0: Λάζαρο Κυρίζογλου, όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού, όπως είπε, μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%. Ενώ ο πρόεδρος Σκέδε του είπε ότι εξελέγει δήμαρχος την δεύτερη Κυριακή, όταν στην πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να νοηθεί ότι με τον νέο νόμο που καταργεί τον δεύτερο γύρο, αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε υπό την επίβλεψη του Κιμ Γιονγκ-ουν δοκιμές ενός νέου ελαφρού πολυλειτουργικού συστήματος εκτόξευσης πυράβλων, καθώς και ενός συστήματος πολλαπλών τακτικών πυράβλων κρούζ. Και ο καιρός γενικά έθεος, προβλέπεται σήμερα στατική άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε, πάμε, γιατί πρέπει να τρέξουμε σήμερα, γιατί έχουμε και τα απογευματινά, έτσι. Έχουμε και τα απογευματινά, λέω, επαναλαμβάνω.
1: Τα ενθυσίω.
0: Τα ενθυσίω, βέβαια.
1: Τεκτενόμενα.
0: Τεκτενόμενα, και πρέπει να τα προλάβουμε όλα για να είμαστε συνεπείς και σωστοί. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα, είναι 84, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλέον τρέκαρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κύριοι. Μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μπουζουκλερίμα τη Σερή και πάμε μαζί μας κύριοι σήμερα στη μεγάλη πορεία. Στον ήχο είναι ο Βανζέλ Δημακό, ο Γάλλος η μεγάλη μας μεταγραφή, ελληνιστή Βαγγέλης Δημακόπουλος, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 βρίσκεται την κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και τον κύριο, τον επιτελάρη τηλεφωνικού κέντρου, αν δεν βλέπω καλά, ναι, τον επιτελάρη τηλεφωνικού κέντρου, τον στρατάρχη, τον ενοικημενωτικό Σταύρο Αμάραντο. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με λίγες σκανδαλιές, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί μας αρέσουν οι σκανδαλιές. Για να μπορέσουμε, είπαμε, θα τα παίξουμε σήμερα όλα εντάχει, γιατί πρέπει να προλάβουμε τα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Έχουμε και η καινούρια δημοσκόπηση, εξαιρετική. Και
1: φανταστική,
0: φανταστική δημοσκόπηση. Ναι. Εμείς θα θέσουμε και ένα ερώτημα το οποίο δεν έθεσε η δημοσκόπηση. Είναι για το κόκκινο τηλέφωνο. Όλα αυτά θα τα δούμε στη διάρκεια. Εμείς θα ξεκινήσουμε όπως συνηθίζουμε κάθε μέρα. Δηλαδή να ξεκινάμε με τα γνωστά. Α, μπράβο, να τα. Και όταν ολοκληρωθούν τα μουσικά, είπαμε θα ξεκινήσουμε με λίγα σκανδαλάκια, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά και λέμε να σας τα παρουσιάσουμε. Πάντα μας αρέσει να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Τα σκάνδαλα, όχι τα λεφτά.

0: Ωραία, θα ξεκινήσουμε μια είδηση. Διαβάζουμε στο χιλιοστό, το χιλιοστό. Αυτό ήταν το ντοκιμαντέρ που έχει γίνει. Για να, μην, για να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τι έχει γίνει με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, λέτε και δεν τα ξέραμε. Το πρώτο μνημόνιο λέει είχε στόχο. Άκου τώρα αποκάλυψη. Είχε στόχο να μην καταρρεύσουν οι γερμανικές και γαλλικές τράπεζες.
1: Πέφτουμε τα σύνδεφα.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν το περιμέναμε. Τόσο αποκαλυπτικό. Είπαμε ρε παιδάκι, μου κρατάτε και κάτι για το τέλος. Θεωρούμε ότι είναι πιο αποκαλυπτικό η νέα ταινία που βρήκαν στη Βρετανία και την είχαν κρύψει τόσα χρόνια που ήταν για τους βρικόλακες. Και δεν πεζότανε. Λέει την ανακαλύψαν τώρα, είναι ασπρόμαυροι. Και οι βρικόλακες ασπρόμαυροι, να ξέρετε. Αλλά εμείς το ξέραμε ότι οι βρικόλακες είναι ασπρόμαυροι από άλλες συγκυρίες, αλλά τέλος πάντων. Έρχεται χτύπημα σε 4 νέες μαφίες. Σας προειδοποιούμε. Brand new mafia, ok, και έχουμε great hit. Έχουμε μεγάλο χτύπημα. Αποκάλυψη λέει του κύριου Βουρλιώτη. Καλά τώρα δεν είναι διαρροή αυτά.
1: Διαρροή.
0: Από μέσα.
1: Δεν επιτρέπεται.
0: Δεν επιτρέπεται. Για 500 εκατομμύρια αστεία ποσά, οι κώδικες και ο τουρκικός ζυγός. Πόρε μάγκα τι γίνεται. Μετά τα βορίζια και τον Μιλοπόταμο. Η Ελλάς ετοιμάζει επιχειρήσεις κατά των κυκλωμάτων ΟΠΕΚΕΠΕ και εγκληματικών οργανώσεων σε Βόρεια Κεντρική Ελλάδα και Χανιά.
1: Χανιά. Μόνο.
0: Χανιά. Και μετά τα Βορίζια και το Μιλοπόταμο. Α, μετά τα Βορίζια. Λοιπόν, ωραία. Κάντε ό,τι θέλετε. Δώστε απεριόριστη ελευθερία στον κύριο Βουλιώτη. Μετά μην αρχίσετε τις γκρίνιες. Ότι δεν βάφτηκε μπλε αυτό που θέλαμε. Έτσι. Μην έχουμε τέτοιες γκρίνιες. Και μια που μιλάμε για σκάνδαλο, να μείνουμε στον χώρο του σκανδάλου.
1: Πριν να.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Να πω,
0: για σκάνδαλο,
1: ότι,
0: πάω καλά.
1: Για ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αλλά το 2026, σύμφωνα με την κυριατάταξη του World Population Review.
0: Πώς το είπε, World Population,
1: Population Review. Ναι. Η Ελλάδα είναι η ομορφότερη χώρα του κόσμου.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Και η φθηνότερη.
1: Ναι, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ας ακούσουμε. Ας ακούσουμε τώρα. Τα δικά σου.
0: Ας ακούσουμε τώρα, αυτό είναι το κύριο πιάτο. Πάρτε και λίγο γαρνιτούρα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ένα πιάτο, όσο ωραίο και να είναι, αν δεν έχει μια καλή γαρνιτούρα, δεν ταφ, ρο, ωμέγα, γάμα, έψιλον, ταφ, αλφα, γιώτα. Δεν τρώγεται. Σε ποια χώρα τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους? Σε άλλα. Είναι η απάντηση. Υπό το μηδέν. Η Ελλάδα. Και εκεί κάπου μπαίνουν οι φίλοι μου οι Λοκομότο και τραγούδαν «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα» και μας τα έλεγε πριν από κάποια χρόνια ο κύριος Χατζηδάκης και τα λοιπά και τα λοιπά, για να ξέρουμε ότι είμαστε ομορφότεροι, αλλά από αποταμίευση ζήρω. Τώρα θα μου πει τι βασικές αρχές του καπιταλισμού είναι: συσσόρευση κεφαλαίου και καταναλωτισμός. Έτσι. Δεν λειτουργεί τίποτα από αυτά. Προσεχώς. Προσεχώς.
1: Έχουμε και επισκέψεις.
0: Ποιος έρχεται πάλι?
1: Ήρθαμε.
0: Έρχεται στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής για τις απάτες με τις παράνομες επιδοτήσεις. Δεν θα βρει τίποτα.
1: Θα έρθει σήμερα, θα μείνει μέχρι την Πέμπτη,
0: ναι,
1: για να εξετάσει τις καταγγελίες περί απάτης.
0: Θέλουμε λοιπόν, να τις εξετάσουμε
1: αυτούς. Θέλουμε να πούμε ότι την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη δεν προλαβαίνουν, όχι να ανοίξουν τα πρώτα, τα εξώφυλλα δηλαδή.
0: Ούτε μυρωδιά δεν μπορούν
1: να
0: δουν.
1: Ούτε τα εξώφυλλα δεν μπορούν να δουν. Ναι. Και εδώ διάβασα όμως ότι η επικεφαλής,
0: ναι,
1: είναι ένας Τσέχος ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
0: Nice.
1: Να έρθουν τα δικά μας τα παιδιά τουλάχιστον.
0: Να έρθουν τα δικά μας τα παιδιά, να έχουν ήδη ενσώμαση ότι την κατάσταση και τα λοιπά. Τι, να έρθουν οι άλλοι και να πάνε στο θυσίο. Να έρθουνε τάχα μου για τις απάτες που από πιο μπροστά τα έχουν φτιάξει τα κείμενα για να πάνε στο θυσίο, να τσιλιμπουρδίζουν. Να αριστεροτσιλιμπουρδίζουν μάλλον.
1: Ναι.
0: Άντε τώρα.
1: Και στην αντιπροσωπεία συνοδεύουν και οι 4 Έλληνες ευρωβουλευτές.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Ναι.
1: Ο
0: Ζόρζ Αυτιάς.
1: Ο Γιάννης, ναι, Μανιάτης, ο Εμμανουήλ Φράγκος και ο Κώστας Αρβανίτης.
0: Η κυρία Φωζομίρ δεν είναι.
1: Δεν είναι, δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι ο κύριος Αυτιάς. Που βέβαια ο κύριος Αυτιάς τις προάλλες. Εντελώς τυχαία τώρα μου ήρθε, με τον κύριο Αναστήθη του είπε ότι εγώ δεν είμαι υπεύθυνος για αυτά τα θέματα.
0: Δεν είμαι,
1: μην με ρωτάσαι.
0: Και πάρε με μετά τηλέφωνο σου πόρος είναι. Σωστό, σωστό, σωστό. Να που είμαστε στα σκάνδαλα, ας μείνουμε στα σκάνδαλα, γιατί στα σκάνδαλα μπορούμε να μείνουμε. Έρχεται, ήρθε μάλλον, αποκάλυψη από τον ιστότοπο του in.gr για ένα μεγάλο, λέει, πάρτι διαπλοκής.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Ναι, έχουμε για να κάνουμε ένα συνέδριο.
1: Ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι για το.
1: Για το Athens Defense Summit.
0: Oh yes!
1: Ναι, Athens... είναι για την εθνική μας ασφάλεια.
0: Για την εθνική μας ασφάλεια. Κοιτάξτε να δείτε πως εμείς θα είμαστε ασφαλείς και κάποιοι θα γίνουν πλούσιοι. Χα!
2: Περνάμε να δούμε κάποια ερωτήματα που έχουν ανακύψει για το συνέδριο για την άμυνα Athens Defense Summit που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σωτήρης Μπολάκης θα μας πει περισσότερα.
3: Καταρίνα, το δημοσίευμα του in.gr είναι αποκαλυπτικό. Μιλά ουσιαστικά για οικογενειακές και κυβερνητικές συγγένειες, οι οποίες δίνουν και δουλειές. Γιατί μιλάμε για μια εταιρεία ΙΚΕ, η οποία συστάθηκε μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο και αυτές τις μέρες διεξήχθη, δηλαδή 2,5 μήνες μετά, ένα διεθνές συνέδριο με χορηγίες ύψου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή την ΙΚΕ φαίνονται να μετέχουν ο κύριος Γιώργος Καραμαλής ως διαχειριστής. Πρόκειται για τον γιο γνωστού εκδότη φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης, όπως είναι η Πολίτικα, η Καρφίτσα και το Παρασκήνιο, αλλά και ο γιος ενός πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, αλλά και ένας ακόμη, ο κ. Βασίλης Καβαλάς, ο οποίος υπήρξε σύμβουλος στην ελληνική κυβέρνηση, υπήρξε και στενός συνεργάτης κυβερνητικού στελέχους και στο Ίδρυμα Καραμαλής. Αυτή τριών μηνών λοιπόν ΙΚΕ κατάφερε να διεξάγει αυτό το διεθνές συνέδριο. Φαίνεται να λειτουργεί μέσα στα γραφεία, στα μέσα ενημέρωση του κ. Καραμαλή, και επίσης να σου πω ότι είναι από τα μέσα αυτά τα συγκεκριμένα, τα οποία έχουν πρωταγωνιστεί σε κρατική χρηματοδότηση ήδη από την εποχή του Κελπνό του 2014, αλλά και με την περίφημη λίστα πέτσα του κορονοϊού.
0: Η λίστα πέτσα, τι ωραία χρόνια, ρε παιδί μου. Υπήρχε μια λίστα, πήγαινε, έπαιρνε τα λεφτά, τελείωνε η υπόθεση. Αντάλαβε. Δεν μπορεί να βγει έξω και να διαμαρτυρηθεί γιατί ο κορονοϊό και σου λέγανε ότι άμα βγει θα σε βρουν τα νάσκελα. Και τελείωναν όλα. Ευθεία, ρε. Σε αυτό το defense είναι μάλλον και ο κύριος θα μιλήσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου φαίνεται ότι πρέπει να μιλήσει.
1: Πιθανόν να
0: ο
1: μιλήσει.
0: Ο κύριος Δημητριάδης, ναι. Εμείς τώρα γιατί δεν κάνουμε μια ΙΚΕ. Και να πάρουμε,
1: να βάλουμε, ναι,
0: και, και να πάρουμε για την άμυνα στο μπάσκετ. Ένα συνέδριο. Αλλά έρθει και ο κύριος Δημητριάδης που ακολουθεί μπάσκετ να μας στηρίξει, να μας δώσει 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε χορηγούς. Δηλαδή αστεία ποσά τώρα. Χορηγοί τώρα ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι αυτά τα έχουν έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει, και το στο τριμινάκι πάνω πήραν το Athens Defense Summit. Ένα τρίμηνο, ναι, εντάξει.
0: Ή να κάνουμε εμείς που δεν μπορούμε να κάνουμε το defense.
1: Έδειξαν ότι είναι ταλέντα.
0: Ταλεντάρες.
1: Έδειξαν ότι είναι ταλέντα.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι και η καινοτομία στην Ελλάδα.
1: Ναι, ή μπορούν επίσης, άμα δεν τους κάνει η εκδήλωση, να τη δώσουν στον κύριο Ζαχαρό την επόμενη φορά.
0: Ναι. Με την εταιρεία.
1: Ή στον κολλητό του κύριου Μαρινάκη, του Παύλου.
0: Του Παύλου.
1: Του Παύλου για να μην.
0: Του Παύλου είναι για να μην έχουμε άλλες ιστορίες. Μας έρθει τίποτα. 1,5 εκατομμύρια. Και σιγά το ποσό, ρε παιδιά. Δηλαδή, άμα τα βάλετε κάτω από τα τόσα που έχουμε ξεχρεώνουμε, γιατί τα ξεχρεώνουμε τώρα αβέρτα, να πούμε, για να ξαναδανειστούμε λιγότερο. Εντάξει, δεν θα φανεί. Θα φανεί, τέλος πάντων. Πάμε τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει από εκεί, από το NGR, από γενικότερα από εκείνη την περιοχή. Πέφτει τη αποκαλύψεω, γίνεται. Βλέπω να αναλαμβάνει το συγκρότημα ο Μάρλο Μπράντο, αν ζούσε. Και η μία αποκάλυψη φέρνει την άλλη. Έχουμε και μια άλλη αποκάλυψη.
1: Από το Βήμα.
0: Από το Βήμα, ναι, στο ίδιο συγκρότημα είναι με τον ιστότοπο in.gr. Το Predator λέει ματαιώνει την νομική προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης από ΙΠΕΛΑΣ. Τον κανονικό δηλαδή, όχι αυτό που πήραμε από τον. Από αυτόν ο οποίος τον έκανε για τους ιδιώτες.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ, άμα πουλούσα λογισμικά και πουλούσα σε κάποιους ένα λογισμικό και μετά έβλεπα ότι, ας πούμε, έμπαινε φυλακή ο ίδιος που τους το πούλησε, δεν θα ξαναπουλούσα.
0: Όχι, αυτό είναι καλό λογισμικό, ρε.
1: Ναι, αλλά και αυτοί σε κυβερνήσεις είπαν ότι δίνανε.
0: Ναι.
1: Ιντελέξα.
0: Όχι τις ίδιες.
1: Άλλες.
0: Ναι, άλλες κυβερνήσεις. Άλλες κυβερνήσεις. Εδώ πρώτα θα κάνουμε κυβέρνηση και μετά θα μας δώσουν. Ναι. Για πάμε να ακούσουμε γι' αυτό την νέα αποκάλυψη του Βήματος.
2: Όπως αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, το σκάνδαλο με το παράνομο λογισμικό Predator έχει οδηγήσει στην καθυστέρηση και τελικά στη ματέωση νόμιμης προμήθειας και χρήσης παρόμοιου συστήματος από την ΕΛΑΣ αλλά και από την ΕΕΠ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνατότητα ανταπόκρισης των αρχών στην αντιμετώπιση δικτύων οργανωμένου εγκλήματος ή κατασκοπίας.
0: Ρε παιδιά, εγώ με αυτή την κατσοκοπή έχω μπερδευτεί. Τώρα δηλαδή μπορούν που δεν έχουμε αυτό το σύστημα να μας κατσοκοπεύουν. Άνετα. Εφόσον δεν το έχουμε. Και οι άλλοι που κατασκόπευαν, για ποιους κατασκόπευαν?
1: Για ιδιώτες.
0: Α, για ιδιώτες.
1: Για επάρτες.
0: Ωραία, εντάξει, ρε παιδί μου. Εμάς μας ενδιαφέρει, εμάς κατσοκοπεύουν τα έθνη.
1: Είχαν απορίες.
0: Και τα κράτη. Οι ιδιώτες, αν τους κατσοκοπεύουν όσο θέλουν. Θα τους χαρακτηρίσουμε ματάκηδες Και από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Και μια που ξεκινήσαμε και πάμε πολύ ωραία με τα σκάνδαλα, το ένα σκάνδαλο φέρνει το άλλο και τα δυο το μέγα σκάνδαλο, πάμε τώρα και σε μια άλλη ιστορία η οποία σίγουρα απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ένα κομμάτι μάλλον από αυτήν, γιατί έχουμε οσμή. Αυτή την διαρροή πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μπορεί να ήταν και από αυτό. Οσμή σκανδάλου στον χώρο των προγραμμάτων κατάρτισης. Έτσι.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Προγραμμάτων κατάρτισης. Λοιπόν, ναι, τα οποία είναι για την ΔΥΠΑ, την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Ακυρώθηκαν, λέει, κονδύλια εκατομμυρίων για την κατάρτιση και επανένταξη κρατουμένων. Παρακαλώ. Ύστερα από παρέμβαση των αρχών. Και κάποιοι υποπτεύονται ότι είχαν βάλει τη μεγάλη κουτάλα και τρώγαν. Πάμε.
4: Με λερναία ίδρα που όποιο κεφάλι και αν τις κόψεις ξεπροβάλλει ένα νέο, μοιάζουν οι υποθέσεις με οσμή σκανδάλου στον κρίσιμο χώρο των προγραμμάτων κατάρτισης. Αυτή τη φορά πρόκειται για πρόγραμμα του 2022, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είχε εγκριθεί για την κατάρτιση και επανένταξη κρατουμένων. Και σήμερα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οδήγησε την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες προχώρησαν στην ακύρωσή του. Σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής και την υλοποίησή του ανέλαβε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Άποψη του επιχειρηματία Χαράλα Μπουζαφυρόπουλου, που παραδόξως ήταν και το μοναδικό που έλαβε μέρος στο διαγωνισμό. Για το έργο εγκρίθηκαν κονδύλια εκατομμυρίων για την αγορά εξοπλισμού που θα μεταφέρονταν στα σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας. 1.400 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 7.500 τάμπλετς, 68 διαδραστικοί πίνακες και 68 εκτυπωτές. Διότι η σύμβαση ανέφερε ότι τα προγράμματα θα γίνουν διαζώσεις. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα παράδοξα. Λίγο μετά την έγκρισή της, η σύμβαση τροποποιείται και το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και εξ αποστάσεως. Και αυτό παρά το γεγονός ότι είχαν εγκριθεί τα χρήματα για τον απαραίτητο εξοπλισμό. Το πόρισμα της διαχειριστικής αρχής του Υπουργείου Οικονομικών δεν αφήνει περιθώρια παρεμηνίας.
5: Η ανωτέρω ουσιώδης τροποποίηση δεν επέφερε αναπροσαρμογή του οικονομικού αντικειμένου, δεδομένου ότι το κόστος παρέμεινε σε αντιστοιχεία με τη διαζώσης κατάρτιση.
4: Ως τώρα, απάντηση για το ποιος τροποποίησε τη σύμβαση δεν έχει δοθεί. Ούτε βέβαια για το τι απέγινε ο εξοπλισμός που κόστησε σχεδόν 5 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, η εφημερίδα Το Βήμα έχει αναδείξει σαφείς ενδείξεις αδιαφάνειας στο πρόγραμμα κατάρτισης που πραγματοποιείται από τη ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με διοικήτρια τη Γιάννα Χορμόβα, και αφορά 115.000 καταρτιζόμενους. Σύμφωνα με καταγγελίες, αποκλείστηκαν δεκάδες κέντρα κατάρτισης προς όφελος ανταγωνιστών τους που φέρονται να ελέγχονται για τα αμαρτωλά προγράμματα της ΓΕΣΕΕ. Μάλιστα, σε έγγραφα που παρουσίασε Το Βήμα, παρά το γεγονός ότι η ΔΥΠΑ ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους παρόχους ότι η υποβολή των προγραμμάτων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, στις 3 το μεσημέρι, οι πρώτοι πάροχοι είχαν υποβάλει τα δικά τους ακόμα και 2 ώρες νωρίτερα. Και αυτό σε μια δημόσια πρόσκληση που εφαρμόζεται το αντικειμενικό κριτήριο της χρονολογικής προτεραιότητας. Απάντητο επίσης παραμένει το πώς ορισμένοι πάροχοι βρήκαν τα στοιχεία επικοινωνίας φιλουμένων στέλνοντάς τους γραπτά μηνύματα για να τους επιλέξουν.
0: Να, δεν καταλαβαίνω, στέλναν πιο μπροστά αυτοί,
1: Είχαν εσωτερική πληροφόρηση, είχαν κάτι.
0: Έλα μωρέ, εσωτερική πληροφόρηση. Υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση. Αυτή δεν είναι ΔΥΠΑ, δεν είναι ΕΞΥΠΑ ΔΥΠΑ. Αυτό που είναι για τους κρατούμενους πάντως, λέω την επόμενη φορά το κονδύλι το δώσει απευθείας στους κρατούμενους.
1: Θα το διαχειριστούν
0: καλύτερα. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, σας το λέω. Και από την άλλη μεριά, κι αν στραβώσει κάτι, δεν μπορεί να βάλει μέσα κάποιον που είναι μέσα. Έτσι. Δηλαδή, οργανωμένα πραγματάκια. ΔΥΠΑ, ΥΠΑ, ΞΥΠΑ και όλα αυτά για 25 εκατομμυριάκια. Ωραίο. Αυτό το διαζώσμα εξ αποστάσεως τώρα έχει διαφορά,
1: Ναι, έχει μια διαφορά.
0: Και έχουμε πάρει 68 διαδραστικούς πίνακες για αυτό το πρόγραμμα. Αυτή η διαδραστική, να ξέρετε, ότι είναι σε πολλούς τομείς, είναι και στον τομέα της παιδείας. Και επειδή ξαφνικά φουντώσαν, δηλαδή γίνανε περισσότερο και από τις ελιές στην Ελλάδα, σε κάποια φάση, δηλαδή μπορεί να έχουμε, ξέρω κι εγώ, 700.000 ελιές και πάνω από 700.000 διαδραστικούς πίνακες, είναι ένα τεράστιο μυστήριο. Για να ακούσουμε εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε πάει σε ένα σχολείο.
1: Ναι, και εγώ μιλάει με έναν καθηγητή.
0: Μιλάει με έναν καθηγητή και του λέω, περιγράφει ο καθηγητής τα χάλια που έχει το σχολείο. Αλλά προσέξτε πόσο προχώ είναι αυτό το σχολείο. Προσέξτε τι δεν έχει, αλλά προσέξτε και τι έχει. Και μετά μας φταίει η Ρουμάνα. Μόλις είπα Ρουμάνα, μπήκε η Νάση Αγγελοπούλη, ρε παιδιά. Πω, πρέπει να το δούμε αυτό. Για παίξε.
6: Το πλοίο μας δυστυχώς δεν έχει κεντρική θέρμανση. πλοίο μας δυστυχώς δεν έχει κεντρική θέρμανση. Και αυτό θα ήταν ευχής έργο αν συνέβαινε.
7: Άρα είστε...
6: Ναι, λειτουργούμε τώρα με κάποια σώματα ηλεκτρικά. Καλό θα ήταν.
8: Πες όμως ότι είμαστε προχωρημένοι, έχουμε τάμπλετ, έχουμε
6: διαδραστικό
7: πίνακα. Εντάξει, διαδραστικό πίνακα έχουμε. Ωραία, άρα τεχνολογικό εξοπλισμό.
6: Ναι.
7: Μπράβο.
0: Εντάξει, τι του λείπει του ψωριάρι, φούντα με μαργαριτάκι. Δεν έχουμε κεντρική θέρμανση. Okay, βάζουμε κάποια σωματάκια εκεί για τα παιδιά για να μπορούν να ζεσταίνουν, μας ξυλιάσουν κιόλας και έρχονται και τα παίρνουν τετράγωνα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως πετάχθηκε ο εκπαιδευτικός στον αγώνα και είπε, διευθυντής θα ήταν αυτό σίγουρα.
1: Τραβούσε και το βίντεο.
0: Ναι, τραβούσε και το βίντεο και λέει: πες ότι είμαστε πολύ προγότοι, έχουμε διαδραστικούς πίνακες
1: και
0: τάμπλετς. Και Φουγζούχ, πώς το είπε η Λατινοπούλου. Φουκ νιούς που είπε και η Λατινοπούλου. Ότι έχουμε τάμπλετς και ότι έχουμε διαδραστικούς. Και αμέσως ο πρωθυπουργός λέει: οι διαδραστικοί πάνε καλά, αυγατίζουν. Και έχουμε διαδραστικούς πίνακες.
1: Που θα έχουμε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα το ελέγξει και αυτό.
0: Ναι, επειδή είναι και διά και είναι και δραστική. Γι' αυτό. Επιστρέφουμε με brand new scandal.

0: Because the night belongs to lovers. Αρκεί να έχουμε διαδραστικού πίνακε για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα οποία μα λένε και ιδιαίτερα αυτά που έρχονται από το εξωτερικό. Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλη Δουλεάνη. Πάντα κάθε μεσημέρι εδώ, από τι 3 μέχρι τι 4 ΑΒΕΚ. Σάββα Παναγιοτήδη, τι μήνυμα στείλανε, στέλνουν μηνυματάκια. Πλοίων τρακάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο, μέρο βου υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού. Επίθεση Μητσοτάκη σε Τσίπρα από το Υπουργείο. Τι?
1: Από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Τι του επιτίδεσαι, ρε εσύ, Άρχη, και ακόμα δεν ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι. Είπε μέσα μεταξύ άλλων ότι.
0: Ποιο?
1: Ο πρωθυπουργό μα, ο ποιητή.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώ μεταξύ άλλων, γιατί αυτοί που βγαίνανε μέσα μεταξύ άλλων ήταν.
1: Εξελέγονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενου ή επανεμφανιζόμενου πρωταγωνιστέ,
0: ναι,
1: που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστή η δημόσια παρουσία.
0: Και πάνε να κάνουν, δηλαδή, ό,τι κάνουμε εμεί.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πρόσωπα τα οποία. Εντάξει.
0: Δεν τα, καλά, δεν το συζητάμε, ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Αχ, τι θα ακούσω.
0: Ωραία που περνάμε. Φανταστικά. Η σημερινή εκπομπή έχει τον τίτλο «Λίγο πριν τη θυσία στο θυσίο». Ξεκινάμε το δεύτερο μέρος, μιλούσαμε για σκάνδαλα και μια που μιλούσαμε για σκάνδαλα, δημιουργήκαμε εκείνες απευθείας αναθέσεις και σε επίπεδο συμβούλων αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Οπότε είπαμε να σας ξαναθυμίσουμε, γιατί ένα πάρτι πάντα πρέπει να επαναλαμβάνεται και να συγκρίνεται με τον εαυτό του. Ήταν το καλύτερο πάρτι. Ήταν καλύτερο αυτό το πάρτι από το προηγούμενο. Και ούτω καθεξής. Ρίξε πάρτι.
2: Θυμάστε το 2019 που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξελέγει με ποσοστό σχεδόν 40%. Μας έλεγε ότι όλα θα γίνουν έτσι τεχνοκρατικά, ωραία, σωστά. Θεωρούσαμε ότι αυτό σταματούσε στους διάφορους τεχνοκράτες που μπήκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε θέσεις κλειδιά. Τελικά, όχι. Γίνεται των ιδιωτικών συμβούλων στην κυβέρνηση. Έγινε μία μελέτη χιλιάδων δημοσίων συμβάσεων. Και τι δείχνει? Δείχνει ότι έχουν γίνει outsourcing πάρα πολλές υπηρεσίες και τις πληρώνουμε όλοι εμείς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
3: Σε κονσαλτόκραση, κοινό συμβουλοκρατία. Αυτός είναι ο όρος. Όπως προείπες, ουσιαστικά πρόκειται για μια αυξανόμενη εξάρτηση των δημοσίων υπηρεσιών από ιδιωτικούς συμβούλους. Στην πραγματικότητα εκχωρούνται κρίσιμες αλλά και μη κρίσιμες λειτουργίες σε ιδιωτικές εταιρείες.
2: Μετά τον COVID έχουμε μια συγκλονιστική άνοδο.
3: Θα τα δούμε αναλυτικά. Αυτό αφορά τις συμβάσεις. Έτσι, στο σύνολο των συμβάσεων. 2017 είναι 90, 2022 445. 2023 489.
2: Έχει πάει στο Θεό. Από 90 φτάσανε 613.
3: Από τις αναθέσεις που είδαμε, πάμε να δούμε ποιες είναι απευθείας αναθέσεις. Το 19, το 2020 εξεντονίζονται στις 195.
2: Και ξεπερνούν τις 400 το 24 και το 25. Απευθείας αναθέσεις. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν γίνεται ένας διαγωνισμός και λέμε εμείς οι 5 εταιρείες, οι 10, οι 100, οι 1000 μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λέει αυτός που αποφασίζει, εσύ Άσονα θα την κάνεις τη δουλειά.
3: 2017 οι αναθέσεις, στο σύνολο των αναθέσεων ανέρχεται στα 3.400.000 ευρώ. 2018 ανεβαίνει στα 12.299.000 ευρώ. Βλέπουμε ότι το 2024 έχει φτάσει τα 597 εκατομμύρια.
2: Να κάνω εγώ τη σούμα συμφωνώντας, ναι, ναι, μαζί σου. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, από το 17 ως το 19 το δημόσιο κατέβαλε 22 εκατομμύρια, 23 χοντρικά, σε συμβουλευτικές εταιρείες. Και από τον COVID και μετά έχουν ξεπεράσει, από το 19 ως το 25 δηλαδή, το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
4: Και είναι νόμιμα όλα όσα έγιναν.
0: Ναι.
4: Όλα είναι πεντακάθαρα, έτσι, δεν τίθεται θέμα νομιμότητας.
0: Αν είναι δυνατόν, ρε Άρη, έθεσε κανένας ότι δεν είναι θέμα νομιμότητας. Όποιος το θέλει θα του καεί ο διαδραστικός πίνακας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 23 εκατομμύρια για συμβουλές. Δεν τα ξέρετε, παιδιά, δώστε μας, ξέρω κι εγώ, 10-15 χιλιάρικα. Θα δώσουμε κι εμείς μια συμβουλή. Μπαμπά, μην τρέχεις. Ξέρω κι εγώ κάτι. Θα πούμε. Μια. Δεν ζητήσαμε πολλά, γι' αυτό θα πούμε και μια μπαλαφάρα. Πάντως, ο ένας μετά τους άλλους διαγωνισμούς, κάτι γίνεται, γιατί μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ματαιώθηκε διαγωνισμός, διαβάζουμε τώρα, για 1000 κάμερες στους δρόμους.
1: Τι συνέβη? Τις έξυπνες κάμερες που είχαμε, αυτές είναι οι ίδιες.
0: Όχι. Ναι, και για τις έξυπνες. Αυτές για τις έξυπνες έχουμε αύριο αφιέρωμα.
1: Δεν ξέρω τι πρώτα.
0: Δεν χάνεται, πολύ ωραίο αφιέρωμα. Φρένο στο διαγωνισμό, διαβάζουμε από τον ιστότοπο του News 24/7. Για τις 1000 κάμερες στους δρόμους βάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα ξέρετε ότι Άλλοι κυβερνούν και άλλοι διακυβερνούν. Εδώ έχουμε τώρα τους διακυβερνήτες. Ακυρώθηκε με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, όλε. Θα λέτε, ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση δικτύου 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Γιατί υπενθυμίζεται πως το έργο βρέθηκε αντιμέτωπο με τρεις προδικαστικές προσφυγές.
1: Πρωτού φτάσει στο στάδιο
0: υποβολής. Πρωτού ακόμα φτάσει στο στάδιο υποβολής προσφορών. Δηλαδή ήδη το είχαμε κάνει αντιμπολέλελε. Και μας πήρανε χαμπάρι και μας ρίξαν μια προσφυγή και την.
1: Τρεις προσφυγές.
0: Τρεις προσφυγές, η μία πίσω από την άλλη. Τριπλή.
1: Φαντάζομαι να το βγάζαμε και για δημοπρασία.
0: Που απ, απ, απ.
1: Πώς ακόμα, θα το ακόμα θα στέλνανε. Ναι.
0: Σας είπε εδώ ο Σάββας ότι έρχονται οι ευρωβουλευτές από το Λαϊκό Κόμμα, μπας και μας σώσουν. Γιατί κάνουμε τώρα επιστράτευση για να θα έχουμε εκλογές στο τέλος να μας φανούν τα αδέλφια μας από τα εξωτερικά. Το μόνο brain drain το οποίο μπορούμε να κάνουμε, drain αυτό όπως το λένε, είναι να στέλνουμε να έρχονται βουλευτές από το Λαϊκό Κόμμα. Αυτή είναι η μόνη.
1: Είδα και μια καταγγελία του κύριου Αρβανίτη που συμμετέχει, είναι στους αυτούς που συνοδεύουν.
0: Ότι με κομμένους μάρτυρες ξεκινάει στην
1: Αθήνα. Ξεκινάει, είναι όμορφα. Ξεκινάει με κομμένους μάρτυρες η Επιτροπή.
0: Και μια που λέμε για Επιτροπή, για μια που μιλάμε ο ΠΚΠ, πώς μας ήρθε στο μυαλό η κυρία Κοβέση, η οποία έστειλε αυστηρή επιστολή τις προηγούμενες μέρες, πριν από δύο μέρες. Είναι η είδηση, είπαμε τι να κάνουμε. Επιστολή καταπέλτης της κυρίας Κοβέτσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το νέο νόμο του κυρίου Φλωρίδης. Κύριο Φλωρίδης, βγάζει νόμους. Όταν ξέρετε, θα κυκλοφορήσουν αυτοί οι νόμοι στο επόμενο ημερολόγιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα τραβάσει ένα τέτοιο, ένα χαρτάκι που θα λέει ημέρα και από πίσω θα έχει ένα νόμο Φλωρίδη. Πάμε να ακούσουμε για την επιστολή.
5: Τη σφοδρή αντίδραση της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέση προκάλεσε η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την επιτάχυση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για παράταση της θητείας των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων για 2 αντί για 5 έτη. Η Λάουρα Κοβέση έστειλε νέα επιστολή καταπέλτη μετά από αυτήν στο Φλωρίδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινού συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Η βεβαιωμένη τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της ΕΠΟ να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.
0: Επίπτουν στην αρμοδιότητα στην Ελλάδα. Για να μην λέμε, γιατί ακούσαμε διάφορες μπαλαφάρες.
1: Πάρα πολλά.
0: Ότι παρεμβαίνουμε και κάνουμε και ράνουμε. Επίπτουν, έτσι είναι. Δεν μπορούμε και να τα αλλάξουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Αυτή ήταν η επιστολή της κυρίας Κοβέση. Βέβαια, ο κ. Φλωρίδης βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε και όσο μπορούμε. Άμα θέλετε, μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο. Θα εξαφανίσουμε τελείως και τις δικογραφίες να τελειώνει υπόθεση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βοήθεια. Έτσι, το να κάνουν οι άνθρωποι να παιδεύονται.
1: Επίσης, άκουσα κάποιον να λέει, κυβερνητικός στέλεχος, να λέει ότι δεν το κάνει για όντως αυτό που. Δηλαδή για τον νόμο.
0: Όχι, δεν εμπίπτει.
1: Το κάνει για.
0: Παρεπιπτόντως.
1: Το κάνει για να εκδικηθεί που δεν την αφήσανε να κάνουν ανανέωση τους υπόλοιπους εισαγγελείς όσο χρόνο ήθελε.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, τις κόψαμε τα 5 χρόνια, τα πήγαμε σε 2. Οπότε, για να μας εκδικηθεί, στέλνει επιστολές.
0: Στέλνει επιστολές. Ναι, ναι, φυσικά.
1: Αυτή η ΕΠΟ.
0: Ναι, αφού την άκουσα μέσα στο αυτοκίνητο, ρε, που πήγαινε στο αεροδρόμιο και άκουγε Παπαδόπουλο με τα ψηλά ρεβέρια, να σε εκδικηθώ. Την ακούσαμε. Πού τα ξέρει αυτή τα ελληνικά. Να μην σου πω ότι είναι και Ελληνίδα και μας το παίζει Ρουμάνα. Στους Ευρωπαίους εισαγγελείς κατέθεταν υπομνήματα εγγράφων εξηγήσεων για την εμπλοκή τους οι κύριοι. Εμπλοκή τους στο θέμα του ΟΠΚΠ, έτσι.
1: Ναι, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Τσιάρας.
0: Κύριος Τσιάρας για το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Ακούστε, κοιτάξτε τώρα, έχει βγει τα ρήφα. Θα τον ακούσετε από τον Ζαμί Κοροπή. Έτσι γράφει το γραφείο του στην Ευρώπη, ναι. Απ' έξω. Μισελ Ζαμί Κοροπή. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πληροξούσιο δικηγόρος των κυρίων Τσιάρα και Μηταράκη. Ακούστε λογική, γιατί η απάτη δεν είναι απάτη όταν υπάρχει τα ρήφα. Αν υπάρχει τα ρήφα, δεν υπάρχει καμία απάτη. Ρίξε τα ρήφα, ρε Μιχαλιό.
7: Η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους όπως είναι η κυρία Παπακώστα, που είναι πάνω από 120.000, περιορίζεται σε 7 χιλιάρικα. στον κύριο Μηταράκη είναι 0 και σε ορθή επανάληψη όταν θα γίνει πάλι 0 θα είναι ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε.
0: Εσύ στη φορολογική σου δήλωση 500 να βάλεις, είναι ζημιά, σε πάνε μέσα. Σύμφωνα τώρα αυτό το έχει θεσμίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τα 100.000 μας δίνει ένα μπόνους διαφθοράς. Αν το υπερβούμε, τότε μας πιάνουν. Οι 7.000 δεν είναι τώρα πόσο, ούτε να καθόμαστε να το συζητάμε. Μπορείτε να γίνετε διεφθαρμένοι τώρα 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Εντάξει. Είναι διεφθαρμένη bus class αυτή. Δεν ασχολείται
1: κανένα. Περνάνε.
0: Γι' αυτό νομικά το θεωρεί πάρα πολύ σωστό ο κ. Μητρακόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι γίνεται με την ψηφιακή κάρτα, γιατί δεν ξέραμε και μας την εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος φαντάζομαι στη ζωή του έχει χτυπήσει πολλές ψηφιακές κάρτες.
1: Και ψηφιακές και κανονικές.
0: Και κανονικές κάρτες. Και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Από τη μια μεριά ακούστε τον Πρωθυπουργό και από την άλλη μεριά ακούστε πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα.
8: Κοιτάω τους διατελέσαντες υπουργούς εργασίας στην ψηφιακή κάρτα. Είναι αυτή που καταγράφει τις υπερορίες ώστε αυτές να πληρώνονται προστατεύοντας κάθε εργαζόμενο από την εργοδοτική αυθαιρεσία.
9: Ένα SMS λοιπόν δηλώνει στην αρμόδια υπηρεσία την πρόσληψη, τον απασχολεί Σάββατο, τον απασχολεί Κυριακή, τη Δευτέρα το πρωί με ένα αντίστοιχο SMS λύγει τη σχέση εργασίας. Και εσύ κάνεις τη δουλειά σου και ο εργαζόμενος παίρνει ένα μεροκάμα του. Αυτό που ανησυχεί όμως είναι κάποια καινούργια δεδομένα που έρχονται, όπως είναι για παράδειγμα η καταπαραγγελία απασχόληση, όπου εδώ το SMS δεν πάει στην υπηρεσία, πάει στον εργαζόμενο και πει ότι αύριο 6 με 12 εργάζεσαι. Και αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να πάει. Δηλαδή σε συγκεκριμένες ημέρες, συγκεκριμένες ώρες με προσυμφωνημένη αμοιβή θα πρέπει να πάει να εργαστεί. Αυτό που επίσης προκαλεί μια ανησυχία είναι η πρόσληψη με δοκιμαστική περίοδο. Σε παίρνω 6 μήνες, κάνεις τη δουλειά, αλλά τελικά δεν τα βρίσκουμε ή δεν μου κάνεις, οπότε λύεται εκεί η συνεργασία μας. Το άλλο το οποίο επίσης προκαλεί μια ανησυχία.

0: το οποίο έχει να κάνει με την καθιέρωση απασχόλησης 13 ώρες την ημέρα έως 13 ώρες την ημέρα στον ίδιο εργοδότη ή παράλληλα σε δύο εργοδότες. Δηλαδή 8
1: κυρίως
0: ώρες...
1: εστίαση και τουρισμός φαντάζομαι που υπάρχει.
0: Έτσι ακριβώς. 8 ώρες στον έναν, 5 ώρες στον άλλον. Το ζητούμενο είναι πώς όλα αυτά θα εφαρμοστούν σε μια αγορά που βλέπουμε ότι οι έλεγχοι πώς γίνονται.
1: Σωστό.
0: Και σε μια αγορά που κάνει τους εργαζόμενους να ανησυχούν ότι στο τέλος του μήνα τελικά θα έχουν δουλέψει λίγες ώρες, λίγες ημέρες, θα έχουν πάρει λίγα χρήματα, ενδεχομένως θα έχουν ασφαλιστεί για λιγότερο χρόνο.
2: Σε κάνουν πάρουν για υπερορίες αφού θα έχουν δουλέψει λιγότερο χρόνο. Τουλάχιστον στα χαρτιά. Άμα την ξέρουμε την κάρτα από τη λειτουργία, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη μεριά, κοίταρε τη ρουφιάνα κοινωνία. Ρε. Όταν είναι για διασκέδαση και για όλα, είναι πενταήμερο. Όταν είναι για δουλειά, είναι πενθήμερο. Από το πένθος. Κατάλαβε. Αυτή είναι η ρουφιάνα κοινωνία, ρε, στην οποία ζούμε και διαβιώνουμε και επιβιώνουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα μεγάλο και να πάρει ο κύριος Νίκος σιγά σιγά τη γαλάτια για να περάσουμε και στο, στην τελική ευθεία της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, ο οποίος τώρα είναι στην Νέα Δημοκρατία, κάνει και τις γύρες του αυτός, είχε περάσει και από το Πατσόκ, τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, μας αναλύει για το κόμμα Σαμαρά. Πάρε κύριε Νίκο, να πάρουμε τη γαλάτια. Μας αναλύει πού θα κάνει ζημιά
3: το κόμμα Σαμαρά.
2: Το
3: επερχόμενο.
2: Ναι, γιατί, εντάξει ρε παιδί μου, δεν έχουμε την πολιτική αντίληψη και το πολιτικό κριτήριο του κυρίου Οικονόμου, εμείς για να το καταλάβουμε, και κοιτάξτε ρε παιδιά, δεν πήγαινε καθόλου το μυαλό μας. Πάμε.
4: Το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά συζητείται εδώ και καιρό στο κυβερνητικό στρατόπεδο.
5: Το 24 που είναι σήμερα και λέει Νέα Δημοκρατία. Έχει λαμβάνει από την Κρίζα Ζώνη, έχει λαμβάνει από την κυρία Λατινοπούλου, έχει λαμβάνει από τον κύριο Βελόπουλο, έχει λαμβάνει από άλλους πολιτικούς χώρους.
2: Έχει απόλυτο δίκιο. Θεωρώ, γιατί μιλήσαμε και πριν που μπούμε στην εκπομπή και με τον Περισσό, με τον ΚΚΕ, κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή εξαιτίας του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν πάρει από εκεί, από πού θα πάρει. Από τα Μπουλκουμέ, Κουκουλού, Μιλέ, Κουκουλέ, ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία, Αφασία, Υπασία, από όλα αυτά, από τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάρει καθόλου. Να το ξέρετε. Μα και να πάρει και με αυτήν την κρίσα ζώνη, η οποία δεν ξέρουμε και θα κατέβει. Στο τέλος την κρίσα ζώνη. Αλλά ευελπιστούμε ότι θα κατέβει για να πάρει από αυτούς.
3: Έχουμε τη μεγάλη κυρία.
2: Έχουμε τη μεγάλη κυρία, η οποία είμαστε σίγουροι ότι συμφωνεί.
6: Ποιος κατεβαίνει?
2: Είπε ο κύριος Οικονόμου ότι αν κατέβει ο κύριος Σαμαράς,
6: ναι,
2: δεν θα πάρει από την Νέα Δημοκρατία. Θα πάρει την κρίσα ζώνη, θα πάρει από την Εμπριμέ ζώνη, θα πάρει από την Λούλα ζώνη,
3: από την Λατινοπούλου,
2: από τον Βελόπουλο, ναι. Και είπαμε εμείς ότι σίγουρα και από το ΚΚΕ.
6: Λογικά τώρα δεν θα φανεί ως το τέλος της εβδομάδας τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, τι λένε οι δημοσιογράφοι.
2: Βέβαια θα φανεί. Βέβαια. Όχι, ο κύριος Σαμαράς πιστεύω ότι θα εμφανιστεί τελευταίος.
3: Εγώ αυτό ακριβώς πιστεύω.
6: Τελευταίος θα είναι.
2: Όχι, τελευταίος.
3: Τελευταία στιγμή.
6: Ποιον άλλον περιμένουμε για να είναι τελευταίος?
2: Μα δεν θα εμφανιστεί ως τελευταίος σε αυτούς που θα εμφανιστούν.
6: Ναι.
2: Θα εμφανιστεί τελευταίος με ωμέγα, όταν πλέον θα είμαστε σίγουροι ότι πάμε στις εκλογές στη συγκεκριμένη ημερομηνία.
6: Την οποία την περιμένουμε. Το φθινόπωρο.
2: Ναι, πάντα.
3: Λογικά. Ναι. Ναι.
6: Εγώ πιστεύω, ποντάρω, ότι θα θελήσει να δείξει ότι είναι θεσμικός ο Πρωθυπουργός και να τηρήσει την υπόσχεσή του ότι θα γίνει στο τέλος της τετραετίας.
2: Στο τέλος της τετραετίας δεν μπορεί να γίνει.
6: Γιατί?
2: Γιατί έχουμε την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
6: Αμέσως μετά τις εκλογές είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία.
2: Τον Ιούνιο.
3: Ναι, αυτό λέμε. Εμείς θέλουμε να έχουμε ήδη κυβέρνηση.
6: Είναι άνοιξη, άνοιξη.
3: Ναι, γιατί άμα δεν βγάζουμε.
2: Ναι, επειδή αυτά τα τραγουδούσε ο Μικρούτσικος, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.
6: Ναι,
2: θα είναι ουρανού κατάνοιξη. Ναι. Ναι. Σε περίπτωση που έχουμε επαναληπτικές,
3: ναι, που
2: τι θα γίνει.
3: Που όπως δείχνουν όλα, δεν θα έχουμε αυτοδυναμία.
6: Αρχή άνοιξη.
2: Ναι, ναι,
6: για
2: ναι,
6: να έχουμε το χρόνο μέχρι να έρθει η Ευρωπαϊκή Προεδρία.
2: Ναι. Ναι.
6: Η οποία θα παίξει και αυτή το ρόλο της.
2: 100% αστειεύεσαι με τόσο τέτοια δημιουργικότητα. Λοιπόν, βενζίνη ξοδεύεις?
6: Φουλ.
2: Είναι ακριβή?
6: Γιατί το λες αυτό?
2: Σε ρωτάω, παιδάκι μου.
6: Πώς σου ήρθε κάτι τέτοιο?
2: Ναι.
6: Έχουμε ξεπεράσει και το 2.10 πλέον, έτσι.

0: είναι ακριβή, λες.
1: Δεν τη λέμε και αυτήν. Είναι όσο απλά είναι ακριβή, δεν έχει ξαναφτάσει σε αυτά τα ύψη.
0: Δεν είναι ακριβή.
2: Είσαι πολύ γρήγορη γι' αυτό.
0: Είσαι πολύ γρήγορη. Άκουσε και θα καταλάβεις. Πάμε.
1: Για να δω.
3: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
4: Είναι.
3: Περίμενε.
4: Δεν είναι.
3: Εάν αντί να πηγαίνεις με 130 χιλιόμετρα στην Αττική, περίμενε, κάτσε, άκουσε την κουβέντα και μετά. Αν αντί να πηγαίνεις με 130, πας με 100, έχεις 30% οικονομία στην βενζίνη. Είναι μετρημένο.
0: Ο άλλος μεταξύ, ο κύριος μεταξύ άλλων είναι και πολιτικός αναλυτής, αλλά ας το αφήσουμε. Εσύ με πόσο πας?
1: Τι ήταν ο κύριος?
2: Ο κύριος Δρυμιώτης.
0: Ο κύριος Δρυμιώτης τώρα, σε παρακαλώ. Τι, ποιο είναι ο κύριος?
1: Αλήθεια τώρα. Δηλαδή μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο στο σώμα?
0: Παιδί μου, εσύ με πόσο πας?
1: Με την ταχύτητα. Κοίτα, Μιχάλη και Σάβα. Είμαι από αυτούς που τηρούν τα όρια.
0: Μας πονάνε, Χάρη. Για πες.
1: Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Δυσκολεύτηκα γιατί είναι πολύ χαμηλά τα όρια μέσα στην Αττική. Αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα τηρώ.
0: Ναι, με πόσο πας?
1: Δεν βλέπω καμία. Δεν βλέπω. Με 50.
0: Γι' αυτό χάνεις το 30%.
2: Θα πας ακόμα.
1: Θα πας
0: 130. Για να κερδίσεις 30%. Δεν σου κόβει.
1: Το ανάποδο. Το ανάποδο
2: να κόψουμε, είπε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αντί να πηγαίνει με 100.
1: Θα με 50 να πηγαίνω, λέει, με 30 που πηγαίνω.
2: Δηλαδή με
1: 50
2: πηγαίνει καλά.
0: Με 50 δεν κερδίζει τίποτα. Μόνο με το κατοστράκι.
2: Πρέπει, όχι, πρέπει να πας ακόμα πιο αργά. Εγώ λέω.
0: Ναι,
2: δηλαδή από. Κοίταξε. Αν από 50. Εάν από 50.
0: Όχι. Άκου να δει τι θα κάνει. Γαλάτια, θα πάρει το κινητό. Σε όποια πορεία είσαι, θα μπει με το. Με την όπισθεν. Και θα πηγαίνει με την όπισθεν.
1: Αξικονομώ, έτσι.
0: Πολύ. Πολύ!
2: Μπορεί, σου λέω, και το άλλο είναι να μην βάζεις καθόλου και να ξεκονομείς το 100%.
0: Και θα πουλάς και μαγιά.
1: Μπορεί
0: θα
1: να
0: λες
1: μην πηγαίνεις πουθενά.
2: Ναι, μπορεί να μην πηγαίνεις πουθενά και να παίρνεις το 100%.
0: Που θα πουλάει μαγιά στους άλλους όταν εσείς πηγαίνατε, εγώ ερχόμουν. Θα σου λέει.
1: Τα 130 τώρα που προβλέπετε, δηλαδή στην Εθνική Αθήνων Κορίνθου, ούτε να το συζητάμε.
2: Σε παρακαλώ πολύ, σκεφτόμαστε να περάσουμε και τροπολογία με τον κύριο Φλωρίδη τώρα για να ορίσουμε τα όρια, για να μην έχουμε αυτές τις κατασπατάλες.
0: Και για να μπορέσει ο κόσμος να έχει οικονομία.
1: Ναι, θα τα περιορίσουν και στην Αθήνων Κορίνθου.
2: Θα τα περιορίσουμε παντού, για να μην κάνετε σπατάλες. Γιατί είστε σπάταλοι και έχετε φτάσει το.
0: Δεν είναι να σας αφήνουν.
2: Ναι, έχετε φτάσει την τιμή της βενζίνης εκεί που την έχετε φτάσει.
0: Μετά σας θέλει το κράτος. Κουμούνια.
1: Άπλητη θα λες.
2: Κουνούμαλα.
0: Λοιπόν, σ' αφήνουμε για κανένα λόγο, γιατί ξέρουμε ότι.
1: Να τα σκεφτώ όλα αυτά, να κάτσω να τα υπολογίσω.
0: Πρώτον, και δεύτερον, επειδή ξέρουμε ότι έχεις κομμωτήριο, περιποίηση και τα λοιπά, και σε περιμένει το θυσίο.
1: Βέβαια, περιμένουμε πώς και πώς το γεγονός αυτό, να δούμε τι θα υποθεί, πώς θα υποθεί. Επικοινωνιακά περισσότερο θα το κρίνουμε, γιατί δεν νομίζω να ακούσουμε κάτι καινούριο, ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Εκθέσεις ιδεών γενικά.
0: Ωραίο.
1: Όλες αυτές.
0: Ήσουν καλή στην έκθεση.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Α, βλέπεις. Άρα
1: το κάνω, δηλαδή.
0: Ταιριαστή σε βκόβο.
1: Ναι.
0: Σε χαιρετά, Μεγαλάτια μου. Αύριο θα τα πούμε νωρίς. Όχι.
1: Ναι, νωρίς αύριο.
0: Μεθαύριο. Μεθαύριο, μεθαύριο. Πήγα να φας μια μέρα. Αχ, πονηρούλα.
2: Βιάζεστε.
0: Σε χαιρετάμε. Μαζί μας ήταν στον ήχο ο Βανζέλ Δημάκο. Στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στην έρευνα, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιώτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο 2-13-09-09-100 η κυρία Πέμπη Παναγόπουλου. Και δίπλα της ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, Σταλτάρχης Σταύρος Αμάραντος. Ακολουθεί ενδέχεται ότι θα κάνουμε σήμερα με Μαρία Βασιλοπούλου. Και μετά. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, ο Χάρης Ιωάννου. Υποδεχτείτε τον Άγιο, ήταν ευχάριστο απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο, με πολύ φθηνή βενζίνη βράδυ.
2: Και διαδραστικούς πίνακες.
0: Και διαδραστικούς πίνακες πάνω απ' όλα. Να περνάτε καλά μαζί τους. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Αθήνα 984. Γεια σας.
5: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.
6: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Με συντριπτική απάντηση απειλεί το Ιράν τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την οικεχηρία. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν άρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ. Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε η λιβανική κυβέρνηση, καθώς η Ισραηλινή ηγεσία έκανε σαφές πως εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν, παρά τη θεωρητική κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Απριλίου. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε πλήθος κόσμου στο Θησείο. «Έφτασε η ημέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά», τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία». Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΕΠΕ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τον διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχτηκε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού, όπως είπε, μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ του είπε ότι εξελέγει δήμαρχος την δεύτερη Κυριακή, όταν στην πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να νοηθεί ότι με τον νέο νόμο που καταργεί το δεύτερο γύρο αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί. Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε υπό την επίβλεψη του Κιμ Γιονγκ-ουν δοκιμές ενός νέου ελαφρού πολυτουρκικού συστήματος εκτόξευσης πυράβλων, καθώς και ενός συστήματος πολλαπλών τακτικών πυράβλων κρούζ. Και ο καιρός γενικά έθεος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Ωραίο είναι και αυτό το western το μεσημέρι, Βαγγέλη Δημακόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τι ήθελες τώρα, δεν σ' αρέσει αυτή η μουσική? Θέλεις, προτιμούσες τρεις χάριτες, Κωνσταντίνου και Ελένης? Δηλαδή, τι προτιμούσες? Το ρετυρέ, μήπως? Την αείμνηστη Κατερίνα Γιουλάκη? Πιο ωραία αυτή η μουσική, είσαι και σε ένα έτσι πιο αμερικάνικο mood. Παρέα λοιπόν εδώ στα ραδιόφωνα, στο ραδιόφωνο του 94 μέχρι τις 5 το απόγευμα, με μουσικούλες, με αναλυσούλες, με σχολιάκια, έτσι για να θυμηθούμε λίγο την αγαπημένη διάλεκτο του αγαπημένου Γιώργου Αυτιά. Λοιπόν, είπαμε, Βαγγέλης Μακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Πέμι Παναγοπούλου με Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. Παντού είναι οι καλοί συνάδελφοι και μας μεταφέρουν αυτά που πρέπει να μας μεταφέρουν, δηλαδή τα θετικά μόνο και τα αποθεωτικά σχόλια, και όχι τα αρνητικά τα οποία τα θάβουμε κάτω από το χαλί, όπως γίνεται συνήθως με όλα τα αρνητικά και τα προβλήματα. Και 984 on air, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τέλος το πιο δημοφιλές και εύχριστο, και η αλήθεια είναι ότι αυτό προτιμάτε και σχεδόν όλοι, Viber 6948 984 984.

Και ενώ η Ευρώπη ζει, θα ζήσει αυτό τον θόλο θερμότητας και τα λοιπά με προώρους καλοκαιρινούς καύσονες, τώρα εδώ λέει ο Κολυδάς θα έχουμε κάτι τριαντάρια εδώ πέρα τις επόμενες μέρες, αλλά όχι τίποτα θερμοκρασίες ρεκόρ. Εντάξει, το ακούμε και αυτό, καλοκαιράκι, οπότε να μαζευτούμε όσοι δεν έχετε μαζέψει, πουλόβερ, χαλιά, μπουφάν και τα λοιπά. Οπότε καλό είναι να μπαίνουμε σιγά σιγά σε θερινό mood, τουλάχιστον εμείς απλοί άνθρωποι, γιατί τώρα πολιτική σκηνή μπαίνει, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά για άλλους λόγους εκεί, όχι λόγω ζέστης. Τώρα υπάρχει ένα, μιας που λέμε για άνοδο της θερμοκρασίας, είναι λογικό ότι όταν μέσα σε τόσες λίγες μέρες έχεις εξελίξεις έτσι πυκνές, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα κόμμα Καριστιανού και απόψε έχουμε στο θυσίο την παρουσίαση του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα, να μάθουμε και αυτό το όνομα επιτέλους. Τώρα θα είναι πηξίδα, θα είναι τίποτα άλλο, θα είναι δύο λέξεις, θα έχει και κάτι αριστερό, δεν θα έχει και κάτι αριστερό, θα έχει κάτι εθνικό, δεν θα έχει, θα δούμε τώρα. Γιατί μας έχει προειδεάσει για τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως η κάλπη θα αποδείξει ποιος είναι η Μπαρτσελώνα, ποιος είναι η Ρεάλ, ποιος είναι ο Πανετολικός. Με αγάπη, βέβαια, το λέμε αυτό για τον συμπαθή Πανετολικό ή την Παναχαϊκή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα ούτως ή άλλως θα κριθούν από το αποτέλεσμα. Πάντως είναι καλό που προχωράνε οι εξελίξεις, γιατί είναι αλλιώς να συζητάμε αενάως, να το πούμε λίγο καθαρευουσιάνικα, για το κόμμα που θα κάνει ο τάδε ή η τάδε, και όταν το κάνει θα το μετρήσουμε για να δούμε πόσο πιάνει τις δημοσκοπήσεις και ποιοι θα είναι μαζί του και τι θέσεις θα έχει. Καλό είναι τα πράγματα να διευκρινίζονται, να ανακοινώνονται και να προχωράνε, και από εκεί και πέρα ο κυρίαρχος λαός, όπως πάντα, θα κρίνει. Άρα πήραμε μια γεύση από τη Μαρία Καριστιανού, που πήγε στον Άριο Πάγο σήμερα, κατέθεσε και την ιδρυτική διαχείριξη του νέου κόμματος. Τώρα πώς είναι, ελπίδα για τη δημοκρατία? Νομίζω ελπίδα θα καταλήξει να το λέμε σκέτο. Τώρα τα μεγάλα ονόματα δεν έχουν πολύ μεγάλη τύχη στην επικοινωνία και στη δημοσιογραφική γλώσσα. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα μια, θα έλεγα, ένα σημαντικό γεγονός και για το χώρο της κεντροαριστεράς και για το λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Έχουμε και μια καινούργια δημοσκόπηση της Interview που δείχνει κάποια πράγματα. Δηλαδή δείχνει, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία στο 26,1. Μάλιστα, σιγά την είδηση θα μου πείτε, okay, αλλά δείχνει οριακά δεύτερο τον Τσίπρα, οριακά δηλαδή στα όρια όχι του στατιστικού λάθους, 12,8 Τσίπρας, 12,3 Πασόκ, μισή δημοσκοπική μονάδα διαφορά. Τώρα εντάξει, άρα σε απλά ελληνικά δεν κάνει κακή είσοδο Τσίπρας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εμφανές ότι δεν είναι η δεύτερη θέση καπαρωμένη από κανέναν. Μπορεί να ανοίξει το Πασόκ, μπορεί να ανοίξει τον Τσίπρα, μπορεί ο Τσίπρας να ανέβει, μπορεί το Πασόκ να γίνει κάποιο τέτοιο και να ανέβει και εκείνο, ή πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε τους επόμενους μήνες για να αποτυπωθούν όλα. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση, πραγματικά με το που βάζεις το κόμμα Τσίπρα, ας το πούμε έτσι, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το βράδυ, να μετριέται κόντρα στα υπόλοιπα, εκτός το ότι, εντάξει, δεν θα έλεγα να διατάσει το πολιτικό χάρτη, αλλά εν πάση περιπτώσει αλλάζει τις ισορροπίες τουλάχιστον από κέντρο μέχρι αριστερά. Δηλαδή, σε αυτή τη δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 0,5% και τον περνάει μέχρι και η Νέα Αριστερά με 0,6. Δηλαδή ουσιαστικά και μόνο η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και η δημοσκοπική καταγραφή του κόμματος ουσιαστικά ισοπεδώνει κυριολεκτικά, τώρα δεν μ' αρέσουν έτσι οι ακραίες εκφράσεις, αλλά δημοσκοπικά ισοπεδώνει, τουλάχιστον αυτό καταγράφεται σε αυτή την πρώτη έτσι δημοσκόπηση της Interview, τα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Εντάξει, Νέα Αριστερά ούτως ή άλλως είναι σε μια διαδικασία, δεν θα πω διάλυσης, αλλά εν πάση περιπτώσει αποχωρήσεων βουλευτών. Είναι πολύ πιθανό να μείνει και χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα τις επόμενες μέρες, αλλά τουλάχιστον έτσι ακούγεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%, αυτό εγώ δεν το είχα ξαναδεί.
Από εκεί και πέρα θα τα όλα εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε και αύριο που θα έχουμε και καλεσμένη μια πολιτικό, έτσι, νέα πολιτικό, ελπιδοφόρα κατά τη γνώμη μου, έτσι, από τους ελπιδοφόρους νέους πολιτικούς, ανεξαρτήτως κόμματος, ενώ του προοδευτικού χώρου, να συζητήσουμε όσα θα γίνουν. Σήμερα πάντως στην απλή πρόθεση ψήφου της interview ουσιαστικά έχουμε μια Νέα Δημοκρατία στο 26, άλλο ένα 26 θα πω εγώ και ας ξενήσει ορισμένους, δηλαδή ένα ισοδύναμο ποσοστό μοιρασμένο σε Πασόκ και Τσίπρα. Τώρα μπορεί να μην αρέσει σε πολύ κόσμο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, μία Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 7,5%, και από εκεί και πέρα με σχεδόν βέβαια είσοδο στη Βουλή Βελόπουλο και Κουκουέ με 5,8 και 5 αντίστοιχα. Μία Λατινοπούλου που φαίνεται να παίρνει το εισιτήριο για Βουλή με 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,2, αρκετά πιο κάτω με την παρουσία της Καρισιανού στη δημοσκόπηση. 2,8 στην πρόθεση, άρα και ο Βαρουφάκης διεκδικεί με κάποιες αξιώσεις την είσοδο του στη Βουλή. Στο 2,5 ο Κασελάκης δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι δεν θα έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, αλλά θα πρέπει να το παλέψει πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα, τώρα Νίκη 0,6, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά στο 0,5, θα έλεγα ότι δεν θα τις χαρακτήριζα και δημοσκοπικές καταγραφές. Αυτή είναι η εικόνα από την interview. Προφανώς υπάρχουν μεγαλύτερες εταιρείες, εταιρείες που τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής γνώμης έχουν πιθανόν και μεγαλύτερο κύρος. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Σίγουρα θα γίνουν μετρήσεις τις επόμενες μέρες. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε αυτή την εβδομάδα μεγάλη μέτρηση. Πιθανόν και να προλάβουμε. Αλλιώς το αργότερο, αρχές της άλλης εβδομάδας, θα έχουμε τις πρώτες μετρήσεις. Και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας.

Και επιστρέφουμε εδώ στον 984. Απολαμβάνω πάρα πολύ, να ξέρετε, τα σχόλιά σας στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε. Εντάξει, με ένα κόσμιο τρόπο, έτσι. Προσπαθήσουμε να μην βρίζουμε, να μην προσβάλλουμε κανέναν. Δεν εννοώ για μένα, βέβαια, έτσι. Ακόμη και τους κυβερνώντες, τους αντιπολιτευόμενους ή, εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλει να σχολιάσει ο καθένας. Λέει, ο Κώστας λέει, η interview δεν είναι λίτος αξιοπίστας, περιμένουμε και τις άλλες εταιρείες. Μα το είπα, νομίζω ότι, εντάξει, η interview είναι από τις μικρές εταιρείες, μια εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, όχι ότι παίζει το γεωγραφικό τώρα ρόλο, αλλά είναι μια ένδειξη, μπορεί να επαληθευτεί, μπορεί όχι, θα το δούμε όλο αυτό. Ούτως ή άλλως, όταν βλέπεις τώρα διαφορές 0,5% στις δημοσκοπήσεις, να πεις ότι τώρα δημοσκοπικά ή ποσοστιαία να λες ότι είσαι πρώτος ή δεύτερος με 0,5% από τον τρίτο, τώρα σημαίνει ότι ισοβαθμεί στην ίδια θέση, έτσι τώρα για να το πούμε. Δηλαδή τώρα διαφορές της μιας μονάδας ή της μια μισή τώρα δημοσκοπικά δεν σημαίνουν κάτι σε αυτό το ποσοστό. Ο Λάμπρος είναι πιο σκληρός, λέει, είναι σαν τον delivery, λέει. Η δημοσιοποίηση στην Ελλάδα, παραγγέλνεις, πληρώνεις και σε φέρνουν ακριβώς που λιγουρεύεσαι. Ναι, πρόσεχε τώρα όμως, Λάμπρο, με όλο έτσι το σεβασμό. Εάν τις απαξιώσουμε, η δημοσιοποίηση είναι επιστημονικό εργαλείο. Προφανώς έχουν προβλήματα. Προφανώς οι μέθοδοι των δημοσκοπήσεων θέλουν εξυγχρονισμό, πρέπει να μελετάς και τις αλλαγές στο εκλογικό σώμα, πέφτουν έξω πολλές φορές, ή όταν πας να μετρήσεις κάτι που δεν έχεις ξαναμετρήσει, π.χ. ξέρω εγώ ένα δημοψήφισμα που δεν έχεις, να το συγκρίνεις με κάτι προηγούμενο, μπορεί να πέσεις έξω, ή όταν αλλάζουν σημαντικά οι μεταβλητές αλλάζουν οι κοινωνικοί συσχετισμοί, πρέπει να μην φοβάσαι να το πεις. Δηλαδή, σου πω ένα κλασικό παράδειγμα. Θυμάμαι πολλούς φίλους στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που στις εκλογές του 2023, τις διπλές εκλογές του 2023, λέγανε. Και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ψηφοφόροι ή ένα μέλος σε μια τοπική οργάνωση, ας το πούμε έτσι, λέγανε. Έχουμε 31 μισό στην τσέπη από το 19. Θα πάρουμε και 5-6% από τη δυσαρέσκεια απέναντι στο Μητσοτάκη στην πρώτη τετραετία. Ο Μητσοτάκης θα πέσει από το 40 στο 30, άρα θα κερδίσουμε τις εκλογές. Αυτά τα ακούγαμε από κορυφαία πολιτικά στελέχη του τότε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν τα ακούγαμε από τον Μανάβη της γειτονιάς, με όλη την αγάπη στους Μανάβηδες. Αυτό λέγανε. Και λέγαμε, παιδιά, δεν προκύπτει αυτό ούτε δημοσκοπικά, ούτε κοινωνικά, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια. Ίσα-ίσα, και αποδείχτηκε ότι οι δημοσκοπήσεις που βλέπαμε το 23, που δείχναν τη Νέα Δημοκρατία με 7 μονάδες μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ, οι 7 μονάδες ήταν 20 μονάδες τελικά στις πρώτες εκλογές και 23 στις δεύτερες. Και μετά βγήκαν σαν τις βρεγμένες γάτες οι δημοσκόποι και μας λέγανε, το βλέπαμε, λέει, αλλά ήταν μεγάλη απόκληση και είπαμε να μην το πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω τώρα, τι να πεις και για τους δημοσκόπους. Πραγματικά, δηλαδή, μερικές φορές σε ξεπερνάει η ζωή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ, επειδή πάνω κάτω όλες οι δημοσκοπήσεις με ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων της τάξης του 15%, το οποίο 15%, όπως έχετε καταλάβει, θα κρίνει και τις εκλογές τελικά, έτσι. Δηλαδή θα κρίνει αυτό το 15%, θα κρίνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος, είναι πολύ πιθανό να κρίνει ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι πολύ πιθανό οι αναποφάσιστοι να αποφασίσουν και την κατάταξη και τα τελικά ποσοστά. Άρα, γιατί είναι άλλο να έχει ο δεύτερος 17 και ο τρίτος 11, και είναι αλλιώς να έχει ο δεύτερος 15 και ο τρίτος 14. Δηλαδή, θέλω να πω, μετά θα έχουμε και επαναληπτικές εκλογές, δεν ξέρεις πώς έρχονται τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε να βγουν και οι επόμενες δημοσκοπήσεις και να το συζητήσουμε. Προς το παρόν, απολαμβάνουμε, λέει, επεκτείνεται η επιδότηση του ντίζελ, λέει, και τον Ιούνιο. Μόνο που είναι μειωμένη κατά 15 λεπτά, γιατί, λέει, έχει πέσει και η τιμή του. Ναι, με την αμόλυβδη που είναι στο 2,10 θα ασχοληθεί κανένας. Εκεί καμιά επιδοτησούλα, κάτι, πάλι κανένα επίδομα που θα το πάρουν αυτοί που δηλώνουν ότι ζουν 7 μελή οικογένεια με 500 ευρώ το μήνα, θα το πάρουν το επίδομα. Οι άλλοι άνθρωποι που δηλώνουν αυτά που βγάζουν και φορολογούνται, θα δούνε καμιά μειωμένη τιμή στη βενζίνη ή θα συνεχίσουμε.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3, στο μικρόφωνο Χάρης Ιωάννου. Μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε γρήγορα στη σημερινή μας καλεσμένη, που ξέρω ότι είναι πιεσμένη χρονικά και θα την ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέτει. Μαζί μας είναι η βουλευτής από του Βόρειου Τομέα με το Πασόκ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ξεκινάω απευθείας με την σημερινή επικαιρότητα για να πάμε και στα πιο γενικά. Επειδή είδα και μία ανακοίνωση του Πασόκ σχετικά πρόσφατη, πριν καμιά ώρα, που άφηνε αιχμές για τον κύριο Σιακαντάρη, που είναι ο συντάκτης του μανιφέστου του λεγόμενου Τσίπρα και τα λοιπά, που λέει η ανακοίνωση του κόμματός σας ότι αφού ασχολήθηκε πρώτα με την ιδεολογική διακήρυξη του Ανδρέα Λοβέρδου, σήμερα εν πάση περιπτώσει λέει ότι αφήνει, λέει, τον κατηγορείται ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια και από το κόμμα Τσίπρα, το πούμε έτσι, το ίδιο λένε ότι το Πασόκ θα πάει να συγκυβερνήσει με Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν ξέρω γιατί τόσα νεύρα. Εσείς έχετε κάποιο άγχος ή ανασφάλεια εν ώψη των σημερινών ανακοινώσεων στο Θησείο?
1: Εγώ δεν έχω κανένα άγχος, κύριε Ιωάννου. Και δεν
0: πολιτικά εννοώ,
1: κανένα...
0: έτσι καταλαβαίνετε.
1: Ναι, πολιτικό άγχος. Και δεν νομίζω ότι και κανένα στο Πασόκ έχει κανένα πολιτικό άγχος. Ξέρετε τώρα, είναι μια περίοδος ρευστότητας η οποία έχει και χαρακτηριστικά κωμωδίας, υπό την έννοια του ότι ακούμε δημοσκοπήσεις για κόμματα τα οποία δεν υφίστανται. Όλη αυτή η ρευστότητα θα συνεχιστεί. Με ευθύνη του Πρωθυπουργού είμαστε σε μια αμιγώς προεκλογική περίοδο. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος.
0: Μα ο Μητσοτάκης φταίει τώρα που μετράνε τον Τσίπρα οι δημοσκόποι? Τώρα συγγνώμη.
1: Όχι, ο Μητσοτάκης. Με συγχωρείτε κύριε Ιωάννη, δεν καταλάβατε. Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ο Μητσοτάκης φταίει που η χώρα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση σε αυτό. Η άποψή μου είναι σαφής. Ο Πρωθυπουργός με τις διαρροές από το Μαξίμου, είτε για να συνετίσει...
0: Αφού είπε το 2027 θα κάνουμε.
1: Καλά, είπε το 2027 προχτές, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε διαρροές από το Μέγαρο Μαξίμου και έγκυρα δημοσιογραφικά site που μεταφέρουν την άποψη της κυβέρνησης, που έβγαιναν με πρωτοσέλιδα για την 27η Σεπτεμβρίου, και διαρροές κατευθείαν από το Μέγαρο Μαξίμου με επισημάνσεις στους βουλευτές να τρέχουν γιατί ο καιρός πλησιάζει. Λοιπόν, αυτό αφορά αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού, αυτή η διάχυτη αβεβαιότητα, η οποία προφανώς προήλθε από εσωκομματικές και μικροκομματικές ανάγκες. Αυτό
0: για να κρατάει σε γρήγορση, υπονοείτε την κοινοβουλευτική του ομάδα, ότι παιδιά μην γκρινιάζετε γιατί πάμε σε εκλογές, ας πούμε?
1: Ναι, και αυτό μεταξύ άλλων. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα. Υπάρχει ένας πρώην πρωθυπουργός διαγραμμένος που φημολογείται ότι θα προχωρήσει σε είδηση κόμματος. Υπάρχει ένας άλλος.
0: Που είπε βαριές κουβέντες, εγώ να σας διακόπτω, που είπε βαριές κουβέντες στη Βουλή την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Που είπε πολύ βαριές κουβέντες.
0: Εγώ δεν τις έχω ξανακούσει. Δηλαδή, εντάξει, και ο Σιμίτης με τον Γιώργο Παπανδρέου διαφωνήσανε και ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Ευάγγελο Βενιζέλο διαφωνήσανε. Τόσο βαριές κουβέντες, εγώ δεν θυμάμαι. Εσωκομματικά εννοώ. Από ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει σε κορυφαίες θέσεις σε μια παράταξη, έτσι.
1: Ήταν πάρα πολύ βαριά η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά κατά τη συζήτηση για την πρόταση του Πασόκ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Θυμίζω ότι άλλος ένας πρώην πρωθυπουργός ήταν απόν από το συνέδριο και σήμερα φαντάζομαι ότι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτησή του στην παρουσίαση ενός βιβλίου, η τοποθέτησή του σε ό,τι αφορά το χειρισμό εθνικών θεμάτων, όπου είναι προφανές ότι καταγράφεται και η δική του και οι δικές του αποστάσεις και οι συνολικότερες ιδεολογικές και πολιτικές του αποστάσεις από το τι συμβαίνει σήμερα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Με εμφανή τρόπο κιόλας, θα έλεγα.
1: Άρα προφανώς υπάρχει αυτό το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Παρ' όλα αυτά, τώρα θα σας κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Παρ' όλα αυτά, με όλα αυτά τα προβλήματα που λέτε, με τα σκάνδαλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα ΤΕΜΠΗ, με τις υποκλοπές, με τα ισοκομματικά προβλήματα, με το Σαμαρά και τον Καραμαλή απέναντι, εδώ και 10 χρόνια ο Μητσοτάκης δημοσκοπής είναι πρώτος. Δηλαδή, είναι δυσάρεστο αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είναι η αλήθεια και αυτό συνιστά ένα πολιτικό πρόβλημα για τη χώρα, δεν συνιστά ένα πολιτικό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ. Συνιστά βεβαίως μια μεγάλη πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ.
0: Είναι για το ΠΑΣΟΚ όμως, γιατί δεν θα το λύσει ο Μητσοτάκης αυτό το πολιτικό πρόβλημα.
1: Σας είπα, συνιστά μια πολιτική πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ και μια ευθύνη, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, από τη δεύτερη θέση δεν μπορούσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου ή τις ζωές των ανθρώπων και να τις βελτιώσει. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορική ευθύνη και ένα χρέος να γίνει και πάλι, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, ο καταλύτης για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα και να γίνει εκείνος ο καταλύτης που θα φέρει την εκλογική ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Είναι ένας δύσκολος στόχος. Είναι πραγματικότητα αυτό που επισημάνατε, ότι παρά την συνεχιζόμενη και σταθερή φθορά και μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας, η πρώτη της θέση, δημοσκοπικά τουλάχιστον, δεν έχει ακόμα αμφισβητηθεί. Και αυτό για το
0: και έχει μεγάλη απόσταση για να αμφισβητηθεί. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι πρώτη με 5 μονάδες διαφορά. Οπότε λες, εντάξει, έχουμε ένα χρόνο ακόμα μέχρι τις εκλογές, θα δούμε πώς θα πάει. Είναι σταθερά διψήφια.
1: Ναι, είναι αληθές αυτό που λέτε. Και γι' αυτό σας είπα, αυτό συνιστά για το ΠΑΣΟΚ μια μεγάλη ευθύνη, μια μεγάλη πρόκληση. Είναι ένας δύσκολος στόχος. Δεν είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι είναι ανέφικτος. Είναι δύσκολος, αλλά δεν είναι ανέφικτος.
0: Μήπως όμως, κυρία Αποστολάκη, αντί για την πρώτη θέση, είναι πιο πιθανό ένα σενάριο όπου θα, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, θα αλληλοφαγωθείτε με τον Τσίπρα για το ποιος θα είναι δεύτερος?
1: Δεν είναι.
0: Γιατί αυτό δείχνουν
1: οποίο...
0: τώρα μια-δυο δημοσκοπήσεις και μία σήμερα τη ίντερβιο, άλλη μία προημερών. Αυτό δείχνουν. Βέβαια, δεν έχουμε δει ακόμη πολύ μεγάλη έρευνα κτλ. Θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Αλλά η εντύπωση που υπάρχει αυτή είναι.
1: Κοιτάξτε, η ρευστότητα είναι τεράστια. Σας θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα το ΠΑΣΟΚ ήταν τέταρτο στις δημοσκοπήσεις και δεύτερο το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Σωστό.
1: Άρα η ρευστότητα είναι τεράστια και θα είναι και κλιμακούμενη, αν θέλετε την άποψή μου. Χωρίς να σημαίνει ότι ασφαλώς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις με σημασία. Αντιλαμβάνεστε ότι μια δημοσκόπηση για το κόμμα Τσίπρα, το οποίο ακόμα δεν έχει συσταθεί, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνονται οι πάντες τη σχετικότητά της. Αλλά σε κάθε περίπτωση και πέραν αυτού, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με το ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται και στρέφει όλη του την ενέργεια και όλη του την προσπάθεια στον πολύ δύσκολο, αλλά όπως σας είπα, εφικτό στόχο της πολιτικής ανατροπής. Γιατί δεν ενδιαφέρει κανέναν και δεν θα έχει καμία αποτύπωση στην πορεία της χώρας και στη διακυβέρνηση του τόπου το αν θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος ή ποιος θα είναι τέταρτος.
0: Ναι, θα σας έλεγε όμως κάποιος ότι εάν, παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση είτε μετά τις πρώτες είτε μετά τις δεύτερες εκλογές, θα μπορούσε να συζητήσετε κι εσείς μαζί της με τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργό, με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό, με άλλον από τη Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργό.
1: Το έχουμε συζητήσει, κύριε Ιωάννου, και δεν καταλαβαίνω γιατί επανέρχεται.
0: Θα σας πω γιατί επανέρχεται. Γιατί προημερών η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου είπε ότι είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι μέχρι τις εκλογές. Αυτό είπε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Άρα ουσιαστικά αυτό ερμηνεύτηκε από κάποιους, δεν ξέρω αν είναι αληθές αυτό, ότι ουσιαστικά σαν να είπε ότι μέχρι τις εκλογές είμαστε απέναντι, μετά το σημαντικό γεγονός πριν και μετά των εκλογών είναι οι εκλογές. Άρα ότι ουσιαστικά ο κόσμος θα μας κατατάξει και μετά θα δούμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ συνομιλώ με μεγάλη χαρά μαζί σας για να σας μεταφέρω την άποψή μου ή την άποψη του ΠΑΣΟΚ. Δεν σχολιάζω απόψεις που συνάδελφοι στη Βουλή ή συνάδελφοι στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν εκφράσει. Το ζήτημα αυτό για το ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριο έχει με έναν, θα έλεγα, κορυφαίο τρόπο λυθεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος για το ΠΑΣΟΚ. Το ενδεχόμενο συμμετοχής σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία έχει αποκλειστεί από το ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να επαναφέρουμε αυτή την κουβέντα.
0: Μάλιστα, το ακούω. Άρα, τώρα, αν με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας, το ΚΚΕ ούτως ή άλλως αυτό αποκλείεται από τα πάντα. Με την ακροδεξιά δεν νομίζω ότι έχετε κάποιο κοινό έδαφος για οποιαδήποτε συζήτηση.
1: Φαντάζομαι ότι εδώ δεν υπάρχουν ερωτηματικά.
0: Η συνεργασία. Λάχιστον. Ναι, άρα φτάνουμε στο ερώτημα ποιος είναι ένας ενδυνάμει σύμμαχος του ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν μένουν πολλοί. Μόνο το κόμμα Τσίπρα βλέπω και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Κύριε Ιωάννου, ας μην κάνουμε προθήστερες συζητήσεις. Δεν γνωρίζει κανείς πώς θα διαμορφωθεί.
0: Θα ήταν ενδυνάμει σύμμαχοι αυτά τα κόμματα.
1: Δεν γνωρίζει κανείς πώς θα διαμορφωθεί ο εκλογικός χάρτης μετά τις εκλογές. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μία περίοδο που δεν ξέρουμε κανείς. Δεν ξέρει κανείς ποια κόμματα θα συμμετέχουν, τι θα γίνει. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Δεν βλέπετε την περιδίνηση κομμάτων που υπάρχουν και ενδεχομένως αύριο δεν θα υπάρχουν, κομμάτων που σήμερα δεν υπάρχουν και αύριο θα υπάρχουν και μετριώντας τις δημοσκοπήσεις. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά περίεργη. Δεν θα πει το ΠΑΣΟΚ σήμερα με ποιους θα συγκυβερνήσει την επόμενη μέρα, εκτός από ένα υπαρκτό ζήτημα το οποίο είναι σαφές. Θα ήταν οξύμορο να γίνεται όλος αυτός ο αγώνας για να ανατραπεί μία διακυβέρνηση που κατά την άποψή μας είναι απολύτως απέναντι στα συμφέροντα του ελληνικού λαού και επίσης μία διακυβέρνηση η οποία πλήττει ευθέως το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, και ενώ κάνουμε αυτές τις παραδοχές, μετά τις εκλογές να έρθουμε να τους συμπληρώσουμε ή να μας συμπληρώσουν.
0: Ότι θα ήταν αντιφατικό, λέτε.
1: Θα ήταν αντιφατικό, θα ήταν οξύμορο και θα ήταν και πέρα από τα όρια μιας στοιχειώδους πολιτικής αξιοπιστίας. Άρα όλα τα υπόλοιπα θα κριθούν την επομένη των εκλογών και ανάλογα με την κατεύθυνση και την εντολή που θα δώσει ο ελληνικός λαός. Η ιδεολογική μας ταυτότητα, οι προτεραιότητές μας, το περιεχόμενο του προγράμματός μας, είτε αυτό αφορά τη σχέση με το τραπεζικό σύστημα και την πρόθεσή μας να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε μια καταχρηστική συμπεριφορά που βλέπουμε, είτε αυτό αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας και τα κόκκινα δάνεια, είτε αυτό αφορά τη στεγαστική κρίση, είτε αυτό αφορά τα εργασιακά και τη σημερινή κατάσταση του 13ωρου και της απόλυτης, ας πούμε, καταράκωσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά είναι δεδομένα για το ΠΑΣΟΚ. Τα έχει παρουσιάσει εγκαίρως, συγκροτούν ένα εναλλακτικό προοδευτικό πρόγραμμα εξουσίας και αυτή θα είναι για μας η πηξίδα για τις μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις να συμμετέχουμε σε τέτοιες.
0: Το έχει μάθει ο κόσμος όμως αυτό το πρόγραμμα που λέτε, δηλαδή αυτές τις προτάσεις? Δηλαδή ο κόσμος ξέρει ποια είναι η εναλλακτική πρόταση που λέει το ΠΑΣΟΚ για το πώς θα αυξηθούν οι μισθοί κτλ. Δηλαδή έχει φτάσει είστε σίγουροι ότι έχει φτάσει ή φτάνει το μήνυμά σας στον τελικό αποδέκτη που είναι ο ψηφοφόρος? Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει ωραίες εκδηλώσεις, να βγάζει ωραίες ανακοινώσεις κτλ. Αλλά ο κόσμος το μαθαίνει. Καταλαβαίνετε που σας ρωτάω επικοινωνιακά και πολιτικά, το μήνυμα φτάνει στη βάση, φτάνει στον ψηφοφόρο?
1: Κοιτάξτε, κάθε μέρα προστίθεται νομίζω ενέργεια και προσπάθεια στην δυνατότητα να γίνει όλο και σε περισσότερους συμπολίτες μας προσιτό αυτό το πρόγραμμα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι οι προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα κάλκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος, τη σχέση με τις τράπεζες, ακριβώς επειδή σε ένα βαθμό έχουν φέρει και κάποια αποτελέσματα, σέρνοντας την κυβέρνηση σε κάποιες ελάχιστες, άτολμες, ανεπαρκείς πρωτοβουλίες.
0: Όπως τις χρεώσεις των τραπεζών.
1: Όπως για παράδειγμα τις χρεώσεις των τραπεζών. Όπως για παράδειγμα την αρχική μας πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά τα ασφάλιστρα της υγείας. Που
0: άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ήταν αρκετή μόνο μία επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ και την ίδια μέρα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών μείωσε στο 50% τις αδιανόητες και καταχρηστικές αυξήσεις της και βγήκε η κυβέρνηση να πει κατόπιν ενεργειών μου. Δηλαδή, θέλω να σας πω.
0: Πρόκειται για θαύμα αυτό τώρα, κυρία Αποστολάκη, επειδή τυχαίνει να την ξέρω τώρα αυτή την υπόθεση, γιατί έχετε ασχοληθεί και εσείς πάρα πολύ προσωπικά. Αυτό ήταν άλλο ένα θαύμα, η αγορά που αυτορυθμίζεται, έτσι.
1: Ναι, μόλις, ναι, ναι, μα σας είπα.
0: Μόλις βγήκε... αποκαλυφθεί η ελεύθερη αγορά, η δίθεν ελεύθερη αγορά, ξαφνικά η κυβέρνηση κάνει κρατική παρέμβαση και πανηγυρίζει και από πάνω.
1: Όχι, σας είπα, ήταν αρκετή μία παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ. Η αγορά κατάλαβε ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά αυτά τα ζητήματα και ο υπουργός, ο οποίος μέχρι τότε ήταν απόν, είπε ότι δεν θα γίνουν ανεκτές και κατόπιν ενεργειών μου. Θέλω να πω, ας μην υποτιμάμε την κρίση του πολίτη που καθημερινά δοκιμάζεται. Νομίζω ότι υπάρχει αίσθηση ποιος είναι αυτός που κάνει σοβαρή, τεκμηριωμένη, υπεύθυνη και θεσμική αντιπολίτευση, χωρίς τοξικό λόγο, χωρίς κορώνες και απρέπειες μέσα στη Βουλή για να είναι και θεσμική αντιπολίτευση, χωρίς τοξικό λόγο, χωρίς κορώνες και απρέπειες μέσα στη Βουλή για να

0: πούμε, προοδευτικός, κεντροαριστερός, αριστερός, προοδευτικό κέντρο, εν πάση περιπτώσει ο καθένας όπως θέλει το ονομάζει. Μήπως συρρυκνώνεται όμως τα τελευταία χρόνια, δηλαδή πέρα από τα όποια πολιτικά προβλήματα, τον κατακαιρματισμό, την έλλειψη οράματος και τα λοιπά που διαπιστώνουν πολλοί. Δηλαδή τι θέλω να πω, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είχαν, ο ηττημένος ΣΥΡΙΖΑ εννοώ και το τρίτο ΠΑΣΟΚ, σε εκλογές του 19 που κέρδισε πρώτη φορά ο Μητσοτάκης είχαν 40%, το 23 και τα δύο μαζί κόμματα... Ξαναλέω, μπορεί να διαφωνήσετε με την πρόσθεση, αλλά έπεσαν στο 30%. Τώρα δημοσκοπικά και τα δύο μαζί βλέπουμε ότι δυσκολεύονται να φτάνουν και στο 30%. Θέλω να πω, μήπως υπάρχει και ένα γενικότερο πρόβλημα σε αυτό που λέμε προοδευτικός χώρος, άσχετα αν εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ, από το Τζίπρα, από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Αριστερά κτλ. Μήπως κάτι δεν πάει καλά.
1: Αυτό που επισημαίνετε είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας μας. Η υποχώρηση των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας και της ευρωπαϊκής αριστεράς είναι κάτι το οποίο καταγράφεται στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών και αντανακλάται στους σημερινούς σχετισμούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά υπάρχουν χώρες...
0: Κυριαρχεί η δεξιά, έτσι, να λέμε την αλήθεια.
1: Αυτό σας λέω. Είναι μια αντανάκλαση. Οι συσχετισμοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μαζί με τις ακροδεξιές δυνάμεις, και τους αθροίζω γιατί πολλές φορές συμπίπτουν σε αποφάσεις και σε κοινά ψηφίσματα, έχουν μια, θα έλεγα, πολύ άνετη πλειοψηφία. Λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα. Ασφαλώς υπάρχουν οάσεις μέσα στην Ευρώπη, έστω και με δυσκολίες, και φιλοδοξούμε.
0: Όπως η Ισπανία. Αλλά
1: όπως η Ισπανία.
0: Δεν αρέσει τη Σοφία Βούλτεψη όμως πολύ ο Σάντσετ. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε τώρα αυτό το κεφάλαιο.
1: Εντάξει, νομίζω θα μπορέσει να ζήσει ο κύριος Σάντσετ και παρόλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Φαντάζομαι.
1: Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι μια πολιτική ανατροπή στην Ελλάδα. Θα συμβεί αυτό, κύριε Ιωάννου. Να είστε βέβαιος ότι θα συμβεί.
0: Από ποιον όμως, από τον Πασόκ, γιατί ο Τσίπρας λέει: εγώ είμαι Μπαρτσελόνα και έρχομαι.
1: Θα συμβεί από αυτόν που έχει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, θεσμικότητα, από αυτόν ο οποίος δεν δημαγωγεί, από αυτόν ο οποίος δεν είπε πράγματα τα οποία δεν τήρησε και από αυτόν ο οποίος θα μπορέσει να κερδίσει και πάλι εμπιστοσύνη, γιατί εκεί βρίσκεται το μεγάλο ζήτημα, αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης που είναι κυρίαρχο και που, ξέρετε, όταν υπάρχει το έλλειμμα εμπιστοσύνης και αφορά το πολιτικό σύστημα και την απονομιμοποίησή του, για αυτούς που αγωνίζονται να πάρουν την εξουσία με θεσμικό τρόπο, όχι πλειοδοτώντας, όχι με δημαγωγικό λαϊκισμό, όχι υποσχόμενοι ότι θα τους κλείσουν όλους στη φυλακή κτλ. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αλλά αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις δυνάμεις της ευθύνης, τις προοδευτικές δυνάμεις της ευθύνης και του ορθού λόγου και στα πυροτεχνήματα του δημαγωγικού λαϊκισμού. Εγώ πιστεύω ότι οι πρώτες, αυτή είναι η οδός για να φέρει κανείς την πολιτική αλλαγή. Και σας βεβαιώνω ότι αυτό θα συμβεί.
0: Δεν σας βλέπω πολύ φαν της Μπαρτσελόνα, αλλά ούτε σας βλέπω για θυσίο απόψε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και λογικό. Κυρία Αποστολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.

κοιτάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγούδι.

Ακούσαμε τη Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του Πασόκ στο βόρειο τομέα της Αθήνας, για όλες τις εξελίξεις στην κυβέρνηση, το νέο κόμμα Τσίπρα που παρουσιάζεται απόψε στο Θησίο. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στη μουσική επέλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπιας Λανίδου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέμπη Παναγωπούλου και Σταύρος Αμάραντος. Αμέσως μετά, ετοιμοπόλεμη και πανέτοιμη Κατερίνα Πουλοπούλου. Γεια σας.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα ιστόρα στοιχεία, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 έως το 2024 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλική, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Με συντριπτική απάντηση απειλεί το Ιράν τις ΗΠΑ μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα και κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε την εκεχηρία. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ. Λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός στρατός έπληξε κτίριο στην πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον νέο ηγέτη του στρατιωτικού βραχίωνα της Χαμάς στον Παλαιστινιακό θύλακα, αξιωματούχος των Ισραηλινών Υπηρεσιών Ασφαλείας δήλωσε ότι πιθανολογείται πως ο Μοχάμεντ Όντα είναι νεκρός. Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε η λιβανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε πλήθος κόσμου στο Θησείο. «Έφτασε η ημέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά», τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά», και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτία του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών, τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και για τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Υπουργό Κώστα Καραμαλή. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ο κ. Καραμαλής χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Τον διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχτηκε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαριζούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κ. Λούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού, όπως είπε, μπορεί να εκλεγεί Δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%. Ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ του είπε ότι εξελέγει Δήμαρχος στη δεύτερη Κυριακή, όταν στην πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με τον νέο νόμο που καταργεί το δεύτερο γύρο, αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί. Και ο καιρός γενικά έθριος, προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την αποτίμηση της κατάστασης σε οικονομικό επίπεδο θα επιχειρήσουμε τώρα με έναν εκ των πλέον εγκύρων, τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, τον καθηγητή οικονομικών Χαράλα Μπογκότση. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλημέρα αγαπητέ πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Ταραμάγκα.
0: Λοιπόν, θέλουμε να απαντήσουμε, έχουμε κωδικοποιήσει μάλλον μία σειρά ερωτημάτων που έχουμε πάρει τις όλες προηγούμενες μέρες από τους ακροατές. Καταρχάς, και θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια δικιά σας να μας κάνετε μάθημα μεταξύ των άλλων και να απαντήσουμε πολλά από αυτά τα ερωτήματα. Καταρχάς,
1: η διάθεσή σας και με το καταδύναμη.
0: Λοιπόν, καταρχάς, να μας πείτε ποια είναι η γενικότερη εκτίμηση σε οικονομικό επίπεδο η δικιά σας από τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι πριν από 3,5 περίπου χρόνια είχαμε μία ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, λέγαμε να δουν πότε θα τελειώσει πολύ γρήγορα κλπ. Και έχουμε ευρωπαϊκό πόλεμο μετά από 3,5 χρόνια που είναι που διαρκεί για την Ουκρανία. Και τώρα το περασμένο καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 25, είχαμε το πρώτο κύμα των επιθέσεων, την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, και τώρα είμαστε πάνω από 2 μήνες ανάφλεξης, πολεμικής ανάφλεξης, με όλα τα παρεπόμενα για την παγκόσμια οικονομία στο Ιράν. Δεύτερη περίπτωση. Λοιπόν, ποια είναι η γενική, εγώ ανέφερα εντάχυτα γεγονότα, ποια είναι η εκτίμηση δικιά σας για το πώς διαμορφώνει την κατάσταση αυτή τη στιγμή?
1: Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το χρονικό προσδιορισμό. Δηλαδή, θυμόσαστε ότι πριν καν φτάσουμε στο τελευταίο πόλεμο, ότι όταν έγινε η επίθεση στη Γάζα, κακήθεν, και ξεκίνησαν οι εφορπαξίες, θα θυμόσαστε ότι ευχόμαστε όλοι να μην υπάρξει ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή και κυρίως να μην υπάρξει κάποια στιγμή εμπλοκή του Ιράν, γιατί οι επιπτώσεις, κυρίως οικονομικές αλλά και βέβαια οι γεωπολιτικές, θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Τώρα λοιπόν, όχι μόνο υπάρχει συμμετοχή σε αυτή την ιστορία και του Ιράν, αλλά υπάρχει συμμετοχή περιφερειακή πλέον από όλες τις χώρες, και μάλιστα υλοποιείται σιγά σιγά το δυσμενέστερο σενάριο το οποίο απευχόμαστε. Δηλαδή, ήδη στο ξεκίνημα είχαμε πει ότι αν διακέσει λίγο και το πετρέλαιο δεν θα ανέβει, δεν θα αυξηθεί πάνω από 100 δολάρια, ότι η κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη και ότι οι ζημιές και οι απώλειες θα είναι τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα τόσες όσες θα μπορούσαν να αντέξουν οι οικονομίες και των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδος, αν θέλετε. Τώρα λοιπόν βλέπετε ότι ειδικά τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια τάση ανόδου λόγω και των καινούριων εξελίξεων, και συνεχώς συζητάμε για ένα εύρος τιμών το οποίο βρίσκεται γύρω στα 120 δολάρια, κάτι που περιλάμβανε το δεύτερο, το μεσαίο σενάριο δηλαδή, και όχι το πρώτο, ώσπου να πάμε, αν πάει πάνω από 150, να πάμε στο πλέον δυσμενέστερο σενάριο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, κύριε Ταραμάγκα, ότι σε όλα τα στοιχεία τα πράγματα εξελίσσονται ακριβώς όπως το σενάριο, γιατί μπορεί μερικά να μας έχουν προλάβει. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε την ανακοίνωση προημερών του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, αλλά και στη χώρα μας, όπου για την Ελλάδα ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,6%, που είναι ο πέμπτος υψηλότερος, και βέβαια και με μια συμμετοχή των ενεργειακών προϊόντων κατά 21,9% και των τροφίμων κατά 4,1%. Προσέξτε τώρα γιατί είναι σημαντικό αυτό το νούμερο, διότι το δυσμενέστερο σενάριο που είχε επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον πληθωρισμό προέβλεπε 4,4%. Δηλαδή έχουμε υπερβεί σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό ακόμη και το δυσμενέστερο σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βρισκόμαστε εν μέσω εξελίξεων οι οποίες τείνουν στο να διαμορφώσουν καταστάσεις οι οποίες θα ξεφύγουν από τον έλεγχο. Θα μου πείτε τώρα, είναι πολύ σημαντικό το κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή της Ευρώπης, διότι για, την, για το Ιράν δεν συζητούμε αυτό. Με αυτό ασχολείται ο κύριος Τραμπ, ο οποίος μέσω του αποκλεισμού θέλει να στραγγαλίσει ή να φέρει σε δυσχερή θέση τέτοια που να υπογράψει μια παράδοση έτσι, του Ιράν ανεφόρων όπως ζητούσε από την αρχή. Αυτά θα έλεγα σαν πρώτη τοποθέτηση, διότι αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν μπορεί να κάνει κανείς είναι προγνώσεις, διότι γνωρίζετε ότι θα ήταν έολες, δεδομένου ότι μια στιγμή στην άλλη θα μπορούσαν να διαψευστούν.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, να πάρουμε έναν τους παράγοντες. Αν να δούμε σε οικονομικό επίπεδο, ξεκινώντας όμως από το πώς διαμορφώνεται και πώς κρίνετε εσείς την πολιτική του, τον πρόεδρο Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο. Εδώ, εντάξει, ενώ στην αρχή λέγαμε μακάρι να υπάρξει ένας άνθρωπος παρά τις ιδιαιτερότητες που είχε από την αρχή να κλείσει τους πολέμους. Τώρα εδώ με αυτή την πολιτική που ακολουθεί και με όλα τα αντιφατικά νομίζω ότι όλοι έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω τι ανάγνωση κάνετε εσείς, αλλά εσείς περισσότερο μας το δείτε από την πλευρά της οικονομικής πολιτικής.
1: Καταρχήν τα χέρια ψηλά έχουν σηκώσει από την πλευρά του και οι ίδιοι ψηφοφόροι του, δεδομένου ότι η δημοτικότητά του έχει πέσει στον αδύρ αυτή τη στιγμή, ακριβώς για τον λόγο ότι δεν εξετίωσε τις δύο βασικές υποσχέσεις που είχε δώσει στον Αμερικανικό λαό. Η μία ήταν να σταματήσει τους πολέμους και να μην ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλες χώρες στο εσωτερικό τους. Αυτό δεν είχε πει.
0: Ναι.
1: Ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε με το αν έχουν δημοκρατία κάποιες χώρες ή δεν έχουν και δεν θέλουμε να επιβάλλουμε το δικό μας σύστημα. Το ένα ήταν αυτό και το άλλο ήταν ότι θα αντιμετώπιζε τα θέματα του πληθωρισμού. Διότι ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Biden, στην ουσία έχασε τις εκλογές ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Διότι δεν κατάφερε να μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις που δεχόταν το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό. Άρα και εκεί, αντίθετα μάλιστα, αυτή τη στιγμή έχουμε έξαρση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και μάλιστα κάτι το οποίο δεν μπορούν να αντιληφθούν γιατί συμβαίνει οι Αμερικανοί είναι ότι ακόμα και στα ενεργειακά προϊόντα που η Αμερική είναι εξαγωγέας, ξέρετε, του είναι γνωστό πλέον σε όλους ενεργειακών προϊόντων και βλέπετε ακόμα και τη βενζίνη και τα καύσιμα στα πρατήρια των αμερικανικών επιχειρήσεων, βλέπετε ότι από τη μια μέρα στην άλλη αυξάνονται συνεχώς οι τιμές και έχουν φτάσει περίπου σε ένα υψηλότερο επίπεδο παρά τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχει σε μια τόσο μεγάλη χώρα για μετακινήσεις, ξέρετε. Και πέραν του ότι υπάρχει και, αν θέλετε, και πρόβλημα και με την κυροζήνη, δηλαδή με τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούν
0: τον αεροπλάνο.
1: Οι αεροπορικές εταιρείες, όπου εκεί, ξέρετε, στις ΗΠΑ κυρίως μετακινείται ο κόσμος με αεροπλάνα λόγω των μεγάλων αποστάσεων. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος ακριβώς για τους δύο λόγους που σας ανέφερα. Τώρα εμείς αν είμαστε και εμείς πως κρίναμε, κοιτάξτε, πιο απρόβλεπτο πρόεδρο δεν νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναζήσει η ανθρωπότητα σε ό,τι αφορά μια υπερδύναμη όπως οι ΗΠΑ, όπου εκεί δεν μπορεί κανείς ποτέ να βγάλει συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις και από τα μέτρα τα οποία λαμβάνει για το τι θα επακολουθήσει την επαύριο. Γιατί την επαύριο μπορεί να τα έχει αναιρέσει, μπορεί να τα έχει τροποποιήσει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανείς να προγραμματίσει. Και η οικονομία χωρίς μια στέρεα βάση για προγραμματισμό, ξέρετε, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. Γι' αυτό και η κυρία Λαγκάρτ προημερών, στην τελευταία το ειδικό συμβούλιο που έγινε, στην τοποθέτησή της είπε εξπρέσεις βέβαιες ότι ξέρετε ότι στην εποχή που ζούμε, λόγω της αβεβαιότητας, δεν μπορούν να γίνουν ούτε επενδύσεις, ούτε να προσδοκούμε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και δε ανάπτυξη για την Ευρωζώνη. Βλέπετε ότι έχει στις προγνώσεις περιοριστεί στο μισό από αυτό που συζητήσαμε στις αρχές του έτους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είπαμε για τον. Έχουν στείλει και τις προηγούμενες μέρες ακροατές, όπου κάνουν την κριτική τους η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία στις κινήσεις του Τραμπ. Υπήρξε και ένας σε ένα μήνυμα, ο οποίος είπε: μα ο Τραμπ δεν λειτουργεί θεσμικά ως Αμερικανός Πρόεδρος, λειτουργεί ως επιχειρηματίας. Αυτό το επιχείρημα ακούγεται. Σε αυτό τι λέτε, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση?
1: Κοιτάξτε, η τοποθέτησή μου και σε αρθρογραφία είναι ξεκάθαρη. Οι επιχειρηματίες δεν έχουν τις απαιτούμενες, αν θέλετε, ικανότητες ή δεν έχουν το πολιτικό σκεπτικό για να αναλάβουν την κυβέρνηση μιας χώρας. Το ίδιο, το παρόμοιο μπορεί να συμβαίνει και με εμάς τους πανεπιστημιακούς, αλλά στους πανεπιστημιακούς δεν έχουν και κάποιους επιτυχημένους επιτυχημένα παραδείγματα. Στην Ευρώπη έχουμε ζήσει επιχειρηματίες του κύριου Όρμπαν, ο οποίος προημερών αποκαθιλώθηκε από την κυβέρνηση. Επίσης ένα ακραίο παράδειγμα ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν με, θα έλεγα, ιονή μιλιταριστική νοοτροπία. Το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, δηλαδή χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες που έχει μια κοινωνία για να λειτουργήσει σήμερα, η οποία βασίζεται η κοινωνία στη συνεργατικότητα και στην αλληλεγγύη των ανθρώπων και βέβαια σε αποφάσεις τις οποίες επεξεργάζονται συλλογικά όργανα για να είναι πιο στέρεστη να γίνουν και αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο. Άρα λοιπόν, οι πολιτικές τύπου πήραμε το αλυσοπρίωνο του κυρίου Μιλέη της Αργεντινής ή του κυρίου Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες ή του κυρίου Όρμπαν στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε δεν μπορούν να δοκιμήσουν, και για να μην σας πω ότι αυτά τα πρέπει να είναι κακά παραδείγματα για τις άλλες κυβερνήσεις, διότι δεν είναι μόνο οι πολλοί, αν θέλετε, χτυπητές περιπτώσεις, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου οι νέοι, αν θέλετε, άρχοντες στις χώρες τους κάπου προσπαθούν να μοιάσουν σε κάποια θέματα τα οποία χειρίζονται στην λήψη αποφάσεων με αυτούς τους τρεις που σας ανέφερα προηγουμένως. Άρα λοιπόν, με το πρόσχημα ότι λαμβάνονται γρήγορα αποφάσεις και ούτω καθεξής, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε κοινοβούλια, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε υπουργικά συμβούλια, αλλά θα πρέπει να ακολουθούμε την πεπατημένη την οποία έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, και μιλώ μετά από τον πόλεμο, οι χώρες ακολουθήσει κυρίως στην Ευρώπη, όπου οι κυβερνήσεις έκανε τη δουλειά τους, αλλά και οι πολίτες ευημερούσαν.
0: Μάλιστα. Να συνεχίσουμε να δούμε τους άλλους παγκόσμιους παίκτες. Πάμε στο ρωσικό παράγοντα. Βάζοντας, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, και την συμμετοχή τους σε όλα όσα έχουν γίνει μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πώς κρίνεται τη ρωσική οικονομία?
1: Καταρχήν να σας πω κάτι, γιατί επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις απόψεις μου και τα λέμε πολύ συχνά. Ήμουνα κατά των κυρώσεων.
0: Ναι,
1: γιατί έβλεπα ότι είναι ατελές φορές. Βλέπετε ότι έχει επαληθευτεί αυτό. Καμία χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις δεν υπέστη, αν θέλετε, τέτοια ζημιά ώστε να αλλάξει την πολιτική της.
0: Ναι.
1: Το είδαμε με την Ρωσία, η οποία μάλλον βγήκε κερδισμένη από όλη αυτή την ιστορία, το ξέρετε, διότι έχει ανέβει η τιμή του πετρελαίου σε τέτοιο επίπεδο που ο κύριος Πούτιν αν θέλετε χαίρεται σε καθημερινή βάση με τις πράξεις που κάνει. Και επίσης θεωρώ ότι ούτε και στην περίπτωση του Ιράν, και έχουμε ένα διαψευστό αλλά δεν νομίζω θα γίνει, με τον αποκλεισμό ότι θα στραγγαλιστεί η οικονομία του Ιράν, διότι το Ιράν επειδή φάνηκε τελικά ότι ήταν καλά προετοιμασμένο για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης, το είδατε ότι αντιστάθηκε και σε αμυντικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, έτσι, σε διαπραγματευτικό δηλαδή. Θεωρώ ότι και το θέμα του αποκλεισμού κατά πάσα πιθανότητα θα το είχε λάβει υπόψη και θα έχει ή από θέματα αρκετά από τη μία, ή θα έχει κάνει συμφωνίες για μελλοντική παράδοση ενεργειακών προϊόντων, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για χώρες βέβαια οι οποίες, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν λειτουργούν και τόσο συλλογικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, για ό,τι αφορά όλα αυτά που ακούμε, ας δούμε εμείς, ας απομονώσουμε λίγο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία γύρω από τα στενά του Ορμούς. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η κατάσταση? Γιατί εγώ εκφράζω, κύριε καθηγητά, έναν προβληματισμό. Μήπως παγιωθεί μια κατάσταση χωρίς να δοθεί λύση, πάει σε μάκρος και θα την πληρώσουν οι πιο αδύναμοι και μετά το φέρουμε και στα δικά μας. Στην ουσία ένα αντίστοιχο εμπάργκο, ένα στραγγαλισμό έχει κάνει ο Τραμπ στην Κούβα και αντιμετωπίζει τα μοίρια όσα προβλήματα. Άμα γίνει το ίδιο και στο Ιράν, αλλά επειδή εδώ είναι το θέμα του πετρελαίου και των στενών του Ορμούς, νομίζω ότι πάμε σε μια άγνωστη διαδρομή με ακόμα πιο άγνωστο τέλος. Τι λέτε?
1: Η ιστορία της Κούβας που αναφέρατε προηγουμένως είναι άλλο ένα μεγάλο λάθος. Για το λόγο ότι δίνει ένα κακό παράδειγμα στην Κίνα για το πώς θα μπορούσε να συμπεριφερθεί απέναντι στην Ταϊβάν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν έκανε η Κίνα το ίδιο που έκανε ο κ. Τραμπ με την Κούβα, τι προβλήματα περαιτέρω θα είχαμε στην παγκόσμια οικονομία. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει νομίζω να το ξαναδεί ο κ. Τραμπ. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι η παγκόσμια οικονομία βλέπετε ότι τελικά άγεται και φέρεται από μια περιοχή η οποία πάντα δημιουργούσε, αν θέλετε, λόγω των πετρελαϊκών πηγών που, και του αερίου βέβαια που υπάρχουν εκεί στην περιοχή, πάντα δημιουργούσε προβλήματα, ακόμα και με τον ΟΠΕΚ που, επειδή είναι και αυτό επίκαιρο λόγω της αποχώρησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ως μέλος από τον ΟΠΕΚ, πάντα ο ΟΠΕΚ, παρότι είχε και κάποια θετικά στοιχεία αυτή η ιστορία, για το λόγο ότι η διεθνή κοινότητα είχε ένα συνομιλητή απέναντί της σε περίοδους κρίσεως και γίνονταν τα προβλήματα, τα προμήθεια σε ενεργειακών προϊόντων σε αρκετές κρίσεις που έχουμε περάσει μέχρι τώρα. Από την άλλη βέβαια ήταν ένα καρτέλ το οποίο επέβαλε τιμές οι οποίες μερικές φορές ήταν αδικαιολόγητες και πάνε πάρα πολύ υψηλές. Αυτό λοιπόν το θέμα θα έπρεπε να μας προβληματίσει, μας προβληματίζει, ήδη, και αν θέλετε κάτι το οποίο στην Ευρώπη το έχουν πάρει μάλλον στα σοβαρά, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι υποκατάσταση αυτών των προϊόντων από προϊόντα, ενεργειακά προϊόντα τα οποία προέρχονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και πιο φιλικές στο περιβάλλον. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το μοναδικό θετικό στοιχείο το οποίο θα προκύψει από όλη αυτή την ιστορία, ακόμη και να τελειώσει αύριο. Δηλαδή η Ευρώπη μάλλον έμαθε ότι η μεγάλη εξάρτηση από των ενεργειακών προϊόντων από ξένες, από τρίτες χώρες και μάλιστα από χώρες που δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη για τη σταθερότητά τους, αντιλαμβάνεστε ότι την αναγκάζει να προχωρήσει σε λύσεις οι οποίες είναι πιο στέρες και πιο μακροπρόθεσμα ωφέλιμες, επωφελείς για τις οικονομίες, για την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Να δούμε τον κινέζικο παράγοντα, κύριε καθηγητά. Είδαμε τους Αμερικανούς, είδαμε τους Ρώσους. Η Κίνα πώς πορεύεται?
1: Κοιτάξτε, θα θυμηθώ ένα άρθρο προημερών που έγραψε ο φίλος μας ο Μιχάλης Ψήλος στην Αυτεμπορική, όπου είπε ότι ο Τραμπ δουλεύει για την Κίνα.
0: Ναι.
1: Η Κίνα είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Γνωρίζει ότι έχει χαρτιά πολύ ισχυρά όπως είναι οι σπάνιες γεύσεις. Γνωρίζει ότι έχει πρώτες ύλες από τις οποίες εξαρτάται η παραγωγή των chips και μάλιστα στο 90 περίπου της 100. Γνωρίζει ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο τεχνολογικό όπου ανταγωνίζεται και τις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον. Η Κίνα δεν μας πουλάει μόνο μπλουζάκια φτηνά για να φοράμε, αλλά μας πουλάει και παντός είδους προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι τα κινητά, όπως είναι τα αυτοκίνητα, μην το ξεχνάμε, όπου εκεί βλέπετε ότι ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα και οι πωλήσεις έχουν προσπεράσει τις παραδοσιακές αυτοκινητομηχανίες όπως είναι η Γερμανία. Και για ποιο λόγο? Διότι πουλάνε αυτοκίνητα τα οποία έχουν καλύτερη τεχνολογία και στη μισή τιμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αλλά και των αμερικανικών προϊόντων, και γι' αυτό βλέπετε ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρώπη είναι αρνητικές στο συζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση με την Κίνα. Με άλλα λόγια, η Κίνα πουλάει και εμείς και οι Αμερικάνοι αγοράζουν.
0: Μάλιστα. Και να δούμε, αφού είπαμε τους παράγοντες έναν-έναν, σε κάτι το οποίο τον τελευταίο καιρό μάλλον φέρνει ηρωνικά μηδιάμα, το ρόλο της Ευρώπης, κύριε καθηγητά, μετά όλες αυτές τις εξελίξεις των τελευταίων χρόνων. Ξέρω ότι και σε άλλες κουβέντες και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, κύριε Γκότση, το συνδυάζουμε όταν κάνουμε αυτή την κουβέντα και με το σοβαρότατο έλλειμμα πολιτικών ηγετών που αντιμετωπίζει και όλος ο κόσμος, αλλά κατ' επέκταση και η Ευρώπη. Τι λέτε?
1: Έχετε δίκιο στο βαθμό που θα έπρεπε να έχουμε βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα, θα έπρεπε να έχουν βγάλει οι ηγέτες της Ευρώπης κάποια πρώτα συμπεράσματα τουλάχιστον, διότι η αντιμετώπιση από την πλευρά των ΗΠΑ δεν ήταν η καλύτερη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ακόμη και η τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Μέρς πριν από 10 μέρες περίπου, σε ό,τι αφορά την πολιτική του κύριο Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι μπήκε σε ένα πόλεμο χωρίς σχέδιο, είδατε ότι στη συνέχεια λίγο πολύ το πήρε πίσω ο κύριος Μέρς, υπό την απειλή ότι η Αμερική μπορεί πάρα πολύ γρήγορα να αποσύρει όλες τις δυνάμεις που έχει εγκατεστημένες στην Γερμανία και οι οποίες προσφέρουν μια ομπρέλα, αν θέλετε έτσι, προστασίας για τους Γερμανούς. Από εκεί και μετά, το παράδειγμα του Ισπανού Πρωθυπουργού, θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι που μας έχει γεμίσει με περηφάνεια, ότι υπάρχει περιπτώσει και κάποιος ο οποίος αντιστέκεται σε αυτή την ιστορία. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, δεδομένου ότι είμαστε εξαρτημένοι σε πάρα πολλά θέματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα αυτό που θα μπορούσε να απαιτήσει κανείς είναι μια αξιοπρεπή συμπεριφορά και από την άλλη πλευρά και μια μίνιμουμ συνεργασία σε ένα ισότιμο επίπεδο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμη και χώρες οι οποίες παραδοσιακά ήταν ακόμα πιο ισχυρά συνδεδεμένες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Ακόμη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, ανεξάρτητα τώρα από τις φιλοφρονήσεις που ανταλλάχθηκαν στο γεύμα του βασιλέως του Ηνωμένου Βασιλείου με τον πρόεδρο Τραμπ περί στενής μακρόχρονης φιλίας. Η στενή και μακρόχρονη φιλία θα πρέπει να έχει και παρόν και μέλλον για να είναι ισχυρή, κάτι που δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αντίθετα, μάλιστα, πρέπει ότι ο κύριος Στάρμερ μάλλον φλερτάρει με την επαναθέρμανση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο βέβαια θα χαιρέτησε και η Ευρώπη, νομίζω.
0: Μάλιστα. Πάμε, κύριε Γκότση, τώρα να δούμε λίγο τα δικά μας. Καταρχάς, στο γενικότερο πλαίσιο, πώς βλέπετε σε αυτά τα παρατηρητήρια που κάνουμε συχνά πυκνά? Εγώ πάντα, είναι τετριμένη η ερώτηση, αλλά πάντα το ρωτάω και ξεκινάμε από αυτό. Πώς βλέπετε να πηγαίνει η ελληνική οικονομία? Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε καθηγητά? Γιατί βλέπω από τη μεριά της κυβέρνησης τα νούμερα να ευημερούν και την ίδια ώρα η Eurostat να εμφανίζει το 27,6% των πολιτών αυτής της χώρας, το πρώτο δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη την Ευρώπη στα όρια της φτώχειας. Τι λέτε?
1: Για το 2025 αυτό.
0: Για το 2025, σωστά.
1: Ναι, είναι πρόσφατα στοιχεία και αυτό είναι λυπηρό να το βλέπει κανείς μετά από την συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε από τις πρώτες χώρες, ξέρετε. Είμαστε από τα πιο παλιά μέλη και έχουμε μια εισρωή πόρων, γιατί είμαστε πάντα εποφελούμενοι στην ουσία, με τεράστιων πόρων και με τρανό παράδειγμα το τελευταίο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο μαζί με το ΕΡΦΟ μας έκανε πάνω από 60-65 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν θα ήμουν υπερήφανος εάν συμμετείχα, αν θέλετε, στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στην ελληνική οικονομία, η οποία να παρουσιάζει αυτά τα θλιβερά, αν θέλετε, τις θλιβερές πρωτιές σε ό,τι αφορά κυρίως την κατανομή του εισοδήματος, διότι δεν είναι μόνο αυτό που διαβάζετε, είναι βέβαια και το διαθέσιμο εισόδημα, στο οποίο και εκεί είμαστε ουραγοί. Είναι επίσης η αύξηση της ανισότητας στην κατανομή μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σαφώς έχει μειωθεί η ανεργία και έχει φτάσει στα προκρίσεις επίπεδα, αλλά μιλάμε πλέον για θέσεις εργασίας οι οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλού επίπεδου και χαμηλής, αν θέλετε, ανταπόδοσης. Δηλαδή, ο κ. Πρωθυπουργός το 2019 είχε υποσχεθεί καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για να σταματήσει η εκροή εγκεφάλων των παιδιών μας, δηλαδή, στο εξωτερικό, προς έβρεση αξιοπρεπούς και καλά αμοιβόμενες εργασίας. Βλέπετε μετά από 7 χρόνια σημαίνει κάτι τέτοιο?
0: Όχι
1: βέβαια. Δυστυχώς ακόμη συνεχίζει το brain drain. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ικανότητες και έχει ζήτηση στο εξωτερικό αναγκάζεται να φύγει, διότι ακόμη και να βρει μια δουλειά εδώ πέρα θα έχει μια εργασία η οποία δεν θα επαρκεί, από την οποία το μισθός δεν θα επαρκεί για να περάσει ολόκληρο το μήνα αυτό στην οικογένειά του. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι το να ευημερούν κάποια στοιχεία, για παράδειγμα, τα οποία βέβαια θα έλεγα ακόμη και σε απόλυτα μεγέθη είναι πάρα πολύ μικρά, το 2% δηλαδή αύξηση του ΑΕΠ με μια συμμετοχή σε αυτό του Ταμείου Ανάκαμψης κατά 1,2% αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και κανένα σπουδαίο κατόρθωμα. Αντίθετα θα δείτε ότι μόλις ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης φέτος το καλοκαίρι, από εκεί και μετά θα αρχίσει μια πτώση στους ρυθμούς του ΑΕΠ για να φτάσουμε το 2028-2029 στο 0,7%. Άρα και οι αριθμοί δεν ευημερούν. Σας ανέφερα και την ανεργία, όπου όντως υπάρχει μια βελτίωση στο στοιχείο, αλλά αν δει κανείς τα ποιοτικά στοιχεία της απασχόλησης θα δείτε ότι και εκεί υπάρχουν πράγματα τα οποία θα επιθυμούσαμε να μην συμβαίνουν, για το λόγο ότι δεν μπορεί να εργάζεσαι, να έχεις κανονική εργασία με προσόντα τα οποία είναι υψηλού επίπεδου, δηλαδή με πτυχία και μεταπτυχιακά, και από την άλλη να μην έχεις τη δυνατότητα να επιβιώσεις τη χώρα σου, εντάξει. Ό,τι γινόταν δηλαδή τη δεκαετία του 60, ότι όπου ο κόσμος έπρεπε να φύγει για να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς, να πρέπει να το βλέπουμε να γίνεται μπροστά μας. Αντίθετα βέβαια, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, γύρω στο 20-22%, το οποίο υποφελείται από όλη αυτή την ιστορία, και κυρίως όχι διότι συμβάλλει στην παραγωγή, αν θέλετε, στην οικονομία, δηλαδή σε παραγωγικές μονάδες οι οποίες προσφέρουν, αν θέλετε, προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικά, ώστε να έχει η οικονομία μας μια σταθερότητα και μια αντοχή και στο μέλλον, αλλά σε δουλειές οι οποίες έχουν πολύ χαμηλή συμμετοχή σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα. Μιλώ κυρίως για τις διαμεσολαβήσεις, για εταιρείες οι οποίες ασχολούνται απλά και μόνο με διάφορες πλατφόρμες οι οποίες εκμεταλλεύονται αποκόπτοντας ένα κομμάτι από την τελική τιμή των υπηρεσιών ή των προϊόντων που προσφέρονται προς όφελός τους και βέβαια εις βάρος βάση των καταναλωτών, εις βάση των οικογενειών.
0: Μάλιστα. Μόλις θα επανέλθουμε, θα πάμε σε μία μουσική ανάσα, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση. Θα ξεκινήσουμε από την τεράστια τυχαίνουσα πληγή της ακρίβειας, έτσι τη χαρακτηρίζω εγώ. Και θέλω να μας πείτε μετά πού πιστεύετε ότι το χάνουμε, γιατί δεν νομίζω να έχει επιτευχθεί πολύ μεγάλη βελτίωση στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και μετά τον υπέροχο Γιάννη Πάριο, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότσι, να επαναφέρω ξανά το θέμα της ακρίβειας. Τι πιστεύετε, πού πιστεύετε ότι το χάνει η ελληνική κυβέρνηση με το θέμα της ακρίβειας?
1: Στην κακή αρχή που ξεκίνησε με την πολιτική, με τα διάφορα πάσης, και θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μια ελάφρυνση στα νοικοκυριά, ενώ τελικά δεν υπήρξε καμία, διότι αποφασίστηκα πράγματα τα οποία από ό,τι είδατε και σε έρευνες που έχουν γίνει δεν άφησα κανένα αποτύπωμα ελάφρυνσης στο ελληνικό πληθυσμό. Και τα διάφορα φίλπας και τα λοιπά, τα οποία στοιχειοθετούν μια επιδοματική πολιτική επιδομάτων, δηλαδή αν θέλετε ευρείας κλίμακας, όχι στοχευμένης. Δηλαδή τα επιδόματα δεν είναι κακά, είναι καλά όταν γίνονται στοχευμένα και αφορούν ομάδες του πληθυσμού τα οποία είναι τα πλέον ευάλωτα. Αλλά ξέρετε, στη χώρα μας είναι κοινό μυστικό ότι η φορολογική δήλωση, η οποία λαμβάνεται ως το βασικό κριτήριο για να δοθεί ή να μην δοθεί ένα επίδομα, δηλαδή για να είναι επιλέξιμος κάποιος ή όχι, δεν λέει όλη την αλήθεια. Ωραία. Ναι. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού πάρα πολύ μεγάλες, όπως είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι πολύ μικρές, έτσι, οι αυτοαπασχολούμενοι, θα τους λέγαμε, όπου εκεί δυστυχώς το βλέπετε βέβαια και από το πλήθος των συμπατριωτών μας, οι οποίοι κάνουν μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό, και τα λέμε πάνω από 50%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όταν έχεις μια τέτοια φορολογική, ένα φορολογικό περιβάλλον τέτοιο, όπου οι φορολογικές δηλώσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε εάν παίρνεις τέτοιου είδους μέτρα, δεν φτάνει οι ίδιοι συγκεκριμένοι πολίτες που δεν φορολογούνται ότι γλιτώνουν φόρους, αλλά και από την άλλη προσπορίζονται ή αν θέλετε υποφελούνται από όποια επιδόματα ή όποιες μεταβασές πληρωμές αποφασίζει να δώσει το κράτος σε ιονή ευάλωτες ομάδες. Λοιπόν, δεν κάνουν το σκοπό τους τέτοιου είδους, αν θέλετε, κινήσεις, και τα χρήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν πιάνουν τον τόπο όπως θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, η βασική επιλογή που έγινε από την αρχή, η οποία στηριζόταν υποτίθεται στις νέες τεχνολογίες, γιατί με τις πλατφόρμες μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά και ούτω καθεξής, δεν απέδωσε κατά την άποψή μου. Αντίθετα, τα επιδόματα θα πρέπει να δίνονται με τον έλεγχο της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των εποφελούμενων, δηλαδή με επίσκεψη, όπως γίνεται σε όλες τις βόρειες χώρες, κλιμακίου από δήμους ή από κοινωνικές άλλες υπηρεσίες, οι οποίοι επισκέπτονται το συγκεκριμένο εποφελούμενο στην οικία του, αντιλαμβάνονται το ποια είναι η πραγματική κατάσταση της διαβίωσής του, δεδομένου ότι βλέπουν το σπίτι του, βλέπουν αν έχει αυτοκίνητα έξω, βλέπουν πώς ζει αυτός ο άνθρωπος και

0: να αποδεχθεί ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά, όπως θα πρέπει κάθε, αν θέλετε, καθένας που ασκεί οικονομική πολιτική, όταν βλέπει ότι η πολιτική του δεν έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να αλλάξει την πολιτική, διότι αλλάζουν τα στοιχεία. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να κοιτάξουμε πιο πολύ το θέμα της μείωσης των φόρων, δηλαδή από τη μία τώρα τουλάχιστον που συζητάμε για τα ενεργειακά προϊόντα, θα έπρεπε τον φόρο της ενέργειας, τον φόρο των καυσίμων, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων να τον έχουν μειώσει, ώστε να υποφεληθούν όλοι οι κάτοικοι. Και από την άλλη βέβαια θα έπρεπε να έχει μειωθεί και ο ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, κυρίως σε τρόφιμα όπως είναι το ψωμί, το γάλα, το κρέας και ούτω καθεξής, ώστε και αποτύπωμα να μένει, αν θέλετε, στα νοικοκυριά, αλλά και η κυβέρνηση θα μπορεί να πει ότι διάθεσε κάποια χρήματα τα οποία έπαιξε σαν τόπο. Αυτή τη στιγμή, άμα δείτε όλες τις έλβες, σπάνια θα βρείτε ένα πολίτη ο οποίος θα σας πει ότι επειδή πήρα ένα επίδομα 40 ευρώ για να βάλω βενζίνη, μου λύθηκε το πρόβλημα, ή εν πάση περιπτώσει ένιωσα ότι τελικά η ακρίβεια δεν με πιέζει τόσο πολύ όσο προηγουμένως.
1: Λοιπόν, άρα εσείς δηλαδή, για να απαντήσουμε και στον φίλο από την Πανόρμου, δηλαδή θα είστε υπέρ και κάθετα της μείωσης των φόρων κατανάλωσης, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Καταρχήν υπάρχει μια ευρεία αντίληψη γύρω από αυτό το θέμα και στο κάτω-κάτω έχει ήδη εφαρμοστεί σε 10 χώρες.
1: Και έχει πετύχει.
0: Και η Κύπρος δίπλα μας, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Γερμανία.
1: Ναι. Τότε γιατί εμένει?
0: Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν μείωσαν το ειδικό φόρο κατανάλωσης και βέβαια και έκαναν και αρκετές μειώσεις ή κατάργηση συγκεκριμένων συγκεκριμένων προϊόντων του φόρου προστιθέμενης αξίας.
1: Τότε γιατί εμένει?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί μια φτωχή οικογένεια η οποία αγοράζει ψωμί, αν θέλετε, το χωριάτικο που λέμε, το βασικό δηλαδή, ναι, ψωμί, ναι, ότι θα πρέπει να πληρώνει 13% φόρο και να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα με αυτή την ιστορία, τα οποία υπερπλεονάσματα ακόμη και οι φοιτητές του πρώτου έτους γνωρίζουν ότι δρούν ανασταλτικά στην επενδυτική και στην αναπτυξιακή πολιτική μιας χώρας, διότι αφαιρούν πόρους από την αγορά και τους και προς όφελος, αν θέλετε, για μια χρήση η οποία μπορεί καν να μην βοηθάει την οικονομία. Για παράδειγμα, για αποπληρωμή κάποιων δανείων. Να φεύγουν λέει, τα χρήματα και στο εξωτερικό. Και μιας και μιλούμε τώρα για χρήματα που φεύγουν στο εξωτερικό, θα σας έλεγε και κάτι άλλο ακόμη. Θα μπορούσαμε να δούμε για χρήματα τα οποία, αν θέλετε, θα έπρεπε να κινητοποιήσει κανείς ώστε να ελαφρυνθεί τα νοικοκυριά. Θα ήταν κάποια έκτακτη φορολόγηση και των πετρελαϊκών πηγών που έγινε το 2023. Είχαμε σπράξει το 450 εκατομμύρια για να γίνει κάποια διανομή πιο ορθολογική και ακόμη και τα κέρδη των τραπεζών από ό,τι βλέπετε, τα οποία φτάνουν σε πολύ ψηλό επίπεδο και όπου εκεί το δεδομένο ότι οι τράπεζες το 70% ανήκουν σε ξένα φαντς, ναι, το 70% λοιπόν των μερισμάτων οδεύει προς το εξωτερικό με μια φορολόγηση άξιον 5%, ενώ ο μέσος όρος περίπου στην Ευρώπη είναι γύρω στους 23-25%. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν γίνονται αρκετά πράγματα ώστε να υπάρξει μια ελάβρυση για τους πολίτες.
1: Μάλιστα. Ο φίλος ρωτάει, αυτό προσπαθούσα να πω κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, γιατί πιστεύετε εσείς ότι εμένει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό το μείγμα και δεν μειώνει τους φόρους κατανάλωσης, ας πούμε?
0: Θα σας πω, διότι νομίζω είναι πιο πολιτική, όχι επικρατεί μάλλον η πολιτική, η πολιτικοκομματική σκέψη παρά οικονομική. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση βλέπει ότι στις δημοσκοπήσεις έχει παγιώσει ένα ποσοστό γύρω στο 25%, το οποίο σε μια τέτοια περίοδο της είναι αρκετά ικανοποιητικό και ελείψει, αν θέλετε, και αντίπαλου δέους αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που να διεκδικεί την εξουσία, αντιλαμβάνεστε ότι

0: δεδομένου ότι τα ταμεία είναι γεμάτα, δεδομένου ότι δεν έχει και κανένα ενδιαφέρον ούτε τη φόρο διαφυγή να καταπολεμήσει, αλλά τα ταμεία γεμίζουν ακριβώς λόγω του υψηλού πληθωρισμού, δηλαδή του ονομαστικού μεγέθους, δηλαδή, αλλά ακόμη και λόγω της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας για τους εργαζομένους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα λόγο, καμία πρεμούρα για να προσπαθήσει να δώσει λύσεις σε θέματα τα οποία είναι πολύ βασικά και τα οποία κάποια στιγμή θα έπρεπε στη χώρα μας, επειδή χρονίζουν, να τεθούν στο τραπέζι και να βρεθούν λύσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στη λειτουργία μιας οικονομίας η οποία να προσδοκά ότι θα έχει και καλύτερο αύριο εκτός από το σήμερα, το οποίο σήμερα βέβαια, όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Μάλιστα. Τώρα, ο φίλος ρωτάει εδώ από τη Γλυφάδα, ρωτάει, μα μια χώρα η οποία κάποτε με τα πακέτα Ντελόρ έπαιρνε επιδοτήσεις, μετά διέλυσε όλη την πρωτογενή παραγωγή, σήμερα σχεδόν δεν έχει βιομηχανία, πώς περιμένουμε να πάει μπροστά? Το παραγωγικό αυτό μοντέλο που λένε όλοι οι πολιτικοί, εσείς πώς πιστεύετε, κύριε Γκότση, ότι πρέπει να αλλάξει, με τι κινήσεις?
0: Κοιτάξτε, με το γεγονός ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους εκεί που δεν πρέπει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πόροι χρησιμοποιούνται στον τουρισμό και στην οικοδομή. Ναι. Και μάλιστα δεν μιλώ μόνο, προσέξτε, δεν μιλώ μόνο για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ιδιώτες έχουν κάθε δικαίωμα, αν θέλετε, και στη λειτουργική οικονομία να επενδύουν τα χρήματά τους εκεί που βλέπουν ότι έχουν καλύτερες αποδόσεις. Ωραία. Αλλά γι' αυτό το σκοπό όμως δεν θα πρέπει να επιδοτούνται και από το κράτος. Δηλαδή αν δείτε τις εγκρίσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, που γνωστοποιούνται κάθε τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών, θα δείτε ότι πάνω από το 50% των κονδυλίων τα οποία διατίθεται είναι για τουριστικές επιχειρήσεις. Και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσε να με βρει σύμφωνο τη στιγμή που θέλουμε. Όχι ότι έχω τίποτα εναντίον του τουρισμού, προς Θεού. Είσαι ευτυχώς που υπάρχει ο τουρισμός και λύνει το πρόβλημα του ισοζυγίου πληρωμών και δεν χρεοκοπούμε για δεύτερη φορά. Όμως θα έπρεπε σταδιακά να αφαιρούνται πόροι από την διάθεσή τους στον τουριστικό τομέα και να πηγαίνουν σε παραγωγικές επενδύσεις. Να χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις της νέας τεχνολογίας, startups, επιχειρήσεις οι οποίες υπόσχονται κάποια επιτυχία στο μέλλον, ακόμη και να χρηματοδοτούνται και αποτυχημένες έτσι προσπάθειες. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ιδέες τους, να εφαρμόσουν τις ιδέες τους, να παράξουν προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες να είναι πρωτοποριακές, δεδομένου ότι ζούμε και σε μια άλλη εποχή. Ακόμα και στο αγροτικό τομέα μπορεί κανείς να εφαρμόσει τέτοιου είδους πράγματα, και ας αναφέρεται την πρωτογενή παραγωγή προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο πριν σας αφήσουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Γκότση, το οξύτατο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί?
0: Πάντως και εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι χρησιμοποιείται πόροι κατά κόρον στάξη οικονομό-κατοίκων κτλ. Μάλλον εύκολα και με μεγάλη διασπορά, με υποσχέσεις, κρυφές υποσχέσεις, ότι επειδή υπάρχουν αυτές οι επιδοτήσεις, ότι θα υπάρχει και πολιτικό όφελος. Δεν συμφωνώ με αυτή την πολιτική που ασκείται. Για μένα, επειδή έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στις βόρειες χώρες, θα σας έλεγα ότι εκεί σημαίνει το εξής με τα θέματα της οικοδομής. Δεν σπαταλώνται οι πόροι, έτσι. Οι όποιοι πόροι είναι διαθέσιμοι για αυτό το τομέα, συνήθως χρησιμοποιούνται σε ανέγερση κατοικιών, σε μεγάλα οικόπεδα του δημοσίου, όπου εκεί χτίζονται 5, 10, 20, 50 χιλιάδες κατοικίες και προσφέρονται κυρίως σε νέα ζευγάρια, σε πολύ χαμηλό επίπεδο, σας έλεγα στο 1 τρίτο του ενοικίου αγοράς, ενώ του ενοικίου που προσφέρονται προς ενοικίες παρομοίου μεγέθους διαμερίσματα στην αγορά. Προσφέρονται λοιπόν και τα νέα ζευγάρια έχουν μια βοήθεια στο ξεκίνημα της ζωής τους και σε ό,τι αφορά την την κατοικία, διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κατοικίες ακόμη και στη χώρα μας σιγά σιγά, ενώ πριν από 15 χρόνια είμαστε σε πολύ ψυχή θέση ό,τι αφορά την ιδιοκατοίκηση. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν δυσκολεύσει και από την άλλη βέβαια οι κατοικίες οι οποίες χτίζονται αυτή τη στιγμή είναι βέβαια υψηλών προδιαγραφών, γιατί έτσι πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή, αλλά πάρα πολύ ακριβές, ώστε να μπορέσει ένα νέο ζευγάρι ακόμη και να υποθηκεύσει το μισό μισθό για όλη τη ζωή, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια τέτοια αγορά. Άρα λοιπόν το κράτος οφείλει να κάνει κοινωνική πολιτική σε ό,τι αφορά τη στέγαση, κυρίως κατασκευάζοντας κατοικίες είτε μέσω Δήμου είτε μέσω Περιφερειών. Δεν είναι υποχρεωτικό τα ίδια τα Υπουργεία. Απλά τα Υπουργεία θα πρέπει να διαθέσουν τα κονδύλια, αλλά και να υποπτεύουν μια τέτοια διαδικασία. Και στο κάτω-κάτω της εγγραφής, ας το κάνουμε και μία φορά, κύριε Ταλαμάγκα, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, έστω και ως ένα πείραμα, το οποίο να δούμε τελικά αν θα έχει επιτυχία ή όχι, ώστε να ακολουθήσουν και άλλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε για το μάθημα μας κάνετε για μια ακόμα φορά εδώ στον Αθήνα 984. Απαντήσαμε όσα μπορέσαμε από τα ερωτήματα που έχουν φέρει, που έχουν στείλει και οι φίλοι ακροατές. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους...
0: Καλωσύνη σας, κύριε Ταλμάγκα, καλημέρα.
1: Και στους φίλους ακροατές. Καλημέρα σε όλους.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Κεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές ζυμώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της Κεχηρίας και απείλησε με αντίπεινα μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, τα οποία ο Λευκός Οίκος τα χαρακτηρίζει αμυντικά. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη που φέρονται να τοποθετούσαν άρκες γύρω από το στενό του Ορμούζ. Έκκληση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή απίθυνε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας Wang Yi, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι η ΗΠΑ και το Ιράν θα καταλήξουν σε μια συμβιβαστική λύση. Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο στήχησαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε η λιβανική κυβέρνηση, καθώς η Ισραηλινή ηγεσία έκανε σαφές πως εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν. Επίθεση με ρουκέτες εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων στο ποταμό Λιτάνι εξαπέλυσε Χεζμπολά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παρουσίασε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε πλήθος κόσμου στο Θεσίο. «Έφτασε η ημέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά», τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία». Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών, τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης και τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ο κ. Καραμαλής χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 2019 έως το 2024 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη, Κυρκής, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Τον διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχτηκε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαριζδούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού όπως είπε μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%. Ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ του είπε ότι εξελέγει δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή, όταν στην πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να νοηθεί ότι με τον νέο νόμο που καταργεί το δεύτερο γύρο αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω τους η διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτού συσκευασίας στην πολιτεία Ουάσιγκτον στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε υπό την επίβλεψη του Kim Jong-un δοκιμές ενός νέου ελαφρού πολυλειτουργικού συστήματος εκτόξευσης πυράβλων, καθώς και ενός νέου συστήματος πολλαπλών τακτικών πυράβλων κρούζ. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, είναι το πρωί της Τετάρτης, 27 Μαΐου του 2026. Λίλη Φωτοπούλου αποχωρεί. Βασίλης Γεωργίου εδώ στον καθαρό ήχο του Αθήνα 984. Θα πούμε σε λίγη ώρα για την Ελλάς. Θα πάρουμε και το καπούτσι τώρα και θα τα πούμε. Λοιπόν, για πάμε στην τακτική μας στήλη. Αλέξη Μητρόπουλος, πανεπιστημιακός εργατολόγος. Για να δούμε τι θέματα θα μας πει αυτή την εβδομάδα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Και θα πούμε καλημέρα στον Πανεπιστημιακό, τον Πρόεδρο, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, αγαπητέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Ταλαμάκα. Ευχαριστώ και εσάς και τον σταθμό για την τιμή.
1: Λοιπόν, και δικιά μας τιμή. Δημοσιοποίησε η ΕΝΙΠΕΚ πέρα όλων των άλλων εδώ σε μια ανακοίνωση. Και δικιά σας δήλωση ήταν ότι να διαγραφούν τα παλιά χρέη και προς αυξήσεις των αγροτών και των μικρομεσαίων προς τον ΕΦΚΑ. Πείτε μας όμως και τι ύψος είναι αυτά όλα.
2: Κύριε Ταλαμάγκα, δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη των 47 κρατών να χρωστούν μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι το 1/4 σχεδόν του ελληνικού ΑΕΠ στον Εθνικό Ασφαλιστικό Φορέα, στον ΕΦΚΑ. Τα χρέη το τελευταίο τρίμηνο του 2025 των αγροτών και των μικρομεσαίων εκτινάχτηκαν στο μεγάλο ποσό των 51 δισεκατομμυρίων 300 εκατομμυρίων. Δεν υπάρχει προηγούμενο στην Ευρώπη. Και αυτό είναι λόγω της τεκμαρτής φορολόγησης που έχει επιβάλει η σημερινή κυβέρνηση με νόμο του 23, καθώς και της μεγάλης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών. Με συνέπεια, οι 7 στους 10 μικρομεσαίοι και αγρότες μας να χρωστούν στον ΕΦΚΑ μικρό ή μεγάλο ποσό. 300.000 εξ αυτών να αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη. Έτσι η δική μας πρόταση, και έχουμε μία ανάλυση αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, είναι να προβεί η κυβέρνηση σε διαγραφή των παλαιών οφειλών αλλά και μεγάλου τμήματος των προσαυξήσεων. Διότι αν ένας αγρότης ή αγρότησα δεν μπορεί να πληρώσει εισφορές, τότε τρέχει ένα θηριώδες πρόστιμο προς αύξηση 120%. Υπ' αυτή την έννοια ζούμε μια κοινωνική τραγωδία, ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διαγραφούν οι παλιές οφειλές, θα πρέπει να διαγραφούν οι περισσότερες ή όλες οι προσαυξήσεις, να γίνει μια ρύθμιση των 120 δόσεων που η σημερινή κυβέρνηση κατήργησε το σχετικό νόμο όταν ανέλαβε το 2019, να επανέλθουν οι 120 δόσεις, να διαγραφούν και οι προσαυξήσεις, να μπορέσει ο κόσμος να λύσει το πρόβλημα του. Διότι πολλοί κόσμος θέλει να πληρώσει τις οφειλές. Αλλά σε αυτά τα ύψη, αδυνατεί, θα διακινδυνεύσει η στοιχειώδης επιβίωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων, των αλιέων, των εμπόρων και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η δική μας πρόταση, κύριε Ταλαμάκα. Και νομίζω η κυβέρνηση, επειδή πάμε σε ένα κοινωνικό κράχ των μικρομεσαίων, δεν αντέχουν κάποιοι, μια σημαντική μερίδα μπορεί και πληρώνει τους φόρους και τις εισφορές. Οι 7 στους 10 δεν πληρώνουν. Και όχι μόνο δεν πληρώνουν. Όσοι πληρώνουν επιλέγουν τη φτηνή λεγόμενη ασφαλιστική κλάση, που και με 40 χρόνια ασφαλιστικού βίου δεν δίνει σύνταξη πάνω από 800 ευρώ. Άρα λοιπόν, όσοι μπορούν να πληρώνουν ακόμη επιλέγουν τη χαμηλή κλάση, άρα μικρή σύνταξη, οι άλλοι αδυνατούν να πληρώσουν και πολλοί δεν θα βγουν ποτέ στη σύνταξή τους μέσα τα βαθιά γεράματα, αγαπητέ κύριε Ταλαμάγκα.
1: Μάλιστα. Και για το αυξήθηκαν οι οφειλές πάλι από τις ενημερώσεις ΕΝΙΠΕΚ στο ΚΕΑΟ το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Σημαίνει, είναι ενδεικτικά.
2: Κατά 2 δις από το προηγούμενο έτος, κύριε Ταλαμάγκα.
1: Είναι τεράστια ποσά.
2: Είναι και θέλω να πω ότι εισαγωγικά είπα στην εξαιρετική σας εκπομπή. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση στα 47 κράτη όλης της Ευρώπης, όχι της Ευρωζώνης, να χρωστούν οι μικρομεσαίοι και οι αγρότες το 1/4 του εθνικού ΑΕΠ στις εισφορές στον ΕΦΚΑ και στο αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Είναι άρα απολύτως. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Είναι απολύτως κατανοητό. Πρόεδρε Αλέξη Μητρόπουλε, θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στον Χρήστο Καπούτσι. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα και να είμαστε καλά. Και στους φίλους ακροατές, ότι είναι ένα 84.
0: Έτσι, έτσι. Πάμε όμως, κύριε Γεωργίου, μέσω του Earth News. Τι είχαμε, ένα τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς, στη λεωφόρο Πεντέλης, μετά τα μεσάνυχτα, με δύο τραυματίες. Να ακούσουμε τι λέει.
2: Θα κινούταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
3: Κώστα, αυτό είναι ψηλά στη λεωφόρο Πεντέλης, έτσι, ναι. Κοντά στη διασταύρωση με αναπαύσεως, δεν είναι?
2: Στα 50 μέτρα, Κατερίνα, ακριβώς όπως το είπες, είναι η οδός αναπαύσεως. Είναι η συμβολή με την αναπαύσεως και είναι το φανάρι. Και ακριβώς επειδή το φανάρι εκείνη την ώρα ήταν κόκκινο, το φανάρι της αναπαύσεως, ή όπως βλέπετε πίσω το φανάρι με τη βοήθεια του οπερατέρ, εκείνη την ώρα το φανάρι ήταν κόκκινο, οπότε γι' αυτό δεν κατέβαινε και όχημα από την αντίθετη κατεύθυνση.
4: Πάλι καλά.
2: Αυτό δεν είχαμε κάτι χειρότερο και είχαν άγιο οι δύο νεαροί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά πολύ έπεσε το αυτοκίνητο εκεί πάνω στις μπαριέρες, στο οικόπεδο, χαμός. Ευτυχώς που δεν τραυματίστηκαν σοβαρά. Λοιπόν, πάμε. Χρήστο, ακούς?
1: Ακούω.
0: Εσύ πώς το άκουσες το Ελλάς? Ή να σου το πω διαφορετικά.
1: Ναι, καλύτερα διαφορετικά, ναι.
0: Ναι, άμα ο Σαμαράς βγει τώρα σε λίγο καιρό και πει το κόμμα του ΕΔΕΣ, δεν το λες και ψηφιακή Ελλάδα 2026 που είναι 80 χρόνια πίσω στο Ελλάς και τον ΕΔΕΣ? Να σου πω.
1: Πάντως είναι ένα κριτήριο αποτυχίας το εξής.
0: Τι αποτυχίας, δεν σου άρεσε?
1: Ήταν αποτυχημένη επιλογή. Και ποιο το κριτήριο? Ότι γίνεται θόρυβος για το όνομα και όχι για τον πολιτικό λόγο, τις πολιτικές θέσεις που ανέπτυξε ο κύριο Τσίπρας στη χθεσινή συγκέντρωση και κίνηση του νεοκόμματος, στην οποία βέβαια να επικοινωνούμε κάθε επιτυχία κτλ. Αυτό σημαίνει κάτι. Επίσης, υπάρχουν, δεν ξέρω αν είδε, επειδή ψάχνω λίγο στο διαδίκτυο.
0: Γίνεται χαμός. Χαμός.
1: Δηλαδή, μέχρι που διάβασα ένα, έτσι και το λέω. Υπάρχουν σκοπτικές αναφορές, ξέρεις, επειδή είχε εμφανιστεί με την φανέλα της Μπαρτσελόνα και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό που το βάζεις.
1: Καλύτερα θα έπρεπε να το πει το κόμμα Μπάρτσα Ελλάς, Μπαρτσελόνα Ελλάς, δηλαδή. Που να δείχνει.
0: Καλά, λένε διάφορα τώρα. Ας πούμε, εδώ στέλνει ο φίλος εδώ από το Θησίο. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορώ. Λοιπόν,
1: δεν το συμπαθεί
0: το τύπο. Λοιπόν, αριστερός είναι, αλλά δεν το συμπαθεί.
1: Κοιτάξτε, πρόκειται το όνομα Ελλάς. Πρόκειται για μια ιστορικά βαριά και βαθιά φορτισμένη αναφορά που ενεργοποιεί αυτομάτως ιδεολογικούς συνειρμούς, ιστορικές αντιπαραθέσεις και φιλιοπολεμικά αντανακλαστικά. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά τώρα.
0: Δεν τα χρειαζόμαστε. Να σου πω τώρα, να το πάω λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, θα διαβάσω εδώ της Κατερίνας που λέει: μια λέξη μας ενώνει όλους και αυτή γράφτηκε ανορθόγραφα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κοίταξε τώρα, εσύ που είσαι του Ορθοδόξου. Ναι. Όταν είδες το που σήκωσε τη διακήρυξη ο Τσίπρας.
1: Έλα τώρα, ήταν το...
0: αμέσως ενόχλησε.
1: Έλα τώρα.
0: Σε πήγε τόσο πίσω που το είχε σηκώσει ο Αντρέας με τον ίδιο τρόπο, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Είμαι βέβαιος ότι το είχε προβάρει αρκετά. Δεν ήταν αυτό.
0: Το άλλο με το κοριτσάκι το πήρε συμπαθέστατο. Περίμενε την Ανούλα. Ανούλα δεν είχε Παπαντρέου τότε. Έβαλε και το κοριτσάκι.
1: Και ξέρεις, ελπίζω να μην συμβεί να τη δούμε να γράφεται στην ΟΝΕΔ όταν μεγαλώσει, έτσι.
0: Αυτό πώς το. Πού το κόλλας, καλά, δεν συζητάω εδώ τη φωτογραφία που κυκλοφορεί που τον έχουν με τη στολή της ελληνικής αστυνομίας κλπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, αυτά τα πειράγματα. Από την άλλη μεριά, ένας επικοινωνιολόγος λέει ότι η συζήτηση που γίνεται είναι. Εντάξει, θετική για το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν ξέρω τι μένει όμως.
1: Ναι, μιλάμε για ένα καινούριο κόμμα, άρα η συζήτηση θα έπρεπε να είναι επί των θέσεων που παρουσίασε. Για να σου πω ότι δεν ήταν κακές οι θέσεις που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας.
0: Όχι.
1: Αλλά από αυτόν δεν γίνεται συζήτηση. Και γίνεται συζήτηση για το όνομα Ελλάς. Εντάξει, αυτό τι σημαίνει?
0: Κάπου
1: το χάσαμε κοινωνιακά το θέμα.
0: Για περίμενε, μου στείλε εδώ. Έχουμε ξυπνήσει τα αντανακλαστικά πρωί-πρωί και στέλνουν. Είναι, λέει, υπάρχει και ο ύμνος, λέει, το τραγούδι. Τι γράφει? Είναι το κόμμα Ελλάδα αυτό.

0: Ελλάδα είναι αυτό το παλιό, το κόμμα δεν είναι η Ελλάς του Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε.
1: Ήταν η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη που έβαλε το, με τη μουσική.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Άλλο αυτό, ναι.
0: Και έδειξε από ψηλά εκεί το δρόνος ότι μαζεύτηκε και κόσμος, βέβαια.
1: Είχε και κόσμο,
0: βέβαια.
1: Υπήρχαν και κάποιοι παλιοί και κάποιοι έτσι περιοδεύονται σε διάφορα κόμματα.
0: Πολύ παλιοί.
1: Υπήρχαμε και τέτοιες περιοδίες. Ναι,
0: όπως μεγαλώνουμε όλοι, 11 χρονάκια στην πλάτη από τότε, από το 15 την
1: από
0: πρώτη
1: το 15,
0: φορά.
1: Εντάξει.
0: Έβλεπες τα πρόσωπα.
1: Δεν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι άλλο έχουμε, για πες.
1: Κοίταξε.
0: Καταρχάς θα πούμε ότι σήμερα ξεκινά εκ νέου η κύρια δίκη για την τραγωδία των Εμπόρων. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα.
1: Πάλι
0: σταμάτησε για ένα μήνα το δικαστήριο για να φτιάξουν την αίθουσα. Να δούμε τώρα τι φτιάξαν πάλι, γιατί κάθε φορά. Λοιπόν, για πάμε.
1: Να, ας πούμε η ανακοίνωση χθες και η εκδήλωση του κόμματος, του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα έφερε σε δεύτερη μοίρα, δεν θα έπρεπε, μια σημαντική επίσκεψη που έκανε η Αμερικανίδα πρέσβης, η κυρία Κίμπρι Γκυλφόιλ, που στην 12η Μηχανοκίνητη Μοναρχία Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη. Είχε πάει εκεί λοιπόν και έγινε μια ενημέρωση στην ξέρεις, 12η Μοναρχία είναι η αιχμή του δόρατος του Τάλτου Σώματος Στρατού, η πιο ισχυρή μοναρχία που έχουμε πάνω. Εκεί πήγε λοιπόν η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Στην Ξάνθη.
1: Όχι, στη Ξάνθη είναι το Τάλτου Σώματος Στρατού. Η 12η Μοναρχία είναι στην Αλεξανδρούπολη.
0: Η 12η Μοναρχία, ναι.
1: Είναι εκεί. Λοιπόν, και αυτή λοιπόν η επίσκεψη, και έκανε και δηλώσεις μάλιστα, υποδηλώνει κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Άσυχος αντιμετωπίζει πλέον τον άξονα Αλεξανδρούπολη Θράκη ως κρίσιμο κρίκο της νοτιολογικής περίγας του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο όπου η αστάθεια σε Ουκρανία, Μέσα Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο αναδιαμορφώνει συνολικά τη δυτική στρατηγική αρχιτεκτονική ασφάλειας. Η αναφορά της πρέσβευσης των ΗΠΑ ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις ΗΠΑ, έτσι επιλέξει η κυρία Γκυλφόιλ, είναι ένα σαφές γεωπολιτικό μήνυμα με αποδέχθηση την Τουρκία, τη Ρωσία, αλλά και την ίδια την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε κομβικό στρατηγικό κόμβο για τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής θέσης που είναι, ξέρεις, δίπλα στα στενά, στα Δαρδανέλια και απέναντι από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά επειδή λειτουργεί ως εξής. Λειτουργεί ως ενεργειακή πύλη για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, αμερικανικό LNG, καθεστώς άξονας κτλ. Από εκεί περνάνε. Είναι εναλλακτικός διάδρομος μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων και εξοπλισμού προς την Ουκρανία. Είναι σημείο περιορισμού της ρωσικής επιρροής και ταυτόχρονα γεωστρατηγικό αντίβαρο στην αβεβαιότητα των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Αβεβαιότητα λόγω της παραμέτρου Ισραήλ. Το τρίγωνο ΗΠΑ, ΗΠΑ, Τουρκία και Ισραήλ είναι ασταθές και απρόβλεπτο. Και ίσως εδώ είναι η πιο δύσκολη, θα έλεγα, γεωπολιτική εξίωση για τη χώρα μας. Η αναβάθμιση της στρατηγικής σημασίας της Ελλάδας δεν φέρνει μόνο κύρος και διπλωματικό ωφέλη στη χώρα μας. Φέρνει και αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο. Όταν μια χώρα μετατρέπεται σε κρίσιμο κόμβο των αμερικανικών και ανατολικών σχεδιασμών, πάβει να βρίσκεται απλώς στο περιθώριο των εξελίξεων. Εισέρχεται στον σκληρό πυρήνα της αντιπαράθεσης. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα καλείται πλέον να ισορροπήσει ανάμεσα στην στρατηγική αναβάθμιση από τη μια και στην ανάγκη εθνικής ασφάλειας από την άλλη. Και μάλιστα πότε? Σε μια εποχή όπου η διεθνής αστάθεια αποτελεί γεωπολιτική πραγματικότητα. Να θυμίσω ότι ήδη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, έχει δηλώσει ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί πιθανό στρατιωτικό στόχο για τη Ρωσία. Αυτά για τα καθημάς.
0: Το έχει πει παλιά. Καλά,
1: παλιά.
0: Θα γίνει αυτά, λέγονται απλά για να ακουστούν.
1: Έχει λεχθεί πάντως.
0: Και κάτω τι γίνεται τώρα, δεν έχω βγάλει.
1: Τώρα εδώ χαμός. Ναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι η Μέση Ανατολή έρχεται ξανά σε φάση επικίνδυνης, θα έλεγα και πολυεπίπεδης κλιμάκωσης. Έχουμε τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν. Το νέο περιστατικό κατά δεξαμενόπλοιου στον Περσικό κόλπο.
0: Ένα δικό μας πέρασε.
1: Δικό μας, ναι. Και οι ταυτόχρονες Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς και της Βολάχ, νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν ένα ενιαίο γεωπολιτικό πεδίο έντασης με αμοιβές και διεθνείς και σοβαρές διεθνείς επεκτάσεις. Το χτύπημα στο Δεξαμενόπουλο, στο Περσικό κόλπο, υπογραμμίζει ακριβώς αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τα στενά του Ορμούζ και η Αραβική θάλασσα μετατρέπονται σταδιακά σε ζώνη υψηλής επιχειρησιακής επικινδυνότητας, όπου ακόμα και περιορισμένες επιθέσεις μπορούν να προκαλέσουν παγκόσμια ενεργειακή και οικονομική αναστάτωση. Την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, το Ισραήλ επιχειρεί, συνεχίζει μάλλον, τα πλήγματα εναντίον της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, επιδιώκοντας να αποτρέψει το άνοιγμα πολλαπλών μετόπων γύρω από τα σύνορά του. Όμως η παράλληλη ενεργοποίηση της Γάζας, του Λιβάνου, της Συρίας, Ερυθράς Θάλασσας και του Περσικού Κόλπου, όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα περιβάλλον περιφερειακής αστάθειας χωρίς σαφή όρια αποκλιμάκωσης. Και το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι ότι η κρίση δεν αφορά μόνο στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αφορά την ασφάλεια της παγκόσμιας ενέργειας. Αφορά την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, των αγορών και συνολικά της διεθνούς οικονομικής σταθερότητας. Και σε όλα αυτά τι έχουμε τώρα. Έχουμε έκτακτη σύγκληση του Υπουργικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, του συγκαλεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό αποκτά, θα έλεγα, ιδιαίτερη σημασία. Και πού το καλεί να γίνει? Στο Camp David. Το Camp David, θυμίζω, είναι παραδοσιακά συνδέεται με κρίσιμες αποφάσεις εθνικής ασφάλειας, πολεμικές κρίσεις και μυστική διπλωματία υψηλού επίπεδου. Εκεί λοιπόν συγκαλεί το Υπουργικό Συμβούλιο ο Ντόναλντ Τραμπ. Το γεγονός ότι στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Αμερικανικού Υπουργικού Συμβουλίου στο Camp David θα βρίσκεται το Ιράν στο επίκεντρο, δείχνει ότι ο Ουάσιγκτον θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν εισέλθει σε οριακή φάση. Παρά τις δημόσιες δηλώσεις ενδοξίας του Ντόναλντ Τραμπ περί επικείμενης συμφωνίας και κάτι τέτοια, οι εκατέρωθεν κατηγορίες για παραβίαση και χειρίας και τα αμερικανικά πλήγματα στο νότο του Ιράν αποκαλύπτουν ότι η κρίση παραμένει εξαιρετικά έθραυστη και επικίνδυνη. Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ και οι Ιράν μοιάζουν να κινούνται, θα έλεγα σχηματικά το λέω, σε δύο παράλληλα επίπεδα. Από τη μια συνεχίζουν την πίεση επί του πεδίου, στρατιωτική πίεση, οικονομική πίεση, ψυχολογική πίεση, από τη μια. Και από την άλλη διατηρούν ανοιχτό το διάβλο μιας αναπόφευκτης διαπραγμάτευσης. Πρόκειται, ξέρεις, γιατί αυτή την στρατηγική διαπραγμάτευσης υποπίεση, όπου οι στρατιωτικές κινήσεις λειτουργούν ως εργαλείο ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης. Το θέμα, ξέρεις, εδώ το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια πραγματική στρατηγική εκτόνωση με το Ιράν, στο Περσικό κόλπο, στενά του Ορμούζ, ή επιδιώκει μια συμφωνία περιορισμένης διάρκειας που θα παγώσει προσωρινά την κρίση χωρίς να επιλύει τα βασικά ζητήματα. Ποια είναι αυτά? Είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η περιφερειακή επιρροή του Ιράν, βεβαίως τεράστιο θέμα, και η ασφάλεια των ενεργειακών διαδρόμων στο Περσικό κόλπο, που αφορά άμεσα την παγκόσμια οικονομία.
0: Δεν διαφαίνεται πάντως, δεν διαφαίνεται απεμπλοκή, βλέποντας εδώ και τα συνδρομητικά των διεθνών πρακτορείων, οι αναλύσεις που γίνονται και δίνουν το κλίμα για τις επόμενες 4-5 μέρες μιλάνε για ένταση, δεν μιλάνε για μια κατάσταση που θα ηρεμήσει.
1: Ναι, σε αυτό το πλαίσιο, Βασίλη, θα πω το εξής, ότι η στρατιωτική διάσταση αυτής της κρίσης αποκαλύπτει το εξής. Αποκαλύπτει ότι το Ιράν δεν χρειάζεται να νικήσει στρατιωτικά τις ΗΠΑ, δεν μπορεί άλλωστε, για να θεωρηθεί επικίνδυνος αντίπαλος. Αρκεί τι? Να μπορεί να διατηρεί μόνιμη αστάθεια σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά και ναυτιλιακά περάσματα του πλανήτη. Ποια είναι η στρατηγική της Τεχεράνης? Βασίζεται στον ασύμμετρο πόλεμο φθοράς. Νάρκες θαλάσσης, ντρόνς αυτοκτονίας, σμήνη ταχύπλων σκαφών των βρών της Επανάστασης, παράκτια αντιπλοϊκά πυραυλικά συστήματα και επιχειρήσεις γκρίζα ζώνης. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα απειλών που μπορεί να παραλύσει προσωρινά την αυτοπλοεία στα στενά του Ορμούζ, χωρίς την ανάγκη μιας γενικευμένης πολεμικής αναμέτρησης. Αυτή όμως η εξέλιξη θα έχει τεράστιες αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία. Και εδώ ακριβώς είναι, θα έλεγα, το στρατηγικό δίλημα της Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασφαλώς διαθέτουν συντηρητική ναυτική και αεροπορική ισχύ στον Περσικό κόλπο, βεβαίως. Μπορούν να καταστρέψουν ιρανικές υποδομές, μπορούν να επιβάλλουν ναυτικό έλεγχο, μπορούν και να εξουδετερώσουν μεγάλες στρατηγικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ναι, δεν μπορούν όμως να αποτρέψουν πλήρως μικρές, ευέλικτες και χαμηλού κόστους επιθέσεις των Ιρανών, που αρκούν όλα αυτά για να προκαλέσουν διεθνή οικονομικό πανικό. Στην ουσία η Τεχεράνη που επενδύει όχι στην απόλυτη στρατηγική νίκη, δεν τη χρειάζεται, αλλά στην ικανότητα πρόκλησης δυσανάλογου κόστους στον αντίπαλο, στους Αμερικανούς δηλαδή, και στη διεθνή οικονομία. Και αυτό είναι, και αυτό μετατρέπει τα στενά του Ορμούζ σε ένα μόνιμο πεδίο ελεγχόμενης αστάθειας, όπου ακόμα και ένα περιορισμένο επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει εκτείναξη των τιμών ενέργειας, ανατροπές στις ναυτιλιακές ροές και παγκόσμια χρηματοπιστωτική αναταραχή. Αυτό, αν θέλεις, είναι το τεράστιο όπλο που έχουν οι Ιρανοί.
0: Και έχουμε ακούσει πόλεμος εδώ, πόλεμος εκεί, ένταση πιο κάτω. Στο τέλος δεν ξεκαθαρίζει τίποτα. Δίνουν τα πρακτορία 31 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες στο Νότιο Λίβανο, και στα προάστια της Χεσμπολά και στη Μασγκάρα. Εντάξει, τα μέτωπα παραμένουν ανοιχτά σε όλα τα επίπεδα. Και από τη Βηρυτό μέχρι τη Μπεκά δεν...
1: Και βεβαίως να μην ξεχνάμε και τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία, έτσι.
0: Ναι, εκεί πάνω, εκεί ας πούμε, ας κάνουμε ένα σχόλιο, διότι πριν 4 διπλωματικών αντιπροσωπιών, ναι, και των Αμερικανών που έχουν υποδομές καταφυγίων, όλες οι διπλωματικές αντιπροσωπίες οι άλλες φεύγουν.
1: Φεύγουν. Αυτό κάτι σημαίνει, έτσι.
0: Σημαίνει ότι πάμε προς την τελευταία φάση.
1: Η τελευταία φάση που θα είναι και πιο σκληρή.
0: Λοιπόν, Χρήστο, καλημέρα. Αύριο έχουμε τους φακέλους μας εδώ, οπότε θα τα πούμε. Να περάσει καλά και το Άγιο Πνεύματος. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Κύριε Γεωργίου, Βασίλης Γεωργίου, στον καθαρό ήχο του Αθήνα, 984. Σήμερα γιορτάζει, με ρωτάει η Κατερίνα, είναι του Αγίου Θεράποντα. Όντως, σε ποιους λέμε χρόνια πολλά? Στον Αλήπιο και στην Αλυπία. Δεν το έχω πετύχει. Θεράπων, αυτός γιορτάζει σήμερα, και Ιωάννης. Κάποιοι Γιάννηδες, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένη γιορτή, αλλά ναι, περισσότερο θρησκευτικό όνομα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες, ξεκινώντας από την οικονομική ναυτεμπορική. Η ναυτεμπορική, στο πρώτο της θέμα, έχει αθέτηση πληρωμών, φοβάται η αγορά. Καθυστερεί στην εξόφληση των υποχρεώσεων, μετεμποδίων οι αποπληρωμές προς εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας, κάλεσμα συμπαράταξης με το ΕΛΑΣ του Τσίπρα στην πρώτη σελίδα ελληνική. Αυτό το αλφα παρεπιπτόντως θυμίζει και άλλο πράγμα, αυτό το κόκκινο αλφα με το... Ναι, μην το πω. Λοιπόν, πάμε. Αυτά στην οικονομική ναυτεμπορική. Λοιπόν, πάμε στην Voice. Η Voice γράφει: πόλεμος αγωγών μεταξύ των μετόχων. Ο εμφύλιός τους απειλεί να γκρεμίσει την επιτυχία της Θεόνη. Για τις διαφορές που έχουν οι μέτοχοι στην εταιρεία που βγάζει το νερό Θεόνη, το οποίο είναι εξαιρετικό νερό. Δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα, ταραχή στο Μαξίμου, Καραμαλής κατά Μητσοτάκη. Θεσμοί και δικαιοσύνη χειραγωγούνται από την παρέμβαση στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στο βιβλίο του πρώην Υπουργού του κ. Αρβανιτόπουλου χθες. Το βιβλίο ήταν του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη. Πάμε στην απογευματινή. Αναστήθηκε, λέει ο Ανδρέας του Θησίου, η απογευματινή 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Στον Άριο Πάγο με 650 υπογραφές, η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Δεύτερο θέμα στην κορυφή της πρώτης σελίδας της εφημερίδας απογευματινή. Εφημερίδα Δημοκρατία έχει το Τζίπρα κάνοντας κριτική στο πλάι. Βασικό θέμα στην εφημερίδα είναι πληρώνουμε πολύ ακριβά τα ήρεμα νερά με φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Βαρισίματα μηνύματα Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Ο πρώην πρωθυπουργός αποδόμησε την κατευναστική πολιτική Μητσοτάκη έναντι της Άγκυρας αναλύοντας γιατί ο νόμος της γαλάζιας πατρίδας αποτελεί μείζωνα εθνικό κίνδυνο. Δεύτερο θέμα δεξιά στην πρώτη σελίδα, ξαναζεσταμένη σούπα είδε η Δημοκρατία για το κόμμα Τσίπρα. Αμετανόητος Τσίπρας από τα παλιά σε νέο περιτύλιγμα για το κόμμα του Ελλάς.

Η Ελεύθερη Ώρα γράφει «Οι 10 εθνικοί κίνδυνοι και τα τάγματα τιμωρών». Και δεύτερο θέμα στην κορυφή της πρώτης σελίδας, θα μπερδεύει λίγο τα πράγματα. Λέει η Ελεύθερη Ώρα, η Νατάσα Καραμαλή στο επικρατείας με τον Σαμαρά, ρωτάει, και ο ιός του Προκόπη Παυλόπουλου στα ψηφοδέλτια της Αλφα Αθήνας. Δεν τα βλέπω ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά φωτογράφη το αναφέρω. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ο Ελεύθερος Τύπος στο πρώτο θέμα αναφέρεται στο κτηματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη. Από τα 10 εκατομμύρια γεωτεμάχια, τα 1.850.000 δεν έχουν δηλωθεί, αναφέρει η εφημερίδα στο πρώτο θέμα. Και το περιβόητο rebranding του Τσίπρα κατέληξε στην επιστροφή του θυσίου, δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα, στον Ελεύθερο Τύπο. Η Εστία γράφει από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, «Βόμβες Καραμαλή». Ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία, παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής, χειραγωγείται η δικαιοσύνη, γάγκρενα τα τρόλ του διαδικτύου, εξωφρενικός ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, δυσανάλογο το κόστος από τα ήρεμα νερά, δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία, υποκατάρρευση η συνοχή της Δύσεως είναι ο υπότιτλος που συνοδεύει το πρώτο θέμα στη σημερινή εστία σε άψογη καθαρεύουσα.

Και πάμε στη Συνταχτών. Δύο εφημερίδες έχουν αφιερώσει όλο το πρωτοσέλιδο στο κόμμα Τσίπρα. Είναι η Συνταχτών και η Κόντρα Νιούς. Η Συνταχτών γράφει 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης και έχει τις 7 δεσμεύσεις και δίπλα έχει βάλει το ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αυτό το ανάποδο Α. Κάπως είναι, κύριε Γεωργίου. Δεν σου φαίνεται και εσένα κάπως το Α στο ΕΛΑΣ? Λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Η Καθημερινή, να δούμε πώς. Τι είδε η Καθημερινή, πώς το είδε το νέο κόμμα Τσίπρα, γράφει «Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Ελάς το όνομα του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό». Δεύτερο θέμα στα αριστερά της πρώτης σελίδας, «Βολές Καραμαλή στην κυβέρνηση για Ελληνοτουρκία». Δεύτερο θέμα στα αριστερά της πρώτης σελίδας, «Βολές Καραμαλή στην κυβέρνηση για Ελληνοτουρκία».

και πότε θα λάβουν ενίσχυση 150 ευρώ, αναφέρει η εφημερίδα. Και πάμε στον ρίζοσπαστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών. Κινητοποίηση σήμερα στις 4 μετά το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας για τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς. 6 νεκροί και 12 σακατεμένοι εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα. Θα τα πούμε και με το, θα βρούμε τον Κώστα τον Καραγκούνη να του θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη ένα μικρό τιτλάκι αναφέρει κόμμα Τσίπρα με τα ίδια παλιά και χρεοκοπημένα υλικά, αναφέρει ο ριζοσπάστης. Και πάμε στα νέα. Τα νέα πρώτο θέμα έχουν βόμβα στον ΑΣΕΠ, βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών. Τι προσφέρουν οι επιτίδιοι εναντί αμοιβής για διορισμό πιστοποιητικά ξένων γλωσσών σε 3 ή 4 μήνες αντί για διετίας. Πιστοποίηση πληροφορικής μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό. Διδακτορικά εξ αποστάσεως από πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως ιταλικά, δήθεν συμβουλευτικές εταιρείες γράφουν εργασίες για τα μεταπτυχιακά, αυτές είναι οι χένουσες πληγές, αναφέρουν τα νέα σήμερα για τη βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών που έχουν σχέση με το ΑΣΕΠ. Στην πρώτη σελίδα πάλι τα νέα αναφέρουν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αποκαλυπτήρια ενώπιον πλήθους κόσμου.

Και πάμε στην Εσπρέσο. Η Εσπρέσο γράφει «Άγριος πόλεμος χρυσών γόνων». Πώς ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Σαρακάκης και η πρώην σύζυγός του Ρενάτα Καρά έφτασαν από το χλιδάτο έγκαμο βίο στα δικαστήρια. Το πρώτο θέμα στη σημερινή Εσπρέσο, Κόντρα Νιούς. Η Κόντρα Νιούς λέει «Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς». Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξιάς. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Να την πάλι φωτογραφία με τη διακήρυξη. Έχει σκανδαλιστεί εδώ από την Καλλιθέα ο Περικλής, διότι θυμίζει το έτσι όπως το έκανε ο Τσίπρας. Έτσι το είχε σηκώσει και ο Ανδρέας Παπανδρέου και δεν θέλει ο Περικλής, γιατί είναι ορθόδοξο Πασό και θεωρεί ότι αυτό είναι την βοριχία για να μην πει, λέει, τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, πάμε στη Σταρ. Λοιπόν, η Σταρ γράφει «Αυτή είναι η πυροβολημένη καφρίτσα. Έρευνες στο στενό οικογενειακό περιβάλλον για το αιματηρό περιστατικό στον Χολαργό. Θήτης και θύμα ασχολούνταν συστηματικά με τη σκοποβολή με νόμιμα όπλα». Και ό,τι συνέβη χθες στο Χολαργό, αυτοκτόνησε ο άντρας, πυροβόλησε την γιατρό, τη σύζυγο, είναι εκτός κινδύνου ευτυχώς η κοπέλα. Λοιπόν, και πάμε τέλος στο μανιφέστο. Το μανιφέστο έχει, και το μανιφέστο έχει στο ποδοσέριδό του, ασχολείται με το κόμμα Τσίπρα, από διαφορετική, κάνοντας διαφορετική ανάγνωση. Έχει φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού και γράφει «Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Η μεγάλη επιστροφή του αντάρτη Τσίπρα. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγον σοσιαλδημοκρατία». Το πρώτο θέμα και οι υπότιτλοι που συνοδεύουν το πρώτο θέμα στο σημερινό μανιφέστο. Πάμε τραγουδάκι και θα επανέλθουμε με την αποφώνηση να βρούμε, κύριε Γεωργίου, και τα τραγούδια. Έχουμε παραγγελίες στο Σουλτάνο της Βαβυλώνας, θέλει να τα ακούσει ο καθηγητής ο φίλος μας, και όταν σχορεύω με τη μόρφη.

για το δικό σου Θεό. Μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του. Κι έτσι ο

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονο άγχος και πίεση. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή και η ψυχική ισορροπία μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά στην απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου. Οι διατροφολόγοι συνιστούν στα παιδιά να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση καφέδων, ενεργειακών ποτών και πρόχειρου φαγητού, καθώς επιβαρύνουν τον οργανισμό και αυξάνουν την νευρικότητα. Αντίθετα, προτείνουν μικρά και συχνά γεύματα πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ψάρι, ξηρούς καρπούς και τροφές που ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Το καλό πρωινό, όπως λένε, είναι απαραίτητο ιδιαίτερα τις ημέρες των εξετάσεων, καθώς δίνει ενέργεια και βοηθά τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Την ίδια στιγμή, οι ψυχολόγοι τονίζουν πως το άγχος πριν από τις εξετάσεις είναι απολύτως φυσιολογικό, όταν όμως γίνεται υπερβολικό, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση, τον ύπνο και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Για το λόγο αυτό, συστήνουν στα παιδιά να κάνουν μικρά διαλύματα στη μελέτη, να κοιμούνται επαρκώς και να περιορίζουν την πολύωρη χρήση κινητού και κοινωνικών δικτύων που συχνά αυξάνει την ψυχολογική πίεση.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καραγατσάνη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτική στον ισιοπλισμό.

0: πρώην Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα, προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα και ένα νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, όπως είπε μεταξύ άλλων. Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμη πιο γρήγορα μπροστά και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το Πασόκ. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών και τα ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, ο κύριος Καραμανλής χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Έκανε λόγο για πολύ σοβαρό θέμα και πρόσθεσε ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κύριος Καραμανλής επεσήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους 138 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ως μέλη του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από το 19 ως το 24 σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρες και Αθήνα, με το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Περιμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει κανονικά, να είναι λειτουργική αυτή η περιβόητη μεγαλύτερη αίθουσα των Βαλκανίων, αυτή η μεζονέτα του Φλωρίδη, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Παύλος Ασλανίδη σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά FM. Τον διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού όπως είπε μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ του είπε ότι εξελέγει δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή όταν την πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με το νέο νόμο που καταργεί τον δεύτερο γύρο αυτό δεν θα μπορεί να συμβεί. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Ενώ στον Λίβανο, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόοδο για την οποία μιλούσαν τα μέρη της διαπραγματεύσης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έκλεισε για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός απευθύνει ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας Γουάνγκ Γι, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν θα καταλήξουν σε μια συμβιβαστική λύση. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση, ευελπιστώντας να ανακουφίσει ένα από τα πιο επιβαρημένα σημεία της πρωτεύουσας που αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για τους οδηγούς, καθώς ταλαιπωρούνται στην προσπάθειά τους να βγουν από την Αττική Οδό προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο Earth News, επεσήμανε ότι η αλλαγή στον κόμβο μεταμόρφωσης δεν είναι ένα μεγάλο και βαρύ έργο υποδομής, ξεκαθαρίζοντας ότι θα είναι έτοιμο μέσα στο 2026. Στα διεθνή και πάλι, νεκρούς και τραυματίες άφησε πίσω της η διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού συσκευασίας στην πολιτεία Ουάσινγκτον στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε υπό την επίβλεψη του Κιμ Γιον Κουν δοκιμές ενός νέου ελαφρού πολυλειτουργικού συστήματος εκτόξευσης πυράβλων, καθώς και ενός συστήματος πολλαπλών τακτικών πυράβλων κρούζ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 9. 1984 στους 98 και 3.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

Ραραραμ. Βάλε μουσική, κύριε Γεωργίου. Έτσι δεν τέλειωσε τραγούδι, το είπα καλά? Ή το χάσαμε? Δεν το χάσαμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι όπως πρέπει, Γεωργίου, ποιος την πείραξε την Όλγα? Όλγα, σε πείραξε κανένας? Δεν πιστεύω. Σε βλέπω λίγο στενοχωρημένη. Γιατί? Τι σου συνέβη αυτό το όμορφο πρωινό? Τι νιστάζεις? Τι νιστάζεις, παιδάκι μου? 7 και 10 μεσημέρια σε πάει. Ρώτα το Γεωργίου εδώ πέρα. Όπου Γεωργίου, ο Βασίλης Γεωργίου, δηλαδή στην κονσόλα. Όπου Όλγα, η Όλγα Σιδηροπούλου, δηλαδή στην παραγωγή μαζί με τον Πάνο Καβαδά. Όπου Κόκκινος, ο Χρήστος Κόκκινος, διαλέγει τις μουσικές. Όπου Ειρήνη είναι Ειρήνη Αρκουμάνη, απαντάει στο 213-09-09-100. Βασίλο δεν έχουμε τώρα για να σας πω, όπου γάμος και χαρά η Βασίλο πρώτη. Αλλά παρόλα αυτά, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Mind the Trap ακούτε, στον Αθήνα 984. Καλή σας ημέρα.

6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, μέσω Viber, βεβαίως τώρα για πιο άμεση, πιο αμεσοδημοκρατική έτσι, επικοινωνία. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω εδώ πέρα κάτι που θέλω τώρα για να σου πω.

Λοιπόν, αυτό έψαχνα. Το βρήκα. Το πρωτοσέλιδο του Μανιφέστο. Με αυτό θα ξεκινήσουμε σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Δημητριάδη, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Οι Ελασίτες ξανάρχονται. Εδώ δες τώρα. Η μεγάλη επιστροφή του Αντάρτη Τσίπρα. Σόου τοξικότητας, εχθροπάθειας, παροχολογίας και αερολογίας στο Θησίο. Το αερολογία στο βάλαν μάλλον για να κλείσει το πρωτοσέλιδο κάτω, γιατί δεν τους έκλεινε σωστά. Τα κάνουμε αυτά. Στις εφημερίδες βάζουμε μια-δυο λέξεις παραπάνω. Εκείνο ο μπελάς ο μεγάλος. Να βρουν οι λατζίδες, ειδικά οι συνάδελφοι, αυτές τις μια-δυο λέξεις για να κλείσει ο χώρος, να μην έχει έτσι πολλά κενά γύρω-γύρω. Λίγο αριστερά, λίγο οικολογία και ο λίγον σοσιαλδημοκρατία. Συμπεραίνει το μανιφέστο όλα αυτά. Βάλε μουσική.

Πάμε στην Καθημερινή. Επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος. Συμπεραίνει η Καθημερινή. Πάμε και στην Απογευματινή. 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα. Με τα ίδια παλιά και χρεοκοπημένα υλικά είναι το χτύπημα που έχει ο ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Ο ελεύθερος τύπος κατάλαβε ότι αυτό το χθεσινό ήταν reunion ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, το περιβόητο rebranding του Τσίπρα. Ελλάς το όνομα γράφει η εφημερίδα με εμφυλιοπολεμικό άρωμα. Ούτε στον Άρη Πορτοσάλτη άρεσε χθες, από ό,τι πήρε το μάτι μου ένα tweet τώρα πρωί-πρωί. Δεν άρεσε επίσης στην Νέα Δημοκρατία, διάβασα ας πούμε ένα post που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα θα μου πεις τι, γιατί μπερδεύεις το δημοσιογράφο με τον πολιτικό. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό είναι δικό μου, το χρεώνομαι. Ήτανε διάφοροι, αλλά η προσωπική μου πηξίδα, αφού μιλάμε με όρους πηξίδας, μου υπαγορεύει ότι όπου στέκει το Άδωνης Γεωργιάδης, στο νότο, εγώ θα είμαι στο βορρά, ακριβώς απέναντι. Είναι ο Άδωνης διαλέγει βορρά, και ο κάθε Άδωνης, έτσι. Ο Άδωνης τώρα απλώς επειδή βγαίνει συχνά πυκνά και τον ακούμε και ποστάρει και μιλά και καλά κάνει ο άνθρωπος, αλλά επειδή βγαίνει πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, που ενδεχομένως έτσι φυλάγονται λίγο για να έχουν τα ρούχα του στα μισά για την επόμενη μέρα. Η λογική υπαγορεύει να είσαι απέναντι. Δηλαδή, πού θέλει να είναι, στη Δύση, στην Ανατολή εσύ. Έτσι λειτουργούν οι πηξίδες. Με βορρά νότο, αλλά έχει και το αριστερά-δεξιά πάντα, Ανατολή-Δύση. Αλλά για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, επειδή το ακούω πολύ από εχθές, αυτό το περί εμφυλιοπολεμικού αρώματος, εμφυλιοπολεμικού κλίματος, εμφυλίου, παθών, ανοιχτών πληγών κτλ. Να ξεκινήσουμε από τις πληγές. Τις πληγές φρόντισαν να τις αφήσουν ανοιχτές οι απόγονοι των συνεργατών των Ναζί και των δοσιλόγων εδώ στη χώρα, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Με την ατιμωρησία που επιφύλαξαν τότε οι παππούδες τους για τους παππούδες των Αλωνών. Των Αλωνών, όταν λέω, όχι των απέναντι, των αντιπάλων τους, των δικών τους. Ήταν οι παππούδες εκεί μεταξύ τους. Κάποιοι λούφαραν, λούφαξαν και τη γλίτωσαν. Κάποιοι άλλοι θα έπρεπε να την πληρώσουν, αλλά αυτοί που λούφαξαν, λούφαραν, γλίτωσαν, βάλανε πλατούλα στους υπόλοιπους και κάπως έτσι φτάσαμε μέχρι εδώ. Διαβάστε λίγο ιστορία, την ξέρετε δηλαδή, δεν περιμένετε να τη μάθετε από μένα. Και επίσης, όταν μιλάμε με όρους Ελλάς, με όρους του Ελλάς του τότε, για τον Τσίπρα θα τα πούμε σε λίγο. Ο Ελλάς μαζί με το ΕΑΜ, το ΕΑΜ Ελλάς, ήταν η χρυσή σελίδα της ελληνικής αντίστασης, της εθνικής αντίστασης απέναντι στους Ναζί και στους φασίστες κατακτητές. Αυτό ήταν και αυτό θα είναι πάντα. Και η ιστορία ούτε ξεγράφεται, ούτε αλλάζει. Κυρίως, ούτε σβήνει. Οπότε καλό είναι λίγο αυτά τα next step που κάνουν στην ιστορία, τα άλματα μέσα στην ιστορία, πηγαίνοντας κατευθείαν στα μαύρα χρόνια του εμφυλίου, που και για τον εμφύλιο μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συζήτηση, αλλά την κρατήσουμε κάποια άλλη φορά για να έχουμε και το χρόνο αλλά και το χώρο για να ανοίξουμε και αυτό το θέμα αν θέλει κάποιος. Καλό είναι λοιπόν να μην μπερδεύουν την εθνική αντίσταση με τον εμφύλιο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αν θέλουμε να βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ο εμφύλιος ήταν αποτέλεσμα πολλών πράξεων, που καλό είναι να μην τα πολύ ανοίγουν τα θέματα αυτοί που επιχειρούν να τα ανοίξουν, γιατί στο τέλος βγαίνουν χαμένοι, δεν το λέω για μένα. Τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα όσα έγιναν χθες στο Θησίο, σε μια συγκέντρωση που ομολογουμένως για πολλούς ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις αρχικές προσδοκίες. Ενδεχομένως, από την άλλη όμως, επειδή τα πράγματα δεν μετριώνται σε επίπεδο αριθμών, δηλαδή τόσα κεφάλια πήγαν εδώ, τόσα κεφάλια εμφανίστηκαν εκεί, τόσες χιλιάδες κόσμο εδώ, τόσες χιλιάδες κόσμο εκεί, αυτά να τα συζητάμε για τα γήπεδα, για τα Final Four και τις εξέδρες. Γιατί τα υπόλοιπα κρίνονται πολιτικά, πολιτικότατα, και τα συμπεράσματα τα βγάζουμε οι πολίτες όταν έρθει η ώρα, όταν έρθει εκείνη η ώρα της κάλπης. Τότε θα κριθούν και θα ζυγιστούν όλα. Επειδή όμως έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλη κουβέντα, λιγότερο για την ουσία των πραγμάτων, των όσων είπε δηλαδή χθες ο πρώην Πρωθυπουργός από το Βήμα, εκεί στη διάρκεια της ομιλίας του στο Θησίο, έγινε περισσότερη κουβέντα για το όνομα.
Γιατί διάλεξε αυτό το όνομα, γιατί το είπε έτσι. Εμένα μου θύμισε τα κακά πεθερικά που γεννιέται το παιδάκι και τσακώνονται οι συμπέθεροι μεταξύ τους. Αν θα πάρει το όνομα του ενός παππού ή του άλλου, της μια γιαγιάς ή της άλλης. Και γίνεται το έλα να ξαναματαδείς. Συμπεθέρες όμως από το ένα σόι και από το άλλο να κάθονται στον ίδιο καναπέ και να τσακώνονται δεν το έχω ξαναδεί. Γιατί αυτό είδαμε χθες. Βγήκανε από τα δεξιά σαν κακές συμπεθέρες και τους ξύπνησε μνήμες εμφυλίων. Μιλάμε τώρα για την δεξιά που εκπροσωπείται σε επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου από τον κύριο Μαρινάκη που είχε γράψει το περίφημο post «Τσίπρα αν είχαμε εμφύλιο από μένα θα πήγαινες». Ενοχλήθηκαν από το Πασόκ. Γιατί από το Πασόκ έτσι κι αλλιώς ενοχλούνται, γιατί βλέπουν ότι αυτό που έρχεται, μάλλον πολιτικά δεν θα μπορέσουν να το διαχειριστούν. Γιατί εδώ μιλάμε για συμπαράταξη. Να την κρατήσουμε λίγο τη λέξη αυτή, που δεν αφορά τόσο σε κόμματα και σε συγκολήσεις, όσο περισσότερο σε πρωτοβουλίες που έρχονται κυριολεκτικά από κάτω. Η συμπαράταξη αφορά στους πολίτες. Δεν αφορά στα κόμματα, στα υφιστάμενα κόμματα ή στους μηχανισμούς εξουσίας, πολιτικής, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Που κινούνται γύρω-τριγύρω, σαν δορυφόροι, γύρω από ένα σύστημα, αυτό που το σύστημα της πολιτικής. Ενοχλήθηκαν και από τα αριστερά. Εκεί να δεις τι έγινε. Ενοχλήθηκαν από τα αριστερά. Εμένα μου θύμισαν κάποιες αντιδράσεις. Λες και βγήκε βρικόλακας από την κάσα. Λες και πετάξαν πάνω στο βρικόλακα λιβάνι. Δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή, μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Γιατί είπαμε, έχουμε τους νόμιμους ιδιοκτήτες της χώρας από τη μία, αλλά από την άλλη φαίνεται ότι έχουμε και νόμιμους ιδιοκτήτες σε επίπεδο σελίδων της ιστορίας. Πίστευα ότι οι σελίδες της ιστορίας και των αγώνων ανήκουν στο λαό, δεν ανήκουν στα κόμματα ή σε ένα κόμμα. Λέω εγώ τώρα, λέω. Παρ' όλα αυτά, προφανώς είναι δικαίωμα του καθενός και η κριτική, προφανώς είναι δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς να του αρέσει, να μην της αρέσει το όνομα. Θα μπορούσε να ήθελε ο καθένας κάτι άλλο. Θα μπορούσε επίσης ο καθένας εκεί το δικαίωμα και να τρολάρει και να πει οτιδήποτε, αλλά να σταθούμε λίγο στην ουσία των πραγμάτων. Ξεκινάμε από το μεσαίο όνομα του αρκτικού λέξου Ελλάς, που έχει το πρόσημο, το πολιτικό, που ξεκαθαρίζει και προσδιορίζει, αφήνει, παραμερίζει στην άκρη τα θολά δημοκράτες, τα θολά προοδευτικά κέντρα, τα θολά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γιατί πίσω από όλα αυτά έχουν κρυφτεί πάρα πολλοί πολιτικοί απατεώνες στη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας. Και καλό τα πράγματα να είναι καθαρά, ξεκάθαρα, ξάστερα. Αριστερή λοιπόν είναι η αφετηρία της προσπάθειας που κάνει ο Τσίπρας, της προσπάθειας της πολιτικής του επανόδου, και έχει την κατεύθυνση της, την έννοια της συμπαράταξης, δηλαδή την έννοια της, την ουσία της έννοιας της συμμετοχής των πολιτών. Και υπάρχει βέβαια μπροστά και το ελληνική, που θα μπορούσε να είναι και εθνική, αλλά δεν έχει καμία σημασία, είναι απολύτως προσδιοριστικό του χώρου επίσης, μέσα στον οποίο ιστορικά πάντα κινούταν η αριστερά και οι αγώνες της. Γιατί αν δεν αφορούσαν οι αγώνες της αριστεράς μέσα στην ιστορία την Ελλάδα, τη χώρα μας, την πατρίδα μας, σε ποιον αφορούσαν? Για αυτή τη χώρα έγινε και η αντίσταση, για αυτή τη χώρα ξεσηκώθηκε και ο λαός κατά της Χούντας, για αυτή τη χώρα έγιναν όσα έγιναν στη διάρκεια της ιστορίας, με τον κόσμο να βγαίνει στους δρόμους, από τα αριστερά πάντα. Την ώρα που κάποιοι κοίταζαν πίσω από τα μισόκλειστα παντζούρια ή κάποιοι παρεμέναν κλειδωμένοι μέσα στα σπίτια τους. Τα όσα υπόθηκαν στη διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα θα τα δούμε πιο αναλυτικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι είχε μια σημασία να σταθούμε λίγο στο Ελλάς, στο όνομα του κόμματος, στο όνομα του κόμματος με το εμφυλιοπολεμικό άρωμα. Πολύ μ' άρεσε αυτό που έγραψε σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος. Αλλά αυτό που διαπιστώνεται εν πρώτης τουλάχιστον και αυτό που πρέπει να κρατήσει κανείς, αν σταθεί μακριά από την προσωπική του τοποθέτηση, αν σταθεί μακριά από τα πράγματα και βάλει όλους τους παίκτες, τους πολιτικούς και τους συμμετέχοντες στην πολιτική διαδικασία απέναντι,
παρατηρεί αυτή τη στιγμή, νομίζω και ο σφοδρότερος επικριτής, ότι όλοι, μα όλοι όμως, μηδενιάς εξαιρουμένης, αυτή τη στιγμή ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Με το πώς είπε ο Τσίπρας στο κόμμα του και το τι βηματισμό θα έχει από εδώ και πέρα. Τι είπε στην ομιλία του και πού ακριβώς στοχεύει για την επόμενη μέρα. Εδώ φαίνεται ότι οι εποχές της αορατότητας τελειώνουν λοιπόν και ακολουθούν εποχές ορατότητας. Ορατότητας όχι για τον Τσίπρα, ορατότητας και για τους υπόλοιπους παίκτες του πολιτικού σκηνικού. Γιατί από χθες έχω μία απορία πριν από την ομιλία του Τσίπρα. Μία απορία την οποία δεν την έχω θέσει ούτε εδώ σε επίπεδο εκπομπής και νομίζω ότι μπορεί να είναι και δική σας απορία. Αλλά εδώ είμαι να το συζητήσουμε στην περίπτωση που μπορεί κάποιος να διαφωνεί, να έχει μία άλλη άποψη και να το δούμε διαφορετικά στο 6948-984-984. Επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας τον τελευταίο καιρό και ειδικά όταν πηγαίνει κουβέντα στον πρώην Πρωθυπουργό, στον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είναι πάρα πολύ της μόδας αυτό το φορεματάκι, το παντελονάκι, το μπλουζάκι όπως θέλετε πείτε το, ή το μαγιουδάκι επειδή έρχεται καλοκαίρι της αυτοκριτικής, είναι όταν λέμε τέρμα της μόδας, τίγκα στη μόδα. Μήπως θα έπρεπε και όλοι αυτοί οι άμεμπτοι, όλοι αυτοί οι άσπηλοι, όλοι αυτοί οι ανέγκυχτοι, όλοι αυτοί οι αμόλυντοι, όλοι αυτοί οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας, μαζί με τους νόμιμους ιδιοκτήτες των συμβόλων της αριστεράς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μήπως θα έπρεπε και οι ίδιοι κάποια στιγμή, όχι να κάνουν την αυτοκριτική τους, δεν μου αρέσει ποτέ να λέω στον άλλο να κάνεις την αυτοκριτική σου, δεν πρέπει να την κάνω εγώ τη δική μου. Μήπως θα έπρεπε όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης να εξηγήσουν στον κόσμο εκεί έξω, να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο μετά, αν πάρουμε ως χρονικό σημείο αφετηρίας τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το φευγιό του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τα όσα ακολούθησαν, που είχε αντανακλάσει όλη αυτή η διαδικασία στον ευρύτερο χώρο, όχι μόνο στα του ΣΥΡΙΖΑ, στο στενό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως θα έπρεπε και αυτοί οι ίδιοι λοιπόν να εξηγήσουν γιατί αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν κατάφεραν να καλύψουν αυτό το κενό που προέκυψε, γιατί δεν κατάφεραν να καταθέσουν από τη δική τους πλευρά μια πιστική πρόταση, ολοκληρωμένη πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στον Μητσοτάκη, απέναντι στον οποίο στέκονται και κάνουν αντιπολίτευση ομαδών όλοι. Και καλώς στέκονται και κάνουν ομαδών όλη η αντιπολίτευση. Αλλά γιατί κάποιος από όλους αυτούς τους παίκτες δεν ευδοκίμησε, δεν προέκυψε στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, ως ο επόμενος μεγάλος παίκτης που θα μπορούσε να βγάλει καταρχάς την αντιπολίτευση από το τέλμα, να ενώσει και να συνενώσει δυνάμεις πολιτών από κάτω από την κοινωνία και μετά να μιλήσουμε με όρους κομμάτων και τελικά να έχουμε ήδη μια τελείως διαφορετική πορεία μες στην διετία που ήδη σπαταλήσαμε και έχει περάσει κοντά 3 χρόνια. Τη διετία περνάει και ο καιρός. Αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί λοιπόν οι επικριτές και οι κρίνοντες τους υπολείπους πλην των δικών τους πεπραγμένων και των εαυτών, μήπως θα έπρεπε και αυτοί να βγουν να δώσουν κάποιες εξηγήσεις σε εμάς, στους απλούς πολίτες? Αναρωτιέμαι, πραγματικά αναρωτιέμαι.

Δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν όλα αυτά εχθές στο Θησείο, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε και το όνομα. Πραγματικά έτσι, είμαι πολύ περίεργος να δω λίγο και τις δικές σας απόψεις. 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, μέσω Viber. Καλημέρα στη Λένα, καλημέρα και στο Σοκράτη.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 29 πρώτα λεπτά. Σιγά σιγά θα πάμε προς τους τίτλους ειδήσεων. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε ως δεδομένο είναι ότι πλέον οι παίκτες τοποθετούνται πάνω στο πολιτικό ταμπλό και οι εξελίξεις τρέχουν και θα τρέξουν από ό,τι φαίνεται και με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φανταζόμαστε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως. Συνεχίζουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, η ονομασία του κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα χαρακτηρίζει το Πασόκ την Ελλάς. Εχμές κατά της κυβέρνησης για χειραγώγηση της δικαιοσύνης με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών και για τα ελληνοτουρκικά, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Σήμερα, ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Νέα επιχείρηση χθες της αστυνομίας με 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Στην κόψη του ξηραυγιού, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στο Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθλιος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο για άλλη μία μέρα, η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Εγάλαιο. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο, κυρίως στα τμήματα προς Νέα Ιωνία και Κόμβο Μεταμόρφωσης. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στην κάθοδο από Μαρούση προς Χαλάνδρη και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Επιβαρημένη εικόνα και στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και την περιοχή του Χολαργού. Δύσκολη κυκλοφορία και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στο ρεύμα από Ηλιούπολη προς Καρέα, ενώ αυξημένη η κίνηση και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στην παραλιακή Λεωφόρο, κυρίως στα τμήματα από Παλαιό Φάληρο προς Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου. Τέλος, μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτά προς ώρας, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αθήνα 984.

Συντονισμένες, συντονισμένοι είστε στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Βασίλης Γεωργίου στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς, Όλγα Σιδηροπούλου στην παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 2-13-09-09-100 6-9-48-9-84-9-84 το Viber, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber τα μηνύματά σας, έτσι για να το πω και πιο σωστά. Καλημέρα στην Εύα, καλημέρα στη Ρίτσα, καλημέρα στον Όμηρο, καλημέρα στον κύριο Κώστα, και κάνει και την σωστή ιστορική παρατήρηση ο κύριος Κώστας εδώ, που λέει δεν γνωρίζουν ότι στον εμφύλιο Ελλάς δεν υπήρχε δημοκρατικός στρατός ήταν.

0: Στην Εύα που μας ακούει από το Ρέθυμνο, άρεσε το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Καλημέρα, στέλνει φίλη η Κίρκη. Ο Θωμάς γράφει, χθες λέει ο Τσίπρας πέρασε κάτω από τον πύχη, απλά γιατί τον είχε θέσει πολύ ψηλά τις προηγούμενες ημέρες. Αγχωμένη παρουσία, μηνύματα που τα άκουγα το 81, τόσο παλιός είμαι. 7 δεσμεύσεις που δεν έδειξε να πιστεύει, θέλει δουλειά πολύ, αλλά έτσι δεν γυρίζει ο ήλιος. Σημειώνει ο φίλος μας ο Θωμάς. Γεια σου Θωμά. Καλημέρα και στον φίλο τον Νικόλα. Ο Τσίπρας λέει κατάφερε να τους ενώσει όλους εναντίον του. Σημειώνει επίσης, τώρα στο Πασόκ θα πληρώσουν την επιλογή που έκαναν με τον Ανδρουλάκη. Άλλο μήνυμα, καλημέρα, ελασίτικες καλημέρες γράφει ο Τάσος, καλημέρα στην Πινελόπη, καλημέρα στην Διονυσία. Καλημέρα στο Λεωνίδα. Χθες φάνηκε μια ελπίδα στον ορίζοντα, λέει, καθαρή και εξάστερη. Καλημέρα στην Κατερίνα. Μας ακούνε ο Δημήτρης και η Μάχη από την Τίνο. Συμφωνούν με την προσέγγιση που κάναμε νωρίτερα στις εξελίξεις. Καλημέρα από φίλο που δεν έχω όμως το μικρό σου όνομα, αγαπητέ μου, αγαπητή μου. Χαίρετε, γράφει, διαφωνώ με την προσέγγισή σας, τόσο για το όνομα, απαράδεκτο, το βάζει σε παρένθεση αυτό, όσο και για την μικρή ανασκόπηση. Ο Τσίπρας διέλυσε πολλαπλώς τον αριστερό χώρο, μετά λούφαξε και τώρα το παίζει νυμφίος που έρχεται. Από μένα είναι όχι. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που του άρεσε και το όνομα και τα όσα άκουσε χθες στο Θησίο. Εξαιρετικό το όνομα του κόμματος, σημειώνει η Δέσποινα. Καλημέρα στην Μαρία, μας καλημερίζει ο Κωνσταντίνος, μας καλημερίζει και η Ειρήνη. Μας καλημερίζει επίσης η φίλη Μαρία, το Ελλάς λέει τους έκατσε βαρύ στο Μαξίμου. Καλημέρες έχουμε και από την Πέγγι, επίσης της άρεσε το όνομα. Επιτέλους μια ελπίδα, γράφει Τασούλα από τον Πειραιά. Μ' αρέσει γιατί απόψη σας είναι από μέχρι, οπότε τις μεταδίδουμε όλες. 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Και συνεχίζετε βέβαια να στέλνετε τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Δεν είναι και λίγα αυτά που συμβαίνουν, έτσι. Δεν είχαμε χθες μόνο την ανακοίνωση του νέου κόμματος, απλώς αυτό κυριάρχησε στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί χθες είχαμε και αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Καραμανλή. Πολύ μ' άρεσε αυτό το όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγηση, δημοκρατία πλήττεται. Αλήθεια είπε. Πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό φίλο, τον καλό συνάδελφο και μπασκετόφιλο, εγώ θα πω έτσι για να τον τσιγκλίσω λίγο πρωί-πρωί. Τον δημοσιογράφο στην Αυγή, κοινοβουλευτικό συντάκτη τη Αυγή, τον Κώστα Πουλακίδα. Καλημέρα σας, κύριε Κώστα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έβλεπες NBA και εσύ?
0: Όχι, εγώ βλέπα Final Four.
1: Α, το είδες.
0: Έχει μείνει εκεί η βελόνα μου κολλημένη εμένα. Άστο τώρα, έχω τα προβλήματά μου κι εγώ.
1: Έγινε παζαλτζής κι εσύ, μου φαίνεται.
0: Τι έγινε?
1: Κολλημένη βελόνα. Ναι, κολλημένη βελόνα, ναι. Κι εσύ.
0: Για πάμε όμως τώρα στα υπόλοιπα εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε Final Four. Εδώ έχουμε σειρά αγώνων, play-off από ό,τι φαίνεται, πολιτικού, έτσι.
1: Ναι. Ξεκίνησα να ξεκινάνε. Είναι play-off, όντως. Και κατά ένα, είναι αυτό που λέμε, παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο, ο πρώτος με τον τέταρτο.
0: Μπράβο, γίνονται οι διασταυρώσεις τώρα.
1: Έχουμε αυτό.
0: Για πες τώρα ένα πρώτο σχόλιο σου για τα όσα ακούσαμε χθες από το Θησίο, από το όνομα, από τα όσα είπε ο Τσίπρας, από τον κόσμο, από όλο αυτό έτσι που προσλάβαμε ως εικόνα και που μας ήρθε από το Θησίο.
1: Το πρώτο πρέπει να επισημάνω είναι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Απρόσμενο πολύ κόσμο ακόμα για τους εργονοτές. Υπήρχε κόσμος, και μιλάμε για πολύ κόσμο, ο οποίος ήταν έξω από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν άκουγε τον Τσίπρα, να το πω στην πράξη. Το ακούγαν τον Τσίπρα από τα κινητά τους. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Τι δείχνει αυτό πολιτικά? Ότι υπάρχει προσμονή για τον Τσίπρα. Ότι ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος μπορεί να συγκινήσει και υπάρχει προσμονή από αυτόν να γυρίσει και να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα το οποίο θέλω να το κρατήσω. Το δεύτερο, υποσχέθηκε ο Τσίπρας κάποια πράγματα. διακηρυκτικά, προφανώς. Διακήρυξη κόμματος. Δεν ήταν τεχνοκρατικό πρόγραμμα αυτό το οποίο θα ανέλυε χτες. Είναι αυτά τα 7 πράγματα σωστά. Είναι σωστά και είναι επικρίσιμα για να προχωρήσει. Να αναδιαταχθεί η χώρα. Ένα βασικό πρόβλημα που έχει η χώρα είναι ότι τα τελευταία χρόνια πηγαίνει χωρίς στόχο. Δεν έχει στόχους και περνάει, είναι μια καθημερινότητα, είναι μια λούπα. Πηγαίνουμε χωρίς να έχουμε έναν οδηγό. Γι' αυτό και έχουμε και τα φαινόμενα διαφθοράς. Λοιπόν, αυτό τα έβαλε. Τι πρέπει να κάνουμε. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τομώσει, να το πω έτσι με αυτή τη φράση, το διακηρυκτικό με τα προγραμματικά. Όχι για άλλο λόγο. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι περιμένουν, θέλουν από τα κόμματα να κάνουν τεχνοκρατικές προτάσεις και τόσο κοστίζει και από εκεί θα βρούμε και τέτοια πράγματα. Ενδιαφέροντα είναι και αυτά. Μένα με νοιάζει να μας πει ο κύριος Τσίπρας εν προκειμένου πώς θα ζούμε ή τι στόχους έχει για τη ζωή υπό τη διακυβέρνησή του.
0: Άρα το οραματικό του πράγματος ουσιαστικά.
1: Όχι ακριβώς το οραματικό του πράγματος. Το πρακτικό του πράγματος.
0: Το πρακτικό του πράγματος.
1: Μάλιστα. Ότι ο στόχος μας είναι. Έκανε μία αναφορά εκεί που μιλούσε για τη ζωή με αξιοπρέπεια και τα λοιπά. Και έκανε μία αναφορά και λέει όλοι να πάνε στους βροχοδιακούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Αυτό με νοιάζει. Ή με νοιάζει να ξέρω ότι ο βροχοδιακός σταθμός δεν θα τελειώνει μία η ώρα ή τέσσερις. Το δημοτικό σχολείο θα προσέφεται. Θα τελειώνει 6 ώρα. Γιατί η οικογένειά μας δουλεύει 9 με 5 στο γραφείο.
0: Για τις εργασιακές σχέσεις, ας πούμε, θέλουμε να ακούσουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
1: Τις εργασιακές σχέσεις, βεβαίως.
0: Γιατί πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, 2 και 3 δουλειές για να μπορούμε να βγάζουμε τα χρήματα που χρειάζονται για να την παλέψουμε και τα χρήματα που θα έπρεπε να βγάζουμε από τη μία δουλειά, όλοι οι άνθρωποι.
1: Με 3-4 λοιπόν μεγάλες κορυφαίες προγραμματικές εξαγγελίες.
0: Συγγνώμη λίγο να το εξηγήσω λίγο αυτό. Όταν λέμε 3 δουλειές, δεν εννοούμε 3 καλοπληρωμένες δουλειές. Είναι 3 κακοπληρωμένες δουλειές που συνθέτουν αθρηστικά ένα ποσό που ουσιαστικά φτιάχνει ένα κανονικό μισθό για τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί μετά τις οικονομικές επιλογές της παρούσας κυβέρνησης.
1: Και είναι προφανές ότι τα λεφτά μας θα παίρνει η ακρίβεια. Η κυβέρνηση βγάζει λεφτά από την ακρίβεια. Σε λίγες μέρες θα δώσουμε 7 δισεκατομμύρια, 6,9 δις, για να είμαι ακριβής, προώρια αποπληρωμή δανείων, Γιώργο. Δανείων που θα πρέπει να πληρωθούν μετά από 15 χρόνια, του 41 και του 42, τα οποία έχουν επιτόκιο 1,5 με 1,8%, όταν σήμερα η χώρα δανείζεται με 3,6%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπαίνουμε μέσα. Γιατί αυτά τα χρήματα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να μην δανειστούμε. Ή για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Βασικό χαρακτηριστικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, λέω παρεμφητικά, ότι δεν λύνει προβλήματα, κάνει και ασχολείται με τα προβλήματα. Κάνει κάποια ημίμετρα για τα προβλήματα. Παράδειγμα, έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια στα καύσιμα, δεν το λύνουμε το πρόβλημα, λέμε πάρε τα 50 ευρώ να σας δώσω καύσιμα, full pass, τελειώσαμε. Είναι την παρέμβαση. Όταν λοιπόν ο κόσμος καταλάβει το πρόγραμμα και το πώς θα ζει με τον Τσίπρα πρωθυπουργό, τότε θα έχει το πάνω χέρι. Έτσι κι αλλιώς ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή στη μάχη για τον οποίο θα είναι δεύτερος, φαίνεται να ξεκινάει ήδη με μεγάλο αβαντάζ. Με μεγάλο αβαντάζ. Γιατί είναι και τα πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ισχυρότερα, είναι και τα πολιτικά του χαρακτηριστικά ισχυρότερα από τον κ. Ανδρουλάκη. Και νομίζω ότι αυτό θα οδηγεί στο Πασόκ σε μια πολιτική εσωστρέφεια. Καινούργια εσωστρέφεια. Θα δούμε πράγματα που θα οφείλεται σε πολιτικό εκνευρισμό από την πλευρά του Πασόκ.
0: Αν αυτό το βάλουμε ευρύτερα και φύγουμε από το Πασόκ, δηλαδή με αφορμή αυτό που λες, αλλά ανοίξουμε λίγο το πλάνο με όρους τηλεοπτικούς, μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για έναν κύκλο που ξεκίνησε το 19 και πλησιάζει στο σημείο που κλείνει και ανοίγει ένας άλλος κύκλος.
1: Είμαστε σε μια συνολική μεταβολή του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα τα επόμενα χρόνια θα έχει
2: Να στο πω δηλαδή, ρωτάω δηλαδή για το αν μορφοποιείτε ένα νέο μέτωπο σύγκρουση ουσιαστικά. Αναρωτιέμαι εδώ πέρα.
1: Μεταξύ του κόμματος Τσίπρα και του Πασόκ.
2: Και του Πασόκ και ευρύτερα. Δηλαδή στον χώρο της κεντροαριστεράς, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα πλέον.
1: Όχι. Είναι οι νέες πολιτικές ισορροπίες. Το πολιτικό σύστημα από εδώ και πέρα θα έχει μικρότερα και πιο. Μικρότερα και περισσότερα κόμματα,
2: ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο θα χρειαστεί τελικά να καταφύγουν και στην απλή αναλογική. Δεν θα έχει κάποιο νόημα. Δηλαδή, ακόμα και αν το πρώτο κόμμα πάρει ξέρω, 27%, τι θα πάρει. Αντί να βγάλει 75 βουλευτές, θα βγάλει 90. Δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Άρα δεν έχει νόημα να συζητάμε με αυτούς τους όρους. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ακόμα και των εταιριών, οι οποίες είναι πολύ κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Ότι δεν καβαλάει το 30%, απέχει πολύ από το 30%, δίνει τη μάχη του 25%.
2: Mm-hmm.
1: Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Άρα αυτή η κυβέρνηση, έτσι όπως είναι, προχωράει σε κατηφορικό έδαφος και οι άλλοι είναι στενή φορά. Mm-hmm. Κάποια στιγμή μπορεί και να βρεθούν. Υπάρχει μια φράση που λέει ο νικητής θα παίρνει όλα. Στην περίπτωσή μας ο δεύτερος θα παίρνει όλα. Την ηγεμονία στον χώρο της προοδευτικής παράταξης, την ηγεμονία της αντιπολίτευσης και διαμορφώνει αυτές τις συνθήκες για την επόμενη κυβέρνηση.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει πετυχεί μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι. Κώστα Πουλακίδα, επειδή όμως η συζήτηση αυτή αφορά βεβαίως πολύ στη Νέα Δημοκρατία, στις θέσεις 1 και 2 δηλαδή, ουσιαστικά στον πρώτο, όπως εμφανίζεται δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία, πληγωμένη μεν αλλά πρώτη, στον δεύτερο. Μια θέση που τη διεκδικεί ο Αλέξης Τσίπρας από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη όμως υπάρχουν και μια σειρά από κόμματα, παρατηρούσα εχθές, σε επίπεδο σχολείων βέβαια φίλων άλλων κομμάτων και όχι μόνο φίλων, αλλά και στελεχών άλλων κομμάτων και όχι μόνο στελεχών, αλλά και δημοσιογράφων προσκύμενων σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους. Σχόλια σε σχέση με το όνομα. Από την αριστερή μπάντα τα σχόλια πήγαιναν στο πώς τολμάει, ας πούμε, και χρησιμοποιεί κάποιος ένα όνομα που παραμπέμπει σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, ένδοξες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Κάποιοι άλλοι από τη δεξιά πλευρά, στα μικρότερα κόμματα, ξεσηκώνονταν και μιλούσαν για εμφύλιο. Βέβαια, αν μιλήσουμε με όρους εμφυλίου, μιλάμε για το Δημοκρατικό Στρατό και τον Εθνικό Στρατό. Δεν μιλάμε για Ελλάς. Αλλά αυτό είναι τώρα μια λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια σε εισαγωγικά. Πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό στον υπόλοιπο χώρο, γιατί δεν είναι μόνο τα δύο πρώτα κόμματα, τα πρώτα τρία κόμματα. Είναι μια σειρά κομμάτων, μια γκάμα κομμάτων πια από κάτω.
1: Ναι, και είναι ότι ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να λειτουργήσει με αυτό που λέμε με όρους πολιτικής ηγεμονίας. Δηλαδή, να κάνει ό,τι κάνει και ασχέτως αν το ψηφίζουν ή δεν το ψηφίζουν, αυτό που λέει και κάνει να είναι αποδεκτό από ευρύτερα ακροατήρια. Το όνομα Ελλάς δεν είναι ένα κακό όνομα.
2: Mm-hmm.
1: Καλά, προφανώς θα δεχτεί τα σχόλια και την πλάκα η οποία θα γίνει, τα μέμε που θα βγουν στα social media. Ήδη χθες έβλεπα κάτι αυτοκίνητα, κάτι περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία είχαν αλλάξει χρώμα. Αυτά είναι ωραία και ενδιαφέροντα. Να θυμίσω κάτι στους πολύ πολύ παλαιότερους. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ανακοίνωσε ΠΑΣΟΚ, η λέξη ΠΑΣΟΚ δεν έλεγε τίποτα απολύτως. Σοκ, λέγανε και κάτι τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Είμαστε εμείς που είμαστε πολύ μεγάλοι. Mm-hmm. Εντάξει, πολλά δηλαδή αυτά. Τα ειρωνικά σχολιάκια δηλαδή για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως έχει γράψει ιστορία. Άρα δεν είναι αυτό το βασικό πρόβλημα. Αν λέγεται Ελλάς ή κάτι άλλο, αν θυμίζει αστυνομία ή αν θυμίζει τον Άρη το Βελικιώτη.
2: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι το περιεχόμενο. Είναι το περιεχόμενο. Αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Η πολιτική ηγεμονία Τσίπρα είναι που θα πρέπει να διασφαλίσει και θα λύσει αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ο κ. Τσίπρας είναι πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες. Mm-hmm. Και στις ειδικές εφημερίδες.
2: Δεν μου λες, η συμπαράταξη, το τρίτο στοιχείο του mm-hmm. αρκτικού λέξου, η λέξη συμπαράταξη, εμένα δεν μου κάνει πολύ νόημα σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε στην πρώτερη φάση, δηλαδή της συγκόλησης κομμάτων, πολιτικών δυνάμεων, υφιστάμενων, με παραπέμπει, τουλάχιστον αντανακλαστικά αυτό μου ήρθε στο μυαλό, περισσότερο στην ένωση κοινωνικών δυνάμεων, στους πολίτες δηλαδή. Είναι σαν να απευθύνεται στους πολίτες και όχι στους υφιστάμενους πολιτικούς οργανισμούς. Δεν ξέρω, το βλέπεις έτσι?
1: Ο κύριος, ισχύει αυτό. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας είναι σαφές ότι έχει κάνει ανοίγματα στον πολιτικό του λόγο. Ο πολιτικός του λόγος δεν είναι πια ένας πούρος αριστερός λόγος μαρξιστικών αναλύσεων, αποτέλεσμα μαρξιστικών αναλύσεων. Είναι ένας πολιτικός λόγος ο οποίος ανοίγεται σε ευρύτερα ακροατήρια. Δηλαδή η χρήση, η λέξη Ελλάς που παραπέμπει στην Ελλάδα. Παραπέμπει και στον Ελλάς για τους αριστερούς, παραπέμπει και στην Ελλάδα όμως. Mm-hmm. Ο νέος πατριωτισμός, τον οποίο χρησιμοποιεί, το ότι μίλαγε για την Ελλάδα στην ομιλία του, αυτά δείχνει ότι μιλάει πια σε ευρύτερα ακροατήρια και γι' αυτό το λόγο λέω ότι έχει ξεφύγει από τα στενά πολιτικά κομματικά όρια. Παρά το ότι έβαλε τη λέξη αριστερά στον τίτλο του κομματός του. Mm-hmm. Είναι ευρύτερος Τσίπρας. Αυτό του δίνει και ένα πλεονέκτημα. Θυμίζω το βιντεάκι με το οποίο ανακοινώθηκε το όνομα του κόμματος. Είχε την μπλε θάλασσα, το γαλάζιο ουρανό, είχε τους Έλληνες που πάνε νωρίς στη δουλειά τους, είχε τους αγρότες, παραδοσιακές αναλύσεις από επικοινωνία, παραδοσιακές εικόνες που η Νέα Δημοκρατία τις αξιοποιούσε. Mm-hmm. Και δεν τις ακούμπαγε ποτέ αριστερά. Αυτό είχε τη σημασία του. Και ο Τσίπρας μπορεί να απαντήσει στο Μητσοτάκη όταν ο Μητσοτάκης λέει: εγώ είμαι με την Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς. Με την Ελλάδα που τη βαφτίζει η διαφθορά, θα του πει, ας πούμε.
2: Εδώ δεν θα έχουμε δημοσιονομικό χώρο λόγω ΠΚΠ, έτσι όπως πάμε σε λίγο τώρα. Τι μου λες? Ποια Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς? Η Ελλάδα που ξυπνάει νωρίς είμαστε σαν κάγκελα όλοι. Δεν την παλεύουμε. Δεν βγαίνει ο μήνας. Να το πω απλά έτσι.
1: Το ότι η Κοβέση έχει βάλει το ζήτημα, έχει θέσει στην Κομισιόν ζήτημα αναιρεσιμότητας. Για την Ελλάδα, δηλαδή να μην πληρωθεί. Το ότι η Κοβέση έχει βάλει το ζήτημα, έχει θέσει στην Κομισιόν ζήτημα αναιρεσιμότητας για την Ελλάδα, δηλαδή να μην

0: Ακριβώς.
1: Πρέπει απλώς να καταλάβουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή θέλει να δώσει την εικόνα ότι η χώρα μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Ότι μπορούμε να ζήσουμε με ένα καλύτερο τρόπο. Και όχι μόνο με αυτή τη δυστοπία, την οποία τη καθημερινή δυστοπία. Και χωρίς όραμα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ έχω 7 πράγματα που θέλω να κάνω.
0: Κώστα μου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Για από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε εξελίξεις από εδώ και πέρα και πράγματα πλέον πολύ πιο συγκεκριμένα να συζητήσουμε. Κώστας Πουλακίδας, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας. Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρωινής εκπομπής του σημερινού Mind the Trap στον Αθήνα 984. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 θα είναι κοντά σας τα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τον Βασίλη Γεωργίου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, την Όλγα Σιδηροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα στο 213-09-09-100. Ενώ όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber στο 6948-984-984 ή με mail στο 984oner@gmail.com.
2: Έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις τώρα. Και είναι πολιτικές οι παρατηρήσεις.
1: Εγώ πολλές, αλλά εντάξει.
2: Οι δύο βασικές ειδικές μου είναι ότι ένα σχηματισμός υπό τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελλάς ανακοινώθηκε και επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο στην αριστερά. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, στα σημερινά δεδομένα, δεν είναι ένα κόμμα που έχει ως target group κάτι που να πηγαίνει προς το κέντρο,

0: προορισμό την Ινδία.
1: Τον ανασχεδιασμό του κόμβου της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση, ευελπιστώντας να ανακουφίσει ένα από τα πιο επιβαρημένα σημεία της πρωτεύουσας που αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για τους οδηγούς, καθώς ταλαιπωρούνται στην προσπάθειά τους να βγουν από την Αττική Οδό προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι η αλλαγή στον κόμβο δεν είναι ένα μεγάλο και βαρύ έργο υποδομής, ξεκαθαρίζοντας ότι το έργο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2026.
0: Σε φραστική επίθεση που δέχθηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, αναφέρθηκε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο κύριος Δούκας έκανε λόγο για αντισυνταγματικό νόμο σε ό,τι αφορά τον νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση και αντιδημοκρατικό, αφού όπως τόνισε μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%. Ενώ από την πλευρά του πρόεδρου ΣΚΕΔΕ του είπε ότι εξελέγει δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή, όταν την πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με τον νέο νόμο που καταργεί το δεύτερο γύρο, αυτό δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί.
1: Το τελευταίο κουδούνι χτυπά σήμερα σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περίοδου των εξετάσεων. Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και τη δεύτερα γυμνασίου θα διεξαχθούν από την Τρίτη που μας έρχεται 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στα γενικά λύκεια και το Σάββατο για τους υποψήφιους στα επαγγελματικά λύκεια.
0: Αναβλήθηκε για αύριο 5η η επίσκεψη του Τέντρος Αναντόμ Γκεμπρέσους, Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που επρόκειτο να γίνει χθες στο Κονγκό, χώρα που πλήρεται σκληρά από την επιδημία του ιού Έμπολα.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα συνήθιστα έντονο και πρόωρο κύμα καύσωνα, καθώς χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πορτογαλία καταγράφουν θερμοκρασίες ρεκόρ εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου. Οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Η Ισπανία και η Πορτογαλία θα βιώσουν θερμοκρασίες που σε μερικές περιοχές θα πλησιάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ στην Νότια Ισπανία ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει και τους 38 βαθμούς. Η Γαλλία βιώνει ένα πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες που καταγράφονται ήδη από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Στο Παρίσι, ένας συμμετέχων σε αγώνα δρόμου έχασε τη ζωή του λόγω των ακραίων συνθήκων. Υψηλές θερμοκρασίες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το θερμόμετρο στο Λονδίνο να αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το κύμα ζέστης θα επηρεάσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τη βορειοδυτική Σκωτία, όπου αναμένονται χαμηλότερες θερμοκρασίες, συννεφιά και τοπικές βροχές.
0: Ζέστη αλλά όχι ακραία φαινόμενα στην Αττική σήμερα. Ο καιρός γενικά αίθριος στο νομό. Στην πόλη η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολε, έχουμε και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για επέκταση της επιδότησης του ντίζελ για το μήνα Ιούνιο. Στο στόχαστρο βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εχθές, ενώ υπήρξαν και σαφές αιχμές κατά της κυβέρνησης από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ ήταν η ανακοίνωση που έγινε χθες από τον Πρωθυπουργό, στο πλαίσιο βεβαίως όλης αυτής της προσπάθειας να είναι στο προσκήνιο η κυβερνητική ατζέντα και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο τα θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, θα λάβει μέσα στο μεσημέρι σε συζήτηση για τα θέματα της υγείας. Από εκεί και πέρα βεβαίως ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό το θέμα της χθεσινής ημέρας έχει να κάνει βεβαίως με τις ανακοινώσεις του νέου κόμματος για το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα και νομίζω ότι από την πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης γίνεται σαφές το προς τα που θα κινηθεί η κυβέρνηση, μια προσπάθεια να αποδομήσει το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν χθες βράδυ ότι τόση επικοινωνία και διαφήμιση, όπως έλεγαν, για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες. Και παράλληλα προσέθεταν ότι οι κοινωνίες θα είναι να πάμε πιο γρήγορα μπροστά. Και ο κύριος Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του, όπως ανέφερα, μέχρι τις ακάλυπτες υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Και βεβαίως όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι βασικός αποδέκτης.

0: και της αναφοράς που έκανε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης σε επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας, συνολικά ουσιαστικά βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης, στο σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται στην αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης επίσης στο Υπουργικό έκανε λόγο χθες για μια πολιτική βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, και βεβαίως όλο αυτό εντάσσει και το ΠΑΣΟΚ αφήνοντας εχμές με τελευταίο παράδειγμα που επικαλούνται από την κυβέρνηση, και αναφέρθηκε σε αυτό και ο Μητσοτάκης χθες, την στάση που τήρησε και τη μη ψήφιση της ανανέωσης θητείας του κ. Στουρνάρα στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τώρα, από εκεί και πέρα, επίσης αυτό το οποίο έγινε σαφές χθες, πριν ακόμα γίνουν και ανακοινώσεις από τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να αποδομήσει και το έλεγαν στο κοινωνικό πρόσωπο της πολιτικής στην οποία πρεσβεύει ο πρώην Πρωθυπουργός, και αυτό έγινε σαφές με την αντίδραση που υπήρξε από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου με αφορμή τα όσα ανέφερε ο κ. Γιούνκερ στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, όπου είπε πως είχε προταθεί στον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, και σύμφωνα με την κυβέρνηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε αντί των εφοπλιστών να φορολογήσει τους συνταξιούχους. Είχαμε χθες, όπως είπατε, και την παρέμβαση του κ. Καραμαλή, μίλησε σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου των καθηγητών του κ. Αρβανιτόπουλου και του κ. Φίλη. Και αναφέρθηκε στο θέμα που έχει ανακύψει με τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που προετοιμάζεται στην Τουρκία για αλλάζια πατρίδα. Με έκανε λόγο για ένα πολύ σοβαρό θέμα, το χαρακτήρισε εξωφρενικό. Και βεβαίως τόνισε ότι είναι ένα νόμος ο οποίος φυσικά δεν έχει καμία νομική αξία για την επιβολή τετελεσμένων, αλλά δεν αφήνει, τόνισε ο κ. Καραμαλής, πλέον καμία αμφιβολία για τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας. Και με όλα αυτά τα δεδομένα εξέφρασε και από τη δική του πλευρά, σε συνέχεια θα λέει κανείς, και του κ. Σαμαρά της προηγούμενης ημέρας, του κ. Σαμαρά που ήταν επίσης στο ακροατήριο χθες της εκδήλωσης, είπε λοιπόν ότι με βάση αυτά τα δεδομένα πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, εξηγώντας, λέγοντας ότι όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμη και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής της συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, το κόστος καθίσταται, σύμφωνα πάντα με τον κ. Καραμαλή, δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος. Τέλος, να σημειώσουμε και την αναφορά που έκανε, μιλώντας βέβαια σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, θα έλεγε κανείς, αλλά με σαφή αντιστοίχηση στην επικαιρότητα στη χώρα μας, την αναφορά λοιπόν που έκανε σε θέματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, με τις υποκλοπές, ακριβώς μιλώντας για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε.
2: Και να πάμε στο ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη φορά τα αντιπολιτευτικά βέλη στράφηκαν και εναντίον της κυβέρνησης, αλλά υπάρχει αντίδραση και για τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα. Κατερίνα Παπαβασιλείου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα μια αιχμηρή ανακοίνωση, έτσι θα τη χαρακτηρίζει, το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να αποδομήσει τα περί νέου εγχειρήματος αλλά επιστροφής μέσα από το παλιό, επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, παραπέμποντας εμέσως, θα έλεγα, στο ακτικόλεξο της αριστερής αντιστασιακής οργάνωσης του ΕΑΜ. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται μια σύντομη αναδρομή στα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, θέτοντας στην πραγματικότητα θέμα αξιοπιστίας στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού. Ειδικότερα η Χαριλάου Τρικούπη διερωτάται, ο κύριος Τσίπρας που έφερε τα φαντς μολονότι υποσχόταν σε εισάχθεια, με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα κόκκινα δάνεια. Εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις, όπως είπε ο Ζαν Κλον Γιούνκερ πρόσφατα, και αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία. Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Εδώ λοιπόν είναι διάκριτη Γιάννη και Αθηνά, στην συγκεκριμένη αποστροφή, η προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη να αναδείξει εμέσως ότι το δίπολο στις προσεχείς εκλογές θα είναι αυτό της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και ότι μόνο αυτό μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή. Όσον αφορά στην αποστροφή του κυρίου Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των χρεών του προς τις τράπεζες επί προεδρίας της αείμνηστης Φόφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη. Και στο τέλος της ανακοίνωσής της θέτει ξεκάθαρα το πολιτικό διακύβευμα. Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της κεντροδεξιάς και της ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή ακροδεξιάς, εννοώντας προφανώς τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Στο μεταξύ, χθες Γιάννη, όπως είπες και εσύ, είχαμε συνέχεια στην κόντρα στον απόϊχο της ανανέωσης της θητείας Τουρνάρα στην Κεντρική Τράπεζα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στις αιχμές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και στα όσα είπε περί θεσμικότητας του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός. Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, επεσήμανε ο κύριος Ανδρουλάκης, που από τη μία στη συνταγματική αναθεώρηση την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως υπενθύμισε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ισόβιες θητείες. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι απόψε στις 7 η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ διοργανώνει μια πολύ σημαντική εκδήλωση συζήτηση για την αυτοδιοίκηση στο λεκανοπέδιο Αττικής με θέμα πολιτική αλλαγή, με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στο στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών. Την εκδήλωση θα ανοίξει με ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και θα λάβει το λόγο μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας.
1: Καταρίνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα βλέμματα όλων βεβαίως ήταν χθες στραμμένα στο Θυσία, όπου παρουσιάστηκε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλή σας ημέρα. Πράγματι, είχαμε τα αποκαλυπτήρια μετά από αρκετό καιρό και φυσικά πρέπει να πούμε ότι αρκετοί έπεσαν έξω, ακόμα και τα παιδιά που ήταν σε αυτό το βίντεο και
1: δεν το λένε πηξίδα το κόμμα, ναι.
4: Ούτε πηξίδα, ούτε Ιθάκη, το λένε ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Αυτή είναι η ονομασία του κόμματος.
2: Κάτσε να κάνω τώρα τις δύο ερωτήσεις.
1: ΕΛΑΣ με ένα λάμδα.
2: Ναι, η ερώτηση είναι γιατί.
4: Όπως παλιά Γιάννης με ένα νι.
2: Η αλήθεια, η ερώτηση η πρώτη είναι γιατί μόνο αριστερά. Δηλαδή θεωρητικώς θα περίμενε κάποιος ο πρώην Πρωθυπουργό να κοιτάξει να διευρύνει το target group του, στη γνώμη μου το λέω έτσι. Αλλά το ένα είναι ότι είναι ξεκάθαρα ένα κόμμα το οποίο απευθύνεται στην αριστερά. Και η δεύτερη ερώτηση, ποιος ο στόχος πρακτικά?
4: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκρυψε ποτέ του ότι είναι ένας ηγέτης που είναι βγαλμένος από τα σπλάχνα της αριστεράς, της χώριας και της ευρωπαϊκής. Και αυτό απαντά σε ένα βαθμό και στο ερώτημα που θέτεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο χώρος τον οποίο θέλει να επανασυγκροτήσει ο Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος βέβαια σε όλη την ελληνική κοινωνία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε κυβέρνηση επειδή στηρίχθηκε μόνο στις δυνάμεις της δικές του, στους αριστερούς ψηφοφόρους, αλλά σε όλο τον ελληνικό λαό τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια υπάρχει εκεί ένα τεράστιο πλέον κενό, είναι ένα σήμα να συσπηρωθούν ξανά στο πρόσωπό του όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παραμένουν στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι απογοητευμένοι από τις ηγεσίες που ακολούθησαν και είναι κατακαιρματισμένος αυτός ο χώρος. Και εδώ έρχεται να κουμπώσει και η απροθυμία του κυρίου Τσίπρα να κάνει συμφωνίες κορυφής με τα με τους επικεφαλείς των σημερινών κομμάτων, είτε τον κύριο Χαρίτση, τον κύριο Σακελαρίδη και τους υπόλοιπους από την Νέα Αριστερά, είτε με τον κύριο Φάμελο, γιατί ακριβώς πιστεύει, το επιτελείο τουλάχιστον, ότι ο κόσμος θα τον ακολουθήσει από κάτω. Άρα κάποιοι που μπορεί να ήθελαν να διαπραγματευτούν μαζί τους σε επίπεδο κορυφής δεν θα έχουν πλέον τη δύναμη των δυνάμεων από τη στιγμή που ο κόσμος θα εγκαταλείπει τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και θα πηγαίνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τώρα...
2: Πρακτικά έφυγε από εκεί που ήταν επειδή προϋπήρχε η λογική των προσώπων και των συνιστοσών. Δηλαδή θα μου φαίνονταν περίεργο να γυρίσει πάλι εκεί.
4: Ναι, είναι μια νέα αρχή. Δεν γυρίζει σε επίπεδο προσώπων. Είναι μια νέα αρχή. Όπως είπε και ο ίδιος, στόχος μας και χρέος μας είναι να είμαστε κοινωνικά και εθνικά χρήσιμοι, να κάνουμε την πολιτική χρήσιμη ξανά στη ζωή των ανθρώπων. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση των θεσμών. Αναφέρθηκε στην απογοήτευση που κυριαρχεί στον κόσμο και εκεί πρέπει να υπάρξει ένα όραμα για να επανέλθει η εμπιστοσύνη και, και στην πολιτική. Τώρα, ασφαλώς το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Θα ακολουθήσει βέβαια μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα προκειμένου να επικοινωνήσει στον κόσμο το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα και τις θέσεις με τις οποίες θα απευθυνθεί στον ελληνικό λαό. Και τώρα το ενδιαφέρον βέβαια μετατοπίζεται και στο τι θα πράξουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.
1: Θα βάλουμε λοιπόν μια ανατελεία σε αυτό, γιατί το επόμενο διάστημα, μην το προσδιορίσουμε, θα έχουμε ανακατάταξη γενικά του χώρου μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε πώς θα κάτσει μπει.
4: Εχθές δεν εμφανίστηκαν όπως ήταν άλλωστε γνωστό, είτε για να μην φέρουν σε δύσκολη θέση τον κύριο Τσίπρα, είτε να μην φέρουν σε δύσκολη θέση και τον κύριο Φάμελο, βουλευτές που είναι έτοιμοι να πάνε στον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Το πρωί, ας πούμε, έβλεπα τον κύριο Καραμέρο να έχει αναρτήσει το σήμα του νέου κόμματος, mm-hmm. του κύριου Τσίπρα. Είναι ένας mm-hmm. από αυτούς που ακούγεται ότι θα τον ακολουθήσει. Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές και θα δούμε τις επόμενες μέρες και τι αποφάσεις θα λάβει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα παραιτηθούν όλων. Από τη βουλευτική του έδρα.
4: Ναι, αυτό που υπάρχει ως υπόδειξη θα λέγαμε από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα είναι ότι όσοι θέλουν να έρθουν στο νέο κόμμα θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Αυτή η υπόδειξη έχει υπάρξει ατύπως. Να ακολουθήσουν το παράδειγμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή να παραιτηθούν από βουλευτές και να ακολουθήσουν ως στρατιώτες mm-hmm. στο νέο πολιτικό φορέα. Αλλά και πάλι πρέπει να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι όποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ έχει και μια θέση προνομιακή ενδεχομένως και συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Γιατί η κατάρτιση των ψηφοδελτίων στο τέλος θα γίνει με κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις θέσεις και το στίγμα που θέλει να δώσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας χωρίς αυτά που πάθαινε στο παρελθόν, γιατί έχει σημασία και αυτό. Στο παρελθόν υπήρχαν συμβιβασμοί, υπήρχαν πιέσεις, υπήρχαν ομάδες, θυμόσαστε τι γινόταν μες στο ΣΥΡΙΖΑ, ομπρέλες, ρόζες και πάει λέγοντας. Ήταν ο ένας ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος διαπραγματευόταν πάντοτε με τον κύριο Τσίπρα και πολλές φορές είχε αναγκαστεί και ο ίδιος να ρίξει νερό στο κρασί του για να μην κρατώντας επώδυνες, όπως αποδείχθηκε πολλές φορές, ισορροπίες. Σας θυμίζω την περίπτωση τότε με τον κύριο Πολάκη που ενώ τον είχε έτοιμο να μην τον συμπεριλάβει στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23 mm-hmm. ασκήθηκαν πιέσεις τότε, ο κύριος Πολάκης επανήλθε mm-hmm. μετά ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε να έχει μετανιώσει που δεν τήρησε τότε την αρχική του απόφαση να είναι εκτός ψηφοδελτίων ο κύριος Πολάκης, θεωρώντας ότι του είχε κάνει ζημιά. Και άλλα παραδείγματα το είχαμε δει και παλαιότερα με το ΣΥΡΙΖΑ που δεν μπορούσε να καταλήξει σε υποψηφίους γύρω από τις περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Τώρα τουλάχιστον ως προς αυτό ο κύριος Τσίπρας έχει τα χέρια του λιμένα mm-hmm. και δεν θα χρειαστεί να βρίσκεται σε ένα διαρκές παζάρι με ομάδες, υποομάδες, κινήσεις, στάσεις, ρεύματα κτλ.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τρυφίλη.
2: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αθήνα 984.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
5: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα χαρακτηρίζει το Πασόκ την Ελλάς. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, είπε, ενώ άσκησε κριτική στην πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 22 από τους συνολικά 138 κατηγορούμενους ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Νέα επιχείρηση χθες της αστυνομίας με 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Συνεχίζεται σήμερα μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη στη Λάρισα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις του ακροατηρίου, με τους συγγενείς θυμάτων ωστόσο να επιμένουν ότι η αίθουσα είναι ακατάλληλη. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση με στόχο την καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο για τον Κηφισό. Στο χείλος του γκρεμού η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στο Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος αναμένεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 εποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
6: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα με τον Κηφισό να βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλημάτων. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία από τη μεταμόρφωση έως το Εγάλεο. Αυξημένη συμφόρηση παρατηρείται και στην άνοδο, κυρίως προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφια. Χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στη λεωφόρου Κηφισίας, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Μαρούσι προς το Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα εντοπίζονται και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στην Κατεχάκη κοντά στη συνδέσεις με την Αττική Οδό. Σημαντική επιβάρυνση αυτή την ώρα υπάρχει και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ αυξημένη κίνηση σημειώνεται και στην Παραλιακή από τον Άλυμο έως το Παλαιό Φάλιρο και τον Πειραιά. Δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τόσο στις εισόδου όσο και τις εξόδου της πόλης. Προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτά μέχρι νεοτέρας κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 9:25 ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία. Πρωινή αναλυτική ενημέρωση. Αθηνά Κορδίλα και Γιάννης Παπαγεωργίου στον Αθήνα 9:84. Και πάμε στη συνέντευξη της ημέρας. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, νομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Πριν μιλήσουμε για τη μεγάλη εικόνα, να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο σας που παρουσιάστηκε χθες με άρωμα γυναίκας. Είχατε τρεις κυρίες, μάλλον τέσσερις. Μία ήταν και δημοσιογράφος που το παρουσίαζε, η συνάδελφός μας. Με τίτλο «Πέρα από τα στερεότυπα, νέα προοδευτική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική», είχατε την κυρία Σακελαροπούλου, την κυρία Δαμανάκη και την κυρία Διαμαντοπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου. Υπόθηκαν αρκετά και σημαντικά και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ας το πιάσουμε από εκεί, κύριε καθηγητά, αν θέλετε.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το βιβλίο είναι ένα σχετικά σύντομο κείμενο το οποίο επιχειρεί να θέσει το πλαίσιο, το αξιακό πρώτα απ' όλα που θα πρέπει να διέπει την προοδευτική εξωτερική πολιτική. Και η προοδευτική πολιτική είναι πάντοτε ένας αγώνας μεταξύ προώθησης συμφερόντων και αξιών. Αλλά στην περίπτωση της προοδευτικής πολιτικής δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται οι αξίες ενώ προωθούνται τα συμφέροντα. Και το δεύτερο μέρος ασχολείται με τα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που κατά κάποιο τρόπο αποτελούν την ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, πρωτίστως τα ελληνοτουρκικά, και πώς θα μπορούσαμε να πάμε ένα βήμα πολύ πιο πέρα από αυτό που είμαστε σήμερα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να ανοίξουμε τη διαδικασία όχι για τη διαχείριση των προβλημάτων αλλά για την επίλυση των προβλημάτων, εκείνων των προβλημάτων που μπορούν να επιλυθούν, διότι υπάρχουν ορισμένα τα οποία δεν μπορούν να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να επιλυθούν.
0: Όπως?
2: Αλλά τα παραδείγματος χάρη οι γκρίζες ζώνες, διότι είναι προβλήματα που ακουμπούν στην ελληνική κυριαρχία και επομένως δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο καμία προοπτική να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αντικείμενο συζήτησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν, αντικείμενο διαπραγμάτευσης θα μπορούν να αποτελέσουν, πολύ περισσότερο μιας οποιασδήποτε συμφωνίας, διότι θίγουν την ελληνική κυριαρχία. Αλλά πέρα αυτών των ζητημάτων υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο πακέτο που μπορεί και πρέπει να επιληθεί. Μεταξύ άλλων, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, η επέκταση των χωρικών υδάτων, που κατά την δική μου άποψη δεν μπορεί να γίνει μονομερός όπως είναι η επίσημη θεσμική θέση, αλλά πρέπει να γίνει μετά από διαπραγμάτευση με την άλλη πλευρά, διότι σε μια στενή θάλασσα όπως είναι το Αιγαίο, αυτό κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει η δίκαιη εφαρμογή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η ευρωπαϊκή πολιτική, πώς μπορούμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία να συνεισφέρει πολύ πιο αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βεβαίως οι μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που έχουν επέλθει το τελευταίο χρονικό διάστημα και που θα πρέπει να αποτελέσουν επίσης αντικείμενο αναπροσαρμογών στην ελληνική εξωτερική πολιτική σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το Πολυμερές Σύστημα. Η παρουσίαση, επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν όντως εξαιρετική, δηλαδή και οι τρεις κυρίες με την καθοδήγηση της συναδέλφου σας, της κυρίας Λιμπεράκη, έκαναν εξαιρετικά διεισδυτικές παρατηρήσεις πάνω σε όλο το εύρος των θεμάτων, τόσο του αξιακού, του θεωρητικού αν θέλετε πλαισίου, όσο και των πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων, και από αυτή την άποψη νομίζω συνεισέφεραν κάτι ουσιαστικό και όχι απλώς αν θέλετε πομπόδες σε ό,τι αφορά την βελτίωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
0: Με βάση και την ιδιότητά σας και ως καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ως καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής, θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Αναφερθήκατε στο ρόλο της Ευρώπης. Είμαστε σε μια περίοδο που ο ρόλος της Ευρώπης καλείται να διαφοροποιηθεί. Μιλάμε περισσότερο για άμυνα και εξωτερική πολιτική, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποιος κοινός τόπος σε επίπεδο 27. Οπότε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, με βάση τα νέα δεδομένα που έχουμε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, με βάση τη νέα τάξη πραγμάτων, συγγνώμη αν το λέω λάθος, αλλά τα νέα δεδομένα στο χάρτη με βάση τους πολέμους. Υπάρχει κάποια αχτίδα αισιοδοξίας που βλέπετε για περισσότερο κοινή αμυντική ή εξωτερική πολιτική πρώτα απ' όλα?
2: Να σας πω, μολονότι σε μια γενική θεώρηση έχετε δίκιο, θα έλεγα ότι αν δείτε την κατάσταση επί του εδάφους, δηλαδή το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή, διαπιστώνει κάποιος ότι υπάρχει μία αφύπνιση μεταξύ των 27. Όχι ίσως στον ίδιο βαθμό για όλες τις χώρες, με διαφορετικά, σε διαφορετικά επίπεδα έντασης και ενδιαφέροντος. Γι' αυτό και μιλάμε και για συνασπισμό των επιθυμούντων κρατών. Αλλά πάντως η Ευρώπη κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής άμυνας, ευρωπαϊκής πολιτικής και κοινής άμυνας, διότι συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται πρώτα απ' όλα αντιμέτωπη με δύο απειλές. Πρώτον, την απειλή της Ρωσίας με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά αυτή τη στιγμή πλέον τόσο η ευρωπαϊκή κοινωνία όσο και οι πολιτικές ελίτ στον ευρωπαϊκό χώρο προσλαμβάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες του Προέδρου Τραμπ επίσης ως μία απειλή. Με άλλα λόγια, παρά τους οποιοδήποτε τυπικούς θεσμικούς δεσμούς έχουμε, ουσιαστικώς, εάν ρωτήσετε όπως ρωτώνται σε δημοσκοπήσεις οι πολίτες της Ευρώπης, σας λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μία απειλή. Επομένως θα έχουν δύο απειλές, δύο τεράστιες προκλήσεις, και σε αυτή βεβαίως θα πρέπει να προσθέσετε και μία άλλη, η οποία ίσως να μην έχει την οξύτητα των δύο, δηλαδή τον ανταγωνισμό που έχει να αντιμετωπίσει από πλευράς Κίνας. Πρωτίστως στο οικονομικό πεδίο, που είναι ιδιαίτερα οξύτατος και θα έλεγα και δηλητηριώδης, τοξικός. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προετοιμαστεί, θα πρέπει να οικοδομήσει τα δικά της μέσα, διότι πλέον αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να επαναπαύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά την άμυνα και την ασφάλειά της, αλλά θα πρέπει να έχει δικά της όπλα, δικά της, δικούς της μηχανισμούς, δικές της ένοπλες δυνάμεις κατά κάποιο τρόπο, όχι με την έννοια του Ευρωπαϊκού Στρατού, αλλά με την έννοια των εθνικών δυνάμεων που θα μπορούν να συνεργάζονται όταν αντιμετωπίζει την ανάγκη, όπως την αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Επομένως κάτι γίνεται στην Ευρώπη, δηλαδή παρά την δύσκολη κατάσταση που περιγράψατε, νομίζω ότι έχουμε βγει κάπως από αυτή την δυσχέρεια, από αυτή την δυστοπία, και κινούμεθα προς την, θα έλεγα, ορθή κατεύθυνση.
1: Το κρατάμε αυτό το αισιόδοξο που μας είπατε, κύριε καθηγητά. Καλό τάξιδο και το καινούργιο σας βιβλίο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
2: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει, εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
1: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: Αθήνα 984.

0: Πριν συνδεθούμε με τον Δημήτρη Πέρο, να πούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη για δυσφήμιση και εξύβριση. Μας το μετέφερε και η Κατερίνα Παπαβασιλείου για τη διάρκεια της συνέντευξης που είχαμε. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε και στην πορεία της ημέρας στα υπόλοιπα δελτία του σταθμού, αλλά και αύριο. Πάμε όμως τώρα στον Δημήτρη Πέρο.
1: Σήμερα αναμένεται να διηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 22 από τους 138 κατηγορούμενους για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.
0: Τις παράνομες επιδοτήσεις.
1: Προφανώς ναι, γι' αυτό πάνω στον εισαγγελέα. Τι ακριβώς συμβαίνει, Δημήτρη Πέρο, καλημέρα και για τι λεφτά μιλάμε.
2: Καλημέρα, ναι, έφτασα να πούμε με το κλείο της γραμμής 6,5 ώρα, 22 συλληφθέντες από τους 110 είναι συνολικά οι υπόλοιποι που είναι στη δικογραφία. Οι 22 νέοι έχουν οδηγηθεί τώρα στο κτίριο στην Λουκάριωση και αναμένεται σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η διαδικασία να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι το κύκλωμα το οποίο φέρεται να έχει αποκομίσει παράνομα ωφέλη πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 στην Κρήτη, και χθες είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση αντίστοιχο κύκλωμα στην Βόρεια Ελλάδα με 17 συλλήψεις. Αλλά εδώ το ενδιαφέρον είναι εδώ στο κύκλωμα αυτό 17 συλλήψεις, οι 14 στη Θεσσαλονίκη και από μία σε Σέρες Κυρκής και στην Αθήνα. Εδώ τα κέρδη υπερβαίνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις, και το χαρακτηριστικό είναι ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 300 άτομα, εκ των οποίων τα 285 κατηγορούνται ότι πήραν επιδότηση, οι 15 δεν κατάφεραν να πάρουν τις επιδοτήσεις, είναι απόπειρα δηλαδή εξαπάτησης. Το χαρακτηριστικό είναι εδώ ότι μιλάμε για 6 αρχηγικά μέλη, ιδιοκτήτες, διαχειριστές κέντρων υποδοχής διαχείρισης. Το ένα εξ αυτών είναι στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, που τώρα λένε ότι όλοι γνώριζαν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με το συγκεκριμένο
0: ΚΙΔ.
2: Και είναι το χαρακτηριστικό κόλπο που έκαναν και στην Κρήτη, που εντόπιζαν, είχαν την πρόσβαση στα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντόπιζαν τα αδήλωτα και διαθέσιμα ακροτεμάχια σε όλη την χώρα και έκαναν ψευδείς βεβαιώσεις. Είναι η διαδικασία που ακολούθησε από τότε που ξάσπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ελληνική αστυνομία το έχει προαναγγείλει και ο υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης, ότι θα γίνει έλεγχος ένα-ένα στα όλα τα άφημοι που έχουν πάρει επιδοτήσεις από το 2019. Εντοπίστηκε λοιπόν ότι αυτό τα δύο ΚΙΔ ήταν περίεργες οι διαδικασίες που ακολουθούσαν, και διαπιστώθηκε ότι 317 άφημοι είχαν ύποπτες δραστηριότητες. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για να κλείσει το σύστημα ηλεκτρονικά και να βεβαιωθεί ότι έχει γίνει μια διαδικασία της επιδότησης, έπρεπε να ανέβει να το πούμε απλά, ένα PDF, ένα αρχείο του συμφωνητικού του ιδιοκτήτη του αγροτομαχείου με τον εκμεσθωτή. Το σύστημα αντιλαμβανόταν ότι ανέβηκε το αρχείο, αλλά δεν το διάβαζε κανείς τι είχε αυτό το αρχείο.
0: απλά ανέβαινε ένα PDF. Μπορούσε να έχει μέσα φωτογραφίες, ξέρω. Ναι.
2: Ακριβώς. Διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ανέβαζαν λευκές σελίδες, είτε ανέβαζαν διάφορα έγγραφα άσχετα, μια φωτοτυπία ταυτότητας, είτε ανέβαζαν ανυπόγραφα συμφωνητικά χωρίς υπογραφές του ιδιοκτήτη και του εκμεσωτή, είτε ανέβαζαν πλαστές υπογραφές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης είχε πεθάνει και το μισοτήριο είχε γίνει μετά το θάνατο. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα διαπιστώθηκε ότι υπήρχε και το γνήσιο της υπογραφής του πεθαμένου ιδιοκτήτη.
1: Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημά σου.
0: Τέλος γεμάτο το πρόγραμμα της εισαγγελίας. Λίγο υπόθεση το ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγο υπόθεση Καλυψό. Έχουν πολλή δουλειά μπροστά τους.
1: Για κλάματα είναι αυτό. Πάμε στο Νεκτάριο.
0: Ναι, υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο έχει κάποιες αλλαγές. Θα μας τις εξηγήσει τώρα ο Νεκτάριος. Νεκτάριε Ανδριόπουλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα Αθηνά, Γιάννη. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο ουσιαστικά ενσωματώνει την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική για το θέμα που λέγεται μετανάστευση και άσυλο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, γίνονται σε ταχύτερα όλες τις διαδικασίες, αλλά προβλέπεται πριν από κάθε εξέταση αιτήσεων ασύλου να γίνεται ένας προέλεγχος όσων εισέρχονται παράτυπα στην χώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όντως είναι αυτοί οι οποίοι λένε. Οι περισσότεροι υπενθυμίζουν ότι δεν έχουν χαρτιά επάνω τους, τα έχουν καταστρέψει. Γι' αυτό οι αρχές παίρνουν μόνο ό,τι τους δηλώνουν. Πρέπει λοιπόν είτε έχουν χαρτιά αυτά να αποδεικνύεται η γνησιότητά τους, είτε για όσα λένε να περνούν από, να δίνουν τα κλικά αποτυπώματα, να ελέγχονται τα στοιχεία τους, να υπάρχει έλεγχος ασφάλειας και υγειονομικός έλεγχος και στη συνέχεια θα εξετάζεται οποιαδήποτε αίτηση ασύλου. Από τη στιγμή που θα εξεταστεί η αίτηση ασύλου, θα πρέπει να διαχωριστούν πόσοι έχουν το δικαίωμα και πόσοι δεν έχουν. Όσοι δεν έχουν δικαίωμα για άσυλο, θα μεταφέρονται άμεσα σε κλειστές δομές κοντά στα σύνορα, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται η μετακίνηση τους, η ελεύθερη μετακίνηση τους στην ενδοχώρα. Και όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται μέσα σε διάστημα 12 εβδομάδων. Δηλαδή, σε 3 μήνες από τη στιγμή που θα συλληφθούν, θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση και ή να τους δοθεί άσυλο ή να επιστρέψουν στη χώρα τους, στη χώρα από την οποία προέρχονται ή στη χώρα την οποία έφυγαν για να περάσουν στην Ελλάδα και κατ' επέκταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νομοσχέδιο, όπως είπα, περιλαμβάνει, εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία έχει γίνει αυστηρότερη τα τελευταία χρόνια και προσπαθεί να θέσει ένα μέτρο και να υπάρχει κάποιος σωστός συντονισμός σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται μετανάστευση και άσυλο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νεκτάρια.
1: Μέσα στο ένα λεπτό που έχουμε, Γιώργο Μανουσακάκη, τι ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με την ιστορία των φόρων που αλλάζουν ή επιβάλλονται, εσύ θα μας πεις, σε ό,τι αφορά τα ακίνητα για τους Δήμους και τις περιφέρειες. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, από 1η-1η-27 καταργείται ο γνωστός μας ΤΑΠ, που το τέλος ακίνητης περιουσίας, που είναι 0, από 0,25 έως 0,35 επί της χιλίης, επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες είναι μέσα στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι σε φάση διαβούλευσης, αυτός λοιπόν ο ΤΑΠ αντικαθίσταται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτό είναι από 0,3 της χιλίης ως 0,7 της χιλίης. Και αυτό βέβαια το καθορίζει το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο, το ύψος της οφειλής. Εκτός από το τέλος τοπικής ανάπτυξης έρχεται και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης για πρώτη φορά, που κυμαίνεται από 0,15 έως 0,35 της χιλής, πάλι επί της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.
0: Όλα αυτά θα τα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη.
4: Όλα αυτά, ναι, τα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη με τους λογαριασμούς ρεύματος. Είτε είναι παρόχου, είτε είναι της ΔΕΗ. Λοιπόν, και μάλιστα αν δεν πληρωθεί μέσα σε μετά από τρεις συνεχόμενους λογαριασμούς, κόβεται και το ρεύμα. Αυτό το οποίο υπάρχει μια σύγκρουση και διχογνωμία είναι ότι πλέον οι πολίτες θα πληρώνουν περισσότερα λεφτά για τα ακίνητά τους. Καθώς είναι πλέον δύο τέλη τα οποία θα πρέπει να πληρώνουν και τα οποία ίσως και έχουν υψηλότερους συντελεστές με βάση τα, γιατί υπολογίζεται και το ύψος πλέον των κτηρίων όπως υποστηρίζει η υπομοιδά. Το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι θα πληρώνουν λιγότερα οι πολίτες καθώς το ποσοστό είναι μικρότερο, αλλά αυτά φτάνει να τα δούμε στην πράξη.
0: Ωραία, είναι σε διαβούλευση έτσι και αλλιώς ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα δούμε πολλά να αλλάζουν και πολλά να συζητώνται το επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο,
4: και να
0: πάμε στα αθλητικά. Απόστολε Βαξεβανέλη, σου φάγαμε λίγο χρόνο, έχεις δύο λεπτάκια.
5: Καλημέρα. Πάμε τότε εντάχει, γιατί ο Παναθηναϊκός πλέον έχει νέο προπονητή και επίσημα τον Γιάκοπ Νίστρου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια έως το καλοκαίρι του 2028 και φτάνει στην Αθήνα τη Δευτέρα μαζί με τους συνεργάτες του. 10 η ώρα το βράδυ ο τελικός του Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο στην Λειψία, Κοσμοτέ Sport και Αντένα η τηλεοπτική μετάδοση. Τελικός που ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό γιατί κοιτάει τον Ουνάι Λόπεθ, το χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, θα έχει συζητήσεις μετά την ολοκλήρωση του τελικού. Final Four φαίνεται ότι του χρόνου θα αλλάξει έδρα γιατί το Αμπουδάμπι δεν δείχνει να είναι ασφαλές με όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Υποψήφιες πόλεις Βαλένθια, Κάουνας, Βελιγράδι που έχουν τρία πολύ μεγάλα και σύγχρονα γήπεδα και τένις Σάκαρη με το δεξί επικράτησε.
1: Αλλά
5: δύσκολα.
1: 5-7-6.
5: Είναι δύσκολα όμως. Την Τσέχα τη Λίντα Νόσκοβα βέβαια.
1: Είναι καλή, καλή αθλητρία, είναι μέσα στην 20άδα.
5: Γι' αυτό, για 12. Οπότε προκριθήκαμε στον επόμενο γύρο. θα αντιμετωπιστεί με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού που είναι νούμερο 182. Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε, εγκατέλειψε στο δεύτερο σετ το αντίπαλο του Αλεξάνδρ Μίνα.
1: Κερδίσαμε 1,5-0
5: σετ. 6-2-3-0, 1,5 θα το παίξουμε κάποια άλλη φορά. Τον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στον κόσμο. Νομίζω και οι δύο μπορούν να προχωρήσουν ακόμα παραπέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Απόστολο. Ο καιρός θα είναι καλό σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς.
1: Είναι ιδιαίτερος συμβολισμός. Πρώτα απ' όλα, σαν σήμερα το 1990, ήταν από τις λίγες φορές που όχι μόνο ήταν νούμερο 1 στην Αμερική, αλλά είχε πάρει και καλές κριτικές η Μαντόνα από τους μουσικολόγους, συγγνώμη που το λέω έτσι, από τους κριτικούς των άλμπουμ. Με το Vogue. Τότε ήταν το Dick Tracy. Η Μαντόνα επιχειρεί επανάκαμψη, τραγούδισε και με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και έχει βγάλει ένα πολύ επιτυχημένο νέο άλμπουμ. Το πολύ επιτυχημένο εννοώ με βάση τα τσάτσου, όχι επειδή το λέω εγώ. Και το ίδιο τραγούδι ακούστηκε στην πρώτη βερσιόν του Διάβολος Φορούσε Πράντα. Και έχουμε και τη δεύτερη βερσιόν που περιμένουμε.
0: Όχι, βγήκε.
1: Που περιμέναμε και σωστά.
0: Το είδα. Την πρώτη μέρα πήγα. Ναι.
1: Να πάω.
0: Ωραίο είναι. Πιο ρομαντικούλη από το πρώτο, αλλά ωραίο είναι, ναι.
1: 1990, νούμερο 1 στην Αμερική, σαν σήμερα η Μαντόνα.
0: Λοιπόν, και με τη Μαντόνα και το Vogue κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από το Γιάννη Παπαγεωργίου και την Αθηνά Κορλή, που ήταν στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, το Βασίλη Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Σιδηροπούλου και Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1835, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται έπειτα από απόφαση του βασιλιά Όθωνα. Ο Κολοκοτρώνης είχε συλληφθεί το 1833 και καταδικαστεί σε θάνατο με την κατηγορία της συνωμοσίας κατά της αντιβασιλείας. Η βαβαρική αντιβασιλεία, κυρίως ο Μάουερ και ο Άρμανσμπεργκ, τον θεωρούσε επικίνδυνο λόγω της σύνδεσής του με το Ρωσικό κόμμα. Η δίκη του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία, καθώς θεωρήθηκε άδικη για έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Τελικά η ποινή του μετατράπηκε σε πολυετή κάθειρξη. Με την ενηλικίωση του Όθωνα και την ανάληψη της εξουσίας από τον ίδιο, δόθηκε χάρη στο γέρο του Μοριά, ο οποίος απελευθερώθηκε από το παλαμίδι στο ναύπλιο που κρατούνταν. Η εικόνα του γέρου του Μοριά να βγαίνει από το σκοτεινό κελί του παλαμιδίου αδυνατισμένος και ταλαιπωρημένος, αλλά πάντα αγέροχος, σημάδεψε την ενηλικίωση του Όθωνα και την προσπάθεια για εθνική συμφιλίωση. Η αποφυλάκησή του αποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό το κύρος του μεγάλου οπλαρχηγού και αποτέλεσε σημαντική στιγμή για την πολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η κίνηση του κυρίου Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλείψιμο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος. Η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, είπε μεταξύ άλλων. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας στην παρουσίαση βιβλίου, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επεσήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις, αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις του ακροατηρίου, με τις διαμαρτυρίες ωστόσο από συγγενείς θυμάτων για ακαταλληλότητα της αίθουσας να συνεχίζονται. Τον διάλογο της φραστικής επίθεσης που δέχθηκε ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκας από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, όταν έκανε κριτική στον εκλογικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο κύριος Δούκας έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού όπως είπε μπορεί να εκλεγεί δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο του 30%, ενώ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ του είπε ότι εξελέγει δήμαρχο στη δεύτερη Κυριακή, όταν στην πρώτη είχε λάβει 14%, αφήνοντας να εννοηθεί ότι με τον νέο νόμο δεν θα μπορεί αυτό να συμβεί. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν κατηγόρησε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόοδο για την οποία μιλούσαν τα μέρη στις διαπραγματεύσεις με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έκκληση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός απίφθινε το Πεκίνο. Πλήγμα δέχθηκε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υποσημεία νήσων Μάρσαλ χθες ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, που αναφέρει πως δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε το νέο επικεφαλής του ένοπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Από τα μέσα του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου, η επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπεραίωσης ετοιμάτων των ασφαλισμένων, όπως εκτιμάται από τον ΕΦΚΑ. Στη μία το μεσημέρι, ο διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, Αλέξανδρος Βαρβέρης, θα παρουσιάσει την πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου. Τελευταίο κουδούνι χτύπα σήμερα και στα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη των ενδοσχολικών εξετάσεων που θα διεξαχθούν από τις 2 στις 15 Ιουνίου. Μεθαύριο Παρασκευή αρχίζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση, προκειμένου να περιοριστεί η καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο για τον Κηφισό. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο Earth News, προανήγγειλε ότι το έργο θα είναι έτοιμο μέσα στο 2026. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται το πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, ενώ οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω τις επόμενες ημέρες. Στη Γαλλία, άνδρας που συμμετείχε σε αγώνα δρόμου έχασε τη ζωή του λόγω της ακραίας ζέστης, ενώ στη Γερμανία 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 παιδιά, άφησαν την τελευταία τους πνοή σε δημόσιες πισίνες, λίμνες και ποτάμια το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε Ισπανία και Πορτογαλία, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει σήμερα τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών, στο Εγάλεο αλλά και στο ύψος της Λυκόβρησης σήμερα. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό. Στη Λεωφόρο Αθηνών το πρόβλημα εντοπίζεται από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά αμφίδρομα. Δύσκολη κατάσταση και στο λιμάνι του Πειραιά. Γαλάτια.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με δος από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημερούδια σας.
0: Καλώς σας βρίσκουμε και μας βρίσκετε και σήμερα εδώ στην παρέα του Αθήνα 984. Νίκος Καρούτζος.
1: Γιάννης Λαυράνος.
0: Και σήμερα θα είμαστε μαζί σχεδόν έως στις 10 παρέα με Βασίλη Γεωργίου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου.
1: Χρήστο Κόκκινο στη μουσική επιμέλεια.
0: Λίλιαν Ξύλου, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Όλγα Σιδηροπούλου στην οργάνωση παραγωγής.
1: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100 απαντούν η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε τα mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com, αν και εμείς το παραδεχόμαστε ότι δεν τα πολύ ανοίγουμε.
1: Ναι, ενώ το Viber είμαστε online, εδώ σας βλέπουμε.
0: Καλημέρα στην κυρία Μασκοβάκη.
1: Καλημέρα στη Μαρίνα, την αγάπη μας. Λοιπόν, 6948-984-984, τα μηνύματά σας μπορείτε να στέλνετε μέσω Viber. Λοιπόν, και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Hacker Κακόβουλα Λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr. / business. Κλείσαμε από διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Λοιπόν, πάμε στα φρέσκα κουλούρια.
1: Τι κουλούρια?
0: Σχεδόν, χθες είναι ο βραδινά.
1: Ναι,
0: ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Όχι.
0: Ελλάς, κοίτα.
1: Εκπρόσωπος Ελλάς, Δημογλίδου. Δίπλα, εκπρόσωπος Ελλάς, Τσίπρας.
0: Γίνονται ωραία από χθες.
1: Έχει πολύ γλέντι. Υπάρχει και Ελλάς, ο Ελλάς ο γνωστός. Δεν θα ξέρουμε ποιος είναι.
0: Ακούγεται παλιακό πρώτα απ' όλα το ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχει μία στόχευση να συνδέσει πρώτα απ' όλα, εντάξει, προφανώς το όνομα Ελλάδα, με τον Ελλάς ενδεχομένως των παλιών αριστερών αγώνων.
1: Έχει και πατριωτική κατεύθυνση.
0: Έχει πατριωτική. Ούτως ή άλλως δεν είναι μόνο στο όνομα. Αν άκουσε την ομιλία Τσίπρα, τη λέξη πατρίδα τη χρησιμοποίησε κάμποσες φορές.
1: Με καμία σχέση με το παρελθόν, με αυτά που έλεγε στο παρελθόν.
0: Με άλλο χρωματισμό.
1: Πιο πατριωτικό χρωματισμό. Το μέτωπο που δημιουργείται.
0: Λοιπόν, έλα να
1: και πολύ μπλε.
0: Να τα ξεκινήσουμε. Να έχει και μπλε.
1: Δεν είναι το μπλε τη θάλασσα, αλλά μπλε.
0: Το teaser που είχε βγάλει πριν από 3-4 μέρες
1: στην Μπαρτσελόνα,
0: ναι. Να ξεκινήσουμε με την εικόνα πρώτα απ' όλα. Κόσμος πολλής. Είχαν και ένα απρόοπτο εκεί πέρα προς τη στιγμή με έναν άνθρωπο που αισθάνθηκε
1: ευαίσθητο. Καλά, αυτά συμβαίνουν σήμερα.
0: Καλή επιλογή του χώρου, ούτε τεράστιο ούτε μικρό. Και το ντεκόρ με την Ακρόπολη από πίσω ήταν καλό, χωρίς πολλά περιτά, χωρίς σκηνοθετικές ακρότητες επίσης, που δίνει ένα στίγμα. Θέλεις το θεατράλε στην αρχή, εγώ δεν το κατάλαβα με τον Μαζάτο και τον. Και το χιλάκι αχρέαστο ήταν.
1: Δεν το πιασε ούτε εγώ αυτό.
0: Μια μηχανή έβγαλε, εντωμεταξύ ηθοποιοί είναι, δεν μπορούν να μάθουν πέντε. Ένα διάλογο, έτσι να το πούνε. Ή είχαν και τα auto-cue εκεί μπροστά που διάβαζε και φαινόταν πάρα πολύ.
1: Διάβαζε
0: ο Τσίπρας μετά.
1: Καλά, με auto-cue.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, με auto-cue. Δεν γίνεται τώρα να μην έχεις κάτι όταν είσαι όρθιος και σε πάλκο.
0: Μα, εντάξει,
1: στο
0: ναι.
1: Πάλκο δεν βγάζεις από στήθους. Ομιλία για την
0: Κυριακή,
1: γιατί
0: δεν
1: μπορεί να κάνει κάποια πατάτα.
0: Ήταν λίγο αμήχανο αυτό το πάνω κάτω το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Παρουσίες όχι αυτές που θα προκάλεσαν τώρα. Διακριτικοί ήταν κάποιοι εν ενεργεία βουλευτές, ειδικά ανεξάρτητοι μεταξύ όπως κυρία Αλληνού, πήγαν και χωρίς ενοχές.
1: Κάθε γιατί πρόβλημα έχει. Δεν είναι δεσμευμένη.
0: Πάμε στο περιεχόμενο τώρα. Καλά, πρώτα απ' όλα το Ελλάς θα γράψει ως Ελλάς. Δηλαδή, πώς το Πασόκ δεν ήταν ποτέ πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Πολύ σπάνια χρησιμοποιείται το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Ελλάς.
1: Έτσι πάντα. Τα κόμματα είναι μόνο Νέα Δημοκρατία που δεν είναι. Και κοινουδού καμιά φορά το
0: λέει. Δεν ακούει, δεν είναι πολύ εύβοχο.
1: Δεν έχει. Ναι.
0: Το κουκουέ βέβαια είναι
1: βουβό. Το κουκουέ είναι τρία γράμματα, δεν είναι δύο.
0: Λοιπόν, πάμε στην ομιλία. Νομίζω ότι είναι εμφανές το που στοχεύει ο κ. Τσίπρας με τα περί μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Φράσεις κλειδιά, το να πάμε στο εμείς, το σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας, ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός έπαιξε πολύ όπως είπαμε, και νομίζω ότι έκανε μια περιγραφή από την οπτική μιας μεγάλης μερίδας της κοινωνίας του τι συμβαίνει σήμερα.
1: Μια παγκοσμίως.
0: Και παγκοσμίως και
1: στην διαπιστώσεις κάνουμε όλοι μας. Το θέμα είναι πώς θα δούμε τις λύσεις.
0: Ωραίες της αρχής, ακριβώς αυτό. Από την άλλη θα σου πει κάποιος, ρε παιδί μου, ότι χθες που ήταν η διακήρυξη, δεν περιμένεις πρόγραμμα,
1: όχι,
0: δεν περιμένεις
1: όμως από σήμερα.
0: Από εδώ και μπρος όμως θα το περιμένουμε.
1: Ναι, γιατί θα. Κοίταξτε, παιδιά, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ θα σας ρωτάνε πόσο θα είναι ο βασικός μισθός. Πόσο θα φορολογήσετε και ποιους θα φορολογήσετε.
0: Ναι, γιατί είχαμε και το Γιούνκερ την αναφορά. Βέβαια, εντάξει, ο Γιούνκερ ξεχνάει ότι υπάρχει μέσα στο Σύνταγμα. Γιατί το έχουμε περάσει το Σύνταγμα να απαλλάσσονται οι εφοπλιστές από την φορολόγηση, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλά, μπορούν να βρουν κανένα τρόπο.
0: Έχουμε μπροστά αναθεώρηση Συντάγματος. Για να δούμε.

0: Δεν νομίζω.
1: Ναι. Φοβόμαστε, μην φύγει το.
0: Μπορεί να φύγει.
1: Το, και το δε, κεφάλαιο,
0: να είμαστε ειλικρινείς. Το θέμα με τους εφοπλιστές είναι, όπως το είχε πει παλιά η Ορέστης, πιάσε με αν μπορείς. Δεν έχουν πατρίδα, υπάρχουν τόσοι φορολογικοί παράδεισοι στον πλανήτη για να μπορέσεις να πας να.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Γιατί.
1: Σωστό
0: πάντα,
1: είναι αυτό.
0: Πάντα,
1: δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεισφέρουν. Υπάρχει το οικειοθελές.
0: Το οικειοθελές. Οικειοθελός. Διότι δεν, πουθενά στον κόσμο δεν μπόρεσαν να φορολογήσουν τους εφοπλιστές
1: μέχρι σήμερα. Είναι το ζήτημα είναι να βάλεις στο ζύγι την προσφορά,
0: ναι,
1: και τι αποδίδει στην ελληνική οικονομία η ύπαρξη των εφοπλιστών.
0: Ναι. Αποδίδει.
1: Ώστε από εκεί και μετά να πεις ότι okay, θα σας απαλλάξουμε σε έναν βαθμό.
0: Αποδίδει.
1: Ή εντελώς όπως σχεδόν συμβαίνει.
0: Ναι, γιατί ναι, θα βρει άλλη χώρα, θα πάει στη Λιβερία, θα πάει στην
1: Ελλάδα. Μα είναι με τόσες διαφορετικές σημαίες. Να, ακούγαμε χθες για το χτύπημα έξω από το Ομάν του Δεξαμενόπλου ελληνικών συμφερόντων με
0: σημαία
1: νήσων μάσα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Ότι αυτό υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι που μαζεύουν όλο το εφοπλιστικό κεφάλαιο και γενικώς οι εφοπλιστές έχουν μια πολύ μεγάλη άνεση να διακινούν χρήμα άσπρο, μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Καραβάκια στο Αιγαίο δεν με παίρνουν δεκαλέ.
1: Ένα ακόμα που κρατάω πέραν των
0: εφοπλιστών. Σύπηγε να βάλει 10.000 τράπεζα και θα δει τι θα σου κάνουν.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Και βγάλτα επίσης.
0: Ναι,
1: σηκωσέτα επίσης.
0: Ναι. Τι θα τα κάνεις.
1: Ναι.
0: Πού θα τα πας. Τα λεφτά μου. Ναι. Πού θα τα πάω. Τα φάω.
1: Ναι.
0: Θα βάλω.
1: Στο καζίνο θα τα ρίξω όλα.
0: Στο τηγάνι θα τα βάλω να τα τηγανίσω. Γιατί θέλω να τα κάψω.
1: Στο κόκκινο. Δεν ξέρω
0: θα τα κάψω στα μπουζούκια. Θα τα βγάλω φωτιά και τα δικά μου. Δεν είναι.
1: Μια αναφορά του κύριου Τσίπρα να το δούμε και στη συνέχεια αυτό. Για εξωθεσμικά κέντρα συμφερόντων που κατά τη διατύπωση του επηρεάζουν και ελέγχουν ακόμα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις.
0: Ναι, δεν έχει καμία σχέση ο κ. Τσίπρας με αυτά.
1: Δεν, εγώ λέω να το δούμε και στη συνέχεια. Όλα είναι στην πράξη.
0: Ναι, άκουγα τον ποιος εκπρόσωπος στο Sky το πρωί που τον ρωτούσανε γιατί έλεγε για τα καρτέλ και τα λοιπά και του ζητήσανε να πει ονόματα οι συνάδελφοι και οι δημοσιογράφοι.
1: Δεν είπε, δεν ήθελε να εκτεθεί.
0: Ναι, το θέμα αυτό σου λέω ότι πάλι θα μπούμε στην ίδια κουβέντα. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν καρτέλ, αλλά αυτό
1: και όλοι
0: καρτέλ,
1: ξέρουμε και ποια είναι τα καρτέλ.
0: Ναι,
1: και τι
0: αλλά
1: όνομα
0: κατά ένα παράδοξο τρόπο. Καλά, και εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν θέλω να τρέχω στα δικαστήρια να με μηνύσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν είσαι πολιτικός και έχεις και μια ασυλία, μπορεί να λες ποια είναι τα καρτέλ.
1: Λοιπόν, πάμε να,
0: πάρουμε
1: τη διακοπή μας, γιατί βλέπουμε ωραία πράγματα γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε μια μήνυση που θα κατατεθεί σήμερα, θα τα πούμε σε λίγο. Ναι.

0: Πού είχαμε μένει? Στον Ελλάς. Που δεν είναι, είναι η Ελλάς βέβαια, αλλά είπαμε, κάνεις κάτι συνέχεια.
1: Η Ελλάς ποια είναι, αυτή η ελληνική αστυνομία?
0: Είπαμε αυτή η ελληνική, το έχω ξεχάσει, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν θα το θυμάται, σου λέω κανείς, ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά τι πάει μαζί με τον Ελλάς?
1: Εδές.
0: Ο Εδές, τουλάχιστον τον Γοργοπόταμο, έτσι, για να συνεννοούμαστε.
1: Και χτύπησε. Ο Καμένος έκανε ωραία πλάκα. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία.
0: Τρολάρισμα του, του Καμένου. Του άλλοτε στο πρώην συνεργάτη.
1: Κυβερνητικό εταίρο.
0: Ναι, κυβερνητικό εταίρο. Κατά τα λοιπά, νομίζω ότι θα δούμε από εδώ και μπρος μία όξυνση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση. Βολεύει κιόλας μια τέτοια πόλωση και τους δύο τους βολεύει.
1: Και νομίζω
0: και θα... τους δύο τους βολεύει.
1: Και, ναι, και οι δύο την κυβέρνηση και μεταξύ τους. Ναι. Και οι δύο μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι. Έχουμε
1: το θέμα είναι ποιος θα είναι ο διαγωνισμός, ποιος είναι πιο αριστερός ή ποιος είναι πιο λιγότερο αριστερός. Διότι ο Ανδρουλάκης το ερώτημα είναι από πού θα μπορεί να ψωνίσει ψήφους.
0: Να το
1: από τους δυσαρεστημένους δημοκράτες όταν στρίψει αριστερά δεν το βλέπω εύκολο να παίρνει.
0: Ναι. Να το δούμε αυτό, γιατί νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει σχεδόν στο εκλογικό του ταβάνι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με τα δεδομένα που υπάρχουν.
1: Με τα σήμερα, να. Γιατί στις ξένες εκλογές ποτέ δεν ξέρεις.
0: Σωστά, και μέχρι να γίνουν εκλογές, ο πολιτικός χρόνος μπορεί να κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Έχουμε πολλές εκπλήξεις τον τελευταίο και χρόνο στην Ευρώπη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Σε εκλογές.
0: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να πλασάρει, να κρεμιέται από το οτιδήποτε αντιφατικό θα ακούσει ήδη από τα στελέχη περί τον Τσίπρα. Δηλαδή έπιασε μία αναφορά του κ. Σιακαντάρη χθες, που επικαλούμενος στο Λοβέρδο. Έλα.
1: ΠΑΣΟΚ δεν ήταν παλιά, ή καλά.
0: Αντιτσιπρικός ήταν σίγουρα πάντως. Επικαλούμενος στον Ανδρέα Λοβέρδο, κάτι έλεγε εκεί για την σοσιαλδημοκρατία, ότι βγάζει τον καλύτερό της αυτό όταν υιοθετεί και δεξιές πολιτικές. Το έχουν πιάσει το ΠΑΣΟΚ τώρα και το έχουν κάνει.
1: Το έχουν κάνει σήμερα.
0: Για την ώρα έχουμε την μήνυση που θα καταθέσει σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα Επιμελιωδικών Αθηνών ο κ. Ανδρουλάκης κατά του Άδωνη Γεωργιάδη. Περί πράξεων συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης αναφορικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις του
1: το
0: Υπουργού
1: ακίνητο.
0: Υγείας για το ακίνητο που μισθώθηκε στο δημόσιο και τι εισέπραξε ο κύριος Ανδρουλάκης και πότε έγινε και αν ήταν χάρη και αν δεν ήταν χάρη και πότε άνοιξαν οι προσφορές και αν ήταν μέσω προσφορών ή απευθείας ανάθεσης κλπ.
1: Μέχρι τις εκλογές βέβαια δεν ξέρω θα δικαστεί αυτό το πράγμα.
0: Αποκλείεται, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαστεί αυτό μέχρι τις
1: εκλογές. Δεν γίνεται με τον νόμο περί επιτάχυνσης
0: των πολιτικών προσωπών.
1: Ναι, αν πάρει όμως.
0: Κάτσε να πάει, να πάρει ασυλία. Ναι, σωστά, να έρθει ασυλία και να δούμε τι θα γίνει.
1: Δεν θα πάει με το βουλευτή, δεν θα πάει με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.
0: Είχαμε βεβαίως. Χθες είχαμε παρουσία τριών πρώην πρωθυπουργών, αν δεν το πήρε χαμπάρι.
1: Ναι,
0: ο κύριος Τσίπρας, εντάξει, που ανακοίνωσε, που έκαναν ανακοινώσει. Ναι, ναι. Ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος ήταν για άλλη μια φορά αιχμηρός.
1: Ναι.
0: Και από κάτω ήταν ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Ο οποίος περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει, αν θα τελικά θα ανακοινώσει.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει προετοιμασία. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει μεγάλη προετοιμασία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα έχει και αποτελεσματικότητα η προσπάθεια που γίνεται. Ναι.
0: Και το timing έχει μια αξία.
1: Ναι, και αν το εγχείρημα θα βρει πόρους για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί.
0: Εμένα μου φαίνεται ένα
1: αυτό,
0: πολύ αλακάτι πράγμα.
1: Αυτό μου αρέσει. Πάντως, κοίτα να δεις τώρα, να δεις πού με φτάνεις τώρα.
0: Έλα, ναι.
1: Επειδή συζητάμε για τις εκλογικές δαπάνες, για τα κόμματα κτλ.
0: Ναι.
1: Εγώ αναρωτιέμαι, επειδή έχει πολλά κόμματα,
0: ναι,
1: πώς χρηματοδοτούνται ρε παιδιά αυτά τα κόμματα? Δεν φαντάζομαι από τίποτα συμφέροντα, από τίποτα συμφέροντα. Φαντάζομαι από τον οβολό.
0: Με κουπόνια,
1: τον...
0: με κουπόνια.
1: Με κουπονάκια, ναι.
0: Ναι, με κουπόνια.
1: Ναι, γιατί τώρα μας περνάτε και για χαϊβάνια, έτσι.
0: Και
1: μην
0: άντε...
1: μας περνάτε για χαϊβάνια. Όταν ακούω από κόμματα περί συμφερόντων και βλέπω ωραίες εκδηλώσεις, πλούσιες, με λεφτά, αναρωτιέμαι πώς.
0: Ναι,
1: πώς.
0: Κοίτα, από θα σου πού? Πω. Κοίτα, Νέα Δημοκρατία.
1: Και βέβαια αυτό
0: η Νέα Δημοκρατία
1: και
0: το
1: ποσότητα
0: τη νομοθεσία.
1: Τη νομοθετική. Καλά, αυτό είναι παλιά λεφτά, δεν είναι καινούργια. Τώρα πώ
0: ζουν. Αυξάνονται τα χρέη, δεν μειώνονται.
1: Ναι,
0: που υποτίθεται ότι έχουν κάνει ρυθμίσει.
1: Τώρα πώ ζουν και την κυβέρνηση και αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα, πώ ζουν. Μην μου πείτε με την κρατική χρηματοδότηση. Γιατί υπάρχουν και κόμματα που δεν παίρνουν χρηματική. Είναι φρέσκα και λαχταριστά. Έτσι, γιατί εγώ θυμάμαι πάντως παλιά Γιατί μια κάποιες ηλικίες υπήρχαν βουλευτές υποψήφοι οι οποίοι χρεοκοπούσαν, πουλούσαν την περιουσία τους. Αυτό έχει μετά τη δεκαετία του 80, του 90, αυτό σταμάτησε κατά έναν παράδοξο λόγο.
0: Πολύ πιο πρόσφατα θα σε πάω εγώ και ειδικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από το 20 και μετά εμφανίζουν εκτόξευση των περιουσιακών τους στοιχείων. Έλα.
1: Υποβάλλουν όλοι υπόθεν.
0: Έσχεση υποβάλλουν, όχι υπόθεν. Έσχεση υποβάλλουν. Και αναρωτιέσαι πώς ξαφνικά εκτινάζονται κάθε χρόνο ο αριθμός των ακινήτων τους, το ποσό, τα ποσά των εισοδημάτων τους. Τι κάνουν, είναι τόσο επιτυχημένοι και τόσο έξυπνοι.
1: Και οι 300 βολεύονται με τον τρόπο που λειτουργεί το ποθενέσχες.
0: Σωστά, μόνο που κάποιοι.
1: Και με τις διαδικασίες που γίνεται ο έλεγχος και ο ορισμός των ερκωτών ελεκτών έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε. Γιατί πολλοί παπάντζα μας ρίχνετε, παιδιά.
0: Ναι, μόνο εντάξει, που κάτι σου λέω εκτοξεύουν τις περιουσίες τους. Δηλαδή μόνο ο Σαράκης, εν τέλει
1: ο Σαράκης είναι καθαρός. Ξεκάθαρο.
0: Τα πήρε, από τους Αμερικάνους.
1: Τα πήρε,
0: μην παρεξηγηθούμε. Δεν τα
1: κανονικά
0: πήρε.
1: Και με τιμολόγιο που λέμε.
0: Κανονικά
1: και με τιμολόγιο.
0: Σε σχέση με την υπόθεση της
1: Νοβάρτης. Πληρώθηκε ο άνθρωπος για μια δουλειά που έκανε. Πώς θα γίνει. Αυτά, εγώ δεν είμαι κατά των πλουσίων βουλευτών. Εγώ είμαι κατά της αδιαφάνειας
0: με το πώς αποκτάς αυτό το πλούτο.
1: Διότι παιδιά, βλέπω κάποιους που έχουν ακίνητα, αυτοκίνητα κτλ. Και δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους.
0: Ναι.
1: Και ξέρω εγώ με το 5.000, αυτά δεν γίνονται παιδιά που παίρνει ο βουλευτής.
0: Και ο 5.000. Γιατί δεν δηλώνουν 5.000
1: ναι,
0: ως εισόδημα.
1: Λέω.
0: Και να ρωτιέσαι πώς προκύπτουν.
1: Δεν γίνεται δηλαδή. Μην μας περνάτε. Αλλά βέβαια από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά να τα λέμε μεταξύ. Α! Και πέφτουν όλοι από τα σύννεφα και βάζουν και επιτροπές όταν προκύψει κάποιο χοντρό θέμα που δεν το είχαν πάρει είδηση. Πέφτουν κατευθείαν από τα σύννεφα και προσγειώνονται απότομα. Αφού γίνεται λοιπόν η φασαρία, μετά ξεχνιέται και αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα.
0: Κατά τα λοιπά, ακούμε τον κύριο Μητσοτάκη να πουλάει θεσμικότητα και να αναφέρεται σε σταθερότητα και το ποιος θα χτυπήσει, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα. Είναι κανονικά εισαγγελέα θα πρέπει να παίρνει στις 3 η ώρα τη νύχτα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Γιατί την ίδια ώρα τα στοιχεία, το τελευταίο στοιχείο ήταν αυτή η έρευνα του ΙΕΛΚΑ σε σχέση με τις διακοπές. Πηγαίνει τόσο καλά η οικονομία, όπου ένας στους δύο θα κάνει φέτος διακοπές.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε στην πράξη.
0: Η πλειοψηφία επιλέγει πιο φθηνές λύσεις. Περίμενε, γιατί ακόμα και να πας διακοπές, το είδος των διακοπών που θα κάνεις και τα κόστη που θα υπολογίσεις είναι πάρα πολύ μικρότερα σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό που βγάζει λοιπόν η έρευνα είναι ότι το 50% δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές. Από όσους θα ταξιδέψουν, οι περισσότεροι θα περιορίσουν σε αποδράσεις 4 έως 7 ημερών τις διακοπές τους. Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές θα ξοδέψουν λιγότερα χρήματα σε σχέση με πέρσι, λόγω και του αυξημένου κόστους μετακίνησης. Θα πάνε στα τοπικά σούπερ μάρκετ, θα μαγειρεύουν μέσα στα σπίτια, κυρίως τα ενοικιαζόμενα και όχι τα ξενοδοχεία. Μόνο το 14% δηλώνει ότι θα πάει να μείνει σε ξενοδοχείο. Για να τη βγάλει φτηνά.
1: Το ότι φεύγουν. Δεν για δείγμα στις Κυκλάδες και το Νότιο
0: Αιγαίο. Κάθε χρόνο σου λέει ότι σημειώνουμε αφήξεις ρεκόρ.
1: Μόνο ξένοι έρχονται.
0: Δεν είναι μόνο ξένοι, φανώς δεν είναι μόνο ξένοι.
1: Γι' αυτό ρωτάω.
0: Το ζήτημα πάντως είναι μην μπερδευόμαστε και έχουμε ως κριτήριο τον αριθμό των αυτοκινήτων που φεύγουν από τα διόδια.
1: Να ψάξει τις διαμονές που γίνονται το καλοκαίρι σε συνδυασμό με τα εισοδήματα που δηλώνονται το χειμώνα.
0: Ναι. Μα τα Airbnb έχουν μπει στο στόχαστρο, ήδη έχουν τσιμπήσει καμπόσους, έτσι.
1: Όχι, δεν μιλάω για αυτούς που εισπράττουν, αλλά για αυτούς που διαμένουν. Διότι, φίλε μου, άμα εγώ πάω και σκάσω 10 χιλιάρικα στο ξενοδοχείο και δηλώνω 15 χιλιάρικα εισόδημα, κάτι λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να ξέρουμε. Σωστά. Γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Που πολύ φτωχοί κατά τη φορολογική δήλωση βεβαίως.
0: Ναι.
1: Που κάνουν πολύ πλούσιες διακοπές.
0: Και να είναι μόνο αυτοί που κάνουν.
1: Και βέβαια στα εστιατόρια και αυτά δεν μπορεί να τους πιάσεις γιατί πληρώνουν μετρητά.
0: Πληρώνουν μετρητά, ναι.
1: Ναι, αλλά στα ξενοδοχεία που υποτίθεται ότι καταγράφεται η άφιξη και στα Airbnb μπορείς.
0: Ναι, και άμα είναι και διαμονές άνω των 500 ευρώ, εκεί υποχρεωτικά πρέπει να τα πληρώσεις ηλεκτρονικά.
1: Καλά, πλάκα να κάνεις. Ξέρεις πώς
0: γίνεται.
1: Όχι.
0: Ναι. Ένα τελευταίο να προλάβουμε.
1: Νοικιάζεται στη μάνα, στον πατέρα, στη θεία. Αυτό το φτιάχνεις άμα θέλεις.
0: Άσε
1: που δεν τηρείται το
0: 500,
1: έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί από ό,τι φαίνεται. Δεν τηρείται.
0: Ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος.
1: Τι έκανε.
0: Ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, πρώην υπουργός εξωτερικών.
1: Μας έφτιαξε το ασφαλιστικό.
0: Ναι, μας έφτιαξε το ασφαλιστικό.
1: Θα πάρουμε σύνταξη στα 185 χρόνια μας. Αμα ζούμε.
0: Πότε, σε ποιες εκλογές ήταν, σε εκλογές του 23 ήταν με το αυτογκόλ.
1: Ναι, που έλεγε για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών.
0: Ναι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, δύο μέρες πριν τις κάλπες.
1: Το πηγαίναμε το έσοδο εκεί. Μεγάλη υπόθεση αυτή.
0: Ο κ. Κατρούγκαλος που είναι εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, περιμένουμε να ακούσουμε ποια θα είναι η απάντησή του, γιατί αυτή τη στιγμή προκύπτει από το UN Watch, έναν εξάρτητο μη κυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος ελέγχει τη δράση των εμπειρογνωμόνων, όχι μόνο των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, γενικότερα αν τηρούνται, αν τηρείται το καταστατικό του ΟΗΕ και σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Καλοί άνθρωποι και αυτοί εκεί.
0: Προκύπτει ότι.
1: Μαζί με κάτι άλλους.
0: Μαζί με και με άλλα, δεν είναι αναφορά.
1: Που ήταν πιο μάγκες.
0: 14-15 εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Ότι έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025. Το ίδιο έτος που εξυμνούσε το βιβλίο του Xi Jinping και το όραμα του διαλόγου του Κινέζου. Ναι, εντάξει. Και τιμολόγιο. Εδώ ζητήθηκε και ένα ζήτημα ηθικής. Μπορεί να τα έχει πάρει ξεκάθαρα τα χρήματα.
1: Και έχει και δελτία αποστολής από πίσω το βιβλίο του Xi Jinping.
0: Ναι, και με... Τέλος πάντων, λοιπόν...
1: Λοιπόν,
0: σταματάμε, ήρθε η ώρα.
1: Γαλάτια Καρακατσάκη στο στούντιο για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μήνυση κατά του Αδώνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο, λέει το ΠΑΣΟΚ. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, είπε, ενώ άσκησε κριτική στην πολιτική των ήρεμων νερών. Σήμερα ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 22 από τους 138 κατηγορούμενους ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζεται σήμερα μετά από διακοπή ενός μήνα η δίκη στη Λάρισα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις του ακροατηρίου με συγγενείς θυμάτων ωστόσο να επιμένουν ότι η αίθουσα είναι ακατάλληλη. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ένοπλου βραχίωνα της Χαμάς σε πλήγμα στη Γάζα παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Ο θερμόστολος στην Ευρώπη φέρνει σήμερα θερμοκρασίες ακόμη και 40 βαθμών Κελσίου σε Ισπανία, Πορτογαλία. 7 νεκρούς ανακοίνωσαν Γερμανία και Γαλλία τις τελευταίες ημέρες εν μέσω των ακραίων για την εποχή συνθήκων. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 10, μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Δεν επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη ημέρα της εκπομπής. Έχουμε μια δυσκολία να συνδεθούμε με τη σημερινή μας προσκεκλημένη. Θα το προσπαθήσουμε. Εν τω μεταξύ, είχαμε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που κατέθεσε η κυρία Καριστιανού στον Αριοπάγο.
1: Δεν έχω ελπίδα.
0: Δεν έχεις ελπίδα ή παρελπίδα. Καλά, πολλά λογοπαίγνια μπορείς να κάνεις. Περίμενε. Εγώ λέω να περιμένουμε.
1: Είσαι η ελπίδα μας και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εγώ λέω να σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω να περιμένουμε.
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, αρκεί να μην είναι η πεθερά σου και τα λοιπά.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ θεσμικά στο τι είπε η κυρία Καριστιανού και όλα μένουν να αποδειχθούν στην πράξη και κυρίως οι θέσεις γύρω από το που έχουμε πει και άλλες φορές, γύρω από μια σειρά ζητημάτων, γιατί το ζήτημα της δημοκρατίας, της διαφάνειας κλπ. Προφανώς έχει μεγάλη σημασία, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου πρέπει να εκφράσεις θέσεις για τις πολιτικές που επιδιώκεις να εφαρμόσεις. Λοιπόν, μίλησε για ένα φορέα ελπίδας για τη δημοκρατία που δημιουργήθηκε από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και αλλαγή, και πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας όντως τα ζητάει αυτά. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει την κυρία Καριστιανού βεβαίως ως τον φορέα που θα αλλάξει την κατάσταση. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, με κόμματα διαμαρτυρίας όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εγώ νομίζω ότι είναι βασικά χαρακτηριστικά του κόμματος της κυρίας Καριστιανού αυτά. Και ότι θέλουμε να αποβάλουμε την παλαιοκομματική νοοτροπία.
1: Ωραία,
0: η οποία έχει μετατραπεί σε βαρύδι.
1: Όταν την είχα ρωτήσει πέρσι ότι δεν θα κάνει ποτέ κόμμα.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι?
0: Βεβαίως. Ότι δεν θα κατέβεις. Τότε υπήρχε το ερώτημα πρώτα απ' όλα αν θα κατέλθεις στην πολιτική.
1: Ναι, ναι.
0: Συμμετέχοντας σε κάποια από τα υφιστάμενα τότε. Τότε κόμματα και είχε απαντήσει.
1: Βέβαια, ο κόσμος αλλάζει άποψη.
0: Ναι,
1: αυτά γίνονται. Οπότε,
0: να μην αλλάζεις αρχές είναι το ζήτημα. Το να αλλάξεις άποψη σε κάτι, okay.
1: Αρχή, μέση και τέλος, που δεν υπάρχει πουθενά. Αλλά αυτό
0: και όπως έλεγε και ο Γκράουτσο Μάρξ, αυτές είναι οι αρχές μου, αλλά αν δεν σας αρέσουν, δεν πειράζει, έχω κι άλλες. Αυτό είναι.
1: Οι άνθρωποι τα έχουν πει από καιρό.
0: Ναι. Πρωτοπόρος ο Αμερικανός κωμικός στην πολιτική σάτυρα. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Επίσης, σε σχέση τώρα με τα Τέμπη, συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αχιώπολης μετά από κάνα μήνα και που ξανασταμάτησαν για να κάνουν κάτι εργασίες που λέγανε ότι δεν είναι απαραίτητες εργασίες, αλλά τελικά κατέστησαν απαραίτητες. Άρα τελικά οι εργασίες φαίνεται ότι δεν είναι και τίποτα σοβαρό και δεν έχει αναλλάξει τα δεδομένα της χωρητικότητας της αίθουσας ιδιαίτερα, και ζούμε ένα πανηγύρι γύρω από τη διαδικασία με την ουσία της υπόθεσης να πηγαίνει πίσω και να χάνεται.
1: Ποια είναι η ουσία τώρα?
0: Ποια είναι η ουσία, η απόδοση δικαιοσύνης για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό έγκλημα, λέω εγώ, στην ιστορία της χώρας?
1: Για να δούμε.
0: Αυτή είναι η ουσία. Ναι, έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά ακόμα και ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης είναι παράγοντας.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι. Θα το δούμε. Επίσης, προφανώς έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις ο διαχωρισμός εκ μέρους της κυβέρνησης των κατηγορουμένων. Σε αυτούς για τους οποίους παρέστη ως πολιτική αγωγή και αυτούς τους οποίους στην ουσία με τη στάση τους αθώνει.
1: Δεν παρέστη.
0: Η ίδια η κυβέρνηση. Δεν παρέστη.
1: Δεν
0: παρέστη. Έτσι, έχει σημασία.
1: Εντάξει, έχουμε δει αρκετά πράγματα σε αυτή τη χώρα και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι βλέποντας να συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν λογική.
0: Δεν τα περιμένουμε.
1: Όχι, δεν είναι, παιδί μου, αυτό που λέμε θεσμικά.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θεωρείς το μη πρέπον θεσμικό. Γιατί είναι.
0: Το συνηθίζεις. Δεν το θεωρείς.
1: Ναι,
0: ναι. Το συνηθίζεις ως κανονικότητα.
1: Είναι σαν τα πειράματα που κάνουν στους κρατούμενους φυλακές. Εκεί έχουμε καταντήσει σε κάποια σημεία.
0: Αυτό
1: είναι το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, δεν θέλω να γίνομαι με ψήμυρος κτλ. Αλλά,
0: μια πραγματικότητα.
1: Σε αυτό φέρουμε ευθύνη και εμείς οι ίδιοι. Έτσι, και εμείς οι ίδιοι.
0: Όπως είχε πει, με άλλη έννοια βέβαια, πότε ήταν το 17ο αιώνα, δεν θυμάμαι τώρα και το όνομα, ότι οι λαοί έχουν τις κυβερνήσεις που τους αξίζουν.
1: Προφανώς. Δεν ψηφίζει ο λαός.
0: Εκείνος το έλεγε με άλλο τρόπο, γιατί θεωρούσε ότι ήταν ελαίο Θεού, ότι ο Θεός αποφάσιζε ποιος θα κυβερνήσει τα κράτη. Αλλά τέλος πάντων, στη σύγχρονη πολιτική επιστήμη νομίζω ότι έχει εφαρμογή
1: αυτό ακριβώς, γιατί να σου πω τις επιλογές. Στο τέλος της ημέρας, κοίτα, φωνάζουμε όλοι, κάνουμε. Είμαστε ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, η Θιά μου, οποιοδήποτε. Αλλά μεθαύριο θα πάμε να ψηφίσουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς θα επιλέξουμε.
0: Θα πάμε να ψηφίσουμε πρώτα απ' όλα.
1: Ή γιατί... μπορεί να μην πάμε να ψηφίσουμε.
0: Γιατί
1: και αυτό επιλογή
0: μεγαλώνει...
1: είναι. Και αυτό επιλογή είναι. Το να μην πας να ψηφίσεις και μετά να βρίζεις.
0: Το να μην πας να ψηφίσεις και μετά να βρίζεις δεν είναι. Δεν είναι στάση.
1: Γιατί δεν το βλέπεις.
0: Το βλέπω, αλλά
1: ξέρω
0: δεν,
1: εγώ.
0: Δεν το θεωρώ έντιμη στάση.
1: Αυτό και δεν θέλω κανέναν. Ναι, ναι, αλλά μα δεν θέλεις κανέναν, βρες κάτι άλλο να σε εκφράζει.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Κατέβα εσύ να σε εκφραστεί
0: πολιτικά. Θα πάμε στον παραλογισμό στις επόμενες εθνικές εκλογές να ψηφίσει ο Γκάς Πορτοκάλος από την Αστόρια.
1: Άνετα.
0: Και να μην ψηφίσει ο Βαγγέλης από το Περιστέρι
1: αυτό
0: που
1: είναι,
0: ζει στην χώρα αυτή.
1: Και στις προηγούμενες.
0: Ναι, έγινε και σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση
1: στις, με... και στις δημοτικές στις τελευταίες εκλογές, να σου θυμίζω τη συμμετοχή στη δεύτερη Κυριακή.
0: Ελάχιστη, καλά. Ναι,
1: ναι. Σε όσες περιοχές τέλος πάντων
0: όπου
1: δεν
0: είχε
1: εκλεγεί
0: γύρω,
1: δήμαρχος ναι. ή περιφερειάρχης. Αλλά όταν λοιπόν διαμορφώνεται μια τέτοια κατάσταση, προφανώς έχουμε ευθύνη και εμείς το ότι δεν συμμετέχουμε, το ότι δεν... Πολλοί μπορεί να φωνάζουν και να λένε ότι δεν θα πάω να ψηφίσω γιατί και τα λοιπά. Και δεν έχουν δει τι λέει ο καθένας. Δηλαδή, άμα τους ρωτήσεις, τι λένε ρε παιδί μου, αυτά τα κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές, που θα είναι και πολλά. Δηλαδή, αν προλάβεις να καταλάβεις τι γίνεται. Γιατί καμιά φορά έχουμε κανένα 50 κόμματα στις εκλογές. Γιατί για τόσα μας βλέπω αυτή τη φορά.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
1: Τι λένε, λένε κάτι, δεν λένε τίποτα. Κάποιος κάτι δεν δε λέει που σε αγγίζει. Δεν ξέρω.
0: Προφανώς για τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών. Στο 100% δεν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμα ενός κόμματος. Το ζήτημα
1: καλά,
0: είναι να επιλέξουν.
1: Είναι
0: να επιλέξουν. Τουλάχιστον
1: ποιος υπηρετεί,
0: σε αυτό
1: το συμφέρον.
0: Αυτό που, ναι.
1: Τι, το συμφέρον το δικό σου, γιατί και με το συμφέρον σου ψηφίζεις τα κόμματα, αλλά και το συμφέρον του κράτους, της χώρας.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να κρίνεις. Εάν τώρα τα κριτήρια. Εντάξει, κάποιοι κρίνουν μόνο με το συμφέρον το δικό τους και εγώ τους καταλαβαίνω. Έτσι, υπάρχει και αυτό.
0: Εντάξει, τι να σου πω,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: Και αυτό. Υπάρχει, εντάξει, υπάρχει και το πως
0: 25%. 25%.
1: Λοιπόν, έλα, βάλε λίγο μουσική.

0: Λοιπόν, ατυχήσαμε.
1: Ναι, ατυχήσαμε. Δεν είναι καλή αρχή βέβαια για την, για την Ελλάς. Είχαμε
0: ναι, γιατί εκπρόσωπο, εκπρόσωπο του Ελλάς. Από την Ελλάς, όχι την ελληνική αστυνομία.
1: Ναι, όχι
0: την κυρία Δημογλίδου, ναι. Ναι. Τη συμπαράταξη, αλλά δεν. Και είναι, όντως είναι.
1: Ούτε
0: κακή
1: τη Ζαχαρούλα Τσιριγότη που έβγαλε. Τρόλαρε ο ακροατή μα.
0: Τώρα, ως προς αυτό που λέει η κυρία Κατερίνα, ότι η πλειοψηφία των πολιτών θα πρέπει να ψηφίζει με σκοπό την ευημερία τη πλειοψηφία των πολιτών, δικαιοσύνη, δημοκρατία, υγεία, σχολεία, δρόμου, έντιμου και αξιοπρεπεί ανθρώπου. Αυτό είναι το δικό σα σκεπτικό. Αν θέλετε, συμφωνούμε σε αυτό. Απλώς δεν το ακολουθούν όλοι. Δεν το ακολουθούν όλοι. Και φαίνεται ότι δεν επιλέγονται σε πολλές περιπτώσεις και οι πιο άξιοι, όπως έχουμε διαπιστώσει. Ναι. Και επίσης τα κριτήρια του καθενός.
1: Το βλέπουμε στις εκλογές, είτε είναι εθνικές, είτε αυτό, να εκλέγονται ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, για να λέμε και για τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Δικηγόροι που είναι στα τηλεοπτικά παράθυρα.
0: Που να σου πω, η ιδιότητά τους εκ των προτέρων δεν τους κάνει κακούς.
1: Ναι, αλλά
0: το ζήτημα είναι αν ψηφίζονται επειδή είναι προβεβλημένοι χωρίς να έχουν ικανότητες.
1: Γιατί ο άλλος δεν έχει ψάξει και πάει και βλέπει καρούτζο. Δεν τον ξέρω αυτό, ρίχτου.
0: Αλλά,
1: γίνεται έτσι, ρε παιδιά.
0: Αλλά υπάρχει τώρα και η σταθερότητα αυτών που συνεχίζουν να ψηφίζουν εκείνους,
1: ναι,
0: που διασφαλίζουν τα συμφέροντά τους, ακόμα και εις βάρος άλλων, και είναι χαρούμενοι και επιθυμούν τη συνέχιση αυτής της σταθερότητας.
1: Τώρα
0: ναι,
1: βρήκαμε την καλεσμένη μας, αλλά δυστυχώς
0: δεν έχουμε,
1: έχει,
0: δεν έχουμε
1: αύριο προφανώς.
0: Δεν έχουμε χρόνο αυτή την
1: δεν ώρα, έχουμε χρόνο, έχουμε 5 λεπτά, δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Θα είναι άδικο και απέναντι και σε εκείνη, απέναντι δηλαδή. Εκείνη. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κάνουμε τώρα στον αέρα συνεννόηση για τη συζήτηση που επρόκειτο να είχαμε σήμερα. Εντάξει, δεν θέλουμε να δικήσουμε, υπήρχαν κάποιοι άλλοι λόγοι οι δεν κατέστησαν δυνατή την επικοινωνία. Λοιπόν,
1: οικογενειακή.
0: Οικογενειακή. Ναι, ανωτέρα,
1: ανωτέρα βίας. Τα έχουμε πάθει και εμείς.
0: Τέλος πάντων. Δικαιολογείται.
1: Λοιπόν, για να μην, γιατί πρέπει να αποχωρήσω.
0: Εσύ θα φύγεις και πιο νωρίς. Ναι.
1: 5 λεπτά νωρίτερα, γιατί έχω μια υπέγουσα επαγγελματική υποχρέωση. Αυτό που γίνεται πάντως στη Μέση Ανατολή, και αυτό πρέπει να πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή πλέον μας έχει κάψει τον εγκέφαλο. Όχι, μας έχει κάψει τον εγκέφαλο.
0: Το να μας έχει κάψει μόνο τον εγκέφαλο δεν θα ήταν τίποτα. Το ζήτημα είναι οι επιπτώσεις όλου αυτού του περαδόθου.
1: Παζαρεύουν, βομβαρδίζει ο άλλος. Ανεβαίνουν τα τιμές των καυσίμων, πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Είναι από
1: δηλαδή
0: το δόξα το Θεό στο Βόηθα Παναγία. Εκεί που έλεγε ότι είναι τόσο κοντά στη συμφωνία.
1: Τρεις ώρες. Εχθές ήταν ο Ρούμπιο που είπε ότι μέσα στη μέρα δεν μπορεί να έχουμε συμφωνία. Και μετά έγινε το κουτρούλιο γάμος.
0: Βομβαρδίστηκαν θέσεις για λόγους αμυντικούς εντωμεταξύ. Λέει Ηνωμένο Βαλβέα. Χτυπούν για λόγους αμυντικούς.
1: Το θέμα είναι ότι πλέον το επιβεβαιώνουν και οι Ιρανοί ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία.
0: Πρόσεξε,
1: υπάρχει εκκρεμότητα για τα λεφτά.
0: Όχι μόνο τα λεφτά. Είναι, το ένα είναι το ξεπάγωμα.
1: Είναι μεγάλη
0: το ένα είναι το ξεπάγωμα. Το άλλο είναι η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου. Όπου ο Τραμπ, ακούγοντας και λίγο το Ισραήλ, λέει ότι ή θα εξαφανιστούν ή θα τα πάρουμε εμείς. Ωραίος ο Τραμπ, όπως το έκανε και με τη Βενεζουέλα, με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας. Και λένε οι Ιρανοί, κάνουν αντιπρόταση οι Ιρανοί και λένε να μην τα έχουμε εμείς. Ναι. Να πάνε στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Και, βγήκαν και οι Κινέζοι τώρα.
1: Ναι, και δεν μπορεί να το διαχειριστεί εύκολα ο Τραμπ.
0: Τι θα κάνει ο Τραμπ.
1: Ναι, δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
0: Που τα έχει βρει κιόλας, που πήγε και την επίσκεψη. Τι θα πει τώρα.
1: Ναι, εκεί έχει ένα θέμα.
0: Έχει ένα θέμα με τον Νετανιάχου. Ο οποίος Νετανιάχου χθες έλεγε ότι παραδέχεται ότι δεν έχει πολύ μεγάλη.
1: Συνεχίζει να επιτίθεται στη Χαμάς.
0: Καλά, στη Χαμάς και στη Χεσμπολάχ. Πολύ περισσότερο.
1: Στη Χεσμπολάχ, έκανα λάθος εγώ.
0: Και στους δύο. Χτύπησε και τον στρατιωτικό διοικητή. Εκεί δεν στεριώνει στρατιωτικός διοικητής. Μετά από μια εβδομάδα τον έχουν φάει.
1: Τον έχουν καθαρίσει.
0: Ισραήλ, ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, η Χεσμπολάχ όμως είναι ένα κομμάτι της. Του Ιράν.
0: Της κοινωνίας του Λιβάνου.
1: Όχι, και είναι και ένα κομμάτι που συνεργάζεται με το Ιράν. Και
0: μα από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει. Η επιθετικότητα του Ισραήλ είναι αυτή. Το πώς στηρίχθηκε από το καθεστώς του Ιράν, έχεις πολλά χαλή.
1: Πάντως,
0: είναι ένα κόμμα, γιατί ξεκίνησε ως κόμμα, που δημιουργήθηκε από τις ανάγκες ενός κομματιού.
1: Εάν υπάρχει συμφωνία και αποδεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν παγκοσμίως και απελευθερωθεί η πόλη πετρελαίου, νομίζω ότι το Ιράν θα βγει ωφελημένο από αυτόν τον πόλεμο. Στο τέλος της ημέρας.
0: Σίγουρα δεν θα βγει ηττημένο.
1: Ναι, ναι.
0: Και σίγουρα δεν θα μπορεί ο Τραμπ να μιλάει για νίκη.
1: Θα βγει ωφελημένο, γιατί αυτή τη στιγμή είχε δυσκολίες να διαθέσει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Υπήρχαν θέματα. Να σου θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα, και ειδικά τα ελληνικά πετρέλαια, που παίρνουν πολλά χρόνια ιρανικό πετρέλαιο. Πολλά χρόνια.
0: Βεβαίως, και ξαναθυμίζουμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι στην περίοδο της κρίσης το Ιράν ήταν η μόνη χώρα που μας έδινε επιπιστώσεις.
1: Ακριβώς. Έτσι, έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, έλα, σε χαιρετάμε, Νίκο. Εγώ θα μιλήσω με τον πρόεδρο σε λίγο.
1: Απόστολο Βαξεβανέλη, εντός ολίγου.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Απόστολο Βαξεβανέλη, να δούμε την αθλητική επικαιρότητα, η οποία έχει. Καλά, το μεταγραφικό έχει ξεκινήσει ήδη. Λίγα πράγματα από δράση, γιατί πλέον περιμένουμε το μεγάλο ραντεβού της ποδοσφαιρικής Ευρώπης. Καλημέρα, Απόστολε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί λες, ποιο λες μεγάλο ραντεβού?
0: Τον τελικό του Champions League.
1: Γιατί σήμερα έχουμε conference. Γιατί το
0: εντάξει τώρα, conference. Ναι, τώρα να σου πω. Τα Milko Cup, ποιοι τα λέγανε, θυμάσαι κάτι για Milko Cup? Που έλεγαν κάτι οι παράγοντες ποδοσφαιρικοί εσχάτως έχουν εμπλακεί και σε κάτι επεισόδια σε μπασκετικά γήπεδα.
1: Έχουν πει κι άλλοι και που πήγαν φέτος μέχρι τον
0: μαζί
1: τελικό.
0: Μαζί σου.
1: Τότε το λέγανε. Μαζί σου.
0: Αυτό είναι.
1: Πας, από Milko Cup το κάνεις Golden Cup.
0: Αν δεις πάντως τους φιναλίστ, αν δεις τους φιναλίστ, λες ότι για τις ελληνικές ομάδες. Μία...
1: Είναι του χεριού τους.
0: Δεν είναι του χεριού τους, είναι εφικτό. Είναι εφικτό.
1: Ναι. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, προτάρες, έτσι. Και οι δύο, στις 10 η ώρα στη Λειψία.
0: Στην πρώτη του συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, φτάσαν στον τελικό της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αυτό δείχνει και τη δυναμικότητα του conference, έτσι, να είμαστε δίκαιοι. Όχι ότι δεν είναι επιτυχία προς Θεού, όχι ότι δεν είναι επιτυχία να το κατακτήσεις. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Πάμε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Παλαιότερα λέγαμε είναι το κύπελο UEFA ή θα το λέγαμε το κυπελούχον.
0: Το κυπελούχον, ναι, είχε δυνατές ομάδες και το UEFA και το κυπελούχον είχε δυνατές ομάδες.
1: Όπως έχει γίνει, να το πω έτσι, στην αργό για την κονόμα από UEFA, εντάξει, ναι, για να ανοίγουν οι αγορές, θα δεις τα πάντα. Ένας τελικός που έχει ενδιαφέρον, επειδή λέγεται μεταγραφικά, μεταγραφικό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος προχωράει δυναμικά για την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ναι. Το έμπειρου χαφ της ομάδας του 30χρονου. Θα υπάρξουν συζητήσεις και μετά την ολοκλήρωση του τελικού, προκειμένου.
0: Γιατί του τελείωσε και ο Μίγια, πάει προς Αραβία μεριά.
1: Κάθε χρόνο, εντάξει, άμα πέσουν από εκεί τα πετροδόλαρα, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός έχει πλέον προπονητή και επίσημα τον Γιάκοπ Νίστρουπ μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και αναμένεται στην Αθήνα τη Δευτέρα με το επιτελείο του για να σηκώσει μανίκια και να πιάσει δουλειά, γιατί έχει πολλή δουλειά να κάνει. Final Four μπορεί να τελείωσε, αλλά μας απασχολεί ακόμα γιατί.
0: Για άλλους λόγους.
1: Όχι, γιατί θα αλλάξει έδρα.
0: Δεν θα γίνει στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι.
1: Στο Αμπουντάμπι. Αυτό λένε, λέει, έρχεται από τα λιθουανικά δημοσιογραφικά μέσα, ότι σκέφτονται, επειδή η κατάσταση είναι έκρηθμη. Δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα Final Four και να γίνεις να φας κανένα drone από πάνω, αν δεν έχουν τα πράγματα ηρεμήσει.
0: Εντάξει, ναι, για ένα χρόνο μετά μιλάμε, αλλά δεν γίνεται να περιμένεις να φτάσει, ξέρω εγώ, ο Φεβρουάριος να δεις τι θα γίνει. Ναι, έτσι.
1: Βέβαια, οι υποψήφιες πόλεις είναι εκπληκτικές, έτσι, είναι όλες μπασκετικές. Το καινούριο γήπεδο
0: Βαλένθια, στην Βαλένθια, εννοείται, ναι, προφανώς, Βελιγράδι.
1: Παραδοσιακά και το Βελιγράδι. Ναι, ναι. Εγώ, άμα ήταν και λίγο έξω, ας βάζαν και την Αθήνα, το T-Center, γιατί νομίζω ότι και με τον Glass Floor γίνανε αυτά που λέγαμε εκπληκτικά πράγματα, ήταν πάρα πολύ καλή η διοργάνωση.
0: Εντάξει, προφανώς τώρα θα περάσουν χρόνια. Εκεί δεν έφταιγε το T-Center, ήταν θέμα Ευρωλίγκας.
1: Είναι οι διοργανωτές και η εταιρεία που συνεργάζεται για τα εισιτήρια.
0: Και περιμένουμε τώρα να δούμε και το άλλο κομμάτι σε σχέση με το Final Four. Τι θα γίνει με την παρέμβαση της Αγγελία για την αντιπαράθεση, για να το πω πολύ κομψά.
1: Μαρινάκη
0: Δημητριάδη. Εκεί, να το πούμε αυτό. Μήνυση, πέραν της μήνυσης, εφόσον υπάρχει εμπλοκή του εισαγγελέα, υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένες ποινές που προβλέπονται. Είναι ο αθλητικός εισαγγελέας, να πούμε.
1: Και είναι
0: χωρίς αναστολή.
1: Εσύ και χωρίς αναστολή. Ναι. Μπαίνεις μέσα. Εντάξει, τώρα δεν είναι επεισόδια που μπορεί να μπεις μέσα. Να το λέμε, να το ξεκαθαρίζουμε. Λέει, έπεσε ένα χαστούκι, έπεσε μια διαπλοκή. Δεν μπαίνεις μέσα φυλακή, αλλά.
0: Δεν είναι για φυλακή. Ότι δεν είναι για φυλακή, δεν είναι για φυλακή.
1: Γιατί κάποιοι θα τα γράψουν πρωτοσέλιδα. Ξέρεις, διάφορα μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω για το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πρώην, είναι. Εκεί τι γίνεται.
0: Ο κανονικός στέλεχος είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά είναι. Έχει ιδιότητα φιλάθλου όμως όταν είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Σωστό.
0: Οπότε ακόμα και ως φιλάθλος.
1: Με τον νόμο περί βίας θα πάει. Ακριβώς. Και επειδή λες για μπάσκετ και επειδή γίνεται χαμός με τα μεταγραφικά σε ομάδες της Ευρωλίγκας, φαίνεται ότι θα ανοίξει η όρεξη της περίπτωσης πώς ήρθε ο Φουρνιέ στον Ολυμπιακό, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς, Γιαμπουσέλε, Φοντέκιο.
0: Θα πέσουν πολλά λεφτά από πολλές ομάδες φέτος.
1: Ακριβώς. Γιατί βλέπουν ότι πολλοί παίκτες Ευρωπαίοι δεν πιάνουν ή είναι άνω των 32 και δεν τους πολύ υπολογίζουν. Οπότε βλέπουν ότι η Ευρωλίγκα είναι το επόμενο στάδιο, γιατί είναι σε πολύ υψηλά στάνταρτ της Ευρωλίγκα και το είδαμε.
0: Νομίζω ότι είναι μόνο ανωδική. Είναι μόνο ανωδική η πορεία.
1: Και κλείνοντας έτσι, για να, όχι να ευθυμίσουμε, γιατί είναι και πραγματικότητα. Επειδή πολλοί μιλάνε ότι στον τελικό Ολυμπιακός πήρε 2-3 σφυρίγματα στο τέλος. Παιδιά, θυμηθείτε τι σπριονοκορδέλα έχει κάνει η Ρεάλ στις ελληνικές ομάδες.
0: Το ζήτημα είναι να είναι αξιοκρατικά τα κριτήρια των διαιτητών, όποια ομάδα και αν αφορούν. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν κρίνανε τον αγώνα.
0: Θέλω να πω ότι μετά τον ημιτελικό, ο Μποντιρόγκα έχει βγει και έχει πει πόσο καλή είναι η διαιτησία. Δεν ήταν καλή φέτος η διαιτησία. Και δεν έχει να κάνει με την εύνοια μιας ομάδας. Έχει να κάνει με τη συνολική εικόνα. Αυτό.
1: Το μιλάει συνολικά, έτσι. Απλά το λέω εγώ γιατί η Ρεάλ παραδοσιακά ήθελε να τα παίρνει όλα και το έχουμε υποστεί στο
0: πετσί μας. Σωστό. Και όχι μόνο στο μπάσκετ. Και όχι μόνο στο μπάσκετ, Απόστολε. Φύγαμε. Φύγαμε. Κλείνουμε με διαφημιστικό περιβάλλον. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες την λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Χαίρετε, φύγαμε. Αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Τι θα κάνουμε σήμερα? Ο Μάριος Φραγκούλης και η Ντέμπορα Μάγερς έρχονται στο Θέατρο Παλάς με τη συναυλία Send in the Clowns. Η λυρική τέχνη διασταυρώνεται με το διεθνές musical και τη σύγχρονη αισθητική του crossover μέσα από επιλογές που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα σχεδόν κινηματογραφική. Η συναυλία ξεκινά στις 8.30, εισιτήρια από 25 ευρώ. Η κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου, παρουσιάζεται στο Θέατρο Αθηνά. Ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης μπλέκονται σε μια καταιγιστική καθημερινότητα με ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Σε ρόλο έκπληξη η Ελένη Καρακάση. Τετάρτη έως Κυριακή στις 9, εισιτήρια από 18 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Πήγες της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η κίνηση του κ. Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνείδητη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και επιλείψιμο. Ελληνική Αριστερά ή Συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτική, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ είναι η δική μας πηξίδα για τη νέα Ελλάδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα, είπε μεταξύ άλλων. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Έχμες κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας στην παρουσίαση βιβλίου, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επισήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα, οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις του ακροτηρίου, με τις διαμαρτυρίες ωστόσο από συγγενείς θυμάτων για ακαταλληλότητα της αίθουσας να συνεχίζονται. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η εκχειρία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόοδο για την οποία μιλούσαν τα μέρη της διαπραγματεύσης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έκκληση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός απίφθινε το Πεκίνο. Πλήγμα δέχτηκε εντωμεταξύ δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία νήσων Μάρσαλ χθες ανοιχτά του Ομάν, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας που αναφέρει ότι δεν υπήρξε τραυματισμός μεταξύ μελών του πληρώματος. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο επικεφαλής του ενόπλου κλάδου της Χαμάς, τον οποίο στοχοποίησε χθες με πλήγμα στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο. Στους δρόμους ξανά οι συνταξιούχοι της Αθήνας σε λίγη ώρα πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοντζιά. Διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, την καταβολή των πληρωμένων δώρων αλλά και των αναδρομικών του 11 μήνου, καθώς και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Σαφάρι ελέγχων εξαπολύει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ΙΑΔΕ σε νησιά και τουριστικές περιοχές με τη χρήση τάμπλετ, στα οποία έχει ενσωματωθεί ψηφιακή εφαρμογή έλεγχος live με το φορολογικό προφίλ της κάθε επιχείρησης, αλλά έχοντας και τη συνδρομή τα τελευταία χρόνια drones και τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για φέτος το καλοκαίρι σχεδιάζονται περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι σε πολυσύχναστες παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σημεία με μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Βάσει παλαιότερων ελέγχων, τη θερινή σεζόν εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα φοροδιαφυγής που αφορούν σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Στο νοσοκομείο Φρουρούμενος νοσηλεύεται 50χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, μετά από επεισόδιο με 29χρονο από τη Βουλγαρία σε διαμέρισμα στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, όταν σύμφωνα με καταγγελία επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύντροφο του νεαρού. Όπως καταγγέλθηκε, ενώ η 33χρονη κατευθύνθηκε προς τον μπάνιο, ο 50χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε σεξουαλικά. Ο σύντροφός της την άκουσε να καλεί βοήθεια με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και αλληλοτραυματισμοί. Τελευταίο κουδούνι χτυπά σήμερα και στα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη των ένδοσων σχολικών εξετάσεων που θα διεξαχθούν από 2 έως 15 Ιουνίου. Μεθαύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας λογοτεχνίας. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου μεταμόρφωση στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση, προκειμένου να περιοριστεί η καθημερινή κυκλοφορία και συμφόρηση στην έξοδο για τον Κηφισό. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, προανήγγειλε ότι το έργο θα είναι έτοιμο εντός του τρέχοντος έτους. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις, συγγνώμη, σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την περιοχή του Ρέντι ανατμήματα. Δύσκολη κατάσταση και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμη, στη Θιβών προς τον Πειραιά από το Ήλιον προς το Περιστέρι, στην άνοδο της Συγκρού στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Πειραιώς από το ύψος του Μοσκάτου προς τον Πειραιά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε για το χρήσιμο ρεπορτάζ και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως και 30 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιών. Τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών.

0: Next Generation EU.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Πολιτικά, η είδηση της μέρας είναι προφανώς η ίδρυση του νέου κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπως μάθαμε χθες ότι το λένε. Ωστόσο, επειδή πάντα ισχύει αυτό που λένε οι ιστορικοί, ότι δηλαδή αν δεν μάθεις καλά το παρελθόν και αν δεν διδαχθείς από τα λάθη του παρελθόντος, τότε είσαι καταδικασμένος να τα επαναλάβεις στο μέλλον, πριν διαπιστώσουμε ποιο μέλλον μπορεί να έχει αυτό το κόμμα και συνολικά ο προοδευτικός χώρος εδώ που τα λέμε, είναι χρήσιμο να θυμηθούμε πώς φτάσαμε εδώ.

Να δούμε δηλαδή και στο χώρο της αριστεράς αλλά και στο χώρο της κέντρου αριστεράς ποιο ντόμινο λαθών μας έφερε ως εδώ. Μας έφερε στο Πασόκ με την κολλημένη εδώ και δύο χρόνια βελόνα, μας έφερε στον κατακαιρματισμό του χώρου της αριστεράς, μας έφερε σε δύο ημιθανή πλέον κόμματα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, μας έφερε στο νέο πολιτικό εγχείρημα ενός πρώην πρωθυπουργού.

Ως εδώ λοιπόν φτάσαμε ή μάλλον έφτασαν ως αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας λαθών. Η απλή αναλογική ήταν λάθος. Το 2023 οδήγησε την κυβερνόσα αριστερά σε μια στρατηγική ήττα και το πολιτικό σύστημα στη μετεξέλιξή του σε σύστημα του ενός δεσπόζοντος κόμματος. Και τα λάθη βέβαια συνεχίστηκαν. Η πίκρα του Αλέξη Τσίπρα για κάποιους στενούς συνεργάτες του δεν τον άφησαν να φρενάρει την παραφιλολογία ότι θέλει κασελάκι και τα είδαμε τα αποτελέσματα. Ένας ολόκληρος χώρος, ένα ολόκληρο κόμμα βούλιαξε στον εξευτελισμό από τα αστακοκάραβα και τις εσναρτησίες ενός ουρανοκατέβατου που δεν είχε σχέση ούτε με την αριστερά ούτε με την πολιτική.

Και μετά είχαμε και τις διασπάσεις. Μέσα σε όλα αυτά, το Πασόκ επέμενε στην αυτόνομη πορεία. Έκανε και εσωκομματικές εκλογές για να το επιβεβαιώσει. Και οι διασπάσεις στην αριστερά έφεραν μπροστά τα εγώ. Άνθρωποι που κάθονταν δίπλα-δίπλα στα υπουργικά συμβούλια της κρίσης, άνθρωποι που διαχειρίζονταν μνημόνια, άνθρωποι που έχασαν χρόνια της ζωής τους στις διαπραγματεύσεις, ξαφνικά δεν μπορούσαν να κάτσουν δίπλα-δίπλα στο ίδιο κόμμα. Έτσι δεν έγινε η αριστερά ξανά.

Αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι το πράγμα ξέφτισε. Και φυσικά δεν βοήθησε και ο εξώστης, δεν βοήθησε η αυτοκρατορική συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα προς τους συνεργάτες του, γιατί δεν μπορεί να λες ότι είχες φτιάξει την καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης και να μην θέλεις να δεις ή να κάνεις γυμνάσια σε αυτούς και αυτές που σε πλαισίωσαν σε αυτή την κυβέρνηση. Και μέσα σε όλα αυτά να το ξαναπούμε, το Πασόκ εκεί, αιμονή με την αυτόνομη πορεία. Μια αιμονή που κράτησε τη βελόνα κολλημένη και εξ αντικειμένου άνοιξε το χώρο για τα σχέδια Τσίπρα που είδαμε να ξεδιπλώνονται χθες. Κάπως έτσι λοιπόν η αριστερά παραμένει υπό ανασυγκρότηση, οι προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων παραμένουν πληγωμένες, το ποιοι και πώς θα βρεθούν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είναι άδειλο, ενώ το βασικό διακύβευμα των εκλογών παραμένει το ποιος θα είναι δεύτερος. Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, ακόμη και τώρα, έπειτα από αυτή την αλληλουχία λαθών, ή μάλλον εξαιτίας αυτής της αλληλουχίας λαθών, η πρώτη θέση δεν αμφισβητείται. Η πολυδιάσπαση, τα λάθη, ο κατακερματισμός, αυτό το αποτέλεσμα έχουν. Μια λευκή επιταγή σε μια απολύτως φθαρμένη κυβέρνηση που σύρεται όμως προς την τρίτη εκλογική της νίκη. Εκεί είμαστε τώρα, εκεί βρισκόμαστε, με αυτά τα εγκληματικά λάθη. Τα λάθη του παρελθόντος, που αν επαναληφθούν δεν θα αλλάξει τίποτα ούτε στο μέλλον. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου του 2026.

0: μου οδηγεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 20 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984, 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τον Χρήστο Κόκκινο στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Βαρβάρα Βετζιλαίου και Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή και σήμερα όπως πάντα περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές. Το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6948-984-984. Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα φυσικά στον Κώστα από την Νάξο, καλημέρα στην κυρία Βάσο, στη Βάσο που εκτιμά ότι έβαλε φωτιά στην πολιτική σκηνή, λέει το νέο κόμμα Τσίπρα, καλημέρα και στον Δάκη, να είμαστε λέει περήφανοι που πέρασε και ο Τσίπρας από την Ελλάδα και να τον στηρίξουμε πάλι, ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε από λάθη άλλων, γενικώς βλέπω από τις αντιδράσεις σας είναι αυτό που περιμένει κανείς να είναι, από τις αντιδράσεις όλων, τα πάντα και τα αντίθετά τους, υπό την έννοια ότι αυτό που δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις είναι ότι ο κύριος Τσίπρας εμπνέει έτσι ισχυρά πάθη στήριξης και υποστήριξης και ταυτοχρόνως έχει και αρκετούς που είναι φανατικά απέναντί του. Βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει μια αναλογία συσπυρώσεων και αντισυσπυρώσεων. Βέβαια, λένε γενικά για τη ζωή, νομίζω ότι ισχύει και για την πολιτική, ότι το βασικό, ότι το χειρότερο μάλλον είναι να περνάς αδιάφορος. Το χειρότερο είναι να μην αφοράς κανέναν. Αν μη τι άλλο, ο κύριος Τσίπρας έχει καταφέρει, και αυτό το έχουν καταφέρει και άλλοι βέβαια πολιτικοί, αλλά τώρα μιλάμε για τον Τσίπρα, αυτό που έχει καταφέρει είναι να εμπλέκει τους πάντες, είτε επειδή τον εκτιμούν και τον στηρίζουν κλπ, είτε επειδή βρίσκονται με πολύ παθιασμένο τρόπο απέναντι. Βέβαια το τελευταίο διάστημα το είδαμε αυτό και, και στη διαβάθμιση των απαντήσεων όταν οι δημοσκόποι προσπαθούσαν με αυτή την περίφημη δυνητική ψήφο να διαγνώσουν κάπως πόσο κοινωνικό έδαφος υπάρχει για μια επιστροφή Τσίπρα, για ένα κόμμα Τσίπρα. Βλέπαμε ότι υπάρχει ένα μέγεθος το πολύ σίγουρα πιθανό να τον ψηφίσω και ένα άλλο που έλεγε αρκετά πιθανό μάλλον θα τον ψηφίσω. Πολλοί και πολλές λοιπόν που τα προηγούμενα χρόνια θα ήταν λογικά στο πολύ, έχουν πάει στο μάλλον, διότι όλα αυτά που έχουν γίνει και ο τρόπος με τον οποίο άσκησε αντιπολίτευση από το 19 ως το 23 ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο πήγε από το 32 στο 18, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Τα ίδια τα νούμερα μάλλον δικαιώνουν όσους και όσες έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε κάνοντας αντιπολίτευση και όχι κυβερνώντας. Σε κάθε περίπτωση, ενώ από τότε και μετά, μέχρι τότε μάλλον έως τότε, ήταν πολύ περισσότεροι και περισσότερες αυτοί που στήριζαν Τσίπρα και ξερό ψωμί που λέμε, είναι σαφές ότι περισσότεροι και περισσότερες με όσα έχει κάνει ή δεν έχει κάνει το τελευταίο διάστημα ο κύριος Τσίπρας έχουν περάσει σε μία έτσι κάπως χλιαρή υποστήριξη ή σε μία στάση θετικής αναμονής. Υπάρχουν πολλοί και πολλές οι οποίοι λένε ότι αν στο τέλος ψηφίσουν Τσίπρα, αυτό θα έχει να κάνει με μια λειτουργική ψήφο, θα έχει να κάνει με το ότι δεν βλέπουν κάτι άλλο να υπάρχει. Πάνω κάτω δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το οποίο λένε αρκετοί δεξιοί αλλά και κεντρώοι και τα λοιπά σε σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι δηλώνουν δηλαδή απολύτως απογοητευμένοι από τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά, από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται, από τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, τη φθορά και όλα αυτά, αλλά δεν βλέπουν κάτι άλλο, κάτι αντίστοιχο φαίνεται ότι λένε και αρκετοί προοδευτικοί και αριστεροί πολίτες και σε ό,τι αφορά στον κύριο Τσίπρα. Γενικώς, παρότι το χθεσινό η αλήθεια είναι ότι πήγε καλά και ήταν και καλά στημένο κλπ. Γενικώς δεν είμαστε στην εποχή που η πολιτική εμπνέει πάθη. Είναι η εποχή της απογοήτευσης, είναι η εποχή της απομάγευσης, αν θεωρήσουμε ότι η πολιτική θεωρεί το μέχρι πρόσφατα μαγική για να μιλήσουμε για απομάγευση. Και αυτό βεβαίως δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μητσοτάκη. Πάρα πολλοί από όσους και όσες έχουν επιλέξει να στηρίξουν ΠΑΣΟΚ ή παρακολουθούν με θετικό τρόπο το ΠΑΣΟΚ το κάνουν με χλιαρή καρδιά, είτε γιατί έχουν κολλήσει στο αντισύριζα και δεν θέλουν να ξαναδούν τον κύριο Τσίπρα μπροστά, είτε γιατί παρά είναι απογοητευμένοι και απογοητευμένες από τον τρόπο που κυβερνά ο κύριος Μητσοτάκης. Ακόμη και σε έναν χώρο που υποτίθεται ότι πάντα το πάθος, τα πολιτικά πάθη παίζουν μεγαλύτερο ρόλο από τον χώρο των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, ακόμη και στο χώρο των λεγόμενων αντισυστημικών κομμάτων, και εκεί βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι προφανώς είναι πολύ πιο χλιαρή η υποδοχή της κοινωνίας στο κόμμα Καριστιανού, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο βλέπαμε έως και πριν μερικούς μήνες με τη Μαρία των Τεμβών, με τον τρόπο με τον οποίο κάθε κίνησή της, κάθε υπονοούμενό της έφερνε τα πάνω κάτω. Βοήθησε βέβαια και η ίδια, 2-3 συνεντεύξεις έδωσε και ήταν αρκετές για να πυροδοτήσει αυτήν την απομάγευση, αυτήν την απογοήτευση. Φαίνεται ότι αυτό της έχει επισημανθεί, φαίνεται και τη βλέπουμε ότι σιγά σιγά προσπαθεί να μην εκτίθεται. Βέβαια στις εκλογές δεν μπορείς να πας κρυπτόμενος και κρυπτόμενη. Κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να βγει, θα αναγκαστεί να ανοίξει τα χαρτιά της και τότε θα είναι και το μεγάλο στοίχημα, τότε θα είναι η μεγάλη πρόκληση για να δούμε τελικά αυτό το περίφημο κόμμα Καριστιανού, η ελπίδα όπως επισήμως λέγεται από την 21η του Μάη, εάν θα είναι ένα κόμμα με διψήφιο ποσοστό που και μόνο για λόγους αριθμητικής θα μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω ή τέλος πάντων να έχει ρόλο ρυθμιστή στα πολιτικά πράγματα, ή αν θα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο θα κινηθεί σε μονοψήφια ποσοστά, στο 6,5, στο 7,5, στο 8, το οποίο θα είναι μεν υπολογίσιμο. Το να εκλέξεις 25 βουλευτές για παράδειγμα προφανώς και δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά πάντως είναι πολύ μακριά, πόρο απέχει από την αρχική φιλοδοξία ότι όταν το κίνημα των Τεμπών μετατρεπόταν σε κόμμα, τότε θα μπορούσε να φέρει τα πάνω κάτω να διαλύσει το πολιτικό σύστημα. Θυμίζω ότι και η πολιτική άνοιξη του κυρίου Σαμαρά ξεκίνησε όταν ξεκίνησε με φιλοδοξία να μπει σφήνα στον τότε πανίσχυρο δικοματισμό. Θυμίζω ότι τότε ο δικοματισμός ήταν δύο κόμματα του 40%, που το ένα έπαιρνε τις εκλογές όταν πήγαινε ή έφτανε το 45% και το άλλο έχανε όταν πήγαινε απλώς το 40%. Τέλος πάντων, και το κόμμα Σαμαρά έτσι ξεκίνησε, αλλά χρεοκόπησε πολιτικά. Και το κόμμα Αβραμόπουλου, θυμίζω, είχε φτάσει σχεδόν 20% στις δημοσκοπήσεις και αυτό φαινόταν ότι θα μπει εμβόλυμα ως σφήνα στο δικοματισμό. Δεν έφτασε καν σε εκλογές εκείνο. Και τώρα μάλλον επιβεβαιώνονται όλοι όσοι υποστήριζαν από την αρχή πως όταν το κίνημα των Τεμπών πάει να γίνει κόμμα, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Ας ελπίσουμε τώρα που έχουμε κόμμα ότι δεν ξεφούσκωσε το κίνημα των Τεμπών. Ας ελπίσουμε ότι είναι, αλλά ότι θα φανεί και στα μάτια της κοινωνίας, ενώ ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ένα και το άλλο, τουλάχιστον όσο ακόμη εκκρεμεί το να απονεμηθεί δικαιοσύνη, το να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πληρώσουν όλοι όσοι έφταξαν σε όλη την αλυσίδα, διότι υπήρξε μια φοβερή αλυσίδα και καλό είναι αυτό να το ξεχνάμε, όπου ο τελευταίος κρίκος της, και μοιραίος χωρίς αμφιβολία, αλλά πάντως ο τελευταίος ήταν ο περίφημος μοιραίος σταθμάρχης, υπήρχαν συμβάσεις οι οποίες δεν εκτελούνταν, υπήρχε ένα τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης που κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για 200 ψωροχιλιάρικα να το φτιάξει όταν έπιασε φωτιά εκεί στη Ζάχαρη. Υπήρχε ο μη συντονισμός από το κέντρο του ΟΣΕ στην Καρόλου. Υπήρχε η συνολική τηλεδιοίκηση η οποία δεν λειτουργούσε. Υπήρχαν πολύ περισσότερα. Δεν λειτουργούσε καμία ασφαλιστική δικλίδα και βεβαίως υπήρχε ένας υπουργός ο οποίος καλούσε τους πολιτικούς του αντιπάλους να ντρέπονται που βάζουν ζητήματα ασφαλείας, και όταν ο Γενιδούνιας και οι συνάδελφοί του του εξέθεταν με επιστολές και χτυπούσαν το καμπανάκι του κινδύνου σε σχέση με τα κενά ασφαλείας στο σιδηρόδρομο, εκείνος δεν έκανε καν τον κόπο να ανοίξει για μισή ώρα το γραφείο του, να τα ακούσει. Και αρκετοί συνάδελφοί μας και συναδέλφισές μας, για να λέμε και τα δικά μας, όταν οι μηχανοδηγοί βάζοντας μπροστά όλα αυτά τα θέματα ασφαλείας και όχι τρεις υπερορίες το μήνα, ας πούμε, έκαναν κινητοποιήσεις, έβλεπαν ότι θα μπλοκάρει το κέντρο της Αθήνας, ξεκινούσαν την είδηση μιλώντας για την ταλαιπωρία που περιμένει τους επιβάτες του ΟΣΕ και άφηναν στην άκρη τα πρακτικά ζητήματα ασφαλείας. Και κάπως έτσι, εδώ και 4 χρόνια, είμαστε 57 λιγότεροι και λιγότερες. 10:31 τίτλοι ειδήσεων, 10:31 με συγχωρείτε, τίτλοι ειδήσεων, Γαλάτια Καρακατσάνη, σε 1,5 λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Σήμερα, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 22 από τους 138 κατηγορούμενους ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ με όφελος σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, η ανοιχτή εκδήλωση στο Θησείο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο, λέει το ΠΑΣΟΚ. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, είπε, ενώ άσκησε κριτική στην πολιτική των ήρεμων νερών. Σε εξέλιξη συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Κοτζιά, ζητούν αυξήσεις στις κυρίες και επικουρικές συντάξεις και επαναφορά των δώρων. Ο θερμοστόλος στην Ευρώπη φέρνει σήμερα θερμοκρασίες ακόμη και 40 βαθμών Κελσίου σε Ισπανία, Πορτογαλία. 7 νεκρούς ανακοίνωσαν Γερμανία και Γαλλία τις τελευταίες ημέρες εν μέσω των ακραίων για την εποχή συνθήκων. Γενικά ήθριος καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζηλέου και Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. 984-oner-papaki-gmail.com τα email, το email μας. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν ο αριθμός μας είναι 6-9-48-9-84-9-84. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το Al Jazeera παίζει πρώτη είδηση ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ότι απομένουν μόνο οι υπογραφές. Ταυτοχρόνως όμως έχουμε μια φαρμακερή ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social, το δικό του social media, που μιλάει για παράδοση του Ιράν. Προφανώς αυτή η φρασεολογία, όταν αφορά ειδικά σε ένα κράτος το οποίο έχει αποδείξει ότι είχε προετοιμαστεί για όλο αυτό και ότι επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές, δεν βοηθάει για να φτάσουμε στο σημείο να πέσουν οι υπογραφές. Τραμπ είναι αυτός. Πάντως, επειδή το καλοκαίρι έρχεται, η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα και σιγά σιγά θα τα δούμε και σε λίγο με εκλεκτό συνάδελφο, συνομιλητή. Όλες οι οικονομικές αναλύσεις κάνουν λόγο για μια ενεργειακή κρίση διαρκείας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Μάρτιν Γουλφ, επικεφαλής των αναλυτών των Financial Times, έλεγε ότι η ενεργειακή και ότι η οικονομική κρίση είναι μπροστά μας, ότι δεν την έχουμε δει καν δηλαδή. Επειδή λοιπόν αυτές οι αναλύσεις περισσεύουν, είναι προφανές και σας το μεταφέρουμε και εσάς, ότι τέτοιες ειδήσεις, ειδήσεις που γεννούν έστω μια χτίδα ελπίδας, ειδήσεις οι οποίες προέρχονται από το συγκεκριμένο μέτωπο στη Μέση Ανατολή, είναι ειδήσεις στις οποίες όλοι και όλες έχουμε στραμμένα τα βλέμματά μας και μακάρι να επιβεβαιωθούν. Λέμε μακάρι, διότι με τον Τραμπ, όπως η ίδια η ζωή με πικρό τρόπο έχει αποδείξει, δεν μπορεί ποτέ να είσαι σίγουρος και σίγουρη. Για να ανοίξουμε τώρα και μια παρένθεση, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν μπείτε στο box, διαλέξετε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα μενού 5 ευρώ κλπ. Παραγγέλνετε και κερδίζετε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώσετε σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σας. Κατεβάστε το box delivery app, κάντε την παραγγελία σας και θα βγαίνετε κερδισμένος και κερδισμένη κάθε φορά. Επίσης, αν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr και θα βρείτε λογιστή. Θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ, θα σας τα εξηγήσει όλα από τον καναπέ σας και θα ξεμπερδεύετε.

0: Λοιπόν, τώρα στο πολιτικό σκηνικό πρέπει να πούμε ότι έχουμε γενικώς και άλλες έτσι ενδιαφέρουσες ειδησούλες. Καταρχάς, έτσι για να κλείσουμε με τα του κόμματος Τσίπρα, να πούμε ότι χθες είδαμε τα νεύρα τα οποία επέδειξαν και η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη από βήματος του Υπουργικού Συμβουλίου να επιτίθεται με φωτογραφικό τρόπο στον κύριο Τσίπρα. Είδαμε τον κύριο Μαρινάκη και την κυρία Σδούκου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, να επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη δήλωση Γιούνκερ στο περίφημο ντοκιμαντέρ του Sky, προκειμένου να κατηγορήσουν τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν φορολόγησε επαρκώς τους εφοπλιστές. Και βεβαίως είδαμε και το ΠΑΣΟΚ να αξιοποιεί μια διατύπωση του κυρίου Σιακαντάρη, του επικεφαλής του Ινστιτούτου, προκειμένου να κατηγορήσει τον κύριο Τσίπρα ότι ετοιμάζεται, λέει, να συγκυβερνήσει με την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ότι εδώ έχουμε έτσι μια μονταζιέρα από κάτι που είπε ο Σιακαντάρης, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό και τα λοιπά, και το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να το παρουσιάσει σαν κάτι άλλο. Αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να χρεώσει στον κύριο Τσίπρα υπόγειες σκέψεις για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς την ώρα που κορυφαία του στελέχη προσπαθούν να ξαναανοίξουν μια συζήτηση η οποία υποτίθεται ότι είχε κλείσει στο πρόσφατο συνέδριο, όταν η πρόταση του κυρίου Δούκα έγινε τελικά συνεδριακή απόφαση, ότι δηλαδή μιλάω για τη δέσμευση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ λοιπόν το ΠΑΣΟΚ φαινόταν ότι έχει ξεμπερδέψει με αυτήν την συζήτηση, και φαινόταν και στις δημοσκοπήσεις ότι ο Δούκας είχε δίκιο, διότι είχε αρχίσει να τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε κορυφαία του στελέχη να προσπαθούν να αναθεωρήσουν τη συζήτηση αυτή. Είδαμε την κυρία Διαμαντοπούλου να μας λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές. Τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, στενό πολιτικό της φίλο και επίσης προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι κακώς το ΠΑΣΟΚ εγκλωβίστηκε μόνο στο ένα σενάριο. Τον Νίκο Χριστοδουλάκη, τον επικεφαλής του InSocial, πριν μερικές μέρες εδώ στον Αθήνα 94, να τα αφήνει όλα ανοιχτά και να λέει ότι κανένα κόμμα δεν είναι λογικό να αποκαλύπτει την πολιτική συνεργασιών του πριν τις εκλογές, μιλώντας τον Νίκο Φελέκη και τη Βούλα και Χαγιά. Την ώρα λοιπόν που στελέχη του ΠΑΣΟΚ κορυφαία προσπαθούν να ανοίξουν ξανά αυτή τη συζήτηση, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί στον Τσίπρα ότι μπορεί να σκέφτεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ το καταγράφω. Να καταγράψω επίσης, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, ότι μια και μιλούσαμε για τον κύριο Δούκα, είδαμε χθες και έχει γίνει viral στα social media ο τρόπος με τον οποίο ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο Λάζαρος Κυρίζογλου, σε ένα μπιφ που είχε με τον δήμαρχο Αθηναίων, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι με το καινούργιο εκλογικό σύστημα, με τα multiple choice από τα νησιά Φίτζι, στόχος είναι να εκλέγονται δήμαρχοι ακόμη και με 30%. Και ο Κυρίζογλου ουσιαστικά το ομολόγησε, λέγοντας ότι τέλος πάντων και εσείς στον πρώτο γύρο 14% είχατε. Με άλλα λόγια, συνέδεσε το εκλογικό σύστημα με τον τρόπο με τον οποίο στο δεύτερο γύρο μπορούν να γίνονται εκλογικές ανατροπές. Όχι ότι περιμέναμε, αλλά περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει άλλη αξία αυτό να το λέει ένας πατεντάτος γαλάζιος δήμαρχος, ο οποίος την χάνει και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Λοιπόν, πάμε σε έναν εκλεκτό συνάδελφο. Πολύπειρο οικονομικό συντάκτη και αναλυτή, το Στάθη Σκηνά. Στάθη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στο ακροατές του 984.
0: Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
1: Και εγώ πολύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα οικονομικά. Αδειάζει κλεψίδρα για το Ταμείο Ανάκαμψης και σιγά σιγά η συζήτηση θα έπρεπε, νομίζω, δεν επικεντρώνεται πολύ, αλλά θα έπρεπε να επικεντρώνεται στο πώς θα είναι η Ελλάδα μετά και κατά πόσον αφήσαμε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία να φύγει ανεκμετάλλευτη. Τι λες?
1: Κοίταξε, έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σου, αν και η ευκαιρία έμεινε ανεκμετάλλευτη για τους πολλούς. Καμιά δεκαριά μεγάλοι όμιλοι χρηματοδοτήθηκαν γενναία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι 10 είναι πολλοί, πρέπει να τους μειώσω. Και βεβαίως αυτό φαίνεται και στις κερδοφορίες τους και στα αποτελέσματά τους. θα μου επιτρέψω να εστιάσω και σε κάτι άλλο. Γιατί δίνεται μια εικόνα παροχών, πλεονασμάτων κτλ. Το Υπουργείο Οικονομικό ανακοίνωσε προχθές ότι το πλεόνασμα των πρωτογενές είναι υπερδιπλάσιο, σχεδόν τριπλάσιο έναντι του αντίστοιχου περσινού για το πρώτο τετράμινο του χρόνου. Αλλά την ίδια στιγμή, και επειδή πάντοτε τα πλεονάσματα κάποιου είναι λύματα κάποια άλλου, χθες ο ΩΣΑ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία για την αποταμίευση των οικοκυριών, όχι συνολικά της οικονομίας που λαμβάνει τις επιχειρήσεις, των οικοκυριών, έτσι, των οικογενειών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο για το 2025. Υπάρχει κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, επιδεινώνει τρομακτικά και αποδεικνύει μάλλον ότι πόσο τρομακτικά έχει επιδεινωθεί η θέση οικονομική των Ελλήνων, των πολλών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία η αποταμίευση των οικοκυριών το 2025 μειώθηκε κατά 9,6%. Μειώθηκε, επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει, εν σχέση με το 24, αυτό σημαίνει περίπου γύρω στα 5 δισεκατομμύρια με 6 τράβηξαν από τις όποιες λύχρες τοποθετήσεις τους σε οποιαδήποτε μορφή κατάθεση οι Έλληνες, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την καθημερινότητά τους. Να θυμίσω ότι με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 70% των καταθέσεων δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, εκείνη η πρόσφατη έκθεση του κ. Στουρνάρα. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει όταν υπάρχει αύξηση κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 8,5%, και τώρα είναι αυτό στις Γερμανίες, Λουξεμβούργα και Γαλλίες, αλλά ακόμα και στην Ισπανία, που οι αυξήσεις φτάνουν και ξεπερνούν το 10% στις καταθέσεις των οικοκυριών, δείχνοντας μια άλλη οικονομική κατάσταση για τα νοικοκυριά αυτά. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά πλεονάσματα δημοσιονομικά τρελά, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υπερφορολόγηση των νοικοκυριών μέσω του ΦΠΑ, έτσι, ο οποίος λόγω του πληθωρισμού έχει εκτοξευθεί. Να φανταστεί κανείς ότι τα έσοδα από ΦΠΑ και άλλους έμεσους φόρους, εάν αθρηστούν για την περίοδο 2021, έτσι, γιατί το 20 είχαμε τον COVID, 21 μέχρι 2025-26, ξεπερνούν τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ. Αθρηστικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σε απόλυτα νούμερα φτάνουν κάθε χρόνο τα 6, 7, 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά ουσιαστικά είναι αφαίρεση εισοδήματος και αφαίρεση από την κατανάλωση των οικοκυριών.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί αυτά τα πλεονάσματα για να ανακουφίσει, δίνοντας επιδόματα και οποιασδήποτε άλλες παροχές στον κόσμο. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όχι ότι δεν δίνονται επιδόματα, να γίνω κάπως πιο συγκεκριμένος. Είναι γνωστό ότι πρόσφατα, γιατί πρέπει πάντα να έχουμε κάποια μέτρα σύγκρισης. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση μέτρα 300 εκατομμυρίων ευρώ μέσω Fuel Pass κτλ. Ενίσχυση των λοιπασμάτων και νομίζω ότι άλλα 200-500 εκατομμύρια συνολικά. Λέγοντας να έχουμε αποθέματα και τα διαθέτουμε για τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, μια αντίστοιχη κυβέρνηση φιλελεύθερης κατεύθυνσης, η κυπριακή κυβέρνηση, έτσι, κύριο Χριστοδουλίδη, ανακοίνωσε για πληθυσμό 591.000 ατόμων, έτσι, τόσο είναι το ελληνοκυπριακό κομμάτι στην Κύπρο με βάση τελευταία απογραφή, μέτρα 200 εκατομμυρίων. Στην Ελλάδα για 10 εκατομμύρια ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα 500 εκατομμυρίων. Μια απλή αναγωγή με βάση τον πληθυσμό θα σημαίνει ότι για να υπάρχει αντίστοιχη ανακούφιση με αυτή την οποία δέχτηκαν οι Κύπροι από τα κυβερνητικά μέτρα της Κύπρου, θα έπρεπε στην Ελλάδα να ανέρχονται τα σχετικά μέτρα στα 4 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο.
0: Mm-hmm.
1: Και ούτε θα υπάρξει. Αυτό φαίνεται και στην επιδείνωση αγοραστής δύναμης κτλ. Είναι πράγματα τα οποία είναι γνωστά. Να πω και κάτι άλλο, γιατί έναντι αυτού από την κυβερνική πλευρά και το κυβερνικό εκπρόσωπο πολλές φορές προβάλλεται η μείωση 100 φόρων κτλ. Ένα μόνο θέλω να πω. ότι όχι των επιχειρήσεων, η φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών, των φυσικών προσώπων δηλαδή, το 2008-2009, που ήταν η εποχή που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, έτσι κατά το κοινό λεγόμενο, ήταν της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, η ετήσια. Τώρα ξέρεις πόσο έχει φτάσει.
0: Για πες.
1: Τα 15. Η αντίστοιχη αύξηση των εσόδων από νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ξεπεράσει οι επιχειρήσεις, έτσι με βάση τα αποτελέσματά τους, την κρίση, δεδομένως παρουσιάζουν κέρδη πολύ ψηλότερα από το 2009, από 4,5-5 δις το 9, έχει φτάσει στα 6,5 δις.
0: Ναι.
1: Η αναλογία, δηλαδή όταν έχουμε σχεδόν 100% αύξηση στα έσοδα από νοικοκυριά, τα φορολογικά, και μόλις 30% από τους, σε όλη αυτή την περίοδο από, τους, από τα νομικά πρόσωπα, δείχνει ότι παρά τις όποιες ονομαστικές μειώσεις των φόρων, το συνολικό αποτέλεσμα μέσα από διάφορα φορολογικά τερτήρια, τώρα που δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε, φτάνει συν την τρομερή επιβάρηση από τον πληθωρισμό στον ΦΠΑ, έχει φτάσει σε εξοδοτικά επίπεδα για, τους, για τον κόσμο. Είναι κάτι που δεν αντέχεται πλέον και νομίζω ότι διαπιστώνεται και συνομιλώντας όλοι οι δημοσιογράφοι με τον απλό κόσμο, αλλά και της ενός των καταναλωτών και της ενός των εργαζομένων. Λοιπόν, αυτή
0: είναι η εποχή των ανισοτήτων, έτσι, χωρίς αμφιβολία.
1: Των τρομακτικών ανισοτήτων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή της διεύρυνσης των ανισοτήτων. Να θυμίσω ότι σύμφωνα με κάποια μελέτη πιο δημοσιευτικά από τους Financial Times, και αυτός είχε ευρύτερο ενδιαφέρον, για να φτάσουμε στην έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξε μια αύξηση του μεριδίου των επιχειρήσεων, γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο, από το 30 στο 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
0: Ναι.
1: Και αντίστοιχη μείωση του κομματιού των πολλών, έτσι, των εργαζομένων, των μισθωτών, των μικρομεσαίων, από το 70 στο 60%. Ξέρεις, βρισκόμαστε, ενώ μετά τον πόλεμο έχει αυτή η ισορροπία του 40-45 με 55%, 40-45 με επιχειρήσεις, 55-60% οι μισθωτοί και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, αυτή έχει ανατραπεί πλέον παγκοσμίως. Είμαστε πάλι στο 30-70. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν θέλω να κάνω μηχανιστικές συγκρίσεις, αλλά είμαστε όντως στην περίοδο των πολύ μεγάλων ανισοτήτων και κατά κάποιον τρόπο αυτό αντανακλάτησε στο πολιτικό επικοδόμημα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, στο να καταλήξω και σε κάτι το οποίο συνδέεται με το αρχικό σου ερώτημα, αλλά συνδυάζοντάς το με όσα είπαμε για για την κυβερνητική πολιτική, η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να παρουσιάζει υπερπλεονάσματα και να δίνει το 10%, 15-20% πολύ αυτών υπερπλεονασμάτων σε διανομή, εν πάση περιπτώσει, επιδομάτων, θέλοντας να παρουσιάσει, ξεπληρώντας προώρα σημαντικό αριθμό των φόρων, αυτά τα χρήματα εν μέρη τουλάχιστον θα μπορούσαν να αλαφρύνουν χωρίς να επιδεινώσουν σε τίποτα την δημοσιονομική εικόνα της χώρας, ούτε το χρέος.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Ο λόγος είναι ότι ακριβώς προσδοκά, είτε μέσω του SAFE, το οποίο εν πάση περιπτώσει έχει εγκριθεί και είναι το ταμείο για τους εξοπλισμούς, αλλά και ένα επόμενο πακέτο το οποίο ακούγεται ότι θα υπάρξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρουσιάσει μια δημοσιονομική εικόνα η οποία θα εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερες επιδοτήσεις τύπου Ελλάδα 2020, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλό για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και για τα έργα υποδομής. Αλλά θα έλεγα ότι δεν ισχύει το μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και γλάστρα, γιατί βλέπουμε ότι δυστυχώς ο κόσμος φτωχαίνει αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο η έσχατη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε λίγο θα μας περάσει στη Βουλγαρία ως προς το διαθέσιμο εισόδημα για κατανάλωση. Δεν είναι μόνο η τρομακτική ακρίβεια στη στέγη και όλα αυτά, η καθημερινότητα, οι τιμές που συνθέτουν η κατάσταση με τα καύσιμα.
0: Είναι και το οικονομικό μοντέλο που έχει επιλεγεί, το μοντέλο της φτηνής εργασίας.
1: Ακριβώς, αγαπητέ Γιώργο. Λοιπόν, νομίζω ότι έδωσα μια ανάγλυφη εικόνα και νομίζω ότι ας κρατήσουμε τα χθεσινά στοιχεία του όσα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πραγματικά είναι τόσο αποκαλυπτικά που νομίζω έρχονται να πω δηλαδή ότι ας πούμε, εντάξει, δεν μιλάω για τη Σουηδία που είχε αύξηση καταθέσεων 14,7.
0: Ναι.
1: Είχε τη Τσεχία που είχε 13,7. Τη Γαλλία που λένε ότι έχει οικονομική κρίση. Η αύξηση των καταθέσεων είναι 12,8 για τα νοικοκυριά, μιλάμε πάντα. Στη Γερμανία είναι 10,3%. Στην Ισπανία είναι 9,2%. Στην Ιρλανδία είναι 9%. Ο μέσος όρος είναι 8,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, περιλαμβάνει και τη Μεγάλη Βρετανία που και εκεί είναι κοντά στο 5% αύξηση καταθέσεων. Στην Πορτογαλία είναι 3,4%. Εδώ είμαστε μείον 9,3%.
0: Ναι.
1: Μόνο η Λετωνία είναι στο 0. Όλοι οι άλλοι είναι από 2% και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι εκεί μπορούν, καταναλώνουν και βάζουν και κάποια λεφτά στην άκρη.
0: Ναι.
1: Εδώ γίνεται ακριβώς το ανάποδο.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, βέβαια μπορεί να βγαίνει ο κύριος Στουρνάρας να λέει ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις στις τράπεζες. Όντως πήγανε στα 150 τόσα, στα 150 επιπλέον.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων των επιχειρήσεων. Έτσι και μιλάμε τώρα σε ό,τι αφορά τη μείωση της αποταμίευσης των οικοκυριών για όλες τις μορφές τοποθετήσεων. Δηλαδή απλές καταθέσεις ταμιευτηρίου, προθεσμιακές, εντοκαγραμμάτια κτλ. Έχουμε μείωση κατά 10% που σημαίνει δηλαδή ουσιαστικά είναι περίπου το πλεόνασμα και κάτι περισσότερο από αυτό που παρουσιάζει η κυβέρνηση.
0: Και το ενδιαφέρον είναι έτσι για να κλείσουμε σε 1,5-2 λεπτά Στάθη Σχοινά ότι το μοντέλο που έχει επιλεγεί αν εννοώ αυτή της φτηνής εργασίας, αν το συνδυάσουμε και με τη στεγαστική κρίση που ακόμα και αν αύριο το πρωί είχαμε μια αλλαγή πολιτικής, δεν αντιμετωπίζεται από μια μέρα στην άλλη, είναι πράγματα τα οποία αν συνυπολογίσουμε και ότι τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα μας κρατήσουν για χρόνια εγκλωβισμένους σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε και εγκλωβισμένες.
1: Αγαπητέ Γιώργο και αγαπητοί αγορατές του 94, ζούμε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά με τρομακτική ένταση τα τελευταία 2-3 χρόνια, πάλι τηρουμένων των αλλαγιών, μια νέα δεκαετία του 60 σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πρόσφατα κάποιοι φίλοι που επισκέφτηκαν τη Δανία μου έλεγαν ότι δεν υπήρχε μπαρ και μπαρ-ρέστοραν στο οποίο τόσο οι μπάρμαν όσο και οι σερβιτόροι να μην είναι Έλληνες. Έλληνες τριαντάριδες, Έλληνες 25άριδες. Δεν μεταναστεύει μόνο δεν υπάρχει μόνο brain drain. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο. Γιατί να μείνει στην Ελλάδα ένας γιατρός για να πάρει. Άκουσαν τώρα να πω μια περίπτωση τέλος πάντων που την ξέρω προσωπικά. Καθηγητής πανεπιστημίου, όχι μόνο στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, αλλά και στο πεδίο της νευροχειρουργικής. Πήρε σύνταξη μετά από 40-42 χρόνια 1.300 ευρώ το μήνα.
0: Ντροπή.
1: Είναι ντροπή, τεράστια ντροπή. Λοιπόν, πώς να μην πάνε, ας πούμε, για έναν καρδιολόγο ειδικευμένο στο Εδιμβούργο δίνουν 8.500 λίρες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο κόσμος. Ξέρω παιδιά τα οποία φύγανε στα 30 τους και πάνε να δουλέψουν σε ορυχεία.
0: Βέβαια. Συμβαίνει στη Θράκη, φεύγουν τα παιδιά από τη Θράκη, φεύγουν τα παιδιά από τη Δυτική Μακεδονία.
1: Αυτοί να φεύγουν, αγαπητέ Γιώργο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν, η Ελλάδα ερημώνεται, φαίνεται αυτό και στα πληθυσμιακά δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Νέες οικογένειες δεν δημιουργούνται. Το δεν είναι μόνο το, δηλαδή, η έλλειψη. Ελπίζω να υπάρξει δυνατότητα να υπάρχουν και άλλα κοινοτικά κονδύλια στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν αρκεί να υπάρξουν μόνο αυτά. Πρέπει να υπάρξει η διαχείρισή τη. Εδώ είναι δεδομένο ότι η αγροτική παραγωγή καταστρέφεται, δηλαδή γίνονται πράγματα τα οποία αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα αρνητικό για το μέλλον της Ελλάδας, της κοινωνίας έτσι, και της οικονομίας, βέβαια, αλλά όλα αυτά σημαίνουν και κοινωνία. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Λυπάμαι που μεταφέρω έτσι, πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο ευχάριστα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ευχάριστη η καθημερινότητα που ζουν οι πολίτες.
0: Όχι. Και είναι καλό να τα λέμε, να ξέρουμε τι γίνεται, να ξέρουμε ότι δεν είναι βροχή που ξαφνικά πέφτει από τον ουρανό, ότι είναι όλα αυτά απόρρια συγκεκριμένων επιλογών. Στάθη Σχοινά, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ και στη διάθεσή σου όποτε θέλεις.
0: Παρομοίως. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο πολύπειρος οικονομικός συντάκτης και αναλυτής, ο Στάθης Κινάς, Νίκος Αγγελόπουλος, Χρήστος Κόκκινος, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Όλγα Σιδηροπούλου, Γιώργος Μελιγκόνης, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη που θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η εκπομπή ήταν μία προσφορά της Κοσμοτέ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
6: Δύο star εντός εισαγωγικών κοινοβουλίου, αυτός υπουργός και αυτή αρχηγός κόμματος, συνηθίζουν να ανταλλάσσουν βαρύς χαρακτηρισμούς, προσβολές αλλά και απειλές αλληλομηνήσεων. Πρόσφατα, η αρχηγός κόμματος απεκάλεσε τον υπουργό της κυβέρνησης Κότα. Κότα, στην αργό, είναι ο Φοβιτσιάρης και ο Θρασίδηλος, αυτός που πουλάει τσαμπουκά εκ του ασφαλούς και αυτός που κακαρίζει ταπεινά όταν τον στριμώξουν, όταν σφίξουν τα γάλατα, που λένε. Όμως η κότα, το γνωστό πουλερικό, η όρνηθα, έχει μια ενδιαφέρουσα ετυμολογική προέλευση. Η κότα είναι το θηλυκό του κότος, με δύο τάφ, του πετινού, στα αρχαία ελληνικά. Συνώνυμο του πετινού, αυτού που πετάει δηλαδή, είναι βέβαια και ο κόκορας, μια ηχομιμητική λέξη από την κραυγή του πουλιού, ενώ η κλώσσα είναι η κότα που κλωσά τα αυγά της, αλλά και, μειωτικά, η φλιαρή γυναίκα, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Η κότα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λαϊκή μας παράδοση και αυτός ο δεσμός αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα. Μακαρίζουμε αυτούς που περνούν ζωή και κότα, που βρήκαν την κότα με τα χρυσά αυγά, που έχουν λεφτά να φάνε και οι κότες. Αλλά δεν ζηλεύουμε καθόλου αυτόν που ανακατεύεται με τα μπίτουρα και τον τρώνε οι κότες. Ενώ, εάν αλλού φαίνεται να συντελείται κάτι και αλλού γίνεται στην πραγματικότητα, λέμε αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Κάτι που είναι πολύ συχνό στην πολιτική. Να προσθέσω, όταν οι κρατούντες προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου μακριά από τα θέματα που έχουν όντως σημασία. Πάντως, τα δημόσια πρόσωπα θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο τη συμπεριφορά τους, τα λόγια και τις πράξεις τους και να κρατούν χαμηλό προφίλ. Καθώς είναι πολύ εύκολο να καταρρεύσει, από τη μια στιγμή στην άλλη, η βιτρίνα του θαραλέου πολιτικού και να αποκαλυφθεί η αλανιάρα κότα που κρυβόταν από κάτω όλον αυτόν τον καιρό.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθούν σήμερα οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα. Στους δρόμους ξανά οι συνταξιούχοι της Αθήνας πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κοντζιά με κεντρικό σύνθημα «Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες» και ο Σπύρος Χαλικιάς βρίσκεται εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί και οι ομιλίες των συνδικαλιστών εδώ στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοντζιά. Ήδη η πορεία έχει βγει στο δρόμο και βρίσκεται στην Ομόνοια με κατεύθυνση από τη Σταδίου στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα καταλήξει. Mm-hmm. Εκεί θα είναι η διαμαρτυρία τους έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν ξέρω αν ακούγονται τα συνθήματα από την πορεία. Όπως το πες και εσύ, το βασικό σύνθημα είναι ότι η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες. Έχουν ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο όλες οι οργανώσεις των συνταξιούχων. Ζητούν πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις τόσο στις κύριες όσο και επικουρικές συντάξεις, την άμεση καταβολή των δώρων καθώς και των αναδρομικών τους που αφορούν το επίμαχο εντεκάμινο και τέλος την οριζόντια κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για το σύνολο των συνταξιούχων. Πολλοί κόσμος εδώ, πολλά πανώ, ηλικιωμένοι, ακόμα και με άνθρωποι με οξυγόνο έχουν έρθει εδώ να διαδηλώσουν. Έχει ξεκινήσει η πορεία, βρισκόμαστε στην Ομόνοια, στην αρχή της Σταδίου, με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα και το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Δρόμος έχει κλείσει, Σπύρο, ή είναι κανονικά
2: Είναι κλειστοί και στα δύο όλος ο δρόμος και γίνονται περιφερειακές κινήσεις των αστυνομικών για να...
1: Για τα οχήματα.
2: Για τα οχήματα με τα αυτοκίνητα, ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο Χαλικιά. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Πήγες της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η κίνηση του κ. Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης, με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου, εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό ή επιλείψιμο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ είναι το όνομα του κόμματος, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ανοιχτή εκδήλωση στο Θησίο. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας, το ίδιο αμετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Μιλώντας στην παρουσίαση βιβλίου, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίζει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επισήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα για εργασίες διαρρύθμισης και επέκτασης της αίθουσας στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης. Με βάση τις τεχνικές παρεμβάσεις αυξήθηκαν κατά 100 οι θέσεις του ακροτηρίου, με τις διαμαρτυρίες ωστόσο από συγγενείς θυμάτων για ακαταλληλότητα της αίθουσας να συνεχίζονται. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, προσθέτοντας ταυτόχρονα πως είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μια νέα επίθεση την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Χθες το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν περισσότερους από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Σαφάρι ελέγχων εξαπολύει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος Ιαδέ σε νησιά και τουριστικές περιοχές με τη χρήση τάμπλετ, στα οποία έχει ενσωματωθεί η ψηφιακή εφαρμογή Έλεγχος Live με το φορολογικό προφίλ κάθε επιχείρησης, αλέχοντας και τη συνδρομή τα τελευταία χρόνια drones και τεχνητής νοημοσύνης. Μόνο για το φετινό καλοκαίρι σχεδιάζονται περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι σε πολυσύχναστες παραλίες, μαρίνες και τουριστικά σημεία με μεγάλη οικονομική δραστηριότητα. Με βάση παλαιότερους ελέγχους, στη θερινή σεζόν εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα φοροδιαφυγής που αφορούν σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις και επαγγελματίες. 4 νέα περιστατικά με μετανάστες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης καταγράφονται τις τελευταίες ώρες. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα 3 επιχειρήσεις του λιμενικού συνολικά βρέθηκαν σε λέμπους περισσότερα από 160 άτομα. 2 επεισόδια μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ένας 15χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 13χρονο, ενώ στο περιστατικό στη συνέχεια ενεπλάξαν και άλλοι ανήλικοι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, 14χρονος γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο και στην πλάτη από άγνωστο, τον οποίο είχε καλέσει στο σημείο ο 15χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Ο 14χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, προανάκριση διενεργείται από την αστυνομία. Σε άλλα διεθνή, αυξήθηκε στα 13 άτομα ο αριθμός των κρουσμάτων Χανταϊού που συνδέονται με το κουραζιερόπλοιο που εντοπίστηκε ο ιός, καθώς η Ισπανία ανακοίνωσε νέο κρούσμα μεταξύ των ασθενών που είναι σε καραντίνα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Τίτλοι ειδήσεων στις 11:30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98.3. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και στα Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά

Να είμαστε και εμείς λοιπόν. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες. Αθήνα 984. Και σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Αθήνα 984, ολοζώντανα, στα μισά της εβδομάδας. Ξεκινάμε με το ραντάρ στο δημοτικό ραδιόφωνο της Αθήνας. Καλορίζικο να πούμε, το νέο κόμμα που έκανε χθες τα αποκαλυπτήριά του, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη με μπλε και κόκκινο, ανορθόγραφη η Ελλάς, δηλαδή με ένα λάμδα, έτσι για να πιάσει και νοικοκυρέους και αριστερούς, με ένα συμβολισμό έτσι κλεψιμέικο, αν μου επιτρέπετε, του Ελλάς της Αντίστασης, που έχει ενοχλήσει ήδη πολλούς, βλέπω πολλά σχόλια στα social media. Βέβαια κάποιοι άλλοι δεξιόστροφοι, που και αυτοί είναι ένα κοινό που θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας, θυμήθηκαν ένα άλλο ακρονίμιο με την ελληνική αστυνομία, έτσι, μια χαρά, σαν το γνωστό ποτό που πάει μόλα. Πάντως, παρακολουθώντας χθες την εκδήλωση, τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα μάλλον αμήχανο, μάλλον αγχωμένο τον είδα, διάβαζε από μέσα, κοιτούσε κάτω, είχε τράκαν και είναι πολύ έμπειρος, πολύ πεπειραμένος. Εντάξει, τώρα για το περιεχόμενο θα πούμε στην πορεία, βαρετό, αδιάφορο, έτσι, δεν είχε πολλές εκπλήξεις. Ο γνωστός ίδιος, όπως τον είχαμε συνηθίσει, Αλέξη Τσίπρας, και το μόνιμο, ας πούμε, αυτή η αντιγραφή του Ανδρέα Παπανδρέου με την ιδρυτική διακήρυξη που τη σήκωσε ψηλά, αυτοί οι συμβολισμοί, οι αντιγραφές, εντάξει, και από κόσμο, είχε κόσμο, αλλά το λες και κοσμοπλημμύρα. Βέβαια θα μου πείτε, αυτά είναι οι εντυπώσεις. Ναι, είναι η εικόνα, αλλά και αυτή παίζει το ρόλο της. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί στον Αθήνα 984. Θα τα πούμε όλα, ανοίγουμε το ραντάρ, να ζητούμε την είδηση και ό,τι συμβαίνει πίσω και μπροστά από αυτή, σε μια συγκυρία πολλών εξελίξεων και πολλών μηνύσεων και δικαστικών εμπλοκών. Για παράδειγμα, το πρωί έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταθέτει μήνυση σε βάρος του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σε σχέση με όσα υποστήριζε για το ακίνητο της οικογένειας στην Κρήτη, το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Επίσης, τα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους μετά το επεισόδιο μέσα στο ΆΚΑ, στον τελικό της Ευρωλίγκας της Κυριακής, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Προσέφυγε στην ελληνική δικαιοσύνη ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, προσφεύγοντας κατά του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος απάντησε πάρα πολύ επιθετικά. Όλα θα τα πούμε μέχρι τις 12. Να πούμε ποιοι είμαστε πριν από αυτό όμως. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος είναι στις μουσικές επιλογές. Η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο 213-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι εκεί για εσάς. Πάρτε μας τηλέφωνο. Πείτε μας ό,τι θέλετε να μας πείτε, θα μας το μεταφέρουν η Ειρήνη και ο Σταύρος και εμείς εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα, όπως αυτό κάνουμε και με τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber. 6-9-48-984-984 είναι ο αριθμός. Από θέματα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε, έτσι, άλλο τίποτα. Και email περιμένουμε και δεχόμαστε βεβαίως. 984onearpapaki@gmail.com. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης θα είναι στο μικρόφωνο τα σχόλια και την παρέα και σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου. Μία αρκετά ηλιόλουστη, σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα. Ετοιμαστείτε για υψηλές θερμοκρασίες. Έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Έλεγε μια φράση ο Τσαρούχης τη δεκαετία του 60, έχουν περάσει χρόνια από τότε, παραμένει επίκαιρη όμως και σήμερα, ειδικά στην πολιτική ζωή. Στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι. 66 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορεί άνετα να βρει εφαρμογή

στην πολιτική ζωή του τόπου. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να υποστηρίζει ό,τι τον βολεύει, να κάνει το άσπρο μαύρο, να εφαρμόζει και μια άλλη γνωστή παροιμία. Ο λαός ξέρει τι λέει, γι' αυτό και μένουν πολλές από τις ρίσεις του. Το με λένε ρίζω και όλα τα γυρίζω. Τι εννοώ, έτσι, για να μην θεωρητικολογούμε. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βαρύνεται αυτά τα χρόνια, τα 7 χρόνια της διακυβέρνησης, τα αποκλοπές, τα τραγωδία των ντεμπών, τους θεσμούς που έχουν καταρακωθεί, τις απευθείας αναθέσεις, τι λέει? Λέει ότι είναι ο γιητής της θεσμικότητας, ο κ. Μητσοτάκης. Είναι ο ίδιος ο οποίος, στο κόμμα του οποίου, μια κυβέρνηση που δίνουν γραμμή ακροδεξή πολιτική, του προερχόμενη από το λαός, Γεωργιάδης, Βορύδης, Πλεύρης, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος είναι και στο επίκεντρο και λόγω του θέματος με τη δικαιοσύνη, είπαμε, στην οποία προσέφυγε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν αυτά στην κυβέρνηση, παριστάνει τον κεντρό μεταρρυθμιστή, ο κ. Μητσοτάκης. Στις μέρες του οποίου, επίσης, φίλες και φίλοι, η χώρα μας είναι ουραγός σε αγοραστική δύναμη, η σχροκέρδεια είναι ο κανόνας, και τι λέει? Τον ακούσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι το γνωστό αφήγημα, παρουσιάζει τα επιδόματα, τα φιλοδορήματα ως γενναίες λύσεις. Ο άνθρωπος, στη θητεία του οποίου δύο πρώην πρόεδροι του κόμματος και πρώην πρωθυπουργοί το έχουν γυρίσει στην πλάτη, ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος έριξε νέες βολές χθες κατά της κυβέρνησης για τα εθνικά ζητήματα, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς, που είναι ένα βήμα πριν την ίδρυση κόμματος, και λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι βαβέλ η αντιπολίτευση. Λέει η αξιωματική αντιπολίτευση είναι βαβέλ, γιατί? Επειδή δεν είναι προφανώς η βολική αντιπολίτευση που θα ήθελε. Θα τα πούμε όλα. Καλημέρα στον φίλο τον Πάνο. Καλημέρα και στον φίλο τον Θωμά. Λοιπόν, προχωράμε. Την ίδια ώρα έχουμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό, 15 χρόνια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει τώρα είναι ο νέος, είναι ο άφαρτος, ο ανανεωμένος στην πολιτική. Είναι ο πολιτικός ο οποίος έχει χάσει πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και λέει ότι επιστρέφει για να τον κερδίσει. Ωραία, το ακούμε, το καταγράφουμε και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Δεν βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Βεβαίως κάποια πράγματα μπορούμε να τα πούμε, γιατί είναι γεγονότα, ντοκουμέντα. Το γεγονός δηλαδή ότι είναι το ίδιο πρόσωπο, ο κ. Τσίπρας, ο οποίος έχει διασπάσει το κόμμα του, το οδηγεί όχι μόνο στην απαξίωση, μπορεί και δεν ξέρω ποια θα είναι η τύχη του. 6 Ιουνίου ΣΥΡΙΖΑ έχει την Κεντρική Επιτροπή για να βγάλει απόφαση. Και λέει ότι χρειάζεται ενότητα, ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά. Λέει ότι χρειάζεται προοδευτική πανστρατιά. Την ίδια ώρα όμως που και ο ίδιος και τα στελέχη που είναι στο περιβάλλον του, οι εκπρόσωποι του δηλαδή που παρουσιάζονται και στα μέσα ενημέρωσης, αποκλείουν συνεργασίες, εκτός αν πρόκειται για μεμονωμένες προσχωρήσεις σε ένα σχήμα προσωποπαγές, όπως βλέπουμε, με ένα ερώτημα. Άραγε, τον ίδιο ποιοι θα τον εκλέξουν? Βλέπουμε στα άλλα κόμματα τους εκλέγει τους αρχηγούς η βάση. Τον κύριο Τσίπρα, ποιο είναι το όργανο που θα τον εκλέξει, σε ποιος θα δίνει αναφορά? Και μπαίνει και ένα ζήτημα προφανώς χρηματοδότησης. Από πού χρηματοδοτείτε? Ένα ακόμη στην ίδια λογική, ό,τι θέλει λέει ο καθένας στην πολιτική ζωή. Ήταν ο κ. Τσίπρας 2 χρόνια, από το 23 μέχρι την παρέτησή του το Σεπτέμβριο, νομίζω το 25, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην Ελληνική Βουλή, μέλος της Ελληνικής Βουλής. Μπορούσε όποτε ήθελε να παίρνει το λόγο, να παρεμβαίνει. Πόσες φορές το έκανε, φίλες και φίλοι, θυμόσαστε? Θα σας πω εγώ που θυμάμαι. Καμία φορά. Ούτε λες και δεν υπήρχαν θέματα. Ακρίβεια, εθνικά, στεγαστικό, τίποτα. Και τώρα λέει: έχω δεσμεύσει, δεσμεύομαι για 7 πράγματα, έχω λύσεις στα προβλήματα. Και μάλιστα κατηγορεί και τους άλλους που έδιναν και δίνουν μάχες και πετυχαίνουν μικρές ή μεγαλύτερες νίκες. Λέει ότι αυτός θα τα καταφέρει καλύτερα, ενώ είχε τη δυνατότητα να το κάνει και δεν έκανε τίποτα.

0: Η εκδήλωση. Η εκδήλωση, η χθεσινή στο Θησείο, μια ανακύκλωση ήταν, μια ανακύκλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Προσπάθησαν βέβαια να δώσουν μια εντύπωση ότι είναι κάτι πολύχρωμο, κάτι μεγαλύτερο. Στελέχη από άλλους χώρους, εντάξει, μετρημένα στα δάχτυλα υπήρχαν, εντάξει, κάποια στελέχη τα οποία για διάφορους προσωπικούς λόγους, κυρίως προσωπικών φιλοδοξιών, προσωπικής πικρίας, έφυγαν και πάνε εκεί. Δικαίωμά τους βεβαίως να επιλέξουν την καινούργια κομματική τους στέγη. Τώρα, ως προς το ιδεολογικό πλαίσιο, επιμελώς αδιευκρίνιστο. Δηλαδή, αριστερός, ριζοσπάστης, κεντρός, νοικοκυρέος, μέχρι και ανοιχτό ενδεχόμενο για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αφήνουν κάποιοι από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Το διαψεύδουν βεβαίως, αλλά στο επίμαχο δεν λένε ένα καθαρό δυνατό όχι. Όλοι θα κριθούν Κυριακή κοντή γιορτή, είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη. Απλά ως πολίτες μιλώντας, εντάξει, κάποιοι έχουμε και δημόσιο λόγο και προσπαθούμε με επιχείρημα και τεκμηριωμένα να καταθέσουμε έτσι τις θέσεις μας. Δεν είναι οι πολίτες ούτε λοβοτομημένοι ούτε επιλύσμονες, έτσι. Γιατί ως γνωστόν ο λαός έχει και μνήμη και κρίση, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, εμείς παραμένουμε ψύχρεμοι σε αντίθεση με διάφορους αρθρογράφους που βλέπω κοντά στον κύριο Τσίπρα, που βγάζουν ένα πανικό, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν αυτό, με επιθέσεις που κάνουν μέσα από τα, είτε από την αρθρογραφία τους είτε από τις δημόσιες παρεμβάσεις τους. Πάμε στην πρώτη μας συζήτηση, να μην τα λέω μόνος μου, να ακούσουμε και άλλες απόψεις σε σχέση με όσα συμβαίνουν. Και αυτό το γεγονός, η ίδρυση κόμματος εχθές από τον κύριο Τσίπρα, είναι ένα γεγονός που χρήζει ανάλυσης και συζήτησης. Ο κύριος Στέλιος Κούλογλου, δημοσιογράφος στο TVXS. Στέλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς έχει μπει τέλος έτσι μια αγωνία που είχαν πολλοί για το νέο κόμμα, για το όνομα, την ιδρυτική διακήρυξη. Το δικό σου το σχόλιο, πώς το είδες?
1: Κοίτα, ο Τσίπρας μπήκε επισήμως πλέον στον πολιτικό στίβο, ενώ μέχρι τώρα ήταν θαμπό, δεν θαμπό, με ποιο σχήμα θαμπό κτλ. Νομίζω ότι οι θέσεις που εξέφρασε είναι κάτι από τα παλιά, δηλαδή δεν είδα κάτι πολύ καινούριο, ούτε ο τρόπος που διατυπώθηκαν αυτές οι θέσεις. Το καινούριο, αν έρθει, θα έρθει από τα πρόσωπα τα οποία θα παρουσιάσει, γιατί βεβαίως ένα κόμμα είναι ο αρχηγός, το πρόγραμμα, αλλά και τα πρόσωπα με τα οποία θα πει ότι εγώ με αυτούς θέλω να κυβερνήσω.
0: Ναι.
1: Αυτό παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστο, και όσο παραμένει αδιευκρίνιστο δεν μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα, δεδομένου ότι το πρόγραμμα είναι αυτά που τα λίγο πολύ τα αναμενόμενα. Ναι.
0: Στέλιο, λες για τα πρόσωπα, δηλαδή να είναι κάτι καινούργια, τεχνοκράτες, νέοι επιστήμονες, να μην είναι αυτό πολιτικά θέλει, πρόσωπα εν ενεργεία, βουλευτές από το παρελθόν, από το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα.
1: Αυτό θέλει να κάνει ο Τσίπρας. Ναι. Θέλει να παρουσιάσει καινούργια πρόσωπα και να βάλει σε δεύτερη μοίρα τα ήδη υπάρχοντα, ακόμα και αυτά που θα προσχωρήσουν.
0: Ναι.
1: Το άλλο ενδιαφέρον πολιτικό στοιχείο είναι βεβαίως ο ανταγωνισμός του με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, σίγουρα, και θα είναι σκληρός, αν δηλαδή κρίνουμε από τα όσα έχουν υποθεί από χθες το βράδυ και τόσα θα υποθούν.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να περιοριστεί αυτή η αντιπαράθεση, δεδομένου ότι έχει τελειώσει η περίοδος των μονοκομματικών κυβερνήσεων και στην Ελλάδα, και πρέπει να γίνει αντιληπτό αυτό. Επομένως, θα ήταν καλό εάν υπάρχει περιθώριο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, φυσικά ενός ανταγωνισμού, αλλά που να
0: έχει μια προοπτική, λες.
1: Να βρει στα περιθώρια συμμαχίας μετά τις εκλογές.
0: Πάντως,
1: αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται τώρα. Ναι, δεν γίνεται τώρα, με δεδομένη και την μεγάλη σου εμπειρία και σε εκλογικές αναμετρήσεις. Η κάλπη δεν είναι αυτή η οποία κάνει πολλά πράγματα. Μια γραμμή, δεν είναι μια γραμμή που τραβιέται μετά την κρίση των πολιτών και πολλά πράγματα αναθεωρούνται, αλλά μέχρι τότε υπάρχει σύγκρουση, τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, βεβαίως ποτέ μιλες ποτέ, και αυτός ο ανταγωνισμός δικαιολογείται τώρα, δεδομένου ότι και ο Τσίπρας με τις αναφορές του και στον Παπανδρέου τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ μετά το 81 κτλ. Πάει να αλλιεύσει ψηφοφόρους από τον ίδιο χώρο που αλλιεύει και το ΠΑΣΟΚ
0: πάντως,
1: του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Αυτό που είπες Στέλιο για το παρελθόν, θέλω να πω ότι πολλοί ψηφοφόροι, δεν λέω για τις μεγαλύτερες ηλικίες, δεν έχουν άμεση εικόνα αυτών των εποχών, δεκαετιών του 80. Το να επιμένει κανείς σε στοιχεία τα οποία θεωρεί θετικά που θέλει είτε να αντιγράψει είτε να υιοθετήσει, δεν είναι κάπως ξεπερασμένο τα πράγματα?
1: Κοίτα, ναι, ασφαλώς είναι, αλλά ο καθένας συμπεριφέρεται και λέει με βάση τις εμπειρίες του. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε κανονικά όλο το σχήμα της εμφάνισης και τα λοιπά να ήταν πιο μοντέρνο και προσαρμοσμένο στις νέες εποχές.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν έτσι. Δηλαδή ήταν ένα σχήμα κλασικό, παραδοσιακό. Αυτή η συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία είχε ικανό πλήθος, έτσι θα μπορούσε να έχει γίνει και πριν από 10 χρόνια. Με τα ίδια συνθήματα. Γι' αυτό λέω ότι το πρόγραμμα είναι τα δεδομένα, δηλαδή τα αυτονόητα πράγματα. Έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά κτλ. Ο κόσμος υποφέρει όλο και περισσότερο. Αλλά γι' αυτό λέω ότι τα πρόσωπα είναι που ίσως θα μπορούσαν να κάνουν την διαφορά.
0: Το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήδη συζητιέται πάρα πολύ και θετικά και αρνητικά.
1: Ήταν καλό επικοινωνιακό κόλπο, γιατί το να σε συζητάνε είτε θετικά είτε αρνητικά λειτουργεί υπέρ.
0: Ναι, συμφωνώ, ναι. Ο συγκερασμός όμως που θέλει να κάνει μια προσπάθεια έτσι να προσεγγίσει και πιο μετριοπαθή και πιο κεντρό, πιο συντηρητικά ενδεχομένως ακροατήρια, με τη διατήρηση του ενός κοινού αριστερόστροφου, μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο συγκερασμός?
1: Νομίζω ότι μετά από αρκετή περιπλάνηση και στα νερά του ποταμού, ενώ στο ποτάμι, δηλαδή στο κέντρο, ο Τσίπρας ξαναγύρισε στο παραδοσιακό του κοινό, γι' αυτό εξάλλου και έβαλε και μέσα την αριστερά στο όνομα του τίτλου. Στον τίτλο.
0: Η οποία όμως αρκεί για να τον κάνει, γιατί λέει ότι διεκδικεί την προοδευτική διακυβέρνηση. Με αυτό το κοινό, με αυτό τον κόσμο μόνο.
1: Ναι.
0: Και αν θα είναι ενιαίο το σύνολο του, ας πούμε, το 17,8, ή και εκεί πέρα βλέπουμε διαφορετικές προσεγγίσεις και επιθετικές προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Ο ίδιος φιλοδοξεί να απευθυνθεί σε μεγαλύτερο κοινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να απευθυνθεί στο κοινό όχι του 17,5% του το 18 του 2023 στις δεύτερες εκλογές, αλλά στο 32 του 19 ή στο 35-36 του 2015. Σε αυτό το κοινό πάει να αναφερθεί. Γι' αυτό ακριβώς και έκανε και πολύ ισχυρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Θέλει να... Τώρα θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Η γνώμη μου είναι ότι επειδή ο κόσμος έχει απειδήσει πραγματικά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και έχουν χειροτερεύσει όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας του, νομίζω ότι θα αναζητήσει μία λύση. Όποιος του προσφέρει μία εναλλακτική λύση θα οδηγηθεί σε αυτό στις εκλογές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ότι ο Τσίπρας, όπως άλλες εποχές, έχει δημιουργήσει ένα κίνημα ελπίδας, ανατροπής μεγάλο. Αλλά έχει δημιουργεί ένα κίνημα που θα μπορούσε, δημιουργεί ένα κόμμα, όχι κίνημα, το οποίο, μια παράταξη, η οποία θα μπορούσε να εισπράξει τη δυσαρέσκεια.
0: Ναι. Είναι νωρίς να αναζητήσουμε, να εκτιμήσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα και την επόμενη μέρα στη χώρα, έτσι κλείνοντας τη συζήτησή μας?
1: Νομίζω ναι. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα, γιατί έχουμε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού με δύο καινούργια κόμματα. Και πρέπει να περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση πριν βγάλουμε τα...
0: Η Νέα Δημοκρατία θα αντέξει?
1: Η Νέα Δημοκρατία, κατά τις πληροφορίες μου, θα βγει και ο Σαμαράς.
0: Με νέο κόμμα, λες?
1: Ναι.
0: Που θα πλήξει την προσπάθεια του Μητσοτάκη, έτσι, σαφές αυτό.
1: Ναι. Αυτό θα είναι περίπου, δεν έχει πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, αλλά θα... ισοδυναμεί με τη χαριστική βολή σε οποιαδήποτε, όχι μόνο σκέψη αυτοδυναμίας, αλλά επίσης, ας πούμε, θα συρρυκνώσει τη Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως κάτω από το 25%, δηλαδή το όριο που δίνει το μπόνους των εκλογικών εδρών. Και αυτή θα είναι η εκδίκηση που συνήθως τρώγεται κρύα. Ναι.

2-10-300-909-100 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας περιμένει και αυτό ο Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος για να τους καλέσετε. Ο Χρήστος Κόκκινος βεβαίως βάζει τα τραγούδια, κάποια είναι και δικές μας παραγγελιές. Ο Νίκος Αγγελόπουλος στον ήχο και η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης βεβαίως στο μικρόφωνο και τα σχόλια. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση. Να πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω ότι αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, κατεβάστε το, τώρα είναι η στιγμή, γιατί θα έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές θα μπορείτε να βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Επίσης, επειδή είναι μια εποχή τώρα που... επειδή ζεσταίνει ο καιρός, βγαίνουν πολλά έντομα σε πολυκατοικίες ειδικά στην Αθήνα, και το λέω διότι μπορείτε να βρείτε προσφορές απεντόμωσης πολύ οικονομικές, μόνο με 28 ευρώ για παράδειγμα, αρκεί να απευθυνθείτε στο 11888 για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή. Μπαίνετε στο 11888, πατάτε επίγουσες εργασίες, βάζετε τα στοιχεία σας και σας καλούν μετά από λίγο. Έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι και ξενιάζεται με την απεντόμωση για όλο το καλοκαίρι. 11888 λοιπόν.

0: Να πάμε και λίγο στο χώρο της κυβέρνησης, καθώς στις Νέες Δημοκρατίας, της κεντροδεξιάς, είχαμε νέες βολές από τον Κώστα Καραμαλή. Χθες παρουσιάστηκε ένα βιβλίο από τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο και τον Κωνσταντίνο Φίλη, «Νέα Παγκόσμια Τάξη». Παρέστηκε, μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής. Βεβαίως όλοι ασχολήθηκαν με την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Καραμαλής, ο οποίος τοποθετείται θεσμικά και έχει συγκεκριμένες εχμές, αλλά είναι εχμές, έτσι. Όχι μόνο για τα εθνικά, αλλά και για τις υποκλοπές και για τα ελληνοτουρκικά, με τη γνωστή υπόθεση με τη γαλάζια πατρίδα που προωθεί ο Ερντογάν, και τα έχουμε συζητήσει και εδώ στις εκπομπές μας. Ειδικά για τις υποκλοπές, ο κ. Καραμαλής είπε ότι είναι παράνομη ή τυπικά νομιμοφανής παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Και ακόμη σημείωσε σε σχέση με την ποιότητα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των θεσμών, των πολιτών, με συγχωρείτε, ότι οι θεσμοί πρωτίστως και μάλιστα η δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Αυτά δεν τα είπε κάποιος αντιπολίτευσης, τα είπε ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Πάντως μου κάνει μεγάλη εντύπωση σήμερα με τα μηνύματα που στέλνετε. Περίμενα ότι θα έχουμε διαπληκτισμούς μέσα σε εισαγωγικά και διαφωνίες. Συμφωνίες απίστευτες ακόμη και με φίλους ακροατές που είναι γνωστές οι διαφωνίες μας. Πραγματικά μένω άναυδος. Θετικά το λέω, έτσι, εκπλήσωμε θετικά. Πάμε στην κουβέντα μας, να καλημερίσω σε αυτό το σημείο τον βουλευτή επικρατείας, υπεύθυνο του κοινοβουλευτικού τομέα εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως συνταγματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλή σας ημέρα, κύριε Δουδονή.
1: Καλημέρα, κύριε Κουκλουμπέ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω για τον κύριο Τσίπρα. Θα ξεκινήσουμε, έτσι. Είναι το θέμα της ημέρας, όχι ότι μονοπολεί την δισογραφία, θα πούμε κι άλλα. Τον υποδεχθήκατε όμως ως ΠΑΣΟΚ χθες πολύ, πολύ επιθετικά. Δηλαδή. Και μάλιστα οι υποστηρικτές του, αλλόλος περιέργως και από το Μαξίμου, λένε ότι είστε αγχωμένοι, ότι έχετε νεύρα και ότι όλο αυτό οφείλεται στο ότι ο κύριος Τσίπρας θα πετάξει το κόμμα σας στο καναβάτσο, στην τρίτη θέση.
1: Οι υποστηρικτές του, είπατε, και από το Μαξίμου?
0: Όχι, λέω οι υποστηρικτές του, αλλά όλος περιέργως και από το Μαξίμου.
1: Μα οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του είναι στο Μαξίμου.
0: Πώς το λέτε τώρα αυτό?
1: Διότι το κόμμα Τσίπρα, το λέω πάρα πολύ καιρό τώρα. Το λέω από την εποχή της παρουσίασης του βιβλίου του.
0: Ναι.
1: Το κόμμα Τσίπρα είναι μια συμφωνία του κύριου Τσίπρα με το Μέγαρο Μαξίμου, με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία

0: μια φιλοδοξία άμεση. Ο σκοπός του είναι να... ο σκοπός μάλλον τον οποίο υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου ενισχύοντάς τον και φουσκώνοντάς τον είναι να ενισχυθεί η πιθανότητα να ξαναέχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές.
1: Ναι, θέλει να συσπυρώσει δηλαδή ένα κοινό που έχει δυσαρεστηθεί με την Νέα Δημοκρατία.
0: Και, και επιπλέον γνωρίζει πολύ καλά, γιατί οι εκλογές θα γίνουν σε δύο φάσεις, άρα σε δύο γύρους Ιωνί, ότι η εκλογική δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ, η δυνητική ψήφος είναι 40% και του κ. Τσίπρα είναι κάτω από το... λίγο πάνω από το 10% η δυνητική ψήφος, προσέξτε, από την οποία ψήφο αυτή συνήθως παίρνεις τη μισή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν πάμε σε διλήμματα δευτέρων εκλογών, εκεί τίνεις προς τη δυνητική ψήφο. Άρα, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει πολύ χαμηλή δυνητική ψήφο σε σχέση με τη δυνητική ψήφο του ΠΑΣΟΚ, ταυτοχρόνως συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Αν δείτε σήμερα τα κανάλια το πρωί, όσο πιο σκληρός νεοδημοκράτης είναι κανείς, τόσο πιο σκληρός υποστηρικτής του κ. Τσίπρα. Και ταυτοχρόνως δεν είδα να τον υποστηρίζει κανένας άλλος πλην των νεοδημοκρατών. Δηλαδή, κοιτάξτε, εγώ αυτό το πράγμα.
1: Οι αριστεροί τώρα, δηλαδή οι πρώην ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν τον στηρίζουν.
0: Κοιτάξτε.
1: Η Κεντρώη, για παράδειγμα.
0: Είναι σε ένα ακροατήριο που είναι κάτω από το μισό του κόμματος το οποίο διέλυσε. Δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 17%. Υπάρχουν εκεί πέρα ένα σωρό δυνάμεις. Πολύ διασπασμένες, αλλά υπαρκτές και ουσιαστικά υπαρκτές. Με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, με χιλιαδιό. Οι οποίες είναι προϊόν της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον κύριο Τσίπρα. Και προφανώς είναι εκεί, υπάρχουν. Ταυτοχρόνως ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο είναι ένα προσωποπαγές κοινό. Πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτό. Και βέβαια έχει και πάρα πολύ ισχυρή την αρνητική ψήφο. Δημιουργεί δηλαδή αντισυσπυρώσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία
1: κάποιο στοιχείο
0: ο κ. Μητσοτάκης και αποφάσισε να τον υποστηρίξει. Εγώ τα λέω εδώ και ένα χρόνο. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω γιατί θα δικαιωθώ αύριο το πρωί. Τα λέω γιατί θα δικαιωθώ όμως και θα ανατρέξετε σε όσα έχω πει.
1: Ναι, κάποιο στοιχείο πρωτοτυπία στα χθεσινά αποκαλυπτήρια, το όνομα έστω, συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν βρίσκεται έτσι κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, σα εξέπληξε θετικά ή έστω ουδέτερα.
0: Με εξέπληξε αρνητικά.
1: Αρνητικά. Γιατί το λέτε αυτό.
0: Τι είναι το αυτό, μου θυμίζει η ελληνική αστυνομία.
1: Ναι.
0: Νοεμοί οι αστυνομικοί τη Βουλή το συζητούσαν έντονα τώρα που πήγα.
1: Εσάς ως ΠΑΣΟΚ, κύριε Δοδονή, ο αντίπαλός σας ποιος είναι? Έχετε ως αντίπαλο τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη. Ως εκ τούτου...
1: Τώρα λέτε σύμμαχος, όχι ότι έχουν συμφωνήσει, ότι τέλος πάντων εξυπηρετεί όλους
0: τον... ότι έχουν συμφωνήσει.
1: Ότι έχουν συμφωνήσει.
0: Βεβαίως. Δηλαδή η αβάντα αυτή στο σύστημα, από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Υπόγειας, υπόρρητης, ρητής, expressis verbis, non expressis verbis. Αυτά θα τα κρίνει η ιστορία. Αλλά ότι υπάρχει ο κύριος σύμμαχος του κύριου Τσίπρα είναι το Μέγαρο Μαξίμου και όχι ο κόσμος αριστεράς, είναι σαφές.
1: Υπ' αυτή την έννοια, άρα ο αντίπαλος σίγουρα του κύριου Τσίπρα και δεδομένο και του κύριου Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ κύριος Ανδρουλάκης.
0: Αυτό είναι σαφές. Είναι ο αντίπαλος. Αυτός ο οποίος έχει τις μεγαλύτερες δεξαμενές, αυτός ο οποίος δεν έχει συνδιαλλαγή ποτέ με συμφέροντα, αυτός ο οποίος έχει οδηγήσει καμιά δεκαριά υπουργούς του και στελέχη του στην παρέτηση, αυτός ο οποίος αποτελεί τον εφιάλτη του για μια σειρά από θέματα, τα οποία κουκουλώθηκαν με προκλητικό τρόπο την προηγούμενη εβδομάδα, την ίδια στιγμή που η δισογραφία απασχολούνταν με τις... δηλώσεις, ας πούμε, και τις προεργασίες Τσίπρα. Άρα για να το ξεκαθαρίζουμε, ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και όλο το σύστημα χειρίζεται το ΠΑΣΟΚ με αυτόν τον χυδαίο τρόπο. Εντάξει, αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Κοιτάξτε,
1: απλά το σύστημα, εντάξει.
0: Είμαστε σε καλύτερη θέση από τις προηγούμενες φορές που τα είχαμε
1: κοινό,
0: ξαναδεί.
1: Κύριε Δοδονή, αυτός ο κόσμος ο οποίος έχει απογοητευτεί ενδεχομένως από το ΣΥΡΙΖΑ ή από τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα ή και από την διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά ας σταθούμε σε αυτό το κοινό, το αριστερόστροφο. Δεν σας ενδιαφέρει εσάς? Δηλαδή δεν πρέπει να πείτε κάτι για να το προσεγγίσετε?
0: Μα ενδιαφέρει, σας τα λέω αυτά. Δεν νομίζω, κοιτάξτε, ο κόσμος της αριστεράς είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας κόσμος με αρχές και αξίες, οικογενειακός καταβολή μου είναι από αυτόν τον κόσμο. Ναι. Ο παππούς μου ήταν στον κανονικό Ελλάς. Ναι. Και είχε πάει και γιάρο. Η συντριβή την οποία επέστη αριστερά εξαιτίας του κ. Τσίπρα, και δεν μιλάω μόνο την εκλογική συντριβή,
1: ναι,
0: που είναι η μεγαλύτερη ήττα της μεταπολίτευσης, μιλάω για την ιδεολογική συντριβή.
1: Ναι.
0: Εξαιτίας του κ. Τσίπρα η αριστερά οδηγήθηκε σε έναν μακρύ ιδεολογικό χειμώνα με κατήσχηση ιδεών οι οποίες είχαν μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας από το 1981 και μετά.
1: Ναι.
0: Και μπορώ να σας πω στο επίπεδο της ιδεολογικής συζήτησης και πιο πριν. Δηλαδή ακόμα και οι νίκες ενδεχομένως δεξιάς πριν το 1981 δεν ήταν ιδεολογικές νίκες, δεν ήταν νίκες ιδεολογικού βάθους στον πολιτισμό, στον κόσμο, στη διανόηση,
1: ναι,
0: στον απλό κόσμο,
1: κυριαρχούσε
0: η αριστερά. Για πρώτη φορά, ναι, κυριάρχησε δεξιά εξαιτίας του κ. Τσίπρα.
1: Στο σήμερα δεν αισθάνεστε ότι υπάρχει μια ιδεολογική συνάφεια, ότι είστε όμορφοι χώροι? Θα το πω, θα μας απαντήσετε. Πριν από αυτό βέβαια θα πω ότι χθες, ας πούμε, σε τηλεοπτικό σταθμό η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα είπε ότι δεν αισθάνεται το Πασόκ να είναι κοντά με το νέο κόμμα.
0: Σωστά είπε.
1: Σωστά είπε, συμφωνείτε σε αυτό, υπάρχει κάτι που συμφωνείτε
0: μαζί της. Ναι, ναι, είναι κοντά με τον κύριο Μητσοτάκη το κόμμα Τσίπρα.
1: Αυτό
0: είναι
1: γιατί κοντά, το λέτε τώρα, επειδή εφήσατε χθες και κάποια υπονοούμενα περί συγκυβέρνησης του κύριου Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν το αποκλείω καθόλου.
1: Πώς στέκει αυτό, γιατί διαψεύδεται από την πλευρά του κύριου Σεκαντάρη.
0: Έχει μια πολύ σαφή γραμμή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησε ούτε με τον Μητσοτάκη ούτε με τον Τσίπρα το 2023, όταν οι δημοσκοπήσεις μας παρουσίαζαν στο 7% και τον κύριο Τσίπρα στο 30%, για να φοβηθεί ο κόσμος να δώσει το 41% στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Και τώρα πάντως αυτό λένε, διακόπτω, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Δρυμιώτης το πρωί, πάλι σε τηλεοπτικό σταθμό, λέει πρέπει να ανησυχεί ο Ανδρουλάκης, θα δούμε τον Τσίπρα αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Είδατε.
1: Τι να δω.
0: Αυτά που σας λέω είναι ξεκάθαρο. Ο κύριος Δρυμιώτης, κάθε φορά που στριμώχνεται ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε πολύ σωστά και ο κύριος Λαβίνας, εμφανίζεται. Τώρα εμφανίζεται για να βγάλει τον κύριο Τσίπρα από δύσκολη θέση, ακολουθώντας τη γραμμή Μητσοτάκη. Δεν είναι αυτό το οποίο ζούμε, είναι φοβερό. Είναι φοβερό, και επειδή έχω και την εικόνα χωρών οι οποίες έχουν οδηγηθεί σε μια πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατολίσθηση, όπως είναι τη Μεγάλη Βρετανία, επειδή τα έχω ζήσει αυτά με κυβέρνηση δεξιάς, χωρίς αλλαγή διακυβέρνησης, αλλά με τον Κάμερον τότε να προτείνει τον Brexit, δηλαδή με μια αλλίωση της κυβέρνησης και ανίερες συμμαχίες, ούτως ώστε να παραμείνει το κόμμα στην εξουσία υπό οποιαδήποτε πολιτική, αυτό το οποίο βλέπω οφείλω να κρούσω ένα κόδωνα κινδύνου, όχι για τον Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας θα κάνει την πορεία του, θα τον παρουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τον στηρίξει μέχρι εκεί που μπορεί να τον στηρίξει. Ναι. Ξέρω, στις εκλογές δεν μπορούν να λεχθούν ψέματα.
1: Ναι.
0: Στις δημοσκοπήσεις μπορούν, στις εκλογές δεν μπορούν. Το πρόβλημα είναι η κατεύθυνση της χώρας. Ναι. Και η κατεύθυνση της χώρας έτσι όπως στείνεται αυτό το παιχνίδι είναι πολύ προβληματική. Γι' αυτό και το Πασόκ θα ορθώσει ένα ανάστημα.
1: Ναι.
0: Θα λειτουργήσει ως αυτό που πράγματι είναι, ένα ανατρεπτικό κόμμα που δεν δέχεται καμία σύμβαση και κανένα στήσιμο.
1: Ναι.
0: Και θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του που είναι ο μόνος δρόμος να βγει η Ελλάδα από αυτό το αδιέξοδο της ακρίβειας, της φτώχειας.
1: Κύριε Δοδονή,
0: του κόσμου δεν έχει να
1: πολλοί από τους ακροατές
0: μας, το
1: με τα επιχειρήματα που αρθρώνετε, λένε ότι τα παρόμοια επιχειρήματα λέει για τον Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Και λέει ότι φοβόσαστε, ας πούμε, γι' αυτό κάνετε τέτοια επίθεση.
0: Εγώ σας λέω κάτι άλλο. Δεν λέω το τι λέγεται, λέω το τι γίνεται. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ένα εξόφθαλμο αβαντάρισμα από το σύστημα του Μαξίμου, το οποίο ελέγχει σχεδόν τα πάντα.
1: Σαφές, να το
0: ξεκλείσαμε. Η χώρα είναι σε διολίσθηση. Η χώρα είναι σε διολίσθηση. Και ο λόγος για τον οποίο άνοιξε αυτό το παραθυράκι και εισήλθαν όλες αυτές οι παράμετροι είναι η εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας.
1: Μάλιστα.
0: Η χώρα ζει σε μια φάση μετατραυματική από εκείνη την περίοδο, η οποία δημιουργεί περαιτέρω περιπλοκές.
1: Λοιπόν, κύριε Δοδονή, αλλάζω θέμα. Στο ένα λεπτάκι, είστε πολύ έμπειρος και στους χρόνους και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Τον κύριο Στουρνάρα, γιατί δεν τον ψηφίσατε μαζί, λένε κάποιοι, το Πασόκ είχε κρατήσει με εκείνη την περίοδο τη χώρα στο ευρώ. Τώρα ψηφίζετε παρόν. Γιατί?
0: Κοιτάξτε, εμείς ψηφίσαμε τον κύριο Στουρνάρα για την πρώτη εξαιτία.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη εξαιτία, πάμε στα 12 χρόνια. Μάλιστα το υποστήριξε και με μεγάλη θέρμη τη δεύτερη εξαιτία, εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα όριο μέχρι το οποίο μπορούν οι άνθρωποι να είναι σε μία θέση.
1: Ποιο
0: είναι το θέτει το Σύνταγμα.
1: Και
0: αν δεν το θέτει το Σύνταγμα ή η νόμη, ναι, το θέτει η ίδια η λογική του πράγματος. Εμείς έχουμε πάει σε μια τέτοια λογική.
1: Ναι.
0: 18 χρόνια παραμονής στη θέση του κεντρικού τραπεζίτη.
1: Γιατί, αν είναι αποτελεσματικός, που το πρόβλημα.
0: Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση στην πολιτική. Να ξεφύγουμε από τους αιώνιους πολιτικούς ή τους αιώνιους παράγοντες δημοσίου βίου ή τους αιώνιους επικεφαλής αρχών.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να πάμε σε μια λογική εναλλασσόμενης διαχείριση.
1: Άρα αυτό είναι ο λόγος του, για το παρόν.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και ψηφίσαμε παρόν και όχι, όχι.
1: Σαφές. Κύριε Δοδονή, ευχαριστώ πολύ για αυτή μας την κουβέντα. Ο κ. Παναγιώτης Δοδονής, βουλευτής επικρατείας με το ΠΑΣΟΚ. Η συζήτηση αυτή, η οποία προκαλεί και το πολύ μεγάλο δικό σας ενδιαφέρον με μηνύματα, δόθηκαν απαντήσεις, καταγράφηκαν οι θέσεις και για τον Τσίπρα και για τον Μητσοτάκη και για τον Στουρνάρα, γιατί το ρωτούσατε και πολλές φορές θέτω δικά σας ερωτήματα στους καλεσμένους. Αυτό είναι το νόημα, δεν μπορώ να τα βγάλω μόνο μου από το μυαλό μου όλα. Λοιπόν, φεύγουμε, ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πάλι μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Σταθμό της Πόλης. Ο Οδυσσέας Ιωάννου, το ένθετο ξέρω μια ιστορία, το δελτίο ειδήσεων. Πιστεύω με την Γαλάτια Καρακατσάνη. Κάνω μια πρόβλεψη. Λογικά θα πέσω μέσα. Και ακολουθούν η Βούλα και Χαγιά και ο Νίκος Φελέκης. Να είστε όλοι και όλες καλά.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Ο πρώτος δίσκος του Βαγγέλη Γερμανού, «Τα Μπαράκια», κυκλοφόρησε το 1981. 12 τραγούδια βασισμένα στις μουσικές αναφορές του Γερμανού, που ήταν η rock μπαλάντα. Στο δίσκο συμμετείχε η πρωτοεμφανιζόμενη τότε Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ανάμεσα στα αρκετά τραγούδια από εκείνο το δίσκο που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, ήταν και το τραγούδι «Μάσκες». 17 χρόνια αργότερα, το 1998, κυκλοφόρησε ο δίσκος «Στο Βαγγέλη με Αγάπη», 16 πειραγμένα τραγούδια του Βαγγέλη Γερμανού, με διασκευές τραγουδιών του από φίλους του τραγουδοποιούς. Σε εκείνο το δίσκο, τις «Μάσκες», είχε τραγουδήσει ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στη Βουλή το επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο που απαγορεύει την κυκλοφορία ανηλίκων με πατίνια. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Δημήτρη Ράντο που θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια. Πράγματι, εντός των προσεχών 10 ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, είτε αυτά είναι μισθωμένα είτε ιδιόκτητα. Αυτό γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κούβελα. Όπως είπε ο Υπουργός, αν και τα θανατηφόρα ατυχήματα που εμπλέκονται τα πατίνια είναι λίγα, δύο πέρυσι και ένα φέτος, τα επείγοντα στα νοσοκομεία είναι γεμάτα από τραυματισμένους ανήλικους. Ο κύριος Κυρανάκης απίθυνε αυστηρή σύσταση προς τις επιχειρήσεις που πολλούν ηλεκτρικά πατίνια με όρια ταχύτητας άνω των 25 χιλιόμετρων να σταματήσουν να το κάνουν, γιατί αποτελεί, όπως είπε, παράνομη πράξη που διώκεται ήδη και με το νέο νόμο θα διώκεται ακόμη πιο αυστηρά. Τέλος, Γαλάτια, ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι με το νέο νομοσχέδιο θα επεκταθεί το πλαίσιο ασφάλισης και στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσης πατίνι.
1: Αρισιτής ασυλίας του δηλώνει πως θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το ακίνητό του που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει βέβαιος πως θα αθωωθεί στα δικαστήρια και προαναγγέλει πως ακολούθως θα καταθέσει αγωγή κατά του κυρίου Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική, όπως λέει σε βίντεο που ανήρτησε. Πηγές της Καριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι η κίνηση του κυρίου Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα που φέρει το όνομα Ελλάς. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, είπε στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επανήλθε με την ίδια και ίσως πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Χθες από την εκδήλωση στο Θησείο, ο κύριος Τσίπρας τόνισε ότι γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής. Εχμές κατά της κυβέρνησης για υποκλοπές και ελληνοτουρκικά από τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, μιλώντας στην παρουσίαση βιβλίου, χαρακτήρισε εξωφρενικό τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα, τονίζοντας ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών, επεσήμανε ότι παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Πρόσθεσε δε ότι το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθούν σήμερα οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χθες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Έρες και Αθήνα. Η 31η Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31η Αυγούστου. Από τα μέσα του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου, η επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπεραίωσης ετοιμάτων των ασφαλισμένων, όπως εκτιμάται από τον ΕΦΚΑ. Σε μία ώρα, ο διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, Αλέξανδρος Βαρβέρης, θα παρουσιάσει την πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού αρχείου. 4 νέα περιστατικά με μετανάστες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης καταγράφονται τις τελευταίες ώρες. Σε εξέλιξη, 3 επιχειρήσεις του λιμενικού, ενώ συνολικά βρέθηκαν πάνω σε λέμβους 160 άτομα. Βίαιο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης. 14χρονος γρονθοκοπήθηκε στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη 15χρονος. Διενεργείται προανάκριση από την Ελλάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε υπεραγορά τροφίμων κόσερ στη συνοικία Golden Green του Λονδίνου, που έχει τεθεί πρόσφατα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας, όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Χθες το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους σύμφωνα με τις αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
9: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
0: Αθήνα 984.
10: Με το ντουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις, κάμπους και βουνά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμους, της τρώνω βάγια και περνά. Παντού η πατρίδα με έχει στείλει, φρουρώ μαζί και εκδικητή, και απ' την πνοή μου θα ανατείλει καινούρια, λεύτερη ζωή.

0: Ας έλας, έλας για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά. Βουλά, δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω.
1: Τι
0: νόμισες ότι είναι το κόμμα του Τσίπρα?
1: Σε αφήνω να σολάρεις, παιδί μου.
0: Τι είναι, η Ελλάς, η αστυνομία είναι?
1: Κυρίες και κύριοι,
0: δεν είναι η Ελλάς αστυνομία?
1: Με περίμενε.
0: Που πήγανε αυτοί μέσα, που δεν
1: μα,
0: αγαπάνε.
1: Μα με ρωτάς και μετά μου απαντάς κιόλας.
0: Μα λένε, είναι, μισούν τον Τσίπρα και λένε, α, έφτιαξα, λέει, την ελληνική αστυνομία.
1: Κυρίες,
0: είναι αρχιεκαμίτης του Χρυσοχοΐδη και κάτι τέτοια. Ενώ εδώ,
1: κυρίες και κύριοι,
0: βλέπεις.
1: Είχατε το αποκλειστικό προνόμιο μέσα σε αυτήν την εβδομάδα και μέσα σε δύο μέρες να ακούσετε τον Νίκο Φελέκη να τραγουδάει τη Δευτέρα τον ύμνο του Ολυμπιακού και την Τετάρτη τον ύμνο του Ελλάς. Λοιπόν,
0: η αστυνομία δεν έχει.
1: Το έπος της Ελλάς, εννοώ της ελληνικής αστυνομίας, το έχεις κανέναν ύπνο?
0: Δεν το ξέρω, δεν τα ξέρω, δεν τα ξέρω, δεν πάω, δεν πάω αυτά. Μια φορά έκανα το λάθος και είπα, ξέρεις, από το εγώ είμαι και λίγο ανάρχο, και είπα μπάτσους τους αστυνομικούς και μου επετέθησαν η αστυνομική και λέω, παιδιά, εντάξει, ένα λάθος έκανα, αστυνομική, είστε χωροφύλακες και λοιπά. Εντάξει,
1: το χωροφύλακας είναι χειρότερος από τον μπάτσος.
0: Όχι, μου, το χωροφύλακας ήταν.
1: Ήταν
0: η πριν την.
1: Ναι, ναι, μου θυμίζει. Δηλαδή, το χωροφύλακας μου θυμίζει, ξέρω εγώ.
0: Είναι παλιά, είναι παλιά.
1: Χούντα, τέτοια πράγματα.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρίου ενοποίησε τα σώματα και έκανε την αστυνομία και τη χωροφυλακή μαζί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι. Ο Τσίπρας έφτιαξε την ελληνική, όπως την είπε, αριστερή. Συμπαράταξη.
1: Λοιπόν, πιο πολύ
0: και
1: από
0: έχει μπερδευτεί ο κόσμος
1: το...
0: αν είναι η ελληνική αστυνομία ή αν είναι ο Ελλάς.
1: Ναι,
0: ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός.
1: Ούτε με το ένα ούτε με το άλλο.
0: Αλλά
1: ο
0: τι?
1: Κόσμος είναι η αλήθεια ότι ευνηδιάστηκε από το,
0: ναι,
1: από το όνομα
0: από
1: του
0: το όνομα,
1: νέου
0: κόμματος, ναι,
1: του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Μου είπανε ότι στην εκδήλωση στο Θησείο, την που είχε πολλοί χιλιάδες κόσμου, υπήρξε θερμή υποδοχή όταν αποκαλύφθηκε το όνομα.
0: Όχι, δεν έχεις δίκιο, σε αυτό δεν έχεις δίκιο.
1: Όμως,
0: όμως ναι,
1: πραγματικά ευνηδιασμός. Εγώ ακόμη το επεξεργάζομαι μέσα μου.
0: Είχε πολύ κόσμο.
1: Δεν
0: αλλά
1: είναι
0: όταν
1: κάτι
0: το
1: που
0: όνομα,
1: με ενθουσίασε,
0: δεν το άρεσε.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο...
0: Ναι, τώρα εντάξει.
1: Αλλά είναι, όλα αυτά είναι υποκειμενικά. Η μόνη αντίφαση που εγώ βρίσκω είναι ότι ενώ πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο επέρεται ότι είναι σύγχρονο, υβριδικό, θέλει νέα πρόσωπα, φρέσκες ιδέες, θέλει να αλλάξει τη χώρα, ότι το όνομά του μας παραπέμπει σε κάτι παλαιό. Είτε αυτό αφορά την εθνική αντίσταση, είτε αφορά για κάποιους που το διαβάζουν ως ελληνική αστυνομία, αφορά κάτι συντηρητικό, είτε αν θέλεις κάποιους οι οποίοι μπορεί να το διαβάζουν με δύο λάμδα, η Ελλάς, η Ελλάδα, η χώρα μας. Επομένως είναι, πιάνει ένα τρίπτυχο που αγγίζει όλες τις πλευρές της ελληνικής ιστορίας.
0: Τώρα...
1: Μα αυτήν την έννοια, τι καλά αυτά είναι τώρα.
0: Τώρα με συγχωρείς, ελληνική αστυνομία, ο εθνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός και η Ελλάς, η Ελλάδα, δεν γίνεται και τα τρία μαζί.
1: Όταν το ακούς Ελλάς δεν είναι η Ελλάδα.
0: Όσοι ακούσαμε Ελλάς,
1: ναι,
0: όσοι ήμασταν, ναι, μαζί, ναι, σε όλους ήρθε η ελληνική αστυνομία. Μα
1: εμένα
0: είναι δυνατό,
1: δεν
0: λέμε.
1: Σε μένα δεν ήρθε.
0: Α, ήρθε
1: η ελληνική
0: Ελλάς
1: αστυνομία. Ήρθε ο Ελλάς. Ναι.
0: Αφού είπε η Ελλάς, πώς το είπε, ελληνική αριστερή.
1: Μα δεν μίλησε, φάνηκε στους δέκτες, στις οθόνες. Δεν είναι το
0: όταν είναι
1: φιλικού,
0: φιλικού γένους. Ο Ελλάς είναι ο Ελλάς. Είναι,
1: ναι,
0: ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός. Είναι αρσενικού γένους.
1: Ναι.
0: Η Ελλάς, η ελληνική αριστερή, πώς τη λέει,
1: συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη.
1: Το πιο πετυχημένο αυτού του ονόματος είναι η συμπαράταξη, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί
0: το...
1: δείχνει κάτι, ναι, μεγάλο, κάτι μαζικό, κάτι, ναι, συλλογικό. Δείχνει μια ευρύτερη παράταξη.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι με αυτά και με αυτά.
1: Έχει την εξήγηση όλης, το όνομα
0: συζήτηση,
1: του κόμματος. Κάποιοι λένε ότι όλης... δεν παίζουν ρόλο τα ονόματα.
0: Παίζουν,
1: εγώ θεωρώ ότι παίζουν
0: μεγάλο,
1: ρόλο. Γι' αυτό και σου ανέπτυξα το τρίπτυχο Ελλάς με δύο λάμδα, η Ελλάς η αστυνομία και η Ελλάς.
0: Να αγαπιόμαστε. Όταν το όνομα υπερκεράζει όλα τα άλλα,
1: ναι,
0: δηλαδή τώρα κανείς δεν ασχολείται με το πρόγραμμα, με τη διακήρυξη, με το τάδε, με το έτσι.
1: Πρόγραμμα
0: το
1: δεν ακούσαμε, ναι, γιατί θα ότι... παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
0: Όταν λοιπόν ασχολούνται όλοι με ένα όνομα και μάλιστα οι περισσότεροι, σε παίρνει, λέει, ο άλλος τηλέφωνο και σου λέει, από την Ελλάς είμαστε.
1: Ναι.
0: Τι θα νομίσει, είναι το
1: γιατί
0: κόμμα του Τσίπρα ή
1: η
0: αστυνομία.
1: Παίρνει τηλέφωνο και λέει είμαστε από την Ελλάδα.
0: Μα δεν θα πάρουν. Τα
1: ποτέ,
0: κόμματα πώ παίρνουν.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Δεν σε έχει πάρει κόμμα εσένα. Εμένα με παίρνουν.
1: Αν νόμιζα η αστυνομία ότι
0: όχι,
1: θα πάρει.
0: Όχι, ρε παιδί. Τα κόμματα δεν παίρνουν. Λέει, μου λένε εμένα από το Πασόκ σε παίρνουν.
1: Ναι.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία, από το
1: ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γεια σα. Όταν πάρει ένα του κόμματο.
0: Όταν πάρει ένα του κόμματο Τσίπρα και πει από την Ελλάδα σε παίρνουν. Τι θα σου ρίξει στο μυαλό, το κόμμα Τσίπρα ή η αστυνομία. Τι έκανα πάλι.
1: Την αστυνομία γενικώς την έχω αποθυμένη στο,
0: όλοι,
1: στο
0: ναι,
1: κεφάλι
0: όλοι.
1: Μου. Οπότε δεν θα έρθει η αστυνομία στο μυαλό μου.
0: Όταν,
1: θα έρθει ως δεύτερη όταν, και τρίτη ανάγνωση.
0: Όταν το όνομα καλύπτει όλο αυτό που έγινε, το πρόγραμμα, το περιεχόμενο, την στροφή, την επιδίωξη και γίνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι έγινε viral και πώς έγινε viral. Λέει ο άλλος γιατί δεν το ονόμαζε γαδά να τελειώνουμε.
1: Έλα εντάξει τώρα. Κοίτα, αυτό
0: δεν τα
1: διαβάζεις
0: αυτά εσύ.
1: Συμφωνώ. Είναι άλλο το δεν μου αρέσει το όνομα
0: αρέσει. Και
1: εγώ είμαι κάπως κουμπωμένη.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν, ναι, δηλαδή
0: δεν αρέσει.
1: Όταν το είδα δεν μαράθηκα λίγο, πώς να σου το πω.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν μ' αρέσει. Όπως δεν μου αρέσει και της κυρίας Καριστιανού, έτσι.
0: Δεν μ' αρέσει ούτε
1: για
0: της
1: Καριστιανού. Για να το συζητάμε.
0: Τα κόμματα
1: και
0: πρέπει
1: είναι
0: να
1: άλλο ότι πια το κόμμα θα κυριαρχεί, το όνομα θα κυριαρχήσει και θα επικαλύψει πρόγραμμα, αξίες και επεξίδες. Και, και τη ευρύτερη συμπαράταξη. Είναι ένα στοίχημα το οποίο
0: Πασόκ,
1: θα πρέπει να το λύσει από εδώ και πέρα.
0: Το Πασόκ, οι οπαδοί του, οι ψηφοφόροι του, τα μέλη, τα στελέχη του λέγονται πώς λέγονται Πασόκοι.
1: Mm-hmm.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΕΙ, του ΚΚΕ ΚΚΕΔΕΣ, τη Νέα Δημοκρατία Νεοδημοκράτε. Του Τσίπρα πώς τα λέγονται, Ελασίτες.
1: Ελασίτες, ναι.
0: Ή μπάτσι. Συγγνώμη, αστυνομική. Συγγνώμη. Πάλι θα με πλακώσουν. Πάλι θα με πλακώσουν.
1: Όργανα.
0: Ναι, τα όργανα. Ελασίτες. Γι' αυτό βγήκε ο Καμένος και λέει ιδρύω τον ΕΔΕΣ.
1: Εντάξει.
0: Ελληνική
1: εντάξει, θα πάμε τώρα και στην ελληνική, στον εμφύλιο, ναι. Ας πούμε, θα γυρίσουμε.
0: Γι' αυτό
1: και
0: εγώ
1: πάμε.
0: Θεωρώ, εντάξει. Είτε αν παραπέμπει στον Ελλάς,
1: ναι.
0: Που είναι το λογικό, όπως είπες, ναι. Σε γυρνάει τώρα 40, 60, πόσο παραπάνω, 70 χρόνια πίσω, το 44, 43, 44, μέχρι το 49 που τον εμφύλιος πες, είναι 75, 76 χρόνια πίσω. Ποιος ξέρει τον τότε Ελλάς,
1: ναι.
0: Και θα σου βγουν τώρα οι δεξιοί, που άλλο που δεν θέλει ο Μητσοτάκης,
1: ναι.
0: Κάνω, ή ας το πούμε μετά,
1: ναι.
0: Γιατί άκουσα προηγουμένως στο φίλο μας το Δημητράκη τον Κουκλουμπέρι,
1: ναι.
0: Έναν γελίο τύπο, αστείο τύπο, θα έλεγα, που μόνο ζημιά κάνει στο Πασόκ.
1: Σε ποιον αναφέρεσαι,
0: σε έναν
1: Νίκο.
0: Βουλευτή του το Δουδουνί,
1: ναι.
0: Ο οποίος είπε ότι το κόμμα Τσίπρα ιδρύθηκε σε συνεργασία με το Μαξίμου, μυστικά, ρητά, υπόρρητα, ξέρω εγώ πώς τα είπε, και ότι θα συγκυβερνήσει ο Μητσοτάκης με τον.
1: Αυτές
0: τις βλακίες.
1: Όχι,
0: αυτές τις βλακίες. Μάζεψε ο Ανδρουλάκης αυτούς τους ανθρώπους που λένε τέτοιες βλακίες. Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω. Έτσι. Και λένε αυτές τις βλακίες. Αντί να ασκήσουν μια σοβαρή κριτική, που εγώ θεωρώ ότι με αυτό το όνομα και την οριστική στροφή πλέον του Τσίπρα στην αριστερά. Γιατί θυμάσαι κάποια περίοδο λέγανε ότι θα πάει προς το κέντρο και λοιπά και έτσι και αλλιώς. Αφήνει χώρο στο Πασόκ,
1: mm-hmm.
0: Να παίξει μπάλα στην κεντροαριστερά, στην μεταρρυθμιστική ήπια, σοσιαλδημοκρατία και λοιπά, ή στον κεντρό χώρο, καθώς ο Τσίπρας φαίνεται ότι κατάλαβε ότι το ακροατήριό του είναι περισσότερο προς τα αριστερά.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν κάτι τέτοιες βλακίες όταν λέγονται από στελέχη του Πασόκ.
1: Συμφωνώ
0: όπως
1: ότι είναι Λουδουνί, κάτι το οποίο
0: ζημιώνει
1: έχει,
0: το Πασόκ
1: δεν έχει
0: και
1: αρχή,
0: είναι
1: μέση,
0: βούτυρο στο
1: και
0: ψωμί του Τσίπρα.
1: Παρά όλα αυτά να πω και στον ακροατή που λέει ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να πάρει άδεια από εσάς. Καμία άδεια από εμάς. Έχουμε δικαίωμα, έχουμε δημόσιο λόγο, είτε είμαστε απλοί πολίτες όπως και εσείς, είτε είμαστε δημοσιολογούντες. Να εκφράζουμε τη γνώμη μας για να, αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει ένα.
0: Εμένα δεν μου αρέσει, το είπα.
1: Εγώ σου λέω το επεξεργάζομαι ακόμη.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να είναι να το απογειώσει, μπορεί, και να, μπορεί να μην παίξει και καμία σημασία. Αλλά όχι να μας λέτε αν έπρεπε να ζητήσει την άδειά μας. Καμία άδεια.
0: Ναι.
1: Όπως κανένας δεν ζητάει από εμάς άδεια και κάνει αυτό που θέλει. Δεν είμαστε καλά.
0: Κοίταξε,
1: γιατί να ζητήσει άδεια αυτό, είπαμε.
0: Ο Τσίπρας αναφέρεται και σωστά και στο πατριωτικό, στο πατριωτικό θέμα, στο νέο πατριωτισμό που λέει. Εγώ είχα τη γνώμη ότι θα μπορούσε, αν ήθελε να έχει και ένα ακρονίμιο που να βγάζει μια ένταση, να το πει μέτωπο πατριωτών, ριζοσπαστών, οικολόγων, σοσιαλιστών.
1: Μπροστά. Μπροστά. Και εσύ τώρα ελληνική μπροστά. Σιδηρόδρομη μετά.
0: Όχι, μπροστά.
1: Μετά θα ήταν ΕΟΣΕ αυτό.
0: Όχι, το μπροστά. Μπροστά, μπροστά.
1: Μπροστά. Εκεί επιμένεις επειδή είναι μπροστά. Ωραία, μπροστά.
0: Ας πει οικολόγοι, σοσιαλιστές, αριστεροί.
1: Θα συζητείτε. Αυτό έχει σημασία για τους επικοινωνιολόγους. Λοιπόν, είναι κατά τη γνώμη μου πετυχημένο διότι ευνηδίασε και δεν το περίμενε κανείς.
0: Αλλά
1: και
0: άμα το όνομαζε Βούλα, πάλι δεν θα ευνηδίαζε.
1: Πάλι θα ευνηδίαζε. Εννοώ ότι δεν το περίμενε κανείς. Και από τη στιγμή που αναλύουμε και θέλουμε να πούμε τι σημαίνει και ότι στοχεύει σε διαφορετικά ακροατήρια και κοινά, ενδεχομένως αυτό να είναι καλό.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν,
0: μακάρι
1: αλλά... Ο ίδιος ξέρει, μακάρι. Μπορεί να κάναν και δική τους εσωτερική έρευνα και μέτρηση, γιατί και τα
0: λέει,
1: κόμματα
0: το
1: και οι σχηματισμοί
0: κάνουν κάποιες μετρήσεις. Το ξέρει. Αυτός και άλλοι δύο. Αυτοί οι άλλοι δύο που τους το είπε. Δεν του είπα ρε Αλέξη, μήπως κάνουμε κανένα λάθος εδώ. Εγώ σου λέω, όσοι από τον περίγυρό μου,
1: ναι,
0: άνθρωποι που θα ψηφίσουν τον Τσίπρα,
1: ναι.
0: Μόλις το άκουσαν, λέει τώρα μας κοροϊδεύει.
1: Σου λέω, δεν λέω και ότι, εγώ δεν άκουσα
0: δεν
1: τη σειρά
0: δεν θα ψηφίσουν,
1: για το όνομα,
0: ναι.
1: Αλλά αυτό δεν θα αποθήσει όποιον θέλει να ακολουθήσει τον Τσίπρα να καταθέσει την ψήφο
0: μήπως
1: της του νέου κόμματος
0: πριν τις εκλογές.
1: Δεν πρόκειται να το αλλάξει. Θα πάει και όπως ο Νούπαο και στην Άριο Πάγο να καταθέσει και
0: μετά,
1: το
0: δεν μπορεί άμα πάνε
1: όνομα.
0: Και άλλα πρόσωπα και άλλες κινήσεις και άλλες συλλογικότητες παραμονές των εκλογών. Αν εμφανιστεί μια μεγάλη δύναμη η οποία να οθεί τον Τσίπρα, μήπως τότε να βρει την ευκαιρία να το πει και κάπως αλλιώς.
1: Λοιπόν, έχουμε γκάλωπε των ακροατών μας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει τη σημασία του να πούμε και τι λέει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: δεν είναι μόνο εμείς.
0: Ναι.
1: Το ακρονίμιο Ελλάς δημιουργήθηκε επί Παπανδρέου το 1984. Λέει ο φίλος Παναγιώτης. Ο Χρήστος. Πάντως και εγώ κάτι φίλους που είναι φανατικοί με τον Τσίπρα, μόλις άκουσαν την ονομασία γελούσαν. Εμένα μου θύμισε το σύνθημα που φώναζαν με την πολιτική άνοιξη Ελλάς,
0: Αντώνη Σαμαράς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ο Μπάμπης λέει με χάλασε λίγο το όνομα, συμφωνώ μαζί, σας ρώτησε κανέναν, εκ του αποτελέσματος σας ρώταγε. Ινώ, καλά τα λέει ο Φελέκης για το θέμα του Δωδονή, προηγουμένως του βουλευτή του Πασόκ. Η γραμμή του Πασόκ για το κόμμα Τσίπρα είναι λάθος και δείχνει πανικό. Και η Γιώτα έχει στείλει ένα αντίστοιχο
0: μήνυμα.
1: Είναι
0: λάθος του Πασόκ.
1: Για τον Άγγελο τα είπαμε ότι, Άγγελε, καμία άδεια δεν πρέπει να πάρει κανένας πολιτικός αρχηγός από εμάς.
0: Θα μπορούσε να το δει ως ευκαιρία.
1: Ο Λοΐζος σε παρακαλεί με ένα κατεβατό να μην διακόπτεις κάποια κυρία και χαγιά. Ο Διονύσης
0: φίλος είναι,
1: δεν το ξέρω τον κύριο Λοΐζο. Καταλάβαμε. Ο Γιώργος, το συμπέρασμά μας είναι ότι...
0: Αλλά πόσοι έχουν πάρει τώρα σήμερα?
1: Ο κόσμος θέλει να συμμετάσχει.
0: Δεν θέλω να συμμετέχει.
1: Όχι.
0: Εγώ θέλω να καταγγέλω τους ακροατές.
1: Είναι μονοδιάστατος, κυρίες και κύριοι. Όταν βλέπω ένα μουδιασμένο λαό από το πρόβλημα που το ίδιο το σύστημα το δημιούργησε, αλλά βγαίνουν και λένε ότι ήταν επιλογή του, διότι έχουμε δημοκρατία και εντεκά στο κυβέρνηση γίνεται την πλειοψηφία. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, μήπως την προηγούμενη εκπομπή, φίλε Γιώργο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς το μήνυμά σου. Λοιπόν, εγένετο λοιπόν νέο κόμμα. Θέλω να μπω λίγο επί της ουσίας των όσων ακούσαμε χθες και όχι μόνο για τα ονόματα, τα επικοινωνιακά, τα σύμβολα, του χρωματισμού. Τα χρώματα δεν παραπέμπουν σε Ελλάς, ούτε αστυνομία, ούτε στον Ελλάς. Τα χρώματα, με συγχωρείς, πέραν του, θα έλεγα, κοκκινοφούξια, του μπλε και λίγο κοραλί και λίγο κίτρινο και λίγο σιέλ, είναι χαρούμενα χρώματα, έτσι. Είναι χαρούμενα χρώματα που έχουν και κίτρινο δεν είχε ποτέ ο συνασπισμός.
0: Είχε μια κίτρινη γραμμούλα και κόκκινο και μπλε.
1: Σιέλ δεν είχε ποτέ όμως. Έχει βάλει και σιέλ του ουρανού. Όχι, όχι, το σιέλ είναι το ανοιχτό του ουρανού. Σιέλ λέγεται στα γαλλικά.
0: Ωραία,
1: ο ουρανός. Έχει και λίγο ένα ψήγμα σιέλ μέσα στο...
0: Πώς το λέει, μόνο όριό μας ο ουρανός. Α, το μόνο
1: δώσε
0: όριό
1: μου λιγάκι
0: ουρανό.
1: Λοιπόν, τώρα, επί της ουσίας ήθελα να πω ότι με το καλημέρα ο Αλέξης Τσίπρας, να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, έβαλε απέναντί του και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή μας δείχνει ότι στο δρόμο προς τις εκλογές δεν προσπαθώντας να κάνει τι.
0: Μόνο μέτωπος ο αγώνας.
1: Ναι, ναι. Προσπαθώντας να κάνει τι. Ότι εσείς είστε δύο παλαιά κόμματα, παλαιά υλικά, με 52 χρόνια ιστορίας και εγώ φτιάχνω κάτι νέο, μοντέρνο, σύγχρονο από την αρχή. Έτσι. Και εξ αυτού του λόγου θύμισε και τα οικονομικά των συγκεκριμένων κομμάτων και τις οφειλές προς την τράπεζα που αγγίζουν περίπου το 1 δις αθρηστικά. Άρα...
0: Επίτρεψέ μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Βεβαίως,
0: μόνο σε αυτά έχει δίκιο. Αλλά κάνει λάθος αν θεωρεί ότι το κόμμα Ελλάς είναι από παρθενογένεση. Άλλωστε ο ίδιος αναφέρθηκε στο ΕΑΜ, στην ΕΔΑ, στο ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και στο πρώτη φορά αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να βάλει μέσα και λίγο το τέτοιο, κατεμέ.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να βάλει και λίγο την περίοδο
1: τι?
0: Πριν τη Χούντα, τον ανέρδοτο αγώνα για τη δημοκρατία και λοιπά. Έπρεπε
1: ναι.
0: να βάλει. Τα βάζει το ΠΑΣΟΚ αυτά. Έτσι.
1: Άρα
0: λοιπόν δεν είναι ένα κόμμα από παρθενογένεση. Έχει ιστορία.
1: Το είπε και ο ίδιος ότι
0: δεν
1: έχει
0: μπορεί να λέει,
1: καταβολές.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει ότι είναι τώρα το καινούριο και οι άλλοι
1: τα άλλα
0: κυβερνήσανε. Τι να κάνουμε.
1: Σύμφωνοι. Όμως εγώ σου λέω ποια είναι η επιδίωξή του.
0: Ναι.
1: Άσχετο αν είναι σωστό ή λάθος και
0: είναι.
1: Αν κάνουμε
0: αυτή
1: άλλη επέκταση. Επίσης, υπήρξαν αιχμές για το κόμμα Καριστιανού και όχι από τον ίδιο. Δηλαδή
0: από
1: οι παρουσιαστές, ηθοποιοί. Αυτό που είπαν για τα περιστέρια και μετά η δεύτερη αναφορά ότι αλήθεια μπορούμε να πόσα κόμματα μπορούμε να καταναλώσουμε και να αντέξουμε
0: ναι.
1: ήταν αιχμή. Έχω την αίσθηση, επειδή όλα ήταν σχεδιασμένα, μελετημένα, με αρχιτεκτονική, ότι δεν το είπαν από μόνοι τους.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί οι παρουσιαστές να βγαίνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Θεωρώ ότι η κυρία του Μασάτου, ότι νόμιζε ότι έκανε πρόζα, δεν μου άρεσε. Έτσι, γιατί
0: η
1: γυναίκα.
0: Και εμένα δεν μου άρεσε που διάβαζε το κείμενο.
1: Ναι, ναι, και πολύ κοντά, αλλά και ήταν σαν να έκανε πρόζα, σαν να κατάλαβες, ενώ όχι Χιλάκης, δεν έκανε. Πρόζα.
0: Όχι, είναι και ωραία φωνή.
1: Ήταν τώρα καλύτερος. Σκηνικά.
0: Τώρα μου
1: ήρθε
0: μια αναλαμπή
1: ναι.
0: που είπες για τα περιστέρια που είπαν ναι. οι παρουσιαστές. Μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο Ιθάκη του Τσίπρα
1: ναι.
0: ξεκινάει με την περιγραφή μιας εικόνας που ο Τσίπρας mm-hmm. βλέπει στο όνειρό του ένα περιστέρι που έχει κλειστεί σε... κάποιο κλουβί εκεί στο μπαλκόνι, δεν θυμάμαι πού ακριβώς λέει, και ξυπνάει και το απελευθερώνει. Mm-hmm. Είναι δηλαδή με το περιστέρι.
1: Και ότι ήταν συμβολικό.
0: Ναι, ότι ήταν συμβολικό και από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό, λέει ο Τσίπρας,
1: ναι.
0: ο αναστοχασμός μου κλπ. Πήρε βέβαια το περιστέρι, όχι ο Τσίπρας, το πήρε η Καριστιανού και το έκανε έμβλημα του κόμματός της.
1: Εντάξει, κοίταξε με τα πουλιά.
0: Ναι,
1: α, κάτσε γιατί πήγα να πω ένα ρήμα. Ένα ρήμα επικίνδυνο το οποίο συνοδεύεις με τη λέξη πουλή. Ασχολούνται διάφοροι και στην πολιτική.
0: Έγινε πουλόπουλο.
1: Πουλόπουλο. Το πουλόπουλο. Πού με οδηγεί σε τις σκοτεινές σκέψεις.
0: Εγώ, ναι.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν σημαίνει ότι το περιστέρι που είναι ένα σύμβολο έτσι,
0: ναι,
1: αγώνων
0: ναι.
1: δεν μπορεί να το αξιοποιήσει ένα πολιτικό κόμμα, ένας πολιτικός αρχηγός. Ακόμη και μία οργάνωση, έτσι, γιατί και το περιστέρι είναι σύμβολο ειρήνης, αλληλεγγύης και όλα αυτά. Όμως, δεν σημαίνει ότι το έκλεψε και δεν νομίζω ότι υπήρχε δεικτικότητα ως προς αυτό. Υπήρχε συνολικά μία απαξίωση του κόμματος Καριστιανού και επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ότι οι ηθοποιοί, οι παρουσιαστές από μόνοι τους ανέγονσαν ένα κείμενο το οποίο έγραψαν οι ίδιοι. Ήταν όλα τόσο καλά μελετημένα που προφανώς είχε πάρει την έγκριση του επιτελείου όλο αυτό.
0: Επίσης, μπορώ να σου πω ότι. Σε προβοκάρω.
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος Μπικούλης λέει και χίλια περιστέρια.
1: Μη λες επίθετα.
0: Αφού έτσι γράφει, να σου
1: ναι.
0: φιλούν τα χέρια.
1: Ναι.
0: Ο Δουκέλης Παναγιώτης λέει: το γέλιο της αρκούδας θα πέσει όταν κατέβει ο Σαμαράς. Εκεί να δούμε κάτι 40 και κάτι. Ναι, αυτό είναι για απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και όντως, όταν φτιάξει και αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, όντως η Νέα Δημοκρατία θα κινδυνεύσει να μην πάρει ούτε τον πόνους με το 25%. Τι είναι φελέκι του προσωπικού, τι είναι αυτό, όπα, δεν μπορώ να διαβάσω.
1: Κατεβατό γράφει ο φίλος ο Λοΐζης. Και λες ότι είναι φίλος μου που τον βάζω εγώ να σε τρολάρει.
0: Ο Λοΐζος Λαγκαδίτης.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλο. Σε παρακαλώ, έχεις γράψει ένα υπέρ της Βούλας, ένα κατά ημού, αλλά είναι 2, 4, 6, 8, 10, 20, επί 8, 200 λέξεις κοντά.
1: Είδες όμως τι γρήγορα γράφει.
0: Ναι, φοβερός.
1: Μπράβο Λοΐζο.
0: Μπράβο Λοΐζο, είναι μάλλον Κύπριος. Λοΐζος μάλλον.
1: Νομίζω ότι μας είχε πει την καταγωγή του πριν από κάποιες εβδομάδες.
0: Για το Δουδουνί δεν είδα αυτή την βλακεία που είπε. Θα την αποσύρει το Πασόκ, υποθέτω.
1: Πώς θα το αποσύρει?
0: Μα είναι δυνατόν να λέει ότι συνεννοήθηκε ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη, με τον Μητσοτάκη.
1: Είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Και λέει κρυφά σε κάποιο υπόγειο.
1: Πώς
0: το είδε αυτό? Πού βρεθήκαν στα υπόγεια του Μαξίμου και είπε ο Μητσοτάκης, Αλέξη, μήπως να κάνεις ένα ακόμα να χτυπήσουμε τον Ανδρουλάκη, και του λέει ο Τσίπρας, εντάξει Κυριακούλη, ό,τι θες εσύ να το κάνουμε. Μα είναι δυνατόν ρε
1: Δουδουνί,
0: να λες τέτοιες γελιότητες? Ναι. Σε παρακαλώ Νικόλα, Ανδρουλάκη, μάζεψε το. Θυμάμαι. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω, άστο. Γιατί μπήκε η συντρόφισσα Ιβάνα.
1: Μα... σε άνοιξαν τα μάτια.
0: Τι φοράει.
1: Γύρνα να δεις. Δεν παρεμβαίνω πια ανάμεσά σας.
0: Μπουρδοκόκκινο.
1: Ναι. Όχι μπουρδο. Μπορντοκόκκινο.
0: Μπορντοκόκκινο.
1: Κεραμιδό.
0: Κοραλί.
1: Κόραλο. Έντονο κόκκινο.
0: Ναι, είναι κομμουνίστα.
1: Και από κάτω είναι εντελώς κόμμα Τσίπρα.
0: Είναι Ελλάς.
1: Η Ελασίτσα.
2: Δεν θα μιλήσω.
1: Εντάξει.
2: Δεν
0: είναι η ελληνική αστυνομία, είναι ο Ελλάς.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Άρση της ασυλίας του θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έγραψε ο ίδιος στο X μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αναφορικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Σήμερα, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 22 από τους 138 κατηγορούμενους ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Το κόμμα Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου. Δεν αποκλείεται να δούμε συνεργασία, Μητσοτάκη Τσίπρα, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδουνής. Νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, είτε είναι μισθωμένα είτε ιδιόκτητα, κατατίθεται στη Βουλή εντός του δεκαημέρου, όπως γνωστοποίησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η 31η Μαΐου, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο σπίτι μου 2, ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Δύο επεισόδια μεταξύ ανηλίκων στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. 14χρονος γροθοκοπήθηκε στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Συνελήφθη 15χρονος, διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη και την Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, σου έχω μία απάντηση σε σχέση με τα όσα είπε ο κύριος Δουδονής εδώ στο σταθμό μας, στο ραδιοσταθμό της πόλης του 1984. Ναι, βέβαια.
1: Ο Δημήτρης εξεπλάγει και τον ξαναρώτησε.
0: Σου έχω μία απάντηση η οποία εξηγείται από μία ανακοίνωση που έβγαλε χθες το Πασόκ. Και το θυμήθηκα τώρα. Υπήρξε ένα μπιφ, μια κόντρα, αντιπαράθεση του Πασόκ επισήμως του γραφείου τύπου και του κυρίου Σχιακαντάρη, διότι το Πασόκ κατηγόρησε τον κύριο Σχιακαντάρη, που έχει συγγράψει το ιδεολογικό μανιφέστο Τσίπρα, ότι ήταν σύμβουλος του κυρίου Λοβέρδου και ζητούσε να του πει ποια είναι η γνώμη του με συγκυβέρνηση με τη δεξιά. Και επανήλθε. Άρα ενδεχομένως και τη Νέα Δημοκρατία είναι αποτυπωμένο στην δήλωση του Πασόκ. Ο κύριος Σχιακαντάρης απέφυγε στην ανάρτησή του να απαντήσει στο ερώτημα που θέσαμε σχετικά με το πώς βλέπει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα απλό όχι, γιατί δυσκολεύεται να το αρθρώσει. Κατάλαβες. Εγώ λοιπόν συνδέω αυτό.
1: Αυτή είναι η απάντηση του Πασόκ στο Σχιακαντάρη.
0: Στο Σχιακαντάρη, αλλά ο Σχιακαντάρης είναι στέλεχος.
1: Τι σχέση
0: δεν είναι κάτι άσχετο με το κόμμα
1: Τσίπρα.
0: Τι σχέση
1: έχει με τον Δουδουνή ότι υπήρξε μυστική συμφωνία του Μαξίμου με τον Τσίπρα να φτιάξει
0: αυτό
1: κόμμα.
0: Αυτό είναι, ναι, είπαμε, επιστημονική science fiction.
1: Ναι.
0: Αλλά στην πρώτη ανακοίνωση του Πασόκ,
1: ναι,
0: με αιχμή το Σχιακαντάρη,
1: ναι,
0: πετάει τα μηνύματά του και το Πασόκ. Τι λέει, ναι, στην κατακλίδα,
1: ναι,
0: αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Δουδονής το απογείωσε, για να μην πω το τερμάτισε. Όμως τα ψήγματα τέτοια και οι υπόνοιες τέτοιες αποτυπώνονται σε επίσημα δελτία τύπου του γραφείου τύπου του Πασόκ. Αυτό σου λέω.
1: Σύμβουλα, το να βγάζει το Πασόκ ένα τέτοιο και να λέει, δηλαδή αφήνει ανοιχτό, είναι διαφορετικό από το να λέει υπήρξε μυστική συμφωνία να φτιαχτεί το κόμμα προκειμένου να συγκυβερνήσουν. Είναι διαφορετικό. Το γραφείο τύπου του Πασόκ μπορεί να κάνει καλά για λόγους δικιάς του πολιτικής εκτίμησης, τοποθέτησης απέναντι στο νέο κόμμα. Να είπε, κύριε, τι θα κάνετε, θα συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είμαι
1: απαντήστε
0: σίγουρη
1: μας
0: ότι αυτό δεν είναι, δεν απαντήστε
1: μας,
0: μια
1: και είναι διαφορετικό
0: γραμμή
1: να λέει υπάρχει συμφωνία για να φτιαχτεί το κόμμα και είναι μυστική και θα το δούμε μετά στη συνέχεια να γίνεται και πράξη.
0: Δεν είμαι βέβαια, σου λέω, ότι δεν αχνοφαίνεται μία γραμμή, δεδομένου ότι το Πασόκ θεωρεί ότι δέχεται πόλεμο από την κυβέρνηση, που αυτό ισχύει από το κυβερνών κόμμα, και δεδομένου ότι το Πασόκ θεωρεί ότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, μήπως πίσω και κάτω από τις γραμμές υπονοεί ή το αφήνει να σέρνεται, γιατί και αυτό είναι μια στρατηγική, να δημιουργούνται ή να δημιουργείται η αίσθηση στον πολίτη ότι ενδεχομένως να υπάρχει μια υπόγεια πώς να σου το πω, διεργασία ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και στο κόμμα Τσίπρα. Όποιος έχει λογική, συμφωνώ. Όποιος έχει
1: είναι
0: λογική,
1: βλακώδες και κάνει,
0: δεν μπορεί να
1: κάνει ζημιά στο Πασό.
0: Κάνει
1: το
0: ζημιά.
1: Πασό έπρεπε να κάνει επίθεση στον Τσίπρα, πολιτική, ιδεολογική, ό,τι θέλει. Αυτό που είπε έρχεται από το παρελθόν.
0: Γιατί την έκανε χθες μετά την ομιλία
1: αλλά
0: του.
1: Αλλά όχι να λέει. Εκεί χάνει όχι μόνο το δίκιο της κριτικής του. Εκτίθεται.
0: Και επιχειρήματα
1: εκτίθεται
0: πολιτικά. Τώρα, είδαμε ανακοίνωση από το Πασόκ, είδαμε κυβερνητικές διαρροές.
1: Ναι.
0: Δεν είδα σιωπή, μιλιά, κουβέντα, κύχα από την Κουμουνδούρου σε σχέση
1: τι
0: με το πει, κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Πει, αφού είναι καθ' το έχω πει 100 φορές, το έχω γράψει, είναι ας πούμε εταιρεία υποεκαθάριση. 6 Ιουνίου
0: μάλιστα
1: θα αποφασίσουν τι ακριβώς.
0: Αυτό πιστεύεις εσύ.
1: Μα τι άλλο να κάνουν. Βέβαια τώρα παγώσανε
0: δεν
1: λίγο
0: το
1: με το όνομα.
0: Δεν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αν θες τη δική μου προσωπική τέτοια.
0: Ναι.
1: Στο τέλος θα υπάρξει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα κατέβει στις εκλογές. Τώρα θα είναι σε συμφωνία με κάποιο κομμάτι της Νέας Αριστεράς από αυτούς που έχουν φύγει, γιατί κάποιοι άλλοι θα πάνε και στον Τσίπρα. Από αυτούς που μένουν δηλαδή, θα είναι μαζί με τον Κοντζιά, με την Κατσέλη, κάποιο μέτωπο, ένας μικρός συνασπισμός.
0: Ο Φάμελος πού θα είναι σε όλο αυτό?
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, γιατί δεν τον βλέπω κάπου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γενικώς.
1: Ο Φάμελος έχει πρέπει από την αρχή να προστατεύσει το κόμμα του, είναι πρόεδρος του κόμματος. Έπρεπε ή να παραιτηθεί και να πει, κύριε, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στον Τσίπρα ή θα πρέπει να συνεχίσουμε από μόνοι μας.
0: Λοιπόν. Θα ρωτήσουμε λοιπόν για τι Κουμουνδούρου, για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όλα αυτά, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή του Νοτίου Τομέα Αθηνών, τον κύριο Νίκο Παπά, και μπορείς να λάβεις το λόγο και να σου λύσει τις απορίες. Καλό σας μεσημέρι.
2: Πριν πάμε. Μεσημέρι, κυρία Γιαχαλιά, κύριε Φελέκη και στους ακροατές, καλό μεσημέρι.
0: Ακούσατε, υποθέτω, τον πρόλογο, την εισαγωγή που κάναμε για να σας παρουσιάσουμε.
2: Σας ακούω, δεν μπορούσα να το αποφύγω. Δεν είχα καμία ελπίδα.
1: Θέλετε να μας αποφύγετε κιόλας.
2: Δεν είχα καμία ελπίδα.
1: Αν εσείς πάτε στο κόμμα του Τσίπρα, θα λέγεστε Λασίτης ή Μπάτσος?
2: Θα ήθελα να...
1: Δεν θέλω να την ελαφρύνω εγώ την κουβέντα.
2: Εντάξει, όχι, είναι πολύ βαρύ το ερώτημα όμως, γιατί εγώ ποτέ δεν θα σκεφτόμουν...
1: Είσαι Μπάτσος.
2: Θα ήθελα να...
1: Δεν θέλω να την ελαφρύνω εγώ την κουβέντα.
2: Εντάξει, όχι, είναι πολύ βαρύ το ερώτημα όμως, γιατί εγώ ποτέ δεν θα σκεφτόμουν...

0: Πρακτικώς καταλαβαίνω ότι θα δυσκολέψει αυτή τη συζήτησή μας, διότι δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση από το κόμμα το οποίο έχω την τιμή και το βάρος να εκπροσωπώ. Περιμένω να συνεδριάσουν τα όργανά μας και να υπάρξει τέτοια σχετική και ο πρόεδρος ο ίδιος
1: να τοποθετηθεί. Νομίζω ότι περιμένετε πολύ καιρό, κύριε Παπά, δηλαδή αυτή τη συζήτηση της αναμονής την κάνουμε εδώ και ένα μήνα.
0: Σύμφωνη, αλλά εδώ έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Χθες ιδρύθηκε ένα κόμμα. Όταν ιδρύονται κόμματα, καλούν τους πολίτες να ψηφίσουν. Οι ιδρυτές τους και οι συμμετέχοντες σε αυτά καλούν τους πολίτες να ψηφίσουν αυτά τα κόμματα και όχι άλλα. Άρα υπάρχει μια νέα συνθήκη. Δεν μπορεί κανένα από αυτό
2: πρέπει
0: να
2: το αναγνωρίσει.
1: Να... Το ίδιο λέμε, ότι εσείς... περιμένετε πολύ καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα.
0: Δεν είναι εσείς... ίδια συνθήκη έτσι κι αλλιώς. Την έχω κάνει εγώ αυτή την επισήμανση δημοσίως. Αλλά από χτες και μετά υπάρχει μια νέα συνθήκη.
2: Κύριε Παπά,
0: δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
2: Κύριε Παπά,
0: αυτό.
2: Όχι. Η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ανακοίνωση για το κόμμα Τσίπρα. Το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση για το κόμμα Τσίπρα. Η Νέα Αριστερά επίσης συνεδριάζει σήμερα για να βγάλει ανακοίνωση. Εσείς γιατί θα πρέπει να περιμένετε μέχρι στις 6 Ιουνίου. Για μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει από χτες, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν θα έπρεπε ένα κόμμα όπως από το οποίο προέρχεται ο Τσίπρας που κάνει ένα κόμμα με το οποίο κυβέρνησε, δεν θα έπρεπε εσείς αμέσως να τοποθετηθείτε τουλάχιστον σε αυτό και να αφήσετε να σέρνετε όλο αυτό το πράγμα το οποίο μόνο κακό κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ και στην επόμενη δημοσκόπηση που θα γίνει στις αρχές Ιουνίου ενδεχομένως δεν θα έχετε και κανένα λόγο ύπαρξης.
0: Οφείλουμε να τοποθετηθούμε. Δεν θα ήθελα να πω τώρα τίποτε άλλο.
2: Μήπως να επισπεύσετε.
0: Το αναμένω και όπως αναμένω και μια ενδελεχή ενημέρωση στα πλαίσια των συλλογικών μας διαδικασιών για το που βρίσκονται οι προσπάθειες υλοποίησης των αποφάσεών μας.
1: Κύριε Παπά, είπατε προηγουμένως ότι ποτέ δεν θα κάνατε κάποια αποσκήρτηση από το κόμμα σας. Και σας ρωτώ, επειδή έχει σηκωθεί πολύ σκόνη, υπάρχει θόρυβος, έχουν συζητηθεί εδώ και πολλούς μήνες και το όνομά σας και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αν προσωπικά σας καλούσε στο τηλέφωνο ο κύριος Τσίπρας και θα έλεγε θέλω να συμπαραταχθείς, είναι μέρος του ονόματος της συμπαράταξης, μαζί μου.
2: Ως παπάς ή ως
1: ΣΥΡΙΖΑ. Ως παπάς. Δεν θα πηγαίνατε.
0: Θα του απαντούσα ότι είμαι μέλος ενός κόμματος το οποίο γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, στο οποίο προείδρευες για 17 χρόνια. Για 15 χρόνια, 15, ναι. Και αυτό το κόμμα έχει πρόεδρο. Και εάν είναι στις επιθυμίες σου η συνεργασία συντεταγμένα με το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να απευθύνεις στο Σοκράτη Φάμελο. Αυτή θα ήταν η απάντησή μου.
2: Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτό που είναι το σωστό για ένα κόμμα και ένα στέλεχος κόμματος δεν το κάνουν πολλά στελέχη σας και βουλευτές σας μεταξύ των άλλων.
0: Κακός. Δεν μπορώ να το πω. Είναι
2: κύριε Παπά,
0: κακός
2: το ένα. Ο Φάμελος δεν κινητοποιείται το τέτοιο. Με συγχωρείτε τώρα. Δεν είναι εμφάνιση κόμματος αυτή. Δεν είναι. Τι να κάνουμε.
0: Πρέπει
2: τώρα
0: γρήγορα να συνεδριάσουμε, μάλιστα, να τοποθετηθούμε με βάση.
2: Άρα νωρίτερα
0: από τις
2: 6 Ιουνίου.
0: Και να είναι καθαρό, να είναι καθαρό, σας λέω, στις 6 Ιουνίου είναι η Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν και άλλα όργανα του κόμματος. Υπάρχει πολιτική γραμματεία. Θα πρέπει να γίνει αρκετά νωρίτερα.
2: Μπράβο.
0: Υπάρχει καταστατική πρόβλεψη για συγκρότηση του εκτελεστικού γραφείου, το οποίο κακώς δεν έχει συγκροτηθεί. Και νομίζω ότι εδώ πέρα η νέα συνθήκη επιβάλλει καθαρές κουβέντες. Δεν έχει κανένα στην πολυτέλεια ούτε τις επαμφωτερίζουσες τάσεις, ούτε το δικαίωμα της σιωπής, ούτε το δικαίωμα της αναβολής στη δημόσια τοποθέτηση.
2: Το θέσατε αυτό υπόψη του κυρίου Φάμελου.
1: Μετά τις χθεσινές εξελίξεις.
2: Μετά από το θέσατε στον κύριο Φάμελο, πρέπει να επισπεύσουμε.
0: Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι πάρα πολύ γνωστές οι απόψεις μου και το τι πρέπει
2: σωστό
0: να κάνουμε.
2: Μήπως
0: το
2: θα πρέπει να
0: ξέρουν. Όσοι πρέπει να τις ξέρουν.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Παπά. Τώρα, επί της ουσίας, υποθέτω ότι ακούσατε ή διαβάσατε ή ενημερωθήκατε για το περιεχόμενο της διακήρυξης του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς. Και θα ήθελα ένα σχόλιο. Πώς σας φάνηκαν αυτά που υπόθηκαν?
0: Κοιτάξτε, εμένα με καλύπτει πολύ περισσότερο όλο το υλικό στο οποίο έχουμε καταλήξει μέσα από τις πάρα πολύ συγκροτημένες, ανοιχτές, επίπονες, διαρκείς διαδικασίες συνεδριακές του κόμματός μου. Είναι λεπτομερές το πρόγραμμα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα γίνεται διαρκής δουλειά, επίπονη και λεπτομερής. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι και αναμενόμενο, ξέρετε, διότι ένα κόμμα ακόμα και όταν έχει τα προβλήματα της κλίμακας,

0: που εμείς περνάμε αυτόν τον καιρό, έχει θεσμική μνήμη. Με την έννοια ότι υπάρχουν κεκτημένα, ότι μπορείς πολύ εύκολα να ανατρέξεις, να επικαιροποιήσεις θέσεις. Έχει μία πληρότητα στο πρόγραμμά του, έχει αναπτύξει θέσεις για όλα τα ζητήματα, έχει δομές και τρόπους να επικαιροποιεί τις θέσεις του. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν μία γενική διακήρυξη.
1: Με την οποία υποθέτω κανείς δεν διαφωνεί, ούτε εσείς διαφωνείτε.
0: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι υπάρχουν παιδεία τα οποία δεν υπάρχει σαφήνεια ή δεν ακουμπάει. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι το προγραμματικό πρότιστα. Διότι εκεί πέρα, αν υπάρχει διάθεση, μπορούν να βρεθούν συγκλήσεις. Το ζήτημα είναι το πολιτικό. Εάν δηλαδή κάποιος είναι έτοιμος να κάτσει σε ένα στρογγυλό τραπέζι και να βρεθεί ένα συμμαχικό σχήμα το οποίο θα πάει στις εκλογές, ή θα μείνουμε στη συνθήκη κατακαιρματισμού.
1: Το έχει απορρίψει ο κύριος Τσίπρας. Και ο ίδιος και οι συνεργάτες του λένε εμείς δεν
0: τους
1: μιλάμε.
0: Τους συνεργάτες του, εγώ δεν θα κρυφτώ, έχω ακούσει και τον Θανάση Καρτερό και τον κύριο Βασιλιάδη και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, νομίζω όμως ότι με θεσμικό τρόπο, και γι' αυτό θα πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να πάρει την πρωτοβουλία τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα, όχι...
1: Ώρες.
0: Για να είναι καθαρή η συνθήκη στην οποία βιώνουμε. Δηλαδή υπάρχει απέτηση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει κάποιος που να απαιτεί να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρίζα. Υπάρχει κάποιος που σκέφτεται κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο? Δεν θα οφείλει να το πει, ειδικά άμα έχει θέση ευθύνης.
2: Αυτά τα ερωτήματα.
0: Για τα θέματα, που είδαν το φως της δημοσιότητας, για τα περιουσιακά στοιχεία.
2: Αυτά τα θέματα, υποθέτω τα ερωτήματα που βάζετε σε πολύ σημαντικά θέματα, τα απευθύνετε στο εσωτερικό του κόμματός σας. Γιατί
0: θεωρώ
2: όχι
0: ότι
2: στην πλευρά
0: μου,
2: Τσίπρα.
0: Δεν νομίζω ότι η πλευρά Τσίπρα έχει κάνει κάποια έκπληξη στο τελευταίο διάστημα. Είναι όλα προαναγγελφέντα. Όποιος διαβάζει λεπτομερώς το ρεπορτάζ. Είναι μικρή η Ιερουσαλήμ, η πολιτικο-δημοσιογραφική. Έτσι, ούτε οι συνάδελφοί σας γράφουν από το στομάχι τους γενικώς. Υπάρχουν και κάποιοι που παρεκκλίνουν από αυτόν τον κανόνα, αλλά δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι ότι εδώ δεν δικαιούται κανένας να κάνει τον έκπληκτο. Είναι σαφές, ήταν πάρα πολύ σαφές εδώ και καιρό ποια βήματα θα ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει να γίνει σαφές και το τι προθέσεις έχουμε εμείς ως συλλογικός φορέας, ως συντεταγμένη δύναμη. Και την πρώτη ευθύνη την έχει βεβαίως ο πρόεδρος μας.
2: Άρα λέτε έτερον εκάτερον, άσχετα με το αν υπήρξε ένα νέο κόμμα, εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνετε, αυτό είναι το θέμα σας, αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Έχω την τιμή, τη χαρά και το βάρος να εκπροσωπώ στη συχνότητά σας το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ένα συντεταγμένο κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα και έχει και πρόταση πολιτική για την εκλογική συμμαχία.
1: Να γίνω πιο συγκεκριμένος εγώ, κύριε Παπά. Αν δεν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια, την οποία πρέπει να αναλάβει ήδη ή έπρεπε να έχει ήδη αναλάβει ο Φάμελος, και δεν καρποφορήσει μια συζήτηση μεταξύ Φάμελου Τσίπρα για συμπαράταξη του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει σε εκλογές μόνος του ή με κάποιο άλλο συμμαχικό σχήμα? Ποια είναι η γνώμη δικιά
0: σας? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να υπηρετήσει στον μέγιστο βαθμό τις συλλογικές του αποφάσεις. Και η συλλογική του απόφαση προϋποθέτει την ύπαρξή του ως συντεταγμένη δύναμη, όχι την ακύρωσή του, διότι βλέπω σενάρια περί ακυρώσεως της ύπαρξης του κόμματος ως συντεταγμένη δύναμη να μετονομάζονται.
1: Πώς το λένε, περί ενσωμάτωσης.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, τώρα έχουμε κουραστεί λίγο να ακούμε και τη μία ορολογία μετά την άλλη. Δηλαδή, ο ένας έλεγε διάλυση, ο άλλος, ένας άσχετος βγήκε και είπε αυτοδιάλυση, ένας τρίτος ανιστόρητος βγήκε και είπε ακύρωση. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία και τελευταία ακούω, ας πούμε, ότι μπορεί να γίνει νοητή μία αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά.
1: Δικαιούμαι εγώ να πω και να το βάλουμε και στο δελτίο που θα βγάλει ο 984 ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στην Κεχαλιά και στο Φελέκη, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν ευοδοθούν προσπάθεια να συμπαραταχθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς, θα είναι στις εκλογές
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε να δείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία ψηφισμένη πολιτική, η οποία έχει τη ρίζα της στην απαραίτητη συνθήκη ότι λειτουργεί ως συντεταγμένη δύναμη. Λέω λοιπόν ότι οποιαδήποτε άλλη επιλογή προϋποθέτει ότι δεν είναι συντεταγμένη δύναμη.
1: Άρα πάμε σε άλλη
0: όταν
1: απόφαση.
0: Δεν είναι συντεταγμένη δύναμη, δεν έχει και αξιώματα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, εγώ το καταλαβαίνω πολύ καλά. Μήπως αυτό σημαίνει ότι εκτός
0: από... Η χώρα είναι δημοκρατική και το κόμμα μας δημοκρατικό.
1: Σωστά.
0: Προφανώς τα κόμματα είναι εθελοντικές ενώσεις πολιτών. Ναι. Δεν είναι κανένας με τη βία ενταγμένος σε κάποιο κόμμα, εκτός ξέρω εγώ αν τον κρατάνε με τίποτα παρακολουθήσεις.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, μην μπαίνουμε σε αυτά.
0: Έτσι, το λέω για την αντίπαλη παράταξη, για να μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι, ναι. Και,
0: αλλά είναι, θα σας έλεγα, θεμητό κάποιος να κάνει την επιλογή να πει ότι δεν με εκφράζει αυτό το κόμμα, πάω σε ένα άλλο. Μάλιστα. Αυτή η υβριδική κατάσταση όμως νομίζω είναι...
2: Έχετε μακρά εμπειρία στο κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και στη μετεξέλιξή του. Τα κόμματα έχουν δομές και έχουν και ηγετικές ομάδες και όργανα και κεντρικά και ηγεσία. Εμείς αυτό που δεν βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι τι κάνει η ηγεσία.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει όλοι μας στο να ανταποκριθούμε σε πάρα πολύ κρίσιμα ερωτήματα των ημερών και των στιγμών.
1: Και θα πρέπει εκτός από Κεντρική Επιτροπή να κάνετε και μετά συνέδριο για να αποφασίσει...
0: Όχι, συνέδριο δεν ξέρω αν θα χρειαστεί. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε συνεδριάσει ως πολιτική γραμματεία για να κάνουμε τη διαχείριση μιας τρέχουσας συνθήκης η οποία αλλάζει, ξέρετε, και από ώρα σε ώρα. Να ενημερωθούμε ποια είναι η οργανωτική κατάσταση του κόμματος. Αυτά είναι απαραίτητα πράγματα. Σε ποια βάση θα πάρουμε αποφάσεις.
1: Τώρα να σας πω,
0: εσείς, μισό λεπτό, κύριε Φελέκη, κύριε Γαγιά. Εσείς δικαίως με πιέζετε για να μου πείτε τι θα κάνει το κόμμα. Εγώ κάπως πρέπει να απαντήσω. Σας παραπέμπω στις αποφάσεις μας.
1: Σας έχει φέρει το κόμμα σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Μπορώ να είμαι συγκεκριμένος, εάν δεν έχω πληροφόρηση για το πώς έχει πάει η υλοποίηση ή μη των ψηφισμένων μας αποφάσεων, αν έχουμε κάνει επαφές και αν αυτές έχουν αποδώσει. Δεν μπορώ να το κάνω με πληρότητα. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε ψηφισμένες αποφάσεις. Ναι. Αυτό που δεν είναι νοητό είναι να πάψει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό το κόμμα να έχει την παρουσία του.
1: Το ίδιο το κόμμα σας φέρνει σε δύσκολη θέση επειδή ακριβώς δεν κάνει αυτά τα οποία έχετε συμφωνήσει, αυτά τα οποία έχετε αποφασίσει κλπ.
0: Εγώ λέω ότι όλοι μας, αυτό είναι δική σας αποτύπωση, λέω ότι όλοι μας πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ναι. Ανάλογα και με το ύψος της ευθύνης που μας έχουν αποδώσει τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, να συνεδριάσουμε, να έχουμε την ενημέρωση, να λάβουμε αποφάσεις, να τοποθετηθούμε.
2: Για το κόμμα Καριστιανού θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί δεν...
1: Πριν πάμε στην Καριστιανού, επειδή ο Παπάς, κύριε Παπά, εσείς γνωρίζεστε με τον Τζίπρα σχεδόν από τα γενοφάσκια σας, όπως λέγεται, από μικρά παιδιά, από νεολαίοι.
0: Ναι.
1: Σας εξέπληξε το όνομα το οποίο κατέληξε ο κύριος Τσίπρας, αυτό
0: το Ελλάς?
1: Δεν
0: θα πω σε αυτή την κουβέντα γιατί είναι εφήμερη. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι μετά από λίγες μέρες θα έχει ξεφουσκώσει και θα συζητάμε για
1: αν σας εξέπληξε, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Δεν θέλω ούτε να αξιολογήσω ούτε να τοποθετηθώ. Ειλικρινά σας μιλάω, θεωρώ ότι άλλα είναι τα μείζωνα αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνούμε, αλλά όμως.
0: Και δεν θα συμβάλλω κι εγώ στο να καλυφθούν τα κεντρικά κομβικά ερωτήματα.
1: Αφού δεν θέλετε,
2: λοιπόν,
1: πάμε.
2: Το ερώτημά μου είναι ένα σχόλιο για το κόμμα Καριστιανού. Αν καταλάβω ιδεολογικά πώς κινείται, από πού θέλει να πάρει ψήφους, αν πιστεύετε ότι θα έχει μέλλον στην ελληνική πολιτική σκηνή, γιατί δυνάμει και το κόμμα Καριστιανού που λέγεται
1: Ελπίδα
2: για
1: τη
2: Δημοκρατία. Συγγνώμη,
0: ξεχάσατε και το όνομα.
2: Σωστά, έχετε δίκιο.
1: Το Ελλάς δεν θα το ξεχάσουμε.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν επηρεάζει και εσάς ως πολιτικό σχηματισμό.
0: Κοιτάξτε με ποια έννοια. Με την έννοια την εξής, ότι θα ακουμπήσει ακροατήρια, είναι βέβαιο, που θα μπορούσε δυνητικά η αριστερά να συνομιλήσει μαζί τους. Δηλαδή, κόσμος ο οποίος αισθάνεται μια απογοήτευση, ο οποίος έχει απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα εν συνόλο, εάν η αριστερά ήταν συμπαγής, αν ήταν ενωμένη, αν είχε υπερασπιστεί το έργο της με τρόπο οργανωμένο, θα μπορούσε ακόμα και με τα ακροατήρια τα οποία όταν η πολιτική η οποία εφαρμόζεται τα απογοητεύει να συνομιλήσει. Όταν δεν είναι έτοιμη η αριστερά να το κάνει, αυτά τα ακροατήρια τα οποία βλέπουν ότι η οργανωμένη πολιτεία δεν κάνει κάτι για να βγαίνει ο μήνας, για να υπάρχει σπίτι προσιτό, για να υπάρχει ρεύμα φθηνό, για να, να μπορούν τα νέα παιδιά να κάνουν έναν οικογενειακό προγραμματισμό, να κάνουν την επιλογή της οικογένειας. Λοιπόν, όταν Αν δεν βλέπει λοιπόν η πολιτική να δίνει απαντήσεις, ενδεχομένως πάει και σε άλλες επιλογές, οι οποίες στη ρητορική της έχουν στοιχεία επικίνδυνα. Ναι. Η γενική απαξία λοιπόν της πολιτικής μπορεί να είναι ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος συνολικά για τη χώρα. Υπήρξε τέτοιος κίνδυνος όταν κατέρευσε το πολιτικό σύστημα στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Η αριστερά όμως ήταν εκεί, παρούσα με την ενωτική της πολιτική.
1: Τώρα
0: με
1: φαίνεται ότι δεν θα είναι πολιτική. Παρούσα ενωτικά η αριστερά, γιατί ο κύριος
0: Τσίπρας... Εδώ πέρα όμως θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Φελέκη και κυρία Κιχαγιά, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
1: λέω ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λέω.
1: Δεν λέω ότι φταίω, ΣΥΡΙΖΑ, λέω.
0: Άκουσα τον κύριο Μπίστη. Κύριε Παπά. Να το πω και αυτό, δεν θέλω να πέσει κάτω. Ναι. Άκουσα τον κύριο Μπίστη σε ένα κανάλι σήμερα, χτες το πρωί, δεν ξέρω πότε ήταν. Ναι. Και είπε λίγο πολύ ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι δεν υπήρξε ενότητα. Όχι, με συγχωρείτε. Η κριτική που ακούμε είναι ότι επιμένουμε παραπάνω από όσο πρέπει. Και έπρεπε να το ξέρει αυτό ο Νίκος Μπίστης με τη μακρά του πορεία. Στην αριστερά.
1: Μα δεν είναι λογικό. Νομίζω δεν ήταν πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάει στην αριστερά.
0: Δεν,
1: έφυγε
0: αυτό
1: από
0: δεν
1: το ΣΥΡΙΖΑ,
0: δεν κρίνω αυτό. Πρέπει να είμαστε ακριβείς όμως. Ναι. Δεν μπορεί να λέμε ότι εδώ πέρα οτιδήποτε μπορεί να δικαιολογηθεί επειδή δεν βγήκε μία ενωτική συνθήκη και γι' αυτό μπορεί να φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι,
0: εγώ
1: αυτή
0: δεν, έχω πρόβλημα, δεν έχω πρόβλημα, και, αλλά είναι η πρώτη φορά στην πολιτική μου παρουσία που μπορεί να κάνω επισημάνσεις κριτικής και προς το ίδιο μου το κόμμα. Προσέξτε όμως. Αλλά εδώ δεν γίνεται να ισοπεδωθούν τα πάντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιμείνει σε μια ενωτική πολιτική. Αυτή δεν τελεσφόρησε. Εάν κάποιοι επιθυμούν να κάνουμε κουβέντα το γιατί αυτό δεν έχει συμβεί, είμαστε διατεθειμένοι. Να μην έχουν αμφιβολία. Ο αγαπημένος μου Νίκος, λοιπόν, με τον οποίο συμπορευτήκαμε για πολλά χρόνια, θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό που διατύπωσε δεν είναι ακριβές. Πάρα πολύ απλό.
1: Ναι, όχι, σε αυτό θα συμφωνήσουν όλοι. Δεν νομίζω ότι κανείς καταλαβαίνει.
0: Δεν συμφωνούμε όλοι όμως, όπως βλέπετε. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Εντάξει,
0: αυτό
1: τώρα, δεν θα κάνουμε.
0: Προσπάθειας.
1: Ναι, δεν θα κάνουμε τον κύριο Μπίστη ότι θα είναι το κεντρικό πρόσωπο του διαλόγου για την ενότητα στην αριστερά. Θέλω να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει τη συμμαχία με άλλα κόμματα ή συλλογικότητες ή προσωπικότητες από την αριστερά, από την ευρύτερη και κοινωνική αριστερά, δηλαδή με εσάς, με την Νέα Αριστερά, με την Κατσέλη, όλους αυτούς που λένε ότι ανήκουν σε αυτό το χώρο. Ο κύριος Τσίπρας τράβηξε τη διαχωριστική γραμμή. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι, έχω διαβάσει τα ρεπορτάζ, έχω ακούσει τους συμμετέχοντες στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Μία καθαρή απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα θα βοηθούσε. Εμείς πρέπει τα πράγματα να βοηθήσουμε να γίνουν ξεκάθαρα μπροστά στον κόσμο της αριστεράς. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, και η οφειλία αυτή δεν προκύπτει από μία αόριστη ηθική. Προκύπτει από τη θεσμική ευθύνη που έχουμε ως εκλεγμένα μέλη της ηγεσίας.
1: Ναι. Λοιπόν, με άλλους θα μπορούσατε, κύριε Παπά, αν δεν ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια.
0: Με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως είπε ο Σωκράτης Οφάμιλος στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή.
1: Με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
2: Και
1: λοιπόν,
2: όσους μπορούν. Θα... Απλώς κάποια στιγμή πρέπει να μας το δείξετε ποιοι μπορούν και ποιοι θέλουν.
0: Συμφωνώ.
2: Για να προχωρήσετε κι εσείς με τον τρόπο που θα προχωρήσετε.
1: Δεν
2: πριν
1: λέτε...
2: συνεχιστεί η απαξίωσή σας γενικώς και από το πολιτικό σύστημα και από την κοινωνία.
1: Εγώ κατανοώ, ας πούμε, και την κριτική και την αυτοκριτική και οτιδήποτε γίνονται στο χώρο του πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο δεν κατανόησα σήμερα είναι μία ανοησία ενός βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω αν θέλετε να το αποθείτε, του Δουνή, ο οποίος είπε ότι ο Τσίπρας έφτιαξε κόμμα σε συνεννόηση με τον Μαξίμου προκειμένου να πληγεί το ΠΑΣΟΚ και μετά να συγκυβερνήσει ο Τσίπρας με τον Μαξίμου, αν θα θέλατε να κάνετε.
0: Ασχολίαστο τώρα, δεν νομίζω ότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Δεν νομίζω, όλοι συμφωνούμε.
2: Λοιπόν, κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να λάβουμε μήνυμα
1: πριν
2: τις
1: 6,
2: σύντομα.
1: Ναι, πριν τις 6.
2: Ναι, που να λέει ότι συγκαλούνται τα όργανά σας και όχι μόνο.
1: Εσάβριο.
2: Γεια
1: σας.
0: Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
1: Τι να πει ο Νίκος Παπάς, έχει δίκιο ο άνθρωπος, θα έπρεπε το κόμμα του να συνεδριάσει και αντί, ας πούμε, να περιμένει πότε θα πάει 6 Ιουνίου και ορθά εσύ επεσήμανες, δεν είναι τωρινό θέμα. Είναι και σχεδόν ένα μήνα πριν την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, είναι που περιμένουν και περιμένουν και περιμένουν και στο τέλος θα περάσει το λεωφορείο
2: και, τι κάνουν,
1: και θα είναι ακόμη στη στάση.
2: Να οριμάσει το ουίσκι πετώντας φελού στο Κεντάκι.
1: Αυτό το έκανε παλιά ο Τσίπρας.
2: Μα δεν είμαστε με τα καλά μας. Λοιπόν, εμείς αύριο.
1: Ελάς. Αντώνη Σαμαρά.
2: Το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Παναγία μου, τι μου θύμισες τώρα.
1: Μην τα λες τέτοια. Κοίτα και αυτό το Α. Πώς είναι έτσι. Άλλοι λένε.
2: Έχει ένα αστεράκι.
1: Θυμίζει, λέει, του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Α. Άλλοι λένε ότι. Θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι λένε ότι θυμίζει ΤΑΔΕ. Εν πάση περιπτώσει, κατάφερε ο Τσίπρας να κουβεντιάζεται το Ελλάς, αλλά όχι για το σωστό λόγο. Και αν ρωτήσει επικοινωνιολόγους, όχι αυτούς που λένε ότι αρκεί να συζητιέται το όνομα, αυτή είναι η επιτυχία, εγώ διαφωνώ με αυτό, είναι ότι επισκιάζει όλη την μπράντα και αυτό που επιχείρησε ο Τσίπρας. Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, ελπίζω. Ας βάλουμε μια τελεία.
1: Και δεν βάζουμε ρεσί.
2: Πες και την ελπίδα, άντε. Ελπίδα στη δημοκρατία. Γεια σας, κύριε.
1: Ποια είναι η ελπίδα στη δημοκρατία? Εγώ ξέρω πως θα το ονόμαζα το κόμμα.
2: Πώς?
1: Ελπινίκη.
2: Καλά.
1: Ελπίδα και νίκη.
2: Εντάξει.
1: Ελπινίκη. Είχα μια γιαγιά Ελπινίκη. Λοιπόν, γεια σας.
2: Γεια σας, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.
3: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
4: Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλόσωμος και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και τον τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχει νεκρογονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μιας τερκημειώδους, οδυνηρές σκληρής σχέσης. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνυπάρχουν λόγω του ακλόνου του δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις, και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι, και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύκλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
3: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Το επόμενο δεκαήμερο θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποιήσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απίφθηνε αυστηρή σύσταση προς τις επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας άνω των 25 χιλιόμετρων να σταματήσουν να το κάνουν, γιατί αποτελεί παράνομη πράξη που διώκεται ήδη και με τον νέο νόμο θα διώκεται ακόμα αυστηρότερα. Επίσης, ο αναπληρωτής Υπουργός σημείωσε ότι με το νέο νομοσχέδιο θα επεκταθεί το πλαίσιο ασφάλισης και στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσεως πατίνι. Άρση της ασυλίας του δηλώνει ότι θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά στις δημόσιες τοποθετήσεις του για το ακίνητό του που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει βέβαιος ότι θα αθωωθεί στα δικαστήρια και προαναγγέλει πως ακολούθως θα καταθέσει αγωγή κατά του κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική, όπως λέει σε βίντεο που ανήρτησε. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη τώρα σημειώνουν ότι η κίνηση του κ. Ανδρουλάκη δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης, με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματός του με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξή του. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, είπε στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επανήλθε με την ίδια και ίσως πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγή των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει χαμηλή δυνητική ψήφο, ταυτόχρονα να συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδουνής, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δεν αποκλείεται να δούμε συνεργασία Μητσοτάκη-Τσίπρα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα βρεθούν σήμερα 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λαμβάνουν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Χτες η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις στο πλαίσιο νέας επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Την συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030, μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και ο Απόστολος Χονδρόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση μαζί με τον Πρωθυπουργό, να σας πω να χαιρετήσω και να αναφέρεται στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Πριν από λίγο γνωστοποίησε την συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων που λαμβάνω για την περίοδο, για την επόμενη τετραετία. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια, με 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από εθνικούς φόρους και ουσιαστικά γίνεται μια μακροχρόνια εθνική πολιτική, όπως είπε. Το προγράμματα τα οποία αφορά και η συνέχιση έχουν να κάνουν με την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του τραχύλου της μήτρας, του παχαίως εντέρου, του καρδιακιακού κινδύνου και το πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης παχυσαρκίας ανηλίκων και ανήλικων, καθώς και πρόγραμμα για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Χονδρόπουλε. 31 Μαΐου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Η προθεσμία, υπενθυμίζεται, για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ των δικαιούχων και της τράπεζας παραμένει η 31 Αυγούστου. Από τα μέσα του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου, η επιτάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπεραίωσης αιτημάτων των ασφαλισμένων, όπως εκτιμάται από τον ΕΦΚΑ. Σε λίγη ώρα, ο διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας μας, Αλέξανδρος Βαρβέρης, θα παρουσιάσει την πορεία δημιουργίας του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της ψηφιοποίησης, του ασφαλιστικού αρχείου. Η πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι μικρή λόγω της αδυναμίας του εχθρού, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης, την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες. Χθες το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός μετά από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στον Λίβανο βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν πάνω από 30 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές. Σκληρή επίθεση κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στο μήνυμά του για τη σημερινή γιορτή των θυσιών των μουσουλμάνων. Κάνοντας μια εκτενή αναφορά στη Γάζα και την Παλαιστίνη, μίλησε για ενότητα του μουσουλμανικού κόσμου, τονίζοντας ο Μπένιαμιν Νετανιάχου θα πάρει το μάθημα που του αξίζει. σοβαρά οικονομικά προβλήματα εντωμεταξύ αντιμετωπίζει το Συμβούλιο Ειρήνης που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ για να επιβλέψει την διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Φλόριδας της Γάζας παρά τις δεσμεύσεις για το αντίθετο, όπως αναφέρουν σήμερα οι Financial Times, επικαλούμενοι 4 πηγές με γνώσεις του θέματος. Κρούσμα ευλογιαστών προβατών εντοπίστηκε σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Σπύρο Ζαχαριά, πρόκειται για εκτροφή 100 προβάτων, τα οποία σήμερα θα θανατωθούν, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες που προβλέπει το πρωτόκολλο. Σε άλλα διεθνή, για πρωτοφανή άνοδο της στάθμης του Εφράτη τις επόμενες μέρες, προειδοποίησε το αρμόδιο Υπουργείο της Συρίας, καλώντας τους κατοίκους στις όχθες του ποταμού να λάβουν άμεσα προληπτικά μέτρα. Ήδη τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που δείχνουν ψάρια να φτάνουν στα χωράφια. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Αθήνα 984.
10: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς είσαι σήμερα?
1: Εντάξει.
0: Τέλεια, είσαι τέλεια, Κουμάντου.
1: Διασκεδάζω.
0: Κοίταξε να δεις. Από το πρωί διασκεδάζουν πολύ.
1: Από χθες.
0: Από χθες διασκεδάζουν ακόμη πιο πολύ.
1: Από χθες.
0: Αλλά εντάξει, Κουμάντου, θα περαιδιδείξε. Όλα θα φανούν και όλα θα,
1: ναι, ναι,
0: θα κρυθούν.
1: Προφανώς, προφανώς. Όλοι και όλα.
0: Ναι. Έτσι. Κοίταξε να δεις, αυτός ο θόρυβος είναι πάρα πολύ καλός.
1: Για το θόρυβο.
0: Ο θόρυβος είναι επικοινωνιακά, είναι τέλεια.
1: Ναι, φοβερό είναι αυτό.
0: Επιλογή. Το να κάνεις θόρυβο ανακοινώνοντας το όνομα ενός κόμματος. Και σε αυτό αναφερόμαστε, όπως όλη η Ελλάδα σήμερα. Και επειδή δεν θα ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο ζήτημα στην σημερινή εκπομπή, θα περιμένουμε λίγο να κάτσει και η σκόνη που είπαμε με την Κουμάντου.
1: Ναι, εντάξει, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς.
0: Σχολιάζουμε τώρα και εμείς, παρατηρητές.
1: Και ανόκρανοι παρατηρητές.
0: Και ανόκρανοι παρατηρητές, το τι έγινε χθες με το όνομα.
1: Ναι.
0: Το πηξίδα τι απέγινε, ρε Κουμάντου.
1: Το είπε 2-3 φορές.
0: Όχι, ρε παιδί μου, που ήταν η διαρροή, ας πούμε.
1: Εντάξει,
0: αυτό,
1: αφού το είπα και το έκαψε, σιγά μην ήταν. Αφού το έκαψε στο βίντεο, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Τέλος πάντων, εγώ είχα μείνει στο.
1: Εγώ είδα στην Μιλένα νέα εποχή κάποια στιγμή, γιατί είχε κυκλοφορήσει ένα ότι μπορεί να έχει και το νέα μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Α, νέα εποχή. Mm, εντάξει, οκ. Okay.
0: Τώρα το Ελλάς, εντάξει, ξέρετε όλο το θόρυβο που δημιούργησε, ξέρετε όλοι. Ο καθένας κάνει με βάση τις δικές του προσλαμβάνουσες, κάνει αναγωγή στο τι είναι αυτό το Ελλάς. Και ξεκινάμε από τον Ελλάς και καταλήγουμε στην Ελλάς και στο ενδιάμεσο το ηχητικό κομμάτι της Ελλάδος Ελλάς, ως ηχητική αναφορά θέλω να πω. Αλλά όλη αυτή η ιστορία κάνει καλό στο νέο κόμμα.
1: Ναι, θα δείξει, θα φανεί. Θα αρχίσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, θα δούμε.
0: Ναι, απλά το επικοινωνιακό, το ότι σήμερα
1: το επικοινωνιακό,
0: όλοι,
1: το ότι συζητιέται, δεν πρόκειται κανείς να το ξεχάσει καταρχάς.
0: Ναι, και επίσης να πούμε και το άλλο,
1: ναι,
0: ότι μέχρι τώρα ο κύριος Τσίπρας, ξεκινώντας αυτή τη διαδρομή που την ξεκίνησε στο Παλάς με ένα βιβλίο, το βιβλίο που έγραψε την Ιθάκη, επικοινωνιακά το είχε διατρέξει άριστα, μιλώντας ως και ανόκρανη παρατηρήτρια που ξέρει από το τι μπορεί να κάνει ένα βιβλίο.
1: Mm-hmm.
0: Το πού μπορεί να σε πάει, το ποια διαδρομή, το ότι όποιος διαβάζει ένα βιβλίο, ο καθένας διαβάζει ένα βιβλίο που δεν είναι καθόλου ίδιο με το βιβλίο που διαβάζει ο άλλος.
1: Καλά, ναι, γιατί ο καθένας το διαβάζει
0: είναι
1: και το επεξεργάζεται, το
0: κατανοεί. Είναι η θεωρία της, της πρόσληψης.
1: Προφανώς. Και το ίδιο αντίστοιχα έχει να κάνει και με το όνομα, ας πούμε, για το αρέσει, δεν αρέσει.
0: Και εδώ θα το κλείσουμε.
1: Γελάω γιατί μόλις ήρθε μια φωτογραφία στο Viber.
0: Ναι, μπορείς να την περιγράψεις άμα θέλεις. Έχει κυκλοφορήσει, την είδα και εγώ στα social.
1: Αυτή δεν την είχα δει, είναι αλήθεια.
0: Είναι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ως Άρης
1: Βελουχιώτης.
0: Και το Ελλάς πάνω στη στρατιωτική του Χλένη.
1: Να, ναι, ναι.
0: Την Ελλασίτικη.
1: Ναι.
0: Κουμάντου. Σε θέλω και ανόκρανη.
1: Και ανόκρανη είμαι.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: δεν μιλάω και ανόκρανη, με παρατηρώ.
0: Θα τελειώσει τώρα αυτό το και ανόκρανο. Πάμε πριν τελειώσει. Είναι η Ντάμε Σπαθή στον αέρα του Αθήνα 1984. Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ελευθερία Κουμάντου. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ο Σαββασκόκκινος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 1984 στο 213-09-09-100.
0: Εντάξει, είδαμε και περιστέρια Κουμάντου. Όχι, λέω, μιλάω τώρα για άλλο κόμμα. Είδαμε και περιστέρια, είδαμε και.
1: Να.
0: Βλέπουμε διάφορα.
1: Τι είπα εγώ κάτι, δεν έχω μιλήσει.
0: Ωραία. Θέλεις από το βιβλίο της ημέρας για να φύγουμε.
1: Είμαι εδώ
0: αυτό.
1: Στη γωνίτσα μου και περιμένω.
0: Τις
1: δημοσκοπήσεις. Τι ξέρεις ότι έχω πολύ πολύ πολύ υπομονή.
0: Θέλω να δω το κόμμα Σαμαρά. Όνομα.
1: Πάντως εχθές μια παρέα μου έστειλε ένα μήνυμα. Έλεγε Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
0: Κουμάντου, να τα κουμάντου, φύγε.
1: Έμεινε πάω στο βιβλίο, ξύνεσαι στην κλίτσα, δεν θέλω εγώ.
0: Λοιπόν, πάω στο βιβλίο για να φύγουμε από αυτό το πάρα πολύ.
1: Πάμε στην ασπρόμαυρη μπαλίτσα.
0: Θέμα.
1: Πάμε στην ασπρόμαυρη μπαλίτσα.
0: Ασπρόμαυρη μπαλίτσα, λοιπόν. Βιβλίο της ημέρας σήμερα, το προαναγγείλαμε και χθες. Ένα πολύ πολύ σπουδαίο βιβλίο του συναδέλφου μας, του Νίκου Μποζιονέλου. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Το θυμάσαι το LA Confidential.
1: Βέβαια.
0: Σε άψογα γραμμινά το είπα. Νομίζω ότι σχετίζεται με το όνομα. Είναι μια άμεση αναφορά δηλαδή και λογοπαίγνιο σε εκείνη την ταινία, γιατί εκείνη η ταινία ήταν αποκαλυπτική της διαφθοράς στο Λος Άντζελες. Το Λος Άντζελες είναι μια από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το καινούριο Μουντιάλ. Κυριακή κοντή γιορτή, μέσα Ιούνιου δεν είναι.
1: Τώρα 13 νομίζω.
0: Ναι. Και βεβαίως από την
1: 11,
0: άλλη.
1: 11, συγγνώμη. 11 Ιουνίου.
0: Είναι υποδηλωτικός ο τίτλος του περιεχομένου, διότι εδώ δεν κάνει ο συνάδελφός μας μια επισκόπηση, ανασκόπηση, σχολιασμό της ποδοσφαιρικής οπτικής των Μουντιάλ. Τι έγιναν, ποια ήταν τα πιο πετυχημένα, ποιοι παίκτες διακρίθηκαν. Αντιθέτως, εστιάζει ξεκάθαρα στο παγκόσμιο κύπελο ως ένα ισχυρό εργαλείο προπαγάνδας γεωπολιτικής οικονομικής κυριαρχίας. Αυτό δηλαδή που έγινε το ποδόσφαιρο με το πέρασμα των χρόνων, αν και το Μουντιάλ από την αρχή του είχε μερικά από αυτά τα στοιχεία, γιατί ξεκίνησε το 30 και ξέπλυνε το Μουσολίνι το 34.
1: Το Sport Washington είναι μια κατηγορία μόνο του.
0: Ακριβώς. Ή την Αργεντινή της Χούντας του 1978.
1: Έχει πολλά.
0: Όλα αυτά θα τα πούμε στο τέλος. Εσύ στο μέσο διάστημα, αν πω ότι είναι Historical Quest ο εκδοτικός οίκος, θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα και σε αυτό το μεσοδιάστημα που θα μιλήσουμε με τον Νίκο Μποζιονέλο θα λάβετε μέρος στην κλήρωση, αν λάβετε μέρος στο διαγωνισμό.
1: Στέλνοντας λέξη κλειδί Μουντιάλ, ντάμα σπαθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας ή λέξη κλειδί μόλις την είπαμε. Αυτά τα στοιχεία, αν σας βολεύει περισσότερο, μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber 6948 984 984.
0: Και πάμε.

0: είπαμε, Ελευθερία, ότι το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα στις 7 στο Μέγαρο της Εσίας, στον Τρίτο Όροφο. Mm-hmm. Και είναι ανοιχτή η πρόσκληση για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Το βιβλίο δεν είναι απλά εύκολο διάβαστο. Είναι σαν να βλέπεις το LA Confidential και σε γραπτό κείμενο.
1: Τέλεια.

0: Κουμάντου, το ξέρεις, το ήξερες μάλλον, εγώ όχι, ότι η Βαρκελόνη αποφάσισε πως το 2028 τέρμα το Airbnb?
1: Όχι, δεν το ήξερα αυτό, αλλά στη Βαρκελόνη θυμάμαι τις πρώτες αντιδράσεις,
0: ναι,
1: από τους κατοίκους για το Airbnb.
0: Που δεν το άντεχαν με τίποτα.
1: Ναι,
0: και με αυτή την απόφαση του Δήμου της πόλης, της Βαρκελόνης, άνοιξε και αυτή η δημόσια συζήτηση σχετικά με το πόσο αντέχουν οι πόλεις το Airbnb ως μια διαδικασία ταξιδιού επισκεπτών σε όλο τον κόσμο εις βάρος των κατοίκων.
1: Ναι, γιατί το κέρδος είναι πολύ μεγάλο τυράκι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και όποιος έχει σπίτι που το νοικιάζει, ενώ διαθέσιμο προς ενοικίαση, δεν πιστεύω ότι δεν πέρασε από το μυαλό του
0: να το κάνει,
1: να
0: Airbnb.
1: Το κάνει Airbnb. Δηλαδή θα πει ψέματα. Το θέμα είναι όμως θεσμικά τι παρεμβάσεις γίνονται. Και να, όπως τώρα μόλις περιέγραψες τη θεσμική παρέμβαση του Δήμου της Βαρκελόνης, το θέμα είναι οι Δήμοι τι κάνουν.
0: Ναι. Και τι μπορούν να κάνουν στην προκειμένη
1: και
0: περίπτωση.
1: Και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, ναι, και παρέμβαση.
0: Τι μπορεί να κάνει εδώ ο Δήμος της Αθήνας, ας πούμε.
1: Τι βούληση, αν υπάρχει, για, ναι, να διεκδικήσει αρμοδιότητες, αν τυχόν δεν έχει.
0: Η Μάρο Ευαγγελίδου είναι μαζί μας, η Αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, για να δούμε μαζί της αν υπάρχει κάτι ανάλογο στην Αθήνα, δηλαδή αν υπάρχουν δυνατότητες τέτοιων δομικών παρεμβάσεων όσον αφορά το Airbnb στη δική μας πόλη και αν η πολιτεία πράττει τα δέοντα ώστε να μην γίνει μη βιώσιμη η ζωή στην Αθήνα για τους Αθηναίους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ευαγγελίδου.
2: Γεια σας, καλημέρα. Αχ, βρίσκομαι κάθε φορά στη δυσάρεστη θέση που μου βάζουν δύσκολες ερωτήσεις να λέω ότι η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν έχει ρόλο. Δυστυχώς. Το φωνάζει και η ΚΕΔΕ ούτως ή άλλως, δεν είμαστε μόνοι και τώρα με αφορμή και τον κώδικα και την συνταγματική αναθεώρηση, τα δύο μεγάλα θέματα που έχουν ανοίξει που αφορούν την αυτοδιοίκηση, συνέχεια τίθεται αυτό το πράγμα. Τώρα αν θέλουμε, και πραγματικά νομίζω ότι δεν έχει νομοθετική εξουσία, αυτό πρέπει να αποκτήσει, όταν λέμε, δεν λέω να κάνει νόμους, αλλά να μπορεί να οι κανονιστικές πράξεις που βγάζουν οι Δήμοι, που προβλέπονται από τον κώδικα, να έχουν μια ευρύτερη αντίληψη από ότι ο νομοθέτης τσιγκούνικα τους δίνει. Δηλαδή μας έδωσε για τα πατίνια, ας πούμε, τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τις θέσεις στάθμευσης, δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να βάλουμε, παραδείγματος χάρη, ότι θα υπάρχει σφράγιση για να μην σκοτώνονται τα παιδιά με τα σταματημένα. Δηλαδή, και έρχεται η αποκεντρωμένη και σου λέει: εδώ δεν έχεις εξουσιοδότηση. Αυτό το ασφικτικός κλειός πάνω στο ρόλο της αυτοδιοίκησης νομίζω πρέπει να αλλάξει. Όπως επίσης και να ευνοηθεί λίγο παραπάνω η λεγόμενη συνεργασία μεταξύ φορέων, η πολυεπίπεδη. Ούτε αυτό. Δηλαδή όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τις χρήσεις αλλά και με τα κυκλοφοριακά κυρίως, εάν δεν υπάρξει ευρεία ανακατανομή, ας πούμε, ούτως ώστε να υπάρχει μια λειτουργικότητα στην κατανομή, όλη αυτή την αντίληψη που έχουμε, που σπέρνουμε αρμοδιοτητούλες, η μισή περιφέρεια, μισό ο Δήμος, μισό το κράτος.
1: Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
2: Δεν ξέρω για να είναι όλοι ευχαριστημένοι, γιατί απλώς δεν μπορούμε να σκεφτούμε συνολικά.
1: Για να μην γίνεται λέμε ποτέ η δουλειά.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω να είμαι ότι γίνεται για να μην γίνεται δουλειά. Απλώς δεν υπάρχει κανείς να καθίσει να αξιολογήσει ότι αυτό που κάνατε με μια σκέψη, έστω ότι το βασικό οδικό δίκτυο είναι της περιφέρειας, έστω υπήρχε μια σκέψη από πίσω. Κάτσε πάνω να το αξιολογήσει στην πράξη τι αποτέλεσμα σου βγάζει.
0: Να δούμε λίγο το ζήτημα αυτό των Airbnb, κύριε Ευαγγελίδου.
2: Να πάμε στα Airbnb πράγματι. Λοιπόν, στα Airbnb εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να πολιτογραφηθεί σαν χρήση τουρισμός. Δεν μπορεί η βραχυχρόνια μίσθωση να μην καταγράφεται ως κλίνες.
1: Κομμάτι του τουρισμού, ναι.
2: Ως κλίνες. Και αυτό έχει μια πολύ άμεση συνέπεια στις περιπτώσεις που υπάρχουν διατάγματα ελέγχου των χρήσεων γης. Δεν μπορεί να θεωρείται κατοικία. Και εδώ είναι μια μεγάλη δίκη που έχει ανοίξει με αφορμή μια προσφυγή που έχει κάνει η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού για την πλάκα, που υπάρχει το διάταγμα αυτό του ελέγχου χρήσεων. Πηγαίνει η πολεοδομία και κάνει αυτοψία και σου λέει: εγώ είμαι κατοικία εδώ. Η πολεοδομία δεν μπορεί να κρίνει αν σερβίρουνε καφέ το πρωί. Θα πρέπει βέβαια να αλλάξει αντίληψη και η πολεοδομία και να αρχίσει να κοιτάζει πιο συστηματικά την έννοια των χρήσεων γης. Αλλά παρόλα αυτά είναι μέσα στην ανεπάρκεια που υπάρχει. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να πολιτογραφηθεί ότι το Airbnb είναι τουριστική χρήση. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που βάλανε για το πρώτο δεύτερο διαμέρισμα, και εκεί υπάρχει ένα θέμα που έβαλε το Υπουργείο Τουρισμού, ότι έβαλε ότι δεν μπορούν να ανοίξουν καινούρια φημή για καινούργιες επιχειρήσεις για Airbnb. Αυτό όμως βοηθάει τις προηγούμενες. Δεν έβαλε ότι δεν μπορούν να ανοίξουν καινούργια
1: κύματα. Δεν ρυθμίζει γενικώς την κατάσταση.
0: Μπορούν οι προηγούμενες να ανοίξουν περισσότερες...
2: Και ήδη
0: περισσότερα διαμερίσματα.
2: Δηλαδή, παίρνουν τηλέφωνο σε αυτούς που νοικιάζουν διαμερίσματα και τους λένε Airbnb εσείς δεν μπορείτε να το κάνετε, αλλά εγώ μπορώ. Μου το δίνετε.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή υπάρχει ένα παράθυρο αμέσως στον τρόπο. Και εκεί δεν υπάρχει μια παρακολούθηση. Να πούνε βρε παιδιά, βάλαμε μια ρύθμιση και καταστρατηγείτε. Παπ, να την αλλάξουμε.
1: Ο Δήμος έχει επίσημα κάνει κάποιο αίτημα να ανοίξει η συζήτηση, να δούμε τι γίνεται.
2: Έχει στείλει τις θέσεις του με αφορμή το ειδικό πλαίσιο του τουρισμού. Και στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, που ρυθμίζει τις θέσεις και το πολεοδομικό σκέλος. Το έχουμε ζητήσει. Τι να σας πω. Αυτά, ναι. Το ζητάμε.
0: Μάλιστα.
2: Τι να σας πω. Ένα άλλο θέμα που έχουμε ζητήσει, ας πούμε, είναι η νομοθεσία που επιβάλλει ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να δώσουν στα τουριστικά, σε κάθε ξενοδοχείο, θέσεις στάθμευσης μπροστά τους. Στάσεις το λέει, αλλά γίνεται στάθμευση τελικά, για πούλμαν και για ταξί. Τους πελάτες.
1: Εντάξει, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι, εντάξει.
2: Είναι άλλο κομμάτι, αλλά και αυτό είναι ανεξέλεγκτο. Είναι μια νομοθεσία ανεξέλεγκτη. Δηλαδή, όταν η Μητροπόλεως είναι γεμάτη, δεν μπορείς να γεμίσεις και τη Μητροπόλεως για θέσεις τέτοιες. Δεν μπορεί να μην σου λέει ότι θα έχεις μια κοινή θέση για 5 ξενοδοχεία. Δεν το προβλέπει.
0: Μάλιστα.
2: Και πάλι θα το σταματήσει η αποκεντρωμένη γιατί σου λέει δεν είναι έτσι πρόβλεψη. Και μάλιστα βάζει και τιμολογιακή πολιτική. Σου λέει θα βάλεις 100 ευρώ το μέτρο το χρόνο. Είτε είναι στο Σύνταγμα, είτε είναι στα Άνω Τρίκαλα. Την ίδια τιμή, δηλαδή. Δεν, σας λέω ότι λειτουργούμε με αυτό το περίφημο συγκεντρωτικό κράτος, υπερσυγκεντρωτικό, που δεν είναι επιτελικό, ειλικρινά. Επιτελικό κράτος σημαίνει ότι κάνω εγώ χαράζω στρατηγικές και δίνω στους αποκεντρωμένους φορείς και κυρίως στην αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες. Να ασκήσουν την στρατηγική μου. Δεν σημαίνει ότι κάνω και στρατηγική και κανονιστικές ρυθμίσεις μέχρι τη λεπτομέρεια.
0: Μάλιστα.
2: Και το Σύνταγμα λέει ότι στις τοπικές υποθέσεις έχει αρμοδιότητα. Η κατεξοχήν, τεκμήριο αρμοδιότητας ή αυτοδιοίκηση, έτσι. Τι είναι τοπική υπόθεση? Δεν είναι τοπική υπόθεση το που θα ξεπαρκάρει τους επιβάτες του ένα ξενοδοχείο, τους πελάτες του ένα ξενοδοχείο. Δηλαδή υπάρχει, πώς το λένε, μια παράδοση υπερσυγκεντρωτισμού και εγώ πιστεύω ότι και η ΚΕΔΕ πρέπει να τα θέσει λίγο πιο συγκεκριμένα τα αιτήματα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά υπάρχει μια, με αφορμή τώρα που συζητιέται και η αναθεώρηση και ο κώδικας μαζί. Είναι μια καλή συγκυρία και το κάνει νομίζω η ΚΕΔΕ. Αλλά πραγματικά βομβαρδίζεται κιόλα. Τι να το κάνει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ευαγγελίδη.
1: Να είστε καλά.
2: Χαιρετώ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Είναι μια μισή, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Βάνα Λεκομήτρο εδώ, στο στούντιο ειδήσεων του Αθήνα 94. Την ακούμε και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Άρση της ασυλίας του θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έγραψε ο ίδιος στο X μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον τον Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση για τις δημόσιες τοποθετήσεις του αναφορικά με το ακίνητο που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σήμερα 22 από τους 138 κατηγορούμενους ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, είτε είναι μισθωμένα είτε ιδιόκτητα, κατατίθεται στη Βουλή εντός του δεκαημέρου, γνωστοποίησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Η 31η Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ανακοίνωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Δύο επεισόδια μεταξύ ανηλίκων στην Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. 14χρονος γροθοκοπήθηκε στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Συνελήφθη 15χρονος, διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία. Προειδοποίηση του Κιέβου προς την Λευκορωσία σε περίπτωση που η χώρα αποφασίσει να εισέλθει στον πόλεμο ως σύμμαχος της Ρωσίας. Έχουμε εντοπίσει τους πρώτους 500 στόχους στη Λευκορωσία, δήλωσε ο διοικητής των Ουκρανικών Δυνάμεων μη επανδρομένων συστημάτων. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 36 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρου Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και θυμίζω το ότι τρέχει διαγωνισμός για το βιβλίο της ημέρας. Βιβλίο της ημέρας Μουντιάλ Εμπιστευτικό του Νίκου Μποζιονέλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Historical Quest. Ένα βιβλίο για το τι είναι το Μουντιάλ, όχι ως θέμα, αλλά τι είναι το βάθη του, δηλαδή αυτή η διαδρομή του ποδοσφαίρου μέσα στη γεωπολιτική, μέσα στη γεωστρατηγική, μέσα στην οικονομική ευμάρεια, το πώς μπορεί να αλλάξει ακόμη και πολιτικές συνειδήσεις, υπό την έννοια το ότι ναι, έχει πρωταγωνιστήσει και σε ξέπλυμα δικτατόρων, αναφέραμε με την Ελευθερία νωρίτερα δύο πολύ τρανταχτά παραδείγματα, τον Μουσολίνη και την Αργεντινή του 78. Εντάξει. Παρόλα αυτά, ναι, δεν λέμε όχι στο Μουντιάλ. Λέμε όμως να ξέρουμε και τι γίνεται.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι να μην έχεις παροπίδες, ναι. Να μπορείς να βλέπεις και μπροστά έτσι, και πίσω.
1: Επίσης, να πάμε και πολύ καινούργια κουμάτου. Συγγνώμη, τι γινόταν στο Κατάρ.
0: Εντάξει, πόσο κόσμο σκοτώθηκε στο Κατάρ.
1: Έτσι, ακριβώς. Μετρούσαμε νεκρούς, το θυμάσαι.
0: Προσπάθησα να μας εμποδίσουν να τους μετρήσουμε, είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Καλά, δεν θέλω να θυμηθώ. Στρασβούργα, Καταργέιτ. Άστο. Ας πάμε, ας μείνουμε εδώ. Εξάλλου, ο Νίκος Μποζιονέλος θα μας τα πει στη συνέχεια, στο κλείσιμο της εκπομπής. Εμείς θα παραμείνουμε στο ζήτημα των Airbnb στην Αθήνα, στην πόλη μας, και το πώς πραγματικά αυτό έχει αλλάξει την ανθρωπογεωγραφία του κέντρου. Το γεγονός, ας πούμε, ότι υπάρχουν σχολεία που δεν συμπληρώνουν τάξεις στο Κουκάκι, είναι να. Ενδεικτικό της ερήμωσης του κέντρου και της της εξέλιξης και της προοπτικής που έχει η πόλη μας, και αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Ο κύριος Ευγένιος Βασιλικός, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής Αργός Αερονικού, είναι μαζί μας για να κάνουμε αυτή την κουβέντα με βάση και μια έρευνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Βασιλικέ, χαίρετε, εμείς χαίρετε. Είπαμε ότι μπορούσαμε να πούμε ο λόγος εσάς, να δούμε λίγο τι γίνεται και πόσο πραγματικά επηρεάζει η βραχυχρόνια μίσθωση τη ζωή της πόλης, τον ρυθμό της, αυτό που είναι.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πλέον έχει γίνει σαφές σε όλους ότι επηρεάζει. Όχι μόνο την πόλη μας, επηρεάζει τα νησιά μας, επηρεάζει άλλες πόλεις, επηρεάζει παντού όπου οι φοιτητές δεν μπορούν να βρουν κατοικία, οι αστυνομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, δάσκαλοι δεν βρίσκουν επίσης μια κατοικία όταν πρέπει να πάνε σε ένα άλλο, σε μια άλλη πόλη, σε ένα νησί, και αυτό προφανώς δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες. Τώρα, όσον αφορά την πόλη μας, είπατε ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιώ και εγώ πολύ συχνά, το Κουκάκι και τις τάξεις τις οποίες δεν συμπληρώνουν μαθητές. Το Κουκάκι, όπως το γνωρίζαμε παλιά, ήταν μια πάρα πολύ ζωντανή από ντόπιους ανθρώπους πόλη. Mm-hmm. Τα καφενεία της, τα μικρά καφενεδάκια, πλέον δεν είναι η ίδια εικόνα. Τώρα, έχει κάνει καλό? Έχει κάνει και καλό σε κάποιο κομμάτι. Αλλά πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να δούμε μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Όπως είπατε, έχουμε κάνει μια έρευνα ικανοποίησης ετών και να δούμε μέχρι πού θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Όπως είπατε, έχουμε κάνει μια έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών.

0: επισκέπτες από ότι η Αθήνα. Έχει γύρω στα 33 εκατομμύρια επισκέπτες, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο νούμερο από ό,τι έχουμε εμείς. Και εκεί βλέπουμε ότι ενώ είμαστε μια πόλη που έχει πολύ λιγότερους επισκέπτες από τη Βαρκελόνη, mm-hmm. έχουμε στο κέντρο της πόλης σχεδόν τα διπλάσια διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, και έχουμε και πολύ λιγότερα σε μέγεθος ξενοδοχεία. Πολύ πιο μικρά ξενοδοχεία από ό,τι έχει κόρη η πόλη της Βαρκελόνης. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε πολύ, πολύ από κοντά, να δούμε πού θέλουμε να πάμε. Να θυμίσω εδώ ότι από το 2017 και μετά η Βαρκελόνη έχει σταματήσει να εκδίδει καινούριες άδειες για ξενοδοχεία. Παράλληλα έχει σταματήσει να εκδίδει καινούριες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση. Άρα είναι και κάτι το οποίο βλέπουμε ότι εκεί γίνονται οριζόντια πράγματα, δεν γίνονται...
1: Αυτό θα μπορούσε να γίνει εδώ.
0: Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να γίνει. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα νούμερα
1: στον
0: της Βαρκελόνης. Ακριβώς, στον κορεσμό που να μας αναγκάσει αυτό. Αλλά, ξαναλέμε, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Όταν έχουμε τα διπλάσια διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από ό,τι έχει μια πόλη όπως τη Βαρκελόνη, σαφώς πρέπει να μας προβληματίσει.
1: Βλέπετε από την πλευρά της πολιτείας κινήσεις προς βελτιωτικές αυτών των συσχετισμών?
0: Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Και θα πω ότι, γιατί ας πούμε δεν βλέπουμε, όπως ξέρετε, πριν κάποιες μέρες παρουσιάστηκε το χωροταξικό. Μέσα στο χωροταξικό που παρουσιάστηκε δεν υπήρχαν ξεκάθαρα το πώς θα περιορίζεται η βραχυχρόνια μίσθωση εκεί που θα περιορίζονται και τα ξενοδοχεία. Άρα σε αυτό το κομμάτι όχι. Μετά όμως τα θετικά που έχουμε δει είναι ότι έχουν μπει προδιαγραφές λειτουργικές για τη βραχυχρόνια μίσθωση, και επίσης αυτό που έχουμε δει, βέβαια αυτό ήρθε με πολύ καθυστέρηση, είναι ότι σε κάποιες περιοχές της Αθήνας, όπως ξέρετε πολύ καλά, δεν δίνονται νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εδώ να πω μια παρένθεση για να το ξέρει ο κόσμος, είναι ότι από το 1993 υπάρχει για την περιοχή της Πλάκας απαγόρευση νέων ξενοδοχείων.
1: Αλλά όχι νέων Airbnb.
0: Αυτό δεν υπήρχε, έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι. Όπως επίσης και κάτι το οποίο...
1: Είναι κορεσμένη η Πλάκα?
0: Να σας πω αυτό που πολλές φορές αυτό που ξεχνάμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν και τα μη κύρια τουριστικά καταλήματα, τα ενοικιαζόμενα, τα κλειδιά που λέμε, τα οποία και αυτά έχουν ξεφυτρώσει πάρα πολλά, που πάλι εκεί δεν έχουμε έναν έλεγχο. Άρα και εκεί θα πρέπει να το βάλουμε...
1: Αυτά δεν είναι στην κατηγορία Airbnb. Αναφέρετε αυτά που έχουν... που βάζεις ένα κωδικό και μπαίνεις.
0: Όχι, σας αναφέρω αυτά που έχουν την άδεια μη κύριο τουριστικού καταλήμματος, που έχουν την κατάταξη σε κλειδιά.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι τα παλιά rooms to let, να το πω έτσι.
1: Ωραία. Για να καταλάβουμε και να καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούν.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δηλαδή, ένα κτίριο το οποίο βλέπετε στον δρόμο που λέει Ευγένιος Suites δεν είναι ξενοδοχείο. Είναι μη κύριο τουριστικό κατάλημα που έχει αυτή την κατάταξη των κλειδιών. Γιατί υπάρχει και αυτή η αντίληψη του κόσμου ότι έχουν ανοίξει πάρα πολλά ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης. Δεν είναι έτσι. Ο αριθμός των ξενοδοχείων που έχουν ανοίξει τα τελευταία 5 χρόνια είναι πολύ μικρός συγκριτικά με όλα τα άλλα είδη καταλήμματων που έχουν αναπτυχθεί
1: πάρα πολύ. Και πολλές γκρίζες ζώνες βλέπουμε. Είναι ξενοδοχείο, δεν είναι ξενοδοχείο. Δηλαδή,
2: ναι,
1: εντάξει.
2: Δηλαδή πολλά πράγματα που χρήζουν ερμηνεών συνέχεια για να γίνουν τα βήματα που είναι αναγκαία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και εμείς το ίδιο βλέπουμε, το ίδιο έχουμε αναφέρει πολλές φορές, και είναι κάτι το οποίο κάποια
2: στιγμή... Υπουργείο Τουρισμού.
0: Στο Υπουργείο Τουρισμού, στον Δήμο, στους Δήμους της Αθήνας, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί όπως σας είπα, η αντίληψη που έχει ο κόσμος είναι ότι εμείς σαν ξενοδοχεία αναπτυσσόμαστε πάρα πολύ, χωρίς πλάνο, χωρίς στρατηγική, αλλά τελικά η εικόνα δεν είναι αυτή η πραγματική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει το πρόβλημα, διαπιστώνεται όλο ένα και περισσότερο.
1: Συγγνώμη, εσύ το ήξερες αυτό?
2: Όχι, τα...

0: ότι αυτά τα τάδε δεν είναι ούτε ξενοδοχεία, δεν είναι ούτε Airbnb, ότι είναι κάτι άλλο.
1: Σε μια γκρίζα ζώνη, ναι. Ένα περίεργο πράγμα, ένα θολό.
0: Και πραγματικά βλέπουμε πάρα πολλά στο κέντρο της Αθήνας.
1: Τέτοια. Ναι, γιατί βρίσκουν νομίζω αυτή την γκρίζα ζώνη και, mm-hmm. και πάτουν πάνω σε αυτό.
0: Γιατί δεν μπορούν να γίνουν ξενοδοχεία και γίνονται αυτό. Εντάξει, τι να πω. Τι να πω, εγώ ως εξαγχιστίας πλακιώτησα, το ζω σε ρυθμούς, είναι από αυτά που είναι πραγματικά ήδη μη βιώσιμα.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω κάτι.
0: Να είναι ας πούμε τετραώρευση πολυκατοικία και να υπάρχει...
1: Ένα διαμέρισμα μόνιμου κατοίκου.
0: Μόνιμου κατοίκου. Όλα τα υπόλοιπα είναι Airbnb. Ακούς μόνο...
1: Μα όλες όσες επενδύσεις έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα που έχουν αγοραστεί κυρίως σύμφωνα με όσα λέγονται έτσι, από Κινέζους ή από Ισραηλινούς που θέλουν να τα διαμορφώσουν, ολόκληρες πολυκατοικίες που θέλουν να τις διαμορφώσουν σε δωμάτια προς ενοικίαση. Εγώ ας πούμε σε μια γειτονιά στους Αμπελοκήπους. Ξαφνικά από πέρυσι, πρόπερσι το καλοκαίρι, άρχισα να ακούμε αυτό τον εφιαλτικό ήχο με τα ροδάκια.
0: Ναι, ναι. Στην πλάκα ακούς μόνο ροδάκια.
1: Απίστευτο. Απίστευτο είναι.
0: Ναι, απίστευτο. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε και για να δούμε
1: πρέπει
0: θα πάει.
1: Λίγο να μαζευτούν όλοι οι φορείς και να το δούμε.
0: Αν δεν υπάρξει ρύθμιση, θα γίνουμε Βαρκελόνη.
1: Εντάξει, και μετά θα περπατάνε μόνιμοι κάτοικοι και θα μπουγελώνουν τους τουρίστες στον δρόμο για να τους διώξουν. Έτσι έγινε στη Βαρκελόνη.
0: Έτσι έγινε. Έτσι ξεκίνησε και όμως. Από τις κινητοποίησεις το κατοίκον ξεκίνησε.
1: Εντάξει,
0: η ανάγκη
1: το έχουμε
0: για
1: δει να συμβαίνει λοιπόν, ας μην φτάσουμε εκεί.
0: Έτσι.

0: Η άλλη πόλη.
1: Ο συνάδελφός μας, ο Νίκος Μποζιονέλος, είναι μαζί μας για να μας κάνει αυτό στις συστάσεις του βιβλίου του Μουντιάλ Επιστατικό, που κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Historical Quest. Είπαμε λίγα πράγματα, είπαμε ότι είναι, δεν είναι οι αγώνες, είναι το τι σημαίνει το να γίνεται ένα Μουντιάλ. Πολύ συχνά να έχει αυτό πολιτική διάσταση, σίγουρα να έχει γεωστρατηγική διάσταση, σίγουρα να συνδέεται με τον οικονομικό παράγοντα. Και βεβαίως, όταν λέμε πολιτικά κριτήρια, μπορούμε να πιάσουμε από την εποχή του Μουσολίνη και να φτάσουμε στο Κατάρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο. Καλό μεσημέρι.
2: Χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι, κορίτσια. Τι κάνετε?
2: Μια χαρά.
1: Ας ξεκινήσουμε. Συγγνώμη για τον λαιμό. Ας ξεκινήσουμε, Νίκο, με το ότι έχει μια απίστευτη έρευνα το βιβλίο και βέβαια εκτείνεται σε 600 τόσες σελίδες.
3: 640 τρυφερές σελίδες, καμιά εκατοστή φωτογραφίες, μεγάλο μέγεθος, και πιστέψτε με, είχα άλλες τόσες να βάλω τελικά, ίσως βγει και δεύτερο. Η γενική ιδέα ποια είναι, τι επηρέασε, διαμόρφωσε, στιγμάτισε ή χαρακτήρισε το παγκόσμιο κύπελο, είτε προκριματικά είτε τελική φάση, που δεν έγινε μέσα στο γήπεδο. Οτιδήποτε δηλαδή έγινε εκτός γήπεδου. Και σχεδόν κάθε διοργάνωση από την πρώτη το 1930, γιατί μιλάμε 96 χρόνια πλέον διοργάνωσης, μέχρι και τα φετινά που βλέπετε τι κάνει ο κύριος Τραμπ με το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι παιχνιδάκι του και παίζει, ας πούμε, και κάνει διάφορα και λέει διάφορα. Όλα τα παγκόσμια κύπελα είχαν κάτι να σου δώσουν προς υλικό. Με βοήθησαν πάρα πολύ συνάδελφοι από το εξωτερικό. Με κάμποσα μυστήρια, ακόμη, εντάξει, είμαστε νέοι ακόμη, αλλά θυμόμαστε τον τελικό του 98 με τον Ρονάλντο στο Παρίσι, ο οποίος ήταν ο συμπαρόντας μέσα στο γήπεδο. Θυμάστε τότε τη θυμολογία, δεν τον άφησαν οι εταιρείες που τον χορηγούσαν να αγωνιστεί κτλ. Ο ίδιος κάνει podcast, vidcast κτλ. Και δεν έχει μιλήσει ποτέ. Βρήκα τον γιο του γιατρού του, ο οποίος μου μιλάει στο βιβλίο, μου έδωσε πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλώς ή κακώς, όταν καταλαβαίνουν οι εξουσίες και τα καθεστώτα ότι μέσω του, που λέμε, άρτος και θεάματα, ότι μπορούν να καρποθούν οι ίδιοι σε δημοτικότητα, εκμεταλλεύονται τον αθλητισμό γενικότερα και ειδικά το ποδόσφαιρο, έτσι που είναι το πιο διάσημο σπορ. Και μου έκανε εντύπωση ότι αυτό ξεκίνησε από την πρώτη διοργάνωση το 1930 στην Ουρουγουάη. Τότε δεν είχαμε προκριματικά, είχαμε προσκλήσεις. Παιδιά, ελάτε στην Ουρουγουάη να παίξετε, το ξέρουμε, 4 εβδομάδες ταξίδι με τον καράβι.
1: Αυτό έχει και ένα ελληνικό ενδιαφέρον ως
3: θέμα.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, θα σας πω για το ελληνικό. Ο Ρουμάνος βασιλιάς τότε είπε στους Ουρουγουανούς, δεν θέλω να καλύψετε τα έξοδα, θα τα πληρώσω εγώ. Και έβαλε ανθρώπους του παλατιού να πάρουν σε όλη τη χώρα το 1930 για να βρουν παίκτες να πάνε στην Ουρουγουάη να παίξει καλά η Ρουμανία για να δείξουμε τι καλό είναι ο βασιλιάς που έφτιαξε καλή εθνική ομάδα. Λέω, κοίτα να δεις, 100 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει.
1: Το είχε καταλάβει το θέμα.
3: Όλο αυτό. Είναι λίγο οι ιστορίες βαριές σε εισαγωγικά, γιατί συνδυάζονται με τα καθεστώτα του Βίδελα, του Πινοσέτ στην Λατινική Αμερική, τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και πόσο μέσω της καταποίησης διαλύθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση, ενώ διαλύθηκαν πάρα πολύ καλές εθνικές ομάδες, όπως ήταν η Ουγγαρία της δεκαετίας του 50. Και εμείς είμαστε κάπου κοντά, δηλαδή η Χούντα ουσιαστικά απέτρεψε την εθνική της Ελλάδος να πάει από το Μουντιάλ του 70, γιατί κατάξαμε το Δωμάζο εκτός αποστολής, με το έτσι θέλω. Επειδή τους είχαν κάνει, ας πούμε, μια παρατήρηση σε κάποιες κυρίες των κουντικών. Για τραγικά πράγματα.
1: Τραγικά. Εντάξει. Και το πόσο πρημοδοτήθηκε, προσπάθησε μάλλον να πρημοδοτηθεί ο Μουσολίνη με το 34 με το Μουντιάλ. Γενικά έχει πάντα μια πολιτική διάσταση, φτάνοντας και μέχρι το σήμερα.
3: Ψάχνοντας έτσι λίγο το αρχείο Ιταλικών εφημερίδων, έπεσα σε μια φωτογραφία. Είναι η μοναδική επίσκεψη του Χίτλερ στην Ιταλία, όπου είναι στο μπαλκόνι με το Μουσολίνη. Λίγο μετά το Μουντιάλ του 34. Και βρήκα ρεπορτάζ που έλεγαν τότε ότι ο Μουσολίνη εξηγούσε στο Χίτλερ πόσο καρπόθηκε η δημοτικότητά του από το θρίαμβο, εντάξει, στημένο ήταν, το Μουντιάλ του 34, και εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο. Το 1942 που δεν έγινε Μουντιάλ λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η ναζιστική Γερμανία είχε καταθέσει υποψηφιότητα να διοργανώσει και το παγκόσμιο κύπελο. Φανταστείτε τι γλιτώσαμε.
1: Και μπορούμε να φανταστούμε και τη σημασία λοιπόν όσον αφορά τη δημοφιλία, όσον αφορά το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τέτοια γεγονότα, τέτοια εμβέλεια από το πολιτικό προσωπικό μιας χώρας που είναι. Δραστεύει μια χώρα, έτσι. Ένας δικτάτορας, ένας τύραννος.
3: Δεν είναι όλες οι ιστορίες βαριές, δηλαδή υπάρχουν και έτσι λίγο πιο ανάλαφρες, λίγο πιο
0: ναι. Είναι πολύ ωραίο όμως να μην το βλέπουμε μόνο ως μπαλίτσα και πάμε να δούμε μόνο μπάλα.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Γιατί θυμόμαστε εμείς τώρα με το Κατάρ που μετρούσαμε τους νεκρούς εργάτες. Και υπήρχε και μια αντίθετη άποψη που έλεγε εντάξει, είναι εργατικά ατυχήματα, συμβαίνουν.
3: Και επειδή η FIFA έβαλε μυαλό, σε εισαγωγικά, το 2034 το διοργανώνει η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή πάμε ακόμα χειρότερα. Εκτό και αν πιστεύει κανείς ότι τότε θα έχουν φύγει οι Εμμύριδες και οι Βασιλιάδες και αυτοκράτορες και θα έχει η δημοκρατία στην Σαουδική Αραβία. Okay. Το χρήμα είναι αυτό που δυστυχώς.
1: Το χρήμα κινεί και το Μουντιάλ. Και το βιβλίο έχει ένα τέτοιο εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έλεγα νωρίτερα όμως ότι, και θα το επαναλάβω, ότι το ότι έχει μέσα όλο αυτό το υλικό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα βιβλίο ευκολοδιάβαστο, ευχάριστο. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ιστορική αναφορά, αυτό το βάρος που λες που έχει, είναι απλά ένα ειδικό ιστορικό βάρος. Το υπόλοιπο όμως είναι μια δημοσιογραφική αφήγηση με πάρα πολλή πληροφορία, με πάρα πολύ ωραίες πηγές, που καθιστά ένα ανάγνωσμα 640 σελίδων εξαιρετικά δημοφιλές. Γι' αυτό και πάει καλά το βιβλίο.
3: Να σας πω κάτι. Όπως στη δουλειά μας, όταν γράφουμε και περιμένουμε τον συντάκτη, το διευθυντή να πει την καλή κουβέντα που δεν τη λέει, αλλά κάποια φορά και μπορεί να ακούσεις κάτι
1: αντίο
3: κείμενο που έγραψες. Ναι. Σε ένα βιβλίο, μια και είναι το πρώτο μου, υπάρχει πάντα και ανασφάλεια, ίσως είναι και το ζώδιο του Δημήτροχος, ότι το πήγα καλά, δεν το πήγα. Μετά από 1,5 μήνα κυκλοφορίας, τα μηνύματα που έχω λάβει μου δίνουν κίνητρο ήδη να κάτσω να δουλέψω στο μυαλό μου το επόμενο. Ήταν τόσο ωραία τα σχόλια.
1: Και όποιος το ψάξει το βρίσκει μέσα στα best sellers στο ίντερνετ.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, εγώ σήμερα.
3: Θα το ψάξω. Υπάρχει και σελίδα στο Facebook, άμα γράψετε Μουντιάλ Εμπιστευτικού, που πέρα από το βιβλίο ανεβαίνουν και αρκετές μουντιαλικές ιστορίες, παλιές και καινήν, γιατί η ιστορία δεν τέλειωνε εδώ, έτσι συνεχίζει να...
0: Και όσο ψάχνει, θα βρίσκει. Και όσο ψάχνει, θα βρίσκει. Και
3: ένα κερασάκι στην τούρτα υπάρχει μέσα και εκτενή αναφορά και σε μια γυναίκα η οποία απέτρεψε το μεγαλύτερο στάρ της εποχής να πάει να παίξει πέρα σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Για πε.
3: Υπάρχει μια εικασία που ότι ο Κρόιφ δεν πήγε το 1978 στην Αργεντινή γιατί ήθελε να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς του Βιδέλα. Χρόνια αργότερα ο Κρόιφ είπε ότι δεν πήγα για αυτό το λόγο, αλλά είχαν έρθει στη Βαρκελόνη, μας είχαν κλεισμένοι κάποιοι κακοποιοί μες στο σπίτι, φοβήθηκα για την οικογένειά μου, να μην τους αφήσω καιρό μόνος πάλι, γι' αυτό δεν πήγα στο Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
3: Υπάρχουν λοιπόν ρεπορτάζ Ολλανδών συναδέλφων που είπαν ότι 4 χρόνια νωρίτερα στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας, ένας Γερμανός φωτογράφος είχε βγάλει τέλος πάντων κάποιες φωτογραφίες των Ολλανδών διεθνών, με κάποιες καλύπηγες παρουσίες σε μια βίλα, πισίνα. Πισίνες, σε κοκτέιλ κτλ. Ήταν όλοι δεσμευμένοι, παντρεμένοι και οι καλές τους ήταν στην Ολλανδία.
1: Μάλιστα. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε.
3: Ο κύριος Κρόιφ μιλούσε με την κυρία Ντάνι Κρόιφ επί ώρες στο τηλέφωνο προσπαθώντας να πει το σύγχρονο δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, καλέ μου.
3: Και καταλήξαμε στο τι μωρό μου δεν θα ξαναλείψω τόσο πολύ καιρό από το σπίτι. Οπότε δεν μπορούσε να
0: πει. Ναι, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και στο εκτός έδρας.
1: Έτσι να το λήξουμε για να καταλάβουμε ότι ναι, δεν είναι μόνο η δικτατορία στην Αργεντινή το 78, αλλά είναι και αυτά τα περιστατικά που μέσα στο πέρασμα των χρόνων αποκαλύπτονται και οι πραγματικότητες πίσω από τις προφάσεις. Σε ευχαριστούμε θερμά, Νίκο.
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι.
3: Να είστε πάντα καλά.

0: Πάμε γρήγορα στην κλήρωση.
1: Ναι, για πες.
0: Δύο αριθμούς από το 1 στο 47.
1: Λοιπόν, θέλω να πω τον αριθμό 6.
0: Το 6 είναι ο Γιώργος, που αριθμός του λήξε 39.
1: Και θέλω να πω ότι ταιριάζει το 42. Γιατί ταιριάζει?
0: Γιατί, 47 ήταν. Τέλος, ταιριάζει το 6 με το 42. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Okay.
0: Λοιπόν, το 42. Ναι, δεν πειράζει. Το 42 λοιπόν είναι ο Βασίλης, που αριθμός του λήγει σε 00.
1: Είστε πολύ τυχεροί, παιδιά. Έρχεται και το Μουντιάλ. Έτσι θα τη βγάλουμε.
0: Το καλύτερο ανάγνωσμα.
1: Ο τόμος θα είναι αριστερά, η τηλεόραση έτσι. Δεξιά και η να, πίτσα χαρά. Πιο δεξιά. Πώς το βρίσκεις ως εικόνα?
0: Χαρά.
1: Το έχω κάνει εικόνα. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα με αυτή την εικόνα. Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Ελευθερία Κουμάντου. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιβερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Σάββας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Σταύρος Αμάλαντος και Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Σε λίγο εδώ η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Καλή συνέχεια σε όλα.
0: Αύριο να είστε καλά, αύριο λίγο μετά τη μία.
2: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
3: Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονο άγχος και πίεση. Οι ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι η σωστή διατροφή και η ψυχική ισορροπία μπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά στην απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου. Οι διατροφολόγοι συνιστούν στα παιδιά να αποφεύγουν την υπερβολική κατανάλωση καφέδων, ενεργειακών ποτών και πρόχειρου φαγητού, καθώς επιβαρύνουν τον οργανισμό και αυξάνουν την νευρικότητα. Αντίθετα, προτείνουν μικρά και συχνά γεύματα πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ψάρι, ξηρούς καρπούς και τροφές που ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Το καλό πρωινό, όπως λένε, είναι απαραίτητο ιδιαίτερα τις ημέρες των εξετάσεων, καθώς δίνει ενέργεια και βοηθά τον εγκέφαλο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Την ίδια στιγμή, οι ψυχολόγοι τονίζουν πως το άγχος πριν από τις εξετάσεις είναι απολύτως φυσιολογικό, όταν όμως γίνεται υπερβολικό, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκέντρωση, τον ύπνο και την αυτοπεποίθηση των μαθητών. Για το λόγο αυτό, συστήνουν στα παιδιά να κάνουν μικρά διαλύματα στη μελέτη, να κοιμούνται επαρκώς και να περιορίζουν την πολύωρη χρήση κινητού και κοινωνικών δικτύων που συχνά αυξάνει την ψυχολογική πίεση.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Ως πολυδιάστατο επιδέχεται και πολλαπλών ερμηνεών. Αναφέρομαι στο ακρονίμιο ΕΛΑΣ του κόμματος Τσίπρα. Μια μέρα μετά τα αποκαλυπτήρια αποδεικνύεται ότι ήταν το στιγμιότυπο που κατά τα φαινόμενα κυριάρχησε. Εξακολουθεί να πυροδοτεί ποικίλες αντιδράσεις, δίνοντας πολλή τροφή για συζήτηση και αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κοινώς σηκώθηκε θόρυβος και όπου θόρυβος συνεπάγεται ενεργοποίηση του κοινού, που αναφίβολα με ευκολία θα εντυπώσει το ευσύνοπτο ΕΛΑΣ, το οποίο μιλά στο θυμικό, γεννώντας συναισθήματα. Εν κατακλείδη, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς, το μήνυμα πέρασε σε επίπεδο επικοινωνίας. Σε επίπεδο ουσίας, μένει να το δούμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3, Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιβερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, Τετάρτη, 27 Μαΐου, καταγράφεται ως εξής. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και αντιδράσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στον αποέχο της χθεσινής παρουσίασης του νέου κόμματος Τσίπρα με την ονομασία ΕΛΑΣ. Άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό, το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Το όνομα του κόμματος πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται ως νέο, σχολίασε μεταξύ άλλων η Χαριλάου Τρικουπή. Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί για την Ελλάδα, το δίκαιο και τη δημοκρατία, δηλώνει σε ανάρτηση του σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, μια μέρα μετά τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Ελλάς, καλώντας τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη της συμπαράταξης στο myellas.gr. Μιλά στη μεσημερινή ενημερούση ο Γιώργος Χακαντάρης, δόκτωρ κοινωνιολογίας και συγγραφέας του πολιτικού μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας. Μήνυση Ανδρουλάκη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση για το ακίνητο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Για τεχνητή εικόνα σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, κάνουν λόγο πηγές της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί η πολιτική κρίση, θα καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη, απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-30 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου για την υγεία. Μικρή πιθανότητα ενός πολέμου λόγω της αδυναμίας του εχθρού, σύμφωνα με υψηλό βαθμό αξιωματικό των φρουρών της Επανάστασης, προειδοποιώντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με τα όπλα γεμάτα. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΕΚΕΠΕ με όφελος που ξεπερνά τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 138 πρόσωπα. Επέλεγε ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού που αναπτύσσεται στην περιοχή της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό. Χαριζούκας, τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα βρίσκονται σε λίγο καιρό σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Σε εξέλιξη έρευνα της Ισπανικής αστυνομίας στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη κατόπιν δικαστικής εντολής για παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης, κρίσιμες ώρες για το πολιτικό μέλλον του Πρωθυπουργού Σάντσεθ. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη με νεκρούς σε Γαλλία και Γερμανία έως 40 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να σκαρφαλώσει ο υδράργυρος σήμερα σε Ισπανία, Πορτογαλία. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμοί Κελσίου. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και σοβαρές εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς με αποχωρήσεις τελεχών αλλά και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Πυροδοτεί η ίδρυση νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από χθες το βράδυ, οπότε είχαμε τα αποκαλυπτήρια της Ελλάς κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στη Νέα Αριστερά επικρατεί αναβρασμός. Για να ακούσουμε αρχικά ένα απόσπασμα από την επίσημη πρώτη του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγιαννη να μας πει περισσότερα, να σταχυολογήσουμε τα σημαντικότερα σημεία της χθεσινής βραδιάς, αλλά κυρίως της επόμενης μέρας. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ελληνική λοιπόν αριστερή συμπαράταξη, το ακρονίμιο ΕΛΑΣ, είναι η ονομασία του κόμματος που ανακοινώθηκε χθες από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα. Θα έλεγα με έναν έξυπνο τρόπο που θύμιζε σε πολλούς σκηνικό και δρόμενο από το παρελθόν, και αναφέρομαι σε δύο περιπτώσεις. Η Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου, ένα μικρό κοριτσάκι που ήταν τη δεκαετία του 80 αυτή που ανέβαινε στην εξέδρα, αλλά και η κοπέλα που μετέφερε το μήνυμα
0: των Ολυμπιακών αγώνων
2: το 2004.
0: Προσωπικά όταν είδα τη μικρή και πολύ χαριτωμένη μάλιστα χαμογελαστή, θυμήθηκα κατευθείαν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι, η Ήρα όπως μάθαμε. Από ένα παιδί κοντινού συγγενικού περιβάλλοντος ή φιλικού, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι μάθαμε. Ναι.
2: Εκεί κρατούσε κάτι, το χαρτί σαν πάπυρο που είχε μέσα το όνομα του νέου κόμματος, ανέβηκε στην εξέδρα, το έδωσε στον κύριο Τσίπρα και αυτός ανακοίνωσε ποιο είναι το νέο όνομα. Η Ελλάδα λοιπόν, ξεκινάμε για την Ελλάδα και τη δημοκρατία. Τις καλύτερες θάλασσες, είπε ο κύριος Τσίπρας εκείνη τη στιγμή, δεν τις έχουμε ταξιδέψει. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς ήταν το μήνυμά του. Ο ίδιος στην ομιλία του άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με χμές και εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος είπε ότι η χρέος μας είναι να είμαστε κοινωνικά και εθνικά χρήσιμοι, να κάνουμε την πολιτική χρήσιμη ξανά στη ζωή των ανθρώπων, να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη εκεί που κυριαρχεί η απογοήτευση και να δώσουμε προοπτική εκεί που έχει χαθεί. Η συμπαράταξη είναι, θα λέγαμε, το κλειδί της απεύθυνσης του κυρίου Τσίπρα προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Αν και κάποιοι επιχειρούν να κατηγορήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί τον όρο αριστερή συμπαράταξη επειδή ακριβώς δεν έχει τις δυνατότητες να επεκτείνει την πολιτική του κυριαρχία προς το κέντρο, κάτι τέτοιο το αντικρούν οι στενοί του συνεργάτες. Και μάλιστα προς επίρρωση αυτής της άποψης, της θέσης που γίνεται από το περιβάλλον του κ. Τσίπρα, είναι ότι τις τελευταίες ώρες έχουν δει το φως δημοσιότητα τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο κ. Τσίπρας είναι σε θέση να εμφανιστεί στις εκλογές ως αντίπαλο δέος στον κ. Μητσοτάκη, είναι στη δεύτερη θέση. Και έτσι εξηγούν και την επιθετικότητα από χθες το βράδυ του ΠΑΣΟΚ προς το πρόσωπό του. Ότι δηλαδή η επανεμφάνισή του με ένα καινούριο κόμμα, απαλλαγμένο από τα βαρύδια του παρελθόντος, προκαλεί ζημιά και ρηγματώσεις και στο χώρο της κεντροαριστεράς, ειδικότερα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, αυτό που παρακολουθούμε από χθες το βράδυ είναι, όπως ανέφερες και εσύ, μια κινητικότητα σε όλα τα κόμματα που έχουν συνδεθεί με τον κύριο Τσίπρα, και η Νέα Αριστερά, τα στελέχη της, τα πρώην υπουργή του κύριου Τσίπρα, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν πάντα στο χώρο αυτό υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα στο site, στην πλατφόρμα myelas.gr. Επίσης βλέπουμε βουλευτές οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν χθες να παρακολουθούν με ενδιαφέρον πλέον αυτό που συμβαίνει με τον πρώην Πρωθυπουργό και τα όσα ο ίδιος κομίζει. Είχαμε μια χαρακτηριστικά μια ανάρτηση και από τον κύριο Καραμέρο, τον βουλευτή του κόμματος, ο οποίος ανέφερε με νόημα η συμπαράταξη είναι ευκταία. Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο ηγεσίας και θεσμικών οργάνων δεν έχει πάρει θέση απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις. Ο κύριος Πολάκης ως γνωστόν, που μπορεί να έχει διαγραφεί αλλά έχει συμμετοχή στις εσωτερικές διεργασίες, έχει ζητήσει να συνεδριάσουν τα όργανα.
0: Ναι.
2: Αντιστοίχως την ίδια πίεση ασκεί προς τον κύριο Φάμελο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Νίκος Παπάς.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Παπά, μίλησε το πρωί στο σταθμό μας.
2: Ακριβώς, ναι. Θεωρώντας ότι πρέπει πλέον το τοπίο να ξεκαθαρίσει. Ο κύριος Παπάς, να θυμίσω εδώ ότι για τις προηγούμενες ημέρες καλούσε τον κύριο Φάμελο να συνεννοηθεί, να τηλεφωνήσει τον κύριο Τσίπρα και να έχουν μια στοιχειώδη επικοινωνία για να συντονιστούν από κοινού οι προσπάθειες και των δύο πλευρών. Κάτι τέτοιο βέβαια ο κύριος Φάμελος δεν το έκανε, διότι δεν υπήρχε και κάποιο σήμα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτό πρέπει να το πούμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας δεν έδειξε ότι έχει διάθεση να διαπραγματευτεί είτε με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, mm-hmm. είτε με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς, όπως έλεγα και χθες, διότι αντιλαμβάνεται ότι ο κόσμος, η λαϊκή και κοινωνική βάση του πάλε ποτέ ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ, θα μετακινηθεί στο χώρο το δικό του αθόρυβα, ησύχως, δίχως αυτό να χρειάζεται την καθοδήγηση είτε της Νέας Αριστεράς είτε την καθοδήγηση του κυρίου Φάμελου. Στη Νέα Αριστερά, όπως ανέφερες και εσύ, επίσης υπάρχει βρισκόμαστε σε αναμονή. Υπάρχουν πληροφορίες ότι τις επόμενες ώρες, μέρες αν όχι και ώρες, μπορεί να δούμε ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών.
0: Ναι.
2: Ήδη
0: και να κλείσουμε με αυτόν τον Γιώργο. Ναι, ναι.
2: Ακούγεται ότι βρίσκεται και η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος Ηλιόπουλος και ο κύριος Χαρίτσης, αλλά και κάποιοι ακόμη βουλευτές. Όλα αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ώρες.
0: Βέβαια, να ξετυλίγονται με κάποιο τρόπο. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατζίγιαννης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, δόκτωρ κοινωνιολογίας και συγγραφέας του πολιτικού μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας. Κύριε Χιακαντάρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Παπασιλείου, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Αλλά δεν είμαι συγγραφέας μοναδικός, είμαι
0: εκ των συγγραφέων και συντονιστής.
3: υπάρχουν και παρεξηγήσεις.
0: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ εγώ θερμά για την αποδοχή. Χθες λοιπόν είχαμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα. Ακούσαμε αναλυτικά το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Γιώργο Κατζίγιαννη. Καταρχάς, ένα σχόλιο για το όνομα Ελλάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ενέχει συμβολισμό σίγουρα.
3: Ναι.
0: Αναρωτιέμαι αν ενέχει και πολιτικό ρίσκο, κύριε Χιακαντάρη. Από τη μία πλευρά θα μπορούσε κάποιος να το εκλάβει ως εργαλειοποίηση ιστορικών συμβόλων της αντίστασης. Από την άλλη, μια απόπειρα να νοηματοδοτήσει υπό μία έννοια εκ νέου το περί πατριωτισμού αίσθημα και πλαίσιο. Διεγείρονται δεξιά-αριστερά αντανακλαστικά. Μήπως πατάει σε δύο βάρκες, αυτό θέλω να πω.
3: Ναι, ναι, κοιτάξτε, τις άκουσα αυτές τις παρατηρήσεις και είναι και εύλογες πολλές φορές. Κοιτάξτε, όταν βγαίνει ένα όνομα ενός κόμματος, πάντα μπορεί να βρει ο καθένας θετικά και αρνητικά. Νομίζω όμως ότι στο διατάφτα το όνομα έτσι όπως βγήκε χθες είχε μια θετική ανταπόκριση σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, γιατί πραγματικά απαντάει σε πολλά ζητήματα. Ναι, μεν έχει και τους συμβολισμούς του, αλλά έχει όμως και την ενότητα της αριστερής συμπαράταξης. Αυτό που ακριβώς που ήταν και ο τίτλος του μανιφέστου, σας θυμίζω. Συμπαράταξη των αντιλάβων της αριστεράς, της δημοκρατίας, της ρωσπαστικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Ο Αλεξίδης, όλο αυτό είναι ένα πολιτικό όνομα.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή δεν είναι ένα όνομα όπως θα μπορούσε να ήταν μια πηξίδα, ένα ποτάμι, ένας καταράκτης, δεν ξέρω εγώ τι, κλπ. Είναι ένα πολιτικό όνομα, το οποίο πολιτικό όνομα ως τέτοιο μπορεί να δεχτεί και κριτική, μπορεί όμως να δεχτεί να γίνει και αποδέκτης ενθουσιωδών οπαδών.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε και τα δύο. Θα έλεγα ότι προσωπικά παρόλες τις, ας το πούμε, εγώ θα το πω, δεν είμαι περισσότερο πολιτικός αναλυτής παρά πολιτικός. Έχω κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το ελληνική, δεν νομίζω ότι... αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμε. Θα προσθυμούσα, δηλαδή, για να, για να καταλάβετε, ένα προοδευτική αριστερή συμπαράταξη. Αλλά δεν είναι το όνομα εκείνο που θα καθορίσει το μέλλον αυτού του κόμματος. Είναι, παραδείγματος χάρη, οι 7 δεσμεύσεις, τις οποίες ακούσαμε χθες. Mm-hmm. Είναι οι πολιτικές, τις οποίες ακούσαμε. Είναι οι άνθρωποι που θα το ακολουθήσουν. Είναι οι ιδέες που θα το ακολουθήσουν. Και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι, δηλαδή, αν θα δώσει πραγματικά ένα αριστερό πρόσημο στα προβλήματα και μια αριστερή λύση στα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Προβλήματα όπως ακρίβεια, ενίκεια, καρτέλ, διαφθορά, σύγκρουση μεγάλων συμφερόντων, ασυδοσία ολιγαρχών και θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το τέλος της εκπομπής σας.
0: Κύριε Σκιακαντάρη, μόλις αναφερθήκατε στο αριστερό πρόσημο, ήταν ευδιάκριτη μια αριστερόστροφη, θα λέγα εγώ, ρητορική από πλευράς του κ. Τσίπρα. Άλλωστε και στο μανιφέστο γίνεται λόγος για κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής.
3: Και για αριστερά πέραν του κέντρου.
0: Ναι. Δεν θα πρέπει, αναρωτιέμαι ωστόσο, να ξεκλειδώσει, να προσεγγίσει κυρίως το κέντρο, εφόσον επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας, όπως όλοι έχουμε αντιληφθεί, με όρους κυβερνησιμότητας. Μήπως τελικά υποδόρια μετατοπίζεται στο κέντρο ο κύριος Τσίπρας?
3: Όχι, δεν μετατοπίζεται στο κέντρο. Προσπαθεί να πείσει το κέντρο.
0: Ναι.
3: Προσπαθεί να έχει.
0: Σε ποιους απευθύνεται, με λίγα λόγια?
3: Και προς το, και προς το κέντρο. Αλλά κοιτάξτε, στα πολιτικά συστήματα, και στο ελληνικό αλλά και στα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα, περίπου ο διαχωρισμός είναι ένα γύρω 40% προς τη δεξιά και ένα 40% προς την αριστερά. Και το υπόλοιπο 20% είναι προς το κέντρο. Όποιος πείσει το κέντρο για τις πολιτικές του, κερδίζει. Δηλαδή, αλλά όχι όμως με κεντρώες πολιτικές, αλλά με αριστερές πολιτικές που εστιάζουν στα κέντρα των κοινωνιών. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αυτό σημαίνει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν εγκαταλείπεις τον κόσμο της εργασίας. Δεν μιλάς για μεταρρυθμίσεις που γίνονται μόνο από τα πάνω και ουσιαστικά ωφελούν μόνο τους ισχυρούς και τους δυνατούς και τους πλουσίους. Μιλάς για μεταρρυθμίσεις που γίνονται από τα κάτω. Γι' αυτό και υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα. Ρωτήστε τους πολίτες, να ρωτήσουμε και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων το κάνουν αυτό. Ρωτούν τους πολίτες ποια γνώμη έχουν για τις μεταρρυθμίσεις και αυτοί έχουν τη χειρότερη. Γιατί όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις που τους έχουν επιτεθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν μόνο το και διευρύνουν το πλούτο. Και όχι το μισθωτή εργασία. Λοιπόν, η διακήρυξη μιλάει ότι έχει ως προτεραιότητα την μισθωτή εργασία, την αξιοπρέπεια όλων, το κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων, στοχεύει, είναι απέναντι στην κερδοσκοπία κτλ. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, γιατί πολλές φορές αυτά μπορεί να ακούγονται και ως ξύλινα.
0: Ή έχω ακούσει και την άλλη κριτική, κύριε Σκιακαντάρη, ότι και το πάντρεμα το οποίο μας περιγράψατε προηγουμένως, μήπως τελικά είναι λίγο απ' όλα για να πιάσουμε λίγο απ' όλα. Έχω ακούσει αυτή την κριτική.
3: Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Είναι σαφές ότι η στροφή, μάλλον η βάση, είναι η αξιοπρέπεια όλων και η προτεραιότητα της εργασίας, κυρίως της μισθωτής εργασίας, έναντι όλων των υπολείπων παραμέτρων. Σαφώς όμως μιλάμε και για τα υπόλοιπα κοινωνικά στρώματα και για τα μεσαία κοινωνικά στρώματα, ότι έχουν επιβαρυνθεί. Και εδώ, αν θέλετε, εγώ διαβλέπω και μια νότα αυτοκριτικής για το παρελθόν, που έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα.
0: Τα μεσαία στρώματα κυρίως.
3: Ναι, για τα μεσαία μιλάω, αλλά και τα κατώτερα, γιατί και αυτά ουσιαστικά ζουν σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Κοιτάξτε, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Μάλλον πριν, στο 2000, 2010 κλπ. Αν ήσουν άνεργος, ήσουν φτωχός. Σήμερα μπορεί να είσαι εργαζόμενος και πάλι να είσαι φτωχός. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή ότι οι μισθοί είναι τέτοιοι που δεν σε εξασφαλίζουν σωτηρία από την φτώχεια. Δεν σε βγάζουν από το τούνελ της φτώχειας. Ίσως σε βάζουν όλο και πιο βαθιά. Επομένως πρέπει να βρεθούν απαντήσεις όσον αφορά αυτό το
0: λύσεις στα, λύσεις στα προβλήματα τα οποία καίνε τους πολίτες μας, λέτε με λίγα λόγια.
3: Να σας πω κάτι. Παράδειγμα, έχουμε στην Ελλάδα φορολογία 5% των μερισμάτων. Στην Γαλλία έχουν 25% των μεσμάτων. Άλλο που και στη Γαλλία, επειδή διαβάζω τον Ζουκμάν τώρα τελευταία, βρίσκουν διάφορους τρόπους μέσω των εταιριών holding ή υπερπλούσιοι να αποφεύγουν να πληρώσουν ακόμα και αυτά τα μεσμάτων. Τουλάχιστον τυπικά ο νόμος λέει ότι φορολογούνται με 25%.
0: Μάλιστα.
3: Στην Ελλάδα φορολογούνται με 5%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πόσο τεράστια εκμετάλλευση υπάρχει εδώ πέρα. Ταυτόχρονα, το άλλο θέμα, η προοδευτική φορολογία. Σας τα λέω αυτά, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να σας πω ότι υπάρχουν πόροι για το κοινωνικό κράτος.
0: Άρα μας προειδεάζετε και για το προγραμματικό πλαίσιο με το οποίο θα δούμε να ξετυλίγεται τις επόμενες ημέρες από πλευράς του κύριου Τσίπρα. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Σιακαντάρη, όλα αυτά τα προβλήματα στα οποία μας αναφερθήκατε εκτενώς ήταν ένα σημείο στο οποίο στάθηκε η αξιωματική αντιπολίτευση. Είδαμε τις προηγούμενες ώρες να υπάρχει μια ανταλλαγή ανακοινώσεων με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με το ΠΑΣΟΚ. Δεν παίζει ρόλο το ιδεολογικό πρόσημο στις προτινόμενες λύσεις. Ήταν μια αποστροφή σας η οποία πυροδότησε...
3: Δεν το είπα ποτέ αυτό. Υπάρχει το ηχητικό ντοκουμέντο από την ERA News, Net News και τα λοιπά, το οποίο λέω ακριβώς το αντίθετο, ότι οι λύσεις, τα προβλήματα είναι κοινά, αλλά οι λύσεις είναι διαφορετικές. Αυτό είπα, ότι υπάρχουν αριστερές και δεξιές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Είναι άλλο οι λύσεις οι οποίες βασίζεσαι στο να στηρίξεις τον πλούτο και άλλο οι λύσεις οι οποίες βασίζονται στη μισθωτή εργασία. Αυτό ακριβώς είπα, είναι απόλυτη διαστρέβλωση, αλλά δεν θέλω να συνεχίσω αυτή την διένεξη.
0: Θέτει όμως ένα ερώτημα το ΠΑΣΟΚ, κύριε Σιακαντάρη, αν αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο το νέο ιδιωτικό, όπως το χαρακτηρίζει κόμμα Τσίπρα, να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα ερώτημα που θέτει Χαριλάου
3: Τρικούπη. Ξεκινάει από την άποψή μου ότι ο στρατηγικός αντίπαλος της Δημοκρατίας ήταν πάντα η εχθρή της Δημοκρατίας και όχι τα άλλα πολιτικά κόμματα τα οποία ανήκουν στο συστημικό μπλοκ. Αυτή την άποψη την είχα και ως επιστημονικός διευθυντής στο ΙΣΤΑΜΕ και ως συνεργάτης των ηγετών του κινήματος. Και θα την έχω πάντα. Πιστεύω, είμαι επιστήμονας πρωτίστως και πιστεύω ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν έχει όμως καμία σχέση αυτό, ποιος είναι ο στρατηγικός αντίπαλος, με το θέμα της συνεργασίας. Είναι άσχετα πράγματα. Μάλιστα. Είναι πορτοκάλια με λεμόνια.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή μιλάμε για να κλείσουμε με αυτό για κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης, κατά γενική ομολογία εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ το ερώτημα είναι, δεν αντιστοιχεί μερίδιο ευθύνης και στον κύριο Τσίπρα με τις κινήσεις τις οποίες ακολούθησε? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουμε ότι διαλύθηκε πολλαπλώς και πλέον ό,τι έχει απομείνει οδηγείται σε ρευστοποίηση, κύριε Σιακαντάρη.
3: Κοιτάξτε, ήταν εμφανές ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση. Δεν μπορούσε εδώ όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορεί να αφισβητήσει την κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αφήγησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χρειαζόταν να γίνει κάτι, να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα, να γίνει ένα Big Bang, μια μεγάλη έκρηξη σε αυτό το χώρο. Αυτό εκπροσωπεί. Να μην το βλέπουμε στατικά. Αυτό εκπροσωπεί ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είναι στατικά ότι ήρθε και λοιπά και μειώθηκε η δύναμη των άλλων. Ήρθε γιατί οι άλλοι αποδεικνύουν σε καθημερινή βάση ότι δεν μπορούν. Και αν δεν μπορεί κάποιος, πρέπει να βρεθεί κάποιος που θα μπορεί.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Σιακαντάρη. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.
0: Εσείς.
3: Ευχαριστώ.
0: Τα βήματα του Τσίπρα ήταν σαφή. Τώρα πρέπει να γίνουν σαφή και τα δικά μας. Ο κύριος Βάμελος πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες. Τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο σταθμό της πόλης και τη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φαλέκη.
4: Πρέπει γρήγορα να συνεδριάσουμε, Άλυση. Να τοποθετηθούμε με βάση.
5: Άρα νωρίτερα από τις 6 Ιουνίου.
4: Τις 6 Ιουνίου είναι η Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχουν και άλλα όργανα του κόμματος. Υπάρχει πολιτική γραμματεία. Θα πρέπει να γίνει αρκετά νωρίτερα. Υπάρχει καταστατική πρόβλεψη για συγκρότηση του εκτελεστικού γραφείου, το οποίο κακώς δεν έχει συγκροτηθεί. Και νομίζω ότι εδώ πέρα η νέα συνθήκη επιβάλλει καθαρές κουβέντες. Δεν έχει κανένα στην πολυτέλεια ούτε τις επαμφωτερίζουσες τάσεις, ούτε το δικαίωμα της σιωπής, ούτε το δικαίωμα της αναβολής στη δημόσια τοποθέτηση. Νομίζω όμως ότι με θεσμικό τρόπο, και γι' αυτό θα πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να πάρει την πρωτοβουλία τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα, για να είναι καθαρή η συνθήκη στην οποία διώνουμε. Δηλαδή, υπάρχει απέτηση διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει κάποιος που να απαιτεί να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρίζα? Υπάρχει κάποιος που σκέφτεται κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο? Δεν θα οφείλει να το πει, ειδικά άμα έχει θέση ευθύνης.
0: Εν μέσω όλων αυτών, η κυβέρνηση φαίνεται να κινείται σε δύο άξονες. Από τη μία έχει το βλέμμα στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, από την άλλη στην εσωκομματική κριτική, με επίκεντρο την εξωτερική πολιτική αλλά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτό το φόντο, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί πάντα να αναδείξει την κυβερνητική ατζέντα σε θέματα καθημερινότητας. Με τον Πρωθυπουργό να μιλά σήμερα σε συνέδριο για την υγεία. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά. Θα το συζητήσουμε, φαντάζομαι, στη συνέχεια για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και συνολικά τις απολαβές των εργαζόμενων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα, νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτή τη βρίσκουμε, και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακή εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
0: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε σε ζητήματα του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και όχι μόνο, έτσι. Για πες μας. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Και βεβαίως, στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης για την υγεία, είχαμε τον Πρωθυπουργό να προχωρά και σε μια ανακοίνωση που παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση σχεδόν. Κατέρα, να υπάρχουν ανακοινώσεις πρωτοβουλίες από πλευράς του Πρωθυπουργού, και χθες είχαμε για τον ντίζελ. Σήμερα έχουμε για την ανακοίνωση που θα συνεχιστεί για 4 ακόμη χρόνια το πρόγραμμα των προληπτικών εξετάσεων που προλαμβάνω, και μετά δηλαδή το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια, 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από εθνικούς πόρους, και βεβαίως αυτό ουσιαστικά γίνεται μια μακροχρόνια εθνική πολιτική, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και αφορά βεβαίως τα 6 προγράμματα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, του παχαίως εντέρου, για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου, το πρόγραμμα πρόληψη και καταπολέμηση της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανήλικων, και το πρόγραμμα για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης δεν περιορίστηκε στα της υγείας, διότι ρωτήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης και για τη δημιουργία των νέων κομμάτων, για όλη αυτή την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού που βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία περίοδο. Και καταρχάς, με αφορμή το όνομα του νέου κόμματος που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Τσίπρας, το ακρονίμιο ΕΛΑΣ για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο κύριος Μητσοτάκης σχολίασε ότι το ΕΑΜ, όπως είπε, φαντάζομαι, ότι το άφησε στο Γιώργο Πολάκη, κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, και υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Αυτό όμως δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση, είπε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του αυτό είναι σήμερα το δομικό πρόβλημα μιας αντιπολίτευσης που ανακυκλώνει τα δικά της εσωτερικά ζητήματα σε έναν διαγωνισμό απέναντι σε μια κυβέρνηση που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, παρά τα προβλήματά της, παρά τα λάθη της, έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Επίσης είπε ότι ο ίδιος σέβεται όλους τους αντιπάλους του, δεν θα τον ακούσουμε ποτέ να υποτιμά κανέναν. Για τον κ. Τσίπρα, είπε ότι κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός νέου κόμματος που σήμερα.
0: Δεν ανέβασε τους τόνους ο κ. Μητσοτάκης, ούτε εμφανίστηκε πάρα πολύ αιχμηρός, αποφεύγοντας αυτό που λέγαμε και χθες, Απόστολε, έχω την αίσθηση. Όρους ενδεχομένως που παραπέμπουν σε πόλωση, τοξικότητα κτλ., έτσι ώστε να μην διονύζεται αυτή η κατάσταση, συντηρείται, εν πάση περιπτώσει.
7: Πάντως είναι σαφής η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να αμφισβητήσει, να αποδομήσει εν τη γενέση του το πολιτικό αφήγημα.
0: Αυτό βέβαια.
7: Του πρώην Πρωθυπουργού και βεβαίως να τον παρουσιάσει ότι ουσιαστικά είναι προσκολλημένος στο παρελθόν. Βέβαια είπε ότι ακόμη δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, όπως είπε χαρακτηριστικά, ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που άκουσα μέχρι στιγμής, είπε ο Πρωθυπουργός, μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον την οποία πρέπει να γίνει ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Επίσης, να σου πω ότι ρωτήθηκε και για την κυρία Καριστιανού. Όπως είπε, όλοι θα κρυθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση, ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα πρόσθεση ο κ. Μητσοτάκης μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που θεωρούν πως όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες πρόσθεση. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, πρόσθεσε σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο και την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της. Ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι αναφέρθηκες και εσύ, βεβαίως, στον αντίκτυπο που έχουν και που έχει και η χθεσινή παρέμβαση του κυρίου
0: Καραμαλή.
7: Τα θέματα που έθεσε, τους προβληματισμούς σε σχέση με τα ήρεμα νερά. Παρουσία και του κυρίου Σαμάρα, ο οποίος γνωρίζουμε επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες με δική του παρέμβαση είχε αναφερθεί στα ζητήματα αυτά. Θα έλεγε κανείς ότι είχαμε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε εκδοτική του συνέντευξη, εμέσως χωρίς να αναφέρεται ευθέως σε αυτούς, αλλά ουσιαστικά όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν και αυτοί αποδέκτες, ότι για τα ήρεμα νερά επέμεινε σε αυτή την πολιτική ξεκαθαρίζοντας ότι ούτε συζητάμε κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε ζητήματα κυριαρχίας, ούτε κόκκινες γραμμές και ότι αν κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη από το ότι πρέπει να γίνεται αυτή η συζήτηση πρέπει να τη συνοδεύουν και με μια συγκεκριμένη στρατηγική ή όποια άλλη θέση για να έχει αρχή και μέση και τέλος πρέπει να περιγραφεί όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ και με αφορμή τους προβληματισμούς που εκφράζουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και το γεγονός ότι και οι δύο σε διαφορετικούς τόνους αλλά και οι δύο ζήτησαν ουσιαστικά να υπάρξει άμεση και έγκαιρη αντίδραση και κινητοποίηση από πλευράς της διπλωματίας απέναντι σε όλες αυτές τις πληροφορίες για το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται στην γειτονική χώρα για την γαλάζια πατρίδα. Υπήρχε ένα σχόλιο επίσης χωρίς να τους κατονομάζει, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε τα φορά και σε αυτούς ότι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το να παρουσιάσουμε τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχουν διάφορες φωνές στην Τουρκία και έχουμε όλα τα όπλα μας στη φαρέτρα. Έχουμε αποδείξει κατέληξη ότι δεν είμαστε η κυβέρνηση που λέει πολλά, αλλά είμαστε η κυβέρνηση που κάνει πολλά και ουσιαστικά.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Με μια αιχμηρή ανακοίνωση, το Πασόκ σχολίασε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα. Στο μεταξύ, να σας πω ότι σήμερα είχαμε μήνυση του κυρίου Ανδρουλάκη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο του πρόεδρου του Πασόκ στην Κρήτη. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σφοδρή ήταν η επίθεση του Πασόκ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Μίλησε για το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα, που πιστοποιεί πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Το Πασόκ εξαπέλυσε πειρά, σημείωσε ότι αναφέρθηκε στην περίοδο της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, ειδικότερα στην πολιτική που ακολούθησε με τα φάουντς και τα κόκκινα δάνεια, για το γεγονός ότι προτίμησε να μην βάλει φόρους στους εφοπλιστές αλλά να κόψει τις συντάξεις, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο κύριος Γιούνκερ, ανέφερε το Πασόκ, και για την πολιτική του που αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μιλά για δίκαιη φορολόγηση, σημείωσε το Πασόκ, ενώ αναφέρθηκε και στις δύο ήττες που υπέστη από τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε λόγο για σφοδρές ήττες, τις μεγαλύτερες ήττες κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα πολιτευτικά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το Πασόκ, και τον κατηγόρησε παράλληλα για λαϊκισμό, ενώ είχε και βαριά υπονοούμενα για την ύπαρξη μαύρων ταμείων και ανυπαρξίας απαντήσεων για όσα ακούγονται σχετικά με αυτό. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή, σημείωσε χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη. Δεν μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ήταν πολύ σκληρή απέναντι στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και όπως είπες και εσύ σήμερα, Κατερίνα, είχαμε και τη μήνυση του κυρίου
0: Ανδρουλάκη κατά του Υπουργού Υγείας.
8: Κατά του Υπουργού Υγείας, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών για τα δικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρησης. Η μήνυση, όπως είναι γνωστό, αφορά δημόσιες τοποθετήσεις και αναρτήσεις και δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, με τις οποίες αναφερόταν σε ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο μισθώθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, διατυπώθηκαν επανειλημμένα ψευδείς και συκοφαντικοί ισχυρισμοί σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με το Χαριλάου Τρικούπη, η μήνυση δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ δύο πολιτικών προσώπων, αλλά τη διασπορά ψευδών ειδήσεων από τον Υπουργό της Κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Κατέρινα. Δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί η πολιτική κρίση. Θα καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη. Η απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, για να τον ακούσουμε.
9: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.
0: Επιστρέφουμε στο νέο κόμμα Τσίπρα σε συμφωνία με το Μέγαρο Μαξίμου. Η δημιουργία του κόμματος Τσίπρα δεν ξέρω αν έγινε ρητός ή υπογείος. Δεν αποκλείω ενδεχόμενος στην κυβέρνηση Τσίπρα Μητσοτάκη. Εκτίμησε μιλώντας στον Αθηναίο 984 και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Παναγιώτης Δουδονής.
10: Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του είναι στο Μαξίμου. Το κόμμα Τσίπρα είναι μια συμφωνία του κυρίου Τσίπρα με το Μέγαρο Μαξίμου με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία φιλοδοξία άμεση. Ο σκοπός με τον οποίο υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου ενισχύοντάς τον και φουσκώνοντάς τον είναι να ενισχυθεί η πιθανότητα να ξαναέχουμε πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Αν δείτε σήμερα τα κανάλια το πρωί, όσο πιο σκληρός νεοδημοκράτης είναι κανείς, τόσο πιο σκληρός υποστηρικτής του κυρίου Τσίπρα. Ταυτοχρόνως δεν είδα να τον υποστηρίζει κανένας άλλος πλην των νεοδημοκρατών.
11: Κάποιο στοιχείο πρωτοτυπία στα χθεσινά αποκαλυπτήρια, το όνομα έστω, συζητιέται πάρα πολύ έντονα.
10: Με εξέπλησε αρνητικά. Μου θυμίζει η ελληνική αστυνομία. Οι αστυνομικοί της Βουλής το συζητούσαν έντονα τώρα που πήγα.
11: Ο αντίπαλός σας ποιος είναι, έχετε ως αντίπαλο τον Τσίπρα ή τον Μητσοτάκη?
10: Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Τσίπρας είναι σύμμαχος του κύριου Μητσοτάκη.
11: Λέτε προφανώς... σύμμαχος, όχι ότι, ότι έχουν συμφωνήσει, ότι εξυπηρετούν στον...
10: Όχι ότι έχουν συμφωνήσει. Η αβάντα αυτή από το σύστημα Μαξίμου στον Αλέξη Τσίπρα είναι προϊόν συμφωνίας. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο.
11: Με αυτή την έννοια, άρα ο αντίπαλος σίγουρα του κύριου Τσίπρα και δεδομένο και του κύριου Μητσοτάκη είναι το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης.
10: Αυτό είναι σαφές. Ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και όλο το σύστημα χειρίζεται το ΠΑΣΟΚ με αυτόν τον χυδαίο τρόπο.
0: Ας κρατήσουμε όλα αυτά. Ας συνεχίσουμε πηγαίνοντας στο ΚΚΕ. Σκληρή γραμμή απέναντι στις διεργασίες που εξελίσσονται στο χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης επιλέγει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση για την, για την πολιτική πρωτοβουλία του κόμματος Τσίπρα, ανεβάζοντας απότομα τους τόνους αντιπαράθεσης και λέγοντας ότι επιχειρεί να χαράξει καθαρές διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια επανατοποθέτησης του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, περισσώς απορρίπτει συνολικά το πολιτικό αφήγημα που παρουσιάζεται από την πλευρά Τσίπρα και το αντιμετωπίζει όχι ως πρόταση ανατροπής, αλλά ως προσπάθεια ανασύνθεσης του ιδίου πολιτικού πλαισίου, που κατά την εκτίμηση του ΚΚΕ υπηρετεί τη σταθερότητα του υπάρχοντος συστήματος. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για προσωπικά διαπιστευτήρια προς το σύστημα, ενώ αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη δημόσια προβολή και στην επικοινωνιακή διαχείριση της νέας πολιτικής παρουσίας. Το ΚΚΕ επιμένει ότι οι αναφορές σε μεταρρύθμιση του κράτους, κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη και ενίσχυση της εργασίας δεν συνιστούν ουσιαστική πολιτική διαφοροποίηση αλλά επανάληψη θέσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί στο παρελθόν από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Και κλείνοντας να πούμε ότι σύμφωνα με την ανάγνωση του κόμματος, απουσιάζει οποιαδήποτε σαφής δέσμευση για ανατροπή του αντεργατικού και αντιλαϊκού, όπως το χαρακτηρίζει, θεσμικού πλαισίου που θεσπίστηκε και κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Για να περάσουμε τώρα στα της τοπικής αυτοδιοίκησης με φόντο της ΠΡΟ.
12: Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Για να περάσουμε τώρα στα της τοπικής αυτοδιοίκησης με φόντο της ΠΡΟ.

0: τον κύριο Θόδωρο Λιβάνιο μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων, του κύριου Χάρη Δούκα, αλλά και του Προέδρου του ΣΚΕΔΕ και του κύριου Λάζαρου Κυρίσοπλου. Ειδικότερα, όταν ήρθε η κουβέντα στον εκλογικό νόμο, ο κύριος Δούκας, αφού έκανε λόγο για νόμο αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό, αφού μπορεί να εκλέγει δήμαρχος με ποσοστό μικρότερο 30%, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Κυρίζογλου, του είπε ότι βγήκε δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή, όταν την πρώτη είχε πάρει 14%, αφήνοντας βέβαια να εννοηθεί ότι με το νέο νόμο που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, καταργεί το δεύτερο γύρο και αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί, καθώς υπάρχει η δεύτερη επιλογή στα ψηφοδέλτια, που έτσι δίνει τη δυνατότητα να μην υπάρξει δεύτερη Κυριακή σε κάποιο Δήμο. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος συνέχισε την συζήτηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, λέγοντάς του ότι ένας τέτοιος νόμος δεν υπάρχει, δεν βρίσκει το δημοκρατικό ισοδύναμο, ενώ τον ρώτησε, μάλιστα τον ρώτησε, εσύ δήμαρχος με ποιον εκλογικό νόμο βγήκες. Μάλιστα από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι δεν γίνεται κάποιος με τον νέο εκλογικό νόμο, δεν γίνεται κάποιος δημοτικός σύμβουλος ο οποίος παίρνει 4.000 και 5.000 σταυρούς να βγαίνει έξω, ενώ να εκλέγεται κάποιος δημοτικός σύμβουλος με 400 σταυρούς επειδή πήγε στο δεύτερο γύρο και κέρδισε ο συνδυασμός του. Αυτό βέβαια, όπως είπε ο κύριος Δούκας, δεν έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο, έχει να κάνει με τη δημοκρατία, υπενθυμίζοντας τον κύριο Κυρίζογλου ότι όταν είχε έρθει ο νυν υπάρχον εκλογικός νόμος, όλοι τον είχαν χαρακτηρίσει εξαιρετικό, δημοκρατικό, ενώ είχε υποθεί και η φράση ότι αυτός ο νόμος θα γραφτεί στην πέτρα. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι η αποκάλυψη του διαλόγου ήρθε μετά κάποια δημοσιεύματα τα οποία ο κύριος Κυρίζογλου τα χαρακτήρισε τρόλ, αλλά στην πραγματικότητα όμως είναι ότι καταφέρθηκε κατά του Δημάρχου Αθηναίων, ουσιαστικά αφήνοντας να υιωθεί ότι με ίδιο παρόμοιο εκλογικό ποσοστό δεν πρόκειται να ξαναβγεί κανένας δήμαρχος στις επόμενες εκλογές του 28.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος της Κρήτης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕ και ΕΠΕ. Πάμε στο Δημήτρη Πέρο. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Σε 6,5 ώρα το πρωί έφτασα με το καράβι της γραμμής 22 συλληφθέντες από την Κρήτη. Γύρω στις 8,5 ξεκίνησε η διαδικασία και αναμένεται να είναι μαραθώνια λόγω του μεγάλου αριθμού των συλληφθέντων. Το πιθανότερο και αυτό θα συμβεί, Κατερίνα, είναι να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες με βαριές κατηγορίες. Κατηγορούνται ότι αποκόμισαν παράνομα κέρδη που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, στείνοντας αυτό το μεγάλο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΕΠΕΚΕ. Αύριο, Κατρίνα, αναμένεται νέο κύμα συλληφθέντων, αυτή τη φορά από το μεγάλο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έχουμε 17 συλλήψεις, αλλά στη δικογραφία, Κατρίνα, περιλαμβάνονται άλλα 300 άτομα τα οποία μπλέκονται σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα, όπου φαίνεται να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις που εδώ αγγίζουν, Κατερίνα, το ποσό αστρονομικό, τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019. Και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, κεντρικό ρόλο έχουν παίξει εδώ πάλι δύο κέντρα υποδοχής διαχείρισης, το Λαγκαδά το ένα, το οποίο τι έκαναν, Κατερίνα, εντόπιζαν τα διάθετα αγροτεμάχια και χωρίς να το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες τους, αναζητούσαν άτομα τα οποία δεν είχαν και καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα και τους έβαζαν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις.
1: Το ίδιο έργο σε επανάληψη, με λίγα λόγια.
2: Και το μεγαλύτερο μέρος, Κατερίνα, το λάβαναν οι ίδιοι οι εγκέφαλοι της επιχείρησης. Από ό,τι φαίνεται, τα 300 αφημί που εντοπίστηκαν ίσως να λάβανε ένα μικρό μέρος από τις επιδοτήσεις. Μένει να φανεί τώρα ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση. Αλλά όπως και να έχει, χαρακτηριστικό είναι ότι στις αιτήσεις που έβαζαν στο ηλεκτρονικό σύστημα, Κατερίνα, γιατί είχαν βρει τα κενά του συστήματος, το σύστημα αναγνώριζε ότι ανέβαζε ένα αρχείο ο υπεύθυνος, ότι το μισοτήριο, να το πούμε έτσι, του αγροτεμαχίου. Ωστόσο, κανείς δεν το έλεγχε. Έτσι διαπιστώθηκε ότι ανέβαζαν είτε λευκές σελίδες, είτε άσχετα έγγραφα, ας πούμε, μια φωτοτυπία ταυτότητα.

0: είτε με πλαστές υπογραφές, ακόμα και με από ιδιοκτήτες αγροτομαχείων Κατερίνα, οι οποίοι είχαν πεθάνει, ενώ διαπιστώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις ότι είχαν ακόμα και το γνήσιο υπογραφής του πεθαμένου ιδιοκτήτη μετά το θάνατό του. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και το μέγεθος της απάτης που είχαν φτάσει τα συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής διαχείρισης. Αύριο να μένετε αυτοί οι 17 να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στον διεθνή χώρο με την Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι οι εξελίξεις δεν είναι καλές και μάλιστα θέτουν υπό αμφισβήτηση την όποια πρόοδο για την οποία μιλούσαν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες στις διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Αυτή λοιπόν η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά από αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και ένα μακελιό στο Λίβανο θέτει ξανά ένα αμφιβόλο τις όποιες συνομιλίες. Το Ιράν επιμένει να λάβει το 50% των δεσμευμένων κεφαλαίων του μετά από το όποιο μνημόνιο κατανόησης υπογραφεί από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ένα δημοσίευμα που είναι στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ώρες λέει ότι τα σκληροπυρηνικά ιρανικά στοιχεία προσπαθούν να υπονομεύσουν κάθε συμφωνία του Ιράν με τη Ουάσινγκτον. Είχαμε μια ανακοίνωση των αξιωματούχων των φρουρών της Επανάστασης ότι μια νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ θεωρείται απίθανη. Το Ιράν είναι έτοιμο και αυτό διότι δεν είναι έτοιμος ο εχθρός. Την ίδια ώρα βεβαίως που ο Ερυθρός Σταυρός προειδοποιεί για μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου.
1: Και να πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά αμιγώς, γιατί έχουμε ένα ασυνήθιστο κύμα καύσωνα που πλήττει αρκετές χώρες. Δυστυχώς έχουμε και νεκρούς.
2: Έχουμε ένα κύμα καύσωνα που πλήττει κυρίως χώρες όπως είναι η Βρετανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Μάλιστα στην Ισπανία και την Πορτογαλία στις επόμενες σήμερα και αύριο ενδεχομένως να πλησιάσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου οι θερμοκρασίες. Η Γαλλία είχε έναν νεκρό σε έναν αγώνα δρόμου, ένας από τους συμμετέχοντες έχασε τη ζωή του λόγω των ακραίων συνθήκων. Να πούμε ότι στο Παρίσι υπήρχε μια θερμοκρασία ρεκόρ των 32 περίπου βαθμών Κελσίου, κάτι ανάλογο και στο Ηνωμένο Βασίλειο με εξαίρεση την περιοχή της Σκωτίας, ακόμα και στο Λονδίνο το θερμόμετρο εχθές αλλά και σήμερα αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Και κλείνοντας, μιας και αναφερθήκαμε στις υψηλές θερμοκρασίες της Ισπανίας και μεταφορικά, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, Αθηνά.
2: Πράγματι, η Ισπανική αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μαδρίτη μετά από δικαστική εντολή για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Εκπρόσωπος αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι έχουν μπει στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Να θυμίσουμε το κόμμα του Πρωθυπουργού Πέτρο Σάντσετ είναι αντιμέτωπο με μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς. Οι έρευνες αφορούν πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους και μάλιστα σε δύο εβδομάδες απολογείται και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Θαπατέρο, περίπου στις 17 ή στις 18 Ιουνίου, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκίες, για εικονικές συμβάσεις και ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με το καθεστώς της Βενεζουέλας, αλλά και με την πώληση της Plus Ultra Lineas Aéreas, της αεροπορικής εταιρείας που ήταν κρατική και δεν μπόρεσε να η διάσωση εν μέσω της πανδημίας της αεροπορικής εταιρείας με ένα πολύ μεγάλο δάνειο με χρήματα του δημοσίου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Την αυστηρότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη μετανάστευση και το άσυλο ενσωματώνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης που κατατέθηκε στη Βουλή. Μας ενημερώνει ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Τη στιγμή που, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι ροές από το Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί μέχρι και χθες κατά 63% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ έχουν αυξηθεί από την νότια πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της Κρήτης και της Σούδας. Το Υπουργείο κατέθεσε στο Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο περιέχει την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πολιτική που έχει να κάνει με τη μετανάστευση και την αντιμετώπιση της. Σύμφωνα λοιπόν με όσα προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο, θα πρέπει να γίνεται ένας προέλεγχος στο όσους συλλαμβάνονται να έχουν περάσει παράτυπα τη χώρα μας και η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται πριν εξεταστεί κάποιο αίτημα ασύλου και θα περιλαμβάνει την εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, ακόμη και αν δοθούν στις ελληνικές αρχές κάποια χαρτιά θα εξεταστεί η γνησιότητά τους, η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, βιομετρικών δεδομένων, έλεγχοι ασφαλείας, αλλά και βασική υγειονομική έλεγχη. Στη συνέχεια, όσοι εξετάζονται θα και δικαιούνται άσυλο, θα μπορούν να προχωρήσει η διαδικασία, ενώ όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, θα πηγαίνουν σε ειδικά στρατόπεδα φιλοξενίας, σε ειδικούς χώρους φιλοξενίας κοντά στα σύνορα.
1: Μάλιστα.
3: Και δεν θα επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνησή τους μέσα στη χώρα. Στόχος είναι, για να κλείσω, η γρηγορότερη, η ταχύτερη απονομή ασύλου ή όχι, αλλά και η επιστροφή όσων δεν δικαιούνται άσυλο στις χώρες τους ή στις χώρες από όπου ήταν.
1: Σε ευχαριστώ. Νεκταρίες στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι συνταξιούχοι της Αθήνας, διεκδικώντας μεταξύ άλλων πραγματικές, όπως τονίζουν, αυξήσεις στις κυρίες και επικουρικές συντάξεις. Ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, μίλησε στο Σπύρο Χαλικιά.
4: Θα πάμε σε 12 σε όλη την Ελλάδα περιφερειακές συγκεντρώσεις, γιατί τα αιτήματά μας είναι εδώ, όπως και τα μεγάλα προβλήματά μας είναι εδώ, οι περικοπές όλων των κυβερνήσεων, η ακρίβεια είναι εδώ, οι πόλεμοι είναι εδώ, οι αντιλαϊκές πολιτικές που προετοιμάζονται στη συνέχεια για όλα αυτά είναι εδώ, όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν ανεξάρτητα από το πρόσημο που αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά έχουν πάρει όλες εκείνα τα μέτρα που έχουν καταστρέψει τη ζωή μας. Δεν θα τους επιστρέψουμε και για μας και για τα παιδιά μας, και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.
1: Στο μεταξύ, επιδάχυνση του χρόνου απονομής των συντάξεων και διεκπεραίωσης αιτημάτων των ασφαλισμένων εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί από τα μέσα του καλοκαιριού ή τις αρχές του φθινοπόρου στον ΙΕΦΚΑ. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στο τελικό στάδιο εισέρχεται η δημιουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού αρχείου του ΕΦΚΑ. Ο διοικητής του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας, Αλέξανδρος Βαρβέρης, σε ειδική εκδήλωση, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας, παρουσίασε πριν από λίγο την πορεία του έργου, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ψηφιοποίηση 53 εκατομμυρίων σελίδων φυσικού αρχείου και τη διαλειτουργικότητα του Ταμείου με άλλους φορείς του δημοσίου. Με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή και δεδομένου ότι πρόκειται, όπως τόνισε ο κ. Βαρβέρης, για μια δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ αναμένεται να παραδοθεί έως το Σεπτέμβριο. Ήδη έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 55% της διαδικασίας που απαιτείται, ενώ εντός των επομένων ημερών θα ενταχθούν σταδιακά στο σύστημα και οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού αρχείου του φορέα. Ο μετασχηματισμός των δεδομένων έχει προχωρήσει σε ποσοστό άνω του 70%, όμως και γι' αυτό η διαδικασία είναι δυναμική και εξελίσσεται. Όπως εκτιμάται, αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, τότε είναι πιθανό στο Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 90% της διαδικασίας, συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ταχύτητας απονομής των συντάξεων, η οποία, όπως ανακοινώθηκε, από τις 500 ημέρες έχει ήδη περιοριστεί σε περίπου 40 ημέρες για τις απλές περιπτώσεις ασφάλισης. Το ζήτημα αυτό, κλείνοντας, να επισημάνουμε, Κατερίνα, ότι αφορά τόσο τους ασφαλισμένους, όσο τους συνταξιούχους, αλλά και τις επιχειρήσεις, βεβαίως και τα συνδεδεμένα μέλη, τα έμεσα ασφαλισμένα μέλη, καθώς δεν εξυπηρετεί μόνο στο συνταξιοδοτικό κομμάτι, αλλά γενικότερα στον ασφαλιστικό βίο και την κάλυψη των Ελλήνων πολιτών.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Τον ανασχεδιασμό του κόμβου της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό δρομολογεί η κυβέρνηση, ευελπιστώντας να ανακουφίσει ένα από τα πιο επιβαρημένα σημεία της πρωτεύουσας. Ο Ισίδωρος Ρούσος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, πράγματι πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα σημεία της Αττικής. Οι οδηγοί που κινούνται από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, είτε προέρχονται από αεροδρόμιο είτε από Ελευσίνα, καταλήγουν σε μία λωρίδα. Δηλαδή, από μία λωρίδα βγαίνει ένας τεράστιος όγκος αυτοκινήτων προς την Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς τη Λαμία. Τι συμβαίνει, υπάρχουν ατέλειωτες καθυστερήσεις, ειδικά στις ώρες έπαιχνης, και πραγματικά οι ουρές μπορεί να φτάσουν αρκετά χιλιόμετρα. Τώρα, ποια είναι η λύση που προτείνεται για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα? Τα οχήματα που έρχονται από την κατεύθυνση του αεροδρομίου θα βγαίνουν 150 μέτρα πιο κάτω από το σημερινό σημείο και η υφιστάμενη έξοδος θα παραμείνει και θα ανοίξει σε μία ακόμα λωρίδα για τα οχήματα που έρχονται από την κατεύθυνση της Ελευσίνας. Δηλαδή, στην ουσία, προτείνεται ο διαχωρισμός των δύο κυκλοφοριακών ροών για την έξοδο προς τη Λαμία. Μάλιστα. Οι πιο βαριές εργασίες θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι. Δεν απαιτείται κάποια παλωτρίωση. Απλά να γίνουν κάποια έργα, θα γίνουν αυτά μέσα στο καλοκαίρι. Και ο κύριος Δήμας, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, όλα αυτά θα είναι έτοιμα μέσα στο 2026 και ο όγκος αυτός της κυκλοφορίας θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 5%. Πολύ σημαντικό έργο. Ελπίζουμε να γίνει και να ολοκληρωθεί σύντομα.
1: Βέβαια, Ισίδωρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζοντας θέμα και κλίμα, τελευταίο αντίο σήμερα είπαν συγγενείς και φίλοι στη γωγό μας τον Κώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό σε βαρύ κλίμα, κλίμα συγκίνησης. Η ταφή της θα ακολουθήσει στο Μεσολόγγι, τόπο καταγωγής της. Τώρα, στην ενότητα του πολιτισμού, τρία εμβληματικά κτίρια μετατρέπουν τις ταράτες τους σε θερινά σινεμά με θέα την Ακρόπολη. Η Βάσκια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι ταράτσες μεγάλων πολιτικών φορέων της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία του θερινού σινεμά, αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων. Συνδυάζουν Ακρόπολη, ουρανό, αστική θεά και στοχευμένη ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία. Καταρχήν έχουμε στην κορφή του πρώην εργοστασίου Φίξ στη Λεωφόρο Συγκρού, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Μιλάμε για πανοραμική θέα σε Λυκαβητό έως την Ακρόπολη. Έχω βρεθεί εκεί. Κάθε χρόνο το πρόγραμμα επικεντρώνεται αυστηρά σε ντοκιμαντέρ τέχνης, πειραματικό κινηματογράφο και βίντεο art. Φέτος το πρόγραμμα ξεκινάει αύριο με το εμβληματικό ντοκιμαντέρ Όμορφος Μάης, αντιπροσωπευτικό δείγμα του Cinema Verité. Και αμέσως μετά την επόμενη Παρασκευή είναι ένα αφιέρωμα στο Αθηναϊκό Pride. Το εισιτήριο εδώ κοστίζει 4 ευρώ. Στο Ready, σε ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών, κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και το Ίδρυμα Ωνάση. Και όμως και από εκεί φαίνεται η Ακρόπολη, και ας είναι τόσο μακριά λόγω της χαμηλής δόμησης. Από 29 Μαΐου ξεκινάει ένα pop-up θερινό σινεμά στο πλαίσιο της μεγάλης έκθεσης της Τίλντα Σουίτον. Προβάλλονται 6 ταινίες σταθμοί της καριέρας της, τις οποίες προλογίζουν μικρού μήκους φιλμ. Εδώ η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό. Και στο Κεραμικό, η αγαπημένη ταράτσα της Ταινιοθήκης, που αποτελεί θεσμικό σημείο αναφοράς φυσικά για τους κινηματογραφόφιλους εδώ και χρόνια. Μερική θεά Ακρόπολης, υπέροχη urban αισθητική με φόντο τη δική μας την Τεχνόπολη. Εδώ το πρόγραμμα βασίζεται και στην κινηματογραφική κληρονομιά, από κατεστημένα αριστουργήματα του παγκόσμιου κινηματογράφου κτλ. Αλλά παράλληλα και ταινίες πρώτης προβολής. Εδώ το εισιτήριο είναι ένα κανονικό εισιτήριο σινεμά στα 7 ευρώ.
1: Βάσκια, σε ευχαριστώ. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις φτάνουν στο τέλος τους, καθώς σήμερα έχουμε το τελικό του Conference League, το Σάββατο του Champions League. Απόψε λοιπόν το βράδυ στις 10 στη Λειψία, Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο, δύο στακτοπούτες σε τελικό. Να δούμε ποια θα επικρατήσει και ποια θα σηκώσει το τρόπο. Ευχάριστες ειδήσεις για τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, καθώς ο Δήμος Αθηναίων και η Λεώνας ΑΕ ανακοίνωσαν τον πλειοδότη που θα τον ανάδοχο συγγνώμη του έργου Νέες Εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, η εταιρεία ΕΚΤΕΡ, και μάλιστα η έκδοση της οικοδομικής άδειας βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης, κάτι που σημαίνει ότι το έργο θα ξεκινήσει σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα. Οπότε, Κατερίνα, μαζί με το γήπεδο ποδοσφαίρου θα δούμε σιγά σιγά να αρχίσει και η κατασκευή των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη.
1: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροτές του 984 από το ροδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Με δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από του Ρέντι μέχρι και την έξοδο της Μεταμόρφωσης, στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Βοτανικού, στη Σταδίου, στην Αμαρία στο Σύνταγμα, αλλά και στην Αχαρνών από τον Άκη Νικόλα Χαρνών μέχρι την Νέα Χαλκιδόνα. Κυκλοφοριακό έχει η Βασιλή Σοφία από τη Ριζάρη μέχρι το Σύνταγμα, η λεωφόρο Αλεξάνδρα άνοδος και κάθοδος από την Νέα Πόλη Εξαρχείων μέχρι τους Αμπελοκήπους, η Κανελοπούλου μπροστά από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, η λεωφόρο Βουλιαγμένη από Ελληνικό μέχρι Τρυφάδα και Πειραιός από Ιερά Οδό μέχρι και την Ομόνια. Τέλος κίνηση έχει λεωφόρο Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι και την Ερυθρέα και Μεσογείων από Κατεχάκη μέχρι για Παρασκευή. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
10: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, η ενεργή αστυνομία. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικοδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Άρση της ασυλίας του δηλώνει ότι θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το ακίνητό του που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει βέβαιος πως θα αθωωθεί στα δικαστήρια και προαναγγέλει πως ακολούθως θα καταθέσει αγωγή κατά του κ. Ανδρουλάκη για ειδική βλάβη. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματός του της Ελλάς, ζητεί από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, σχολίασε σκοπτικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ακόμη δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό. Για τη Μαρία Καριστιανού τόνισε ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, θα πρέπει πλέον να κρίθει πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Επανέλαβε δε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου, ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει χαμηλή δυνητική ψήφο, ταυτόχρονα συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν αποκλείεται να δούμε συνεργασία Μητσοτάκη-Τσίπρα. Με χιλιοϊπωμένα κλισέ, ο κύριος Τσίπρας επιχείρει να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευθεί την ιστορία, τονίζει το ΚΚΕ. Η νέα αριστερά συνεχίζει. Το δεξί φλάς του κύριου Τσίπρα δεν θα αργήσει, ανέφερε στο Άξιον 24 ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Ανοίγουν σαμπάνι στο Μαξίμου για το νέο του Δεκανίκη, δήλωσε για το κόμμα Τσίπρα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα βήματα του Τσίπρα ήταν σαφή. Τώρα πρέπει να γίνουν σαφή και τα δικά μας. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη μετά από διακοπή ενός μήνα. Νωρίτερα η πρόεδρος του δικαστηρίου έδωσε εντεολή να περάσει έξω από την αίθουσα ο Νίκος Πλακιάς μετά την αντίδρασή του όταν ο συνήγορος της πρώην προέδρου της ΡΑΣ, Ιωάννα Τσιαπαρίκου, απήγγειλε στο ακροατήριο το βιογραφικό της. Λίγο αργότερα ο κύριος Πλακιάς επανήλθε. Από το Σεπτέμβριο θα μπούμε στην ουσία της δίκης, δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς έξω από τα δικαστήρια. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αλί Μπαγκερί, αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Πρόσθεσε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται με το ΟΜΑΝ μια νέα διαδικασία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Ερωτηθείς για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, είπε ότι δεν βρίσκεται στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Συνεχίζοντας το μεταξύ, Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς. Η Χεζμπολάχ λέει ότι συγκρούεται με τις Ισραηλινές δυνάμεις στο νότο. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που φέρεται να κακοποιήθηκε στην Κρήτη. Πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη. Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολη. Σήμερα θανατώνονται τα 100 ζώα της εκτροφής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάνη.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

0: Έλα, πάμε! Έλα!
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλοίον τρέκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Α, όνομα Α, επίθετο Α και ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ την προσοχή σας. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στα τηλεφωνικά κέντρα, στο τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή, δεν έχουμε πολλά τηλεφωνικά κέντρα, τα καταργήσαμε, τα κάναμε ένα, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 νούμερο, γιατί υπάρχουν και άλλα νούμερα εκτός από εμάς, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης μας Σταύρος Αμάραντος, ο οποίος είναι της θεωρίας των ήρεμων νερών και εμφιαλωμένων ανά πολλά. Εκτός από πολυθεσίτες που είχε πολλούς αυτή η Ελλάδα, εκτός από πολυθεσίτες τώρα θα έχει και λασίτες, λέμε. Ωραίο, έτσι. Και πολυθεσίτες και λασίτες. Είχαμε το νέο κόμμα, μάθαμε επιτέλους το νέο όνομα. Τώρα γίνεται εκεί με τα ακρονίμια ένα γενικότερο παιχνίδι, και όχι μόνο στο διαδίκτυο, δηλαδή που θα κάτσει τελεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς έχουμε μια πρόταση, πάντα έχουμε προτάσεις, και σε λίγο θα τις διανθίσουμε και με μουσικές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε από χθες. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι δεν ξέρουμε. Ειλικρινέστατος ο λόγος. Οπότε πάμε παρακάτω. Όσο λιγότερα ξέρεις αυτή τη χώρα, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Άρα τι κάνεις? Πανηγυρίζεις. Αν προσθεθεί στο ΕΛΑΣ, δηλαδή στα ακρονίμια, και το μαρξιστικό πλωρεταριακό, τότε το ΕΛΑΣ γίνεται μπελάς. Και πάμε και συνεχίζουμε με αυτά και όπου μας βγει.
1: Ή μπορεί και δικιά μου πρόταση να βάλει ένα γάμα γερμανικο-ελληνικό, ας πούμε, να τιμήσουμε και τον κύριο Σόιμπλε.
0: Σόιμπλε που τον είχαμε και στο βιβλίο.
1: Go back, Madame Merkel.
0: Και να γίνει γελάς.
1: Ναι. Γιατί...
0: Ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε, γιατί αυτόν περιμέναμε εμείς για να μπορέσουμε να συνταχθούμε, και είπε ότι φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο, λέει, Πολάκη. Μάλιστα. Φαντάζομαι να ήξερε και πότε ήταν το ΕΑΜ.
1: Στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr.
0: Ναι.
1: Το είπε αυτό.
0: Αφού φτάσαμε στο ΕΑΜ, γιατί δεν ξέραμε ποιος ήταν ο Λαμπράκης κάποτε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, η νεολαία τώρα. Λέμε να μην παρασυρθούν κάποιοι και πούνε ότι το κόμμα το είπαμε Ελλάς να βάλουμε τη Λεωνέα Παναγιώτη χάρη επών.
1: Ναι,
0: να την κάνουμε κάτι πιο ευρωπαϊκό, ντεπών, ή σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές που εμείς ακολουθούμε και θα τρίζουν τα κόκκαλα των Ελλασιτών, αλλά εμείς ακολουθούμε, μπορεί να το κάνουμε ζαμπόν, να είναι και γαλλικό, να είναι και έτσι, να παραπέμπει κάπου στην Ευρώπη. Έχουμε ξεκινήσει γιορτές πανηγύρια, έχουμε ξεκινήσει τραγούδια, οπότε καταλαβαίνετε. Θα γλεντήσουμε και θα πάμε απευθείας στην εξιστόρηση των γεγονότων.

0: Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει να γίνεται τις δημοσκόπησεις και αυτό είναι που μας αρέσει. Θα έχουμε κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση. Εγώ θα έλεγα να έχουμε και δημοσκοπήσεις ανά. Ξέρω κι εγώ.
1: Ανά διήμερο.
0: Κοίταξε. Όχι, ρε.
1: Τι. Όχι. Πολύ είπα.
0: Όχι, πολύ είπες. Λίγο είπες. Θεωρώ ότι μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Τρεις την ημέρα.
0: Τρεις την ημέρα, ρε παιδάκι μου. Τρεις την ημέρα. Να έχουμε κανονικά. Και μετά. Άντε πάλι. Δηλαδή να ξεκινάνε. Ποια ξεκινάει η πρώτη, Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Να πάμε μια άλλη Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Πρώτη και μετά πάλι.
1: Πάλι Δευτέρα ναι. Ή.
0: Καινούργια εβδομάδα, καινούργια δημοσκόπηση. Και όλο. Άντε, δώστο. Και ποιο πλησιάζει.
1: Νομίζω και ότι οι εταιρείες που υπάρχουν πλέον είναι και αρκετές για να το κάνουν αυτό.
0: Είναι και αρκετές οι εταιρείες και από την άλλη μεριά μπορούμε να χώσουμε και ακόμα περισσότερες στην αγορά αν χρειαστεί.
1: Και είμαστε και ανθρώπους.
0: Ματσιγκλάτε.
1: Και έχουμε και ανθρώπους στο αντικείμενο που είναι αυθεντία. Ο κ. Δημιώτης. Να βάλουμε, ας πούμε.
0: Καλά, εντάξει, δεν του συζητάμε τώρα. Μην πάμε τώρα κατευθείαν.
1: Να είναι η μέρα, ας πούμε, η Τρίτη. Η μέρα των δημοσκοπήσεων Δρυμνιώτη.
0: Προσέξτε, το κόμμα λέγεται Ελλάς από χθες. Σήμερα είναι Ελλαδίου.
1: Ναι,
0: πρόσεξε, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ιωάννου του Ρώσου. Πιο γνωστού στην πιάτσα ως Ραντεβουδιάρη.
1: Ναι.
0: Γιάννης ο Ρώσος, ο Ραντεβουδιάρης. Λοιπόν, Ελλαδίου. Έτσι. Για να είμαστε κοντά. Βγαίνουμε, λαπόμε, βγαίνουν ο καθένας προσπαθεί να σμπρώξει, σμπρώχνεται. Οι δημοσκοπήσεις πλέον θυμίζουν σύνταγμα Ακαδημίας Πανεπιστημίου, ώρες αιχμής όταν έρχεται το λεωφορείο. Σμπρώξτε κάποιοι, θα μπούμε μέσα. Okay. Και σαν να μην συμβαίνει. Την ίδια ώρα ο κόσμος φυσικά, η γη γυρίζει. Έχουμε αμερικανικά χτυπήματα, ξαναγυρίσαμε δηλαδή σε ιρανικούς στόχους, στα θανάτου ορμούς. Παρέλαση με Καλάζνικοφ από Ιρανές στην Τεχεράνη.
1: Και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Και διάφορα άλλα εξαιρετικά. Έχουμε μια είδηση. Είχαμε μια είδηση από. Μια,
1: πριν να πάμε στις άλλες ειδήσεις, ναι. Να διαβάσω την τοποθέτηση του Νίκου Μπίστη, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Του κύριου Μπίστη.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μπίστης τώρα πήγε με τον.
1: Εμείς που δεν προκάμαμε τον Ελλάς, προλαβαίνουμε να υπογράψουμε την ιδρυτική της Ελλάς.
0: Γιατί αν τον προέκαμε, βρε Μπίστη, τι θα έκανε. Θα πήγαινε στον Ελλάς.
1: Όπου το
0: σακούλα με πατατάκια να σκάσει, θα φωνάξει την αστυνομία.
1: Όπου το άλφα είναι αριστερά προς απογοήτευση όσων δεν είχαν πιστέψει ότι ο Τσίπρας θα εξοβελήσει τη λέξη.
0: Πανάγια.
1: Τώρα περιμένω δεξιούς και ακροδεξιούς να τον καταγγείλουν για παραποίηση εθνικών συμβόλων. Άντε αφήστε μας ήσυχους, έχουμε δουλειά από σήμερα.
0: Υποπιστής.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Πίστη. Μπράβο ρε Πίστη.
1: Βεβαίως.
0: Τους έκανες κοιμά. Μπράβο. Εμείς είδαμε εδώ σήμερα, βλέπαμε με τον Σάβα μια είδηση για τις καταγγελίες αυτών οι οποίοι συμμετείχαν στην. Πού ήταν εσύ, το είχαν ψηλά, τώρα το κατεβάσαν.
1: Πιθανόν.
0: Στο 24/7 το βλέπαμε.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι. Με τις, μέλος του στόλου στη Γάζα, ναι. Μιλάει στο News 24/7 για τα βασανιστήρια στα χέρια του,
1: στα χέρια του Ισραήλ. Ναι.
0: Πέρασε τα ψηλά γενικότερα αυτό. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί οι άνθρωποι μας προμηθεύουν. Πρέντατο.
1: Έχουμε
0: μια καλή συνεργασία μαζί του. Μην τη χαλάσουμε.
1: Να φαντάσου, δηλαδή αυτά ήταν τώρα. Έπαιξε τόσο λίγο, πέρασε τόσο τα ψηλά. Που ήταν Έλληνες πολίτες. Όταν συμβαίνει.
0: Έλληνες πολίτες, αλλά ήταν και λίγο.
1: Ναι, ήταν.
0: Ζωήρη, και αντίθεση βεβαίω.
1: Αντίθεση σαν τα προβατάκια τη κυρία.
0: Δεν ήταν δικά μα παλιά. Αλλιώ θα τα διαορίζαμε. Και δεν τρέχανε εκεί τα παιδιά.
1: Ναι, βεβαίω. Φαντάσου όμω όταν γίνεται αυτό στην καθημερινότητα των Παλαιστινίων. Πόσο στα ψηλά περνάει όλο αυτό.
0: Καλά, αυτό έχει περάσει ήδη στα ψηλά.
1: Αυτό θέλω.
0: Στο Λίσκος Γάζα, μια που έκανε αναφορά το News 24/7, πάμε να ακούσουμε και κάποιους από αυτούς τι είπαν κατά την επιστροφή τους.
2: Ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα επιστρέφουν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων, δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των απάνθρωπων εικόνων που τους έδειχναν γονατιστούς και δεμένους πιθάγκωνα στο Ισραήλ. Μετά την απέλασή τους, περισσότεροι από 400 ακτιβιστές έφτασαν αεροπορικό στην Κωνσταντινούπολη, όπου έδειξαν τραύματα στα σώματά τους. Καταγγέλουν ότι κατά την κράτησή τους έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για βιασμούς από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ. Η Ιταλία και η Ισπανία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις σε βάρος του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος χλέβασε τους ακτιβιστές. Το Ισραήλ αρνείται οποιαδήποτε κακομεταχείριση. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ κατηγορείται ότι θέτει υποκράτηση όχι μόνο τους ακτιβιστές αλλά και πολλούς Παλαιστίνιους, συχνά χωρίς να τους απαγγελθούν συγκεκριμένες κατηγορίες και χωρίς να προηγηθεί καταδίκη.
3: Οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη. Στο αεροδρόμιο επικρατεί ένταση. Οι άνθρωποι που κρατήθηκαν αυθαίρετα καταγγέλνουν τη βίαιη μεταχείριση από τις Ισραηλινές αρχές. Οι μαρτυρίες τους προκαλούν ανατριχύλα.
4: Μπήκαμε σε ένα πλωτό μέρος. Με κοντέινερ φυλακές βασανιστήκαμε όλα τα άτομα εξαιρέτως σε διαφορετικό βαθμό. Πάρα πολλοί σύντροφοι χτυπήθηκαν σε τρομακτικό βαθμό. Έχουμε άτομα τα οποία δεν μπορούν να περπατήσουν.
5: Μας δέρνανε καθημερινά. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, οτιδήποτε και να ζητούσες ή να διεκδικούσες κάτι αυτονόητο. Η μόνη απάντηση ήταν το ξύλο, το να είσαι μονάχα σκυφτός και γονατιστός, το να μην σου δίνουν νερό.
6: Η αντιμετώπιση που επιφύλαξε το Ισραήλ μετά την απαγωγή σε διεθνή χωρικά ύδατα ήταν πιο σκληρή. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις τραυματισμών και χρήση πλαστικών σφαιρών. Ασκήθηκε και βία και με άλλους τρόπους.
3: Στο αεροδρόμιο βρίσκονταν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν όσους κρίθηκε ότι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και λάβαν τις πρώτες βοήθειες.
7: Εμένα μου κάναν ηλεκτροσοκ και μου σπάσανε τα πλευρά. Μας είχαν ώρες με τα γόνατα, δεν νιώθαμε τα πόδια μας, με ώρες μέσα στον ήλιο. Βγαίναν κάποιοι θαραλέοι, ζητάγαν νερό. Κάποιους τους είχαν πλαστικές σφαίρες.
0: Βασανιστήρια, πλαστικές σφαίρες, ηλεκτροσόκ, από όλα είχε το κράτος του Ισραήλ, λογικά ένα άλλο λόγο, γιατί εμείς δείχνουμε το πόσο δημοκράτες είμαστε. Εκεί είχαμε και αυτόν τον φασισταρά που έχουν εκεί, τον Μπενγκβίρ, τον Μπενγκβίρ, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και δεν έχουμε και καμία μα καμία τύψη. Αλλά που και που θυμόμαστε ότι κάποιοι συνεργάστηκαν με ακροδεξιούς, ενώ εμείς σε επίπεδο τουλάχιστον εσωτερικό τους έχουμε μόνο για μόστρα και σε επίπεδο διεθνές απλά συνεργαζόμαστε. Για κάποιους τους οποίους ενδεχομένως να τους έχει πιάσει πρεμούρα τι γίνεται με την υγεία τους και να έχουν αφυπνιστεί με το νέο συνέδριο υγεία μου.gr, να ξέρετε ότι δεν αφορά αυτούς, γιατί θα ήταν υγεία μας. Είναι υγεία μου για αυτόν που το κάνουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουν πληθύνει τα συνέδρια τον τελευταίο καιρό. Απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς μας να βγάζουν και αυτοί κάτι.
1: Τους οργανωτές.
0: Μπράβο, τους οργανωτές. Θα τους έχουμε τις επόμενες εκπομπές όλους κατάλογο για να δείτε και ποιοι παίρνουν τις δουλίτσες, για να μπορούμε να οργανωνόμαστε εν ώψη εκλογών. Για να λέμε για τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, γιατί ακούμε διάφορα, όπως την περίφημη ρίση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει με 700 εκατομμύρια σε 7 χρόνια, λες εσύ νοσοκομείες τώρα, τις δαπάνες για φάρμακα.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο. Ναι. Έχει βοηθήσει και για τα απόβλητα με την φαρμακοβιομηχανία. Τα έχουμε παίξει αυτά. Και μια που μιλούσαμε για κυβέρνηση, πάμε να ακούσουμε τι έλεγε στον κύριο Τατσόπουλο, συγγραφέα μεταξύ άλλων. Ο κύριος Τατσόπουλο το 2015 για τα ρουσφέτια και τι έλεγε μετά. Δεν τους πιάνεις ούτε με βαλέ. Πάμε.
8: Εγώ δεν κατηγορήθηκα ποτέ ότι έκανα ρουσφέτια.
9: Η οικογένειά σας έχει κάνει ρουσφέτια.
8: Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει.
10: Σας μιλώ από καρδιάς. Όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλός ψεύτης.
8: Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει.
10: Φτάνει πια με τους υποκριτές.
0: Φτάνει με τους υποκριτές. Λοιπόν,
1: συμφωνώ. Είναι το, είναι το μόνο που συμφωνώ.
0: Όταν περνάς όμως άλλη πίστα και πηγαίνεις, τέλος πάντων, πρέπει να τα κάνεις όλα. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, είναι δρομοδουλειά, αλλά κάποιος πρέπει και να την κάνει. Πάλι ο Τζακ Λέμον, στο λέγει το πρώτο μου καπτό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Περνάνε τα χρόνια, οι μήνες γυρνάνε. Τα αρκεί η φωτιά στη φωτιά, να βγάλουμε ψεύτη το χρόνο τον κλέφτη, να μείνουμε πάντα παιδιά. Λαλαλαλαλαλαλα. Πάμε παρακάτω.
1: Η οικογένειά του δεν το αρνήθηκε όμως ότι έχει κάνει, έτσι.
0: Ναι, η οικογένεια έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά θα μας έλεγε ότι δεν είναι και μέλος της οικογένειας. Ναι. Ένας απλός παραστικός που άκουσε το Άκης, φωνάζανε Μητσοτάκης, αυτός άκουσε το Άκης και λέει ενδεχομένως να λύνει για μένα. Δεν μπήκε μέσα ο μικρός ο Άκης. Πάμε τώρα μια που λέγαμε Άκης, ο κύριος Θεοχαράκης. Ο κύριος Θεοχαράκης Είναι
1: ομότιμος καθηγητής οικονομικών του ΕΚΠΑ, μέλος του ΜΕΡΑ25.
0: Ναι, καλεσμένος στον κύριο Ζαχαρό, πέταξε μια καρφάρα στον κύριο Ζαχαρό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μάλλον ο κύριος Ζαχαρός έκανε πως δεν την άκουσε.
1: Συζητούσανε για τα ντοκιμαντέρ αυτά τα πολύ όμορφα που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό.
0: Τον τελευταίο καιρό.
1: Για τα μνημόνια και
0: για τα μνημόνια.
1: Ναι. Ναι, να μας πούνε τι δηλαδή ζήσαμε στο πετσί μας.
0: Στο παραπέντε, πώς το λέγανε αυτό το.
1: Στο χιλιοστό.
0: Στο χιλιοστό, ναι. Το παραπέντε έγινε Σύρια. Ναι, το χιλιοστό εφιλοδοξεί. Λοιπόν, και αναφερόταν στις δημιουργούς αυτού του. Του
1: ντοκιμαντέρ.
0: Του ντοκιμαντέρ, ναι. Αλλά πέταξε την καρφάρα του, η οποία πέρασε ξυστά από τον κύριο Ζαχάρο.
11: Είναι σαν να κάνει κάποιος ένα ντοκιμαντέρ για το Άουσβιτς και να βγει ο Χίμλερ και ο Όμπερστουρμπανφίρερ του στρατοπέδου και να πει τι αντικειμενικό που είναι, τι καλό, ζερ γκουτ, βούντερ παρακαλώ.
12: Δεν πρέπει να μιλάνε και αυτοί στα ντοκιμαντέρ.
11: Τι, αυτοί πρέπει να μιλάνε, αλλά ρώτα και κανέναν Εβραίο, ρώτα και κανέναν κομμουνιστή, ρώτα και κανέναν κρατούμενο. Δεν μπήκανε ποτέ στον κόπο να κάνουν τις διασταυρώσεις. Αυτές οι διασταυρώσεις που λέγανε είναι οι διασταυρώσεις των δρόμων των Βρυξελών. Διότι πώς ήταν στο Ιράκ που είχαν τους λεγόμενους embedded journalists, δηλαδή τους δημοσιογράφους που τους είχαν μέσα στρατό και τους δίνανε τα δελτία τύπου του Αμερικανικού στρατού και μετά βγαίνουν αυτοί και λέγανε ό,τι θέλουν. Και έλεγε κάποτε ο Άπτον Σίνκλερ ότι μην περιμένεις κάποιον να καταλάβει κάτι αν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην το καταλάβει. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε δύο δημοσιογράφες οι οποίες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με όλο το τροϊκανό κύκλωμα των Βρυξελών. Γι' αυτό βγήκε ο φοβερός και θλιβερός Ντάισενμπλουμ και έλεγε πόσο αντικειμενικό είναι.
0: Και βεβαίως είναι αντικειμενικό. Τι λογική κάνει αυτό που θα έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης. Τέλος πάντων, αναφερόταν στο ντοκιμαντέρ το χιλιοστό της κυρίας Ελένη Βαρβιτσιώτου και της κυρίας Βικτωρίας Δενδρινού. Δικά μας παιδιά, για να ξέρουμε και τι κάνουμε. Έτσι, και αναφέρθηκε στους έριξε την καρφάρα. Αυτός που θέλει να καταλάβει είναι αυτός ο οποίος πληρώνεται και δεν μπορεί να καταλάβει. Σωστό. Και για τους embedded journalists.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς αυτούς είναι από το εμπεδώνω. Γι' αυτό τους λέμε embedded journalists. Το έχουμε εμπεδώσει δηλαδή ότι είναι περιολατζίδες. Και πάμε παρακάτω. Εσύ, άμα ακούς. Δεν έχουμε σύστημα.
1: Δεν ακούει, δεν ακούει.
0: Δεν έχουμε. Έχουμε κανένα σύστημα που αυτούς δεν τους καταλαβαίνει κατευθείαν.
1: Έχουμε
0: τίποτα πανέξυπνο. Πανέξυπνες κάμερες ή πανέξυπνα computers ή πανέξυπνα πληκτρολόγια, τα οποία καταλαβαίνουν αμέσως ότι αυτός είναι ταϊζόμενος. Για να πάμε παρακάτω. Όχι, αλλά είχαμε πανέξυπνες κάμερες. Γιατί είχαμε πανέξυπνες κάμερες? Γιατί ρε παιδιά, στράφη, τις βάλαμε τις κάμερες και τελικά μας κάνανε ζημιά. Τεράστια ζημιά. Οι πανέξυπνες κάμερες. Και τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα τις τραβήξουμε πίσω, να βάλουμε άλλες. Ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Κάζο! Την πατήσαμε, ρίξε.
13: Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε ένα παράδοξο. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι παραβάσεις που καταγράφουν οι κάμερες αυτές δεν είναι ακριβείς, για να το πω συγκεκριμένα. Αμφισβητούνται και απορρίπτονται, Βασίλη Λαμπρόπουλε. Με τρόμαξε ο αριθμός που είπες, σε ποσοστό 95%.
14: Ακριβώς, Κατερίνα, λόγω μιας υπερευαισθησίας και σειράς προβλημάτων στο σύστημα με τις έξυπνες κάμερες, ναι, που παράγουν υπερεκατονταπλάσιες κλήσεις, υπερεκατονταπλάσιες παραβάσεις από την τροχέα σε ένα χρονικό διάστημα, δημιουργεί σειρά προβλημάτων στους αστυνομικούς που καλούνται να από μόνοι τους πρώτα να φιλτράρουν, να ελέγξουν το σχετικό οπτικό υλικό και απορρίπτουν σε μεγάλο ποσοστό αυτές τις παραβάσεις που εντοπίζει η κάμερα. Και θα δούμε για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Mm-hmm. 40.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες εντόπισαν μόνο οι 6 κάμερες στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η τροχέα εντοπίζει 60-70.000 ετησίως στην Αττική. Ο τρόχον όμως επιτρέπει κάμερες, όχι. Τι εννοούμε? Ότι οι κάμερες εντοπίζουν και λένε ότι παραβίαση το κόκκινο, ενώ στο σημείο εκείνο υπάρχουν τροχονόμοι που επιτρέπουν την κυκλοφορία, επιτρέπουν την παραβίαση του κόκκινου για κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφορίας, κόβουν κλίση για υπερβολική ταχύτητα με μέσο όρο. Τι σημαίνει? Ότι μία κάμερα, πώς κόβονται οι κλίσεις, δεν είναι με τα ραντάρ, πέρασε με 70-80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ είναι 50 χιλιόμετρα το όριο. Λένε πέρασε 6 και 18 από την τάδε κάμερα, 6 και 19 από την άλλη κάμερα που είναι σε ένα χιλιόμετρο απόσταση, πέρασε δηλαδή μετά από ένα λεπτό. Τώρα έτρεχες με 60 χιλιόμετρα, το όρο είναι 50. Όλες αυτές οι κλήσεις, είναι χαρακτηριστικό ότι μια αστυνομική υπηρεσία έκοψε 3.500 κλήσεις, όλες ανεξαιρέτως απερίφθησαν λόγω του γεγονότος ότι δεν προβλέπεται στον ΚΟΚ προσδιορισμός υπερβολικής ταχύτητας με το χρήση του μέσου όρου. Εντοπίζουμε μη χρήση ζώνης λόγω ρουχισμού.
13: Εδώ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
14: Με μαύρη μπλούζα, ότι έχει ένα πέτο, ένα κασκόλ και φαίνεται ότι δεν φορά ζώνης. Και είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα, είναι σχετικό ανέκδοτο στις τάξεις των αστυνομικών, ότι έξυπνη κάμερα εντόπισε και οδήγησε ότι πρέπει να κοπεί κλήση σε κάποιον γιατί ο συνοδηγός του δεν φορούσε ζώνη, ενώ δεν υπήρχε συνοδηγός. Και χρήση κινητού, εδώ είναι με τα προβλήματα με τα κινητά. Φαίνεται ότι μία ύποπτη κίνηση θεωρείται ότι μιλά στο κινητό τηλέφωνο. Έχει διαπιστωθεί η χρήση κινητού όταν οδηγεί, διαπιστώθηκε ότι εκ των υστέρων ότι έξυπναν το κεφάλι του ή είχαν μηχανή ατμίσματος, το ατμίζον τσιγάρο.
0: Με το τσιγάρο τι έγινε?
1: Μην φοράτε μαύρα, μην καπνίζετε, μην ξύνετε το κεφάλι σας.
0: Γενικότερα μην βγαίνετε έξω και να πάρετε κλίση. Και όχι τίποτα άλλο, έχουν τρελαθεί και αστυνομικοί γιατί σου λέει εμείς το βάλαμε για καλύτερα.
1: Και τώρα έχουμε δουλειά.
0: Και κάνουμε τσεκ και έχουμε περισσότερη δουλειά. Βέβαια αυτό γίνεται με τα μηχανήματα όταν δεν υπηρετούν τον άνθρωπο. Τα υπόλοιπα τα ξέρει πάρα πολύ καλά και θα στα πει. Και να είσαι Λοπούλου, τίτλ ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΠ στην Κρήτη. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματός του της Ελλάς, ζητεί από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα πρέπει πλέον να κριθεί πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, τόνισε για τον φορέα της Μαρίας Καριστιανού. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του Πασόκ Παναγιώτης Δουδούνης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευθεί την ιστορία, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει, το δεξί φλάς του κυρίου Τσίπρα δεν θα αργήσει, ανέφερε στο Άξιο 24 ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Την ερχόμενη 3η 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς. Η Χεζμπολάχ λέει ότι συγκρούεται με τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότο. Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολη. Σήμερα θανατώνονται τα 100 ζώα της εκτροφής. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Μπιντουμπιντάμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και σε αυτό το ρυθμό μπήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ο πλοίων τραγαρμέτρων των πρωτοσέλιδων του μέλλοντος μέρους Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, Αβέξης Σάββος Παναγιωτίδης. Κάθε μέρα εδώ 3 με 4 στον Αθήνα 984. Μαζούλα, ο προπονητής των Boston Celtics, προπονητής της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Θέλω να πούμε κάτι άλλο, ρε παιδί. Α, που μικρά συνέχεια για σκάνδαλα, αλλά μιλά. Βαρέθηκα δηλαδή, ρε αδελφάκι. Πω, πω, κουράστηκα. Πού να πάμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Θα πάμε ο ΠΚΠ. Πάμε ο ΠΚΠ, Σρόιτερ, ρεπορτάζ. Τι λεγόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε, πίσω από τα τηλέφωνα που δεν ήταν κλειστά και αυτά που παρακολουθούσαμε.
2: Ακούσαμε, okay, ναι, τα μύρια όσα.
0: Ακούσαμε τα μύρια όσα και μια κομπόστα. Τώρα, καταλαβαίνετε, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, τι ζητούσαν τα παιδιά τα δικά μας και δεν προλαβαίνουμε να τους εξυπηρετήσουμε κιόλας. Δηλαδή, αυτό ήταν ουσιαστικά το παραπονάκι μας. Και κατά τα άλλα, μας θέλει η Ευρωπαία εισαγγελέα. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο κύριο Ανδρουλάκη σκοπεύει να του κάνει μήνυση, κατέθεσε μήνυση και λέει: δεν με φοβίζει η μήνυση σα. Η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Ένα λεπτό, ρε Άδων. Συνεχίζει κριτική. Καταγγελία. Ότι αυτό παίρνει τα νίκια.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι κριτική. Αν το κάνανε σε σένα, θα λέγε: ω, μπουά, και θα έπρεπε σβάνα τα κανάλια και δεν θα μα έφτανε μεσάνυχτα που να μην εμφανίζονσουν κάπου. Το κεντρικό δελτίο θα έπαιρνε στην ΕΡΤ. Πλάκα να μας κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
3: Τώρα πέρα από τις τηλεφωνικές οχλήσεις που δέχονταν καθημερινά οι κατά καιρούς πρόεδροι του ΟΠΚΠ για κάθε είδους ζουσφέτια, είχαμε και τις κατηδίαν συναντήσεις όπως θα δείτε. Αλέξης Κουβέλη μίλησε με πρώην πρόεδρο, σου περιέγραψε λοιπόν τις επισκέψεις που δέχονταν στο γραφείο του. Έτσι, με τρελά πολλές φορές και παράλογα αιτήματα.
4: Και παράλογα αιτήματα, έκλειναν οι πόρτες και τι συζητούσατε, του λέω. Mm-hmm. Μου λέει κατά 80%. Ήταν, να το πω, ρουσφέτια, να το πω, αιτήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Παράλογα αιτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν περιέχονται μέσα στη δικογραφία. Δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Παράλογα αιτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν περιέχονται μέσα στη δικογραφία.

0: παράλογα αιτήματα. Είπαμε, η αναλογία που έδωσε ήταν 80-20. Ναι. Και για παραγωγούς πραγματικά αδικημένους και για απίστευτες περιπτώσεις.
1: Ο Κεφαλογιάννης, μωρέ, εγώ έχω πάει 3 φορές. 3 του ζήτησα ο πέρσι στο γραφείο του.
0: Υπήρξε αγρότης που παρότι καλλιεργούσε καλαμπόκι στην κεντρική Μακεδονία, επέμενε να πάρει τη συνδεδεμένη επιδότηση, τάχα ότι καλλιεργούσε τέφλα. Να πάρει δηλαδή αυξημένη επιδότηση. Ξεκίνησε το 2020 και συνεχίστηκε για 2-3 χρόνια αυτό. 3 βουλευτές ενδιαφέρθηκαν για αυτόν και με τηλέφωνα και με εθιμοτυπικές, όπως τις έλεγαν, και ό,τι θες. Δεν πληρώθηκε ποτέ. Και δείτε τώρα εδώ τι συνέβαινε. Το πιο παράλογο ήταν από Νότια Ελλάδα. Όταν ανέλαβα όμως, ήξεραν πως δεν εξυπηρετώ, έφυγε με πολύ επεισοδιακό τρόπο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο συγκεκριμένος. Και πήγαιναν στον αντιπρόεδρο. Από την έρευνα θα δείτε πως θα προκύψουν πολύ χειρότεροι διάλογοι, εννοεί μετά το 2021. Λέγανε πως αναβαθμίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μετέτρεπαν σε ΚΕΠ για τους ψηφοφόρους τους. Τα λόγια ήταν εποπτευόμενος. Στην πράξη, χειραγωγούμενος είναι κάτι που έχει κατατεθεί, νομίζω, και στις αρμόδιες αρχές.
2: Εντάξει, και το ΚΕΠ το ίδιο πράγμα είναι. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Από το κάνεις πολιτών. Πολιτών είμαστε όλοι. Πελάτες όμως, εντάξει. Και ως γνωστόν, οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο. Εμένα μου άρεσε αυτός από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος από Καλαμπόκι ήθελε να το κάνει τέφλα.
3: Ναι, ήθελε τέφλα.
2: Εντάξει, πάλι καλά που δεν το κάνει τέσλα. Ότι καλλιεργεί. Να πάρει ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί σου λέει, ρε παιδιά, εντάξει, εμείς τι κάνουμε την ελληνική την τέσλα. Γιατί να μας δώσετε κάποια, και ξεκινήσει και με τον Άιλον Μάσκα να μπλέξουμε όλοι μαζί. Κατά τα άλλα, είμαστε η Ρουμάνα.
3: Η Ρουμάνα αυτή. Προφανώς.
2: Που να μην προλάβει. Ναι. Και πάνω απ' όλα, τη διαφθορά εμείς τη βλέπουμε κάπου και συγκεκριμένα. Στο Πασό.
3: Στο παρελθόν. Ναι,
2: ναι, στο Πασό. Ναι. Αυτό το διεφθαρμένο Πασό. Και τώρα δύο τι να συμβαίνουν. Ή προσπαθούμε να το μιμηθούμε, ή αυτό κολλάει. Κολλάει. Και με το πολύ ταλαβέρι με το Πασόκ.
3: Κολλήσαμε λίγο.
2: Κολλήσαμε. Ναι. Η κυρία Βούλτεψη είναι με τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Είχαν ένα καυγαδάκι για το διεφθαρμένο Πασόκ. Και προφανώς ξέχασε κάτι και του το θυμίσε ο κύριο Τσόγκα. Πάμε.
4: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα. Το Πασόκ είναι αυτό που έφτιαξε
5: από πού προκύπτει.
6: Έχεις πάρει το Λοβέρντο και το Χρυσοχοίδη, κορυφαίους υπουργούς του Πασόκ, και μιλάς τώρα για διεφθαρμένο Πασόκ. Έχεις το Στέρτσο, τον Πιερακάκη, το Φλωρίδη και μιλάς για διεφθαρμένο Πασόκ. Ή μπήκανε στην κολυμβήθρα της Νέας Δημοκρατίας και όλα καλά. Ντροπή λίγο.
4: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα.
5: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Βούλτεψη?
6: Θα τη ρωτήσει για τον κύριο Λοβέρντο που είναι σε υποψηφιότητα. Αν είναι διεφθαρμένο.
4: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, ποιο είναι υποψήφιο. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου.
6: Για τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
6: Ήταν διεφθαρμένο.
4: Έχει ανανύψει.
6: Ο κύριο Περακάκη έχει ανανύψει. Έχει ανανύψει ο κύριο Περακάκη. Ο κύριο Φλωρίδη ανέλυψε κι αυτό.
5: Βεβαίω, κύριε Τσόγκα.
2: Αυτό είναι όταν μιλάμε για πρωτοκλασσά τα στελέχη.
3: Έχει ανανύψει.
2: Πρώτη προβολή και πρώτη γραμμή. Έχει ανανύψει. Και ο άλλο τι είχε κάνει. Έκαναν δήλωση μετάνοια. Δήλωση μετάνοια λέει. Έχουν κάνει λέει και ο κύριο Φλωρίδη. Αυτοί που περνούσαν εκεί από το μαξί μου. Του λέγανε καρέκλα, καρέκλα.
3: Τραπέζια, καφέ, μπαμπού,
2: καφέ, καφέ. Και τα λοιπά. Απεταξάμιν. Απεταξάμιν. Απεταξάμιν. Μπε αγόρι μου στο μηχανισμό και παμπάρα. Αυτό εννοεί η κυρία Βούλτεψη. Μιλάμε για. Εντάξει. Εκτός από πολιτικός πρώτης γραμμής, θα μπορούσε να ήταν μια εξαιρετική πολιτική αναλύτρια. Δεν θα αδειάσαμε να διαβάζουμε τις πολιτικές της αναλύσεις.
3: Γιατί έχει πει και. Θα στο θυμίσω κιόλας, γιατί είχε πει: εγώ είμαι δημοσιογράφος και παρόλο που είμαι βουλευτής, δεν σταματάω ποτέ δημοσιογραφία.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν με νοιάζει, λέει. Εγώ λέει: μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς, εσύ τα ακούς και γενικότερα εσύ τα εισπράττεις. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Θοδωρή Ελευθεριάδη. Έχει χάσει τη μητέρα του.
3: Ναι, στα Τέμπη.
2: Στα Τέμπη. Να δηλώνει ο ίδιος γιατί καθυστερεί δίκη, η οποία ξεκινάει σήμερα. Κάναμε καινούριες κατόψεις. Τελικά η αίθουσα δεν ήταν η μεγαλύτερη στον πλανήτη, στον κόσμο, στη στρατόσφαιρα, στην πυρόσφαιρα και σε όλα τα άλλα. Μας βγήκε κάτι μικρούλι και σε αυτό πέσαμε μέσα. Κανένας δεν μιλάει για την αξιοπιστία. Έτσι. Δεν ήταν κανένα να πάρει να βγάλει τις δηλώσεις του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος έλεγε τέτοια αίθουσα. Και την έλεγε με μια ίση, με μια έπαρση. Με μια σιγουριά ότι δεν το αμφισβητείς κανένας, ότι πια να το αμφισβητείς όλους γύρω γύρω εδώ τους έχουμε. Λοιπόν, ότι

0: μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Τι έκανες τώρα, ρε Φλωρίδη, να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες τη μεγαλύτερη της μεγαλύτερης. Σιγά μην γίνει του χρόνου και ξανά η Ευρωλίγκα. Θα μας τρελάνετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ελιάδης.
1: Θέλετε να μάθετε τα τελευταία νέα για την υπόθεση των Ντεμπών? Εδώ θα τα πούμε όλα. Με ψυχραιμία και χωρίς υπερβολές. Πρώτο ερώτημα. Γιατί καθυστερεί η δίκη? Πάντως όχι, γιατί οι συγγενείς φέρνουμε εμπόδια, όπως λέει το αφήγημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και κανένας δεν θέλει να καθυστερούμε. Κι όμως, είχαμε 2 εβδομάδες κενό το Πάσχα και τώρα θα φάμε άλλον 1 μήνα καθυστέρηση με αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου, δηλαδή της κυβέρνησης. Και δεν το λέω αντιπολιτευτικά. Δεν με νοιάζει να ανοίξω πολιτική συζήτηση. Τα αντικειμενικά δεδομένα σας λέω. Αυτή που υποτίθεται ήταν η καλύτερη και η μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης, τελικά δεν είναι. Και θέλουν 1 μήνα να την γκρεμίσουν και να την ξαναχτίσουν. Το δικαστήριο δεν έχει καμία ευθύνη. Είπε, δώστε μας μια αίθουσα και θα ξεκινήσουμε να δικάζουμε. Για την καθυστέρηση δεν φταίει κανένας άλλος πέρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό είχε την ευθύνη της προετοιμασίας, αυτό έχει και την ευθύνη των εργασιών. Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε. Σε 1 μήνα θα δούμε το αποτέλεσμα και θα τα ξαναπούμε. Στο μεταξύ όμως, έχουμε κι άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα θέμα που κάποιοι προσπαθούν να περάσει τα ψηλά. Είναι η υπερασφάλεια των βαγονιών των τρένων. Ένα θέμα που οι τεχνικοί μας σύμβουλοι έχουν αναδείξει από την πρώτη στιγμή. Και επί 3 χρόνια παλεύουν για να αποκτήσουν και την επίσημη βούλα πιστοποιημένων φορέων. Πλέον είναι αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Μετά την εξώδικη καταγγελία του δικηγόρου μου, Αντώνη Ψαρόπουλου, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέμπεψε το ζήτημα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Και η έρευνα είναι σε εκκρεμότητα. Ο φάκελος περιλαμβάνει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, αλλά και το πόρισμα της ΔΡΑΣ. Πορίσματα που διαπιστώνουν σοβαρές παραβάσεις. Και να σου το πω με πολύ απλά λόγια. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ διαπίστωσε ότι κάποια από τα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Ντεμπών αντιμετώπιζαν σοβαρότατα ζητήματα πυρασφάλειας. Και αυτό δεν είναι θεωρία, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 από τα θύματα κάηκαν από τη φωτιά, που θα έπρεπε να είχε σταματήσει πριν φτάσει σε αυτούς. Η ανάκριση έκλεισε πολύ βιαστικά και αυτό το στοιχείο έμεινε έξω. Όμως, έστω και εκ των υστέρων, οι δικηγόροι μας θα καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία στα δικαστήρια και θα περιμένουν να αξιολογηθούν. Όμως, υπάρχει κι άλλο θέμα. Γιατί η ΡΑΣ διαπίστωσε σοβαρό ζήτημα και με τα βαγόνια που κυκλοφορούν σήμερα. Σύμφωνα με το πόρισμα, τα βαγόνια δεν διαθέτουν κανένα απολύτως πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Κανένα. Και δεν είναι τυπικό το θέμα, είναι ουσιαστικό. Η ΡΑΣ είπε, ακόμα και εκπρόθεσμα, αν έχετε πιστοποιητικά, φέρτε τα. Πιστοποιητικά όμως δεν υπάρχουν. Και αυτά είναι στοιχεία που δεν σηκώνουν καμία αμφισβήτηση. Η δικαιοσύνη εξετάζει το θέμα. Και αργά ή γρήγορα θα καταλήξει. Στο μεταξύ όμως, τα τρένα κυκλοφορούν κανονικά. Και αναρωτιέμαι, το Υπουργείο θα κάνει κάτι? Γιατί το ευχέλαιο δεν θεωρείται προληπτικό μέτρο. Ούτε και η στατιστική ανάλυση κινδύνου λέει τίποτα. Αν πιάσει φωτιά, ας πούμε, από ένα βραχυκύκλωμα ή από ένα τσιγάρο και η φωτιά ξεσπάσει μέσα σε τούνελ. Μην πείτε τότε στους συγγενείς των θυμάτων ότι είχατε κάνει ρίσκα ανάλυσης και ότι το ρίσκο ήταν χαμηλό. Πείτε καλύτερα την αλήθεια, ότι το ξέρατε, αλλά καθυστερούσατε. Μέχρι να περάσει ο καιρός, μέχρι να έρθουν τα καινούργια τρένα. Εμείς πάντως, σας το είπαμε, ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Αυτά άκουσατε για την καθυστερή δίκη, την οποία την καθυστερούν φυσικά οι συγγενείς, γιατί δεν θέλουν να γίνει.
2: Ναι.
0: Άρη.
2: Ναι.
0: Καλά, δεν λέω.
2: Φανταστικά.
0: Α, μπράβο, τι ήρθε.
2: Ποιος?
0: Ο
2: ναι, ήρθε ο καινούργιος.
0: Ο καινούργιος. 3 μήνες την τόση. Το μόνο που δεν έχω δει στο Πανιακό είναι απολύεται προπονητής με βατραχοπέδιλα. Ενώ δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Α, το δούμε
2: και αυτό. Να το δούμε και στο Άρη μπορεί να το δούμε αυτό. Ναι, μην.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τα πάμε περίφημα. Μπορεί με τα τέμπη να μην τα έχουμε πάει για τους καλά. Έτσι, να έχουμε κάποιες εκκρεμότητες, θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε και πώς θα το οργανώσουμε και με τους δικούς μας. Αλλά ενώ ανεβαίνει ο πληθωρισμός, είμαστε στη χώρα η οποία τα πάει περίφημα. Έχει ξεκινήσει και ένα τώρα άλλο αφήγημα. Εξαιρετικό, πρέπει να το πούμε. Πάρτε την κυρία Γαλάτια Κατζατζάκη Καρακατσάνη για να την έχουμε μαζί μας. Είναι μαζί μας. Μας ακούει.
3: Σας ακούω, ναι, γεια σας.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σου. Το άλλο εξαιρετικό αφήγημα. Ότι εντάξει, είμαστε ακριβοί, αλλά τα ίδια γίνονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Και ρωτάμε εμείς.
3: Είναι γνωστό αυτό, ναι. Ναι.
0: Αφού γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί οι νέοι είναι τόσο μαζοχιστές και προτιμάνε να πάνε στην Ευρώπη την υπόλοιπη και δεν μένουν εδώ στην Ελλάδα που λένε.
3: Έχει ξεσηκωθεί με αυτά που λένε.
0: Ναι,
3: ο σκύλος,
0: και το σκύλι. Ναι, το ακούμε το σκύλι. Σαν τα μούτρα σου έχει κάνει. Ναι, για λέγε.
3: Είναι ανεξήγητα αυτά τα θέματα.
0: Ανεξήγητα. Μπορεί να μας εξηγήσεις κάτι άλλο.
3: Ναι.
0: Πώς ενώ είναι ακριβά και ότι στο σούπερ μάρκετ ο καθένας μπαίνει με βηματοδότη πλέον γιατί δεν ξέρει πώς θα βγει, πάμε εξαιρετικά σαν χώρα.
3: Είμαστε μια χώρα με ποιότητα ζωής, δεν τα έχουμε πει αυτά.
0: Περίμενε.
3: Με εξαιρετική ποιότητα
0: ζωής. Μη βιάζεσαι να βγάλεις σήμερα μετά. Ρίχτω λίγο Λουλού να το ακούσει.
4: Εδώ, αυτό σημαίνει δεν έχουμε προβλήματα. Ναι, έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμός πονάει. Το σούπερ μάρκετ να μπεις, ακόμα χάς. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά σας είπα, η ζωή είναι βίος, δεν κάνει βόρα. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλα καλά. Κάπου θα πάμε καλύτερα, κάπου θα πάμε χειρότερα. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Είναι αλήθεια.

0: Όπως κατάλαβες, η ζωή είναι βίος, αλλά πρέπει να επιβιώσεις. Αλλά εσύ, εμείς τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
1: Πώς τα λύσατε?
0: Έχουμε λεφτά.
1: Α, εντάξει τότε.
0: Έτσι, δεν κατάλαβα. Μα, δεν φτάνει που σου συμπεραστήκατε ο άνθρωπος.
1: Ναι, αυτή η ανηφόρα έχει κάποια κορυφή κάποια στιγμή για να πάρουμε μια ανάσα, να κατηφορήσουμε και λίγο. Γιατί
0: όχι, αλλά έχει μετά κατηφόρα και απότομη να πας να τρουγκοντουβαλιάζεις, να ησυχάσουμε.
1: Αχ, τέτοια κατηφόρα θα είναι. Δεν θα είναι κατηφόρα ανάσας. Όχι.
0: Ναι, ποτάσας θα είναι. Καυστικής.
1: Οι συνταξιούχοι σήμερα είχαν συγκέντρωση με το σύνθημα, το οποίο δεν ξέρω πώς φαντάζει σε κάποιους, αλλά αποτυπώνει ακριβώς την πραγματικότητα, ότι η σύνταξη τελειώνει σε 10 μέρες.
0: Οι αχάριστοι αυτοί γέροντες. Οι αχάριστοι, οι οποίοι ένα συντριπτικό νούμερο από αυτούς.
1: Να διασκεδάσουν και τις εντυπώσεις μέχρι με οξυγόνα είχαν κατέβει για να διαδηλώσουν.
0: Λαϊκίστε. Οι οποίοι. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτονών κάνει και άλλη δουλειά. Που τι σημαίνει αυτό, Γαλάτια μου? Ότι κακώς βγήκαν σε σύνταξη. Άρα θα άντεχαν ακόμα.
1: Άντεχαν ακόμη. Αυτά να βλέπετε, ναι. Όσοι διαμαρτυρηθείτε αύριο μεθαύριο, ναι. Με τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Βέβαια.
2: Που έρχεται, καλά τα λες.
0: Κανονικά η σύνταξη.
1: Να λέγονται επιτέλους, ναι.
0: Η σύνταξη θα πρέπει να δίνεται με το κηδιόχαρτο.
1: Ναι, μιας μέρας δηλαδή.
0: Όχι,
1: την
0: παιδί
1: επόμενη
0: κόμματα. Από εκεί να αρχίσει.
1: Από εκεί να αρχίσει και να τελειώνει εκεί.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό λέω, θα είναι μιας μέρας.
0: Ναι.
1: Έτσι, τιμή Σένεκεν.
0: Μπράβο, εμένα τιμή Σένεκεν, εντάξει. Λες και είσαι ο μόνος που δούλεψες. Εντάξει τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Ποιος θα μας λύσει τα προβλήματα, έρχεται η Ελλάς.
2: Έρχεται η Ελλάς, βέβαια.
1: Πείτε μου τώρα πώς θα λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό.
0: Μα το έχει πει ο Παπακοσταντίνο. Ελλάς, Ελλάς.
1: Θα λέει κάποιος η Ελλάς και δεν ξέρουμε σε ποιον αναφέρεται.
2: Η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι. Ναι,
1: αυτό αναφέρεται στην αστυνομία, αναφέρεται στο...
0: Κοίταξε, το πρόβλημα δεν είναι διαζώσεις. Γιατί πιστεύω ότι οι διαζώσεις, αν στο λέει, θα κλείνει για κανένα ματάκι. Ναι, αν είναι οι άλλοι. Τώρα στις επικοινωνίες της... Τις σκοτεινές, τέτοιο, ναι, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Εγώ λέω μήπως γίνει μια άλλη γκάφα τώρα.
1: Τι?
0: Το φοβάμαι πολύ.
1: Για πες.
0: Πρέπει να το δούμε αυτό. Επειδή τους παρακολουθούμε όλους, από με τον άλλο παρακολουθώ την Ελλάς. Ποιο παρακολουθεί? Τι παρακολουθεί τώρα? Ποια?
1: Αυτό θα δημιουργηθούν πολλές απορίες. Αυτό σου λέω. Δεν
0: ή πάμε στη λύση, παρακολούθα και τους δύο και πάμε παρακάτω.
2: Λογικά σε αυτό.
1: Και αυτό γίνεται, ναι. Λογικά σε αυτό
2: θα πάμε.
0: Ναι. Πάντως οι δημοσκοπήσεις ξεκινήσαν.
1: Οι δημοσκοπήσεις ξεκίνησαν.
2: Έτοιμες ήταν έτσι.
1: Στο πρώτο αγκόν.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος τώρα.
2: Ναι, καλά τα λες. Από τη Real Polls για τον πρώτο αγώνα. Ναι.
1: Που δείχνει δεύτερο τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς να κρατιέται, έτσι.
0: Ναι,
1: να
0: κρατιέται.
1: Το πούμε και αυτό.
0: Καλά, πρώτο αγώνα για να μην κρατιέται τώρα.
2: Να βαστάει.
1: Να βαστάει. Τον Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερο.
0: Να εκτοξεύεται.
2: Να είναι δεύτερο στην πρώτη μέρα ύπαρξής του.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όλοι λέγανε από το πολύ μα πάρκαν 8 κανένα.
1: Θα σου πω κάτι, μια υποσημείωση σε αυτό, ναι, στο κλείσιμο.
0: Παρακαλώ.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, πόσο με 16%?
2: Ναι.
0: 16,1.
1: Και την τρίτη, τη Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Με τι ποσοστό, Σάβα?
2: Γύρω στο 11, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Γύρω στο 12, ναι, νομίζω, 13, αυτή δημοσκόπηση, στην εκτίμηση.
2: Ναι.
1: Ψήφου, έτσι, όχι στην πρόθεση.
2: Ναι, στην εκτίμηση είναι γύρω στο 13, στην πρόθεση είναι γύρω στο 11.
1: Πού είναι το Πασόκ?
0: Στις Μπαχάμες.
1: Στις
0: Μπαχάμες, με την Ιβάνκα.
1: Τέταρτη θέση, κατρακυλά, με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ελένη, η δημοσκοπήση.
1: Και νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε αρκετές τέτοιες σφιγμομετρήσεις, όπου το Πασόκ θα ασθμένει για τη δεύτερη, εδώ ασθμένει και για την τρίτη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που δεν
0: κάτσε
1: ξέρω
0: να δούμε, γιατί
1: αναμενόμενο σύμφωνα με τους δημοσκόπους, ναι.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε σίγουρα. Έχει πολύ μάκρος ακόμα.
0: Βέβαια. Και δεν ξέρουμε και πότε είναι η εκλογή.
1: Δεν
0: μας έχει πει ο Αντώνης.
1: Να βάλουμε στοίχημα. Εγώ λέω άνοιξη.
0: Άνοιξη λες.
1: Πιστεύω ότι θα το εξαντλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Λες θα το εξαντλήσει.
1: Δεν ξέρω, έτσι νομίζω ότι θα, για να δείξει θεσμικότητα ως προς αυτό και να τηρήσει τη δέσμευση ότι όταν λέμε ότι εξαντλούμε τις τετραετίες, τις εξαντλούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην δείξει αφαιρέγγυος ως προς αυτό.
0: Αυτό περιμένουμε.
1: Θα θέλει να, ναι, θα θέλει να εκπέμψει ένα τέτοιο μήνυμα. Λέω τώρα. Κρίνοντας ορθολογικά, δεν είναι ότι ξέρω κάτι, ότι μεταφέρω κάποια διαρροή.
0: Όχι, καλά, δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
1: Κάποιο ρεπορτάζ, κάποιο παράδειγμα.
0: Ούτε και έχει σηκώσει κανένα τηλέφωνο
1: και
0: άκουγε.
2: Και όσοι αυτό έκριναν ορθολογικά, συγκεκριμένη κυβέρνηση και γενικότερα δεν πέσαν και πολύ μέσα καλά.
0: Όχι, καλά, εντάξει, μπορεί τώρα και εσύ τώρα.
2: Τις ορθολογικές, ναι, τις ορθολογικές κρίσεις. Ναι, δεν πιάνουν και πολύ εδώ.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Επιτυχία θα είναι να είναι ο επόμενος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
2: Επιτυχία,
1: δηλαδή,
2: θα είναι γενικά.
1: Υπάρχει ικανοποίηση με αυτά τα ποσοστά?
2: Επιτυχία είναι που επιστρέφει στις ζωές μας.
1: Είναι ένα ερώτημα προς το νέο κόμμα, έτσι.
2: Αρχικά.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ο πρώτος του στόχος.
1: Προφανώς, για έναν πρώην πρωθυπουργό που φτιάχνει ένα νέο πολιτικό φορέα για να ξαναπάρει την εξουσία, να ρίξει το σύστημα Μητσοτάκη, όπως λένε όλη η αντιπολίτευση, αυτό το στόχο έχει. Είναι επιτυχία αυτό, δηλαδή αν κινηθεί εκεί στα ποσοστά του 15% ως δεύτερο κόμμα, θα θεωρείται επιτυχία?
0: Δεν ξέρουμε τώρα, δεν ξέρουμε πόσο θα κινηθεί το πρώτο. Κάτσε, περίμενε, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο θα κινηθεί το πρώτο.
2: Ανάλογα, ναι.
1: Αν θα είναι πρώτο και ο ίδιος δεύτερος, εγώ θα ήθελα να έχω μια ξεκάθαρη απάντηση αν αυτό θα θεωρηθεί πολιτική επιτυχία.
2: Αν είναι ο πρώτος και ο
0: ίδιος δεύτερος. Κάτσε, γιατί σε αυτές τις εκλογές υπάρχει περίπτωση να ετηθούν όλοι.
2: Ναι, πρώτον.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
2: Δεύτερον, άμα είναι ο ένας πρώτος και ο άλλος δεύτερος με 2-3 μονάδες διαφορά.
1: Ο πρώτος θα είναι πρώτος όμως, έτσι.
0: Καλά, εντάξει. Τι να κάνω. Κάποιος πρέπει να είναι πρώτος.
1: Εάν έχεις ήδη κυβερνήσει, ποια είναι η στόχευσή σου? Ήσουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτόν τον πρωθυπουργό.
0: Ωραία.
1: Το έχω να είσαι πάλι με αυτόν τον πρωθυπουργό τον ίδιο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Τα υπόλοιπα αύριο. Νωρίς. Να είσαι καλά, Λίλη Φωτοπούλου, στον ήχο, Νίκος Τιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές, ο Σάββας Παναγιωτής εδώ μαζί μας και σε όλα τα υπόλοιπα. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100, η Πέμπη Παναγόπουλου και επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταρτάρης Σταύρος Αμάροντος. Ακολουθεί ένθετο να κάνουμε σήμερα Μαρία Βασιλοπούλου, Καλλιόπη Λιβανού και ο Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο του Αθήνα Νέο 84. Θα έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο επαναστατικό βράδυ. Τα λέμε αύριο. Πάντα εδώ την ίδια ώρα στον Αθήνα 1984. Γεια σας.
3: Τι θα κάνουμε σήμερα? Ο Μάριος Φραγκούλης και η Ντέμπορα Μάγερς έρχονται στο Θέατρο Παλάς με τη συναυλία Send in the Clowns. Η λυρική τέχνη διασταυρώνεται με το διεθνές musical και τη σύγχρονη αισθητική του crossover μέσα από επιλογές που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα σχεδόν κινηματογραφική. Η συναυλία ξεκινάει στις 8.30, εισιτήρια από 25 ευρώ. Η κωμωδία «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό, σε απόδοση και σκηνοθεσία της Θέμηδας Μαρσέλου, παρουσιάζεται στο Θέατρο Αθηνά. Ο Διονύσης Ατζαράκης, ο Ζήσης Ρούμπος και ο Χάρης Χιώτης μπλέκονται σε μια καταιγιστική καθημερινότητα με ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Σε ρόλο έκπληξη, η Ελένη Καρακάση. Τετάρτη έως Κυριακή στις 9, εισιτήρια από 18 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου. Η ώρα είναι 4:00.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανό. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Πτώσεις καταγράφουν και πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεζμπολάχ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΠ στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Τέλος, η γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως ενημερώνει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μια απλή δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το Δημόσιο. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρτευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, η ενεργή αστυνομία. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματός του, της Ελλάς, ζητεί από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν εμφανές ότι υπήρχε κενό στην αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορούσε να αμφισβητήσει το Μητσοτάκη. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε, έπρεπε να έρθει κάποιος που να μπορεί. Δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Ιακαντάρης, συντονιστής της ομάδας εργασίας για την επεξεργασία του κειμένου θέσεων και εκ των συγγραφέων του μανιφέστου του νέου κόμματος Τσίπρα. Ο κ. Ιακαντάρης χαρακτήρισε φυσιολογικό να υπάρχουν και θετικές και αρνητικές αντιδράσεις στο άκουσμα του ονόματος Ελλάς, το οποίο επέλεγε για το νέο κόμμα, προσθέτοντας ωστόσο ότι και ο ίδιος έχει κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με τη λέξη ελληνική, λέγοντας πως θα προτιμούσε για παράδειγμα τη λέξη προοδευτική. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας: ακόμη δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, με νέο αφημί αν θα είναι κάτι διαφορετικό. Για τη Μαρία Καρισιανού τόνισε ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, θα πρέπει πλέον να κρίθει πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Επανέλαβε δε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου. Ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει χαμηλή δυνητική ψήφο, ταυτόχρονα συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του Πασόκ Παναγιώτης Δοδονής. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν αποκλείεται να δούμε συνεργασία Μητσοτάκη Τσίπρα. Με χιλιοϊπωμένα κλεισίε, ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, τονίζει το ΚΚΕ. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει. Το δεξί φλας του κύριου Τσίπρα δεν θα αργήσει, έφερε στο Άξιον 24 ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για το νέο τους δεκανίκη, δήλωσε για το κόμμα Τσίπρα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα βήματα του Τσίπρα ήταν σαφή. Τώρα πρέπει να γίνουν σαφή και τα δικά μας. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030, μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία στη δίκη για τα Τέμπη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα. Στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος. Άρση της ασυλίας του δηλώνει θα ζητήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Νίκος Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση όσον αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις του για το ακίνητό του που στεγάζει το κτηματολόγιο στην Κρήτη. Ο Υπουργός Υγείας δηλώνει βέβαιος πως θα αθώθει στα δικαστήρια και προαναγγέλει πως ακολούθως θα καταθέσει αγωγή κατά του κύριου Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορία στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που φέρεται ένα κακό χρησιμοποιήθηκε στην Κρήτη πλέον η αναπνέη χωρίς μηχανική υποστήριξη. Κρούσμα ευλογίας των προβάτων εντοπίστηκε σε εκτροφή του Δήμου Μεγαλόπολης. Σήμερα θανατώνονται τα 100 ζώα της εκτροφής. Και ο καιρός γενικά έθρος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, το Job Center Δήμου Αθηναίων σε προσκαλεί στο Inclusion Papaki Work Festival στις 5 Ιουνίου. Γνώρισε εργοδότες, ανακάλυψε ευκαιρίες εργασίας και πάρε μέρος σε εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Σεράφιο Δήμου Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιώς 144. Σας περιμένουμε εκεί.
4: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί, εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, από τις 4 μέχρι τις 5, όπως κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη. Πάμε παρέα, σχολιάζουμε, αναλύουμε την επικαιρότητα, συζητάμε με τους καλεσμένους μας, προσπαθούμε να σας δώσουμε έτσι μια διαφορετική οπτική, άσχετα αν συμφωνείτε ή όχι με όσα λέμε προφανώς. Λίλη Φωτοπούλου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Πέμι Παναγωπούλου με Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. (Κι) 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας για τα μηνύματά σας που παίρνουν οι καλοί συνάδελφοι και μας μεταφέρουν. 6-9-48-984-984 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, και το πιο παραδοσιακό 984, αν και δεν είναι ακριβές αυτό, η αλήθεια είναι το πιο παραδοσιακό είναι το τηλέφωνο, παιδιά, αυτό είναι το μήνυμα, αν μπορείτε να το μεταφέρετε, αλλά το ημί παραδοσιακό είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com.

Και βέβαια δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε με το πολιτικό γεγονός αυτής της εβδομάδας. Είπαμε την προηγούμενη ήταν η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Καρσιανού. Αυτή την εβδομάδα έχουμε κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Μεγάλη συγκέντρωση στο Θησίο, κάποιες χιλιάδες, τώρα ποικίλουν οι εκτιμήσεις αν είναι πολλές ή λίγες και τα λοιπά. Τώρα άλλοι μιλάνε για 5-6-7 χιλιάδες, άλλοι το ανεβάζουν μέχρι 15 χιλιάδες. Καθένας τώρα δεν είναι εύκολο τους ή άλλους να μετρήσει ένα τέτοιο πλήθος και σε χώρο που δεν είναι ότι έχει καθίσματα για να μπορείς να το μετρήσεις. Πάντως ήταν μια πολύ καλή συγκέντρωση, ωραία σκηνοθεσία, Ακρόπολη και τα λοιπά, μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα το θετικό όλο αυτό είναι ότι κάπως ξεκαθαρίζονται τα πράγματα, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν σε ένα πολιτικό σκηνικό, μετρούσαμε κάποια κόμματα, κάποια άλλα που είναι υποδημιουργία δεν τα μετρούσαμε, μετράμε κόμματα που όπως φαίνεται δεν νομίζω θα κατέβουν τελικά στις εκλογές, τουλάχιστον αυτόνομα ή με αυτή τη μορφή. Επομένως καλό είναι τα πράγματα να προχωράνε και να ξεκαθαρίζουν. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας επιτάχυνε τις αποφάσεις του, δεν το άφησε για μετά το καλοκαίρι την ανακοίνωση του κόμματος και πιθανώς έκανε και πάρα πολύ καλά δεδομένων των πολιτικών συνθήκων που επικρατούν, της ρευστότητας, γιατί αυτό είναι η αλήθεια τώρα. Ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, οι ενδείξεις είναι ότι έχουμε μια πρώτη Νέα Δημοκρατία χωρίς να απειλείται η πρωτιά της, δημοσκοπικά πάντα έτσι και με μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων και με απόσταση αρκετών μηνών από τις εκλογές, αλλά και με μεγάλη δυσαρέσκεια σε βάρος της κυβέρνησης, πέρα από τα σκάνδαλα, την ακρίβεια και όλα αυτά που συζητάμε σχεδόν καθημερινά. Αλλά από εκεί και πέρα στον χώρο της αντιπολίτευσης υπάρχει μια ρευστότητα, νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν, που θα κατέβουν στις εκλογές, Τσίπρας Καρεστιανού οι πιο νέοι παίκτες, το Πασόκ που είναι δεύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε αν είναι διασφαλισμένο και αυτό, Κουκουέ Βελόπουλος, η πλεύση ελευθερίας ζορίζεται και αυτή με την εμφάνιση όταν μετριέται κόντρα στον Καρεστιανού. Γενικότερα υπάρχει μια ρευστότητα και είναι αυτό που λέμε, είναι πολύ νωρίς για να δούμε πού θα κάτσει η λεγόμενη μπίλια του πολιτικού παιχνιδιού. Τώρα άκουσα και πολύ κριτική και πολύ τρολάρισμα για το όνομα Τσίπρα. Εντάξει, σε πολλούς πολλοί δεν ενθουσιάστηκαν, σε κάποιους νομίζω λιγότερους άρεσε. Τώρα εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Έχει και τόση σημασία το όνομα. Δηλαδή θέλω να πω, έγινε μια συζήτηση, έγινε και λίγο πλάκα, το Ελλάς πάει και στην αστυνομία. Ο Τσίπρας με αυτό πετυχαίνει πρώτον να κουβεντιάζουν όλοι για το όνομά του. Δεύτερον δίνει το ιδεολογικό στίγμα που θέλει, δηλαδή και το ελληνική και το αριστερή και το συμπαράταξη, δηλαδή και πατριωτικό χαρακτήρα και αριστερά. Το ξεκαθαρίζει αυτό, ενώ πολλοί λέγανε ότι μάλλον δεν θα υπάρχει ακριβώς ο προσδιορισμός αριστερά. Το ξεκαθαρίζει, άρα βάζει και το πατριωτικό, βάζει και το αριστερό, βάζει και το συμπαράταξη, τύπου δεν είμαστε εδώ μόνο παραδοσιακή αριστερή ας πούμε, αλλά είναι μια ευρύτερη συμπαράταξη προοδευτικών δυνάμεων. Είναι αυτό που έλεγε σοσιαλδημοκράτες, οικολόγοι, ριζοσπάστες αριστεροί. Όλο αυτό καταλήγει και στο Ελλάς, Ελλάδα, ΕΑΜ Ελλάς, και για τους παλαιότερους ας πούμε όσες ηλικίες συγκινούν αυτά. Επομένως εντάξει, είναι μια επιλογή που προκαλεί κουβέντα και δεν περνάει έτσι στο αδιάφορο. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως και να το έλεγε τώρα το κόμμα ο Τσίπρας, Τσίπρα θα ψηφίσουν, δεν θα ψηφίσουν τώρα ελληνική αριστερή συμπαράταξη που, και θα το ψηφίσουν περισσότεροι αν δεν το λέγανε ελληνική αριστερή, αν το λέγανε ελληνική αριστερή συμμαχία και δεν το λέγανε συμπαράταξη, αν το λέγανε σκέτο αριστερή συμπαράταξη και δεν είχε το ελληνική. Δηλαδή θέλω να πω, το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα θα επιλέξουν όσοι επιλέξουν αυτό το κόμμα, γι' αυτό το φτιάχνει ο ίδιος, είναι ένα project δικό του, επαναλανσάρεται πολιτικά ο πρώην πρωθυπουργός με αυτό το κόμμα. Φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι βλέπω πολλούς στο πρώην κόμμα του να κάνουν ουρά, εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρος πόσοι θα καταλήξουν στο καινούριο κόμμα, γιατί δεν αρκεί να θες να πας, πρέπει να σε θέλουν και εκεί, έτσι. Θα το δούμε αυτό
το επόμενο διάστημα. Υπάρχει και η προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να πάνε και εν ενεργεία βουλευτές παρά αφού παραιτηθούν από την έδρα τους. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει τόσους μήνες πριν από τις εκλογές. Είναι αρκετά τα ζητήματα. Τώρα δεν έχουμε ακόμη μετρήσεις από μεγάλες εταιρείες. Είπαμε για την interview χθες. Σήμερα τώρα έχουμε τη Real Polls στο Πρόταγκον που μετράει Τσίπρα και Καριστιανού. Τώρα η Real Polls σε εκτίμηση, σε πρόβλεψη αποτελέσματος, για να είμαστε πιο ακριβείς, δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 29 περίπου, τον Τσίπρα στο 16 δεύτερο, την Καριστιανού με 13 τρίτη και το Πασόκ σε μονοψήφιο 9,6. Και από εκεί και πέρα εντός Βουλής, Κουκουέ, Λύση και Πλεύση. Και μετά και τη Φωνή Λογικής, για να μην την ξεχάσουμε και αυτή. Αυτό δείχνει σαν πρόβλεψη αποτελέσματος η Real Polls σήμερα στο Πρόταγκον. Είναι βέβαιο ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και από τις μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων περισσότερες μετρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, στην απλή πρόθεση ψήφου, είναι 27,5 η Νέα Δημοκρατία, 14 ο Τσίπρας, 11,5 περίπου η Καριστιανού και 8,5 το Πασόκ. Τώρα θα δούμε αν όλα αυτά βέβαια επαληθευτούν και σε επόμενες μετρήσεις, και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι για να ασχολούνται όλοι με το Τσίπρα σήμερα, δηλαδή από χθες το βράδυ, σχόλιο από πηγές Μεγάρου Μαξίμου, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του Πασόκ, δηλαδή πολύ πιο σκληρή κατά του Τσίπρα από το άτυπο σχόλιο, εν πάση περιπτώσει, της κυβέρνησης. Σήμερα και το κουκουέ του τα λέει ένα χεράκι, εχμές και από τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή θέλω να πω ότι προφανώς προκαλεί αντιδράσεις όλο αυτό, έχει επίδραση και σε άλλα κόμματα. Πάντως αυτό που βλέπουμε είναι ότι και σε αυτή τη δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει ουσιαστικά ότι και interview, δηλαδή ότι η επανεμφάνιση, η επιστροφή Τσίπρα ουσιαστικά εξαερώνει το κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δηλαδή τα κόμματα αυτά φαίνεται ότι κυριολεκτικά εξαερώνονται. Δεν είναι δηλαδή ότι δίνουν μάχη για να μπουν στη Βουλή. Όταν τα εμφανίζει δημοσκοπικά τώρα στο 0,5% σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά κενοί πολιτικοί οργανισμοί, δηλαδή πολιτικοί οργανισμοί χωρίς αντίκρισμα, ας πούμε, λαϊκό, κοινωνικό, όπως το λένε. Ότι η παρουσία Τσίπρα υπερκαλύπτει όλα αυτά τα κόμματα, ξαναλέω, βάσει των δημοσκοπήσεων. Αυτό δηλαδή είναι ένα κοινό έβριμα και στις δύο δημοσκοπήσεις, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι διαλυτικές καταστάσεις στα δύο κόμματα, ειδικά του λέω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω έτσι, αλλά υπάρχουν και κάποια ζητήματα αξιοπρέπειας έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με τη στάση που έχουν πολλά στελέχη του κόμματος αυτού. Δηλαδή, και δεν τα λέμε εμείς, έτσι, η φράση αυτή τώρα που σας λέω την έχει πει όχι ένας, αλλά περισσότερα από ένα βασικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν συζητάνε και μεταξύ μας και μεταξύ τους. Λοιπόν, και δυστυχώς παραδέχονται αυτό που όλοι βλέπουμε, ότι και αυτό το κόμμα, νομίζω 6 Ιουνίου είναι η κεντρική του επιτροπή, προφανώς πρέπει να δουν τι θα κάνουν και να πούν τι θα κάνουν, γιατί ξαναλέω ότι φαίνεται ότι βαδίζουμε και σε ένα σκηνικό όπου ουσιαστικά οι παίκτες, οι βασικοί παίκτες στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο, κέντρο αριστερά, αριστερά όπως θέλει να το πει κάποιος, θα είναι το Πασόκ και ο Τσίπρας. Τώρα το μεταξύ του σκορ, τώρα κάποιοι λένε ότι θα παίξουν στο μικρό τελικό γιατί πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα τα δούμε όλα αυτά, εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάζουμε, τουλάχιστον να αποκτά ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό, για να έχουμε να σας λέμε και εμείς πράγματα, πληροφορίες, εκτιμήσεις, σενάρια και ούτω καθεξής. Η ώρα όμως πάει και μισή, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που προέβλεπε άνοιγμα των στενών του Ορμούς και άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού μετέδωσε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, ενώ ο Χεζμπολάχ λέει ότι συγκρούεται με τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότο. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων για τη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΠΕ στην Κρήτη. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματος του της Ελλάς, ζητεί από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού τόνισε, θα πρέπει πλέον να κριθεί πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του Πασόκ Παναγιώτης Δουδονής. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στο σταθμό μας. Στις 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 30 και 31 Μαΐου στη λεωφόρο Κηφισίας και στις 2 και 3 Ιουνίου στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Αναλυτικά στο athina984.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μένουμε βέβαια στο κλίμα των ημερών, της ημέρας και της εβδομάδας στην πολιτική. Μαζί μας είναι η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος, πρώην τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω με αυτή την ιδιότητα, κυρία Παπαδοπούλου, είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά εδώ στον 984. Τώρα πώς να σας πούμε, στέλεχος του κόμματος Τσίπρα μπορούμε? Στέλεχος της Ελλάς.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς
1: ευχαριστούμε. Στέλεχος της
0: Ελλάς. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό το στέλεχος της Ελλάς. Δηλαδή, υποστράτηγος. Δεν ξέρω.
1: Ξέρετε, ο καθένας κάνει τους δικούς του συνειρμούς από χθες σχετικά με το όνομα. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι ένα όνομα που δηλώνει με τον πλέον εμφατικό και σαφή τρόπο την ταυτότητα του νέου κόμματος. Mm-hmm.
0: Σας άρεσε από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή.
1: Προσωπικά φυσικά. Mm-hmm. Και το βρίσκω πολύ ευφυές, να σας είμαι ειλικρινής.
0: Γιατί, για εξηγήστε το μας λίγο. Είπα κάποια πράγματα εγώ στο πρώτο μέρος, αλλά για εξηγήστε το μας λίγο κι εσείς, έτσι πώς το εκλάβατε.
1: Εγώ θα σας πω ότι αυτό που εισέπραξα χθες από το Θησίο, όπου χιλιάδες πολίτες συναντηθήκαμε μετά από αρκετό καιρό, mm-hmm. και μετά από αρκετό καιρό υπήρξε χαρά, υπήρξε αισιοδοξία, υπήρξε ελπίδα ότι πράγματι κάτι αλλάζει επιτέλους στην πολιτική ζωή του τόπου. Σε ό,τι αφορά το όνομα, νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του πατριωτικού με το ελληνική, της αριστεράς, που είναι ένα σαφές πολιτικό στίγμα, ένα σαφής πολιτικός προσανατολισμός, που νομίζω τον έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη αυτή την περίοδο, σε μια περίοδο πολιτικής σύγχυσης και σε μια περίοδο που κάποιοι επωφελούνται από την κατάργηση των διακρίσεων αριστεράς και δεξιάς, και φυσικά μιλάω για τις ασκούμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, και φυσικά στην παράταξη, που αν μη τι άλλο είναι ένα κάλεσμα σε κάθε προοδευτικό, σε κάθε δημοκράτη πολίτη που θέλει πραγματικά αυτή τη στιγμή την ανατροπή, αυτό που βιώνουμε στην ελληνική κοινωνία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm. Τώρα,
1: οπότε νομίζω mm-hmm. ότι το ακρονίμιο είναι αυτό που στην πραγματικότητα έχει δημιουργήσει έτσι τις ποικίλες αντιδράσεις, αλλά εγώ εμένω στα χαρακτηριστικά της ταυτότητας των τριών αυτών λέξεων, οι οποίες νοηματοδοτούν πραγματικά αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε. Mm-hmm.
0: Αυτό όμως, όταν τώρα, για να πάμε στο έτσι, για να κλείνουμε σιγά σιγά το θέμα του ονόματος, να πάμε και στα γενικότερα πολιτικά. Θα σας έλεγε κάποιος, βλέπω μια εξ αριστερών κριτική, ας πούμε, ότι γιατί βάζετε το ελληνική, ας πούμε, είναι σαν να αποδέχεστε την κριτική της δεξιάς, ας πούμε, που πολλές φορές αμφισβητεί τον πατριωτισμό των αριστερών. Είναι μία κριτική που άκουσα. Άλλη κριτική ότι γιατί μπαίνει ο προσδιορισμός αριστερά, άρα δεν γίνεται, ας πούμε, άνοιγμα στο κέντρο. Σας λέω τώρα πράγματα που έχετε ακούσει κι εσείς, έτσι, πέρα από την κουβέντα που έχει γίνει από χθες στα social media, στα media, που σημαίνει ότι δείχνει ότι το όνομα έκανε μια αίσθηση, άρα πέτυχε το στόχο του, τουλάχιστον μιλάνε όλοι γι' αυτό. Δεν ξέρω, τις έχετε ακούσει κι εσείς αυτές τις αιτιάσεις, φαντάζομαι, δεν ξέρω, έχετε κάποια απάντηση?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την κριτική εξ αριστερών σχετικά με το ελληνικό, εγώ θα έλεγα ότι είναι ήττα της αριστεράς να εκφράζει αυτού του είδους τους ενδιασμούς. Διότι κανείς δεν είναι αποκλειστικός κληρονόμος, κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του πατριωτικού, και εμείς ερχόμαστε ακριβώς να εκφράσουμε έναν νέο πατριωτισμό, έναν νέο πατριωτισμό που θέτει στο επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη, που θέτει στο επίκεντρο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και γενικώς την προάσπιση των κυριαρχικών και εθνικών μας συμφερόντων, όχι όμως αποκλειστικά σε μια λογική διαχείρισης του φόβου και της ανασφάλειας, που βολεύει πάρα πολύ τα ακροδεξιά, εγώ θα σας έλεγα, και τα δεξιά, τις δεξιές δυνάμεις να εκφράζουν κάτι τέτοιο. Συνεπώς, το να γίνεται από τα αριστερά μια τέτοιου είδους κριτική, εγώ θα την έλεγα ιδιαιτέρως προβληματική. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν κληρονόμοι ούτε των αγώνων για την πατρίδα, όπως και γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχει μεγάλη σημασία για εμάς και η αριστερά για να το επαναλάβω, mm-hmm. αλλά σε επίπεδο πατριωτισμού δεν υπάρχουν κληρονόμοι, δεν υπάρχουν αποκλειστικοί ιδιοκτήτες. Εγώ θα έλεγα ότι ίσα ίσα ερχόμαστε ακριβώς να εκφράσουμε τους Έλληνες πολίτες, τις αγωνίες τους και να βάλουμε στο επίκεντρο την Ελλάδα ως έγνοια πραγματική, στο επίκεντρο των πολιτικών μας κατευθύνσεων, οι οποίες και στη συνέχεια φυσικά θα εξειδικευτούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Λένε πολλοί, λένε κάποιοι άλλοι τώρα, μήπως ένα όνομα φρέσκο, πρωτότυπο, out of the box που λέμε και στο χωριό, θα τέριαζε για τη νέα αυτή προσπάθεια? Δηλαδή κάποιοι θεωρούσαν, ας πούμε, ότι το Πηξίδα θα ήταν ένα πιθανό όνομα, αλλά ανταυτού έγινε μια προφανώς πολιτική και ιδεολογική επιλογή για τους λόγους που περιγράψατε προηγουμένως. Ένα τέτοιο όνομα, ή όπως ας πούμε η Καριστιανού επέλεξε το Ελπίδα, διαφορετικού τύπου κόμμα βέβαια, έτσι, δεν τα συγχαίω. Λέω, ένα όνομα σαν το Πηξίδα ή κάτι άλλο δεν θα ήταν πιο ευρύχωρο, να το πω έτσι, πολιτικά και ιδεολογικά?
1: Αρχικά επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό που και εσύ...
0: ήταν πιο ευρύχωρο, να το πω έτσι, πολιτικά και ιδεολογικά.
1: Αρχικά επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό που και εσείς

0: Εγώ θα έλεγα ότι κόμματα με ονόματα τα οποία δεν έχουν έναν σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό δημιουργούν και μία σύγχυση και ακριβώς ρίχνουν νερό στο μήλο της αποπολιτικοποίησης. Γι' αυτό το λόγο είμαι ακριβώς πολύ ένθερμη υποστηρίκτρια.
1: Να έχει στίγμα, λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή εγώ τα είδα και τον άκουσα και τα είδα αναλυτικά τα, και τις 7 δεσμεύσεις, αν θυμάμαι καλά,
0: ακριβώς,
1: τις είπε.
0: Ναι, ναι, 7 δεσμεύσεις.
1: Και αυτές, τώρα να σας είμαι ειλικρινής, μετά σκεφτόμουν, επειδή είναι αρκετά γενικόλογες τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά νομίζω ότι θα βρείτε και ελάχιστους ανθρώπους στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, εγώ θα έλεγα ακόμη και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, θα βρείτε λίγους που θα διαφωνήσουν με τη συντριπτική πλειοψηφία όσων περιλαμβάνουν αυτές οι 7 δεσμεύσεις. Δηλαδή έχουν και αιχμές, δεν λέω ότι είναι ουδέτερες, αλλά είναι αρκετά γενικόλογες και επίσης ευρύγορες. Αυτό φαντάζομαι θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα όσο πηγαίνουμε για εκλογές, γιατί είναι ένα πράγμα να λες θέλω κοινωνική δικαιοσύνη, θέλω μείωση των ανισοτήτων, δηλαδή πράγματα τα οποία προφανώς όλοι θα συμφωνήσουμε, αλλά συνήθως αυτά το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα το πετύχεις.
0: Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ακριβώς με τις πολιτικές που έρχεσαι να εφαρμόσεις, πώς το επιτυγχάνεις. Η ιδρυτική διακήρυξη οπωσδήποτε είναι ένα κείμενο αρχών. Σε αυτό το επίπεδο αρχών και αξιών. Σε αυτό το επίπεδο οι 7 δεσμεύσεις έρχονται σε γενικές γραμμές με τίτλους να εκφράσουν τις αρχές του νέου κόμματος της Ελλάς. Στη συνέχεια, επάνω ακριβώς σε αυτές τις 7 δεσμεύσεις θα έρθουν οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος με συγκεκριμένα μέτρα και θα κουμπώσουν, επιτρέψτε μου, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Έχω να σας πω ότι αυτή.
1: Άρα, στιγμή, να περιμένουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα, μας λέτε.
0: Φυσικά, φυσικά, οπωσδήποτε. Και έχω να σας πω ότι ήδη πραγματοποιείται μια πολύ έντονη διεργασία και με τη βοήθεια φυσικά του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες θα είναι και κοστολογημένες, θα έχουν πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά μεγέθη, αλλά θα σας πω και το εξής, ότι πολλές από τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις δεν αφορούν το οικονομικό σκέλος. Το να υπάρχει, για παράδειγμα, κοινωνική δικαιοσύνη ή το να υπάρχει ένα κράτος δικαίου, όπου οι θεσμοί θα γίνονται σεβαστοί και δεν θα υπάρχει παναχώρηση σε αυτό το επίπεδο, που βλέπουμε ότι αυτή την εφταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν κατακριμιστεί οι δημοκρατικές αξίες και οι θεσμοί. Αυτό δεν έχει οικονομικό αντίκτυπο. Όμως είναι σημαντικής και στοιχειώδους σημασίας σε μια δημοκρατία και πολύ περισσότερο για την προοδευτική παράταξη. Το πώς ακριβώς τηρούμε, σεβόμαστε τους θεσμούς χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς καμία παρέκκληση. Να είμαστε όλοι έναντι του νόμου ίση. Αυτό βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, στη συνείδηση ειδικά των πολιτών, έχει απολύτως χάσει την αξία του. Και αυτό ακριβώς θέλουμε εμείς να εκφράσουμε με το παράδειγμα των ίδιων, με το δικό μας παράδειγμα.
1: Η κριτική που σας κάνει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ότι να δούμε αν πρόκειται για ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί, αυτό πώς το ακούτε? Δηλαδή, το κόμμα αυτό, η Ελλάς, είναι μια συνέχεια του τωρινού ΣΥΡΙΖΑ με εμπλουτισμένη, με λίγο περισσότερα στελέχη? Πώς θα είναι, ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ας πούμε, που ξεκινάει από το μηδέν?
0: Εγώ νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε κάτι πραγματικά και πρωτοποριακό και ριζοσπαστικό. Διότι ήταν αυτός που αποχώρησε το 2023, παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε εκτός για 3 χρόνια και στη συνέχεια, σε μια κίνηση που δεν την έχουν κάνει άλλοι, επιτρέψτε μου να σας πω, παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα, παραιτήθηκε από την έδρα και ξεκίνησε αυτή την πορεία προς την κοινωνία, συγγράφοντας παράλληλα το βιβλίο του, το οποίο είναι, θα σας έλεγα, μια ένδειξη μεγάλης αυτοκριτικής. Και πραγματικότητα είναι ότι όποιος το έχει διαβάσει, την αυτοκριτική αυτή την αντιλαμβάνεται απολύτως. Δεν ξέρω πολλούς πολιτικούς, δυστυχώς, στην πολιτική ζωή του τόπου που έχουν κάνει αυτού του είδους την αυτοκριτική. Βλέπω λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την εμπειρία την κυβερνητική, παρέλαβε τη χώρα στην πιο κρίσιμη, θα λέγαμε, οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά στιγμή της μεταπολίτευσης και κατάφερε μέσα από τεράστιες συμπληγάδες και εμπόδια

0: να την αφήσει το 2019 με γεμάτα ταμεία, να την αφήσει με ένα μαξιλάρι 36 δις, να την αφήσει με έναν τρόπο που κατάφερε η επόμενη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της πρώτης περίοδου της πανδημίας, για παράδειγμα, και να την αφήσει και με ένα ρυθμό ανάπτυξης που τότε θεωρείται προβληματικό εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης σήμερα, έπειτα από τα τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε η χώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα τεράστια ποσά που έχουν εισφέρθει στη χώρα, είναι ακριβώς ο ίδιος. Συνεπώς θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται και με την αυτοκριτική του, έρχεται όμως και πιο όριμος από ποτέ, έχοντας και την εμπειρία της κυβέρνησης του 2015-2019, να εκφράσει κάτι απολύτως διαφορετικό. Και το είδαμε ότι το πράττει αυτό στο βαθμό που απευθύνεται σε νέα στελέχη, σε νέο πολιτικό προσωπικό, και θέλει πραγματικά να φέρει εντός της πολιτικής ζωής του τόπου νέα πρόσωπα και να επανενεργοποιήσει δυνάμεις οι οποίες μένουν στο περιθώριο, θα έλεγα. Συνεπώς είναι η κίνησή του όλη πρωτοποριακή και καινοτόμος, και νομίζω ότι αυτό θα δούμε ότι θα έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο για τον προοδευτικό χώρο.
1: Το βλέμμα σας δηλαδή είναι και στους λεγόμενους κεντρώους ψηφοφόρους, ό,τι και αν σημαίνει βέβαια αυτό σήμερα. Δηλαδή το κόμμα σας απευθύνεται και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και στους ψηφοφόρους που, τους λεγόμενους κεντρώους που ψήφισαν Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, ή είναι ένα κόμμα που πατάει στις βάσεις του ΣΥΡΙΖΑ του προηγούμενου διαστήματος, ενώ πριν τις πολλαπλές διασπάσεις?
0: Εκ του ονόματός μας και εκ της συμπαράταξης θα σας έλεγα ακριβώς ότι απευθυνόμαστε, όπως σας είπα και πριν, σε κάθε δημοκρατικό προοδευτικό πολίτη, ο οποίος νιώθει ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι η κατακρύμνηση των δημοκρατικών θεσμών, είναι η κατακρύμνηση του κράτους δικαίου, είναι αυτό το τεράστιο χάσμα ανισότητας που υπάρχει στην πατρίδα μας, με τους πολλούς λίγους να αποκτούν πολλά και την πλειονότητα των πολιτών να μην τα βγάζει πέρα. Συνεπώς, οπωσδήποτε είναι ένα κάλεσμα σε κάθε προοδευτικό πολίτη που νιώθει ότι αυτή τη στιγμή δεν τα βγάζει πέρα και θέλει μια αλλαγή πολιτικής.
1: Άρα αριστερή ναι. Μεν, συμπαράταξη δε, για να σας διευκολύνω. Σωστά.
0: Κάλεσμα σε κάθε πολίτη που ανησυχεί για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.
1: Να σας πω ότι μου έκανε εντύπωση και έχει μια σημασία και η δική σας απάντηση. Πέρα από τους μύδρους και τη σκληρή κριτική που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, και κριτική που εδώ που τα λέμε, αντίστοιχη κριτική κάνουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά στα θέματα των θεσμών, κράτους δικαίου, σκανδάλων και όλα τα σχετικά. Μου έκανε εντύπωση ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας άφησε και έκανε και μια μικρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ταύτισε λίγο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, που μίλησε για τα πρόσωπα που είναι υπουργοί και με το ένα και με το άλλο κόμμα, που και τα δύο είναι καταχρεωμένα και χρωστάνε ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες. Δηλαδή, άρα η ερώτησή μου είναι, μιας και προέρχεστε από τον κεντρο αριστερό χώρο, τώρα την κριτική στην Νέα Δημοκρατία την καταλαβαίνω, η κριτική στο ΠΑΣΟΚ γιατί είναι θέμα εσωτερικού ανταγωνισμού στον προοδευτικό χώρο, ή είναι μια στρατηγική επιλογή ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός αντίπαλος? Μάλλον να σας το ρωτήσω διαφορετικά, το ΠΑΣΟΚ είναι για σας πολιτικός αντίπαλος ή εν δυνάμει σύμμαχος?
0: Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω το εξής. Εμείς, όπως σας είπα και πριν, ενδιαφερόμαστε για την ελληνική κοινωνία και ενδιαφερόμαστε να εκφράσουμε αυτούς που, εν απουσία του Αλέξη Τσίπρα θα σας έλεγα, όλα αυτά τα τρία χρόνια της απουσίας του και της απομάκρυσής του από την κεντρική πολιτική της χώρας, όλους αυτούς λοιπόν που αυτά τα χρόνια ένιωσαν ότι δεν υπάρχει πολιτική διέξοδος. Οι ευθύνες και οι λόγοι που δεν υπάρχει πολιτική διέξοδος δυστυχώς εδράζονται σε έναν βαθμό και στην αντιπολίτευση και στον τρόπο που αυτή κινήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα και που δεν κατόρθωσε να εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
1: Μιλάτε για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και της ηγεσίας, φαντάζομαι, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Και θα σας έλεγα, κύριε Ιωάννου, ακριβώς επειδή έχω υπάρξει και μέλος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ότι αυτές είναι απόψεις που τις έχω εκφράσει και δημόσια. Την αναγκαιότητα, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να είναι έξω στην κοινωνία και να αφουγκραστεί τον ελληνικό λαό, την έχω εκφράσει επανειλημμένος. Και το να, μην έχει, το να μην είναι και να μην αντιπροσωπεύει ένα κόμμα κλειστό, ένα κόμμα κλειστό μηχανισμών επίσης. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ σε ένα επίπεδο μηχανισμών, σε ένα επίπεδο μεταγραφών ή οτιδήποτε άλλο. Εμάς μας ενδιαφέρει να απευθυνθούμε στους ανθρώπους εκείνους που ένιωσαν όλο αυτό το διάστημα και με την απουσία του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν μπορεί και το ΠΑΣΟΚ να τους εκφράσει, ότι δεν κατορθώνει να υψώσει αυτή τον αντιπολιτευτικό λόγο που θα πείσει ότι πράγματι αποτελεί την εναλλακτική πρόταση. Αυτή λοιπόν την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης ερχόμαστε εμείς να εκφράσουμε σήμερα με την Ελλάς. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα με τις προτάσεις και τις θέσεις που με πολύ συγκεκριμένο τρόπο θα προβάλλουμε στο δημόσιο λόγο, ότι θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Άρα δεν συζητάτε για συνεργασίες ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνω τώρα, αυτό είναι η δικιά μου ερμηνεία, ότι προφανώς θέλετε να καταγραφείτε όλοι εκλογικά για να φανεί και το μέγεθος του καθενός, γιατί είναι αλλιώς η δημοσκόπηση, αλλιώς η κάλπη. Βέβαια, δύο πρώτες δημοσκοπήσεις, της Interview χθες και της Real Poll σήμερα, είναι κάπως ενθαρρυντικές για το κόμμα σας. Έτσι, σας δείχνουν στη δεύτερη θέση με το Καλημέρα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να τις δείτε.
0: Ναι, τις έχουμε υπόψη μας. Ωστόσο, αυτό που εμείς, σε αυτό που το οποίο εστιάζουμε αυτή
1: δεύτερο
0: τη στιγμή...
1: κόμμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεύτερο κόμμα, αλλά χωρίς να απειλείτε τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Κύριε Ιωάννη, τις έχω υπόψη μου τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, εμείς επειδή χθες ιδρυθήκαμε στην πραγματικότητα, θέλουμε ακριβώς να αφήσουμε τον χρόνο, να αφήσουμε τους πολίτες να ενημερωθούν για τις θέσεις μας. Στοχεύουμε στο να πείσουμε τους πολίτες για το πρόγραμμά μας, που στη συνέχεια θα εξειδικευτεί, με στόχο φυσικά την καλύτερη δυνατή καταγραφή, προβάλλοντας μία πρόταση διακυβέρνησης. Να πείσουμε δηλαδή ακριβώς ότι έχουμε σχέδιο κυβέρνησης της χώρας με προοδευτικό φυσικά πρόσημο και υπέρ των πολλών. Δεν μας αφορούν οι συνεργασίες αυτή τη στιγμή και θα σας έλεγα για ποιο λόγο. Εγώ έχω υπάρξει υπέρμαχος των συνεργασιών και θα σας έλεγα ότι υπήρξε και ένας λόγος για το οποίο έφυγα από το ΠΑΣΟΚ μετά το πρόσφατο συνέδριό του. Δυστυχώς αυτή η κουλτούρα προσκρούει στους μηχανισμούς των υπαρχόντων κομματικών σχηματισμών. Mm-hmm. Είναι κάτι που όσο και αν προσπαθήσαμε κάποιοι στο παρελθόν, βρίσκει πάντα έναν τοίχο σε αυτούς που θέλουν να έχουν ένα κόμμα, να το διαχειρίζονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, που θα αλλάζουν θέσεις μεταξύ τους και θα λειτουργούν με έναν τρόπο κυριαρχίας κάποιοι και από κάτω υποτελών, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Εμείς λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση δυστυχώς έχει τελειώσει και έχει κουράσει και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, έχουν κουραστεί και οι πολίτες να πούνε: θα τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, θα τα βρει η Νέα Αριστερά με το ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής. Απευθυνόμαστε λοιπόν, βάζουμε ένα τέλος σε αυτό και απευθυνόμαστε στην ελληνική κοινωνία για να μας εμπιστευτεί, ώστε να αποτελέσουμε τον απολύτως εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση: την ηγετική ομάδα πότε θα τη δούμε? Γιατί φαντάζομαι είστε μέλος αυτή τη νέα, α το πούμε έτσι, ηγετική ομάδα. Μάλλον το νέο ίσως δεν είναι σωστό, γιατί είναι νέο το κόμμα. Άρα αυτονοήτως είναι νέα και ηγετική ομάδα. Δηλαδή, ο κόσμος λέει: ωραία, ξέρουμε τον Τσίπρα, είδαμε το όνομα, είδαμε το σύμβολο κτλ. Οι προγραμματικές θέσεις προφανώς είναι υπό επεξεργασία. Θα μας τις πείτε, όπως είπατε κι εσείς. Την ηγετική ομάδα πότε θα τη δούμε, έχετε κάποια εικόνα?
0: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και σε ό,τι αφορά τα προσωρινά όργανα του κόμματος, τα οποία θα αφορούν, θα είναι πολιτική γραμματεία, θα δούμε πώς θα τα ονομάσουμε, να σας το πω και έτσι, αλλά θα έχουμε όργανα προσωρινά, όπως ενδεχομένως και το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, στο επόμενο χρονικό διάστημα μαζί και με το καταστατικό λειτουργίας του.
1: Μάλιστα. Μέσα στον Ιούνιο δηλαδή, περίπου.
0: Θεωρώ πως ναι, το μέσα τον Ιούνιο ότι θα ανακοινωθούν τα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κύριε Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και να σας ευχηθούμε και καλό αγώνα στη νέα αυτή πορεία.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Μιλήσαμε λοιπόν με την Άννα Παπαδοπούλου, τη δικηγόρο, πρώην στέλεχος Πασόκ, νυν στέλεχος κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που να συνηθίζουμε σιγά σιγά έτσι και στον δημόσιο λόγο, με το νέο κόμμα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίλ Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγωπούλου και Σταύρος Αμάραντος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την αυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Πτώση καταγράφουν και πάλι τιμές του πετρελαίου στα 93 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 89 το ελαφρό αργό. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεζμπολάχ. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ο Μοχάμετ Οντέχ, επικεφαλής του στρατιωτικού βραχείου της οργάνωσης, σκοτώθηκε χθες από το Ισραήλ μαζί με τη σύζυγό του και δύο από τα παιδιά του. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Τέλος, στη γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως ενημερώνει ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μία απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μία συνολογή με το δημόσιο. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών, νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε ερδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος για ενεργή αστυνομία. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματός του, της Ελλάς, ζητεί από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν εμφανές ότι υπήρχε κενό στην αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορούσε να αμφισβητήσει το Μητσοτάκη. Αποδέχθηκε ότι δεν μπορούσε, έπρεπε να έρθει κάποιος που να μπορεί, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Ιακαντάρης, συντονιστής της ομάδας εργασίας για την επεξεργασία του κειμένου θέσεων και εκ των συγγραφέων του μανιφέστου του νέου κόμματος Τσίπρα. Ο κύριος Ιακαντάρης χαρακτήρισε φυσιολογικό να υπάρχουν και θετικές και αρνητικές αντιδράσεις στο άκουσμα του ονόματος Ελλάς, το οποίο επελέγει για το νέο κόμμα, προσθέτοντας ωστόσο ότι και ο ίδιος έχει κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με τη λέξη ελληνική, λέγοντας πως θα προτιμούσε για παράδειγμα τη λέξη προοδευτική. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, σχολίασε σκοπτικά για το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ακόμη δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, αν θα είναι κάτι διαφορετικό. Για τη Μαρία Καριστιανού, τόνισε ότι από τη στιγμή που αποφάσισε να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, θα πρέπει πλέον να κριθεί πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Επανέλαβε δε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου, ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει χαμηλή δυνητική ψήφο, ταυτόχρονα συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του Πασόκ Παναγιώτης Δουδονής. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν αποκλείεται να δούμε συνεργασία με Μητσοτάκη Τσίπρα. Με χιλιοϊπωμένα κλισέ, ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, τονίζει το ΚΚΕ. Η νέα αριστερά συνεχίζει. Το δεξί φλάς του κύριου Τσίπρα δεν θα αργήσει, ανέφερε στο Άξιον 24 ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Ανοίγουν σαμπάνι στο Μαξίμου για το νέο του Ζεκανίκη, δήλωσε για το κόμμα Τσίπρα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τα βήματα του Τσίπρα ήταν σαφή, τώρα πρέπει να γίνουν σαφή και τα δικά μας. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Τη συνέχιση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνουν και για την περίοδο 2027-2030 μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία στη δίκη για τα Τέμπη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος. Από το Σεπτέμβριο θα μπούμε στην ουσία της υπόθεσης, δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς έξω από το δικαστήριο. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 2 και 3 Ιουνίου σε λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών και στη λεωφόρο Κηφισίας στις 30 και 31 Μαΐου. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας αθήνα984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4, μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
7: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: come on. This world will never change. Good night.
1: Τι παίζει, Raining Pleasure, οι οποίοι στις 17 Ιουνίου θα παίξουν Reflection και Μάνο Χατζηδάκη στο Ηρώδιο. Ένα πρόγραμμα στο Ηρώδιο, το οποίο για το καλοκαίρι του 26 ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα, 3 Ιουνίου, στην Ελλάδα. Ο πολύ αναμενόμενος, κάνει ντεμπούτο πιανίστας, ένας πιανίστας φαινόμενο, όπως λένε διεθνώς, ο Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ωστόσο, όσον αφορά στο συνολικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών, αυτό αρχίζει αυτή την Παρασκευή στην Πειραιώς. Και αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα είναι η δωρεάν μεταφορά του κοινού από την Πειραιώς τη νύχτα προς το κέντρο της Αθήνας, μετά το τέλος των παραστάσεων. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια υπηρεσία δωρεάν επιστροφής των θεατών από την Πειραιώς προς πλατεία Συντάγματος. Θα κάνει και μια στάση το Βανάκι στην πλατεία Ομονίας. Όλα αυτά θα συμβαίνουν μετά τη λήξη των παραστάσεων. Τα πούλμαν θα αναχωρούν από Πειραιώς στις 12.30. Ωστόσο, υπάρχουν και νύχτες που έχουμε τις συναυλίες που ονομάζονται After αυτό το καλοκαίρι στην Πειραιώς, αλλά και πολλές προβολές που θα γίνονται τα μεσάνυχτα. Υπάρχει λοιπόν μια επιπλέον αναχώρηση αυτές τις νύχτες, 2.30 μετά τα μεσάνυχτα. Αθήνα 984, ακούτε, είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Είναι τον Πέτη, η Λίλη Φωτοπούλου ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας και έχουμε μια ωραία είδηση από το χώρο του πολιτισμού, όπου ο υπέροχος, ο Willem Dafoe, έρχεται στην Αθήνα και θα παίξει για μία βραδιά στο κέντρο πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι μια παράσταση η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του SNF Νόστος, είναι το φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιείται κάθε αρχή καλοκαιριού. Θα παίξει στο έργο «Ο εχθρός του λαού», είναι ένα γνωστό έργο. Πολλοί θα το έχετε δει με διαφορετικούς θειάσους, είναι και μια επιτυχία του φετινού χειμώνα το έργο αυτό. Και ο Willem Dafoe θα παίξει Τετάρτη 24 Ιουνίου, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Και το σημαντικό είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, οπότε όσο προλαβαίνετε μπείτε να κάνετε προκράτηση. Σήμερα ανακοινώθηκε αυτή η παράσταση με τον Willem Dafoe στο Κέντρο Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Αυτός είναι ο Stevie Wonder και πάμε σε έναν πολύ ξεχωριστό χώρο που βρίσκεται στην Αθήνα, στο κέντρο, στην Κυψέλη. Red Jasper, το οποίο ετοιμάζει το φεστιβάλ σύγχρονου καλλιτεχνικού καμπαρέ. Είναι αρκετά χρόνια, νομίζω ότι αποτελεί πλέον θεσμό για τα δρόμενα, τα πολιτιστικά της Αθήνας. Η κυρία Χριστίνα Χατζηνικολάου είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την φιλοξενία.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Θα μας συστήσετε αυτό το χώρο τον υπέροχο?
1: Ναι, φυσικά. Για όποιο άτομο δεν το ξέρει, ναι. Γιατί είμαστε από το 2020, το Red Jasper Cabaret Theater. Αυτό το καλοκαίρι διοργανώνουμε το 5ο φεστιβάλ μας. Οπότε έχουμε έτσι αρκετά χρόνια, όντως έχει γίνει πλέον θεσμός, θεωρούμε αυτό το φεστιβάλ. Είναι ένας χώρος σύγχρονου καλλιτεχνικού καμπαρέ, όπου στην ουσία μπλέκονται οι παραστατικές τέχνες. Θέατρο, μουσική, performance, καμπαρέ, σύρκου, stand-up, burlesque, drag.
0: Το οποίο συμβαίνει αρκετές φορές μέσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Έχουμε παραστάσεις διαφορετικές και πολύ ωραίες με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Ναι. Ωστόσο, εδώ στο συγκεκριμένο φεστιβάλ υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες. Ξεκινάτε την ερχόμενη εβδομάδα, ναι, τουλάχιστον 10 μέρες.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι, φυσικά. Λειτουργούμε κανονικά σαν θεατρικός χώρος όλο το χρόνο, φυσικά, με παραστάσεις με το πρόγραμμά μας. Κάθε καλοκαίρι διοργανώνουμε το Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Καμπαρέ, που διαρκεί αναλόγως τη χρονιά 10-12 μέρες. Φέτος είναι το 5ο φεστιβάλ μας και ξεκινάει 3 Ιουνίου και είναι ως τις 14 Ιουνίου. Φιλοξενεί πάνω από 20 παραστάσεις. Για την ακρίβεια είναι 22 παραστάσεις, κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις και workshops, και περιλαμβάνει το διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ, που διαγωνίζονται οι ομάδες και καλλιτέχνες. 20 παραστάσεις είναι στο διαγωνιστικό τμήμα. Και η κριτική επιτροπή του φεστιβάλ θα απονείμει, ας πούμε, τα 3 πρώτα βραβεία στις 3 πιο ολοκληρωμένες προτάσεις που, mm-hmm. που θα δούμε. Οπότε και οι άλλες παραστάσεις πέρα από του διαγωνιστικού της 20 είναι, συμμετέχουν σαν παράλληλες εκδηλώσεις και έχουμε και 2 συμμετοχές από το εξωτερικό, από την Τσεχία και από τη Βρετανία, που είναι σύρκους, σύγχρονο τσίρκο και σύγχρονος χορός. Και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γι' αυτό ευχόμαστε για περισσότερες συμμετοχές στις άλλες χρονιές από το διεθνές χώρο. Και έχουμε 2 εκδηλώσεις τα 2 Σάββατα. Το Σάββατο 6 του μήνα έχουμε μια καμπαρέ βραδιά για τον κόσμο. Και το Σάββατο 13 του μήνα, μια και είναι και η μέρα του Pride, έχουμε μέρα αφιερωμένη στα drag performances και τους queer καλλιτέχνες.
0: Η καμπαρέ βραδιά τι περιλαμβάνει?
1: Η καμπαρέ βραδιά περιλαμβάνει μία καμπαρέ παράσταση, ναι, που είναι ένα μισά ώρα, ένα λεπτό να βρω ακριβώς το πρόγραμμα να σας πω. Λοιπόν, είναι το Glitter Vice Cabaret, είναι dance show, είναι μισή ώρα, είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα χορευτών και τραγουδιστών καμπαρέ. Στη συνέχεια έχουμε burlesque shows από την Brandy Betty και την ομάδα της Sisyphop Brandy και ζωντανή μουσική από τον Γκλάτο. Αυτή είναι η καμπαρέ βραδιά στις 6 Ιουνίου.
0: Όσον αφορά στις παράλληλες εκδηλώσεις και στα workshop, τι μπορεί να βρει κάποιος που θα έρθει στο φεστιβάλ?
1: Λοιπόν, τα workshops, θα τρέξουμε 3 workshops. Το ένα είναι πάνω στην τέχνη του φωτισμού, από την Φερνάντα Μπάλσελς, μια πολύ αξιόλογη φωτίστρια με πάρα πολλή εμπειρία στον ελληνικό της. Έχουμε άλλο ένα workshop πάνω στα θεατρικά κουστούμια και άλλο ένα πάνω στο πολιτικό καμπαρέ. Επιλέξαμε αυτά τα 3 σαν mini version, είναι έτσι τα χείριτμα σεμινάρια για να εκφράζουμε το φεστιβάλ μας. Τις παράλληλες εκδηλώσεις ανήκουν οι 2 βραδιές, η μία επαναφέραμε την καμπαρέ βραδιά και η άλλη για την drag performance και τους queer καλλιτέχνες, όπως επίσης και τις παραστάσεις που είναι εκτός διαγωνιστικού, που είναι από τις 2 καλλιτέχνηδες που αναφέρθηκα πριν από το εξωτερικό, καθώς και μια καλλιτέχνηδα που είναι από την Κρήτη που μας έρχεται για να παρουσιάσει μια μουσικοχορευτική παράσταση. Όλα αυτά θα τα βρει ο κόσμος στο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί και στα site, αλλά και στη MOR, που είναι και η προπόληση, καθώς και στα social media. Είναι και το πρόγραμμα και αναβάζουμε και αναλυτικά για κάθε παράσταση στοιχεία, την περιγραφή, βιογραφικά για τους καλλιτέχνες, τα πάντα δηλαδή, μπορούν να τα δουν στα social του The Jasper.
0: Και να δουν ποια είναι αυτή η παράσταση που τους ενδιαφέρει, να βρεθούν κοντά σας στο 5ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Καλλιτεχνικού Καμπαρέ. Εκεί ακριβώς. Στο Red Jasper. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Χριστίνα Χατζηνικολάου, να υπενθυμίσουμε τις ημερομηνίες. Αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα, 3 Ιουνίου λοιπόν.
1: Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, ναι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.
1: Και να πούμε ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου έχουμε την τελετή λήξης του φεστιβάλ,
0: ναι,
1: που είναι μια γιορτή στην ουσία για όλους και για τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν και για τον κόσμο που θα θέλαμε πολύ να έρθει, όπου γίνεται μια μικρή παρουσίαση όλων των παραστάσεων που συμμετείχαν στο διαγωνιστικό τμήμα και στο τέλος γίνεται η απονομή των βραβείων από την Drag Queen Φράζα, που είναι από τις πιο γνωστές στην Ελλάδα. Οπότε είναι μια πολύ ωραία γιορτή και με κάποια shows που θα γίνουν burlesque, που θα θέλαμε και σε αυτήν τη γιορτή, πέρα από τις υπόλοιπες μέρες του φεστιβάλ, να συμμετέχει και ο κόσμος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γεια σας.
0: Χριστίνα Χατζηνικολάου, Red Jasper.

Πάμε σε ακόμα ένα θερινό σινεμά. Στην Αθήνα, ο Νάσης Ρέντι ανοίγει στην ταράτσα του νέου χώρου του Ιδρύματος Ωνάση, εκεί στο Ρέντι, και πραγματοποιείται παράλληλα με μια έκθεση που τρέχει αυτή την εποχή, την έκθεση της Τίλντα Σουίντον. Ήταν και εδώ, έκανε τις δικές της performance. Υπάρχουν προβολές στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής, οι οποίες αρχίζουν την Παρασκευή, με ταινίες διαφορετικές, τις οποίες πρωταγωνιστεί η Τίλντα Σουίντον. Και θα έχουμε και μικρού μήκους ταινίες, τις οποίες η ίδια έχει επιλέξει. Όλα αυτά στο Onassis Ready, είναι ο καινούριος βιομηχανικός χώρος του Ιδρύματος Ωνάση στο Ready. Η ώρα είναι 5:30, η Νάνση Αγγελοπούλου είναι στο στούντιο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Σχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για τη σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξασφάλισε Τεχεράνη, μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με το στρατό να καλεί τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εν ώψη επιθέσεων εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεσμπολάχ. Στην κρίσιμη έλλειψη πυράβλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία αναφέρεται ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε επιστολή που απέστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Ρωσία απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων για την νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματός του της Ελλάς, ζητεί από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού τόνισε, θα πρέπει πλέον να κριθεί πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του Πασόκ Παναγιώτης Δουδονής. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στο σταθμό μας. Στις 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου στο επίκεντρο των συνομιλιών η διμερή σχέση, η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ και οι διεθνείς εξελίξεις. Ο κ. Γεραπετρίτης μεταβαίνει στη Λεμεσό για την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 30 και 31 Μαΐου στη λεωφόρο Κηφισίας και στις 2 και 3 Ιουνίου στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Αναλυτικά στο athina984.gr. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά με έναν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος συμμετέχει σε μια καταπληκτική βραδιά η οποία διοργανώνεται άμεσα. Πάμε να ακούσουμε μια διασκευή που μόλις έκανε ένα εμβληματικό τραγούδι του Μίμη Πλέσα, του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Στις πλάσες, Λευτέρης Παπαδόπουλος, δύο κιθάρες και ο Γεράσιμος Ανδρέατος. Τι κάνετε, καλησπέρα. Μας ακούει ο Γεράσιμος Ανδρέατος? Ναι. Δεν μας ακούει, αλλά θα τον ακούσουμε εμείς, γιατί αυτή η φωνή πρέπει... Α, μας ακούει. Μας ακούτε?
1: Είμαι τώρα στη λυρική σκηνή και μπήκα σε ένα διάδρομο για να μην έχει φασαρία, αλλά τελικά βγήκε σε βάρος μας, γιατί μονώθηκα πάρα πολύ.
0: Λυρική, έχετε απόψε στο Ολύμπια, έχετε μία πολύ ωραία,
1: ναι,
0: βραδιά.
1: Ναι. Το θέατρο Μαρία Κάλλας είναι το Τραμπ το τελευταίο, μια βραδιά που κάνει το βιομηχανικό επιμελητήριο με πλήθος καλλιτεχνών. Κάνουμε τώρα την πρόβα ήχου για να ξεκινήσουμε κάτι σε 7. Είπατε το τραγούδι αυτό του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με δύο κιθάρες. Ναι. Αλλά και τι δύο κιθάρες. Είναι ο Στέλιος και ο Γιώργος Γκόλγαρης, ναι, κιθαριστού ντουέτο, είναι πατέρας και γιος. Είναι κλασικοί κιθαριστές. Ο μικρός έχει κάνει τη συγκεκριμένη διασκευή, την έχει γράψει. Αλλά ο Στέλιος είναι ένας μουσικός διεθνώς αναγνωρισμένος. Μαζί με τον Βασίλη Μαστοράκη έχουν ένα κιθαριστικό ντουέτο, το οποίο ήταν το πρώτο που έκανε συμβόλαιο με τη Sony Classical πολλά χρόνια πριν, και πριν από το Φραγκούλη και τα λοιπά, με κυκλοφορίες διεθνώς στο εξωτερικό από τη Sony Classical, με μεγάλη αναγνώριση, και εδώ κάναμε αυτό το τραγούδι και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί θεωρούμε ότι πέτυχε η διασκευή αυτή, γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό, την αφαίρεση.
0: Ναι.
1: Η οποία αφαίρεση ταιριάζει με την μοναχικότητα που νιώθουμε στην εποχή μας, με την ενδοσκόπηση που όλοι κάνουμε, όπως οι συνθήκες αλλάζουν, ψάχνοντας να βρούμε τον καινούριο μας εαυτό μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, και νομίζω ότι η εκτέλεση αυτή έχει καταφέρει αυτό ακριβώς. Τα μηνύματα δηλαδή που έχω πάρει μέχρι τώρα είναι πολύ θετικά και έχει αγγίξει πολύ κόσμο. Βέβαια, εμένα με έχει αγγίξει πάρα πολύ, εννοείται. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπούσα πάντα και δεν θα είχε και νόημα να το κάναμε, ας πούμε, όπως ήταν η πρώτη και εξαιρετική,
0: ναι,
1: εκτέλεση με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ναι, το φέραμε στο σήμερα, που το σήμερα είναι αυτό που το χαρακτηρίζει. Αυτή η μοναχικότητα και η αφαίρεση.
0: Ένα τραγούδι το οποίο μόλις κυκλοφόρησε, αυτή η διασκευή υπέροχη, Γεράσιμος Ανδρέατος μαζί μας. Σε λίγο έχει μια παράσταση στο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Έρχονται πολλά και ωραία, και θα ήθελα να μιλήσουμε έτσι και για ακόμα ένα αφιέρωμα στο οποίο συμμετέχετε, σε έναν πολύ σπουδαίο, στο Χρήστο Νικολόπουλο.
1: Αυτό είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Από όσα έχω κάνει στη ζωή μου, αφιερώματα ή παραστάσεις, είναι μια σειρά παραστάσεων που ξεχωρίζει, και εξηγούμε τι εννοώ σειρά. Είναι μια πρωτοβουλία που έχουν κάνει οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Τρίτης Περιφέρειας Αττικής, της Δυτικής Αττικής, Περιστέρη, Ήλιον εκεί κλπ, Πετρούπολη, και έχουν μαζευτεί σχολεία, δηλώνει συμμετοχή σχολεία. Φέτος έχουμε 70 σχολεία, νομίζω, που συμμετέχουν. Είναι η τέταρτη χρονιά που γίνεται. Η πρώτη χρονιά έγινε αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, η δεύτερη στο Μίμη Πλέσσα, πέρσι που ήταν η τρίτη έγινε στο Σταύρο Κουγιουντζή, και φέτος στο Χρήστο Νικολόπουλο. Αναλαμβάνουν λοιπόν μια ομάδα καθηγητών, φτιάχνουν το πρόγραμμα και την απαρτίζουν την ορχήστρα, και η χοροδία είναι από παιδάκια δημοτικών σχολείων. Φτιάχνουν το πρόγραμμα και την απαρτίζουν την ορχήστρα. Και η χοροδία είναι από παιδάκια δημοτικών σχολείων που συμμετέχουν.

0: που έχουμε το αφιέρωμα και μια ομάδα παιδιών βγαίνει και τα απαγγέλνουμε. Δεν έχετε ιδέα πόσο ωραίο είναι αυτό το πράγμα και κατά τη γνώμη μου είναι η πιο όμορφη και σημαντική πολιτική πράξη που έχω δει να γίνεται, γιατί ενώνει τον κόσμο στη βάση του. Και αντί να ασχολούνται με διάφορα άλλα, τώρα ξέρετε που γκρινιάζουμε όλοι για βίες, για συμμορίες και τέτοια, ενώνονται όλη η περιοχή αυτή, η Δυτική Αττική και τα μικρά παιδάκια, και έχουν σαν κοινό σημείο αναφοράς ένα αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο του λαϊκού μας πολιτισμού. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Η αγάπη, η ομόνοια, η σύμπραξη, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και το τελικό αποτέλεσμα, ας πούμε, τι να σας πω δηλαδή, είναι κάτι μαγικό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συμμετέχω και τις 4 χρονιές. Φέτος λοιπόν είναι αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Η Λίνα Νικολακοπούλου θα είναι η παρουσιάστρια κατά κάποιο τρόπο του προγράμματος. Τραγουδάει επίσης ο Μανώλης Μητσιάς, η Πέγκη Ζήνα και ο Μπάμπης Τσέρτος. Αλλά εμείς είμαστε υποστηρικτικοί πιο πολύ. Τα παιδιά έχουν τον πρώτο λόγο και στο τραγούδι και αυτό είναι και το νόημα. Και τραγουδάμε και μαζί με τα παιδιά. Εμείς λέμε έτσι ένα-δύο τραγούδια ο καθένας μόνος του. Αλλά όλα είναι με τα παιδιά και τα παιδιά μόνα τους επίσης.
1: Φυσικά θα είναι και ο Χρήστος Νικολόπουλος τη βραδιά αυτή. Να πούμε ότι είναι την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Είναι την Τετάρτη στις 3 του Ιουνίου.
1: 3 Ιουνίου στο θέατρο Πέτρας.
0: Ναι, ναι, Πέτρας.
1: Και είναι ελεύθερη είσοδος.
0: Είναι ελεύθερη είσοδος, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα πούμε αυτά, κύριε Ανδρεάδου. 3 Ιουνίου, θέατρο Πέτρας, είναι τα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου. Και τι να χωρέσετε σε 2 ώρες, σε μία συναυλία,
0: ναι, ναι,
1: πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Να χωρέσουμε όχι μόνο από τραγούδια, αλλά και από ανθρώπους. Ναι. Τις 2 πρώτες χρονιές που ήταν ακόμα τα πράγματα στα σπάργανα, τα παιδάκια τοποθετούνται μέσα στο θέατρο, στο πέταλο. Mm-hmm. Και βγαίνανε δηλαδή από τον κόσμο και τραγουδούσανε, αλλά σιγά σιγά όσο οργανωνόμαστε περισσότερο, από πέρυσι έχουν ξεκινήσει και βάζουμε εξέδρες πίσω από την ορχήστρα, κλιμακωτές, ούτως ώστε να φαίνονται όλα τα παιδιά. Φανταστείτε τώρα 1300 παιδιά να φαίνονται όλα κλιμακωτά, ας πούμε, και να τραγουδάνε όλα μαζί. Το κλάμα δεν το γλιτώνουμε, σας το λέω.
1: Μια πολύ ωραία βραδιά πραγματικά και συμμετέχουν και πολύ σπουδαίοι, Κεράσιμος Ανδρεάτος, Μπάμπης Τσέρτος, Πέγκη Ζήνα, ο σπουδαίος Μανώλης Μητσιάς.
0: Ναι. Είναι μια Λίνα Νικολακόπουλου.
1: Μια βραδιά για τον Χρήστο Νικολόπουλο. Τετάρτη, 3 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας. Και έρχεται και άλλο ένα πολύ ωραίο έτσι αφιέρωμα στο ρεμπέτικο που αγαπάτε.
0: Α, ναι, μιλάτε για το Christmas Theater,
1: Christmas Theater.
0: City Garden μάλλον, mm-hmm. Ναι, που είναι ο εξωτερικός του χώρος, για 14 Ιουνίου Κυριακή, μαζί με τη Μαριό.
1: Ωραίο ντουέτο.
0: Ναι, είναι ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο, με τη Μαριό έχουμε τραγουδήσει σε διάφορα μέρη, την εκτιμώ βαθύτατα, τη θαυμάζω, η Μαριό είναι και η μεγαλύτερη γενιά και μπορώ να πω ότι σίγουρα έχει προλάβει τους ρεμπέτες, αν δεν είναι ας πούμε η ίδια μια ρεμπέτησα που κάποιοι την αποκαλούν, αλλά εγώ τη λέω η συνέχεια των ρεμπέτιδων, γιατί τους πρόλαβε σαν μικρό παιδάκι. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να έχει τραγουδήσει με τους περισσότερους από αυτούς, σαν νεαρή κοπέλα ας πούμε. Και είναι ζωντανή ιστορία, μύθος και μεγάλη μου τιμή να τραγουδά μαζί της. Είναι μια πολύ ωραία ορχήστρα που επιμελείται ο Κώστας Μίτσιος. Και είναι μια χαρά για όλους τους ανθρώπους που αγαπάμε το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Λαϊκά και ρεμπέτικα με τη Μαριό και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. City Garden, Κυριακή 14 Ιουνίου, για να τα λέμε και αυτά, να σημειώνουμε στο ημερολόγιο, ναι, ναι, πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Και πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι?
0: Κοιτάξτε, 4 Ιουνίου, την άλλη μέρα από το αφιέρωμα στον Νικολόπουλο, θα κάνουμε μια συναυλία που ήταν να γίνει την Κυριακή, αλλά λόγω βροχής στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 4 Ιουνίου Πέμπτη στο Θέατρο Γης, που είναι μια πρωτοβουλία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Νεότητας και έχει τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος», που όπως δείχνει και ο τίτλος εστιάζει στο πόσο σημαντικός είναι ο διπλανός μας για την ίδια μας τη ζωή, για την κοινωνία μας. Τραγουδούν ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη, η Γεωργία Νταγάκη, εγώ βέβαια, και συμμετέχει ο εξαιρετικός ηθοποιός Δημήτρης Αλεξανδρής, διαβάζοντας κείμενα του Ηλία Λιουμή, που

0: καταπιάνονται με το θέμα αυτό, η ζωή μου άλλος. Θα παρουσιάσουμε τραγούδια και από την προσωπική μας δισκογραφία, αλλά και λαϊκά, αλλά και παραδοσιακά, πάντα με εστιασμένα στην αγάπη για τον πλησίον και γενικά στην αγάπη και στην κοινωνικότητα.
1: Είναι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ευχαριστώ θερμά. Σας αφήνω να συνεχίσετε την πρόβα, γιατί έχετε παράσταση σε λίγο στο Ολύμπια Μαρία Κάλλας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 3 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρα, στο μεγάλο αφιέρωμα για τον Χρήστο Νικολόπουλο. 14 Ιουνίου στο City Garden, τα ρεμπέτικα μαζί με τη Μαριό. Γεράσιμος Ανδρεάτος, 4 Ιουνίου Θεσσαλονίκη, αν μας ακούτε από πάνω, Θέατρο Γης. Ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ. Τα χαιρετίσματα και την αγάπη μου στους ακροατές και εύχομαι ειρήνη.
1: Αμήν. Να είστε καλά. Με τη φωνή σας σας αφήνουμε. Αγαπημένα τραγούδια. Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη.

Αυτός είναι ο Νίκος Γιώγαλας, τραγουδά Νίκο Πορτοκάλογλου. Λίλη Φωτοπούλου ρύθμισε τους ήχους μας. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Σφινάκι στο φινάλε, Παύλος Μεθενίτης, και μετά τις 6 έρχεται ο Πάνος Πολυζωήδης και η Έλενα Χατζιωάννου. Αυτός είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Μαζί του η Μελίνα Κανά. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι μέσα από την ταινία Ακροπόλ, την ταινία του Παντελή Βούλγαρη.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Δύο στάρ εισαγωγικών κοινοβουλίου, αυτός υπουργός και αυτή αρχηγός κόμματος, συνηθίζουν να ανταλλάσσουν βαρύς χαρακτηρισμούς, προσβολές αλλά και απειλές αλληλομηνήσεων. Πρόσφατα, η αρχηγός κόμματος απεκάλεσε τον υπουργό της κυβέρνησης Κότα. Κότα, στην αργό, είναι ο Φοβιτσιάρης και ο Θρασίδηλος, αυτός που πουλάει τσαμπουκά εκ του ασφαλούς και αυτός που κακαρίζει ταπεινά όταν τον στριμώξουν, όταν σφίξουν τα γάλατα, που λένε. Όμως η Κότα, το γνωστό πουλερικό, η Όρνηθα, έχει μια ενδιαφέρουσα ετυμολογική προέλευση. Η Κότα είναι το θηλυκό του Κότος, με δύο τάφ, του πετινού, στα αρχαία ελληνικά. Συνώνυμο του πετινού, αυτού που πετάει δηλαδή, είναι βέβαια και ο κόκορας, μια ηχομιμητική λέξη από την κραυγή του πουλιού. Ενώ η κλώσσα είναι η κότα που κλωσά τα αυγά της, αλλά και μειωτικά η φλιαρή γυναίκα, σύμφωνα με το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Η κότα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λαϊκή μας παράδοση και αυτός ο δεσμός αντικατοπτρίζεται στη γλώσσα. Μακαρίζουμε αυτούς που περνούν ζωή και κότα, που βρήκαν την κότα με τα χρυσά αυγά, που έχουν λεφτά να φάνε και οι κότες, αλλά δεν ζηλεύουμε καθόλου αυτόν που ανακατεύεται με τα μπίτουρα και τον τρώνε οι κότες. Ενώ, εάν αλλού φαίνεται να συντελείται κάτι και αλλού γίνεται στην πραγματικότητα, λέμε αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Κάτι που είναι πολύ συχνό στην πολιτική. Να προσθέσω, όταν οι κρατούντες προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου μακριά από τα θέματα που έχουν όντως σημασία. Πάντως, τα δημόσια πρόσωπα θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο τη συμπεριφορά τους, τα λόγια και τις πράξεις τους και να κρατούν χαμηλό προφίλ. Καθώς είναι πολύ εύκολο να καταρρεύσει, από τη μια στιγμή στην άλλη, η βιτρίνα του θαραλέου πολιτικού και να αποκαλυφθεί η αλανιάρα κότα που κρυβόταν από κάτω όλον αυτόν τον καιρό.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη είχε λάβει ένα προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν θα αποκαταστήσει την ναυτιλιακή κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Πτώση καταγράφουν και πάλι τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91 το ελαφρό αργό. Στο μεταξύ, φωτιά ξέσπασε σε διοικητικό κτίριο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομέινι κοντά στην Τεχεράνη, άγνωστα τα ακριβή αίτια. Νωρίτερα, μετά από 88 μέρες, επανήλθε το διαδίκτυο στο Ιράν. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς. Το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεζμπολάχ, ενώ εξέδωσε εντολή εκένωσης της Τύρου και των γύρω περιοχών. Σε μια άλλη εξέλιξη, Χαμάς επιβεβαίωσε ότι ο Μαχάμετ Ντέχ, επικεφαλής του στρατιωτικού βραχιούνα της οργάνωσης, σκοτώθηκε χθες από το Ισραήλ μαζί με τη σύζυγό του και δύο από τα παιδιά του. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, επιστολή Ζελένσκι προς Τραμπ. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζητεί να βοηθηθεί η χώρα του με πυράβλους Patriot, PAC-3 και επιπλέον συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΚΕΠΕ στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και απάτηση βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Τέλος, η γραφειοκρατία του Δημοσίου βάζει από σήμερα εγκύκλιο στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όπως ενημερώνει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μια απλή υπεύθυνη δήλωση θα αρκεί πλέον για να ολοκληρώσει ο πολίτης μια συναλλαγή με το Δημόσιο. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματός του, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ζήτησε από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν εμφανές ότι υπήρχε κενό στην αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορούσε να αμφισβητήσει το Μητσοτάκη. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε, έπρεπε να έρθει κάποιος που να μπορεί, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Ιακαντάρης, συντονιστής της ομάδας εργασίας για την επεξεργασία του κειμένου θέσεων και εκτός συγγραφέων του μανιφέστου του νέου κόμματος Τσίπρα. Ο κύριος Ιακαντάρης χαρακτήρισε φυσιολογικό να υπάρχουν και θετικές και αρνητικές αντιδράσεις στο άκουσμα του ονόματος Ελλάς, το οποίο επελέγει για το νέο κόμμα, προσθέτοντας ωστόσο ότι και ο ίδιος έχει κάποιες επιφυλάξεις σχέση με τη λέξη ελληνική, λέγοντας πως θα προτιμούσε για παράδειγμα τη λέξη προοδευτική. Τα βήματα του Τσίπρα ήταν σαφή, τώρα πρέπει να γίνουν σαφή και τα δικά μας. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα, σχολίασε ο κυβερνοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο τα Ελλάς, σχολίασε σκοπτικά για το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας: ακόμη δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου, ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει χαμηλή δυνητική ψήφο, ταυτόχρονα συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν αποκλείεται να δούμε συνεργασία Μητσοτάκη-Τσίπρα. Με χιλιοϊπωμένα κλισέ, ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, τονίζει το ΚΚΕ. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει. Το δεξί φλάς του κύριου Τσίπρα δεν θα αργήσει, ανέφερε στο Άξιον 24 ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Ανοίγουν σαμπάνια στο Μαξίμου για το νέο του Δεκανίκη, δήλωσε για το κόμμα Τσίπρα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία στη δίκη για τα Τέμπη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος. Τραγωδία στην Ηράκλεια Σερών. Νεκρό 10χρονο αγόρι ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος η ενεργή αστυνομία. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους ανηλίκων κάτω των 18 ετών με πατίνια. Όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 2 και 3 Ιουνίου στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών και στη λεωφόρο Κηφισίας στις 30 και 31 Μαΐου. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Έλενε Χατζιωάννου και Πάνο Πολυζωήδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αθήνα 984.

0: Αυτό το τραγούδι το έγραψαν το 1967, μάλλον κυκλοφόρησε το 1967. Το έγραψε τη μουσική Ευαγγέλης Πιτσιλαδής και τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
1: Ο πρόεδρος Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Ο πρόεδρος Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και όταν εμείς πηγαίναμε σχολείο, ήταν ήδη μεγάλο σουξέ. Της καλεσμένης μας όμως.
1: Όπως ήταν, συγγνώμη, μεγάλη επιτυχία είχαν και οι Ολύμπιανς. Ξεχάσαμε να πούμε ποιοι ήταν.
0: Οι Ολύμπιανς και ο Πασχάλης. Με την φωνή του Πασχάλη είναι πολύ αναγνωρίσιμη, οπότε παρέλειψα την πληροφορία. Η καλεσμένη μας είναι αγέννητη. Ήταν αγέννητη όταν φυσικά κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Μπορεί να τα άκουσε πολύ, πολύ
1: όλοι
0: αργότερα.
1: Το έχουν ακούσει και θα συνεχίσουν να το ακούνε.
0: Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να την καλησπερίσουμε, αφού πούμε πρώτα ποιοι είμαστε. Ναι, για πες πάνω.
1: Η Έλενα Χατζιωάννου, ο Πάνος Πολυζωήδης στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 στην εκπομπή Radio City. Η Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Καλλιόπη Ασλανίδου και ο Πάνος Καβαδάς στην δημοσιογραφική παραγωγή. Πάνω είναι.
0: Η Πέμπη Παναγωπούλου και ο Διονύσης Φύρης, 2-13-09-09-100. Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber 6948-984-984. Λοιπόν, το τραγούδι ξεκινάει με τη φράση «Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης». Ωστόσο, υπάρχουν πολλές λέξεις που δεν είπε και αυτή ήταν η αφορμή για να συνδέσω το τραγούδι με την καλεσμένη μας, την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Είναι σύμβουλος στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και το σχεδιασμό ταυτότητας, το branding δηλαδή, και παίρνω αφορμή από το σημερινό της άρθρο στο News 247 για να συνδέσω το τραγούδι με το άρθρο της. Καλησπέρα σας, κυρία Ευθυμιοπούλου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Σας παρακολουθώ εσάς ειδικά πολλά χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ σας παρακολουθώ.
2: Καλή των ευθύσεων, να καταλάβετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ σας παρακολουθώ βεβαίως μέσα από το social media.
2: Είναι λίγο δύσκολο να διαφύγει από μένα.
0: Έτσι είναι.
2: Η πολιτική διαμεσολαβείται μέσω των λέξεων. Δηλαδή, τι είναι πολιτική? Πολιτική είναι κάτι άειλο και λαμβάνει υπόσταση μέσα από τις λέξεις. Γι' αυτό όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με την επικοινωνία δίνουμε τεράστια έμφαση στις λέξεις και δεν συμφωνούμε με αυτούς που ισχυρίζονται «έλα μωρέ, λόγια». Δεν είναι λόγια. Έτσι. Είναι η ουσία, είναι η ύλη, είναι το σώμα της πολιτικής οι λέξεις. Γι' αυτό και άκουσα, όπως όλοι, νομίζω με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά καλοπροαίρετα εγώ, τον πρώην Πρωθυπουργό χτες και ομολογώ εξεπλάγη από αυτά που δεν είπε. Δηλαδή τον περίμενα λίγο διαφορετικό. Μου έκανε φοβερή εντύπωση, το γράφω και στο άρθρο, ότι δεν είπε ουθενά τη λέξη δεξιά. Ενώ από κάτω φωνάζανε Αλέξη Γερά να φύγει δεξιά, φωνάζανε αντιδεξιά συνθήματα. Έτσι. Δεν ανέφερε καθόλου προσωπικά τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καθόλου για να το επιτεθεί επί προσωπικού. Φυσικά έκανε κριτική στην κυβέρνηση και επιτέθηκε στην κυβέρνηση, αλλά όχι στον Πρωθυπουργό προσωπικά. Ήταν πολύ προσεκτικός και σε άλλα πράγματα που δεν περίμενα. Για παράδειγμα, στο μεθανατολικό έκανε με πολύ μεγάλη έτσι, μετεπιτάσεως, όπως λένε, αναφορά μόνο στην κυβέρνηση Νετανιάχου και όχι στο λαό του Ισραήλ. Δηλαδή, διαφοροποιήθηκε από μία ρητορική της αριστεράς το θέμα και για πρώτη φορά άκουσα και έναν αριστερό να μιλάει για την Ουκρανία. Εννοώ του κύρου του και τη δική του εμβέλεια από τη ριζοσπαστική, ή μάλλον πρέπει να λέμε τώρα από την πρώην ριζοσπαστική αριστερά για τον κύριο Τσίπρα, ίσως. Όλα αυτά μου έκαναν εντύπωση. Εγώ τα ερμηνεύω ως με ένα άνοιγμα στο κέντρο, αυτό είναι το άνοιγμα στο κέντρο, ότι υιοθετεί τον μητριοπαθή τόνο του κέντρου.
1: Βέβαια, αυτό που παρατηρείτε, κυρία Ευθυμιοπούλου, σχετικά με τις μη αναφορές του στο όνομα του Πρωθυπουργού. Αυτό κάπως, πώς να το πω, συνάδει, δίνει περισσότερο βάρος, περισσότερη αξιοπιστία στις καταγγελίες του Πασόκ. Και μιλάω για καταγγελίες γιατί χόντρι είναι το πράγμα. Δηλαδή το Πασόκ περνάει μία γραμμή, προσπαθεί να περάσει μία γραμμή που λέει ότι είναι εντάξει, ο Τσίπρας ήρθε εδώ για να συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη. Είναι τραβηγμένο αυτό, έτσι
2: δεν
1: είναι?
2: Θα το δούμε αυτό, δεν μπορούμε να το κρίνουμε ακόμα, γιατί μπορεί τις επόμενες μέρες να αλλάξει η τόνη και να αρχίσει και αυτό στα καλαμακιανά, όπως λέω. Και να αρχίσει μια έντονη αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό προσωπικά, τη Νέα Δημοκρατία, τη δεξιά, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, δεν ξέρω.
1: Πάντως η κυβέρνηση επιτίθεται προσωπικά, έτσι. Επιτίθεται επί προσωπικού η κυβέρνηση και πριν καν κάνει την εμφάνισή του χτες ο Τσίπρας.
2: Και γιατί λέτε το κάνει αυτό? Γιατί έχει επιλέξει, η κυβέρνηση είναι αρκετά δυνατή και μπορεί να το κάνει. να επιλέξει εκείνη τον αντίπαλό της. Και θέλει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Και όταν εγώ από εσάς τους δύο αρχίζω και τσακώνομαι με εσάς, αναγνωρίζω εσάς ως αντίπαλό μου.
1: Ναι, εγώ, όχι ότι φοβάται κάποιον άλλον όμως.
2: Ποιο να φοβάται, το Πασόκ.
1: Όχι, λέω, η κυβέρνηση δεν επιλέγει τον Τσίπρα επειδή φοβάται και κάποιον άλλον. Δεν απειλείται από κάποιον άλλον ώστε να επιλέξει τον Τσίπρα.
2: Απειλείται. Αποπειλείται από πολλά μέτωπα. Απειλείται καταρχάς από τη δεξιά της πτέρυγα. Στην οποία όλες οι δημοσκοπήσεις, επειδή είναι και η δουλειά μου, δεν θα αναφερθώ σε κρυφές δημοσκοπήσεις, εγώ αναφέρομαι μόνο στις δημοσιευμένες, είναι μια σαφής, έτσι δείχνει μια ροή προς τα δεξιά. Και αν και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, ιδρύσει κόμμα, τότε για πρώτη φορά θα απειληθεί το θέσφατο της μεταπολίτευσης για τη Νέα Δημοκρατία, ότι έχει μια βάση μπετόν αρμέ. Αυτό θα το διαρρήξει ο Σαμαράς. Γιατί ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα από τα δημοσιευμένα, δείχνει ότι κάνει γκέλ αποκλειστικά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς. Δεν πρόκειται να πάρει ούτε ψήφο από αλλού.
0: Πιστεύετε ότι θα κάνει κόμμα?
2: Δεν το ξέρω αυτό. Δείχνουν όλα, πιστεύω ότι θα κάνει.
1: Βλέπετε ότι δεν θα πάρει από τα άλλα κόμματα που κίνεται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή?
2: Θα πάρει ήδη. Είναι πολύ ανεβασμένη η ελληνική λύση.
1: Όχι, όχι. Ο Σαμαράς αν θα πάρει από αυτούς.
2: Μπορεί να πάρει μόνο από την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Ούτε από την ελληνική λύση.
2: Είχε προμοτάρει και όλα την ίδια στις, είναι γνωστό. Το αυτό να αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί μου το έχουν πει αξιόπιστες πηγές. Στην Πελοπόννησο έστελνε ψηφοφόρους στην Αφροδίτη Λατινοπούλου σε ευρωεκλογές. Οπότε το ξέρουμε, αυτό δεν έχει γραφτεί. Οπότε εκτιμώ ότι από εκεί μπορεί να μαζέψει. Ας πούμε στην Αργολίδα, σε αυτούς τους νομούς τους που είναι κάστρα της Νέας Δημοκρατίας, είναι σίγουρο ότι και από εκεί θα, από την κυρία Λατινοπούλου θα πάει. Από τον Κυριάκο Βελόπουλο δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Γιατί έχει ένα πολύ ιδιαίτερο κοινό ο Κυριάκος Βελόπουλος. Περισσότερο εγώ σε πρώτη ανάγνωση διαβάζω να απειλείται από την κυρία Καριστιανού παρά από τον κύριο Σαμαρά.
1: Και πολιτική καταγωγή από το Πασόκο ο κύριος Βελόπουλος άλλωστε.
2: Ναι, αυτό είναι. Ναι, εντάξει, πια το θυμάται κανείς. Το θυμίζει πολύ ωραία ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ομολογώ, διαφωνώ πολύ με τον Υπουργό Υγείας και στους τόνους του και στο ύφος του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μία από αυτά που λένε guilty pleasures είναι να βάζω κρυφά να βλέπω τα βιντεάκια όταν τον αποδομεί.
1: Εγώ διάβαζα τα άρθρα του Γιώργου Κουρί στην Αυριανή στη δεκαετία του 80, δυστυχώς. Οι διαστροφές του καθενός είναι ιδιωτικό πράγμα, αλλά δεν πειράζει να τις συζητάμε κιόλας.
2: Είναι σαν την πάστα που σηκώνεσαι μία ώρα τη νύχτα, ανοίγεις το ψυγείο και την τρώγεις.
1: Αυτό δεν το κάνω, κυρία Θημιοπούλου.
2: Λοιπόν, έτσι λοιπόν τα βλέπω κι εγώ αυτά, γιατί έχει μια μοναδική, επειδή ήταν και στο Λάος μαζί, έχει μια μοναδική ικανότητα, έτσι, να τον ξεφτιλίζει ο Υπουργός Υγείας τον κύριο Βελόπουλο, και το βλέπω αυτό έτσι, με μια κρυφή ικανοποίηση.
0: Τον τίτλο...
2: Αυτό όμως που λέω εγώ σαν κρυφή ικανοποίηση ένας επαγγελματίας ψυχρός της κοινωνίας που είμαι και έχω, είμαι, ανήκω στο κέντρο, είναι γνωστό, το δηλώνω. Φαντάζεστε πώς αισθάνεται ο κόσμος που δεν έχει την ίδια εξοικείωση με την πολιτική για μας και η πολιτική δεν έχει κεντρική θέση και στη ζωή του, είναι κανονικός κόσμος όπως λέω. Έτσι, αυτά παίζουν και μετράνε. Ίσως όχι την ώρα της κάλπης, αλλά δημιουργούν ένα κλίμα.
1: Τώρα πήγε να πει η Έλενα
0: για τον τίτλο.
1: Για τον τίτλο. Και ο τίτλος λέξης είναι. Λέξη είναι.
2: Η οποία... από το πηξίδα που είχαν αφήσει να διαρρεύσει τις παραπλανητικά είναι πολύ καλύτερο αυτό.
1: Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι προφανώς έκανε μπαμ, δηλαδή από πλευράς marketing επιτυχημένο είναι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να περπατήσει προς την κατεύθυνση που θέλουν οι εμπνευστές του. Βεβαίως επίσης γνωρίζω ότι όλα τα συνηθίζει ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή σε λίγο, σε ένα μήνα, σε ένα μήνα θα λέμε Ελλάς και θα έχει περάσει. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει παραπομπές εμφυλιοπολεμικές, οι οποίες κάποιους πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους, στους οποίους σίγουρα στοχεύει
0: τους
1: ο κύριος Τσίπρας,
0: δηλαδή,
1: εντάξει, τους αγριεύει λιγάκι.
2: Κοιτάξτε, αυτό που αγριεύει στον κύριο Τσίπρα το έχω γράψει επανειλημμένος και το επαναλαμβάνω και εδώ, γιατί εγώ σε αυτή την κατηγορία ανήκω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει στους ψηφοφόρους αυτής της κατηγορίας είναι ότι δεν τον εμπιστεύονται. Όχι ότι θα λέει Ελλάς το κόμμα του, εγώ γέλασα με αυτό λίγο. Το θεώρησα λίγο τρολιά που λένε στα social media. Και γέλασα, γιατί ξέρω και το αρτικόλυξο του Ελλάς, το original. Αλλά και έχει μια σημασία, νομίζω το σκέφτηκαν γι' αυτό. Οπότε το μεγαλύτερο πρόβλημα του κ. Τσίπρα με τους κεντρώους είναι το έλλειμμα εμπιστοσύνης που υπάρχει. Δεν τον εμπιστευόμαστε. Γιατί έχει κάνει πράγματα. Εγώ πείτε ότι θα έχω ξεχάσει ό,τι έχει προηγηθεί. Τα λόγια που είπε, τα Πινοτσέτ, ότι είστε Πινοτσέτ, οι Γερμανοτσολιάδες, αυτά περασμένα. Ξεχασμένα, όχι, αλλά τέλος πάντων περασμένα. Για μένα τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ένα ζήτημα εμπιστοσύνης με τον κύριο Τσίπρα.
1: Και αριστεροί έχουν ζήτημα εμπιστοσύνη με τον κύριο Τσίπρα.
2: Άλλου τύπου.
1: Ναι, άλλου τύπου.
2: Εμείς οι άλλοι, άνθρωποι, οι περισσότεροι τη μεσαία τάξη, ψηφίζουμε για να έχουμε κυβέρνηση. Γιατί είναι αντιπροσωπευτικό το πολίτευμα. Δεν μπορώ να ασχολούμαι εγώ με τα ζητήματα των συγκοινωνιών και των μεταφορών. Είναι αντιπροσωπευτικό το. Δεν παραθέτει σε μια κυβέρνηση να σου κάνει τη δουλειά. Μπορεί να κάνει ο κύριο Τσίπρα τη δουλειά.
1: Από την άλλη μεριά, τι κακό έκανε στου αστού ο Τσίπρα. Δηλαδή δεν είδα να βγαίνει. Να έχουμε ανατροπή του κοινωνικο-οικονομικού καθεστώτος. Αντιθέτως, το σταθεροποίησε μια χαρά και το παρέδωσε σε σχετικά καλή κατάσταση το 2019.
2: Συμφωνώ μαζί σας και μάλιστα το μεγαλύτερο επίτευγμα της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν η ρύθμιση του χρέους που έκανε. Πάνω σε αυτό βασίστηκε η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
1: Και νομίζω ότι επί 4,5 χρόνια δεν είχαμε ούτε ταραχές ούτε απεργίες.
2: Δεν είναι αυτό, ξέρετε, δεν είναι ταραχές και οι απεργίες. Είναι ότι περισσότερο ότι ήταν η αίσθηση, κοιτάξτε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 και πριν από αυτό, μόλις εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εξέφρασε ένα αίτημα της κοινωνίας. Είχαν συντριβεί κάποιες φαντασιώσεις που είχαμε το 15 τον Ιούλιο, συνετρίβησαν, έτσι. Κάποιες φαντασιώσεις.
1: Οι τελευταίες.
2: Ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υποσχέθηκε να διευρύνει τα κεκτημένα της μεταπολίτευσης. Όλοι είπαμε, δε παιδί μου, ας πάμε τώρα. Εντάξει, άστα. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Αυτό το πάμε παρακάτω, εγώ θεωρώ ότι είναι ακόμα ζωντανό αίτημα στην κοινωνία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χάσει την εμπιστοσύνη αρκετών για τον τρόπο που κυβερνάει. Δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά δεν μας έχει πείσει ότι αυτό είναι η επόμενη πίστα της χώρας, αυτό που ζούμε από το 19. Και τώρα μένει να δούμε ποιος μπορεί να εκφράσει αυτό το δίλημα. Και όπως έγραψα και στο άρθρο, ας μην είμαστε τώρα, να είμαστε σοβαροί. Όταν μιλάμε για ήττα της Νέας Δημοκρατίας, δεν εννοούμε η Νέα Δημοκρατία ένα δεύτερο κόμμα. Πόσο δείχνουν τα νούμερα τώρα, δεν γίνεται αυτό. Η ήττα της Νέας Δημοκρατίας θα είναι να συγκνωθεί σε τέτοια ποσοστά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εξαναγκαστεί σε παρέτηση. Ο κόσμος δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, Κυριάκο Μητσοτάκη ψηφίζει.
0: Και μετά από αυτό, δηλαδή έστω ότι συμβαίνει, τι βλέπετε ότι μπορεί να γίνεται, γιατί πρέπει να γίνει κάποια κυβέρνηση, φαντάζομαι, συνεργασίας με κάποιον τρίτο πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι είναι η εμπειρία μας μέχρι τώρα, γιατί νομίζω ότι ακόμα, κοιτάξτε, θα συμφωνήσουμε ότι την επομένη των εκλογών θα δούμε, γιατί είναι διαφορετικό να λείπουν από τη Νέα Δημοκρατία 5 βουλευτές για αυτοδυναμία. Και διαφορετικό 15. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπαίνει με τους ίδιους όρους σε μια διαπραγμάτευση και αναζήτηση εταίρου. Αν είναι 5 οι βουλευτές που λείπουν, είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προκυρεί ξανά εκλογές και θα είναι εξαιρετικά πιθανόν να πάρει την αυτοδυναμία.
0: Όπως είχε κάνει την προηγούμενη φορά.
2: Ακριβώς. Mm. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το σενάριο, γιατί δεν είναι η ίδια η περίπτωση. Δεν νομίζω θα του λείπουν 5 βουλευτές. Mm-hmm. Αλλά καταλάβατε πώς το θέτω. Αυτό το επισημαίνω. Γιατί εγώ διαφωνώ με πολλούς στο Πασόκ που έχουν σπεύσει να προδικάσουν τι θα κάνουν μετά την πρώτη κάλπη. Αν δεν βγει το αποτέλεσμα, πώς θα ξέρεις τι θα κάνεις. Mm-hmm. Εξετάσουμε το αποτέλεσμα και θα πράξουμε αναλόγως. Αναρωτιέμαι ο κύριος Τσίπρας αν θα πέσει την ίδια παγίδα. Γιατί θα το ρωτήσετε οι δημοσιογράφοι τι θα κάνετε, με ποιον θα συνεργαστείτε, αν είστε δεύτερο κόμμα.
1: Mm-hmm. Καλά, δεν είναι και τόσο αφελής να απαντήσει.
2: Ελπίζω.
1: Όχι, εντάξει, την έχει μάθει τη δουλειά τώρα. Με συγχωρείτε. Είναι στη δουλειά αυτή από το 1990, έτσι.
2: Εντάξει, το Πασόκ όμως που είναι κόμμα από το 1974 την πάτησε, κατά τη γνώμη μου, σε αυτό.
0: Κυρία Φθημιοπούλη, να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή είσαστε πολλά χρόνια σύμβουλος επικοινωνίας, έστω, ας κάνουμε μια υποθετική σκέψη, ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα του είπε να μην χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις, να είναι μετριοπαθής, να έχει αυτή την εικόνα την οποία έδειξε προς τα έξω. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πέριξ του Αλέξη Τσίπρα και αυτοί που θα έρθουν είτε από τα κόμματα τα παλαιότερα, δηλαδή εννοώ από το ΣΥΡΙΖΑ, ή αυτοί που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύετε ότι δεν θα τον πιέσουν ενδεχομένως να αλλάξει ρητορική?
2: Ναι, είμαι βέβαιη. Και μάλιστα έχω και ένα, είναι λίγο αστείο, γιατί όπως ξέρετε στο News 247 είναι κεντροαριστεροί περισσότεροι και πιο αριστεροί από μένα. Και όταν μου αρέσει κάτι σε μένα από αυτά που λέει η αριστερά, είναι βέβαιο ότι οι άλλοι βρίζουν. Και το έχω λίγο βαρόμετρο. Παίρνω ένα, δύο, τρεις τηλέφωνο και λέω για πες μου, γιατί εμένα μου άρεσε αυτό, και αρχίζουν και βρίζουν. Είναι σαφές αυτό, γιατί όπως σας είπα πριν, η πολιτική νοηματοδοτεί από τις λέξεις και οι άνθρωποι έχουν κώδικες. Και η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να ακούμε τις δικές μας ιστορίες. Είναι η κοσμοθεωρία μας. Μην το προσπερνάμε την ιδεολογία τόσο εύκολα και μην την απαξιώνουμε. είναι τα βιώματά μας, είναι τα όνειρά μας για το πώς, για τον κόσμο, για το αύριο. Διαφορετικά όνειρα κάνει ένας αριστερός, διαφορετικά ένας δεξιός, διαφορετικά ένας κεντρός. Αυτό δεν είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία.
1: Mm-hmm. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, όλη η χθεσινή ομιλία βεβαίως είχε όλα αυτά τα στοιχεία που λέτε, είχε και αυτό το πολιτικό περιεχόμενο που λέτε, αλλά είχε περισσότερο πολιτικούς συμβολισμούς. Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα προγραμματικά πού θα κινηθεί αυτό το πράγμα. Προγραμματικά εννοώ πώς θα απαντήσει, πώς θα απαντήσει στα μεγάλα ζητήματα, στα μεγάλα ερωτήματα που τίθενται σε όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου αυτή την εποχή. Η σοσιαλδημοκρατία έχει μείνει αμήχανη εδώ και ένα τέταρτο του αιώνος, δεν ξέρει τι να κάνει, δεν έχει απάντηση, παρακολουθεί, στριμώχνεται δίπλα στη συντηρητική παράταξη και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν υπάρχει πέραν αυτής της πολιτικής αμηχανίας κάποια συγκεκριμένη σοσιαλδημοκρατική πρόταση. Και δεν βλέπω ότι, δεν περιμένω βέβαια ο Τσίπρας να την εφεύρει, αλλά δεν ακούσαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο που να τον τοποθετήσουμε.
0: Μήπως δεν ήταν η ώρα να το ακούσουμε.
1: Η ώρα δεν ήταν, βεβαίως. Ναι. Το δέχομαι, αλλά...
2: Αφενός δεν ήταν η ώρα. Αφετέρου, εγώ, επειδή μου αρέσει να είμαι λίγο μη σε αυτά, δεν ψηφίζουμε βάσει προγραμμάτων στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, δεν μιλάω για προγράμματα του τύπου τι θα κάνει με τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση Τσίπρα. Εννοώ προγράμματα, μάλλον γενικές ιδεολογικές κατευθύνσεις. Θα κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ, θα κρατικοποιήσει τις τράπεζες. Αυτά καταγράφονται.
2: Για το παραγωγικό μοντέλο, ας πούμε.
1: Μπράβο, ακριβώς.
2: Είναι σημαντικό όχι και πώς παράγει το πλούτος και πώς διανέμεται.
1: Είπε μόνο ότι θα στραφούμε στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή,
2: είπε κάποια πολύ θεωρητικά πράγματα.
1: Ναι, τι θα πει θα στραφούμε στον πρωτογενή τομέα. Στον μεσαίωνα είχε πρωτογενή τομέα όλη η Ευρώπη.
2: Όχι μόνο αυτό, όταν ακούω εγώ, πια είμαι και εγώ καχύποπτη με τα χρόνια, όταν ακούω για διανομή πλούτου, το μυαλιδάκι μου πηγαίνει στα πελατειακά δίκτυα. Έτσι. Δηλαδή θα φύγουν αυτοί και θα έρθουμε εμείς και τα γνωστά ελληνικά που μας έχουν
1: δείξει. Ναι, με συγχωρείτε για να μην παρεξηγηθώ, γιατί είπα μια χοντράδα. Όταν λέω για τον πρωτογενή τομέα, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά το να λέει κανείς ότι στον 21ο αιώνα η Ελλάδα, χώρα, τέλος πάντων, όπου είναι, θα στραφεί στον πρωτογενή τομέα, αυτό δεν γίνεται.
2: Πάντως, εντάξει,
1: δηλαδή θα σταματήσουμε θα υποβαθμίσουν τους άλλους κλάδους για να ενισχύσουμε τη γεωργία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει και
2: αυτό
1: το ξέρουμε.
2: Αυτό τα λέγαμε και οι κεντρώοι πριν το μνημόνιο πάντως. Ότι χρειάζεται μια ενίσχυση του πρωτογενή τομέα με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
1: Ακριβώς.
2: Σύμφωνοι.
1: Σύμφωνοι.
2: Όλα αυτά. Αλλά το ότι θα
1: στρέψουμε την οικονομία στον πρωτογενή τομέα, αυτό είναι αστείο.
2: Χρειάζεται μια ενίσχυση ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, γιατί εισάγουμε και τα σκόρδα που τρώμε ακόμα. Είναι ένα γεγονός ότι ό,τι τρώμε το εισάγουμε. Εντάξει. Είναι ένα πρόβλημα.
1: Πάντως η Αιγυπτιακή πατάτα θα είναι πολύ φτηνότερη από την ελληνική για πάντα. Έτσι.
2: Τέλος πάντων,
1: μπλέξαμε σε.
2: Υφανώς.
1: Μπλέξαμε στα προϊόντα της μαγειρικής. Έτσι.
2: Αλλά... Για το λέω και το πηγαίνω.
0: ναι, γιατί έχετε και αυτή την εμπειρία και είσαστε πολύ καλοί σε αυτό, στη μαγειρική.
1: Και μαγείρισα.
0: Έχει γράψει βιβλία, δεν είναι.
2: Blogger. Έχω και σοβαρή την ασχολή σου πέρα τη πολιτική.
1: Καλά, έχει και πολιτική μαγειρέματα ούτως ή άλλως.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Ωραία, τέλος πάντων, εδώ είμαστε να το παρακολουθήσουμε. Βιάστηκε, θα έλεγε κανείς. Τώρα, ντάλα καλοκαίρι, έχουμε 3 μήνες με τριαντάρια και σαραντάρια μπροστά. Τι το θέλετε το κόμμα? Φοβάται τον εκλογικό ευνηδιασμό, προφανώς, έτσι.
2: Φοβάται τον εκλογικό ευνηδιασμό.
1: Αλλιώς θα πήγαινε τέλη Σεπτεμβρίου, που είναι ωραία δροσούλα κτλ.
0: Και όχι μόνο Οκτώβριο εκλογές.
2: Χρειάζονται και χρόνο τα κόμματα. Χρειάζονται και χρόνο. Οπότε καλά έκανε. Αφού είχε σκοπό να το ιδρύσει, καλά έκανε.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ο καλοκαιρινός, ο θερινός χρόνος είναι ψιλοχαμένος. Γι' αυτό το λέω. Ότι, δηλαδή,
2: αλλά... Μην το λέτε. Οι συζητήσεις γίνονται παντού. Είτε παραθύναλος, είτε στις ταβέρνες, είτε στα μπαρ. Δηλαδή, είναι το θέμα, ξέρετε, είναι τι συζητάνε ο κόσμος έξω. Και εκεί πάντα είναι η ένστασή μου. Αν συζητάμε τα ίδια πράγματα με το πολιτικό σύστημα και αυτά που αναπαράγουν τα media.
0: Και τα social media, όπου γίνονται και απίστευτοι καυγάδες, από χθες ξεκίνησε, έτσι. Με το
2: social media, αυτό είναι ερευνητικά παρατηρημένο, ότι συνήθως αναπαράγουν την κουλτούρα του τύπου κάθε χώρας.
0: Ναι,
2: οπότε τροφοδοτούνται από τον τύπο τα social media. Είναι λίγες οι φωνές, που γι' αυτό και δεν είχαμε και στην Ελλάδα blog, που εξελίχθηκαν σε μεγάλα media. Έτσι όπως έχουμε στη ΣΥΠΑ, ας πούμε.
1: Τώρα για να ολοκληρώσουμε μία τελευταία κουβέντα. Τα χρωματάκια πώς σας φάνηκαν?
2: Τα χρωματάκια είναι ωραία, λογοτυπούνται εύκολα.
1: Ναι.
2: Είναι σχεδιαστική επιλογή.
1: Έχει και κίτρινο, έβαλε και ένα κίτρινο σε μια οθόνη. Όλα.
2: Από ό,τι κατάλαβα, είναι το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο της αριστεράς.
0: Και της Μπαρσελόνα επίσης.
1: Ναι. Του Πανιωνίου, του Αγίου Δημητρίου.
0: Το λέγαμε χθες ότι οι Παναθηναϊκοί υποστηρίζουν την Ρεάλ και η Μπαρσελόνα είναι μεγάλος εχθρός.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά ξαναλέω, τα ίδια χρώματα έχει και ο Πανιώνιος. Δηλαδή, μην πω ότι θα γίνει Μπαρσελόνα με τη μία.
0: Και
1: ο Πάο Αγίου Δημητρίου.
2: Πάντως, τα χρώματα αυτά βρίσκονται μακριά από τα άκρα, σημειολογικά.
1: Ναι, όχι, και ναι. Δεν είναι επιθετικά όπως μπορεί να είναι.
2: Δεν είναι βέβαια ούτε το πράσινο και το πορτοκαλί της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι ταυτισμένο το πράσινο και το πορτοκαλί με τη σοσιαλδημοκρατία, ειδικά το πορτοκαλί. Το μοβ με το φιλελευθερισμό. Είναι κάτι άλλο.
1: Είναι συμπεριληπτικά πάντως ο συνδυασμός.
2: Ναι, σαφέστατα. Είναι, μα το έδειξαν και οι τόνοι της ομιλίας του. Το μήνυμα ήταν: εγώ, παιδιά, δεν τα έχω με κανέναν σας. Εγώ θα τα βάλω με τα προβλήματα της χώρας. Αυτό επιχείρησε χθες να περάσει ως πρώτο μήνυμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ευθυμιοπούλου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
0: Ήταν η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλος στρατηγικής με ειδίκευση στην πολιτική επικοινωνία και το σχεδιασμό ταυτότητας. Λοιπόν, η ώρα είναι 6.30. Περνάμε στο έτορο στούντιο. Ακούμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Άντση Αγγελοπούλου και επιστρέφουμε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Απόλυτο επινόημα αποκαλεί ο Λευκός Οίκος στο σχέδιο συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης που μετέδωσε νωρίτερα η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Στην κρίσιμη έλλειψη πυράβλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία αναφέρεται ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι σε επιστολή που απέστειλε στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Ρωσία απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 22 συλληφθέντων για την νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματός του της Ελλάς, ζητεί από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το Ελλάς, σχολίασε ο Πρωθυπουργός. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με το Μαξίμου, είπε στον Αθήνα 1984 ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδώνης. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, μιλώντας στο σταθμό μας. Στις 2 Ιουνίου συνεχίζεται στο τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία. Στη Λέμεσο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέθανε ο Γεώργιος Δριτσάκος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, ανακοίνωσε ο οργανισμός. Δύο συλλήψεις για το θάνατο του 10χρονου μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηρακλία Σερών. Στην Κύπρο, τρεις φερόμενοι ως παράτυποι μετανάστες πήδηξαν από μπαλκόνια πολυκατοικίας κατά τη διάρκεια επιδρομής των αρχών μετανάστευσης στη Λάρνακα και τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ήταν το 1971 όταν ο Λούτσιο Ντάλλα τραγουδούσε Ήτακα. Mm-hmm. Την Ιθάκη του.
1: Την Ιθάκη του, ναι.
0: Ιθάκη. Από τώρα, από την Ιθάκη φτάσαμε στην Ελλάδα. Εντάξει. Okay. 37 λεπτά, δηλαδή 23 λεπτά πριν από τις 7, Radio City στον Αθήνα 984, η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης.
1: Τώρα σου πρότεινα πάνω να κάνουμε ένα θέμα με την εξής αφορμή. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο μεγάλο διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως στο Facebook, όπου και τα κείμενα είναι μεγάλα σε έκταση.
0: Και είναι και το προνομιακό μέσο για την ηλικία μας.
1: Το προσπερνώ.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Το προσπερνώ. Ότι και τα δικά μου κείμενα, και μάλιστα ένα πρόσφατο κείμενο στο οποίο έκανα αναφορά στην Αγγλία Κρεμέζη, την συνάδελφο δημοσιογράφο που έφυγε από τη ζωή, τα views που είχα, δηλαδή τις θεάσεις, ήταν ένα νούμερο το οποίο πραγματικά είναι πολύ μεγάλο για τα δικά μου κείμενα. Αυτό που μου έκανε όμως πολύ μεγάλη εντύπωση και σκέφτηκα να ασχοληθούμε με το θέμα είναι ο πρόσφατος θάνατος αυτού του κοριτσιού, του όμορφου κοριτσιού, που της συζύγου του Τραϊανού Δέλλα, που και αυτός ήταν πολύ τρυφερός μαζί της.
0: Της γωγός Μαστροκώστα.
1: Ένας ενεργός χρήστης, αρκετά ενεργός, του Facebook, ο Μάνος Λαμπράκης, έγραψε ένα κείμενο σαν να είναι δικό της αυτοβιογραφικό. Αυτό το κάνει συχνά για πολλά πρόσωπα. Μέχρι χθες οι θεάσεις άγγιζαν το 1.200.000.
0: 1.200.000 για την ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά. Δηλαδή το είδανε σχεδόν όλοι, ενδεχομένως σχεδόν όλοι οι χρήστες του Facebook.
0: Είναι επίπεδου, να το πω έτσι χοντρά, influencer Αμερικανού.
1: Ναι, ναι. Και το συνέδεσα με το γεγονός ότι παρατηρώντας τις αναρτήσεις στο Facebook, ό,τι έχει να κάνει με το πένθος, που ίσως φαίνεται είναι πιο έντονο στην απώλεια κάποιες ζωής ανθρώπου που είναι αναγνωρίσιμος, ή και το ίδιο το πένθος χωρίς να υπάρχει μια απώλεια
0: αναγνωρίσιμου ανθρώπου, ναι.
1: Ναι, ούτε καν ανθρώπου, δηλαδή είναι μια απώλεια που να είναι συναισθηματική, έτσι. Έχει πάρα πολλές θεάσεις, δηλαδή ο κόσμος τα διαβάζει αυτά πολύ περισσότερα από ότι και τα σχολιάζει και κάνει κοινοποιήσεις, γιατί το 1.200.000 θεάσεις είναι και από τις πολλές κοινοποιήσεις. Δεν είναι γιατί ο Μάνος Λαμπράκης έχει 1.200.000 ακολούθους.
0: Είναι το πυραμιδοειδές αυτό.
1: Το πυραμιδοειδές.
0: Άρα υποθέτεις δηλαδή ότι τα social media ή τέλος πάντων, ας το προσδιορίσουμε, το Facebook περισσότερο ενδεχομένως από άλλα, έχει από την φύση του, έχει έναν τέτοιο χαρακτήρα που, πώς να το πω, καθιστά δημοφιλέστερες τέτοιου είδους αναρτήσεις παρά τα χαζοαστία, ας πούμε.
1: Ή τα χαζοαστία ή μια ωραία εικόνα ή ένα ζωάκι ή μια φωτογραφία δική μας που ναι, μπορεί να ανεβάσουμε.
0: Τα ζωάκια στο YouTube, ας πούμε, πάνε πολύ καλά.
1: Ναι, όχι τόσο πολύ στο Facebook. Και επειδή ακριβώς το σκεφτόμουν και το συζητήσαμε, αναζητήσαμε την κυρία Αλεξάνδρα Κορονέου, είναι ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας του ελεύθερου χρόνου και των μέσων μαζικής επικοινωνίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ως την καταλληλότερη για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Κυρία Κορονέου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα κύριε Πολυζωήδη. Παρακολουθώ...
0: Γιατί εγώ στον πληθυντικό δηλαδή, τι...
2: Γιατί δεν σας ξέρω προσωπικά, σας ξέρω την Έλενα. Που έχει τύχει να τα πούμε και στο σταθμό από κοντά, έτσι, διαζώσεις, ας το πούμε. Είμαστε και γειτόνισσες, έτσι, και αυτό να το πούμε, Έλενα.
1: Είμαστε και γειτόνισσες.
2: Βέβαια, σωστό. Εγώ άκουγα όλη τη συζήτηση τώρα και σκεφτόμουν πολλά πράγματα, γιατί πήγατε από την Ιθάκη στον Ελλάς, στη Μαστροκώστα, τα παρακολούθησα όλα αυτά. Και σκεφτόμουν...
0: Για την Ιθάκη και την Ελλάς, τον Ελλάς φταίει ο Τσίπρας τώρα, τα άλλα τα κάναμε εμείς.
2: Τα υπόλοιπα, ναι, αλλά εγώ παρακολούθησα όλο αυτό στη σειρά και είχε πολύ ενδιαφέρον. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι βεβαίως οι πλατφόρμες και το Facebook και διάφορα άλλα μέσα, αλλά κυρίως το Facebook, με τις κοινοποιήσεις μπορούν να κάνουν αυτό που είπε ο, δεν ξέρω και το όνομα, το μικρό κύριος που ζωήθησε πάντα, ο Πάνος, ότι μπορούν να πολλαπλασιάζουν πράγματι ένα γεγονός, ένα κείμενο, μια αφήγηση. Ο κύριος Λαμπράκης γράφει και πάρα πολύ ωραία και εγώ τον παρακολουθώ. Αλλά πέρα από αυτό, το θέμα του πένθους, έχω παρατηρήσει και εγώ, γενικώς του θανάτου, της απώλειας του πένθους, προκαλεί από το γεγονός μόνο του μια πολύ μεγάλη συγκίνηση. Δηλαδή το να χάνει κανείς έναν άνθρωπο ή το να χάνεται ένας άνθρωπος γενικότερα.
1: Τον οποίο δεν γνωρίζει προσωπικά, έτσι, έχει σημασία αυτό.
2: Δεν το γνωρίζει προσωπικά, αλλά εδώ είναι το ενδιαφέρον ότι μπορεί το μέσο αυτό και τα γραπτά που κυκλοφορούν να κάνει ένα ιδιωτικό πένθος δημόσιο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Απολύτως.
2: Δηλαδή χάνεται, ας πούμε, ένα προσιλές πρόσωπο, συγγενικό, οικογενειακό, ανεβαίνει μια φωτογραφία. Ξαφνικά αυτό που ήταν μέχρι χθες και πολύ ιδιωτικό, έτσι, πολύ ενδόμηχο, αυτή η συγκίνηση, αυτή η θλίψη κτλ., γίνεται δημόσια. Ε,

0: μπορεί να γίνεται και να λειτουργεί με έναν τρόπο αντίστροφο. Δηλαδή κάποιους ανθρώπους να τους αγγίζει περισσότερο, κάποιους άλλους λιγότερο. Έτσι το είδαμε με αυτό που είπε το Πάνος. Πολέμους, σεισμούς, καταστροφές κτλ. Που αυτό όμως όλο και λιγότερο μας αγγίζει. Δηλαδή σαν να έχουμε κατά κάποιο τρόπο συνηθίσει. Και νομίζω ότι αυτό που κάνουν τα μίντια και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι γενικά κάνουν τον θάνατο να είναι πολύ πιο ορατός, εντός εισαγωγικών το ορατός, έτσι. Άρα μας εκθέτει με έναν τρόπο συναισθηματικά, συγκινησιακά και επίσης μας κάνει να νιώθουμε άλλο το ότι είμαστε πολύ συνδεδεμένοι με το γεγονός αυτό και άλλο το ότι κρατάμε μια απόσταση από αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανάγκη της εποχής. Η μεγαλύτερη βέβαια ανάγκη είναι η σύνδεση ουσιαστικά. Το να νιώθουμε συνδεδεμένοι, το να νιώθουμε ότι κάποιος άλλος καταλαβαίνει, έτσι, αυτό το οποίο λέμε και σε σχέση κυρίως με το θάνατο. Και το πένθος, το οποίο πένθος είναι μια πολύπλοκη βέβαια διαδικασία, έτσι.
1: Και μακροσκελής ούτως ή άλλως.
0: Μακροσκελής, ναι.
1: Αλλά μήπως έχει να κάνει, επειδή το είπα πριν λίγο για να πειράξω και την Έλενα, αλλά έχει βάση. Το Facebook απευθύνεται πλέον σε μεγαλύτερες ηλικίες, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ενδεχομένως δηλαδή να μην έχει την ίδια απήχηση αυτού του είδους το περιεχόμενο στο TikTok ή στο Instagram. Ναι. Μήπως έχει να κάνει με το γεγονός ότι από κάποιο σημείο στη ζωή των ανθρώπων και μετά περισσότερο ακόμη και υποσυνείδητα έχουν κάπου μέσα στο οπτικό τους πεδίο το θάνατο.
0: Βέβαια, έχει να κάνει με το θάνατο, έχει να κάνει με την απώλεια και έχει να κάνει βέβαια και με το φόβο της απώλειας του εαυτού. Έτσι. Δεν είναι μόνο του άλλου, είναι του εαυτού. Υπάρχει ένα είδος τάστησης εκεί και υπάρχει και πολύ έντονη μία νοσταλγία. Έτσι βλέπει κανείς ότι και σε αυτά τα κείμενα και σε αυτές τις αναρτήσεις ανταποκρίνονται πάρα πολλοί άνθρωποι στο Facebook. Και αυτό έχει να κάνει με την ηλικία και τη χρονικότητα, έτσι, τους χρονικούς ορίζοντες. Οπότε υπάρχει ένα γύρισμα προς τα πίσω που είναι νοσταλγικό και πολλές φορές θα έλεγα, επιτρέψτε μου να το πω, είναι η άποψή μου, το είναι και λίγο παθολογικό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι σαν αυτό που λέει ο Φρόιντ, το παθολογικό πένθος. Δηλαδή αυτό που δεν σταματάει ποτέ, που δημιουργείται πάρα πολύ μέσα στο χρόνο, έτσι, που γίνεται καμιά φορά πιο δυνηρό. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο πένθος που παρατηρώ στα μίντια, στα social media λέω πάντα, εάν κανείς κάνει μια ανάρτηση και μπορεί να έχει σχέση με το πένθος ή και όχι και τα λοιπά και δεν έχει την αποδοχή που θα ήθελε, αυτό δημιουργεί, και αυτό το ξέρουμε στις έρευνες, επίσης ένα είδος πένθους στα άτομα. Είναι μια άλλη μορφή πένθους.
1: Ότι δεν πήρε αρκετά like.
0: Δεν πήρε αρκετά like, ναι.
2: Αυτό έχει και να κάνει με τον ναρκισισμό, τον οποίο προβάλλουμε μέσα από τα social media.
0: Με τον ναρκισισμό θα έλεγα περισσότερο τώρα πια και με μια ανάγκη, μεγάλη ανάγκη των ανθρώπων, να έχουν μια ευρύτερη αποδοχή, να έχουν μια ευρύτερη κατανόηση. Γι' αυτό και όταν αυτό δεν υπάρχει, καλά στην πολιτική βέβαια είναι ανθρωποφαγία, έτσι, όταν δεν υπάρχει αρχίζει το βρίσιμο, ο ένας βρίζει τον άλλον και πολύ άσχημα σήμερα, έτσι, και οι διαφωνίες παίρνουν αυτή την ανθρωποφαγική, ας το πούμε, μορφή. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την εποχή, έχει να κάνει με ένα κενό το οποίο νιώθουν οι άνθρωποι όταν δεν υπάρχουν πραγματικές συνδέσεις, αλλά είναι εικονικές, έτσι, είναι μέσω του διαδικτύου κτλ. Και βεβαίως από το γεγονός ότι αν δείτε, αυτό το χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά οι celebrities, όπως λέμε. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πεθαίνει ένα διάσημο πρόσωπο, είναι μια βασίλισσα, είναι μια σπουδαία ηθοποιός, ένας σπουδαίος, ας πούμε, συγγραφέας. Αυτό επίσης παίρνει πολύ μεγάλες και ταχύτατα παίρνει διαστάσεις και μάλιστα διαστάσεις παγκόσμιες. Έτσι. Άρα όλο αυτό που ήταν κάποτε λιγότερο εκτεθειμένο στην κοινή θέα, να το πούμε, ταχύτατα γίνεται εξαιρετικά ορατό.
1: Έχετε την εντύπωση ότι τουλάχιστον στη δική μας περίπτωση, στην περίπτωση την ελληνική, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και αναφέρομαι περισσότερο στην ιδιωτική τηλεόραση, η οποία άλλαξε την θεματολογία, τη βεντάλια της θεματολογίας στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία πόσα, 30 χρόνια, 35 mm-hmm. χρόνια. Mm-hmm. Τον άλλαξε ξεκάθαρα. Mm-hmm. Έχετε την εντύπωση ότι έπαιξε και αυτό.

0: ένα ρόλο. Το λέω γιατί θυμάμαι, δεν είναι ακριβώς σχετικό, αλλά θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι είχα εκπλαγεί από τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι πήγαν στην κηδεία του Στράτου Διονυσίου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν 100.000.
1: Πολύ εύστοχη η παρατήρηση. Πολύ εύστοχη. Mm-hmm.
0: Ενώ παλαιότερα δεν θυμάμαι για καλλιτέχνες αντίστοιχου.
2: Γιατί μπορεί να μην υπήρχε και τηλεοπτική κάλυψη σε τέτοια έκταση. Ναι. Έτσι είναι.
1: Τώρα βλέπει κανείς επί ώρες να καλύπτεται όλη η διαδικασία, έτσι, της, είναι κρόσιμη, ας το πούμε, έτσι, mm-hmm. διαδικασία που έχει να κάνει με το θάνατο και βλέπει ότι πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει, πάρα πολλοί κόσμος συμμετέχει, κλαίει. Δηλαδή δεν είναι πια αυτό που λέμε ιδιωτική τηλεόραση, κατάφερε να κάνει παρόλα αυτά το θάνατο και το πένθος δημόσιο γεγονός. Και με ένταση αυτό το δημόσιο γεγονός, γιατί συνοδεύεται από εικόνες, από τραγούδια, από διηγήσεις, αφηγήσεις ανθρώπων, από συνεντεύξεις. Έχετε πάρα πολύ δίκιο που το επισημαίνετε αυτό, γιατί νομίζω ότι...
0: Πρέπει να γεμίσουμε την ώρα μας, ξέρετε, κυρία Κορονέου. Πρέπει να γεμίσουμε την ώρα μας.
1: Πρέπει κάτι να κάνουμε, έτσι. Δηλαδή, και αυτό να είναι ο θάνατος. Εγώ βάζω ένα ερώτημα εκεί. Δεν ξέρω, δηλαδή...
0: Όχι, αναφέρομαι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν έχεις να γεμίσεις, πόσες ώρες, Έλενα, ας πούμε, πρέπει να γεμίσεις πραγματικά με πρόγραμμα, 18 ώρες την ημέρα.
2: Ναι, περίπου, εκεί είναι η πίεση. Υπάρχουν εκπομπές οι οποίες είναι 3 ώρες και πρέπει να έχουν συνέχεια εικόνα, έτσι.
0: Και 4 ώρες.
2: 4 ώρες ενδεχομένως.
1: 4 ώρες, ναι. Θα μπορούσε κανείς όμως να σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα. Εγώ που έχω ασχοληθεί με την εκπαιδευτική τηλεόραση παλιότερα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά θέματα και να γεμίσει διαφορετικά, έτσι, με ένα διαφορετικό τρόπο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που γίνεται η επιλογή του θανάτου, γιατί έχει να κάνει και με μια εξοικείωση. Δηλαδή και μέσα από αυτή την εξοικείωση και μέσα από αυτή την αποφόρτιση που γίνεται με τους ανθρώπους, είναι ένα είδος κάθαρσης, έτσι. Το κλάμα, ο πόνος, δεν έχει να κάνει με το συγκεκριμένο πρόσωπο, με τον καλλιτέχνη. Μπορεί κανείς να κλαίει εκείνη την ώρα γιατί θυμάται ένα δικό του πρόσωπο, έτσι. Οι ταυτίσεις είναι περίεργες και πολύπλοκες. Πάντως σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια εξοικείωση και γι' αυτό δεν υπάρχει, θα έλεγα, και η συγκίνηση που υπήρχε σε άλλες χρονικές περιόδους όταν έχουμε μεγάλα συλλογικά πένθη, έτσι. Εκεί βλέπει κανείς, το είπατε πριν, ότι δεν αντιδρούμε επίσης με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει μια απόσταση πια.
0: Όταν μας αφορά, ξέρω εγώ, το δυστύχημα των Τεμπών. Όταν μας αφορά άμεσα αυτό, δηλαδή είναι μέσα στο δικό μας κοινωνικό χώρο, τότε παίρνει άλλες διαστάσεις, ξεφεύγει από το πένθος, νομίζω. Δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Εκεί ξεκινάει πόλεμος, έτσι.
1: Κάνουν κάτι άλλο τα μίντια, μπορούν να μετατρέψουν το συλλογικό πένθος, θα έλεγε κανείς, σε μια συλλογική διαμαρτυρία, απογοήτευση κτλ. Για να εκφραστεί αυτή πια, έτσι. Δηλαδή παίζουν πολλαπλούς ρόλους πια και θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση για να ξεδιαλύνει κανείς το συλλογικό από το ατομικό, έτσι, το δημόσιο από το ιδιωτικό και όλα αυτά τα φαινόμενα, που όμως πάντα δηλώνουν ότι αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο είναι να αποδεχτεί κανείς την απώλεια. Την απώλεια του άλλου, των άλλων, την απώλεια του εαυτού πολλές φορές.
0: Την απώλεια του παρελθόντος μας.
1: Και την απόρριψη, βέβαια. Ναι. Εγώ το βάζω και αυτό πάντα μέσα, έτσι. Αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο πια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κορονέου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Επίσης,
0: καλό απόγευμα.
2: Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Κορονέου, ομότιμη καθηγήτρια κοινωνιολογίας του ελεύθερου χρόνου και των μέσων μαζικής επικοινωνίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Η επιλογή αυτού του γνωστικού αντικειμένου, όταν συνειδητοποίησα ότι αυτή είναι η εξειδίκευσή της, εντυπωσιάστηκα. Νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολλές τέτοιες έδρες.
2: Κοίταξε, στο Πάντιο, επειδή τώρα έγινε ομότιμη πέρυσι, οι έρευνες που έχουν κάνει πάνω στην τηλεόραση, ενώ το τμήμα της πάνω στην τηλεόραση, στα social media, στην διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Και πάντοτε το Πάντιο, παλιότερα η Πάντιος, ήταν πιο ανοιχτή σε νέες τάσεις και νέες νέες οδούς σε σχέση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο είναι πιο συντηρητικό.
2: Και στη δημοσιογραφία είναι έτσι, γιατί είχε εργαστήρια και τώρα έχει κάνει και άνοιγμα και σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και νομίζω πολύ πιο γρήγορα από άλλα πανεπιστήμια.
0: Λοιπόν, πριν βάλεις μουσική, γιατί είναι σειρά σου να βάλεις μουσική, θέλω να κάνω μια παράκληση σε όποιους μας ακούει. Μια που μιλάμε για Facebook, social media, πένθος. Παιδιά, όχι άλλο καλό παράδεισο. Μη λέτε καλό παράδεισο. Δεν υπάρχει καλό παράδεισο. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Είναι αλήθεια. Απλώς κάποιος το ξεκίνησε, μετά το γράφουν άλλοι και θεωρούν ότι είναι ξέρεις, απέναντι στο πένθος, τώρα ανοίγουμε άλλη κουβέντα, υπάρχει μια μεγάλη αμηχανία. Δηλαδή, όταν χάνεις ένα φίλο, χάνεις κάποιον από την οικογένεια του φίλου, είσαι πολύ αμήχανος στο πώς να διαχειριστείς την κατάσταση, τι να πεις. Πολλές φορές όταν επικοινωνείς, προσπαθείς να επικοινωνήσεις, τον φορτίζεις ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ μεγάλη πολύ αμήχανη στιγμή του πώς να διαχειριστεί ένας τρίτος το πένθος κάποιου γνωστού του.
0: Ωραία.
2: Και βρίσκει κάποια λέξη που θεωρεί κάποια... Τώρα δεν είναι και ευχή, δεν τη λες και
0: ευχή. Υπάρχει κακός παράδεισος.
2: Μα το λες, ναι, εντάξει, το λένε με την έννοια ότι... Εκεί που θα πάει, αν πάει, και τη στιγμή του θανάτου θες να πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι μετά. Γιατί είναι πολύ σοκαριστικό να σκεφτείς ότι αυτό που έλεγε ο Πίκορος, παιδιά, ζήστε τώρα γιατί μετά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Έτσι.
2: Προφανώς κάτι ήξερε, οι άλλοι σκεφτόντουσαν κάτι άλλο οι φιλόσοφοι. Όταν σκέφτεσαι λοιπόν ότι ναι, η ενέργεια του ανθρώπου, η ψυχή του μπορεί να πάει κάπου αλλού, προσπαθείς να κάνεις μια ευχή σε αυτό το οποίο δεν βλέπεις, δεν μπορείς να το αισθανθείς, αλλά θεωρείς ότι δεν χάνεται.
0: Ας βρούμε κάτι από τα υπάρχοντα. Δηλαδή χίλιες φορές αυτό η Αμερικανιά RIP. Έτσι, και ας μην ξέρουν τι σημαίνει τα αρχικά. Αλλά αυτό
2: τι
0: το καλό
2: το RIP.
0: Rest in peace.
2: Α, rest in peace, αναπαύσου εν ειρήνη.
0: Αναπαύσου εν ειρήνη. Τέλος πάντων. Καλά, το είπα τώρα, ήθελα να το πω χρόνια.
2: Και εγώ είδε αμέσως.
0: Και από την πολυλογία θα βάλουμε τραγούδι, θα αποχαιρετήσουμε και θα βάλουμε τραγούδι.
2: Είμαι και μικρό. Μπορείς
0: να βάλεις ένα τραγούδι που να μην μας ρίξει κι άλλο. Τώρα πολύ για θανάτους και πένθος μιλήσαμε.
2: Μιλάει μάλλον είναι ερωτικό.
0: Πάλι καλά.
2: Το Strangers in the Night.
0: Α, ήθελα να το παίξω εγώ προχτές το Strangers in the Night.
2: Και δεν είχαμε συνεννοηθεί και το είχα βάλει σήμερα.
0: Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωίδης στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά και την Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή, και ακολουθεί το ένθετο, το ιστορικό ένθετο Ανάσης Ιστορίας. Το επιμελείται ο...
2: Θα πεις εσύ?
0: Ναι, να τα πω. Το επιμελείται...
2: Ο Δημήτρης Τσιβελέκης ξεκίνησε να γελάει, γι' αυτό πήρα εγώ το μικρόφωνο και το εκφωνεί η Νάνση Αγγελοπούλου και μέσα μετά ο Κώστας Ράπτης με το απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 94.
0: Καλός αυτός ο Φρανκ, ακούστε τον.
2: Ναι, είναι ωραίος τύπος. Ήταν ωραίος τύπος. Καλό βράδυ.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1835, ο αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίζεται έπειτα από απόφαση του βασιλιά Όθωνα. Ο Κολοκοτρώνης είχε συλληφθεί το 1833 και καταδικαστεί σε θάνατο με την κατηγορία της συνωμοσίας κατά της αντιβασιλείας. Η βαβαρική αντιβασιλεία, κυρίως ο Μάουερ και ο Άρμανσμπεργκ, τον θεωρούσε επικίνδυνο λόγω της σύνδεσής του με το Ρωσικό κόμμα. Η δίκη του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία, καθώς θεωρήθηκε άδικη για έναν από τους σημαντικότερους ηγέτες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Τελικά η ποινή του μετατράπηκε σε πολυετή κάθειρξη. Με την ενηλικίωση του Όθωνα και την ανάληψη της εξουσίας από τον ίδιο, δόθηκε χάρη στο γέρο του Μοριά, ο οποίος απελευθερώθηκε από το παλαμίδι στο Ναύπλιο που κρατούνταν. Η εικόνα του γέρου του Μοριά να βγαίνει από το σκοτεινό κελί του παλαμιδίου αδυνατισμένος και ταλαιπωρημένος, αλλά πάντα αγέροχος, σημάδεψε την ενηλικίωση του Όθωνα και την προσπάθεια για εθνική συμφιλίωση. Η αποφυλάκησή του αποκατέστησε σε μεγάλο βαθμό το κύρος του μεγάλου οπλαρχηγού και αποτέλεσε σημαντική στιγμή για την πολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου. Πάνος Καβαδάς στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγωπούλου και ο Διονύσης Φίρστ. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου, δηλαδή 147η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε 8η του μηνός Πρεριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου, δεκάτη του Δουαλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο, ενδεκάτη του μηνός Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο, έκτη του μήνος Χορντάντ του 1405 κατά το Περσικό ημερολόγιο. Σήμερα για τους Βολιβιανούς είναι η ημέρα της μητέρας, για τους Νιγηριανούς η ημέρα του παιδιού, για τους Νικαραγουανούς η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, ενώ στον Καναδά γιορτάζουν την ημέρα του ποδηλάτου. Το ορθόδοξο εορτολόγιο ξεχωρίζει βέβαια η μνήμη του Οσίου Ιωάννου, ομολογητού του Ρώσου του Ενναίου Προκοπίου Ευβίας. Ο πρόσφυγας Άγιος, δύο φορές πρόσφυγας, από τη Ρωσία στην Καπαδοκία και με τον ξερισμό στην Ευβία. Κατά την Καθολική Εκκλησία πάλι σήμερα είναι του Αγίου Αυγουστίνου της Κανταβρίας, του Βενεδικτίνου μοναχού που προσυγκλήτησε τους Άγγλους στον χριστιανισμό.

0: Αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα από την κατάσταση που επικρατεί τούτη την ώρα στους δρόμους της πόλης. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Κίνηση παρατηρείται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από την έξοδο της μεταμόρφωσης μέχρι και το Χαλάνδρι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στη Λεφόρο Κηφισού άνοδο και κάθοδο από τη Λέν Ρωμανίου στη μεταμόρφωση, στην Αχαρνό, στο ύψος των 100 Πατησίων και στην Πατησίων από Αλεξάνδρας ως Γαλατσίου, αλλά και στη Λεφόρο Ποσειδώνος από την Κλειφάδα μέχρι και το Δωρή Καφαλήρου. Κυκλοφοριακό έχουν όλοι οι κεντρικοί δρόμοι του Λεκανοπεδίου, δηλαδή Βασιλείου Σοφίας η Αλεξάνδρας, η Σταδίου, Βασιλείου Κωνσταντίνου Πανεπιστήμιο, αλλά και η Αμαλή στο Σύνταγμα. Τέλος, στη Λεφόρο Κηφισίας αλλά και η Μεσογείων από τον κόμβο των Εμπελοκήπων κινούνται με δυσκολία οι οδηγοί. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα στρέφοντας το βλέμμα εκτός σύνορων. Γιατί αποτελεί πλέον αδιαπέραστο μυστήριο το αν οι εξελίξεις οδηγούν προς νέα γενικευμένη ανάφλεξη, όπως ακριβώς νομίζαμε χτες, ή προς μια διευθέτηση της Αμερικανο-Ιρανικής σύγκρουσης. Όπως φαίνεται να προκύπτει σήμερα, προς μεγάλη χαρά των αγορών, ως πιθανότητα, αφού η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά βέβαια μπορεί στις αγορές να επικρατεί αισιοδοξία, αυτό όμως δεν μεταφράζεται σε μια λιγότερο σκοτεινή εικόνα για τον πολύπαθο Λίβανο. Καθώς το Ισραήλ δηλώνει ότι έπληξε 150 στόχους της Χεζμπολάχ στα νότια της χώρας των Κέδρων, εξέδωσε εντολή εκένωσης της πόλης της Τύρου και των γύρω περιοχών, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι νεκροί των Ισραηλινών επιχειρήσεων το τελευταίο 24ωρο. Για όλα αυτά, ο Βαγγέλης Αρακινός, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα σε όλους και από μένα, Κώστα, μιας και αναφέρθηκε στο Λίβανο. Έχουμε αυτή τη στιγμή βομβαρδισμούς στην Τύρο και τα περίχωρα. Νωρίτερα ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι πλήττει κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ. Νωρίτερα είχε εκδώσει ανακοίνωση καλώντας τους κατοίκους της Τύρου και της γύρω περιοχής να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Έχουν ενταθεί οι επιθέσεις των Ισραηλινών στο Λίβανο από χθες, τόσο στον νότο όσο και στα ανατολικά, στην κοιλάδα Μπεκά. Περισσότεροι από 30 οι νεκροί το τελευταίο 24ωρο, χωρίς τα αποτελέσματα, αν υπάρχουν νεκροί δεν το γνωρίζουμε, από τις τελευταίες αυτές επιδρομές που είναι σε εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά το Ιράν.
0: Με άλλα λόγια, το Ισραήλ ποντάρει τα λεφτά του σε ένα ενδεχόμενο νέας ανάφλεξης. Γιατί βέβαια χωρίς ειρήνευση του Λιβάνου δεν μπορεί να βελτιωθεί και η μεγάλη εικόνα στον Περσικό κόλπο.
2: Είναι ένας από τους όρους που θέτει εξ αρχής η Τεχεράνη σε ό,τι αφορά μια συμφωνία με τους Αμερικανούς. Ζητά συνολική κατάπαυση του πυρός, τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Φαίνεται ωστόσο ότι κάτι κινείται τις τελευταίες ώρες ό,τι αφορά τα διπλωματικά κόστα, παρά την διάψευση από τον Λευκό Οίκο των δημοσιευμάτων της Ιρανικής τηλεόρασης και Ιρανικών μέσων. Γι' αυτό το
0: πάρα. Άρα τώρα ποια είναι η ώρα της Τεχεράνης να πουλήσει αισιοδοξία, για να το πω έτσι, γιατί μέχρι τώρα συνηθιζόταν η αμερικανική πλευρά να διοχετεύει ανακοινώσεις που υποδείκνυαν ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη λύσης, μολονότι αυτό που παρουσιαζόταν συνήθως δεν ήταν παρά ένας κατάλογος επιθυμιών της Ουάσιγκτον.
2: Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, Κώστα, πριν από λίγο το πρακτορείο ΜΕΡ, το Ιρανικό πρακτορείο, μετέδωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ανακηρύξει μονομερός συμφωνία με την Τεχεράνη. Ωστόσο, αναφέρει ότι υπάρχουν άλλη τα ζητήματα σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Δεύτερη ανακοίνωση από την Τεχεράνη αναφέρει ότι θα ανακοινωθεί από το Ιράν όταν θα υπάρξει τελική συμφωνία. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο το Υπουργικό Συμβούλιο που είχε συγκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ αρχικά στο Καμπ Ντέιβιντ, αλλά λόγω κακών προβλέψεων από τους μετεωρολόγους για τα καιρικά φαινόμενα τελικά μεταφέρθηκε στον Λευκό Οίκο. Από εκεί θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Το σχέδιο στο οποίο προαναφέρθηκες διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο σε ανάρτηση. Κανένας δεν πρέπει να πιστεύει τα ειρηνικά μέσα ενημέρωσης αναφέρεται σε αυτή την ανάρτηση.
0: Φαντάζομαι η σπουδή να διαψεύσω να έχει να κάνει με το γεγονός ότι η διαρροή έκανε λόγο για απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Περσικό κόλπο και άρση βέβαια του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν.
2: Δεν ανέφερε τίποτα από όλα αυτά στα οποία τα δυτικά μέσα καθημερινά μας βομβαρδίζουν όλους.
0: Για παράδειγμα το πυρηνικό πρόγραμμα φαντάζομαι.
2: Ακριβώς αυτό ναι. Δεν υπάρχει δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε στο πυραυλικό ούτε στο πυρηνικό. Μιλούσε το σχέδιο αυτό απλώς για άρση του αποκλεισμού του στενού του Ορμούζ από το Ιράν και για ταυτόχρονη άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς. Υπήρξε μετά την ανάρτηση υπήρξε και ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο, ο οποίος διευκρινίζει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει κόκκινες γραμμές. Όπως καταλαβαίνεις, κόρτα, η πολιτική διαχείριση αυτή τη στιγμή είναι της κατάστασης ένα πρόβλημα και για τις δύο πλευρές. Θα μου επιτρέψεις να πω το μεγαλύτερο το πρόβλημα για τον Αμερικανό Πρόεδρο, διότι τουλάχιστον το υποστηρίζει ότι τα χεράνια, αλλά φαίνεται και από όλες αυτές τις διαρροές ότι δεν έχει πετύχει και πολλά πράγματα σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος έχει συμπληρώσει αρκετούς μήνες, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία και στις ενεργειακές αγορές, οι οποίες
0: κάνουν ένα παρτάκι για ένα 24ωρο όσο θα κρατήσει όλο αυτό με τις τελευταίες περισσότερες αισιόδοξες ειδήσεις.
2: Και δείχνουν λίγο, έτσι θα μου επιτρέψει την έκφραση, να έχουν υποστεί έναν μυθριδατισμό σε ό,τι αφορά τόσο τις ευχάριστες όσο και τις δυσάρεστες ειδήσεις από την περιοχή του Ιράν και της ευρύτερης κατάστασης στην Μέση Ανατολή και τον Περσικό κόλπο.
0: Πού βρισκόμαστε, 94 δολάρια το βαρέλι για τον Brent και 91 για το αμερικανικό ελαφρό αργό?
2: Είμαστε με νέα πτώση κάτω, με νέα πτώση 5% το απόγευμα τουλάχιστον, ακριβώς στα 94,61 το Brent, 88,31 το αμερικανικό αργό. Αυτά ωστόσο εν μέσω όλων αυτών των αντιφατικών πληροφοριών που έρχονται για το τι πραγματικά συμβαίνει σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις. Είμαστε εν αναμονή της ολοκλήρωσης του Υπουργικού Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, αλλά έχουμε και κάποιες διαρροές και από την Τεχεράνη, όχι μόνο για τις διαπραγματεύσεις, αλλά και για τα σχέδια ή τουλάχιστον πώς καταλαβαίνει η Τεχεράνη τα σχέδια των Αμερικανών. Το Ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών σήμερα ανακοίνωσε ότι ο σκοπός των ΗΠΑ παραμένει ο ίδιος, δηλαδή η ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι ένας στόχος τον οποίο σύμφωνα με την ανακοίνωση η Ουάσιγκτον τον είχε διακηρύξει αρχικά, αλλά στη συνέχεια αφού δεν κατάφερε να το πετύχει στρατιωτικά, τώρα το επιδιώκει με άλλα μέσα. Σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν, αναμένεται ότι θα ενταθεί η οικονομική πίεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ προς την Τεχεράνη, όπως και οι πιέσεις αλλά και ενέργειες για να προκληθεί διχασμός και μεταξύ των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας. Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος του εχθρού, εν προκειμένου του Ισραήλ και των ΗΠΑ, είναι για την Τεχεράνη η διεξαγωγή επιχειρήσεων δολιοφθοράς όπως και τρομοκρατικών επιθέσεων. Η φωτιά πάντως που ξέσπασε το απόγευμα στο διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης κατασβέστηκε. Μέχρι στιγμής είναι ασαφή τα αίτια που την προκαλέσαν.
0: Βαγγέλη Σαρακινέ, σε ευχαριστώ πολύ. Και τίνουμε να λησμονούμε ότι αυτό δεν είναι το μόνο μεγάλο μέτωπο γεωπολιτικής αναταραχής. Έχουμε πάντα ανοιχτό, μην πούμε και επιδεινωμένο, το ουκρανικό μέτωπο, όπου προέκυψε επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητεί να βοηθηθεί η χώρα του με πυράβλους Patriot Pak 3 και επιπλέον συστήματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους. Θυμίζω ότι έχουμε την ανοιχτή ρωσική απειλή από στόματος λόγου χάρη και του Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ για συστηματικά πλήγματα πλέον στην καρδιά του Κιέβου. Τι σημαίνει αυτός ο συντονισμός ή συγχρονισμός ή αλληλοτροφοδότηση, πώς θέλετε να το χαρακτηρίσουμε, των δύο αυτών μεγάλων μετόπων του Ιρανικού και του Ουκρανικού, είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Ράφτη.
0: Προκατέλαβα βέβαια εγώ μια εκτίμηση ότι έχουμε εδώ έναν συντονισμό των μετώπων. Δεν ξέρω αν τη συμμερίζεστε.
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα βλέπουμε μια χρονική, αν θέλετε, σύμπτωση της κλιμάκωσης στον έναν πόλεμο, καθότι η πρώην υπερδύναμη, η πρώην πλανηταρχική, όπως λέμε στην Ελλάδα, δύναμη είναι απασχολημένη σε ένα άλλο. Αλλά και βαθύτερα να το δείτε, δηλαδή εξυπάρξεως αυτών των δύο πολέμων που διευρύνονται με διαφορετικούς τρόπους, εξορισμού συνδέονταν ανέκαθεν με την έννοια ότι καθίστανται εφικτοί επειδή η προηγούμενη τάξη έχει καταρρεύσει. Μιλάμε τώρα για μεγάλα, για μεγάλους πολέμους, δεν μιλάμε τώρα για περιφερειακές εντάσεις σε κάποια περιφέρεια.
0: Ο ένας πόλεμος φέρνει ως συμπροταγωνιστή μια πυρηνική δύναμη, τη Ρωσία. Ο άλλος πόλεμος γίνεται με το πρόσχημα, με το επιχείρημα, πώς θα το χαρακτηρίσουμε, του μη πολλαπλασιασμού των πυρηνικών όπλων στην κατεύθυνση ενός εξοπλισμένου με πυρηνικά Ιράν.
3: Κοιτάξτε, καλά, πρώτα απ' όλα αυτό ουσιαστικά πλέον είναι η δικαιολογία που ελπίζει η Προεδρία των ΗΠΑ ώστε θα της δώσει μια χρυσή γέφυρα διαφυγής. Διότι αν ο πρόεδρος Τραμπ δει κατάφερα να συμφωνήσουν οι Ιρανοί ότι δεν θα παραγάγουν ατομική βόμβα, πυρηνική βόμβα, πόσο δε μάλλον με μια συμφωνία υποδεστέρα της JCPOA, είναι προφανώς πως κάθε...
0: Μεταφράζω, τη συμφωνία που υπεγράφει ο Ομπάμα το 2015 και από την οποία απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ το 2018.
3: Η οποία τηρήθηκε κατά γράμμα μέχρι το 2018, ενώ το Ιράν έχει θρησκευτική απαγόρευση, που βέβαια εκπνέει μαζί με τη ζωή του δολοφονηθέντος 86χρονου Αλί Χαμενεΐ, μια φάτουα ενάντια στα πυρηνικά όπλα. Οπότε το να καταφέρει ο πρόεδρος Τραμπ μετά από έναν πόλεμο ο οποίος θέτει νέα δεδομένα στην περιοχή, τα οποία είναι υπέρ των Ιρανών, μια νέα περιφερειακή τάξη ουσιαστικά και όχι των Αμερικανών, κάτι το οποίο συνομολογούν Αμερικανοί πανεπιστημιακοί κορυφαίοι και αναλυτές, και να φέρει ως δικαιολογία τουλάχιστον καταφέραμε να μην αποκτήσουν πυρηνική βόμβα, αντιλαμβάνεστε πως έχει δημιουργεί μια θυμηδία. Υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή.
0: Αναφέρατε πριν την προσθέσετε, δεν είναι άξιο θυμηδίας το ίδιο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της διαπραγματευτικής προσπάθειας στρέφεται αυτή τη στιγμή στην ανέρεση του κυριότερου αποτελέσματος αυτού του πολέμου επιλογής, που είναι το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ?
3: Βεβαιότατα, διότι τα στενά του Ορμούζ ήταν καταφανώς ορθά ανοιχτά πριν το πόλεμο, έκλεισαν συνεπία του πολέμου και είναι νομίζω πλέον σαφές σε όποιον παρακολουθεί ότι επιστροφή στο status quo ante στα στενά του Ορμούζ όπως είχαν στην 27η Φεβρουαρίου αποκλείεται κατά κοινή παραδοχή. Φυσικά μπορεί τα διόδια να μην ονομαστούν διόδια, δεν θα ήταν άλλωστε και σύνομο με το διεθνές δίκαιο, αλλά να ονομαστούν τέλη για την περιβαλλοντική προστασία του Περσικού κόλπου, και εγώ δηλώνω ιδιαίτερα ευγνώμων που η Ισλαμική Δημοκρατία δείχνει μια τέτοια ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος.
0: Τα πλήρωσαν αυτά τα περιβαλλοντικά τέλη τα κινέζικα τάνκερ που πρόσφατα και σε διόλου τυχαία σύμπτωση με την συνάντηση Τραμπ-Σι Τζινπινγκ διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ?
3: Πάντως, αν ένας αμερικανικός στόχος του πολέμου δια της παρακόλλησης αυτών των τάνκερς ήταν η τροφοδοσία, ήταν το να υπάρξει παρακόλληση της τροφοδοσίας της Κίνας με πετρέλαιο το οποίο έχει ανάγκη, και μετά να πάει αρχικά τον Απρίλιο και μετά τον Μάιο στον πλανητάρχη, στον πρόεδρο Σι, για να του ανακοινώσει τα νέα δεδομένα, είναι σημαντικό.
0: Μ' αρέσει αυτή η αλλαγή ορολογίας. Είναι ο Σι Τζινπινγκ λοιπόν ο πλανητάρχης των ημερών.
3: η ίδια έννοια πλανητάρχης είναι βλακώδης εξορισμού και υπάρχει μόνο στα ελληνικά για να χαρακτηρίσει πρόεδρο επικεφαλής μεγάλης δύναμης. Αφού λοιπόν είμαστε σε αυτό το παιχνίδι, να αποσαφηνίσουμε ότι ήδη από το 2012-2013 η Κίνα είναι η πρώτη οικονομία στον κόσμο με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δυνάμεως. Και σύντομα θα κατακτήσει και την ονομαστική, την nominal αντίστοιχη θέση, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ με την προσπάθειά τους να επεκτείνουν χρονικά, να προεκτείνουν χρονικά μια ηγεμονία, οι υλικές προϋποθέσεις τις οποίες έχουν εκδημήσει, έχουν εκμετρήσει το ΖΙΝ, τελικά επιφέρει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Μια καταφανή, ας πούμε, κατάδειξη, συγγνώμη για τον αντιπλασιασμό, του ποια είναι τα όρια της στρατιωτικής βιομηχανίας τόσο στο έδαφος Ουκρανίας όσο και στον πόλεμο ενάντια στο Ιράν κλπ. Αξίζει όμως να πούμε, επειδή αναφέρατε πριν, δηλαδή είναι ένα σημείο που νομίζω αξίζει να ληφθεί, ότι στη μία περίπτωση έχουμε μια πυρηνική δύναμη, τη Ρωσία. Η μεγάλη, το πιο επικίνδυνο της σημερινής συνθήκης και ο λόγος που μου προξενεί έκπληξη το ότι διατηρούμε αμφότεροι, κύριε Ράπτη, τη δυνατότητα να αισθανθούμε θυμηδία παρά τις συνθήκες αυτές, δηλαδή να ανταποκριθούμε στη θυμηδία, είναι ότι έχουμε δύο πολέμους στους οποίους ουσιαστικά με τον ένα και με τον άλλο τρόπο αθρηστικά εμπλέκονται και οι τρεις μεγάλες δυνάμεις σε έναν κόσμο ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων, το οποίο σημειωτέων δεν είναι μια δική μου, ας πούμε, ακαδημαϊκή εκτίμηση. Το 2017, τόσα χρόνια, 9 χρόνια πριν, η στρατηγική εθνική ασφαλείας του Λευκού Οίκου επί Τραμπ Α μιλούσε ξεκάθαρα για έναν κόσμο που πλέον είναι ξανά ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή σημειωτέων πολυπολικός, αλλά αυτή είναι η μη στρατιωτική του εκδοχή. Οπότε τώρα έχουμε έναν πόλεμο στον οποίο, κατά παραδοχή του Υπουργού Εξωτερικών, του δεσμεύοντος το κράτος του, Μάρκο Ρούμπιο, τον Μάρτιο του 2025, είναι ένας πόλεμος δι' αντιπροσώπων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Αυτό είναι η αμερικανική γραμμή. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί ότι είναι μια σκανδαλώδης άποψη αυτή, να τον ενημερώσουμε ότι είναι εκτός αμερικανικής γραμμής. Είναι η γραμμή του αμερικανικού κράτους από το 2025. Οπότε εκεί έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις να εμπλέκονται, η μία με Φερετζέ, η άλλη απευθείας. Και στο Ιράν έχουμε μια άλλη μεγάλη και πυρηνική δύναμη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, να επιτίθενται μαζί με το Ισραήλ κατά του Ιράν, το οποίο υποστηρίζεται με τρόπους που ομοιοκαταληκτούν ιστορικά με τους τρόπους που υποστηρίζει η Δύση, τα κράτη μας, η Ελλάδα, την Ουκρανία, στο έδαφος του Ιράν. Σημειωτέων έχουμε πολεμικές συμπλοκές μεγάλης κλίμακας, στην οποία μπλέκονται όλες οι μεγάλες και πυρηνικές δυνάμεις. Όχι όλες οι πυρηνικές δυνάμεις, όλες οι μεγάλες δυνάμεις που είναι και πυρηνικές. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν καλά μαντάτα.
0: Ναι. Να μείνουμε σε αυτό για να σχετικοποιήσουμε τη σημερινή εφορία των αγορών από τις διαρροές.
3: Μα ο στόχος της διαπραγματευτολογίας είναι η ηρεμία και γαλήνη των αγορών, μέχρι που πλέον να μην μπορεί να είναι πλέον. Διότι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι πολύ πιο ριζοσπαστικό το ενδεχόμενο επίτευξη συμφωνίας που δεν θα καταληθεί κατόπιν με ένα σπάσιμο της συμφωνίας από το Ισραήλ στο Λίβανο, γιατί θυμίζουμε ότι ακρογωνιαίος λίθος κάθε διαπραγματευτικού εγγράφου που φερεγγίωση ή μη φερεγγίωση κυκλοφορεί είναι η πάυση του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και της Γάζας. Κοινώς, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα συνεχίσει να έχει το διακόπτη για το αν μια τέτοια συμφωνία θα μπορεί να ισχύσει.
0: Το άτυπο βέτο.
3: Το έμπρακτο βέτο.
0: Το έμπρακτο βέτο.
3: Το άτυπο βέτο μπορεί να το έχει σήμερα με πολιτικές πιέσεις, μπορεί να το έχει με τρόπο που σχετίζεται με το εσωτερικό του πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ. Καλά όλα αυτά. Αλλά έχει το βέτο επί του πεδίου, ακόμη και κατόπιν εορτής, ξαναξεκινώντας έναν πόλεμο, η μη εκκίνηση του οποίου, ήδη το κάνει αυτή τη στιγμή, δημιουργείται τελεσμένα στο Λίβανο, είναι προϋπόθεση της συμφωνίας που είναι υπό μια αέναη διαπραγμάτευση, που συνεχίζει να είναι αέναη για να μην φρικάρουν και οι αγορές. Έτσι περαιτέρω. Βέβαια, όλη αυτή η ζημία στις αγορές αθροίζεται και δεν την έχουμε δει ακόμα. Έτσι λένε τουλάχιστον οι οικονομολόγοι, γιατί δεν συγκαταλέγουμε σε αυτούς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη, διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.
3: Καλό βράδυ.
0: Και να έρθουμε στην εγχώρια πολιτική σκηνή. να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματός του, της Ελλάς, της οποίας τα αποκαλυπτήρια γίνανε, όπως ξέρετε, χτες βράδυ στο Θησίο, ζητεί από τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν εμφανές ότι υπήρχε κενό στην αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε, έπρεπε να έρθει κάποιος που να μπορεί, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Γιώργος Ιακαντάρης, συντονιστής της ομάδας εργασίας για την επεξεργασία του κειμένου θέσεων και εκ των συγγραφέων του μανιφέστου του νέου κόμματος Τσίπρα. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Κατσίγιανης θα μας μεταφέρει την εικόνα της επόμενης ημέρας από

0: Είναι επίσημη πρεμιέρα του νέου κόμματος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Πρέπει να πούμε ότι μετά τα χθεσινά αποκαλυπτήρια, ο Αλέξης Τσίπρας βάζει το κόμμα σε τροχιά δουλειάς. Η ελληνική λοιπόν αριστερή συμπαράταξη με το ακρονίμιο ΕΛΑΣ. Πριν από λίγη ώρα, για να ξεκινήσω από τις τελευταίες ειδήσεις, απέκτησε και την επικοινωνιακή της εκπροσώπηση επισήμως πλέον. Έτσι λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναλαμβάνει η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, στενή συνεργάτηδα του Αλέξη Τσίπρα, με τέσσερις...
0: Και άλλοτε συνήγορος του παιδιού.
1: Ναι. Και συνεργάτηδα, πριν από το συνήγορο του παιδιού, ήταν και συνεργάτηδα στο Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι λοιπόν έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπο τύπου, με αναπληρωτές εκπροσώπους, τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή, τον Γιώργο Μπαλατσούκα, τον Νίκο Νιφούδη και την Άννα Παπαδοπούλου. Οι δύο τελευταίοι, να θυμίσω ότι ήταν πρώην στελέχη από το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα. Αυτή τη στιγμή, Κώστα, υπάρχει ικανοποίηση στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα και για τη χθεσινή συγκέντρωση, αλλά και για την ανταπόκριση που, όπως μας περιγράφουν, υπάρχει στην πλατφόρμα που έχει ανέβει στο διαδίκτυο, το myelas.gr, όπου ο κόσμος σπέβδει, όπως λένε, να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Και επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι και σήμερα υπήρξε μια νέα δημοσκόπηση για λογαριασμό του Protagon, που δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας εδραιώνεται στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων του εκλογικού σώματος. Μετά δηλαδή πίσω από το...
0: Με
1: από
0: ποσοστά τι τάξεως?
1: Στο περίπου στο 16%, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλλά με το ΠΑΣΟΚ ακόμη οριακά πίσω.
1: Όχι, από πίσω βρίσκεται η κυρία Χαριστιανού σε αυτή τη δημοσκόπηση. Α. Και ακριβώς εδώ είναι το ενδιαφέρον και γι' αυτό από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα αξιολογούν την επιθετική τακτική του ΠΑΣΟΚ από χθες το βράδυ προς το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, στο γεγονός ότι αρχίζει και υποχωρεί σε επίπεδο δημοσκοπικό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα βλέπουμε ότι και η συμμετοχή του κόσμου σε αυτή την πλατφόρμα να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει με ένα πολύ καλό, έχει μια καλή αφετηρία σε σχέση με το timing, αλλά υπάρχει ανοιχτό πεδίο για να δοξαστεί, το πεδίο δόξης λαμπρών, μέχρι τις εκλογές. Και να εμφανιστεί ο ίδιος ως αντίπαλο δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε πριν και σε αυτό που είπε ο κύριος Σακαντάρης, και δεν είναι τυχαίο ότι η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα ήταν μια, κατά κάποιο τρόπο περιγράφεται ως μια ιστορική αναγκαιότητα για το χώρο της κεντροαριστεράς, από τη στιγμή που τρία χρόνια, ενώ ο ίδιος ήταν απόν, ενώ δόθηκε ευκαιρία στα υπόλοιπα κόμματα, στις ηγεσίες όλων των άλλων κομμάτων, να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να αναμετρηθούν ή τουλάχιστον να πολεμήσουν και να κοντήρουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εν τούτης δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα.
0: Μόνο που ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρόεδρος άλλου κόμματος, για το οποίο πια τίθενται υπαρξιακά ερωτήματα. Λόγου χάρη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, μίλησε σήμερα στον Αθήνα 84 και είπε ότι τα βήματα του Τσίπρα ήταν σαφή, τώρα πρέπει να γίνουν σαφή και τα δικά μας, και ο κύριος Φάμελος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και σύντομα να συγκαλέσει τα όργανα.
1: Το ερώτημα εδώ, Κώστα, στα έλεγα και χθες, και τα έχουμε πει και άλλες φορές στις ζωντανές μας συνδέσεις στον αέρα εδώ, στον Αθήνα 84, είναι αν οι ηγέτες αυτών των κομμάτων, και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς ή άλλοι, ή όποιοι άλλοι σχηματισμοί έχουν προκύψει μετά τις αλλεπάλληλες διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες

0: απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Αυτό που καταλαβαίνουμε τουλάχιστον με βάση αυτά που τα μηνύματα που εκπέμπει το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα είναι ότι οι πρωτοβουλίες ανήκουν σε αυτόν στην παρούσα συγκυρία και ότι ο κόσμος θα ακολουθήσει τον ίδιο και δεν θα χρειαστεί να μπει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευση κορυφής, σε επίπεδο κορυφής, με όσους ενδεχομένως να πιστεύουν ότι κουβαλάνε μαζί τους έναν κόσμο, ενώ την ίδια στιγμή είχα χρησιμοποιήσει μια φράση, δεν θα το είχα πει σε σένα, στρατηγή χωρίς στρατό.
1: Σε μένα το είχες πει, αλλά παρεμπιπτόντως, δημοσκοπικά, πού καταγράφονται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά μετά την εμφάνιση της Ελλάς?
0: Στο 0,5% η Νέα Αριστερά και και κάτω από το 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτό δείχνει δηλαδή...
1: Οι οποίες προφανώς δεν έχουν ενσωματώσει όμως ακόμα το πραγματικό αντίκτυπο της πρεμιέρας του νέου κόμματος.
0: Ναι, αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω να επικρατεί μεγαλύτερη ανησυχία σε αυτά τα κόμματα. Διότι μπορεί να μην έχει καταγραφεί η χθεσινή ημέρα, αλλά έχουν καταγραφεί το κόμμα του κ. Τσίπρα ως υπαρκτό πλέον γεγονός από τη στιγμή που και ο ίδιος είχε ανακοινώσει την ημερομηνία 10 μέρες νωρίτερα ότι θα το ανακοινώσει. Άρα μετρήθηκε ως κόμμα πλέον, όχι ως...
1: ως σενάριο.
0: Ως σενάριο, ακριβώς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο Κατσίγιαννη, σε ευχαριστώ πολύ. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
0: Αθήνα 984.
3: Και παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, εστιάζοντας τώρα στις αντιδράσεις των λοιπόν κομμάτων στην επίσημη εμφάνιση της Ελλάς. Το ΕΑΜ φαντάζομαι ότι το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Σχολίασε σκοπτικά για το όνομα του νέου κόμματος Τσίπρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας: ακόμη δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό. Για δε το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, τη δήλωσε ότι από τη στιγμή που αυτή αποφάσισε να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, θα πρέπει πλέον να κριθεί πολιτικά όπως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Και παρεπιπτόντως, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027. Περισσότερα για όλα αυτά από τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο. Καλησπέρα, Απόστολε.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Το σκοπτικό σχόλιο του κ. Μητσοτάκη, ότι φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη, κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ, είναι ενδεικτικό της προσλαμβάνουσας στελεχών στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας για το ακρονίμιο του νεοκόμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι σαφές ότι από την αρχή η προσπάθεια αποδόμησης του νέου κόμματος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας έχει στο επίκεντρο μια επιχειρηματολογία ότι ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά παραπέμπει τουλάχιστον μέχρι στιγμής με τις εμφανίσεις και με τα ζητήματα ουσιαστικά που θέτει με τις πρωτοβουλίες του στο παρελθόν. Μάλιστα επίσης ο κύριος Μητσοτάκης σχολίασε ότι αυτό που άκουσε χθες, και παρότι δεν υπάρχει ακόμα αποτύπωμα για το αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που άκουσα χθες, είπε, μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μία συζήτηση για το μέλλον, την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά για την πατρίδα μας, όπως είπε.
3: Αυτό για τα πρώτα 24 ώρα μπορεί να στέκει.

0: αλλά για μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει τη δική της φθορά, η αντιαντιπολιτευτική τακτική του χλεβασμού μάλλον δεν θα οδηγήσει μακριά.
1: Σε κάθε περίπτωση, και θα πρέπει να πούμε το βασικό, το βασικό θέμα το οποίο, με το οποίο θα ασχοληθεί σταδιακά η κυβέρνηση, είναι με το ποιος τελικά θα διαμορφωθεί μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό που υπάρχει για τη δεύτερη θέση, ποιος θα εδραιωθεί, θα έλεγε κανείς, ως δεύτερο κόμμα, γιατί αυτός θα είναι και ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη στην πορεία προς εκλογές.
0: Επ' αυτού βεβαίως οι καμπάνες και... κυρίως χτυπούν αυτή τη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ, στο οποίο θα επανέλθουμε. Αλλά με ποιο τρόπο η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει την εικόνα της εστίασης στην θετική ατζέντα?
1: Ουσιαστικά με καθημερινές, θα έλεγε κανείς, ανακοινώσεις, πρωτοβουλίες. Σήμερα είχαμε τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο συνεδρίου για την υγεία να ανακοινώνει την συνέχιση του προγράμματος των προληπτικών εξετάσεων, του προλαμβάνω, και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης θα συνεχιστεί και την περίοδο 2027-2030. Όπως είπε, ουσιαστικά μάλλον έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων για αυτά τα 4 χρόνια και ουσιαστικά πρόκειται για τη μετατροπή αυτή τη πολιτική σε μια μακροχρόνια εθνική πολιτική, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης. Όλα αυτά βεβαίως έρχονται σε συνέχεια των ανακοινώσεων που έχουν γίνει, όπως χθες για την επέκταση και τον Ιούνιο της επιδότησης στο ντίζελ. Είναι σχεδόν καθημερινά παρακολουθούμε τον Πρωθυπουργό Κώστα να κάνει ανακοινώσεις που άπτονται της λεγόμενης θετικής ατζέντας, προσπαθώντας βεβαίως, εκπέμποντας το μήνυμα ότι την ώρα που η αντιπολίτευση, την ώρα που καταλογίζει την αντιπολίτευση ότι ασχολείται με τοξικότητα ή ότι παρουσιάζει μια εικόνα βαβέλ με ανταγωνισμούς και ότι το μόνο που την ενώνει, όπως και σήμερα ουσιαστικά είπε ο Πρωθυπουργός, είναι το να φύγει η σημερινή κυβέρνηση και το να φύγει ο κ. Μητσοτάκης από Πρωθυπουργός, την ίδια ώρα ότι η κυβέρνηση ασχολείται με πραγματικά προβλήματα των πολιτών, όπως είπε και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι μια συμφωνία με τον Μαξίμου. Ενώ ο κ. Τσίπρας έχει χαμηλή δυνητική ψήφο, ταυτόχρονα συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό υποστήριξε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο βουλευτής του Πασόκ Παναγιώτης Δουντονής. Και την απομονώνω αυτή ως την πιο δεικτική από τις αντιδράσεις από το χώρο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά περισσότερα επ' αυτού θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σε όλους. Σκληρή ήταν η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και της Χαριλάου Τρικούπη μετά την αναγγελία του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία τον κατηγόρησε για ακόμα μια φορά τον πρώην Πρωθυπουργό για λαϊκισμό και βαριά υπονοούμενα, ενώ είχε άφησε βαριά υπονοούμενα για την ύπαρξη μαύρων ταμείων. Και κάλεσε τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει και για αυτά τα δύο ενδεχόμενα. Μάλιστα, σημείωσε ότι τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο. Η Χαριλάου Τρικούπη έστρεψε από τη Ιράτη και στις συγκεκριμένες πολιτικές που εφάρμοσε ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός, με πειρά για τα φάουντς επί των ημερών του και τα κόκκινα δάνεια, για το γεγονός, όπως είπε, ότι προτίμησε να μην βάλει φόρους σε εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις, όπως το αποκάλυψε πρόσφατα ο κ. Γιούνκερ, και για την πολιτική με την οποία αφέμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μιλά για δίκαιη φορολόγηση, είναι η χαρακτηριστική αποστροφή του ΠΑΣΟΚ, και δεν μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, γιατί αυτό που πρεσβεύει είναι παλιό και δεν μπορεί να φέρει το νέο. Είναι η χαρακτηριστική αναφορά του ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσουμε σήμερα, Κώστα, ότι έχουμε και ένα πρόσθετο στοιχείο στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ, στις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε η μήνυση του κυρίου Ανδρουλάκη κατά του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ο οποίος με τη σειρά του δηλώνει ότι θα απαντήσει μια αγωγή για ηθική βλάβη.
2: Ναι, ακριβώς, και πιστεύω και θα ακολουθήσει δικαστική διαμάχη, είναι δεδομένο αυτό. Ο κύριος Ανδρουλάκης τον μήνυσε για τα δικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Η μήνυση, όπως είναι γνωστό, αφορά δημόσιες τοποθετήσεις, αναρτήσεις και δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη, μέσω των οποίων, σύμφωνα με την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, διατυπώθηκαν επανειλημμένα ψευδείς συκοφαντικοί ισχυρισμοί σε βάρος του και αφορούσαν το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο μισθώθηκε από το ελληνικό δημόσιο και ειδικότερα από την υπηρεσία του χρηματολογίου. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, η μήνυση δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ δύο πολιτικών προσώπων, αλλά τη διασπορά ψευδών ειδήσεων από τον Υπουργό της Κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Με χιλιοϊπωμένα κλισέ, ο κύριος Τσίπρας επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, σχολιάζει το ΚΚΕ. Και ο Κώστας Κορέλης θα μας μεταφέρει την συνολική τοποθέτηση του γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ως προς τα νέα πολιτικά μορφώματα. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Ο κύριος Κουτσούμπας και μαζί συνολικά το ΚΚΕ όσον αφορά την πρωτοβουλία του κόμματος Τσίπρα ανεβάζει απότομα τους τόνους σε αντιπαράθεση και επιχειρεί να χαράξει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, καθαρές διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια επανατοποθέτησης του πρώην Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό. Ο Περισσός συνολικά απορρίπτει το πολιτικό αφήγημα που παρουσιάζεται από την πλευρά Τσίπρα και το αντιμετωπίζει όχι ως πρόταση ανατροπής, αλλά ως προσπάθεια ανασύνθεσης του ιδίου πολιτικού πλαισίου που κατά την εκτίμηση του ΚΚΕ υπηρετεί τη σταθερότητα του υπάρχοντος συστήματος. Στην ανακοίνωση μάλιστα γίνεται λόγος για προσωπικά διαπιστευτήρια προς το σύστημα, ενώ αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη δημόσια προβολή και στην επικοινωνιακή διαχείριση της νέας πολιτικής παρουσίας. Το ΚΚΕ επιμένει ότι οι αναφορές σε μεταρρύθμιση του κράτους, κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη και ενίσχυση της εργασίας δεν συνιστούν ουσιαστικά πολιτική διαφοροποίηση, αλλά επανάληψη θέσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί στο παρελθόν από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και σύμφωνα με την ανάγνωση του κόμματος απουσιάζει οποιαδήποτε σαφής δέσμευση για ανατροπή του αντεργατικού και αντιλαϊκού, όπως το χαρακτηρίζει, θεσμικού πλαισίου που θεσπίστηκε και κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνοντας, να πούμε, Κώστα, ότι αντίστοιχα απέναντι στις συζητήσεις για πολιτική έκφραση γύρω από τη Μαρία Καριστιανού και το νέο πολιτικό κόμμα, η ηγεσία του ΚΚΕ έχει επιλέξει να διαχωρίσει την κοινωνική διαμαρτυρία από την κομματική συγκρότηση, επιμένοντας ότι άλλο είναι ένας κοινωνικός ή δικαιωματικός αγώνας και άλλο η συγκρότηση πολιτικού φορέα με κυβερνητικές ή κοινοβουλευτικές φιλοδοξίες. Κώστα.
0: Κώστα Κορέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ανοίγω σαμπάνια στο Μαξίμου για το νέο τους δεκανίκη, δήλωσε για το κόμμα Τσίπρα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει. Το δεξί φλάς του κύριου Τσίπρα δεν θα αργήσει, ανέφερε στο Action 24 ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Σε άλλες εξελίξεις. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων για τη νέα υπόθεση παρανόμων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΠΕ στην Κρήτη. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. 6.30 ώρα το πρωί έφτασαν με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά 22 συλληφθέντες για το σκάνδαλο στον ΠΚΠΕ που οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μέχρι τις 1 η ώρα ήταν η διαδικασία λόγω του μεγάλου αριθμού των συλληφθέντων. Ασχέθηκαν σε βάρος τους κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για διέφθαση εγκληματικής οργάνωσης, για απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου και για άμεση συνέργεια σε απάτη. Όπως ήταν αναμενόμενο, όλοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, Κώστα, και τα δύο αρχηγικά μέλη, τα δύο αδέρφια λογιστές από το ρεύμα που φαίνεται να είχαν οργανώσει όλο αυτό το μεγάλο κύκλωμα, αποκομίζοντας κέρδη που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ την ίδια ώρα έχουμε και το μεγάλο κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα, οι 17 εδώ οι συλληφθέντες. Αυτοί αύριο αναμένεται να ακολουθήσουν τη διαδικασία, να περάσουν δηλαδή το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το χαρακτηριστικό, Κώστα, σε αυτή την υπόθεση είναι ότι το εύρος του κυκλώματος στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 317 άτομα. Οι 302 κατάφεραν και πήραν επιδότηση, οι άλλοι 15 δεν πήραν την επιδότηση, όσο κατηγορούνται για απόπειρα απάτης. Το χαρακτηριστικό είναι, Κώστα, ότι όλη η δουλειά γινόταν από δύο κέντρα υποδοχής διαχείρισης, έξι τα αρχηγικά μέλη σύμφωνα με την αστυνομία. Και αυτό που έκαναν ήταν να εντοπίζουν, όπως το λέγαμε και στην Κρήτη, να εντοπίζουν μέσα από τα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα αδιάθετα τεμάχια και να βρίσκουν οποιοδήποτε άτομο που δεν έχει καμία σχέση με την.

τον αγροτικό τομέα. Θα τους πιέσουμε να τους βάζουν να κάνουν σχετικές αιτήσεις προκειμένου να παίρνουν τις επιδοτήσεις με τον αγροτικό τομέα. Θα τους πιέσουμε να τους βάζουν να κάνουν σχετικές αιτήσεις προκειμένου να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Το μεγαλύτερο μερίδιο από αυτές τις επιδοτήσεις.

0: λευκές σελίδες. Σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι ανέβαζαν διάφορα έγγραφα από διεθνείς συμβάσεις άσχετου περιεχομένου, όπως για παράδειγμα από τον κώδικα πράξεων διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αστυνομία. Σε 150 τέτοιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν αναρτήσει τέτοιου είδους έγγραφα. Σε άλλες περιπτώσεις ανέβαζαν απλώς μια φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ενώ διαπιστώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις ότι ανέβαζαν συμφωνητικά, όπου ο ιδιοκτήτης είχε ήδη πεθάνει και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν και το γνήσιο της υπογραφής του πεθαμένου ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και ποιο ήταν και το μέγεθος της απάτης που γινόταν σε αυτή την περίπτωση. Η αστυνομία υπολογίζει ότι περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 έχει αποκομίσει το συγκεκριμένο κύκλωμα. Έγιναν έρευνες σε πολλά σπίτια και σε γραφεία. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 350.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ κατασχέθηκαν και δεκάδες αυτοκίνητα. Όπως είπαμε, αύριο αναμένονται οι 17 συλληφθέντες να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πολύ. Χιλιάδες συνταξιούχοι συμμετείχαν σήμερα νωρίτερα στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας μετά από κάλεσμα των συνεργαζόμενων συνταξιούχικών οργανώσεων που σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Ακούμε μια χαρακτηριστική δήλωση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, Ίκα Δήμου Κουμπούρη.
2: Θα πάμε σε 12 σε όλη την Ελλάδα περιφερειακές συγκεντρώσεις, γιατί τα αιτήματά μας είναι εδώ, όπως και τα μεγάλα προβλήματά μας είναι εδώ, οι περικοπές όλων των κυβερνήσεων, η ακρίβεια είναι εδώ, η πόλεμη είναι εδώ, οι αντιλαϊκές πολιτικές που προετοιμάζονται στη συνέχεια για όλα αυτά είναι εδώ, όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν ανεξάρτητα από το πρόσημο που αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά έχουν πάρει όλες εκείνα τα μέτρα που έχουν καταστρέψει τη ζωή μας. Δεν θα τους επιτρέψουμε και για μας και για τα παιδιά μας και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας να ζήσουμε με αξιοπρέπεια.
1: Ο Σπύρος Χαλικιάς που κάλυψε τη συγκέντρωση αυτή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Σπύρο.
3: Καλησπέρα και από μένα λοιπόν Κώστα. Πραγματικά στους δρόμους για μια ακόμη φορά συνταξιούχοι και αυτή τη φορά δεν ήταν λίγοι. Ήταν πάρα πολύ, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση όπως είπες και εσύ και με κεντρικό σύνθημα ότι η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες. Το σύνθημα λοιπόν αυτό ακούστηκε στη συγκέντρωση, ακούστηκε από όλους τους ομιλητές που χαιρέτησαν και μίλησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η σύνταξη όντως δεν φτάνει ούτε για 10 μέρες σε κάποιους συνταξιούχους. Ζητούν στο κοινό διεκδικητικό ουσιαστικά πλαίσιο τους. Οι οργανώσεις ζητούν πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις, όπως λένε, τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές συντάξεις. Την άμεση καταβολή των δώρων καθώς και των αναδρομικών που τους οφείλονται, που αφορούν το επίμαχο εντεκάμινο. Και τέλος, την οριζόντια κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για το σύνολο των συνταξιούχων. Να πούμε ότι ζητούν βέβαια και θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, όπως και άμεσα μέτρα για την ακρίβεια και τη φορολογιστία, όπως χαρακτηρίζουν. Μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση λοιπόν που ξεκίνησε στις 10 το πρωί και γύρω στις 11-11 και κάτι τελειώσαν οι χαιρετισμοί και οι ομιλίες και μετά ένα πλήθος ας πούμε κόσμου, ένα ποτάμι οργισμένο με λόγω των συνθημάτων και της οικονομικής δυσχέρειας ξεκίνησε στον δρόμο από την πλατεία Κοτζιά μέσω Ομόνιας και Σταδίου κατευθύνθηκε κλείνοντας όλο το ρεύμα κυκλοφορίας, πολύ μεγάλη συγκέντρωση προς το Σύνταγμα όπου έκαναν διαμαρτυρία μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως μας είπαν οι συνδικαλιστές, είχαν κανονίσει την άντληση, αλλά ο Υπουργός ήταν στη Θεσσαλονίκη και μίλησαν μόνο με τον Γενικό Γραμματέα περιμένοντας για να του εκφράσουν τα προβλήματά τους και να του δώσουν και το ψήφισμα του και ελπίζοντας ότι από εδώ και μπρος θα τους ακούσει κάποιος από την πολιτεία, γιατί αλλιώς θα κλιμακώσουν όπως είπαν τις κινητοποιήσεις τους. Κώστα.
1: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορουμένων για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία στη δίκη για τα Τέμπη στο τρεμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας στις 2 Ιουνίου η επόμενη δικάσιμος. Από το Σεπτέμβριο θα μπούμε στην ουσία της δίκης, δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς έξω από το δικαστήριο. Να μεταφερθούμε στο ιατρικό ρεπορτάζ, καθώς είχαμε κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων στα Ιωάννινα και

0: Η Έλενα Μπρέγιαν είχε το λόγο. Καλησπέρα, Έλενα.
1: Καλησπέρα και από εμένα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Σε γρήγορση να σας πω, βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά τον εντοπισμό του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος Mpox, γνωστή ως ευλογιάς των πυθίκων για το 2026 στη χώρα μας. Το περιστατικό καταγράφηκε στα Ιωάννινα, αφορά έναν 45χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, ενώ ήδη έχουν ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ για την απομόνωση και την ιχνηλάτιση των επαφών του. Ο ασθενής είχε αρχικά εισαχθεί σε κλινική του νοσοκομείου, ωστόσο η εμφάνιση συμπτωμάτων που κρίθηκαν ύποπτα από τους θεράποντες γιατρούς οδήγησε στη διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Λίγες ώρες αργότερα τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από τον ιό Mpox, ενεργοποιώντας άμεσα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο 45χρονος μεταφέρθηκε αμέσως στη μονάδα λοιμωδών νοσημάτων του νοσοκομείου, όπου παραμένει σε απομόνωση, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας προκειμένου να ξεκινήσει και τη διαδικασία ιχνηλάτισης των επαφών. Να θυμίσουμε, Κώστα, πως η νόσος Mpox έχει απασχολήσει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα την περίοδο 2022-2023, όταν εξαπλώθηκε εκτός των αφρικανικών χωρών, όπου θεωρούνταν ενδημικό τότε φαινόμενο. Από τότε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περιστατικά, ενώ σύμφωνα τώρα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τον ΕΟΔΗ, μέχρι το τέλος του 2025 στη χώρα μας είχαν επιβεβαιωθεί περίπου 160 περιστατικά. Σε επίπεδο τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης τα περιστατικά είχαν ξεπεράσει τις 25.000. Η μετάδοση, να σας πω, από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται πλέον ο βασικός τρόπος εξάπλωσης στις περισσότερες χώρες. Και όπως επισημαίνει ο ΕΟΔΗ, ο ιός μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, αλλά και με αναπνευστικά σταγονίδια, ενώ σημαντικός παράγοντας μετάδοσης θεωρείται και η στενή σωματική ή σεξουαλική επαφή.
0: Έλενα Μπρέγιαν, σε ευχαριστώ πολύ.

0: Τραγωδία σημειώθηκε στην Ηράκλεια Σερών, όπου ένα 10χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση σε αρδευτικό κανάλι, ενώ επιχειρούσε να το διασχίσει πατώντας πάνω σε σανίδι. Ήδη συνελήφθη για έκθεση ενηλίκου η μητέρα του 10χρονου, ενώ συνελήφθη και η 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό, καθώς ανακοινώθηκε η επιλογή αναδόχου του έργου «Νέες εγκαταστάσεις ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου», κοινώς του γήπεδου στον Βοτανικό, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Με τη φράση «άλλη μια εκκρεμότητα κλείνει», ο Δήμαρχος Αθηνών κ. Χάρης Δούκας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου «Νέες εγκαταστάσεις ερασιτέχνη Παναθηναϊκού» στον Ελαιώνα. Ουσιαστικά είναι τα γήπεδα και οι εγκαταστάσεις, οι αθλητικές, οι οποίες θα φιλοξενήσουν τις δραστηριότητες του ερασιτέχνη, ένα αγκάθι να το πούμε έτσι, ένα προαπαιτούμενο προκειμένου να γίνει η διπλή ανάπλαση. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη ΠΑΟ, ένα θαυμάσιο αθλητικό συγκρότημα, παίρνει μπροστά με την υπογραφή της σύμβασης με ανάδοχο κατασκευής. Βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο Στολίδη του Παναθηναϊκού, σε ένα βοτανικό που μετασχηματίζεται στην πιο πράσινη γειτονιά της Αθήνας. Δουλέψαμε πολύ μεθοδικά σε στενή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, τις οποίες ευχαριστεί ο κύριος Δούκας. Κλείνοντας να πούμε ότι είναι και θέμα ημερών προκειμένου να εκδοθεί και η σχετική πολεοδομική άδεια, προκειμένου να ξεκινήσουν και οι εργασίες. Κώστα.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 2 και 3 Ιουνίου στη Λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα έχουμε και στη Λεωφόρο Κηφισίας στις 30 και 31 Μαΐου. Λεπτομέρειες για όλα αυτά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Και να περάσουμε με τη βοήθεια του Απόστολου Βαξεβανέλη στην αθλητική επικαιρότητα, όπου κυριαρχεί ο τελικός του Conference League. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Η ποδοσφαιρική χρονιά φτάνει προς το τέλος, καθώς ένας-ένας γίνονται και μεγάλοι τελικοί. Είχαμε αυτόν του Europa. Σήμερα στις 10 η ώρα στη Λειψία έχουμε τον τελικό του Conference League απέναντι μαζί με τις δύο ομάδες, τις πρωτάρες δύο ομάδες, την Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο. Καμία από τις δύο δεν έχει φτάσει σε τελικό και μάλιστα. Πρώτη φορά φτάσανε με το που στα πρωταθλήματά τους βρέθηκαν ψηλά, κατάφεραν να γράψουν ιστορία, οπότε καταλαβαίνεις όποια από τις δύο το κατακτήσει θα είναι ευτυχισμένη και θα κάνει τους οπαδούς της να πανηγυρίζουν όλο το βράδυ. Στο μπάσκετ έχουμε μία είδηση που αν επαληθευτεί, μάλλον αν καταφέρουν η οικογένεια Τσάκου να την πραγματοποιήσει, θα είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Η οικογένεια Τσάκου είναι χορηγή στους New York Knicks. Και μάλιστα σήμερα πήγε στα γραφεία της εταιρείας η Κούπα της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό, καθώς είναι χορηγή και στον Ολυμπιακό, και λέγεται ότι θα προσπαθήσουν να κλείσουν ένα φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τους New York Knicks, ενώ η άλλη είδηση είναι ότι στην ονοματοδοσία του νέου σεφ, όταν θα τελειώσει η ανακατασκευή, θα δώσουν το όνομα του προϊόντος που χορηγούν τον Ολυμπιακό, θα λέγεται Arena. Το γήπεδο, το νέο γήπεδο. Αλλά νομίζω, Κώστα, ότι αν δούμε φιλικό New York Knicks Ολυμπιακός θα είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Θυμάσαι στο παρελθόν είχαμε δει Chicago Bulls Ολυμπιακός, τότε που γινόταν νικητής της Ευρωλίγκας, του κυπέλου πρωταθλητριών με τον νικητή του NBA. Εντάξει, αυτά βέβαια είναι λίγο πρωτόγνωρο. Μακάρι να το δούμε. Είναι ένα εκπληκτικό παιχνίδι.
0: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται γενικά έθριος αύριο Πέμπτη στην Αττική, με ανέμους εντάσεως 1 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 21 βαθμούς Κελσίου τα ξημερώματα μέχρι 30 βαθμούς το απόμεσημέρο. Αυτές υπήρξαν, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984, οι σημαντικότερες έως τώρα εξελίξεις, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν την προηγούμενη ώρα στα μικρόφωνα, την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής και τους Πέμι Παναγοπούλου και Διονύση Φέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Θα πάρουμε μια μικρή μουσική εισπνοή και κατόπιν σειρά έχει το ένθετο για το βιβλίο. Και βέβαια στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Ναταλία Κανταρτζή.

0: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
1: Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλόσωμος και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και τον τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι τον έχει νεκρό γονιό. Είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μιας τρικυμιώδους, οδυνηρά σκληρής σχέσης. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνεπάρχουν λόγω του ακλόνου του δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις, και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι, και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και αν προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού για Σαργκιουλέρ. Ίδιες πηγές κάνουν λόγο για αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις που δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του Τούρκου Υπουργού Άμυνα στο Αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας ΑΔΑ στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και στην Κύπρο. Το Ιράν επιθυμεί πολύ να καταλήξει συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες με αυτήν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε σε δημοσιογράφους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον, είπε και πρόσθεσε. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης που ανακοίνωσαν την ύπαρξη ενός αρχικού σχεδίου συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η Ισραηλινή αεροπορία έπληξε σήμερα περίχωρα της πόλης Τύρου στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είχε προηγηθεί η προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού προς τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη σχετικά με τους πιθανούς υποψήφιους διαπραγματευτές ως μια θετική εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος πρέσβης στο Βέλγιο κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την προειδοποίηση της Μόσχας προς διπλωμάτες και ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο εν ώψη σχεδιαζόμενων πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα, δήλωσε σήμερα ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό. Η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή είναι τα θέματα που απασχολούν την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Στη συνάντηση συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ινδίας, της Ουκρανίας και της Σαουδικής Αραβίας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συγκεκριμένα συνελήφθη η μητέρα του καθώς και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Αύριο αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου του αγοριού. Ποινική δίωξη για κακουργήματα άσκησαν οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των 22 συλληφθέντων, οι οποίοι εμπλέκονται στη νέα υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω ΠΚΠ στην Κρήτη. Παραπέφθηκαν σε ανακριτή και αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η Θεονικούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η κυρία Κούφο Νικολάκου είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Δριτσάκος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για όλους μας, υπηρετώντας τον οργανισμό με υποδειγματική αφοσίωση, ακεραιότητα και όραμα από τον Απρίλιο του 2024 έως σήμερα, αναφέρει ο ΔΑΣΑΜ σε ανακοίνωσή του. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δρομολόγια του προαστιακού Αθηνών λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, το τεχνικό πρόβλημα εντοπίζεται στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, πολιτική κρίση στην Ισπανία. Η αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές οικονομικές παρατυπίες που συνδέονται με μέλος του κόμματος. Σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, θα συνεργαστούμε με τα δικαστήρια και υπάρχει δέσμευση στο Σοσιαλιστικό Κόμμα ότι αν υπάρξουν νέα περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς, θα ενεργήσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα που επιδεικνύουμε πάντοτε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσετ σε συνέντευξη τύπου στη Ρώμη. Ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα βρίσκονται σε λίγο καιρό σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας, αναφερόμενος στην επιλογή αναδόχου για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό. Ο Βοτανικός έχει αρχίσει να παίρνει την παναθηναϊκή μορφή που όλοι ονειρευόμαστε, ανέφερε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Δημήτρης Βραχόπουλος. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή που με πετάς.

χωρίς κλειδί σε μία πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή μες στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή, όλο με κόβει σαν γυαλί.

Μια μέρα δροσερή, ξεκίνημα για τη γλυκιά συμμορία. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984, θα κάνουμε παρέα. Είμαι η Αριστεία Γιάννου, είναι στη φροντίδα του ήχου, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Καλά να περάσουμε και απόψε. Τις νύχτες.

Το 1995 το συγκρότημα Νάμα στο δίσκο τους Αναμνήσεις διασκεύασαν ένα τραγούδι που γνωρίσαμε με τη φωνή της και της Χωματά, αυτό που μόλις ακούσαμε δηλαδή, με τίτλο «Να διώξω τα σύννεφα». Είχε κυκλοφορήσει το 1966 στο δίσκο «Τα τραγούδια της και της Χωματά». Μελίνα Μαβίδου, το τραγούδι «Μαζί» είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε σε στίχους δικούς της και μουσική του Νίκου Κίρτσου.

0: Η φωνή της Νόρα Τζόουνς δεν είναι σαν ένα χάδι. Πραγματικά νομίζω πως ταιριάζει υπέροχα σε αυτή την ώρα της μέρας, εκεί που σιγά σιγά έχουμε αφήσει τη μέρα πίσω μας και μπαίνουμε λίγο πιο βαθιά στη νύχτα και στο βράδυ και χρειαζόμαστε αυτή την χαλάρωση. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας, 213-09-09-100, μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο Viber, εκεί που κάνουμε και όλους τους διαγωνισμούς μας, οπότε καλό είναι να το έχετε σημειώσει, 6948-984-984, και φυσικά στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram, Αριστεία Γιάννου με λατινικούς χαρακτήρες. Από το χάδι της Νόρα Τζόουνς στο αεράκι της Νατάσας Μποφίλιου.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα, θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα.

Ένα αεράκι λοιπόν, τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Βαγγελάτου, των κλασικών συνεργατών της Νατάσας Μποφίλιου. Ένα αεράκι που καλείται να δώσει λύση σε σκόρπια φύλλα και ζωές από ένα τόσο δα μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει, και από αυτήν την πολύ ωραία κιθαριστική μπαλάντα σε μια πολύ ωραία κιθαριστική διασκευή στο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη, που έχει πρωτοπεί ασφαλώς η Χαρούλα Αλεξίου, αλλά εδώ υπέροχα ερμηνεύει η Μελίνα Κανά, και εγώ σαν πόλη αφήνομαι, όπως αφηνόμαστε κι εμείς στα τραγούδια.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Αιματηρό επεισόδιο το απόγευμα σε κατάστημα στην οδό Πατησίων. Ο δράστης πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη και επιβιβάστηκε σε γιοταχή που τον περίμενε. Η αστυνομία συνέλαβε 3 άτομα μετά από καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό. Ένα 4ο άτομο κατάφερε να διαφύγει. Στον Ερυθρό Σταυρό διακομπίστηκε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ ότι η Άγκυρα δεν θα δεχθεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά του Ιράν, ακόμα και στην περίπτωση που η Τεχεράνη παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. 2 συλλήψεις για το θάνατο του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια ενός σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες στην Κρήτη. Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού λόγω τεχνικού προβλήματος στο ύψος Δουκίσης Πλακεντίας. Καταβάλλονται προσπάθειες για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων, αναφέρει η Hellenic Train. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Μα σε ποιον άλλον θα μπορούσαν να ανήκαν αυτοί οι στίχοι παρά στον Νίκο Γκάτσο? Εκεί που πας αγόρι πικραμένο, βάλε τον ήλιο σύνορο και όταν χαθεί τα μάτια σου άνοιχτα και τα μεσάνυχτα χτύπα την πόρτα την κλειστή. Σταύρος Ξαρχάκος ασφαλώς στη μουσική και στην μοναδική ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας και η ερμηνεία από την Άννα Μούσχουρη από το δίσκο του 1972 «Νάννα Μούσχουρη, σπίτι μου, σπιτάκι μου». Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την Γλυκιά Συμμορία εδώ στον Αθήνα 84 στο σταθμό της πόλης όπου είστε συντονισμένοι. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα και αυτό το βράδυ.

Ο Αλκίνος Ιωαννίδης δεν γνώρισε ποτέ το Μάνο Χατζηδάκη. Σύμφωνα με αφήγησή του, ετοίμαζε κάποια κουαρτέτα που ήθελε να τα παρουσιάσει, όμως ο Χατζηδάκης αρρώστησε και η συνάντηση αναβλήθηκε επάπειρον. Πραγματικά κρίμα, γιατί ίσως ήταν μια συνάντηση που θα μπορούσε να είχε δώσει πολλά όμορφα τραγούδια, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο και ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η ευαισθησία του και η φωνή του συναντήθηκαν πολλές φορές με τον Μάνο Χατζηδάκη, καθώς επιλέχθηκε να ερμηνεύσει μετά το θάνατό του αρκετά έργα του, τον Κεμάλ, το συγκεκριμένο τραγούδι, τον Μεγάλο Ερωτικό, την Εποχή της Μελισάνθης, τα Reflections, και αν τελικά υφίσταται αυτός ο όρος χατζηδακικός ερμηνευτής, σίγουρα ο Αλκίνος έχει κερδίσει αυτό τον τίτλο. Δεν είναι τυχαίο που ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου και διαχειριστής του έργου του, τον έχει επιλέξει πολλές φορές για να ερμηνεύσει τραγούδια, και μάλιστα αυτή η ηχογράφηση που ακούσαμε ήταν από μια μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια από το θάνατο του εθνικού μας συνθέτη στο Ηρώδιο.

τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου από το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ. Μιλάμε φυσικά για το πολύ ερωτικό Μαρόκο, όπως το ερμήνευσε αρκετά χρόνια πριν σε μια συναυλία της στο Μέγαρο Μουσικής, όπου αργότερα κυκλοφόρησε και σε CD.

το τραγούδι του Φεγγαριού σε μουσική του Νικόλα Πιοβάνη που έγραψε για την ταινία House των αδελφών Ταβιάνη με τίτλο La Canzone del Mal di Luna. Το απέδωσε εξαιρετικά στα ελληνικά Ελίνα Νικολακοπούλου και το ερμήνευσε Χαρούλα Αλεξίου και ακούστηκε στην επιτυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Μαέστρο, το τραγούδι του Φεγγαριού. Βασίλης Λέκας, σημαδεμένος από την αγάπη για τη συνέχεια, Μίκης Θεοδωράκης και Μιχάλης Γκανάς, έχω ξαναπεί, μπορεί και στο top 10 των αγαπημένων μου τραγουδιών.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά η γλυκιά συμμορία θα σας αποχαιρετήσει σε λίγο δελτίο ειδήσεων και εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το απόγευμα σε κατάστημα στην Οδό Πατησίων. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία. Όλα έγιναν μεταξύ 6.30 και 7 το απόγευμα στα Πατήσια, επί της Οδού Πατησίων, όταν ένας άγνωστος δράστης εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα και πυροβόλησε και στα δύο πόδια τον ιδιοκτήτη πακιστανικής καταγωγής, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά. Διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό ο τραυματίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Ναταλία, ότι νοσηλεύεται εκτός κινδύνου για τη ζωή του, αλλά σε σοβαρή κατάσταση. Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που τον περίμεναν τουλάχιστον 3 άτομα συνεργοί του και προσπάθησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, κινήθηκε άμεσα η αστυνομία και εντοπίστηκε το όχημα. Ακολούθησε επεισοδιακή καταδίωξη, Ναταλία, η οποία κατέληξε τη λεωφόρο Κηφισού. Εκεί το όχημα των δραστών συγκρούστηκε με 2 με 3 αυτοκίνητα, χωρίς να σημειωθεί κάποιος περαιτέρω τραυματισμός, και ακινητοποιήθηκε στο ύψος της οδού Τσούντα στο ρεύμα προς Λαμία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τους 3 από τους 4 επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, ενώ ο τέταρτος κατάφερε να διαφύγει. Μένει να διευκρινιστεί, Ναταλία, ποια ήταν τα κίνητα των δραστών και γιατί πυροβόλησαν τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη του καταστήματος, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες για τον εντοπισμό του τέταρτου δράστη που επέβαινε στο γιοταχή αυτοκίνητο.
1: Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις που δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το νέο κόμμα του εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα πολιτική αλλαγή με την αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή, όχι στο στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show και ακριβοπληρωμένο επικοινωνιακές καμπάνιες, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο πρόεδρος του Πασόκ παρουσίασε 6 άξονες για τη λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Ανοιχτό σε διαπραγματεύσει με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη σχετικά με τους πιθανούς υποψήφιους διαπραγματευτές ως μια θετική εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσει με κάποιον που θέλει να σε σκοτώσει, σχολίασε με φόντο τις ρωσικές απειλές για μασικές επιθέσεις στο Κίεβο Ευρωπαίος αξιωματούχος στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συζητηθούν θέματα όπως η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή

0: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Το Ιράν επιθυμεί πολύ να καταλήξει σε συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες με αυτήν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, επανέλαβε. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά του Ιράν, ακόμη και αν η Τεχεράνη παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον, είπε και πρόσθεσε. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και ημέρες εάν μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος. Δύο συλλήψεις για το θάνατο του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συγκεκριμένα συνελήφθη η μητέρα του καθώς και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Αύριο αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του αγοριού. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Διεθνές εγκληματικό δίκτυο διακίνησης κουβανών μεταναστών εξαρθρώθηκε στην Ισπανία. Σύμφωνα με το Euronews, οι μετανάστες έφταναν αεροπορικώς από την Κούβα στο Βελιγράδι, όπου γίνονταν δεκτοί από την εγκληματική οργάνωση και στη συνέχεια οδικώς μέσω της Βόρειας Μακεδονίας κατευθύνονταν προς την Ελλάδα ώστε να εισέλθουν σε χώρα Σέγγεν. Από τη χώρα μας συνέχιζαν το ταξίδι τους έως την Ισπανία με σκοπό την εγκατάστασή τους και την υποβολή αιτήματος διεθνούς προστασίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 με 10. Στον Αθήνα 984.

Τι ωραία που είναι η άνοιξη και έρχεται πάντα ξαφνικά και φεύγει ξαφνικά. Τέλος του Μάη. Και ακόμη μια άνοιξη ίσως να ήθελε τελικά να μας ψιθυρίσει. Αυτό που η ίδια η ζωή καμιά φορά έρχεται, αλλά όταν την άνοιξη όλα ξαναγεννιούνται, μόνο τότε ίσως και αν μπορούμε να ακούσουμε αυτόν τον ψίθυρο που μάλλον λέει να πηγαίνουμε αργά, αργά, αργά, αργά τα βήματά μας μέσα στην πολύ μεγάλη τρεχάλα του κάθε μέρα και όχι μόνο, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα τρέχουμε για να μπορούμε να απολαύσουμε, να μπορούμε να καταλάβουμε όχι μόνο την άνοιξη αλλά και την ίδια τη ζωή. Καμιά φορά τα θέματα, τα μουσικά, τα ορχιστρικά, χωρίς λόγια που έχουν ένα ρυθμό αργό, ένα ρυθμό, γι' αυτό και κάποιοι αγαπάνε στην ξεκούρασή τους να ακούνε τα Adagietto, Adagietto Mahler βλέπετε, Πέμπτη Συμφωνία και τα λοιπά, που είναι από τα πιο δημοφιλή θέματα του λεγόμενου κλασικού ρεπερτορίου, Adagio, άλλο αυτό, του Αλμπινόνι και όχι μόνο, και του Σάμιουελ Μπάρμπερ, τα οποία είναι γραμμένα για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, αλλά εμείς τα έχουμε συνδυάσει με τις βαριές μας τις στεναχώριες ή με το χρόνο που θέλουμε να πάρουμε για να συγκεντρωθούμε με τον εαυτό μας. Κάπως έτσι λειτουργούν αυτά τα αργά θέματα, γιατί μέσα στην τρεχάλα θέλουμε ίσως και να ακούμε γρήγορα θέματα, αυτά που θα μας βάζουν στο χώρο, όπως πάμε στο γυμναστήριο για παράδειγμα, κάποιον τέλος πάντων να μας κρατάει το ρυθμό. Αντάτζιο, αυτό θέλει η άνοιξη ίσως, ένα πιο αργό βηματισμό. Και αυτό ήταν ένα από τα θέματα που έγραψε ο Πάολο Κόντε για ένα άλμπουμ που έδωσε πριν 10 χρόνια που το ονόμασε Amazing Game, το οποίο περιλαμβάνει μόνο ορχιστρικά θέματα, ενορχιστρωμένα ασφαλώς, γραμμένα από τον ίδιο. Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα μιας εβδομάδας που κλείνει ο Μάιος και έχει αρχίσει και μπαίνει η ζεστούλα όλο και πιο πολύ και μας ψιθυρίζει και αυτή η ζέστη, βασικά η ζέστη δεν ψιθυρίζει, σχεδόν φωνάζει, έρχεται καλοκαίρι, αρχίστε τα όνειρα που δεν θα μπορέσετε εύκολα να πραγματοποιήσετε, ωστόσο κάντε τα σαν να κοιτάτε από ένα φινιστρίνιο κάπως τη θάλασσα.

Το τραγούδι έρχεται από ένα θεατρικό έργο για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, μια και έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια από εκεί και συνήθως ακούμε αυτό, του οποίου ο τίτλος, ο πρωτότυπος, είναι «Η κρουαζιέρα του διαδρόμου». Ωστόσο, έχει μείνει σε μας ψιθυριστά με τον τίτλο «Η κουπαστή». Και έτσι το συμπεριέλαβε ο Σταμάτης Κραουνάκης σε μια συλλογή τραγουδιών του που έκανε, όπου σύστησε και καινούργια τραγούδια, έφερε και καινούργια τραγούδια αλλά και κάποια παλιά με άλλες ερμηνείες και πολύ διαφορετικές ενορχιστρώσεις από τις πρώτες. Και αυτό το άλμπουμ το ονόμασε «Όταν έρχονται οι φίλοι μου». Ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει πάντα για τους φίλους του τραγούδια. Και έτσι λοιπόν εδώ ακούσαμε την Άλκη στη πρώτο ψάλτη, σε αυτό το τραγούδι που έχει πρώτο πει η Κατιάνα Μπαλανίκα για το έκτο πάτωμα του Αλφρέντ Τζέρι, όπως στις αρχές του 90 το έφερε στο Αθηναϊκό Θέατρο η Άννα Παναγιωτοπούλου με ένα θίασο που απαρτιζόταν από πάρα πολύ γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς και στο θέατρο και στην τηλεόραση, πολύ πολύ πολύ ξεχωριστή. Πάμε σε μια άλλη συλλογή τραγουδιών που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης χρόνια πριν. Το παθαίνουν αυτό καμιά φορά, λέω επίτηδες το παθαίνουν οι συνθέτες, να θέλουν να κάνουν μια βουτιά στον εαυτό τους, ξαναδιαβάζοντας τον εαυτό τους και τα τραγούδια που έχουν γράψει, αλλά βάζοντας καινούρια όργανα, καινούριο ήχο στα τραγούδια τους. Αυτό ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως έχουμε ξαναπεί, το έκανε στα μέσα προς τέλη του 80 με τη ρωμαϊκή και τη λαϊκή αγορά. Στη ρωμαϊκή αγορά είχε καλέσει τη Μαρία Φαραντούρη πάνω στις ερμηνείες των τριών νέων τότε τραγουδιστών, του Ηλία Λιούγκου, του Βασίλη Λέκα και της Έλλης Πασπαλά, και στη λαϊκή αγορά το Γιώργο Νταλάρα. Εμείς θα ακούσουμε από τη ρωμαϊκή αγορά τη Μαρία Φαραντούρη να τραγουδάει ένα τραγούδι που έχει πρωτοπεί η Τζένι Καρέζη στην ταινία «Το νησί των γενναίων», μια ταινία του Ντίμη Δαδύρα του 1959, και είναι ένα τραγούδι το οποίο έρχεται σαν ένας αναστεναγμός. Κοιτάμε καμιά φορά τον ουρανό, την ώρα δηλαδή που έχουμε ένα δευτερόλεπτο χρόνο, ή τον κοιτάμε καμιά φορά πια τον ουρανό, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για να δούμε θα βρέξει, δεν θα βρέξει, να πάρουμε μπρέλα, μην πάρουμε, να βάλουμε το αυτοκίνητο δεν ξέρω πώς, να βάλουμε την μπουγάδα να πλώσει, δεν ξέρω. Αυτό μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον ουρανό. Ωστόσο, τα τραγούδια έχουν αποτυπώσει ένα άλλο βλέμμα στον ουρανό, όπως και το προηγούμενο τραγούδι ένα άλλο βλέμμα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι το ταξίδι, είναι το όνειρο, το βλέμμα στον ουρανό είναι ένας αναστεναγμός, και επίσης δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο τόπος που ζητάμε από εκεί να μας έρθουν απαντήσεις.

Κι όμως αυτό τον καιρό τον τρελούτσικο με τις οθόνες και τις πολλές ώρες που μας καταναλώνουν, που μας παίρνουν, μας κλέβουν οι οθόνες, τα ματάκια μας είναι κόκκινα-κόκκινα, αλλά όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μάτια, τελικά παίρνουμε τέτοια τραγούδια, δανειζόμαστε τέτοια τραγούδια από το παρελθόν, όπου οι άνθρωποι δεν είχαν οθόνες και δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να μιλήσουν για τα μάτια που είναι απασχολημένα από κάτι άλλο, πέρα από το να κοιτάνε εμάς ή να κοιτάνε κάτι που θαυμάζουν, και εμείς κοιτάμε αυτό το βλέμμα που θαυμάζει κάτι άλλο. Και γράφονται τραγούδια και γράφονται ποίηματα και γράφονται ωραίες κινηματογραφικές αργότερα στιγμές, γράφονται ωραίες στιγμές για να μπορέσει κανείς να σταθεί και να διακόψει λίγο αυτή την τρεχάλα της ροής, του

χρόνου. Αυτό το βλέμμα λοιπόν, το σκοτεινό, που κάτι έχει πάρει από τη νύχτα, τραγούδι με τα λόγια του Γιάννη Ιωαννίδη και μου τη μουσική, όπως είπαμε, του Μάνου Χατζηδάκη, και μάλιστα την έγραψε, λέει, αυτή τη μουσική για την ταινία αυτή μέσα σε λίγα λεπτάκια. Είναι από αυτές τις στιγμές που είχε τις υποχρεώσεις του ο Μάνος Χατζηδάκης και τη δέσμευσή του να γράψει μουσική ή τραγούδι για κάποια ταινία, όπως έγινε και με το Ποτέ την Κυριακή, που τα έγραψε έτσι, για, όπως λέμε εμείς μεταξύ μας, για πλάκα. Καθόλου για πλάκα δεν είναι όλα αυτά. Αυτά θέλουν προετοιμασία ετών. Πολύ, για να μπει κανείς σε αυτή τη διάθεση εκείνη τη στιγμή που τον πιέζει ο χρόνος και να γράψει 5 λεπτά, μέσα σε 5 λεπτά ένα τραγούδι που θα μείνει για πάντα. Μην το ρωτάς τον ουρανό λοιπόν, με τη Μαρία Φαραντούρη. Και τώρα, συνεχίζοντας έτσι λίγο σε αυτό το βλέμμα το σκοτεινό, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Γράφτηκε, παρουσιάστηκε το 1974 με τον Αντώνη Καλογιάννη στο δίσκο, στον κύκλο τραγουδιών «Τα Λαϊκά» του Μίκη Θοδωράκη. Αργότερα, το 1978, το ηχογράφησε και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

τους ρωτούσες, μπορούσες να πιάσεις την κουβέντα και μετά αυτό να μεταλαμπαδευτεί, να έρθει η γνώση του γιατί γράφτηκε ένα τραγούδι, του πώς γράφτηκε, σε ποιον απευθύνεται, και ειδικά αυτά τα τραγούδια που έχουν μια απεύθυνση είναι σαν να έχουν μια ιστορία, μπορεί και ιστορίες πολλών ανθρώπων που με τον τρόπο αυτό το μοναδικό της τέχνης γίνονται ένα και έτσι είναι σαν να αφορούν όλους μας αυτά τα τραγούδια. Πολλοί συνθέτες, πολλοί δημιουργοί έχουν μιλήσει και έχουν γραφτεί και βιβλία για αυτούς. Ένας που τον έχουμε πολύτιμο είναι που δεν μιλάει πολύ, αλλά πια έχει αρχίσει κάπως να μιλάει. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός μας ο μαέστρος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος την ερχόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, θα δώσει μια συναυλία στο Ηρώδιο. Κάθε συναυλία του μαέστρου, τα λέμε και τα ξαναλέμε, είναι μια εμπειρία και είναι ένα αντικείμενο μελέτης για τους μουσικούς και τους μουσικολόγους, με τις ενορχιστρώσεις και με όλες τις εμπνεύσεις που έχει πάνω σε γνώριμο υλικό, ακόμα κυρίως σε γνώριμο υλικό, αλλά είναι ο τρόπος του και είναι ο τρόπος που είναι πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτή τη φορά στο Ηρώδιο θα παρουσιάσει μια παράσταση την οποία ονομάζει «Στο παρόν» και φέρνει ως συνομιλήτριά του τη Λίνα Νικολακοπούλου. Θα μιλάνε μαζί επάνω στη σκηνή, πέρα από τα τραγούδια που θα ακουστούν, με τους σταθερούς τους συνεργάτες, αλλά και με τον Δημήτρη Μπάση, πέρα από την Ηρώσα Αΐα, θέλω να πω, και τους μουσικούς του, οι οποίοι πάντα τραγουδάνε, και θα πει, θα μιλήσει και θα δώσει ιστορίες. Ας ακούσουμε ένα από τα θέματα του, από έναν κύκλο ορχιστρικών θεμάτων που ονόμασε «Χρώματα». Το 1968 κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος και είναι ένα θέμα το οποίο όταν το ακούμε αργότερα μπήκαν και λόγια. Κάτι συμβαίνει μέσα μας και εκεί αναγνωρίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο κάθε συνθέτης φαντάζεται και φέρνει στο δικό του ήχο το μπουζούκι, το οποίο είναι ο στυλοβάτης του τραγουδιού μας. Εδώ λοιπόν συνεργάζεται με τους κορυφαίους Λάκη Καρνές και Κώστα Παπαδόπουλο. Μια βόλτα για το φίλο μου. Ποιος να ήταν αυτός?

Πια υπάρχουν αρκετές πηγές για να ψάξει κανείς ιστορίες τραγουδιών, όχι πάντα έγκυρα όλα αυτά, ωστόσο υπάρχουν που κάποτε δεν υπήρχαν, αλλά υπήρχαν οι άνθρωποι και...

Αυτή την ωραία αναφορά στο χαμόγελο της Τζοκόντας την πιάσατε που έτσι ξεκινάει. Με αυτό τον ήχο από τα κρούστα που φέρνουν τη βροχή του όταν έρχονται τα σύννεφα. Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν την άλλη Παρασκευή και το άλλο Σάββατο στο Ηρώδιο στην παράσταση «Στο παρόν» με συνομιλήτριά του τη Λίνα Νικολακοπούλου και με μια ανθολόγηση τραγουδιών του ενορχιστρωμένη πάλι διαφορετικά και ερμηνευμένη πάλι διαφορετικά με τον Δημήτρη Μπάση βασικό ερμηνευτή και την Ηρώ Σαΐα. Να ακούσουμε, ακούσαμε νωρίτερα ένα κείμενο στιχουργικό της Λίνας Νικολακοπούλου για το έκτο πάτωμα που είπαμε, του Αλφρέντ Τζερί. Πάμε να ακούσουμε έτσι και μια μεταφερόμαστε στο Ηρώδιο και αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και παραστάσεις, φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοδεί, ώρα να έχει, χρήματα να έχει και διάθεση να ψάχνει τα κείμενα, να ψάχνει τι θέλει να πάει να δει και να πάει να... γιατί οι παραστάσεις έχουν και αυτό το νόημα, να πάμε... Τέλος πάντων, κάπως να βάλουμε μέσα στη ζωή μας όχι την ψυχαγωγία αλλά και λίγο αυτό που λέμε παιδεία. Που πάμε καταξεθεωμένοι να δούμε μια παράσταση και δεν έχουμε καταλάβει τι έχουμε πάει να δούμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό, σε αυτό το κομμάτι λειτουργούν βοηθητικά κάποια τραγούδια και μουσικές που έχουν γραφτεί ειδικά για το θέατρο. Και ευτυχώς κάποιες από αυτές έχουν δισκογραφηθεί. Οι μουσικές και τα τραγούδια. Πρόσφατα λοιπόν φέτος κυκλοφόρησε μετά από χρόνια. Ένα υλικό που είχαν γράψει τραγούδια μαζί η Λίνα Νικολακοπούλου με τον Γκόραν Μπρέκοβιτς για τον Ειδίποδα του Σοφοκλείου που τον είχε ανεβάσει την Επίδαυρο ο Γιώργος Κιμούλης. Γιώργος Νταλάρας με τον χορό την παλιά οφειλία.

Πόσα ανοίγματα καλείται ένας άνθρωπος να απαντήσει στη ζωή του και πόσα τέτοια βρίσκουμε μέσα σε κείμενα, μέσα σε έργα τέχνης που πάμε να παρακολουθήσουμε, μέσα στα γράμματα, μέσα στην ίδια την καθημερινότητα και μέσα στα γεγονότα που συμβαίνουν. Όμως, λίγα τραγούδια γράφονται για αυτά, λίγα τραγούδια, και τα περισσότερα από αυτά τα λίγα μιλάνε για το ένα και μοναδικό ένιγμα. Και έτσι λοιπόν πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι την αλωτινή Συρία και το αλωτινό Λίβανο και να συναντήσουμε μία από τις σημαντικές τραγουδίστριες, σημαντικές περιπτώσεις της μουσικής του αραβόφωνου κόσμου, και αυτή είναι η Ασμαχάν. Αυτή μέσα στα 31 χρόνια που έζησε έφτασε να κάνει ένα όνομα θρύλο. Είναι ένα, μάλλον το πιο γνωστό της τραγούδι, το οποίο έχουμε ξανακούσει σε κάποιες διασκευές σύγχρονες. Θα ακούσουμε την πρωτότυπη εκδοχή. Πέθανε αυτή, να φανταστείτε, το 1944. Ωστόσο πρόλαβε να κάνει, να αφήσει σφραγίδα. Για Χαμπίμπι τα άλλα. Είναι ένα ερωτοτράγουδο που κλασικά μιλάει για το ένιγμα της απουσίας του άλλου.

Για Χαμπίμπι Τάλα, ένα ρωτοτράγουδο από την Ασμαχάν, που όπως είπαμε είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές, ερμηνεύτριες του αραβόφωνου τραγουδιού, με καταγωγή από τη Συρία και τον Λίβανο, ενώ έζησε πολλά πολλά χρόνια, που και πέθανε εκεί, στην Αίγυπτο. Παρατηρήσατε λίγο έτσι αυτές τις ενορχιστρώσεις? Δεν σας θυμίζουν κάτι από κάτι που μας έρχεται εμάς, όταν τα παίξηματα δεν είναι πειραγμένα, δεν γίνονται οι διασκευές των διασκευών, δηλαδή όπως γίνονται στις μέρες μας, που απομονώνουν τη μελωδία και φεύγουν τα χρώματα των οργάνων, που θυμίζουν κάτι της με αρώματα από Σμύρνη, από Μικρασία, θυμίζουν κάτι της από τα καφέ Σαντάν. Υπήρχαν τα καφέ Αμάν, που ήταν κυρίως ανατολικότροπη μουσική, ας το πούμε έτσι τώρα, να συνεννοηθούμε, και το καφέ Σαντάν που έσμιγε την Ανατολή με τη Δύση. Αυτό λοιπόν ήρθαν να μας το θυμίσουν κάποιοι μουσικοί, και ένα συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης της Εστουδιαντίνας της Νέας Ιωνίας, με σειρά δίσκων και σειρά παραστάσεων μέσα στα πολλά τελευταία χρόνια. Από τον πρώτο δίσκο τους πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έρχεται από τη Σμύρνη. Μάλιστα η πρώτη του ηχογράφηση έχει γίνει στις αρχές του 1900, σκεφτείτε. Και είναι ο Μανές της Καληνυχτιάς με τον Παναγιώτη Λάλεζα. Δεν είναι σαν συνέχεια, ε? Εύη, τι λες εσύ που είσαι δίπλα? Ναι, λέει, πάλι καλά, ένας άνθρωπος δίπλα μου το λέει.

Αυτά εδώ τα μέρη, τα κοντινά μας, τα γειτονικά μας που βρέχονται από την ίδια θάλασσα, έχουν ποτίσει το τραγούδι με πολλά πολλά πολλά φωνήεντα, με πολλά αχ μέσα στο τραγούδι, από άλλα μέχρι αχ, όλα αυτά που μπορούν τέλος πάντων να αποτυπώσουν, να εκφράσουν, θα τολμούσαμε να πούμε και να εκτονώσουν ίσως, να διώξουν με αυτή την έννοια τον αναστεναγμό, τον καημό. Με ένα αχ λοιπόν πάμε και με ένα α στην Ιταλία και να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που μας έδωσε ο Τέλο Προφάτζιο. Αυτός κυρίως έφυγε το 2023 από το μάτιο του το κόσμο, έζησε αρκετά χρόνια και έδωσε τραγούδια, αλλά κυρίως αυτό που θα ακούσουμε ακούστηκε αρκετά και μάλιστα σε διασκευή, γιατί ό,τι ακούγεται αρκετά χρειάζεται, φαίνεται μέσα στον κάθε καιρό να ανανεώνεται με άλλες ενορχιστρώσεις και άλλες φωνές και άλλες ερμηνείες. Ωστόσο, αυτός το γράψε πάνω στη φωνή του, αντρική φωνή. Εμείς θα το ακούσουμε από μια γυναικεία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει το αυτό και αυτός ο αναστεναγμός. Τα γνωστά. Ένα ερωτοτράγουδο πάλι. Αμούρι λοιπόν, από την Τζινέβρα Ντιμάρκο. Θάλασσα στην αρχή.

Ως εδώ και για απόψε, κλείνουμε με ένα θέμα. Και τι θέμα? Το έγραψε ο Γκάτο Μπαργκέρι για την ταινία του Μπερνάρτο Μπερτολούτσι, Το τελευταίο τάγκο στο Παρίσι. Για σκεφτείτε ότι Αγγλίες, Γαλλίες, Ιταλίες τέλη Μάη ζουν καύσωνα, και εμείς εδώ είμαστε, εγώ με το πουλοβεράκι να πάω δίπλα στο Jazz Festival τώρα. Το ανεξιάτικο, ξέρετε. Έβιρε Ντίφη στη ρύθμιση του ήχου, την ευχαριστώ. Και εσάς για την ακρόαση. Η Νάνση Αγγελοπούλου έρχεται να πάτε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του, αύριο εδώ στις 9. Καλό βράδυ.

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, συνέχισε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επισήμανε ωστόσο ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, τόνισε. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο PBS News, απέρριψε το ενδεχόμενο άρσης ή χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, δήλωσε σε δημοσιογράφους πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει τις κόκκινες γραμμές του. Στη λωρίδα της Γάζας, οι ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίωνας της Χαμάς, επιβεβαίωσαν σήμερα πως ο διοικητής τους σκοτώθηκε σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χθες το βράδυ σε συνοικία της πόλης της Γάζας. Ο Μοχάμεντ Όντα βρήκε το θάνατο μαζί με τη σύζυγό του και τους δύο γιους του, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιουλέρ. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις που δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση που διεξάγεται στην Ευρώπη σχετικά με τους πιθανούς υποψήφιους διαπραγματευτές ως μια θετική εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσει με κάποιον που θέλει να σε σκοτώσει, σχολίασε με φόντο τις ρωσικές απειλές για μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο Ευρωπαίος αξιωματούχος στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόψε και αύριο στη Λεμεσό. Στη συνάντηση στην οποία συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης,

0: σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησε άγνωστος το απόγευμα. Η αστυνομία, μετά από άγρια καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Αύριο αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού καθώς και την ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στο ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας που προκάλεσε σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού. Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ανεμμεταβλητή ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11. Ακολουθεί η Νάνση Αγγελοπούλου.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Χαίρετε, χαίρετε. Μπαίνουμε και απόψε στο στούντιο υπό τους ήχους του Jazz Festival που διανύει την τρίτη του βραδιά. Βαγγέλης Νακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και απόψε. Ο Μάιος σιγά σιγά φεύγει, η ζέστη έρχεται και εμείς απόψε θα ανεβάσουμε κι άλλο τη θερμοκρασία, παρουσιάζοντας στην πρώτη ώρα της εκπομπής ένα νέο δίσκο που σίγουρα μας ταξιδεύει σε θερμότερα κλίματα, όπως ήδη ακούμε. Δύο μουσικοί απόψε στο στούντιο, έχουμε ήδη ακούσει στην έναρξη της εκπομπής κομμάτι του ενός, αλλά πάμε τώρα σιγά σιγά για να τους υποδεχτούμε. Ακούγοντας Karun Lament, να ακούσουμε άλλο ένα προσωπικά, ένα κομμάτι που ξεχωρίζω από το καινούριο άλμπουμ, περισσότερα για την ονομασία του και το ποιοι είναι οι δημιουργοί του σε πολύ πολύ λίγο.

0: Separate Ways, ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε, περιλαμβάνεται στο ολόφρεσκο άλμπουμ των Blend Miskin και Πάνου Δημητρακόπουλου με τίτλο The Two and the One. Blend Miskin, κατά κόσμον Γιώργος Μαντάς και Πάνος Δημητρακόπουλος στο στούντιο του Αθήνα 984 απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Νάνση.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε που σας έχουμε για να παρουσιάσουμε μαζί αυτή την καινούρια σας δουλειά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Που μπορεί να είναι κοινότυπο, αλλά πραγματικά μας ταξιδεύει.
2: Ωραία, χαιρόμαστε κι εμείς.
0: Πάνω, θα μου κάνεις μια χάρη να έρθεις πιο κοντά στο μικρόφωνο. Σε ευχαριστώ για να σε ακούμε πιο καθαρά. Να ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για αυτή τη δουλειά. Πόσο χρόνο πήρε να στηθεί, τι μας παρουσιάζεται έτσι ως σύνολο.
2: Θα πεις εσύ.
1: Πόσο χρόνο πήρε να στηθεί, έγινε πάρα πολύ σύντομα όλο. Δηλαδή ξεκίνησα να φτιάχνω τα κομμάτια εγώ το πριν μιλήσω με τον Πάνο για άλμπουμ, τον Αύγουστο. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο γράφαμε. Νοέμβριο κάναμε μίξεις. Δεκέμβρη είχε τελειώσει.
0: Η συνεργασία είναι εύκολη. Είναι το δεύτερο άλμπουμ που γράφετε μαζί.
1: Ναι, οπότε υπάρχει και μεταξύ μας, νομίζω, μια ροή, μια φυσική ροή.
2: Κάτι συμβαίνει.
1: Το
2: κάτι
1: πρώτο,
2: συμβαίνει.
1: Ναι, ξέρουμε πώς θα.
2: Αυτό προσπαθούμε να. Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Τι συμβαίνει.
0: Μου είπατε βέβαια νωρίτερα ότι γνωρίζεστε πάρα πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά χρόνια.
0: Αλλά μουσικά η σύνδεση ξεκίνησε με το άλμπουμ του 2023.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. The Lost Continent ήταν ο προηγούμενος δίσκος. Ναι. The Two and the One, ο τωρινός.
1: Μουσικά στην ουσία ξεκίνησε, είχε έρθει ο Πάνος, είχε συμμετάσχει ο Πάνος σε ένα κομμάτι που κάναμε του Roots Evolution σε ένα άλμπουμ. Και μετά κάναμε ένα live μαζί στην Αγγλικανική Εκκλησία,
2: ναι,
1: με τους Roots Evolution και είχαμε καλεσμένο τον Πάνο ως guest μουσικό. Και εκεί θυμάμαι να τον ρωτάω μήπως να κάτσουμε να φτιάξουμε κομμάτια, και εντελώς έτσι αυθόρμητα, ας πούμε, μέσα με μια κουβέντα στο σπίτι και τα λοιπά, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το Lost Continent.
0: Για όσες και όσους από τους ακροατές μας δεν έχουν τη χαρά να σας γνωρίζουν μουσικά, να συστηθούμε. Πάνος Δημητρακόπουλος Κανονάκη.
2: Ναι, είμαι σολίστας, το πούμε, στο Κανονάκη. Αυτό είναι. Ασχολούμαι περίπου 35 χρόνια με το όργανο. Είναι το εργόχειρό μου, η αγάπη μου, αλλά και μέσα από αυτό η μεγάλη αγάπη μουσική. Πολλές συνεργασίες με το σύνολο των μουσικών έτσι, και των τραγουδιστών εδώ της Ελλάδας. Έχω κάνει κάποιες συνεργασίες και με τη Λορίνα Μακένη, το Σμπίγνιου Πράισνερ. Εντάξει, είμαι πολύ ευχαριστημένος και τώρα τελευταίο καιρό έχω ξεκινήσει και εγώ έτσι κάποια, και με τον Γιώργο, αλλά και κάποιες συνθέσεις, κάποια τέτοια πράγματα.
0: Βλέπουμε, νομίζω, στις πλατφόρμες και προσωπικές σου δουλειές αμιγώς.
2: Ναι. Ναι, σιγά σιγά, και έχει αρχίσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο Γιώργος ήταν, και φυσικά επειδή βρεθήκαμε με τον Γιώργο, αυτό ήταν μια φοβερή και συγκυρία και αφορμή. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε και είμαι ενθουσιασμένος που έχουμε κάνει αυτές τις δουλειές.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Γιώργο, πες μας και εσύ λίγα λόγια για την πορεία σου, ξεκινώντας από μπασίστας.
1: Ναι, καλά. Ξεκίνησα από μπασίστας όταν ήμουν 16 χρονών. Σε μπάντες έπαιζα μπάσο, μετά ξεκίνησα να κάνω μουσική μόνος μου, παραγωγή, σπίτι, με τα πιο απλά μέσα μπορείς να φανταστείς, όπως μπορούσα. Σιγά σιγά το εξέλιξα. Τώρα νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ νομίζω ότι είναι ή το 20ο ή το 21ο που βγάζω.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι.
0: 20ο διάβασα, αλλά μπορεί να μην έχει μετρήσει κάποιο, οπότε αν αμφιβάλλει ο ίδιος, ναι, ο Μπλεν.
1: Τώρα δεν, ναι, κάτι τέτοιο.
2: Είσαι παλιός.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ πράγμα.
2: Ναι.
0: Και πολύ παραγωγικός. Πάρα πολλές οι συνεργασίες, και με φωνή και σε ορχιστρικά κομμάτια. Να ακούσουμε ένα ακόμα, River Silent. Α, πριν ακούσουμε το River Silent, να πούμε για το κομμάτι που ήδη ακούσαμε, λίγα λόγια, Separate Ways, τι έχετε να μου πείτε?
1: Το Separate Ways τραγουδάει η Θάλια.
2: Η Θάλια.
1: Ναι, κομμάτι είναι το Separate Ways. Στο δίσκο υπάρχει και το Theme for Separate Ways, που είναι το instrumental version του Separate Ways.
0: Ξεθοριασμένη από τον ήλιο μπαλάντα που εχμαλωτίζει την αίσθηση μιας μεσημεριανής παύσης σε μια καυτή ταράτσα της Αθήνας. Διαβάζω στην περιγραφή.
1: Θέλεις να το ακούσεις μετά από αυτό?
0: Η καυτή ταράτσα της Αθήνας μου το χαλάει. Αλλά ξεθοριασμένη από τον ήλιο μπαλάντα μου ακούγεται αρκετά ποιητικό. River Silence λοιπόν, και στρέφουμε.

0: Πάνω το χαρακτήρισες πιο νυχτερινό κομμάτι.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Έχετε αρχίσει να παίρνετε μια απόσταση και να ακούτε τα κομμάτια.
1: Ναι, πιστεύω, ναι. Είναι ωραία αυτή η διαδικασία. Είναι όμορφη. Αυτό είναι το ωραίο με τα άλμπουμ. Γιατί και όταν βάζεις πράγματα έτσι από τον εαυτό σου και είναι έτσι αληθινά, έτσι γνήσια πράγματα που βγαίνουν έτσι μέσα από την ψυχή, μετά φιλτράρονται, τα ξαναδιαβάζεις συνέχεια με διαφορετικό τρόπο. Και έχεις κάτι να δεις από σένα, από το φίλο σου. Και είναι ωραία. Ωραία διαδικασία, συμφωνείς?
0: Rivers Island, μου φαίνεται σαν να είναι τοποθετημένες ανάποδα οι λέξεις.
2: Ναι, όντως. Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί. Το σωστό θα ήταν Silent River.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει σωστό, ναι, και λάθος, αλλά ναι, κάτι υπάρχει, θέλετε, ναι, να πείτε.
1: Θέλεις να τονίσεις το River.
2: Ναι. Ένα βίντεο που κάναμε πρόσφατα με αυτό το κομμάτι, που είναι ένα αυτοκίνητο κατηφορεί σε ένα δρόμο, με άσφαλτο, ασφαλτοδρομένο, και κατεβαίνει έτσι κατηφόρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σιωπηλό ποτάμι. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι προς τα εκεί πάει.
0: Ωραία, πείτε.
2: Ή θα μπορούσε να είναι το River Silent.
0: Κινηματογραφική αναφορά.
2: Ναι, δηλαδή, κατάλαβες πώς λέμε, ο ποταμός τάδε, το River Silent. Μην με ρωτάς για τους τίτλους, είναι...
0: Έμπνευση της στιγμής κάθε φορά.
2: Ναι, αλλιώς δεν ξεπερδεύεις ποτέ.
0: Απλά υλικά σε αυτό το κομμάτι, κανονάκι, μπάσο και πλήκτρα.
2: Ναι.
0: Στη βάση.
2: Η πλειοψηφία του... Στα περισσότερα κομμάτια είναι πολύ απλά τα υλικά. Και το... Δηλαδή, το σκεπτικό είναι ότι το κανονάκι είναι ο πρωταγωνιστής.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
2: Και έχει ένα διάλογο με ένα ή δύο ακόμα όργανα. Δηλαδή δεν γίνεται χαμός, δεν υπάρχει full band.
1: Και τεχνικά γίνεται πιο δύσκολο όταν είναι full band, έτσι χητικά να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Για να ρωτήσω και τον Γιώργο που δουλεύει και με ηλεκτρονικούς ήχους. Εδώ έχουμε full analog.
2: Ναι, όλος ο δίσκος. Ναι, ναι. Full analog. Και synthesizers έχει, έτσι. Τα πάντα έχει. Απλά δεν έχει... Δεν υπάρχουν λούπες, δεν υπάρχουν. Τα τύμπανα είναι φυσικά, τα κρουστά είναι φυσικά. Εντάξει, έχει κάποια σημεία ίσως που έχει κάποια πιο ηλεκτρονικά περάσματα, αλλά. Ναι, εντάξει, full analog.
1: Κάποιοι χρωματισμοί είναι, δεν είναι.
2: Ναι, η μίξη μετά έγινε σε αναλογικό περιβάλλον με μια παλιά ωραία κονσόλα που είχε ο Θάνος στο στούντιο. Ναι, μπορείς να πεις ότι. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε ένα αναλογικό χρώμα.
0: Το κανονάκι, σε ποιες περιοχές μας ταξιδεύει?
1: Το κανονάκι είναι ένα αρχαίο, το βασικό είναι ότι είναι ένα αρχαίο όργανο. Ο νονός του είναι ο Πυθαγόρας, ο αρχαίος φιλόσοφος. Κανονάκι από τον κανόνα, από το χάρακα παίρνει το όνομά του. Δεν είναι... Έμεινε στην παράδοση, ας το πούμε, της Ανατολής, της τροπικής μουσικής, και αυτό χρησιμοποιείται έτσι και στα παραδοσιακά όργανα. Πιο πολύ ήταν λαϊκό όργανο στις αραβικές χώρες, στην Τουρκία είναι πολύ διαδεδομένο, αλλά και εκεί δεν έχει πάρα πολλά χρόνια που παίζεται. Εδώ στην Ελλάδα θεωρητικά ήρθε από τους πρόσφυγες, όμως έχει εξελιχθεί αρκετά το όργανο και είναι πολύ όμορφο ένα αρχαίο όργανο να βλέπεις να βρίσκει χρήση και σε μουσικές. Είναι ο τρόπος νομίζω που χρησιμοποιείται. Και εμένα πάντα αυτό το πράγμα με ενδιαφέρει, γιατί επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ και τα παραδοσιακά και οι συνεργασίες που έχω κάνει, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η παραδοσιακή μουσική, αλλά μου αρέσει πολύ και το η αλήθεια, δηλαδή η βαθιά αλήθεια του οργάνου κρύβεται μέσα στην συνέχεια, στην εξέλιξη, και είναι πολύ ωραίο αυτό, ένα αρχαίο όργανο που έχεις στα χέρια σου και μπορείς ακόμα να συνεχίσεις να παίζεις, να εκφράζεις. Μ' αρέσει, το βρίσκω συναρπαστικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Όσοι παίζετε κανονάκι στην Ελλάδα γνωρίζεστε? Είναι τόσο μικρός ο αριθμός?
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν είμαστε πάρα πολύ, αλλά πιστεύω τώρα είναι και νέα παιδιά από τα
0: μουσικά σχολεία.
1: Πάρα πολλά νέα παιδιά. Νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ γενικώς στην κουλτούρα, ας το πούμε, τη δική μας. Και πιστεύω ότι συνεχώς θα ανθεί. Αλλά παίζει ρόλο και να μην μείνει έτσι σε κάτι μουσιακό, το να μπει σωστά και σε άλλα είδη, όπως ας πούμε μας αρέσει να το λέμε, ας πούμε, σε άλλα είδη. Πολλές φορές δεν είναι και τόσο άλλα.
0: Δεν είναι τόσο διαφορετικά, αλλά έρχεται κάπως στο σήμερα. Έρχεται να επικοινωνήσει με μουσικές του σήμερα.
1: Δεν είναι αυτό και το ζητούμενο. Όλα τα πράγματα που θέλουν να πούν την αλήθεια τους, έτσι, πώς κρατιούνται ζωντανά.
0: Μαθαίνοντας, Κανονάκη, σε πόσες χώρες απλώθηκες, έτσι, σε πόσους παραδοσιακούς σκοπούς υπήρχαν συγκεκριμένες περιοχές?
1: Εντάξει, κυρίως το κέντρο είναι η πόλη, η Κωνσταντινούπολη. Εκεί είναι η μεγάλη... Και τα μεγάλα... Εντάξει, και η παράδοση των αραβικών χωρών, ας πούμε, οι μεγάλοι τραγουδιστές, η Ουμ Καλσούμ που λέμε, όλα αυτά. Η πόλη είναι και η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελλάδας στην πραγματικότητα. Από εκεί προέρχεται. Προέρχονται πάρα πολλά πράγματα. Εκεί είναι ο άξονας ο βασικός. Και επίσης και τα μαστόρια, ας πούμε, οι τεχνίτες, επειδή εκεί εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια, είναι στην Τουρκία, στη σημερινή Τουρκία. Στην πόλη εξακολουθούν να είναι, δηλαδή. Αυτό όμως, εντάξει, είναι το πώς παίζεται. Από εκεί πέρα το τι θα παίξεις είναι κάτι άλλο.
0: Έχεις παίξει ποτέ κάτι εντελώς διαφορετικό από την παράδοση του οργάνου?
1: Βέβαια, σίγουρα. Ναι, πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στη μουσική μας, σε όλες τις μουσικές μας, αλλά και στην κλασική μουσική ταιριάζει. Και αυτό είναι σημαντικό, ένα όργανο να είναι ζωντανό έτσι σε αυτές τις... σε όλες τις, και στις παραδόσεις και στα σύγχρονα ρεύματα. Καλό ήχο, είναι πολύ όμορφο.
0: Δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω για να σου κάνω την επόμενη ερώτηση, αλλά επειδή μας είπες ότι έχεις συμπράξει με πάρα πολλούς καλλιτέχνες και εντός και εκτός συνόρων, ποια είναι η πιο περίεργη μίξη, Κανονάκη με...
1: Τι να είσαι, πραγματικά δεν μου φαίνεται έτσι...
0: Κάτι που στην αρχή σκέφτηκες μπορεί να συνδεθεί?
1: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Μ' αρέσει όσο μπορώ να είναι αληθινό αυτό που κάνω πάνω στην έκφραση, έτσι, και από εκεί πέρα αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Σίγουρα θα υπάρχουν πράγματα που δεν κολλάνε. Απλώς δεν έχει τύχει έτσι να πω ότι... Δεν το έχω σκεφτεί τώρα.
0: Σε καμία από τις προτάσεις.
1: Όχι, αυτά που, δηλαδή, που έχω κάνει δεν αισθάνομαι ότι είναι πράγματα, ότι είναι κάτι φοβερά πρωτοποριακό, ας πούμε. Είναι σαν να μιλάει, σαν να θέλει να μιλήσει, σαν ένας φίλος, ας το πούμε, παλιός, που θέλει να σου μιλήσει και για το σήμερα και για άλλα πράγματα, και να σου λέει, κοίταξε, είμαι και εγώ εδώ. Είναι πολλά πράγματα έτσι στον πολιτισμό μας που είναι έτσι, που είναι δίπλα μας και θέλουν να μας μιλήσουν.
0: Μας μεταφέρω τώρα σε κάποιο άκρο, The Edge, το επόμενο κομμάτι. Επαναλαμβάνω, είμαστε εδώ με Μπλεν, Μίσκιν και Πάνο Δημητρακόπουλο, ακούγοντας κομμάτια από το άλμπουμ The Two and the One, που μόλις κυκλοφόρησε πόσες μέρες?
1: 8 Μαΐου.
2: 8 Μαΐου, ναι.
1: Ναι, κάπου εκεί. 18.

0: Αυτό ήταν το The Edge. Επαναλαμβάνω ότι ακούμε το άλμπουμ The Two and the One. Ποιοι είναι οι δύο, ποιος είναι ο ένας? Είπαμε να μην ρωτάω για τίτλους, αλλά θέλω να ρωτήσω για τον τίτλο του άλμπουμ.
1: Ένα είναι το άλμπουμ, δύο είμαστε εμείς. Ναι.
0: Πάρα πολύ απλή η απάντηση.
1: Γνωριζόμαστε από την Τετάρτη Δημοτικού. Είναι πολλά τα χρόνια.
0: Προσπάθησα πριν να μην σας βάλω να αποκαλύψετε πράγματα για το χρόνο, είπα από παλιά. Από το 2023 φτάνοντας το 2026, τι είπε το άλμπουμ του 2023 και τι έρχεται να προσθεθεί, τι έρχεται, πώς έχει διαμορφωθεί ο ήχος σας μέχρι το σήμερα?
2: Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο άλμπουμ?
0: Διαφορές, ομοιότητες, εξέλιξη.
2: Πραγματικά είμαι ο τελευταίος που θα έπρεπε να σου πει.
0: Το καταλαβαίνω ότι ως μουσική σας αρέσει να μιλάτε μέσα από τη μουσική σας.
2: Δεν θα μπορούσα με τίποτα να σου πω τι λέει ένας δίσκος. Πραγματικά, όσο και να καθόμουν δηλαδή να το σκεφτώ, δεν θα σου έλεγα λάθος πράγματα.
1: Ναι, είναι έτσι όμως, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι πραγματικότητα.
2: Η διαφορά τους είναι ότι στο πρώτο ήμασταν καταρχήν εμείς οι δύο, παντού, από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε αυτό έχουν προσταθεί πολλοί μουσικοί, οπότε έχει πάρει λίγο χαρακτήρα από όλους και έχει φτιάξει μια άλλη ταυτότητα. Δεν είναι... Το πρώτο είναι πιο... Δεν μπορώ.
1: Εγώ το βλέπω σαν εξέλιξη του πρώτου.
2: Είναι εξέλιξη, είναι εξέλιξη του πρώτου.
1: Ναι, εξέλιξη. Σαν μια συνέχεια.
2: Βασικά, ευτυχώς δεν είναι το ίδιο με το πρώτο. Δηλαδή, το χειρότερο που θα μπορούσε να είναι, είναι να είναι μια επανάληψη. Οπότε, ναι, νομίζω είμαστε καλά σε αυτό το κομμάτι.
1: Δεν λειτουργούμε έτσι. Υπάρχει αλήθεια μέσα σε αυτό που κάνουμε. Και έτσι αισθάνομαι.
2: Και το θέλαμε, ενώ ότι από τις πρώτες συζητήσεις που κάναμε ήταν ότι σε αυτό να βάλουμε και άλλους μουσικούς, να εξελιχθεί περισσότερο ο ήχος, να πάει και σε άλλες κατευθύνσεις.
0: Και ήρθε η ώρα νομίζω να αναφέρουμε τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, τους μουσικούς που συμμετέχουν. Είπαμε ήδη ότι είναι η Θάλια
2: τραγουδάει σε
0: στη φωνή,
2: κομμάτι.
0: Στο Separate Ways.
2: Ο Χάρης Λαμπράκης παίζει Νέη σε δύο κομμάτια. Τύμπανα παίζει ο General Sticks. Μπάσο παίζει ο Βασίλης Νιτσάκης. Τρομπώνει και φανταστικό σφύριγμα σε ένα κομμάτι ο Στέλιος Μίχας Εγκλέζος. Κιθάρα ο Γιώργος Μπούκης. Πλήκτρα ο Σολ Σούγκαρ. Σε ένα κομμάτι έχει παίξει Χάμοντ. Ο Πάνος Κανονάκη και εγώ τα υπόλοιπα πλήκτρα. Δεν νομίζω να έχουμε.
1: Και εγώ δεν νομίζω ότι να ξεχάσουμε κάποια.
2: Α, και η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου έχει προσθέσει κάποια πλήκτρα στο River Island.
0: Πολύ ωραία. Μια μεγάλη ομάδα ήρθε λοιπόν πάνω σε κομμάτια που ήδη είχατε συνθέσει για να προσθέσει το δικό της στοιχείο. Στίχους.
2: Στο ένα κομμάτι που έχει στίχο, το έχει γράψει η Θάλια.
0: Ερμηνεία και.
2: Ναι, και στίχο.
0: Και στίχο η Θάλια. Η οποία εμπλέκεται σε πάρα πολλά project, ναι, δηλαδή ναι. Συχνά καλεσμένοι την αναφέρουν γιατί συμμετέχει σε κομμάτια τους, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ δημιουργικό.
2: Ναι, είναι και πολύ, ενώ καταφέρνει και διατηρεί μια δική της ταυτότητα, αλλά μπορεί να εισχωρήσει σε πολλά διαφορετικά, έτσι, ναι.
0: Το οποίο με κάποιο τρόπο πάνω το κάνεις και εσύ, ναι, παίζοντας Κανονάκη.
1: Ναι, και εμένα, ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω και μου αρέσει αυτό και μου αρέσει όταν το βλέπω και το κάνουν και άλλοι.
2: Νομίζω αυτό είναι που αυτό το φέρνει η εμπειρία. Όταν έχεις καταφέρει και έχεις φτιάξει το δικό σου ήχο,
1: σίγουρα,
2: τη δική σου φωνή, και μετά θέλει... μπορείς να την προσαρμόσεις ή να την εφαρμόσεις, ας πούμε, σε διάφορα εδάφη. Αυτό.
0: Να κάνεις διάλογο με άλλους, κρατώντας κομμάτι του δικού σου
2: ακριβώς
0: στοιχείου.
2: Ναι.
0: Και συνδημιουργώντας με τον άλλο μουσικό.
1: Ναι, ναι, έτσι σαν να λες μια ιστορία. Είναι σαν να βρίσκεσαι κάπως, π.χ. λέμε τώρα, σε μια πόλη και, ή σαν να μιλάς για αυτή την πόλη. Οπότε εκεί κάποιες φορές η αλήθεια, λίγο ο μύθος, λίγο κάπως έρχονται παράλληλα αυτά, έτσι, με τη θέληση του να μπεις μέσα έτσι, σε κάτι και να γνωρίσεις και εσένα, αλλά να βάλεις και τον εαυτό σου σε αυτό.
0: Νομίζω διανύσαμε, ο Γιώργος θα έχει καλύτερη εικόνα έχοντας περισσότερο επαφή με μπάντες, όπως το είπαμε νωρίτερα, με συγκροτήματα, ότι διανύσαμε μία περίοδο στην οποία ένας μουσικός έπαιζε ταυτόχρονα σε 3-4 σχήματα και τον βρίσκαμε σε μουσικές σκηνές, ναι, να συμμετέχει.
2: Ακόμα, ναι, ακόμα σημαίνει. Ναι. Καλό είναι αυτό, πιστεύω. Εντάξει, και γίνεται εκ των γραμμάτων, γίνεται και για πρακτικούς λόγους.
1: Όλα για πρακτικούς λόγους.
2: Ενώ υπάρχει μια έτσι, αναγκαιότητα πίσω από αυτό. Και...
0: Οπότε τώρα έχουμε, αυτό ήταν από την πλευρά των συγκροτημάτων και από την πλευρά των μουσικών, έχουμε κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει και με φωνές που συμμετέχουν σε διάφορα project, ναι, και μπορεί να βγάζουν και δικές τους προσωπικές δουλειές. June in January, και αυτός ο τίτλος μου άρεσε ακόμα περισσότερο το κομμάτι.
2: Ναι, αυτό ναι, κάπως μου ταιριάζει πολύ στο κομμάτι, γιατί είναι και το intro, δηλαδή με τη φύση που είναι ηχογραφημένη στη Λίμνη Δόξα, και, δηλαδή, και οι ήχοι του περιβάλλοντος τους έχουμε γράψει εμείς σε διάφορα σημεία, οπότε ξέρεις, κάθε κομμάτι που μπαίνει μπορώ να σκεφτώ ακριβώς εκεί που ήμουν εκείνη τη στιγμή και τα έγραφα.
0: Μας είπες νωρίτερα ότι έχουμε βίντεο για ένα κομμάτι, έχουμε και για περισσότερα.
2: Όχι, δεν είναι βίντεο, είναι έτσι για τα social media, ένα, ξέρεις αυτό. Αλλά τέριαζε πάρα πολύ αυτό το, η κάθοδος, ας πούμε, με το, η διαδρομή.
0: Έχετε σκοπό?
2: Για βίντεο?
0: Ναι.
2: Δεν είναι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι πλέον το βίντεο, ειδικά στο YouTube,

0: Εμένα το βίντεο μου φαίνεται τρομερή αγκάρια. Δηλαδή, εγώ κάνω μουσική, τώρα πρέπει να κάνω και βίντεο. Μου φαίνεται, με ξεπερνά, δηλαδή, ότι πρέπει να κάνω και αυτό. Όποιος μας ακούει και θέλει να κάνει βίντεο και του αρέσει η μουσική, ευχαρίστως να συνεργαστούμε.
1: Ήδη οι μουσικοί καλούνται, ειδικά σε ανεξάρτητες παραγωγές, να καλύψουν πάρα πολλούς ρόλους, mm-hmm. εκτός του βασικού τους.
2: Αυτό είναι της εποχής μας. Ναι.
1: Οπότε όχι ένας ακόμα, μα λέει ο Blend, και το καταλαβαίνουμε.
0: Αν γίνεται, όχι ακόμα.
1: June in January.

0: Εδώ είναι ο Λαμπράκης.
1: Εδώ και στο Διέτζ που ακούσαμε πριν.
2: Ναι. Χάρης, ναι.
0: Λαμπράκης και τα πουλάκια να κελαϊδάνε.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μπαίνει το Mirror City, αλλά δεν θα το αφήσω. Θα το ακούσουμε μετά ολόκληρο. Για κλείσιμο, είναι 11 παρα 10, έχουμε λίγο ακόμα χρόνο. Είπαμε τους συντελεστές του άλμπουμ. Κυκλοφόρησε ψηφιακά. Θα έχουμε και σε φυσική μορφή.
1: Περιμένουμε να τυπώνεται αυτές τις μέρες στο βινίλιο. Το περιμένουμε σε βινήλιο, στις αρχές λοιπόν. Του Ιουνίου. Ναι.
0: Το εξώφυλλο είναι αυτό που ήδη έχουμε δει.
1: Ναι, το ίδιο. Το εξώφυλλο το έχει κάνει ο Έξιντας, ο Κρίστοφ Γκράτσερ. Που έχει κάνει όλα τα εξώφυλλα για μένα. Τελευταία 6-7 δίσκους είναι δικά του.

0: Πού θέλετε να φτάσει αυτό το άλμπουμ?
1: Το άλμπουμ θέλουμε να φτάσει στα αυτιά αυτών που το χρειάζονται. Έτσι, πουθενά άλλου. Ενώ ότι θα ήταν περιττό να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Και αυτοί που το χρειάζονται ξέρουν πώς θα το βρουν. Ενώ ότι, όπως λέγαμε πριν για την εμπειρία, επειδή η εμπειρία έχετε με την ηλικία, η ηλικία έχει και ένα άλλο καλό, ότι σταματάς να έχετε τις ανησυχίες. Γιατί παλιότερα θα σου έλεγα θέλω να πάει αυτό το άλμπουμ στα πέδρα της γης. Να ταξιδέψει. Να... εντάξει, δεν ξέρω. Όποιος το χρειάζεται και θέλει να το ακούσει, εκεί είναι.
0: Η ερώτηση π.χ. θα πήγαινε μια απάντηση στο ότι θα μπορούσε να είναι soundtrack για μια ταινία.
1: Α, κοίταξε, για μας είναι έτσι καλό soundtrack για μια ταινία. Ενώ ότι αλλιώς δεν μπορείς να το φτιάξεις. Φτιάχνεις έναν κόσμο. Κάθε κομμάτι φτιάχνεις μια σκηνή. Θες δεν θες. Τώρα από τη σκηνή μην με ρωτήσεις για συγκεκριμένο κομμάτι. Ο καθένας έχει τη δικιά του.
2: Ναι,
1: και ο ακροατής φτιάχνει τη δική του.
0: Τη δική του.
1: Και η διάθεση του ακροατή είναι σημαντικότερη της δικής μας από αυτό που έχουμε κάνει εμείς. Έτσι, το πώς θα το ερμηνεύσει ο ακροατής είναι σημαντικότερο από τη δημιουργία. Οπότε...
2: είναι, και είναι αλήθεια ότι η ομορφιά πολλές φορές και σε όλο αυτό το, και το δημιουργικό ας πούμε, κομμάτι είναι το πώς αποκαλύπτεται μετά. Και μετά λες, κοίταξε ρε παιδί μου, αυτό ήταν και αυτό, ήταν και το άλλο. Αυτό έχει μια σημασία. Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα εντάξει, σίγουρα θέλουμε γιατί να, όσο γίνεται να ακουστεί. Καλό είναι.
1: Εννοείται, δεν το παίζουμε τώρα ότι εμείς το κάναμε και μην το ακούσει κανείς.
0: Προφανώς είναι από τα άλμπουμ όταν θα βγει και το βινήλιο και θα το έχουμε στα χέρια μας, γιατί είναι λίγο πιο άχαρο μέσω υπολογιστή άλλων ηλεκτρονικών
2: και
0: μέσων.
2: Ήδη αυτό παίρνει μια άλλη μορφή, μόνο και το να το έχεις μπροστά σου το βινήλιο, αμέσως μετά κάτι άλλο σου δείχνει.
0: Αλλά είναι από τα άλμπουμ που θέλουμε να το ακούσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχετε φτιάξει μια σειρά.
1: Ναι.
0: Η οποία κάπως δημιουργεί μια αρχή, ναι, και ένα κλείσιμο, ναι, για εσάς.
2: Αυτό σίγουρα έχει γίνει, ναι, επί τούτου. Ναι.
0: Γιατί έχουμε κάνει και τη συζήτηση και με άλλους καλεσμένους μουσικούς το προηγούμενο διάστημα για το αν ακούμε ολόκληρους τους δίσκους, αν έχουμε το χρόνο, ναι, να αφιερώσουμε 45 λεπτά, μία ώρα για να κάνουμε ολοκληρωμένη ακρόαση δίσκου.
1: Ναι, τώρα σε μια εποχή που κυριαρχούν τα singles και τα playlists και ο χρόνος είναι λίγος και όλοι ακούνε από λίγο και απλά το βάζουν σε ένα playlist για το όταν θα πάω για μπάνιο θα παίξω αυτό το playlist και τελικά δεν πνίγεται στο μπάνιο, δεν το ακούει ποτέ. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί η κουλτούρα αυτή του...
0: Καλύτερα να μην φτιάχνει σενάρια για ταινίες. Πήγαμε κατευθείαν στο thriller.
1: Αυτό το βάζω ένα δίσκο και τον ακούω, όπως κάθομαι και διαβάζω ένα βιβλίο ή κάθομαι και βλέπω μια ταινία. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ακόμα. Νομίζω υπάρχει περισσότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες, σε αυτούς που έχουν συνηθίσει να το κάνουν έτσι.
2: Πάντως έχει.
1: Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Αυτή έχει και μια ομορφιά.
1: Αυτή είναι, βέβαια, αυτό είναι. Γι' αυτό κάνεις άλμπουμ.
0: Να γυρίσω πίσω στον χρόνο, να πάω στο 2023. Από το The Lost Continent έχω επιλέξει το The Hidden Agent. Mm-hmm. Το δικό μου αγαπημένο, ίσως και πιο χαρακτηριστικό, να το πω ευπόλυτο, με
2: το σουξέ.
0: Το σουξέ. Πάμε να το ακούσουμε και σας αποχαιρετώ αμέσως μετά.

0: Όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο Blend, υποσχέθηκα το Mirror City Redeem και το προσπεράσαμε. Θα το χρωστάω λοιπόν σε επόμενη εκπομπή. Αυτό είναι ένα κομμάτι από την προηγούμενη δισκογραφική σας δουλειά. Ακούσαμε 5 κομμάτια από την καινούρια The Two and the One. Αναμένουμε να κυκλοφορήσει και το βινήλιο. Κυκλοφορεί ήδη ψηφιακά, μπορούμε να βρούμε τα πάντα online στο διαδίκτυο. Blend Miskin, Πάνος Δημητρακόπουλος, ήταν μαζί μας απόψε εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984 και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Ελπίζω να μην σας έφερα σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Καθόλου, ίσα-ίσα.
2: Όχι, βέβαια. Χαρά μας.
0: Αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει, να έχει τον πρώτο λόγο και ακούμε το δίσκο σας. Αν μπορούμε και βρούμε το χρόνο και δώσουμε το χρόνο στον εαυτό μας ολόκληρο.
2: Ωραία θα ήταν.
0: Ίσως και το καλοκαίρι σε μια μικρή ανάπαυλα. Ίσως ταυτόχρονα με την ανάγνωση ενός βιβλίου, αλλά χωρίς...
1: Απλά μην κολυμπήσετε.
0: Ναι. Και χωρίς κινητό. Κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεί χάνονται όλα. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Η ώρα έφτασε 11. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ναταλία Κανταρτζή και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, συνέχισε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επισήμανε ωστόσο ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Είτε θα είμαστε ικανοποιημένοι, είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά, τόνισε. Νωρίτερα σε συνέντευξή του στο PBS News απέρριψε το ενδεχόμενο άρσης ή χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Επίσης άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν έως ότου ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Αβιχάη Ανδραή, κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκενώσουν και να κατευθυνθούν προς τη βόρεια όχθη του ποταμού. Υπό το πρίσμα των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχηρίας από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα διεξάγουν επιχειρήσεις μεγάλης ισχύως, προειδοποίησε. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον δύο κεντρικών στελεχών της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιουλέρ. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για βάσιμες και έολες νομικά θέσεις που δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του απόψε σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου, του επιτελικού κράτους. Επίσης έκανε λόγο για ένα συγκεντρωτικό, αδιαφανές και αλαζονικό σύστημα εξουσίας με επίκεντρο το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας. Θα τη δώσουμε μαζί, είπε, στρέφοντας τα βέλη του και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η κυρία Κούφο Νικολάκου είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνήγορων του Παιδιού. Ανοιχτό σε διαπραγματεύσει με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσει με κάποιον που θέλει να σε σκοτώσει, σχολίασε με φόντο τις ρωσικές απειλές για μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο, Ευρωπαίος αξιωματούχος, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεχίζεται αύριο στη Λεμεσό. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να βρεθούν αύριο οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησε άγνωστος το απόγευμα. Η αστυνομία, μετά από άγρια καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Αύριο αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού καθώς και την ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Άνση Αγγελοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Soul Secret Agency, η κολεκτίβα από το Montreal. Can you feel it, ακούμε. Ενώ η ώρα ξεκίνησε με μια διασκευή στο Dreams των Fleetwood Mac από Electric Peanut Butter Company σε συνεργασία με τον πολυοργανίστα Adrian Quesada και τον παραγωγό Sean Lee. Είμαστε εδώ στον Αθήνα 984, Βαγγέλης Μακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές μέχρι και τα μεσάνυχτα. Can you feel it?

Αποχαιρετήσαμε τους απόψινούς μας καλεσμένους Blend Miskin και Πάνο Δημητρακόπουλο. Μιλήσαμε για το άλμπουμ τους The Two and the One που κυκλοφόρησε στις αρχές του μήνα ψηφιακά και περιμένουμε το βινήλιο να φτάσει για να το έχουμε και σε φυσική μορφή. Μιλήσαμε και χθες αρκετά για σινεμά με τον καλεσμένο μας Νικόλα Δημητρόπουλο για την ταινία του κυρίως που είναι τώρα στους κινηματογράφους. Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Είπαμε σίγουρα μία ακόμη προβολή στην Αθήνα, στη Στέλλα, στην Κυψέλη, την ερχόμενη Δευτέρα. Αλλά αύριο έχουμε και νέες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες και, όπως λέμε το καλοκαίρι, στα θερινά αγαπημένα μας σινεμά.

Πριν πάμε στα σινεμά, να κάνουμε και την αναφορά μας στο Athens Jazz. Βγαίνοντας από το στούντιο, ακούμε τους ήχους του να δυναμώνουν κάθε βράδυ. Απόψε Τετάρτη εμφανίστηκε το σχήμα από την Εστονία. Ακολούθησε το jazz rock trio Elephant Nine και τώρα λογικά βρίσκονται στη σκηνή από το Ηνωμένο, βρίσκεται στη σκηνή από το Ηνωμένο Βασίλειο, Alexander De Bloom με σαξόφωνο και spoken word αφήγηση. Αύριο έρχεται από την Κύπρο το Hermes Michael Trio, δυναμική εξερεύνηση πρωτότυπων συνθέσεων θα παρουσιάσει η Πολωνίκος Μονάφτες και η Ούγγρη Jazz Boa. Ή πιο σωστά Jazz Boys, γιατί δεν νομίζω ότι διαβάζεται γαλλικά.

τις επόμενες μέρες. Μέχρι και την Κυριακή που ολοκληρώνεται το φεστιβάλ, μας έρχονται μουσικοί από Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ιταλία, Βουκουρέστη. Βλέπω τους Αμφιτρίο το Σάββατο, Μπίκτο τους Καπό Ελβετία, Ηλεκτρογκούτσι Αυστρία.

περισσότερα από Έσδρας Νογκέιρα την Κυριακή στο πλαίσιο του Athens Jazz εδώ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 25η εκδοχή επετειακή του φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο. Κάθε βράδυ από τις 9 και ήρθε η ώρα των σινεμά, ξεκινώντας από μια ταινία την οποία συζητήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, γιατί παρουσιάζεται και στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου, ή πιο σωστά παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα, νωρίτερα σήμερα, στον κινηματογράφο Ελληνής, και από αύριο βγαίνει επίσημα στις αίθουσες ένας ποιητής, ουν ποέτα, του Σιμών Μεσασότο, με τον Όσκαρ πρωταγωνιστή, έναν ποιητή που βρίσκεται σε προσωπικό και οικονομικό αδιέξοδο, είναι πλέον αλκοολικός και καταφέρνει να βρει μια δουλειά σε ένα γυμνάσιο μιας υποβαθμισμένης συνοικίας. Εκεί γνωρίζει μια μαθήτρια που έχει ταλέντο στην ποίηση και αυτοχρίζεται μέντορας της, με εκείνη να μην είναι τόσο πρόθυμη. Όλα αυτά τον οδηγούν να αναθεωρήσει και να αναγνωρίσει, έστω και σε αυτή την ηλικία, γιατί είναι πενιντάρης όπως περιγράφεται, τα σφάλματά του. Η πιο εμπορική κολομβιανή ταινία του 2025 ήταν η Ένας ποιητής, βραβευμένη, επίσημη υποβολή της Κολομβίας για τα Όσκαρ 2026.

Είπαμε για την μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Κολομβία. Πάμε σε αυτή της Δανίας. Ο τελευταίος Viking υπογράφει τη σκηνοθεσία Anders Thomas Jensen και μας φέρνει στη μεγάλη οθόνη ένα ληστή τραπεζών που μετά από 14 χρόνια αποφυλακίζεται και σκοπός του είναι να βρει τα κρυμμένα χρήματα από τις κλοπές. Ο μόνος που ξέρει που βρίσκονται είναι ο αδερφός του, ο οποίος βρίσκεται σε σύγχυση και νομίζει πως είναι ο Τζον Λένον. Πρωταγωνιστούν Μάντς Μίκελσεν και Νικολάι Λιεκάς.

Στην ταινία Beast, ο Ντάνιελ Μακφέρσον υποδίεται τον Πάτον James, θρύλο του MMA, που έχει υποσχεθεί ότι δεν θα ξαναμπεί στην αρένα, είναι πλέον επαγγελματίας ψαράς, αλλά οι συνθήκες τον οδηγούν πίσω στο ring. Βρίσκει τον παλιό του προπονητή και δεσμεύεται για ένα τελευταίο αγώνα εναντίον του Ξαβιέ Γκράου, ο οποίος έχει ιτηθεί από τον Πάτον James στο παρελθόν και θέλει να πάρει εκδίκηση.

Έχουμε και μαύρη κωμωδία από την Αργεντινή, υπογράφουν Μαριάν Οκόν και Γκαστόν Ντουπράτ, Homo Sapiens με ερωτηματικό. Ένας Γκιγέρμο Φρανσέγια, 16 διαφορετικοί χαρακτήρες και ιστορίες. Μεταξύ αυτών ο υποκριτής, ο ειδικός σε πολλά εισαγωγικά και πολύ πολύ ακόμα.

Sage Motel από Monophonics και συνεχίζουμε με κινηματογράφο. Στις αίθουσες βγαίνει άλλη μια μαύρη κωμωδία με την υπογραφή του βραβευμένου Steven Soderbergh και βασικό θέμα την απληστία η Christopher. Στην ταινία τα παιδιά ενός ζωγράφου που ήταν κάποτε διάσημος θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους και όσα είναι να λαμβάνουν και έτσι προσλαμβάνουν μία συντηρήτρια έργων τέχνης να ολοκληρώσει έργα που ο πατέρας τους έχει αφήσει ημιτελή.

Στη μεγάλη οθόνη έρχεται και ένας λαβύρινθος, ένα παράλληλο σύμπαν που δημιουργήθηκε και κυκλοφόρησε αρχικά στα κοιτέ. Ένα παράλληλο σύμπαν που δημιουργήθηκε και κυκλοφόρησε αρχικά.

γεννημένος στην Αμερική, με βάση του την Ουαλία, ήταν ο Τζεμπ Λόι Νίκολς. Ήταν η εκπομπή Παράθυρο με Θέα, Βαγγέλης Μακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Νάνση Αγγελοπούλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ξανά μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη και Τετάρτη, 10 με 12 το βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕ και ΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, σε ανακριτή παραπέφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, είπε και πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αρνηθεί να συνάψει συμφωνία με το Ιράν, έως ότου ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο PBS News, απέρριψε το ενδεχόμενο άρσηση χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε απόψε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών

0: Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τις εκενώσουν βόρεια λωρίδα της Γάζας. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαργκιουλέρ. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του χθες στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου, του επιτελικού κράτους. Επίσης έκανε λόγο για ένα συγκεντρωτικό, αδιαφανές και αλαζονικό σύστημα εξουσίας με επίκεντρο το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας. Θα τη δώσουμε μαζί, είπε, στρέφοντας τα βέλη του και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Η κυρία Κούφο Νικολάκου είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ανοιχτό σε διαπραγματεύσει με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. «Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσεις με κάποιον που θέλει να σε σκοτώσει», σχολίασε με φόντο τις ρωσικές απειλές για μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο Ευρωπαίος αξιωματούχος στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεχίζεται σήμερα στη Λεμεσό. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησε άγνωστος χθες το απόγευμα. Η αστυνομία, μετά από άγρια καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Μια σοβαρή υπόθεση αρπαγής και ξυλοδαρμού ενός 12χρονου ειδικής υπηκότητας που συνέβη τον περασμένο μήνα ερευνούν οι αρχές στην Πάτρα με πιθανά ρατσιστικά κίνητρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε σε αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Δύο Ολλανδοί συνελήφθησαν με την κατηγορία της λαθρεμπορίας ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα αφαίρεσαν κομμάτια πολυθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, τα οποία εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο του νησιού. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση ξυλία στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη 1. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα.
1: Αθήνα 984.

Gardénier, la dernière danse pour moi. Κράτησε με το τελευταίο χορό, Gardénier. Και Dalida για τη δική μας συνάντηση.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στο Βαγγέλη του Δημακόπουλου και στην Μαρία τη Δημακόπουλου, γιατί το χορεύουν αυτό, λέει ανελιπώς, εκτός από Μετάλλικα, ο Βαγγέλης ακούει και Νταλιντά. Έτσι, Βαγγέλη μου, αυτό είναι. Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Σας προείπα ήδη για τον Βαγγέλη του Δημακόπουλου στον ήχο και για τις πολλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Είμαστε και σήμερα και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικτό μουσικό, η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς, όπως λέμε, τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. 28 Μαΐου φτάσαμε σίως στην 28η του Μαΐου και είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, μια ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη ημέρα.

0: Που χτάνζομαι και του αυτό, λέει ο Αζναβούρ. Μόνο σε ένα αγαπώ, θα το λέγαμε, σε ελεύθερη απόδοση. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 28 Μαΐου του 585 π.Χ., ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Είναι συγκλονιστικό, 585 π.Χ. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή ψήφων στις Ελληνίδες και πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Μέχρι το 1952 τα κορίτσια δεν είχαν κανένα πολιτικό δικαίωμα και δεν ψηφίζανε. Αργήσαμε λιγάκι. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα βραβευτεί 16 χρόνια μετά με το Νόμπελ Ειρήνης. Το 1908 γεννιόταν ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών. Έγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον κλασικό μας James Bond.
1: No.

Στις 28 Μαΐου του 2014 είναι ο θάνατος της Μάγιας Αγγέλου, Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια. Οι άνθρωποι έλεγε, θα ξεχάσουν αυτά που είπες, θα ξεχάσουν τι έκανες, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να αισθανθούν. Η Μάγια Αγγέλου ήταν Αφροαμερικανίδα συγγραφέας, ηθοποιός, ποιήτρια και στέλεχος της Αμερικανικής κίνησης για τα πολιτικά δικαιώματα. Τα πιο γνωστά της έργα είναι οι έξι αυτοβιογραφικές, οι αυτοβιογραφίες της.

πρώτος από τους πολλούς γάμους της ήταν με Έλληνα ναυτικό, εξού και το ελληνικό όνομα που επίλεξε να κρατήσει για καλλιτεχνικούς λόγους. Η Μαγιά Αγγέλου έλεγε «Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξέ το. Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξε τον τρόπο που το αντιμετωπίζεις. Μη παραπονιέσαι». Δεν πρέπει ποτέ να κάνεις την πρώτη σαν προτεραιότητα κάποιον να σε βλέπει απλά σαν μια εναλλακτική λύση. Επιτυχία είναι να σου αρέσει ο εαυτός σου, να σου αρέσει αυτό που κάνεις και να σου αρέσει ο τρόπος που το κάνεις. Η ζωή γουστάρει να τη βουτάνε από το πέτο και να της λένε «Είμαι μαζί σου μικρή μου, φύγαμε». Ζήτα αυτό που θέλεις και να είσαι προετοιμασμένος να το αποκτήσεις.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps,
1: κισάς, κισάς, από την Doris Day, αγγλιστή αυτή τη φορά. Η Μάγια Αγγέλου, λοιπόν, όπως είπαμε, ήταν ποιήτρια, τραγουδίστρια και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Το 1951 η Μαργαρίτ Τζόνσον, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, έκανε δύο δουλειές για να μπορέσει να μεγαλώσει το γιο της. Η λευκή Λουίζ Κόξ της πρότεινε να εργαστεί στο δισκοπολείο της. Η Τζόνσον, αν και ήταν διστακτική, δέχτηκε λίγους μήνες μετά την πρόσληψή της. Τότε ο ναύτης Θωμάς Αγγέλου επισκέφτηκε το μαγαζί. Η γνώση του γύρω από την μαύρη μουσική ήταν τόσο εντυπωσιακή που σκέφτηκε μήπως ήταν μυγάς και όχι λευκός. Ξεκίνησε κουβέντα και κατάληξε σε έρωτα και γάμο. Αν δεν υπήρχαν αντιδράσεις από το συγγενικό της περιβάλλον, το μπαντρεύτηκε με πάρα πολλές αντιδράσεις. Ο γάμος κράτησε ένα χρόνο και βρήκε δουλειά ως τραγουδίστρια με το καλλιτεχνικό όνομα, το κράτησε, μας τίμησε δε όντως, το ελληνικό της επώνυμο Μάγια Αγγέλου.

Something Stupid Like I Love You από τον Frank Sinatra και την Nancy Sinatra. Το έχει πει και εξαιρετικά γαλλιστή, επειδή είμαστε λίγο εδώ του γαλλικού και σας αρέσει να ακούτε γαλλικά τραγούδια. Η Λαγά Φαβιόν και ο Σασό Ντιστέλ. Quelques mots stupides, κάπως έτσι. Αργότερα το βάζουμε συχνά, μας αρέσει. 28 Μαΐου του 1871 διαλύθηκε η Παρισινή Κομμούνα. Η Κομμούνα ήθελε να καταργήσει εκείνη τη ταξική ιδιοκτησία, η οποία την εργασία των πολλών τη μετέτρεπε σε πλούτο των ολίγων, είχε αναφέρει ο Κάρλ Μάρξ. Το 1871 μία μικρή περιοχή του Παρισιού, η οποία αποτελούταν από εργάτες κυρίως, είχε καταφέρει να αντισταθεί στην προσική κατοχή μετά το Γαλλοπροσικό πόλεμο. Η κυβέρνηση της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας υπό τον Αντόλφο Τιέρ φοβήθηκε ότι η εργατική τάξη θα προκαλούσε επεισόδια με τους πρόσους. Στις 26 Μαρτίου η πόλη εξέλεξε νέο δημοτικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Louis-Auguste Blanqui. Δύο μέρες αργότερα η Παρισινή Κομμούνα ήταν γεγονός. Αμέσως έλαβε μέτρα υπέρ των εργατών, μεταξύ άλλων πάγωσε τις τιμές των ενοικίων την περίοδο του πολέμου, έκανε δημόσια την περιουσία της εκκλησίας, επέβαλε ανώτατο όριο στους μισθούς. Υπάρχει και ένα καταπληκτικό τραγούδι το οποίο βάζουμε κάποιες φορές, είναι το Le Temps des Cerises, η εποχή των κερασιών. Και είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε στη Γαλλία το 1866 από τον Λόγιο, τον Jean-Baptiste Clément και σε μουσική του Antoine Renard. Εξαιρετικά δημοφιλές σε γαλλόφωνες χώρες και είναι συνδεδεμένο με την Κομμούνα του Παρισιού του 1871. Ο Clément, κομμουνάριος ο ίδιος, πιστεύεται πως το αφιέρωσε το 1882 στη γενναία νοσοκόμα Louise που πολέμησε και σκοτώθηκε στη Semaine Sanglante την αιματηρή εβδομάδα. Έχει περάσει στην ιστορία ως επαναστατικό τραγούδι και αφηγείται πως θα ήταν η ζωή εάν το σύστημα θα είχε αλλάξει και αν οι συνθήκες της ζωής θα ήταν ανθρώπινες και δεν θα υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Έχει γνωρίσει πολλές εκδοχές και έχει τραγουδηθεί από πολλούς, μεταξύ των οποίων μια συγκλονιστική ερμηνεία από τον Yves Montand. Συνήθως το βάζουμε με τον Yves Montand και μας αρέσει ιδιαίτερα. Σας το αφιερώνουμε εξαιρετικά.

για τους απανταχού γαλλόφωνους, φραγκοφώνους φίλους μας. Το ξέρω ότι θα πάρω μήνυμα τώρα από την Ζενεβιέβ και τον Ζαν Πολ και τους Γάλλους Γάλλους φίλους μας. Καλά να είστε. Η κομμούνα του Παρισιού διήρκησε μόλις 71 μέρες και έληξε τη ματωμένη εβδομάδα στις ανατολικές εργατικές συνοικίες του Παρισιού. Οι ανθρώπινες απώλειες από την επέλαση της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας εναντίον των πολιτών από 17.000 έως 30.000. 28 Μαΐου του 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, πατέρας του James Bond. Το 1939, με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος εντάχθηκε στην Υπηρεσία Πληροφοριών του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Λίγο αργότερα πήρε το αξίωμα του υποδιοικητή και έπειτα διοικητή. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, μετακόμισε στη Τζαμάικα, όπου άρχισε να γράφει μυθιστορήματα με κατασκόπους. Η εμπειρία του στις επικίνδυνες μυστικές αποστολές ήταν ιδανική πηγή έμπνευσης. Το πρώτο του έργο ήταν το «Καζινό Ρουαγιάλ» με πρωταγωνιστή τον James Bond. Σύμφωνα μάλιστα με τον αρχαιολόγο Πέτρο Κονούκλα, που έχει ερευνήσει τα βρετανικά αρχεία, ο Φλέμινγκ μπορεί να εμπνεύσει και τον ήρωά του από ένα σαμποτέρ της γέφυρας του Ασοπού το 1943, τον Γκόρτιν Κρίτ, τον ροδεσιανό καταδρομέα, ο οποίος ενεργούσε στην Βόρεια Αφρική εναντίον των γερμανικών δυνάμεων και είχε λάβει και πολλά μετάλλια.

Σιρλι Μπάσεϊ τραγουδούσε σε πολλά έργα του James Bond, Goldfinger από τον Χρυσοδάχτυλο αυτή τη φορά, με μια συγκλονιστική ερμηνεία. 28 Μαΐου του 1952, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε νόμο που έδινε πλήρη εκλογικά δικαιώματα στις γυναίκες. Μετά από αγώνες δεκαετιών, το διάταγμα της 5ης Φεβρουαρίου του 1930 όριζε ότι οι εγγεγραμμένες Ελληνίδες άνω των 30 ετών έχουν δικαίωμα ψήφου σε δημοτικές και κοινοτικές εκλογές. Στις 28 Μαΐου του 1952 οι γυναίκες απόκτησαν το δικαίωμα όχι μόνο του εκλέγην αλλά και του εκλέγεσθε. Ωστόσο στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν διότι δεν είχαν προλάβει να συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους. Το 1953 στις επαναληπτικές εκλογές στη Θεσσαλονίκη ήρθε η δικαίωση των Ελληνίδων, καθώς εξελέγει βουλευτής η Ελένη Σκούρα με το πολιτικό κόμμα Ελληνικό Συναγερμός. Υποψηφιότητα είχε βάλει και η Βιργινία Ζάνα με το κόμμα των Φιλελευθέρων, χωρίς να εκλεγεί. Ψήφος στη γυναίκα, λοιπόν, διακήρυται η Εφημερίδα των Κυριών το 1887. «Εγώ είμαι η νέα γυναίκα», Σωτηρία Γιατρίδου. Ένα τραγούδι, ένα φόξ του 1908, σε μουσική Θεόφραστου Σακελαρίδη και στίχους του Γιώργου Τσοκόπουλου και Μπάμπη Άνινου από τα Παναθήναια 1908.

Το λιμενό τραγούδι, εν έτη 1908, εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα ψηφίζω και θα καπνίζω. Δε δίνω για άντρες έναν παρά, που λέγει ο στιχουργός. 28 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε η Μάρθα Βίκερς, Αμερικανίδα ηθοποιός που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στην ταινία «Πάθος και αίμα», με πρωταγωνιστές τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και την Λωρίν Μπακόλ. Υποδίθηκε την κακομαθημένη αδερφή της Μπακόλ και απέσπασε θετικές κριτικές για το ρόλο της. Συμμετείχε και σε άλλες ταινίες, κατά βάση όμως σε δεύτερους ρόλους.

Το 1924, σαν σήμερα, πέθανε ο Ιωάννης Πολέμης, Έλληνας ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και μεταφραστής. Ανήκε στην ίδια ποιητική γενιά με τον Κωστή Παλαμά και τον Γεώργιο Δροσίνη, τη γενιά του 1880. Από τους υπέρμαχους του δημοτικισμού, έγραψε κυρίως λυρικά και δραματικά ποίηματα που διακρίνονται για την γλυκύτητα του ύφους και της έκφρασης. Ο Ιωάννης Πολέμης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1862. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χωρίς να πάρει πτυχίο. Το 1880, με υποτροφία του Δήμου Αθηναίων, παρακολούθησε επί διετία μαθήματα αισθητικής και ιστορίας της τέχνης στο Παρίσι. Από νεαρής ηλικίας άρχισε να τροφοδοτεί με στίχους του τα ημερολόγια, λευκόματα και περιοδικά της εποχής του. Το 1880 δημοσιεύεται στο περιοδικό «Εμούσε» το πεζογράφημα «Ρέα Κιβέλη», γραμμένο στην Καθαρέβουσα. Από την ίδια εποχή γνωρίζεται με τους πρωτοπόρους του δημοτικισμού και δίνει συνεργασίες του ποίηματα και πεζά στο περιοδικό «Ραμπαγιάς». Κείμενά του δημοσιεύονται και στον Ραμπαγά, αλλά και στα περιοδικά «Ασμοδέος», «Άστη», «Εστία», «Ποικίλη Στοά». Μαζί με τον Κωστή Παλαμά και τον Γεώργιο Δροσίνη και τον Νίκο Καμπά, συγκροτούν τετράδα των δημοτικιστών ποιητών που στάθηκε αντιμέτωποι προς τους τότε μεσουρανούντας καθαρεβουσιάνους ρομαντικούς ποιητές και άλλαξε τον δρού της ελληνικής ποίησης. Η πρώτη ποιητική του συλλογή ποίηματα κυκλοφόρησε το 1888, ένα χρόνο μετά την επάνωδό του από το Παρίσι, και ακολούθησαν πολλές άλλες συλλογές. Μεγάλο όγκο, σε όγκο είναι το θεατρικό του έργο, με το αμονόπρακτα «Πρόκρης» και «Τραγουδιστής», «Το όνειρο», «Το εικόνισμα», «Στη χώρα των παραμυθιών», «Στην άκρη του Κρυμνού», «Μια φορά και έναν καιρό», «Το στίχημα», «Το μαγεμένο ποτήρι», «Τα τρίπρακτα», «Βασιλιάς Ανήλιαγος», «Καλιγούλας», «Του Βίνκας», «Πτωχαποδρόμος», επίσης και «Την κομμωδία γυναίκα». Ασχολήθηκε επίσης και με μεταφράσεις έμετρων και πεζών έρχων αρχαίων Ελλήνων, με τη Σαπφό, τον Ανακρέοντα, τον Ευρυπίδη, τον Αριστοφάνη, το Θεόκριτο και Γάλλων συγγραφέων Μολιέρο, Μιστράλ και Καρ. Για την ποίηση του κέρδισε το 1888 από κοινού με τον Κωστή Παλαμά το πρώτο βραβείο στον Φιλαδέλφιο διαγωνισμό και το 1918 του απονεμήθηκε το Αριστείον Γραμμάτων, ενώ για το θεατρικό του έργο τιμήθηκε με βραβεία το Αβερόφιου διαγωνισμού. Παράλληλα, με την λογοτεχνική του ενασχόληση, εργάστηκε για τα Προστοζήν ως υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, υπογραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών και γραμματέας της Σχολής Καλών Τεχνών. Το 1909 ίδρυσε την Εταιρεία Θεατρικών Συγγραφέων και υπήρξε ο πρώτος πρόεδρός της. Ο Ιωάννης Πολέμης πέθανε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου του 1924, ύστερα από σύντομη ασθένεια, σε ηλικία 62 ετών. Υπάρχει ένα καταπληκτικό τραγούδι.

28 Μαΐου του 1974 πέθανε ο Μιχάλης Τόμπρος. Υπήρξε γλύπτης και καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών. Στην κατοχή του απέδωσαν κατηγορίες για ανάμειξη με τον Κουαντιντρίβιο, το προπαγανδιστικό περιοδικό των Ιταλών στην Ελλάδα, το Κουαντρίβιο. Το 1944 αρνήθηκε να καταθέσει την παραίτησή του από τη θέση του στη Σχολή Καλών Τεχνών παρά τις πιέσεις εαμητών καλλιτεχνών. Ο Θανάσης Απάρτης και ο Μέμος Μακρύς ζήτησαν να διαγραφεί από το Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο. Τελικά ο Τόμπρος αθωώθηκε.

Γιάννης Μαρκόπουλος, Νότης Φεριάλης. Κρεμισμένα σπίτια μέσα στο σκοτάδι, Κώστα Χατζής, με ιδιαίτερη ερμηνεία. Στις 28 Μαΐου του 2003 πέθανε ο Ήλια Πριγκόζιν, ο σπουδαίος φυσικοχημικός, γεννήθηκε στη Ρωσία λίγους μήνες μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Αργότερα εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Βέλγιο. Η έρευνά του για τη θερμοδυναμική υπήρξε σημαντική για το χώρο των θετικών επιστημών. Το 1977 κέρδισε Νόμπελ Χημίας για τη μελέτη του στην θερμοδυναμική εκτός ισορροπίας.

0: Gracias a la vida. Η Βιολέτα Πάρα έγραψε το τραγούδι. Τι ωραία που το ερμήνευσε η Μαρία Φαραντούρη. Θα πάμε και στο επόμενο, το έναν Λουκιανό Κελαϊδόν, έτσι λίγο με λυκνιστική διάθεση, για να σας παραδώσω σιγά σιγά και στα χέρια του Μάκη του Τσαρούχα, ελπίζοντας ότι θα κάτσετε σπίτι και θα μας ακούτε, για το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην Γκέλα, Βαγγέλη, να τους αφιερώσουμε Λουκιανό. Ναι, της αρέσει. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι.
1: Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω.
2: Θα κάτσω σπίτι,

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, είπε και πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του, απέρριψε το ενδεχόμενο άρσης ή χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Αβιχάι Αντράι, κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών αυτών να τσεκενώσουν και να κατευθυνθούν προς τη βόρεια όχθη του ποταμού. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάλου Μαξίμου, του επιτελικού κράτους. Τη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα ίδια διαφθαρμένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας, θα τη δώσουμε μαζί, είπε στρέφοντας τα βέλη του και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, σε ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερθός Σταυρός ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησαν άγνωστος χθες το απόγευμα. Η αστυνομία, μετά από άγρια καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Επίσης, συνελήφθηκε η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στατική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Άνοιγε μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
2: Αθήνα 984.

Maintenant, Gilbert Becot, για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας, Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, με το Βαγγέλη το Δημακόπουλο εδώ στον ήχο, τις πολλές και τις πολλαβλές διαθέσεις. Είμαστε και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε και νοερά θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους, κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς και τη δεύτερη μας ώρα. Στις 28 Μαΐου του 2013, πέθανε ο Φώτης Πολυμέρης. Άστα τα μαλάκια σου, ανακατεμένα, άστα να ανεμίζουν στην τρελή νοτιά. Ήταν ο τραγουδιστής που έμελε να τραγουδήσει πρώτος το τραγουδί το οποίο γράφτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 30 και ηχογραφήθηκε το 1951. Το ερμήνευσε για τις ανάγκες της ταινίας «Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν», καθώς ντούμπλαρε τον πρωταγωνιστή Αλέκο Αλεξανδράκη. Ο Φώτης Πολυμέρης ηχογράφησε πάνω από 200 τραγούδια, ενώ συνεργάστηκε με τον Τζιτσάνι Μιτσάκη και τον Βαμβακάρη. Γεννήθηκε στην Πάτρα, γιος του Ευαγγελινού Παύλου Πολυμέρη, ο οποίος γεννήθηκε το 1884, στις 20 Οκτώβου, στα Κουβαλάτα της επαρχίας Πάλης, στην Κεφαλονιά. Το 1935 κυκλοφόρησε τον πρώτο δίσκο, αφού πρώτα νίκησε σε διαγωνισμούς τραγουδιού της εποχής. Είχε μεγάλη δισκογραφική σταδιοδρομία, ηχογραφώντας πάνω από 200 τραγούδια και θεωρείται από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές του ελαφρού τραγουδιού, ενώ έγραψε και στίχους και μουσική σε πάνω από 100 τραγούδια. Συνεργάστηκε με όλους, όπως είπαμε, τον Τζιτσάνι, τον Μιτσάκη, τον Παπαϊωάννου, τον Βαμβακάρη και άλλους. Τραγούδια του ακούστηκαν σε ταινίες ελληνικές, όπως «Ένας χαρούμενος αλήτης», ταινία «Έλα στο θείο» του 1950, «Άστα τα μαλάκια σου» ταινία, «Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν» μια ταινία του 1951, «Θα γυρίσει και ο τροχός» ταινία, «Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν» το 1951. Το 2004 έγραψε και την αυτοβιογραφία του. Πέθανε στις 28 Μαΐου του 2013 σε ηλικία 93 ετών.

του Αλέκου Σακελάριου τα λόγια. Και αληθινή ιστορία του Αλέκου Σακελάριου. Είχε βγει ένα ραντεβού με μια νέρη κοπέλα, η οποία χαλάσαν τα μαλλιά από τον άνεμο και στεναχωριόταν. Και τη έγραψε αυτό το τραγούδι εντάχει, όπως τα έκανε ο Αλέκου Σακελάριος. Στις 28 Μαΐου του 585, ο Θαλής-Ομιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Θαλής-Ομιλήσιος ρωτούσε επίμονα η μητέρα του, το Θαλή-Ομιλήσιο, πότε θα νυμφευθεί. Ούπο καιρός, της έλεγε εκείνος, δεν είναι ακόμα καιρός. Έπειτα από πολύ καιρό η μητέρα του επανήλθε. Πότε επιτέλους θα παντρευτείς, ρώτησε με αγωνία. Ουκέτη καιρός, απάντησε αυτή τη φορά. Πέρασε πια ο καιρός.

Μας παρασύρει ο Δόρος ο Δημοσθένους. Άδοντας λοιπόν, στρώσε το στρώμα σου για δυο του Μίκη Θεοδωράκη. Τι ωραίο που το ερμηνεύει ο Δόρος, εξαιρετικά. Μια και αναφερθήκαμε λοιπόν στην πρώτη έκλειψη που καταγράφει ο Θαλής ο Μιλήσιος το 585 π.Χ. να διανθίσουμε τα του ηλίου, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον. Αρχαιοληνική παροιμία, η οποία μπορεί να υποθεί και σήμερα. Ήλιος, ουκάν υπερβίσεται μέτρα. Ακόμα και ο ήλιος, λέει, δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο, έλεγε ο Ηράκλητος, ο Ίων φιλόσοφος. Στην Παλαιά Διαθήκη, ουδέν κενών υπό τον ήλιον. Δε μετρώ τις ώρες, εκτός αν έχουν ήλιο. Επιγραφή σε ηλιακό ρολόι. Sol omnibus lucet. Ο ήλιος λάμπει για όλους. Γάιος Πετρόνιος, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, έζησε γύρω στον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Κατακλυσμούς ποτέ δεν λογαριάσαμε. Μπήκαμε μέσα τα όλα και περάσαμε. Κι έχουνε στο κατάρτι μας διγλάτορα παντοτινό τον ήλιο τον ηλιάτορα. Οδυσσέας Ελίτης. Κι άλλα για τον ήλιο. Ο ήλιος ο ηλιάτηρας, ο πετροπαιχνιδιάρης, λίγο το στόμα του άνοιξε και ευθύς εμύρισε άνοιξη. Οδυσσέας Ελίτης. Χώρες του ήλιου και δεν μπορείτε να αντικρίσετε τον ήλιο. Χώρες του ανθρώπου και δεν μπορείτε να αντικρίσετε τον άνθρωπο. Γιώργος Εφαίρης, Κύχλη. Τα έδωσα όλα στον ήλιο, όλα εκτός από τη σκιά μου. Γκιγιόμ Απολινέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, 1880-1918. Τίποτα δεν είναι καινούριο κάτω από τον ήλιο, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ήλιος. Ευγένιος Ιονέσκο, ο Γαλλορουμάνος θεατρικός συγγραφέας. Ο ήλιος μου δει για να ανατείλει. Ρόμπερτ Μπράουνινγκ, Βρετανός ποιητής, 1812-1889. Αν ο ήλιος μπαίνει μέσα στο σπίτι, μπαίνει λίγο και μέσα στην ψυχή σου. Ο Λε Κορμπιουζιέ, ο Γαλλοελβετός αρχιτέκτονας, 1887-1965.

Ρώτησα ένα Βαβαρότη, ο Σολεμίο. Τι άλλο. Το 1952, όπως είπαμε σαν σήμερα, οι Ελληνίδες αποκτούν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Την αρχή την έκανε η Νέα Ζηλανδία το 1893 και οι γυναίκες της χώρας ψήφισαν για πρώτη φορά και μάλιστα από τα 18 τους. Ναι, το 1893. Πολύ προηγμένοι τότε οι Νέο Ζηλανδοί. Στην Αυστραλία οι γυναίκες ψήφισαν για πρώτη φορά το 1895. Βέβαια, το δικαίωμα ήταν μισό, αφού δεν είχαν το δικαίωμα να ψηφιστούν. Αυτό έγινε το 1919. Στην Ευρώπη, το πρώτο βήμα το έκανε η Φινλανδία. Το 1907 έδωσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Μάλιστα, εξελέγησαν 19 γυναίκες στη Βουλή. Στην Νορβηγία, οι γυναίκες ψήφισαν το 1913. Στη Δανία, το 1915 και κοντά στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι γυναίκες του Καναδά, της Σοβιετικής Ένωσης, της Γερμανίας και της Πολωνίας. Οι Βρετανίδες, άνω των 30 ετών, απόκτησαν δικαίωμα ψήφου το 1918, οι Ολλανδές το 1919 και οι Αμερικανίδες, μετά από 80 χρόνια προσπάθειας, το 1920. Ακολούθησαν οι γυναίκες στην Τουρκία το 1928. Είπαμε λοιπόν ότι οι Ελληνίδες ψήφισαν για πρώτη φορά στις εκλογές του 1934. Ήτανε δημοτικές εκλογές, μπορούσαν να ψηφίσουν μόνο όσες είχαν κλείσει τα 30 τους χρόνια και είχαν τελειώσει τουλάχιστον το δημοτικό σχολείο. Στην Κύπρο οι γυναίκες ψήφισαν με την ανεξαρτησία της χώρας μόλις το 1960. Σημειώνουμε ότι το 1960 απόκτησαν δικαίωμα ψήφου οι Κύπροι στο σύνολό τους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές.

Και σήμερα λοιπόν, μια στιγμή μιλάμε για τις γυναίκες και για το πότε ψήφισαν, αλλά το σήμα κατά τεθέν των γυναικών, τα τακούνια, έγιναν μόδα από τους άνδρες. Οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τακούνια στα υποδήματά τους ήταν οι Πέρσες, οι πεις πολεμιστές, για να μην γλιστράν τα πόδια τους κατά τον καλπασμό, αλλά και για να μπορούν να κρατούν ισορροπία όταν στέκονται όρθιοι πάνω στο άλογο και στόχευαν με το τόξο. Μανιακός συλλέκτης παπουτσιών με τακούνι ήταν ο Λουδοβίκος ο 14ος. Οι γυναίκες της υψηλής κοινωνίας πήραν τη μόδα από τους άνδρες της εποχής για λόγους ισότητας απέναντί τους.

Αν είσαι μόνο σήμερα, Are You Lonesome Tonight και Elvis Presley. Αναφερθήκαμε λοιπόν στον Ιαν Φλέμινγκ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908. Βρετανός συγγραφέας και δημιουργός του James Bond, και έλεγε: «Την πρώτη φορά τυχαίο, τη δεύτερη φορά είναι σύμπτωση, την τρίτη εχθρική ενέργεια, ο χρυσοδάχτυλος», στην ομώνυμη ταινία του James Bond. «Ζεις μονάχα δύο φορές. Μια φορά όταν γεννιέσαι και μια φορά όταν αντικρίζεις το θάνατο κατά πρόσωπο. Ζεις μονάχα δύο φορές. James Bond, 1964. Δεν θα χαραμίσω τη ζωή μου προσπαθώντας να την παρατείνω». Ο Ιαν Λάγκαστερ Φλέμινγκ γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 28 Μαΐου του 1908 από πλούσια οικογένεια. Οι γονείς του συνδέονταν με την τράπεζα Ρόμπερτ Φλέμινγκ και ήταν CEO, ενώ ο πατέρας του ήταν και βουλευτής. Το 1931 αποτυγχάνει να προσληφθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και πιάνει δουλειά στο πρακτορείο Reuters. Μία πρώτη γεύση από τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών παίρνει το 1933 στη Μόσχα, παρακολουθώντας την σαν ανταποκριτής του Διεθνούς Πρακτορείου τη δίκη 6 Βρετανών μηχανικών που κατηγορούνται για κατασκοπία. Ο Ιαν Φλέμινγκ ήταν και ο ίδιος κατάσκοπος. Εργάστηκε ως μυστικός αξιωματούχος του Βρετανικού Ναυτικού, εξασφαλίζοντας την επικοινωνία μεταξύ της μοναρχίας και του τομέα των μυστικών υπηρεσιών που είχαν αναλάβει το ευαίσθητο τομέα του σαμποτάζ από τις πρώτες γραμμές του εχθρού. Οι ικανότητές του ήταν μεγάλες και είχε εμπλακεί στο σχεδιασμό ενός οργανογράμματος για την ίδρυση του Γραφείου Στρατηγικών Υπηρεσιών, μία νεότερη έκδοση της CIA που δημιουργήθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από τον πρόεδρο Φρανκλίν Ρούσβελτ. Το 1942 τέθηκε επικεφαλής μιας ομάδας κομάντος που ονομαζόταν 30 και unit, η οποία θα συνόδευε μονάδα του πεζικού με αποστολή την απόκτηση εγγράφων από το αρχηγείο του εχθρού. Diamonds, diamonds are forever. Σου λέει βάση. They are all I need to please me. They can stimulate.

πω κι άλλα για το Θαλητομιλίσιο, ο οποίος είπαμε κατέγραψε την πρώτη έκλειψη ηλίου σαν σήμερα το 580 π.Χ. Ο Θαλητομιλίσιος είναι ο αρχαιότερος προσοκρατικός φιλόσοφος, ο πρώτος των 7 σοφών της αρχαιότητας, μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος και ιδρυτής της Ιωνικής Σχολής της Φυσικής Φιλοσοφίας στη Μίλητο. Κυρίως ο Αριστοτέλης αλλά και άλλοι αρχαίοι φιλόσοφοι θεωρούν το Θαλή ως τον πρώτο Έλληνα φιλόσοφο. Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανακάλυψε τις τροπές, τα ηλιοστάσια, το ετερόφωτο της σελήνης, καθώς και τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό από τις ελκτικές ιδιότητες του ορυκτού μαγνητή, του μαγνητήτη και του ηλέκτρου, το περίφημο και χρυμπάρι που λέμε σήμερα. Μια και μας αρέσουν οι διαθέσεις φεγγαριού, ο Θαλής είναι γνωστός και για την επιτυχημένη πρόβλεψη της ηλιακής έκλειψης το 585 π.Χ. Πίστευε πως ο κόσμος είναι γεμάτος θεούς, πάντα πλήρη θεών είναι, και ότι η ψυχή είναι κάτι το κινητικό, κινητικόν τι. Αποφθέγματα λοιπόν που έχουν σχέση με το Θαλητομιλίσιο, όπως δύσκολον τον εαυτόν γιώνε, εύκολον τον άλλον υποτίθεστε. Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου είναι δύσκολο, αλλά εύκολο να συμβουλεύεις τους άλλους. Ο δε Αριστοτέλης έλεγε επίσης, τον βίον μη του χρόνου βραχήν όντα πράγμασιν κακής μακρόν ποιήν. Και σημαίνει τη ζωή σου, μια και είναι σύντομη, μην την κάνεις να φαίνεται μακριά με κακά πράγματα. Ο Θαλής έλεγε, τάχει στο νου και παντός γάρ τρέχει. Ο νους είναι το ταχύτερο από όλα, διότι τρέχει διαπερνώντας τα πάντα.

πόσο μας ωφελούν οι επιλογές μας, τι μας κάνουν οι επιλογές μας. Βίγαρ ουδείς ου προαιρείται βίων. Κανένας λέει δεν ζει τη ζωή του όπως ήθελε να ζήσει, έλεγε ο Μένανδρος. Αντιδραστικός μεν, αρχαίος ποιητής, αλλά λέει κάποια πράγματα. Στον τέταρτο, γύρω στον τέταρτο π.Χ. αιώνα έζησε. Νήπιος, ως τα έτοιμα λοιπόν, τα ανέτοιμα διώκει. Είναι ανόητος, λέει αυτός, που αφήνει τα έτοιμα για να κυνηγήσει αυτά που δεν είναι έτοιμα. Ο Ισίωδος, επίσης ποιητής αρχαίος, 7ος π.Χ. αιών. Ο άνθρωπος είναι οι επιλογές του, Ζαν Πολ Σάρτ, ο σύγχρονος Γάλλος φιλόσοφος, ο σύντροφος της Σιμών ντου Μπουβουάρ, 1905-1980. Ζωή είναι το άθροισμα των επιλογών μας, του Αλμπέρ Καμί φράση, του νομπελίστα Γαλλού συγγραφέα, πήρε Νόμπελ το 1957. Διάλεξε γυναίκα με το αυτή, παρά με το μάτι. Ο Δόκτωρ Τόμας Φούλερ, Άγγλος γιατρός και γνωμικογράφος, του 1600, φανταστείτε, έζησε το 1654 και έφυγε από τη ζωή το 1734. Σε μια κρίση, η πιο τολμηρή επιλογή είναι συχνά η πιο ασφαλής, έλεγε ο Χένρι Κίσιγκερ. Η δυσκολία στη ζωή είναι να διαλέξεις. Ο Ζωός μου, ο Ιρλανδός συγγραφέας ο Μουρ. Ο Μουρ γεννήθηκε το 1852 και έφυγε από τη ζωή το 1933. Όποια πλευρά κι αν διαλέξω, ξέρω καλά ότι θα κατηγορηθώ. Ο Λουδοβίκος, ο 14ος, ο Γάλλος βασιλιάς, ο επωνομαζόμενος βασιλιάς Ήλιος. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μία μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Κωνσταντίνος Καβάφης. Μια πόρτα πρέπει να είναι είτε ανοιχτή είτε κλειστή. Γαλλική παροιμία.

Το 1961, στις 28 Μαΐου, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ.

Το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς η συμφωνία υπογράφεται, την υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το Ζάπιο λοιπόν, το Ζάπιο Μέγαρον, είναι επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο της Αθήνας, ημικυκλικής κατασκευής με προπήλαια κορινθιακού ρυθμού. Βρίσκεται στο χώρο του ομώνυμου κήπου, ο οποίος αποτελεί προέκταση του εθνικού. Η ιδέα για την κατασκευή του κτηρίου οφείλεται στον εθνικό ευεργέτη, τον Ευάγγελο Ζάπα, ο οποίος με τη διαθήκη του της 30 Νοεμβρίου του 1859 το προόριζε ως έδρα των Ολυμπιακών Αγώνων, που θα ήταν μια αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας, όχι όμως σε αμυγός αθλητικό επίπεδο, αλλά θα περιλάμβανε βιομηχανικούς, καλλιτεχνικούς και πνευματικούς διαγωνισμούς. Μετά το θάνατο του Ευαγγέλη Ζάπα, του Ευάγγελου Ζάπα το 1865, την τελευταία του βούληση ανέλαβε να εκπληρώσει ο εξάδελφός του και δεξί του χέρι στις επιχειρήσεις, Κωνσταντίνος Ζάπας. Ο ιδρυτικός νόμος του Ζαπίου είναι ότι της 30 Νοεμβρίου 1869 αναφέρει η ανέγερση του καταστήματος «Οπερ κληθήσετε Ζάπιον γεννήσετε κατά τας διατάξεις της Διαθήκης του αημνήστου ιδρυτή των Ολυμπίων Ευαγγέλη Ζάπα, δαπάνη του εκλεκτού αυτής Κωνσταντίνου Ζάπα». Με το νόμο αυτό παραχωρήθηκαν προς το σκοπό όλες οι αναγκαίες γέες που περικλείουν το ανακτορικό κήπο, νυν εθνικό κήπο, τη Λεωφόρα Μαλίας, την Οδό Ηρώδου του Αττικού και την παλαιά Κήτη του Ηλισσού. Οι ιδιωτικές εκτάσεις απαλτριώθηκαν με δαπάνη του Κωνσταντίνου Ζάπα. Το Ζάπιο θεμελιώθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 1874. Κατά τη διάρκεια, οι αίθουσες του Ζαπίου χρησιμοποιήθηκαν

Βρέθηκαν για αλότριους σκοπούς, όπως ως στρατώνες και νοσοκομεία, εκλογικά γραφεία και δημοσίων υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου από το 40 έως το 41, το Ζάπιο επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο πρώτα από τον ελληνικό και κατόπιν από τους Γερμανούς και Ιταλούς στην κατοχή. Στα Δεκεμβριανά χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας και υπέστη σοβαρές ζημιές από τις εχθροπραξίες με την κατάρρευση μέρους της στέγης του. Με τα πολεμικά, το Ζάπιο Μέγαρο. Στο Ζάπιο γίνονται συχνά καλλιτεχνικές, κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώσεις. Κατά περιόδους έγιναν ορισμένες διαρρυθμίσεις στον εσωτερικό του με σκοπό την διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, διεθνών συνεδρίων και επιστημονικών συγκεντρώσεων. Στη Μεγάλη Αίθουσα του Ζαπίου υπογράφηκε στις 29 Μαΐου του 1979 η Συμφωνία της Ένταξης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική την κοινότητα, την περίφημη ΕΟΚ, και με τη μετέπειτα, μετέπειτα είμαστε πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο θα βάλουμε στο Ζάπιο μια μέρα? Κόρονος Φιλανδός.

Αυτό είναι λοιπόν ο Κορώνης Φιλάνδρος, αλλά όμως έχουμε μια έκπληξη. Λοιπόν, το τραγούδι δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι ελληνικό το Ζάπιο. Είναι, το πρωτοείπε ο Μωρίς Σεβαλιέ και λέγεται La Petite Tonkinoise. Για να το ακούσουμε. Και το ξέρει ο κ. Σαντιμακόπουλος, το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό το τραγούδι. Αυτό είναι. Μα θα ρω πως θα τα μπλέξω. Απ' την Κυκουκή και απ' την Κοκόπια θα διαλέξω. C'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles et

0: bourgeoise. Ma ton kiki, ma ton kiki, ma ton.
1: Μα θα ρωτήσω, θα τα μπλέξω λοιπόν με την Le Petit Ton Quinoise για να γναντέψουμε το ξημέρωμα τη καινούργια μέρα με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Να ανανεώσουμε τη συνάντησή μα αύριο και πάλι 12 με 2. Θα σα παραδώσω και πάλι στο μάκι του Τζαρούχα για το δελτίο ειδήσεων στι 2. Για τη συνέχεια, Βαγγέλης Δημακόπουλος μου κάνει τώρα νοηματική η συνέχεια. Είναι βεβαίως η Όλγα Λασκαράτου, η αγαπημένη μας η Όλγα Λασκαράτου, η σαγηνευτική Όλγα Λασκαράτου, από το μαγικό της εξώστη. Έχει να μας πει πάρα πολλά. Τα λέμε λοιπόν αύριο. Καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη απροσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του χθες στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Σάρδα, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελίων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αργωτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, σε ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, είπε και πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάλου Μαξίμου του επιτελικού κράτους. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Επίσης συνελήφθη και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Δύο Ολλανδοί συνελήφθησαν με την κατηγορία της λαθρεμπορίας ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα αφαίρεσαν κομμάτια απολιθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, τα οποία εντοπίστηκαν από ελεκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο του νησιού. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σε ισόβια κάθεξη καταδικάσε 23χρονος Κούρδος πρόσφυγας από τη Συρία για φωνική επίθεση με μαχαίρι πέρυσι στην πόλη Φύλαχ της Νότιας Αυστρίας, αφού κρίθηκε ένοχος για δολοφονία και τρομοκρατία. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

Τι ωραία που είναι η άνοιξη και έρχεται πάντα ξαφνικά και φεύγει ξαφνικά. Τέλος του Μάη. Και ακόμη μια άνοιξη ίσως να ήθελε τελικά να μας ψιθυρίσει. Αυτό που η ίδια η ζωή καμιά φορά έρχεται, αλλά όταν την άνοιξη όλα ξαναγεννιούνται, μόνο τότε ίσως και αν μπορούμε να ακούσουμε αυτόν τον ψίθυρο που μάλλον λέει να πηγαίνουμε αργά, αργά, αργά, αργά τα βήματά μας μέσα στην πολύ μεγάλη τρεχάλα του κάθε μέρα, και όχι μόνο, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα τρέχουμε για να μπορούμε να απολαύσουμε, να μπορούμε να καταλάβουμε όχι μόνο την άνοιξη αλλά και την ίδια τη ζωή. Καμιά φορά τα θέματα, τα μουσικά, τα ορχιστρικά, χωρίς λόγια, που έχουν ένα ρυθμό αργό, ένα ρυθμό, γι' αυτό και κάποιοι αγαπάνε στην ξεκούρασή τους να ακούνε τα Adagietto, Adagietto Mahler βλέπετε, Πέμπτη Συμφωνία και τα λοιπά, που είναι από τα πιο δημοφιλή θέματα του λεγόμενου κλασικού ρεπερτορίου, Adagio, άλλο αυτό, του Αλμπινόνι και όχι μόνο, και του Σάμιουελ Μπάρμπερ, τα οποία είναι γραμμένα για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, αλλά εμείς τα έχουμε συνδυάσει με τις βαριές μας τις στεναχώριες ή με το χρόνο που θέλουμε να πάρουμε για να συγκεντρωθούμε με τον εαυτό μας. Κάπως έτσι λειτουργούν αυτά τα αργά θέματα, γιατί μέσα στην τρεχάλα θέλουμε ίσως και να ακούμε γρήγορα θέματα, αυτά που θα μας βάζουν στο χώρο, όπως πάμε στο γυμναστήριο για παράδειγμα, κάποιον τέλος πάντων να μας κρατάει το ρυθμό. Αντάτζιο, αυτό θέλει η άνοιξη ίσως, ένα πιο αργό βηματισμό, και αυτό ήταν ένα από τα θέματα που έγραψε ο Πάολο Κόντε για ένα άλμπουμ που έδωσε πριν 10 χρόνια που το ονόμασε Amazing Game, το οποίο περιλαμβάνει μόνο ορχιστρικά θέματα, ενορχιστρωμένα ασφαλώς, γραμμένα από τον ίδιο. Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα μιας εβδομάδας που κλείνει ο Μάιος και έχει αρχίσει και μπαίνει η ζεστούλα όλο και πιο πολύ, και μας ψιθυρίζει και αυτή η ζέστη, βασικά η ζέστη δεν ψιθυρίζει, σχεδόν φωνάζει, έρχεται καλοκαίρι, αρχίστε τα όνειρα που δεν θα μπορέσετε εύκολα να πραγματοποιήσετε, ωστόσο κάντε τα σαν να κοιτάτε από ένα φινιστρίνιο κάπως τη θάλασσα.

Το τραγούδι έρχεται από ένα θεατρικό έργο για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, μια και έχουμε ακούσει αρκετά τραγούδια από εκεί και συνήθως ακούμε αυτό, του οποίου ο τίτλος, ο πρωτότυπος, είναι η κρουαζιέρα του διαδρόμου. Ωστόσο, έχει μείνει σε μας ψιθυριστά με τον τίτλο «Η Κουπαστή». Και έτσι το συμπεριέλαβε ο Σταμάτης Κραουνάκης σε μια συλλογή τραγουδιών του που έκανε, όπου σύστησε και καινούρια τραγούδια, έφερε και καινούρια τραγούδια αλλά και κάποια παλιά με άλλες ερμηνείες και πολύ διαφορετικές ενορχιστρώσεις από τις πρώτες. Και αυτό το άλμπουμ το ονόμασε «Όταν έρχονται οι φίλοι μου». Ο Σταμάτης Κραουνάκης γράφει πάντα για τους φίλους του τραγούδια. Και έτσι λοιπόν εδώ ακούσαμε την Άλκη στη πρωτοψάλτη σε αυτό το τραγούδι που έχει πρώτο πει η Κατιάνα Μπαλανίκα για το έκτο πάτωμα του Αλφρέντ Τζέρι, όπως στις αρχές του 90 το έφερε στο Αθηναϊκό Θέατρο η Άννα Παναγιωτοπούλου με ένα θίασο που απαρτιζόταν από πάρα πολύ γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς και στο θέατρο και στην τηλεόραση, πολύ πολύ πολύ ξεχωριστή. Πάμε σε μια άλλη συλλογή τραγουδιών που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης χρόνια πριν. Το παθαίνουν αυτό καμιά φορά, λέω επίτηδες το παθαίνουν οι συνθέτες, να θέλουν να κάνουν μια βουτιά στον εαυτό τους, ξαναδιαβάζοντας τον εαυτό τους και τα τραγούδια που έχουν γράψει, αλλά βάζοντας καινούρια όργανα, καινούριο ήχο στα τραγούδια τους. Αυτό ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως έχουμε ξαναπεί, το έκανε στα μέσα προς τέλη του 80 με τη ρωμαϊκή και τη λαϊκή αγορά. Στη ρωμαϊκή αγορά είχε καλέσει τη Μαρία Φαραντούρη πάνω στις ερμηνείες των τριών νέων τότε τραγουδιστών, του Ηλία Λιούγκου, του Βασίλη Λέκα και της Έλλης Πασπαλά, και στη λαϊκή αγορά το Γιώργο Νταλάρα. Εμείς θα ακούσουμε από τη ρωμαϊκή αγορά τη Μαρία Φαραντούρη να τραγουδάει ένα τραγούδι που έχει πρωτοπεί η Τζένι Καρέζη στην ταινία «Το νησί των γενναίων», μια ταινία του Ντίμη Δαδύρα του 1959, και είναι ένα τραγούδι το οποίο έρχεται σαν ένας αναστεναγμός. Κοιτάμε καμιά φορά τον ουρανό, την ώρα δηλαδή που έχουμε ένα δευτερόλεπτο χρόνο, ή τον κοιτάμε καμιά φορά πια τον ουρανό, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο για να δούμε θα βρέξει, δεν θα βρέξει, να πάρουμε ομπρέλα, μην πάρουμε, να βάλουμε το αυτοκίνητο δεν ξέρω πώς, να βάλουμε την μπουγάδα να πλώσει, δεν ξέρω. Αυτό μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον ουρανό. Ωστόσο, τα τραγούδια έχουν αποτυπώσει ένα άλλο βλέμμα στον ουρανό, όπως και το προηγούμενο τραγούδι ένα άλλο βλέμμα στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι το ταξίδι, είναι το όνειρο, το βλέμμα στον ουρανό είναι ένας αναστεναγμός, και επίσης δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο τόπος που ζητάμε από εκεί να μας έρθουν απαντήσεις.

Κι όμως αυτό τον καιρό τον τρελούτσικο με τις οθόνες και τις πολλές ώρες που μας καταναλώνουν, που μας παίρνουν, μας κλέβουν οι οθόνες, τα ματάκια μας είναι κόκκινα-κόκκινα, αλλά όταν θέλουμε να μιλήσουμε για μάτια, τελικά παίρνουμε τέτοια τραγούδια, δανειζόμαστε τέτοια τραγούδια από το παρελθόν, όπου οι άνθρωποι δεν είχαν οθόνες και δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να μιλήσουν για τα μάτια που είναι απασχολημένα από κάτι άλλο, πέρα από το να κοιτάνε εμάς ή να κοιτάνε κάτι που θαυμάζουν, και εμείς κοιτάμε αυτό το βλέμμα που θαυμάζει κάτι άλλο. Και γράφονται τραγούδια και γράφονται ποίηματα και γράφονται ωραίες κινηματογραφικές αργότερα στιγμές, γράφονται ωραίες στιγμές για να μπορέσει κανείς να σταθεί και να διακόψει λίγο αυτή την τρεχάλα της ροής του χρόνου. Αυτό το βλέμμα λοιπόν το σκοτεινό που κάτι έχει πάρει από τη νύχτα, τραγούδι με τα λόγια του Γιάννη Ιωαννίδη και με τη μουσική, όπως είπαμε, του Μάνου Χατζηδάκη, και μάλιστα την έγραψε, λέει, αυτή τη μουσική για την ταινία αυτή μέσα σε λίγα λεπτάκια. Είναι από αυτές τις στιγμές που είχε τις υποχρεώσεις του ο Μάνος Χατζηδάκης και τη δέσμευσή του να γράψει μουσική ή τραγούδι για κάποια ταινία, όπως έγινε και με το Ποτέ την Κυριακή, που τα έγραψε έτσι, για, όπως λέμε εμείς μεταξύ μας, για πλάκα. Καθόλου για πλάκα δεν είναι όλα αυτά. Αυτά θέλουν προετοιμασία ετών. Πολύ, για να μπει κανείς σε αυτή τη διάθεση εκείνη τη στιγμή που τον πιέζει ο χρόνος και να γράψει 5 λεπτά, μέσα σε 5 λεπτά, ένα τραγούδι που θα μείνει για πάντα. Μην το ρωτάς τον ουρανό, λοιπόν, με τη Μαρία Φαραντούρη. Και τώρα, συνεχίζοντας έτσι λίγο σε αυτό το βλέμμα το σκοτεινό, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με τα λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Γράφτηκε, παρουσιάστηκε το 1974 με τον Αντώνη Καλογιάννη στο δίσκο, στον κύκλο τραγουδιών «Τα Λαϊκά» του Μίκη Θοδωράκη. Αργότερα, το 1978, το ηχογράφησε και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.

Πια υπάρχουν αρκετές πηγές για να ψάξει κανείς ιστορίες τραγουδιών, όχι πάντα έγκυρα όλα αυτά, ωστόσο υπάρχουν που κάποτε δεν υπήρχαν, αλλά υπήρχαν οι άνθρωποι και τους ρωτούσες, μπορούσες να πιάσεις την κουβέντα και μετά αυτό να μεταλαμπαδευτεί, να έρθει η γνώση του γιατί γράφτηκε ένα τραγούδι, του πώς γράφτηκε, σε ποιον απευθύνεται, και ειδικά αυτά τα τραγούδια που έχουν μια απεύθυνση είναι σαν να έχουν μια ιστορία, μπορεί και ιστορίες πολλών ανθρώπων που με τον τρόπο αυτό το μοναδικό της τέχνης γίνονται ένα και έτσι είναι σαν να αφορούν όλους μας αυτά τα τραγούδια. Πολλοί συνθέτες, πολλοί δημιουργοί έχουν μιλήσει και έχουν γραφτεί και βιβλία για αυτούς. Ένας που έχουμε πολύτιμο είναι που δεν μιλάει πολύ, αλλά πια έχει αρχίσει κάπως να μιλάει. Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός μας ο μαέστρος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος την ερχόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, θα δώσει μια συναυλία στο Ηρώδιο. Κάθε συναυλία του μαέστρου, τα λέμε και τα ξαναλέμε, είναι μια εμπειρία και είναι ένα αντικείμενο μελέτης για τους μουσικούς και τους μουσικολόγους, με τις ενορχιστρώσεις και με όλες τις εμπνεύσεις που έχει πάνω σε γνώριμο υλικό, ακόμα κυρίως σε γνώριμο υλικό, αλλά είναι ο τρόπος του και είναι ο τρόπος που είναι πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, αυτή τη φορά στο Ηρώδιο θα παρουσιάσει μια παράσταση την οποία ονομάζει «Στο παρόν» και φέρνει ως συνομιλήτριά του τη Λίνα Νικολακοπούλου. Θα μιλάνε μαζί επάνω στη σκηνή, πέρα από τα τραγούδια που θα ακουστούν, με τους σταθερούς τους συνεργάτες, αλλά και με τον Δημήτρη Μπάση, πέρα από την Ηρώσα Αΐα, θέλω να πω, και τους μουσικούς του, οι οποίοι πάντα τραγουδάνε, και θα πει, θα μιλήσει και θα δώσει ιστορίες. Ας ακούσουμε ένα από τα θέματα του, από έναν κύκλο ορχιστρικών θεμάτων που ονόμασε «Χρώματα». Το 1968 κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος και είναι ένα θέμα το οποίο όταν το ακούμε αργότερα μπήκαν και λόγια. Κάτι συμβαίνει μέσα μας και εκεί αναγνωρίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο κάθε συνθέτης φαντάζεται και φέρνει στο δικό του ήχο το μπουζούκι, το οποίο είναι ο στυλοβάτης του τραγουδιού μας. Εδώ λοιπόν συνεργάζεται με τους κορυφαίους Λάκη Καρνές και Κώστα Παπαδόπουλο. Μια βόλτα για το φίλο μου. Ποιος να ήταν αυτός?

Αυτή την ωραία αναφορά στο χαμόγελο της Τζοκόντας την πιάσατε που έτσι ξεκινάει, με αυτό τον ήχο από τα κρούστα που φέρνουν τη βροχή του όταν έρχονται τα σύννεφα. Σταύρος Ξαρχάκος λοιπόν την άλλη Παρασκευή και το άλλο Σάββατο στο Ηρώδιο, στην παράσταση Στο Παρόν, με συνομιλήτριά του τη Λίνα Νικολακοπούλου και με μια ανθολόγηση τραγουδιών του ενορχιστρωμένη πάλι διαφορετικά και ερμηνευμένη πάλι διαφορετικά, με τον Δημήτρη Μπάση βασικό ερμηνευτή και την Ηρώ Σαΐα. Να ακούσουμε, ακούσαμε νωρίτερα ένα κείμενο στιχουργικό της Λίνας Νικολακοπούλου για το έκτο πάτωμα που είπαμε, του Αλφρέντ Τζερί. Πάμε να ακούσουμε έτσι, και μια μεταφερόμαστε στο Ηρώδιο και αρχίζουν τώρα σιγά σιγά και παραστάσεις, φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοδεί, ώρα να έχει, χρήματα να έχει και διάθεση να ψάχνει τα κείμενα, να ψάχνει τι θέλει να πάει να δει και να πάει να... Γιατί παραστάσεις έχουν και αυτό το νόημα, να πάμε... Τέλος πάντων, κάπως να βάλουμε μέσα στη ζωή μας όχι την ψυχαγωγία αλλά και λίγο αυτό που λέμε παιδεία. Που πάμε καταξεθεωμένοι να δούμε μια παράσταση και δεν έχουμε καταλάβει τι έχουμε πάει να δούμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό, σε αυτό το κομμάτι λειτουργούν βοηθητικά κάποια τραγούδια και μουσικές που έχουν γραφτεί ειδικά για το θέατρο. Και ευτυχώς κάποιες από αυτές έχουν δισκογραφηθεί. Οι μουσικές και τα τραγούδια. Πρόσφατα λοιπόν, φέτος, κυκλοφόρησε μετά από χρόνια ένα υλικό που είχαν γράψει τραγούδια μαζί η Λίνα Νικολακοπούλου με τον Γκόραν Μπρέκοβιτς για τον Ειδίποδα του Σοφοκλή, όπως τον είχε ανεβάσει την Επίδαυρο ο Γιώργος Κιμούλης. Γιώργος Νταλάρας με τον χορό «Την παλιά οφειλία».

Πόσα ανοίγματα καλείται ένας άνθρωπος να απαντήσει στη ζωή του και πόσα τέτοια βρίσκουμε μέσα σε κείμενα, μέσα σε έργα τέχνης που πάμε να παρακολουθήσουμε, μέσα στα γράμματα, μέσα στην ίδια την καθημερινότητα και μέσα στα γεγονότα που συμβαίνουν. Όμως, λίγα τραγούδια γράφονται για αυτά, λίγα τραγούδια, και τα περισσότερα από αυτά τα λίγα μιλάνε για το ένα και μοναδικό ένιγμα. Και έτσι λοιπόν πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι την αλωτινή Συρία και το αλωτινό Λίβανο και να συναντήσουμε μία από τις σημαντικές τραγουδίστριες, σημαντικές περιπτώσεις της μουσικής του αραβόφωνου κόσμου, και αυτή είναι η Ασμαχάν. Αυτή μέσα στα 31 χρόνια που έζησε έφτασε να κάνει ένα όνομα θρύλο. Είναι ένα, μάλλον το πιο γνωστό της τραγούδι, το οποίο έχουμε ξανακούσει σε κάποιες διασκευές σύγχρονες. Θα ακούσουμε την πρωτότυπη εκδοχή. Πέθανε αυτή, να φανταστείτε, το 1944. Ωστόσο πρόλαβε να κάνει, να αφήσει σφραγίδα. Για Χαμπίμπι τα άλλα. Είναι ένα ερωτοτράγουδο που κλασικά μιλάει για το ένιγμα της απουσίας του άλλου.

Για Χαμπίμπι Ταάλα, ένα ρωτοτράγουδο από την Ασμαχάν που όπως είπαμε είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές ερμηνεύτριες του αραβόφωνου τραγουδιού με καταγωγή από τη Συρία και τον Λίβανο, ενώ έζησε πολλά πολλά χρόνια που και πέθανε εκεί στην Αίγυπτο. Παρατηρήσατε λίγο έτσι αυτές τις ενορχιστρώσεις? Δεν σας θυμίζουν κάτι από κάτι που μας έρχεται εμάς όταν τα παίξηματα δεν είναι πειραγμένα, δεν γίνονται οι διασκευές των διασκευών, δηλαδή όπως γίνονται στις μέρες μας που απομονώνουν τη μελωδία και φεύγουν τα χρώματα των οργάνων που θυμίζουν κάτι της με αρώματα από Σμύρνη, από Μικρασία, θυμίζουν κάτι της από τα καφέ Σαντάν. Υπήρχαν τα καφέ Αμάν που ήταν κυρίως ανατολικό τροπή μουσική, ας το πούμε έτσι τώρα, να συνεννοηθούμε, και το καφέ Σαντάν που έσμιγε την Ανατολή με τη Δύση. Αυτό λοιπόν ήρθαν να μας το θυμίσουν κάποιοι μουσικοί και ένας συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης της Εστουδιαντίνας της Νέας Ιωνίας, με σειρά δίσκων και σειρά παραστάσεων μέσα στα πολλά τελευταία χρόνια. Από τον πρώτο δίσκο τους πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έρχεται από τη Σμύρνη. Μάλιστα η πρώτη του ηχογράφηση έχει γίνει στις αρχές του 1900, σκεφτείτε. Και είναι ο Μανές της Καληνυχτιάς με τον Παναγιώτη Λάλεζα. Δεν είναι σαν συνέχεια, Εύη, τι λες εσύ που είσαι δίπλα? Ναι, λέει, πάλι καλά, ένας άνθρωπος δίπλα μου το λέει.

Αυτά εδώ τα μέρη, τα κοντινά μας, τα γειτονικά μας που βρέχονται από την ίδια θάλασσα, έχουν ποτίσει το τραγούδι με πολλά πολλά πολλά φωνήεντα, με πολλά αχ μέσα στο τραγούδι, από άλλα μέχρι αχ, όλα αυτά που μπορούν τέλος πάντων να αποτυπώσουν, να εκφράσουν, θα τολμούσαμε να πούμε και να εκτονώσουν ίσως, να διώξουν με αυτή την έννοια τον αναστεναγμό, τον καημό. Με ένα αχ λοιπόν πάμε και με ένα α στην Ιταλία και να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που μας έδωσε ο Τέλο Προφάντζιο. Αυτός κυρίως έφυγε το 2023 από το μάτι του το κόσμο, έζησε αρκετά χρόνια και έδωσε τραγούδια, αλλά κυρίως αυτό που θα ακούσουμε ακούστηκε αρκετά και μάλιστα σε διασκευή, γιατί ό,τι ακούγεται αρκετά χρειάζεται, φαίνεται μέσα στον κάθε καιρό να ανανεώνεται με άλλες ενορχιστρώσεις και άλλες φωνές και άλλες ερμηνείες. Ωστόσο αυτός το γράψε πάνω στη φωνή του, αντρική φωνή. Εμείς θα το ακούσουμε από μια γυναικεία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει το αυτό και αυτός ο αναστεναγμός. Τα γνωστά. Ένα ερωτοτράγουδο πάλι. Αμούρι λοιπόν, από την Τζινέβρα Ντιμάρκο. Θάλασσα στην αρχή.

Ως εδώ και για απόψε κλείνουμε με ένα θέμα. Και τι θέμα? Το έγραψε ο Γκάτο Μπαρμπιέρι για την ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, Το τελευταίο τάγκο στο Παρίσι. Για σκεφτείτε ότι Αγγλίες, Γαλλίες, Ιταλίες τέλη Μάη καύσωνα, και εμείς εδώ είμαστε, εγώ με το πουλοβεράκι να πάω δίπλα στο Jazz Festival τώρα, το ανοιξιάτικο, ξέρετε. Έβιρε Ντίφη στη ρύθμιση του ήχου, την ευχαριστώ, και εσάς για την ακρόαση. Η Νάνση Αγγελοπούλου έρχεται να πάτε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του αύριο εδώ στις 9. Καλό βράδυ.